0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ο Αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τα ξημερώματα νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν για να υπάρξει άμεση τιμωρία στους φρουρούς της Επανάστασης για μια επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώνονται κοντά στο Σιρίκ στην νότια επαρχία Χορμουτσκάν. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι άκυρη και δεν έχει καμία αξία, ανέφερε χθες σε γραπτή δήλωσή του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδαμπά Χαμενεϊ, απειλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με αξέχαστα μαθήματα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος με εκρηκτικά καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, Ζεχράν Μομντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μομντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και τα 3 τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα. Στην Ουκρανία, εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο, σύμφωνα με ανταποκριτή του γαλλικού πρακτορείου. Σε γυναίκα ανήκει ισορρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες, όπως χρήση ψυσταριάς, πυροτεχνημάτων και αγροτικών μηχανημάτων, έγιναν τα 2 τελευταία 24 ώρα. Χθες συνελήφθησαν 3 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται σε μπριστικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή των Γαργαλιάνων Μεσσηνίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν πυροσβέστη 50 ετούς υποχρέωσης, έναν πρώην κοινοτάρχη και τον αδελφό του. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μέρος της Κρήτης, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων 11 με 6, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για σήμερα, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων της Κυριακής.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, πρόσχερα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά επίπεδα και στα ηπειρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τη μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Μέση τιμωρία για την επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε δύο Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, οι κρίξεις σημειώνονται στα νότια της χώρας, μεταξύ άλλων στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και κοντά στο Σιρίκ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των δύο στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου είναι ακυρή και δεν έχει καμία αξία, ανέφερε χθες σε γραπτή δήλωσή του που μεταδόθηκε από την Ιρανική κρατική τηλεόραση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, απειλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες με αξέχαστα μαθήματα. Μη επανδρομένο αεροσκάφος με εκρηκτικά καταρρίφθηκε τα ξημερώματα κοντά στο αμερικανικό προξενείο στο Ερμπίλ, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή του Βορείου Ιράκ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, Ζοχράν Μομντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μομντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 10 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα. Στην Ουκρανία, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώνονται στο Κίεβο από επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους. Ο δήμαρχος της πόλης αναφέρθηκε μέσω Telegram σε φλεγόμενα κτίρια και οχήματα. Σε γυναίκα ανήκει ισορός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές εκτιμούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε μέρος της Κρήτης, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και τα δυτικά της χώρας. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό τα ξημερώματα η Αγγλία λήγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρη πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά 6 βοφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 ως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπολύει ο Αμερικανικός στρατός ως άμεση τιμωρία για την επίθεση στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χορμοτσγκάν, μεταξύ των οποίων κοντά στο Σιρίκ, στο Χατζματιάν, στο Μαντάρα Μπάς και στο νησί Κέσμ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή δήλωσή του χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Στο Ιράκ, μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Τη νομική δυνατότητα σύλληψης του Μπέντζαμιν Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο συζήτησε με τις αρχές της Νέας Υόρκης ο δήμαρχος της πόλης, ο Χράν Μαμντάνι, ο οποίος δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία, αλλεπάλληλες εκρήξεις σημειώνονται στο Κίεβο από ρωσικές επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους, προκαλώντας πυρκαγιές σε κτίρια. Σε γυναίκα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε καταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 έως 7 ημέρες. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν σε 2-24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και στα δυτικά της χώρας. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη έχει προταθεί η λειτουργία των καταστημάτων 11 με 6, ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τις 8. Πανελλαδική απεργία σήμερα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τον διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Να απελευθερώσει αμέσως περισσότερους από 700 πολιτικούς κρατούμενους, προέτρεψε χθες στην Κούβα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, καθώς εξέχων Κουβανός αντιφρονών καλλιτέχνης έφτασε στο Μαϊάμι μετά από 5 χρόνια φυλάκισης. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό τα ξημερώματα, η Αγγλία λήγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του παγκόσμιου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, πρόσχερα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε.

στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα δέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Σήμερα ζούμε το όνειρο του τελικού στις 10. Στις 10 απόψε είναι το ραντεβού Αργεντινής Ισπανίας σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 1 από το New Jersey. Θα έχει αλλαγές φέτος, λέει το πράγμα. Στο ημίχρονο θα έχουμε Half Time, Shakira, λέει Burna Boy, Madonna, Laura Pausini, Robbie Williams. Ωραία, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Όπως λέει και ο Σκέβης, με τέτοια τιμή που έχουν δώσει το εισιτήριο, τους βάζουν να ακούσουν και κάτι. Άστο, άστο. Λοιπόν, ο μικρός τελικός ήταν θαύμα. Θαύμα, θαύμα. Βγαλμένο από ποδοσφαιρικό παραμύθι ήταν αυτό το παιχνίδι. 10 γκολ, ανατροπές, συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο λεπτό. Η Αγγλία λίγησε τη Γαλλία. Απίστευτο 6-4. Και ανέβηκε βέβαια η Αγγλία στο τρίτο σκαλί του Μουντιάλ. Η Αγγλία άφησε πίσω της το σοκ του αποκλεισμού από την Αργεντινή. Πέτυχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοσή του στο παγκόσμιο κύπελο μετά το θρίαμβο του 1966. Η Γαλλία επιχείρησε μια επική επιστροφή από το 4-0 με τον Εμπαπέ να πρωταγωνιστεί και να φτάνει τα 10 γκολ στη διοργάνωση, βάζοντας έτσι ισχυρή υποψηφιότητα για το χρυσό παπούτσι. Όλα είναι έτοιμα για απόψε το βράδυ. 10, στις 10 είναι το ραντεβού. Από πολύ, πολύ νωρίς θα μου πεις, τα σκέφτεστε αυτά. Πολύ καλημέρα σας. Καλή Κυριακή. Καλή δύναμη. Καλό ξεκίνημα. Καλό και δυνατό ξεκίνημα. Λοιπόν, η Ματίνα Καραμίντσου. Πάμε με ένα αισιόδοξο ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio 105,8, η συχνότητα που μας ακούτε. Διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το earth-echo.gr, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς επιλέγετε βεβαίως το ενημερωτικό, την ενημερωτική συχνότητα Earth News Radio. Το Viber είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Εδώ λέμε τις καλημέρες μας, τα εσώψυχά μας, τις προτάσεις σας για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, και όταν αυτά συνοδεύονται και από φωτογραφίες, κυρίως από καμιά παραλία που μου αρέσουν εμένα, έτσι για να ζηλεύουμε εμείς εδώ που έχουμε μείνει ακόμα πίσω. Έφυγε κόσμος αυτό το Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Συνοδοιπόρο σήμερα, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα, έχουμε τον καλύτερο, Γιώργος Σκέβης. Ωρεξάτος, δυνατός, κάνει τα παιχνίδια του. Μαέστρος πραγματικός, σας λέω. Για να δούμε αν ο μαέστρος είναι και καλοκουρδισμένος. Μαέστρο, έχεις καταλάβει ότι πάμε για καύσωνα ή είσαι αγκαλιά με το κλιματιστικό και δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Άστε να τα πει η Αναστασία, η Αναστασία η Τυράσκη.
1: Την Κυριακή ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά, κυρίως στη Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά έως 37 με 39 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα έως 35 με 37, στις Κυκλάδες έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη ασθενής και στα ανατολικά βόρεια έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη νότιο νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς.
2: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

5 και 22 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 19 του Ιούλη. Ανατολή ηλίου θα έχουμε σήμερα στις 6 και 17. Δύσεις στις 9 παρατέταρτο. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 28 πρώτα λεπτά. Το καλεντάρι εδώ λέει ότι λέμε χρόνια πολλά στη Γάρη Φαλιά. Η Γάρου Φαλιά όμως λέμε. Ποιος γιορτάζει βρε? Έχουμε καμιά γαριφαλιά? Η Λιάννα η Κανέλη γιορτάζει. Η Λιάννα η Κανέλη, τη λένε γαριφαλιά. Και η φίλη μου, η συμμαθήτριά μου, η γαριφαλιά η Μπλότσου. Χρόνια πολλά στη Φαλίτσα. Λοιπόν, χρόνια πολλά όμως λέει εδώ και στο Δία και στη Μακρίνα, της Οσίας Μακρίνας. Είναι λέει η μέρα επέτειος των ανακτόρων. Έχω μια αναφυλαξία με τα ανάκτορα, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, θεωρείται λέει κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Τα άλλα που τα συνοδεύουν δεν μ' αρέσουν. Εμένα προσωπικά τώρα δεν έχει να κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα γεγονότα και τα πρόσωπα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου και άλλοι αγωνιστές, αφού πολιορκήθηκαν στη Μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα οχυρά τους και κατακρεουργούνται. 1870, η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στην Προσία. Είναι η αρχή μιας μακράς αλυσίδας πολέμων ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, με έπαθλο τις περιοχές της Αλσατίας, της Λορένης και επακόλουθο τους παγκόσμιους πολέμους του 20ου αιώνα. 1967, οι Beatles προτίθεται να αγοράσουν το νησάκι Αγία Τριάδα που βρίσκεται στα νυχτά της Ερέτριας και μοιάζει με κιθάρα. Το σχέδιό τους όμως θα αναβαγίσει. 1974, ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος μεταβαίνει στο Λονδίνο στη Νέα Υόρκη και μιλά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, καταγγέλλοντας το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας για παραβίαση της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. 1980, αρχίζουν στη Μόσχα οι 22η Ολυμπιακοί Αγώνες, με περισσότερα από 45 έθνη να τους μποϊκοτάρουν ως διαμαρτυρία για την εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν. 1989, και η Βουλή αποφασίζει την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, του Μένιου Κουτσόγιωργα και του Γιώργου Πέτσου και του Δημήτρη Τσοβόλα, του Παναγιώτη Ρουμελιώτη, στην Ειδική Ανακριτική Επιτροπή για το σκάνδαλο των ΔΕΚΟ που κατέθεσαν τα χρήματά τους στην Τράπεζα Κρήτης. Στις γεννήσεις, σαν σήμερα στα 1834, ο Εντγκάρ Ντεκά, Γάλλος ιμπρεσιονιστής ζωγράφος, θεωρείται μέτρ στην απεικόνιση της ανθρώπινης φιγούρας σε κίνηση. 1898, ο Χέρμπερτ Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της νέας αριστεράς και συγγραφέας του βιβλίου «Ο μονοδιάστατος άνθρωπος». 1947, σαν σήμερα, ο Brian May, Άγγλος μουσικός, κιθαρίστας των Queen.

1937 έφευγε ο Τζορτζ Πάρκερ, Αμερικανός εφευρέτης, βιομήχανος και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών γραφής. Τα στείλω Πάρκερ, έτσι. 1969 ο στρατής Μύρη Βίλης, ένας σπουδαίος των γραμμάτων. Φιλολογικό ψευδόνυμο ήταν το Μύρη Βίλης του Μιχαήλ Σταματόπουλου. Το 2010 έφευγε ο Ντέιβιντ Γουόρεν, Αυστραλός μαθηματικός και χημικός, εφευρέτης του μαύρου κουτιού του αεροπλάνου. Παρακαλώ. Αχρίαστα να είναι.

Λοιπόν, πολλές καλημέρες στον Πλαταμόνα, στη ζωή Τσακάλη. Κυριακή, καλημέρα και στον Νικόλα. Όχι, πρώτος είσαι εσύ, Νικόλα. Καλό στον ΑΦ. Ευχαριστώ για την ωραία φωτογραφία. Μας ταξιδεύει η ωραία σου φωτογραφία, Νικόλα. Από την Κρήτη είναι το μήνυμα του Νικόλα. Δεν θυμάμαι από πού το στέλνεις όμως. Για γράψε μου από πού είναι, από πού βρίσκεσαι στην Κρήτη, Νικόλα. Θυμάμαι ότι πάντα από εκεί μας στέλνεις μηνύματα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε να ανοίξουμε σιγά σιγά την επικαιρότητα. Σας τα έλεγα και στην αρχή, το μεγάλο γεγονός είναι σήμερα ο τελικός του Μουντιάλ. Σε λίγο θα τα δούμε αυτά, γιατί στην Μέση Ανατολή παραμένει αμύωτη η ένταση από τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα δική μας ώρα Ελλάδος εδώ ότι διεξάγει νέες αεροπορικές επιθέσεις κατά του Ιράν. 8η νύχτα λοιπόν αδιάκοπων αμερικανικών επιθέσεων. Όλα αυτά ως άμεση τιμωρία για την επίθεση, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, στην Ιορδανία, που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε και έναν αγνοούμενο. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ωστόσο ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χορμουζγκάν, στη Σιρίκ, στο Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το θάνατο των 2 στρατιωτών ως ένα πολύ λυπηρό γεγονός. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Τώρα, ο ηγέτης του Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης όμως, Ντάμπα Χαμενεΐ, σε γραπτή η δήλωσή του, δεν τον έχουμε δει έτσι κι αλλιώς καθόλου, χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών υποθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Ανακοίνωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Θα μου πείτε, χρειαζόταν να το πούνε αυτό, φαίνεται. Στο Ιράκ τώρα, μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα τη βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στην Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της, σύμφωνα με αξιωματούχο της ομάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει την αξία του και αυτό. Βρίσκεται για επίσκεψη ο πρόεδρος του Λιβάνου. Θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Και μέσα σ' όλα έρχεται ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάτη, ο οποίος μιλά για την νομική δυνατότητα που έχει για σύλληψη του Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβρη, και μάλιστα είπε ότι είναι σε συνεννόηση εκεί με τις αρχές, δηλώνοντας ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός είναι εγκληματίας πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τώρα το δήμαρχο της Νέας Υόρκης ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στη Γάζα, 11 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα ζευγάρι και 3 από τα παιδιά τους, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα.

0: Λοιπόν, πάμε στα ωραία, τώρα να φύγουμε από αυτά που πονάνε. Θα πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο, τον αθλητικογράφο, τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη, μεταδίδει όλες αυτές τις μέρες από την Νέα Υόρκη. Λοιπόν, σήμερα είμαστε σε ρυθμούς τελικού, η ΕΡΤ φοράει τα πολύ γιορτινά της για να μεταδώσει αυτό το μεγάλο γεγονός. Πέτρο, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα Μαρτίνα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Από τη Νέα Υόρκη.
0: Τι ζείτε εκεί.
1: Βρισκόμαστε στην Times Square και μάλιστα έχει καιρό να το ζήσουμε γιατί έχει πολύ μεγάλο χρονοδιάστημα να γίνει παιχνίδι στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι φίλαθλοι της Αργεντινής κυρίως και της Ισπανίας κατά δεύτερο λόγο και βεβαίως κατά τρίτο όλων των υπολείπων χωρών που θέλουν να παρακολουθήσουν απλώς με πανάκριβο εισιτήριο το τελικό έχουν κατακλείσει τη Νέα Υόρκη πραγματικά, αν και τους έχει αλλάξει τα σχέδια ο καιρός. Βέβαια, οι περισσότεροι σε αυτόν δεν πτωούνται παρά το γεγονός ότι βρέχονται, στεγνώνουν ξανά τα ίδια μετά.
0: Λες πανάκριβο, για να δώσουμε ένα μέγεθος για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Είσαι σίγουρη ότι θες να δώσω.
0: Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν,
1: θα σου πω ότι η FIFA έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιο που έχει αγοράσει τη δίνη σχετικά νωρί να το μεταπολίσει, α πούμε, μέσω επίσημων πλατφορμών. Εντάξει, επίσημων. Δεν σου λέω ότι θα μπει στην αύριο αγορά.
0: Να βγάλει καραφράγκο, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Τα premium εισιτήρια Ματινά μου φτάνουν μέχρι 30.000 δολάρια. Αυτό έχω να σου πω μόνο.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Πριν από λίγο που ετοιμαζόμενα για το ζωντανό στην τηλεόραση, συνάντησε ένα ζευγάρι Αργεντίνων. Καλή τύχη, μέχρι αυτά θα το πάρουμε, θα κάνουμε χαράνουμε. Πόσο το περιθώριο, του λέω θα πάρει τον τελικό, μου λέει ναι. Του λέω πώ θα αγοράσει το εισιτήριο και μου λέει you don't wanna know. Δεν θέλει να ξέρει.
0: Έμα.
1: Αυτή ήταν η απάντηση.
0: Έμα.
1: Να σου πω επίση χαρακτηριστικά ότι στο πρώτο νοκάουτ παιχνίδι που έγινε εδώ φέτο έχουμε το μοντέλο αυτή την καινοτομία που έχει και φάσει το 32 ήταν το παιχνίδι του Βραζιλία με την Νορβηγία που έμεινε έξω η Βραζιλία από την παρέα του Πάλαμ. Έμεινε έξω από το γήπεδο και λέω για να του ρωτήσω έναν έναν πόσο κάνει το εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσα κάτω από 700 κανένα. Κανένα, άκουσα και 800, άκουσα τρομερά πράγματα, επαναλαμβάνω γιατί φτάσαμε στο 32. Άρα για να καταλάβετε πού έχουμε φτάσει, επειδή τώρα είναι τελικός. Όμως παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταξιδέψει μέχρι εδώ, έχουν σηκώσει πάνω που γράφουν θέλω δύο εισιτήρια για το αυριανό τελικό και διάφορα τέτοια. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και εννοείται ότι δεν θα πέσει καρφίτσα στο αυριανό παιχνίδι. Το ενδιαφέρον είναι πραγματικά το γύρο θα πάνε 85.000, εννοείται, χώρια μεθελοντές, διοργανωτές, Τραμπ. Κουστοδία του Τραμπ, σωματοφύλακες, διάφοροι τρέχει.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Πάρα πολύ μεγάλο. Ωραία, θα σου πω και για αυτό σχετικά.
0: Ναι.
1: Πραγματικά γίνεται χαμός. Οπότε καταλαβαίνετε τι ενδιαφέρον τραβάει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και κατ' ολέ, οι θεωρητές αναμένουν να το παρακολουθήσουν. Ούτως ή άλλως είναι ένα παγκόσμιο τίτλο Μαθήνα που το βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος. Οι Αμερικανοί είναι τρελαμένοι και για την επιτυχία της διοργάνωσης γενικότερα. Αλλά και για το γεγονός ότι όλα κίνησαν ομαλά.
0: Ο καιρός τι γίνεται, δεν φαίνεται να τα χαλάει.
1: Σήμερα θα έκανε πραγματικά ρημαδιό, αλλά ήταν λίγο win-win η κατάσταση. Με ποια έννοια, ότι τον ήθελαν τον καιρό αυτό, γιατί εδώ και τρεις μέρες στη Νέα Υόρκη, ήθελαν τη βροχή δηλαδή. Η Νέα Υόρκη είχε μαζέψει, και γενικότερα όλη η Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, είχε μαζέψει ένα αδιανόητο μέχος από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές στον Καναδά. Όσο περίεργο και να ακούγεται, ναι, όσο μακριά και αν είναι, είχε πραγματικά ορίζοντα που ήταν μαύρο. Το έχουμε δει δυστυχώς και εμείς στην Αθήνα αυτό το πράγμα, όταν κάπου παίρνει μια φωτιά και έχουμε την ορίζοντά μας μαύρο, το έχουμε δει δυστυχώς και εμείς ούτω λίγες φορές αυτό το πράγμα. Και ήθελα λοιπόν και την περίμενα κιόλας δηλαδή γύρω στις 5 ώρα για καλή τους πίστη έρθει νωρίτερα, άλλαξε τα σχέδια των οπαδών, άρα οι διοργανωτές έτρεπαν τα χέρια τους από ικανοποίηση. Πάμε να σου πω και για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε από τα 104 παιχνίδια, αύριο το 104ο, θα είναι το πρώτο και μοναδικό το οποίο θα παρακολουθήσει διαδόσεις. Mm-hmm. Δεν πήγε σε κανένα από τα παιχνίδια τα προηγούμενα. Ο λόγος είναι, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, ότι πηγαίνοντας στο πρώτο τελευταίο παιχνίδι του New York Knicks που πήρε το πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια, τον έδειξαν τα Matrix και αποδοκιμάστηκε. Και θεώρησε λοιπόν ότι δεν θα είναι καλό για την εικόνα του, για το image που λέμε και αυτά να πάει στο γήπεδο και να αποδοκιμαστεί. Γιατί γενικότερα.
0: Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί δεν έχουν και παράδοση στο ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, άμα θέλω να σου πω και γι' αυτό εννοείται, δεν το συζητάμε, αλλά ξέρει ότι στα παιχνίδια των Αμερικανών. Δηλαδή και οι New York Knicks, οι Αμερικανοί ήταν οι οπαδοί να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Το σκέφτηκε τέλο πάντων έτσι. Προχθές για την Ελλάδα, που δόθηκε το επίσημο δείγμα που δίνεται νωρίτερα, πάντα έτσι πριν από την έναρξη του μικρού και του μεγάλου τελικού. Μικρή παρένθεση, ο μικρό τελικό τελείωσε με το.
0: Απίστευτο παιχνίδι! Έτσι. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: 6-4, έτσι. Ένα γκολ.
0: 10 γκολ.
1: Ναι. Ο Παπέ μάλιστα έβαλε δύο τέρματα. Προηγείται πλέον με δύο γκολ στην Κούρσια για το χρυσό παιχνίδι από το Μέση που παίζει σήμερα στις 10 ώρα Ελλάδα. Λοιπόν, είπε ο Τραμπ εκεί. Πρώτον, ότι είδαστε καλά που τα πήγαμε. Να μα ξαναπροτιμήσετε εμά στι ΗΠΑ. Αλλά την επόμενη φορά θα πετάξω έξω από τον Καναδά και το Μεξικό. Επίσης είπε για την περίφημη παρέμβαση που έκανε για την κάρτα με τον Μπάλογκαν ότι αναγκάστηκα να πάρω ένα τηλέφωνο με το φίλο μου τον Τζιάννη, τον πρόεδρο της FIFA, και να του κάνω απλώς μια σύσταση. Τελικώς τα πράγματα πήγαν κατευχήν. Εδώ να πω ότι επειδή όντως οι Αμερικανοί δεν ξέρουν μπάλα, να πούμε ότι αυτό ήταν το καταλληλότερο boost, το καταλληλότερο σπρώξιμο που χρειαζόταν στο Βέλγιο, το οποίο ήταν μια πάρα πολύ μέτρια ομάδα, για να αποκλείσει την Αμερική και δίνοντά την με 4-1. Παιχνίδι το οποίο ματινά έκαναν ρεκόρ στην Αμερική. Οι τηλεθεατές παρακολουθώντας το 30 εκατομμύρια τηλεθεατές. Έτσι μιλάμε τώρα για δέκτες, φαντάζομαι σε καφετέρειες κλπ. Τι γινόταν έτσι. Λέγανε πραγματικά χαμός. Άλλο που είπε ο Τραμπ είναι ότι κανονικά λέει εγώ δεν θα ήθελα να είμαι εδώ τώρα. Γιατί έπρεπε να κάνω δύο συνεχόμενες θητείες. Άρα η θητεία του θα έχει ολοκληρωθεί. Γνώστεψαν όμως τις εκλογές τις προηγούμενες. Και έτσι είναι τώρα εδώ εγώ. Και έχω φέρει τα πάντα λέει στην Αμερική, όπως το παγκόσμιο κύκλο και τους Ολυμπιακούς αγώνες που τελείωσαν θα γίνουν σε δύο χρόνια στο LA, στο Los Angeles.
0: Δεν μου λες, η βασιλική οικογένεια της Ισπανίας θα είναι εκεί, λέει, αλλά όχι ο πρόεδρος της Αργεντινής, έτσι, στο απόψινο παιχνίδι.
1: Είναι ο πρόεδρος της Αργεντινής, δεν θα είναι όμως, γιατί είπε ότι παρακολούθησε σε ένα συγκεκριμένο σημείο όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής και έφτασε η ομάδα του μέχρι τον τελικό. Θεωρεί ότι το ίδιο πράγμα θέλει να κάνει και τώρα για τον Γούρι, έτσι. Εντάξει, τώρα μην κορευόμαστε μεταξύ μας και εμείς έχουμε γούρια. Όλοι έχουμε, φαντάζομαι σε τέτοια επίπεδα. Και εγώ αν ήμουν πρόεδρος Αργεντινής θα πήγαινα, δηλαδή δεν ξέρω πώς.
0: Και εγώ δεν υπάρχει περίπτωση τώρα, μπορείς να κρατηθείς.
1: Αδιανόητο είναι το γεγονός το φάση, αλλά από ό,τι φαίνεται κρατιέται. Μάλιστα κάποια στιγμή λέει ότι και κρυώνει. Έβαλε ένα μπουφάν. Το πράγμα δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Αυτό έβαλε το μπουφάν και προφήρησε και η Αργεντινή. Είμαι στην Αίγυπτο, είμαι στην Ελβετία. Τώρα φαίνεται από τα δύο.
0: Να σου πω, τα δέχομαι όλα όμως. Τα δέχομαι όλα. Δε. Είναι τρέλα. Είναι στον τελικό. Λοιπόν, να σου πω. Θα έχει και half time show λέει σήμερα. Καινούρια πράγματα. Νεοτερισμοί.
1: Έχει κανένα δυο Αμερικανιές.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα να πω πριν πω για το Half Time Show, θα έχει μια μισή ώρα πριν τελετή λήξη. Στην οποία τελετή λήξη θα γίνει πραγματικά χαμούλη, δηλαδή περιμένουμε διάφορα πράγματα να δούμε. Ένα από αυτό που περιμένουμε να δούμε τι θα είναι, είναι τι θα κάνει ο Tom Cruise. Τώρα, από κάνα ελικόπτερο θα πηδήξει, από κάνα αεροπλάνο θα κατέβει, κάμια τρέλα θα κάνει από αυτό που κάνει στα Mission Impossible κτλ. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε, γιατί θα έχει πραγματικά διανόητους και συγκεκριμένους και συγκεκριμένο παιχνίδι, το εξάρχοντα βεβαίως του Donald Trump. Για το Half Time Show τώρα, όταν πρώτο είπαν ότι θα κάνουν, είπαν παιδιά, στα πρότυπα του NFL θα κάνουμε μισή ώρα διακοπή. Και σηκώθηκαν οι ποδοσφαιριστές, γιατί είπαν Αμερικανοί δεν ξέρουν ποδόσφαιρο, και είπαν παιδιά, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μισή ώρα στα πολιτήρια. Οι παίχτες θα κρυώσουν, θα έχουμε ζητήματα τραυματισμού κλπ. Και τέτοια. Τέλος πάντων, θα το βρούμε. Θα την προτείνει η ποδοσφαιρική πλευρά, να το πω έτσι, 20, επιστρέφει στα 25, επιστρέφουν 25 διοργανωτές και γενικά ανακοίνωσαν ότι θα το κάνουν 17 λεπτά. Δεν το βλέπω αν με ρωτάς. Γιατί μέσα αυτά τα 17 λεπτά πρέπει να τραγουδήσει η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Ντάστιν Μπίμπερ, η BTS, ένα πολύ αγαπητό κορεάτικο συγκρότημα και πολύ ευρέως διαδεδομένο θα έλεγε κανείς στους πιτρικάδες κυρίως, να σκεφτεί το σκηνικό, να ξεσκεφτεί το σκηνικό και να αποτεθεί το χορτάρι για να βγουν οι ποδοσφαιριστές με 2-3 σπριντ, ας πούμε, για να κάνουν το ζέσταμά τους για να ξαναρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Θεωρώ λοιπόν ότι εκεί στο Κωνσταντάνο θα πάμε. Αυτός είναι ένας νεοτερισμός τύπου Αμερικανιά που εμένα με ρωτάς. Γιατί το Αμερικανιά συνήθως είναι, ρε παιδί μου, λίγο κακή λέξη, δεν είναι ωραία λέξη.
0: Ναι,
1: εμένα,
0: ναι.
1: Αν ρωτάς πάντως, δεν με χαλάνε και τόσο πολύ, δεν με πειράζουν και τόσο πολύ αυτά τα πράγματα. Καθώς επίσης δεν με πειράζει και η νέα απόφαση που έβγαλαν πάλι στα πρότυπα της Αμερικής, του NFL και του NBA δηλαδή, ότι θα δώσουν δαχτυλίδια στους πρωταθλητές του κόσμου. Έχουν ετοιμάσει 2026 δαχτυλίδια, τα οποία 30 θα τα δώσουν στην πρωταθλήτρια ομάδα του κόσμου. Στην Ισπανία, στην Αργεντινή δηλαδή. Και τα άλλα 1996 θα τα κάνουμε, Ματίνα.
0: Θα βγάλουμε κανένα φράγκο.
1: Θα τα πουλήσουμε.
0: Γεια σου.
1: Ένας ακόμα τρόπος που βρήκανε για να βγάλουμε χρήματα είναι αυτός με τα δαχτυλίδια. Και ένας άλλος που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακός, θα έλεγε κανείς, είναι το συγκεκριμένο γήπεδο που θα γίνει ο τελικός αύριο.
0: Σήμερα, ναι.
1: Αύριο, σήμερα για την Ελλάδα, ναι. Είναι το MetLife Stadium. Σε αυτό παίζουν παιχνίδια NFL. Αμερικανικό ποδόσφαιρο, δηλαδή, football που λένε εδώ πέρα. Το έχει σόκερ. Επειδή εκεί ο Χλωτάπουλος είναι τεχνικός, έφεραν ένα συγκεκριμένο χορτάρι φυσικό για να γίνουν τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου. Υπάρχει γκρίνια μάλιστα, ότι είναι ξέρω ότι η μπάλα να πηδάει. Τέλος πάντων. Φέραμε μια ειδική ποικιλία από τη Βόρεια Καρολάινα, η οποία αντέχει την κυρασία. Είναι τέλος πάντων πάρα πολύ ωραία και πολύ ακριβή για να μπορέσει να γίνει τα παιχνίδια του Μουντιάλ σε κανονικά ποδοσφαιρικά πρότυπα. Επειδή μετά θα το πετάξουμε αυτό το χορτάρι, τι σκεφτήκαμε να κάνουμε, θα το κόψουμε κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και να το πουλήσουμε στις συνέχειες. Θα πάρουν το χορτάρι δηλαδή μέσα σε ένα plexiglass, το οποίο είναι 4 κατηγοριών, πιθανότητα να επενδύουμε το σημείο του πέναλτι να είναι πιο ακριβό, του κέντρου, του σπόρνου, κάτι τέτοιο. Και γυρνάει από $450 πρώτη κατηγορία, στο κομματάκι επαναλαμβάνω, και φτάνει στα $3,000 το πιο ακριβώς, το e-premium έκδοση του φορτηγού.
0: Πέτρο, με τρελαίνεις, με τρελαίνεις, με τρελαίνεις.
1: Θα μπορούσα να μιλάω ώρες, γι' αυτό όποτε θες κόψε με, γιατί πραγματικά 40 μέρες...
0: Τι είναι αυτά που ζείτε, τι είναι αυτά που ζείτε.
1: Πραγματικά έχουμε δει απίστευτα πράγματα και να σου πω το κορυφαίο ότι αυτοί που τα παρήγγειλαν έσπευσαν για να μην χάσουν. Είπανε, ωραία, πώς θα με το στείλετε. Δεν περίμενε, δεν γίνεται λοιπόν πρώτα. Και μετά να διαβάσει πίσω τώρα πού θα παίξει μπάλα από το στερεό. Δηλαδή, τόσο χαμπάρι δεν έχουμε να το πω από το κοινό λεγόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα λοιπόν η κορύφωση στις 10 το βράδυ. Στις 10 το βράδυ, όλοι συντονισμένοι στην Ερτενά. Σπουδαίο γεγονός. Έχετε ζήσει πολύ ωραία πράγματα. Σ' ακούω. Δεν βάζεις τελεία. Και πώς να βάλεις τελεία με όλα όσα έχετε ζήσει. Και βλέπετε
1: πάρα
0: εκεί
1: πολλά πράγματα και από πολλούς Έλληνες που συναναστραφήκαμε και στα Νέα και στη Ρεπορτάζ γνωρίσαμε, μάθαμε για το American Dream το περιβόητο. Έτσι όταν ήμασταν εδώ έτυχε να είναι στο τσάκ αυτή η κυρία που υπέγραψε ο Τραμπ με το Ιράν, δηλαδή ήμασταν έτοιμοι να κλείσουμε και τον πόλεμο, δεν τα καταφέραμε τελικά από ό,τι φαίνεται. Πήραν νίκη πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Πήγαμε σε μια πολυκατοικία ενώρο να ψήσει, η Ρίσε Μπαρόδο είναι στα παλιά γραφεία της Pfizer. Που έγινε λίγο και τότε το σκοτώσει ο κόσμο, αλλά και τότε είχε ένα στιφαίο και πέσα κάτι μπάζα εκεί και την γλίτωσε ο κόσμο. Πετύχαμε την νόσο των Λεγιονάριων, που είναι μια αρρώστια έτσι από
0: τα κλιματικά
1: που προκαλεί, τα κλιματικά ναι, αλλά όχι τα οικιακά. Διάφορα πράγματα που θα ζήσαμε εδώ και είναι μεσοφότεροι και ελπίζω να τα μεταφέραμε και ανάλογα στον κόσμο που μα άκουγε από
0: την Ελλάδα. Σα καμαρώναμε όλε αυτέ τι μέρε και σε καμαρώνουμε. Λοιπόν, σε αγαπάω πολύ έτσι κι αλλιώ, το ξέρει. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας μετέφερες και για όσα ζείτε εκεί. Το ραντεβού μας λοιπόν είναι στις 10 απόψε το βράδυ στην ΕΡΤ 1. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Πέτρο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα Πέτρο μου.

έφυγε κόσμος λοιπόν χθες και προχθές. Μεγάλη έξοδος συνδρομής του Ιουλίου και φαίνεται πως έφυγαν την κατάλληλη ώρα, καθώς θα είμαστε αντιμέτωποι με τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Ο υδράργυρος από σήμερα φαίνεται πως παίρνει την ανηφόρα. Κυριακή και Δευτέρα θα ξεπεράσει τα σαραντάρια. Αργότερα θα μας τα πει και η Αναστασία η Τυράσκη αναλυτικά. Δεν θα έχουμε ανέμους, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, οπότε ο χάρτης θα είναι στο κίτρινο, για να σας δώσω να καταλάβετε. Δεν θα είναι ούτε καν στο πορτοκαλί, αλλά λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών πρέπει να είναι σε αυξημένη επιφυλακή περιοχές της Κρήτης, της Πελοποννήσου, της Αττικής, της Βιωτίας, της Εύβοιας, αλλά και περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Πρέπει να σας πω ότι αυτές τις μέρες είχαμε ρεκόρ συλλήψεων από την πυροσβεστική, που δυστυχώς όλες προκλήθηκαν από εγκληματική αμέλεια. Μέσα σε μόλις 2-24 ώρα έγιναν 13 συλλήψεις για τις φωτιές. Αποδίδονται λοιπόν σε απρόσεκτες ενέργειες, όπως χρήση ψυσταριάς, πυροτεχνημάτων, αγροτικών μηχανημάτων κτλ. Έβλεπα χθες το βράδυ ένα βίντεο ντοκουμέντο που είχαν συνάδελφοί τους εδώ στην ΕΡΤ, όπου καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή εμπρισμού στην Άνοιξη, όπου ένας 50χρονος φαίνεται πως έβαζε φωτιά σε ξερά χόρτα και απορρίμματα δίπλα σε δασική έκταση στην Άνοιξη, σας λέω. Στις εικόνες λοιπόν που εξασφάλισε η ΕΡΤ News, ο άντρας ανάβει φωτιά, πιθανότατα με αναπτήρα, απομακρύνεται ψύχρεμα από το σημείο, λες και δεν τρέχει τίποτα. Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας οδήγησε στην ταυτοποίηση και στη σύλληψή του από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα ευτυχώς την πυρκαγιά υπό έλεγχο, πριν προλάβει να αποτελέσει κίνδυνο για τις περιοχές της Άνοιξης και της Εκάλης. Συνολικά, τις τελευταίες ώρες, όπως σας είπα, έχουν προχωρήσει, έχουν γίνει 3 συλλήψεις για εμπρισμούς από πρόθεση, 2 στην Αττική, 1 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το πιο εξοργιστικό έρχεται από την περιοχή, το εξοργιστικό γεγονός από την περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Εκεί στα χέρια των αρχών πλέον βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης, παρακαλώ, 50ετούς υποχρέωσης. Αυτοί τώρα οι 3 κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές στις περιοχές της μεταμόρφωσης και εκβίαζαν συντοπίτες τους εκεί για χρήματα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, όταν οι κάτοικοι δεν υπέκυπταν στις πιέσεις τους, οι δράστες φέρονταν να προχωρούσαν ακόμα και στην καταστροφή αγροτικών εκτάσεων με εμπρισμούς. Το χωράει το μυαλό σας? Η πολύμινη έρευνα λοιπόν των αρμόδιων υπηρεσιών, που διήρκησε περίπου 2 χρόνια σε συνεργασία με την πυροσβεστική των Γαργαλιάνων, ξετύλιξε το κουβάρι από μια σειρά τέτοιων περιστατικών, κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης και τον χρόνο της εκδήλωσής τους. Οπότε οι αρχές αξιοποίησαν και τις μαρτυρίες εκεί και έφτασαν σε αυτούς, οπότε έχουμε 3 συλλήψεις στην περιοχή εκεί. Να τραβάς τα μαλλιά σου είναι το περιστατικό αυτό. Να τραβάς τα μαλλιά σου.

Λοιπόν, σε άλλη μια σημαντική είδηση έτσι, που αφορά έτσι και στα θέματα της καθημερινότητας, είναι ότι πλέον άνοιξε η πλατφόρμα και όσοι έχουν λήξει πρόθεσμες όφυλες μπορούν να τις ρυθμίσουν πλέον σε 72 δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόσης ορίζεται 30, στα 30 ευρώ. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση ως τις 31 Δεκεμβρίου γι' αυτό.

Λοιπόν, δεν θα σας πω τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, δεν είναι και ευχάριστες, θα τα πούμε αργότερα. Μια χρηστική ακόμα είδηση, αν και είναι ακόμη νωρίς. Πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν, θα σας πω ότι σήμερα τα καταστήματα είναι ανοιχτά στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Από τις 11 το πρωί έχει προταθεί να είναι ανοιχτά από τους εμπορικούς συλλόγους έως τις 6 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα θα είναι έως τις 8. Ωστόσο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων καλεί σε πανελλαδική απεργία και εκφράζει την αντίθεσή της με τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Λοιπόν, με μουσική θα φύγουμε για το δελτίο ειδήσεων, όπου θα ακούσετε αναλυτικά τις ειδήσεις. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν ως άμεση τιμωρία για την επίθεση της Παρασκευής στην Ιορδανία που σκότωσε 2 Αμερικανούς στρατιώτες και άφησε έναν αγνοούμενο. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα σε περιοχές της νότιας επαρχίας Χόρμοτσγκάν, μεταξύ αυτών κοντά στο Σιρίκ, το Μπανταραμπάς και το νησί Κέσμ. Ως απάντηση, ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει το θάνατο των 2 στρατιωτών πολύ λυπηρό γεγονός, ενώ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σε γραπτή δήλωσή του χαρακτήρισε άκυρη και χωρίς αξία την υπογραφή του Αμερικανού Προέδρου, ενώ προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Στο Ιράκ, μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής

0: Ματίας Πολέμου που διώκεται με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Νετανιάχου κατηγόρησε τον Μαμντάνι ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Στο μεταξύ, στη Γάζα, 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα ζευγάρι και 3 από τα 4 παιδιά τους, σκοτώθηκαν χθες σε Ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχηρία. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 9 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές σε όλη την πόλη. Σε γυναίκα ανήκει σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές ερευνούν τη βάση εξαφανισμένων προσώπων, ειδικά πρόσφατων περιπτώσεων. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η γυναίκα φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 έως 7 ημέρες. 13 συλλήψεις για φωτιές που αποδίδονται σε απρόσεκτες ενέργειες έγιναν τα δύο τελευταία 24 ώρα. Στα χέρια των αρχών βρίσκονται ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Δυτικά, Φθιώτιδα, Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Αχαΐα, Ηλία, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία και Λασίθη. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, εξασφαλίζοντας την αποπληρωμή των παλαιών χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία σήμερα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στους 5.119 οι νεκροί στη Βενεζουέλα από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου, σύμφωνα με νέο προσωρινό επίσημο απολογισμό. Στο Περού, σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα κεντρικά της χώρας. Στις 10 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής στο MetLife Stadium του New Jersey. Στο μικρό τελικό, τα ξημερώματα η Αγγλία λύγησε τη Γαλλία με το απίστευτο 6-4 και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του παγκοσμίου κυπέλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά και πιθανώς στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, πρόσχερα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρωτικά θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς. Από 25 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτσου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε έτοιμοι να συνταξιδέψουμε και όλοι εμείς. Λοιπόν, 6 και 7 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Epic News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη. Ήρθε ο Νίκος μου, Νίκος Ψωμιάδης, στη ρύθμιση των ήχων. Και Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Νικόλα, με φέρνει στη θέση μου από τον Πολύγυρο Χαλκιδικής. Η πρώτη καλημέρα. Λοιπόν, Γιώργη, καλημέρα και σε σένα και καλή Κυριακή στον όμορφο Καραβόμηλο. Εκεί πάνω από τη Λαμία. Τι όμορφο χωριό που είναι ο Καραβόμηλος. Ρε παιδιά, ρε παιδιά. Καλώς τον και τον Γρηγόρη και τη Ζαχαρένια. Ζαχαρένιο, ξημέρωμα, σας εύχομαι. Καλή Κυριακή, παιδιά. Ζεσθενόμαστε, λέει. Ζεσθενόμαστε από τώρα, από το πρωί. Έχει ζέστη έξω, Νίκο, ε. Και ο Νίκος που ήρθε τώρα το είναι αισθητή η ζέστη, λέει. Παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς. Ωραία, μάνα μου, τι μας περιμένει τις επόμενες 5 μέρες. Δευτέρα, Τρίτη, λέει, θα είναι οι λίγο πιο δύσκολες σήμερες. Πού θα πάει, μωρέ, θα τα καταφέρουμε. Έχουμε ζήσει και με μεγαλύτερες. Έχουμε ζήσει και 44 και 45, τα θυμάστε αυτά. Τώρα λέει γύρω στο 40, κάποιες περιοχές εκεί, η Λάρισα, ο κάμπος θα φτάσει και 40 διάρι, λέει. Θα δούμε πώς θα πάει. Καλώς την και τη Μαρίνα Πορτοράφτη, ξημερώνοντας. Αχ, ωραία φωτογραφία. Άγιος Σπυρίδωνας είναι αυτό, βέβαια. Ξεμείναμε εδώ, λέει. Ξεμείναμε εδώ, παραλία. Λοιπόν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber, γράφοντας, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε το όνομα του σταθμού, Earth News Radio, δύο λεξούλες με λατινικούς χαρακτήρες και αμέσως μετά το μήνυμά σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Καλημέρες, παράπονα, γκρίνιες, σχόλια για ό,τι ακούτε και φωτογραφίες. Φωτογραφίες, έτσι. Να μεγαλώνει η παρέα μας και να ερχόμαστε πιο κοντά και να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως συνηθίζω να σας λέω. Λοιπόν, πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Μακρίνα, στο Δία, λέει. Και βεβαίως σε όλες εσάς και όλους που έχετε γενέθλια, να είστε καλόχρονοι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα της επικαιρότητας. Πρώτα θα ανοίξουμε τον ηλεκτρονικό τύπο, θα ξεκινήσουμε από το earthnews.gr. Από το σπίτι μας, πώς αλλιώς μπορεί να γίνει, από το σπίτι μας. Λοιπόν, καταιγισμός επιθέσεων λοιπόν στην Μέση Ανατολή, αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν ως αντίπινα για τους νεκρούς στρατιωτικούς. Νέες απειλές από την Τεχεράνη. Βίντεο ντοκουμέντο του Earth News από εμπρισμό στην Άνοιξη, σας τα έλεγα νωρίτερα, 6 συλλήψεις σε όλη την Ελλάδα. 3 στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου λοιπόν, και 2 στην Αττική και 1 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κυψέλη, στο άλλο σοκαριστικό θέμα που μάθαμε χθες το απόγευμα, σε γυναίκα παραπέμπει η σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Ευελπίδων. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών και της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Σε λίγο θα μας πούν οι συνάδελφοι τι γίνεται με τις έρευνες και αν έχει προκύψει κάτι. Βενεζουέλα, πάνω από 5.100 οι νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια. Βίντεο εδώ και ρεπορτάζ, η πρώτη μεγάλη έξοδος του καλοκαιριού, περίπου 100.000 εκδρομής αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς το τριήμερο. Βλέπω ουρές εδώ σε πλοία κτλ. Μωρέ, ας φεύγαμε και ας ήμασταν και σε ουρά. Στο Νιου Τζέρσι χτυπά ο παλμός του Μουντιάλ. Σήμερα ο μεγάλος τελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Ακούγαμε νωρίτερα, δεν μπορούσαμε να το μαζέψουμε, τον Πέτρο, τον Μαυρογιαννίδη. Όλα τα ωραία που ζουν οι συνάδελφοι εκεί και μας μετέφερε. Συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής. Αυτή είναι η νέα σύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Η Ρεναδούρου, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας.
ΑΔΑΕ, ρύθμιση 72 δόσεων, προϋποθέσεις και παραδείγματα για την αποπληρωμή χρεών. Άνοιξη πλατφόρμα, παιδιά. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου έχετε περιθώριο να ρυθμίσετε τα χρέη σας. Κολωνός, μεθυσμένος, προκάλεσε επεισόδιο με φαλτσέτα και στη συνέχεια παρέσυρε με το αυτοκίνητό του άλλον διερχόμενο. Η FIFA εντόπισε εκατομμύρια εμπριστικά σχόλια κατά παικτών και μελών ομάδων του Μουντιάλ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε σχέδια για νέους οικισμούς στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Και η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open. Με συγχωρείτε. Πυρκαγιές, η αμέλεια πίσω από το 92% των συλλήψεων για έμπρισμο, απερισκεψία και παραβίαση των μέτρων ευνοούν τα πύρινα μέτωπα. Φλόρινα, συνελήφθη 68χρονος για μεταφορά 55 κιλών ακατέργαστης κάναβης. Πάμε στο εφημερίδα. 7 φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει στη Μεσσηνία ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Πώς δρούσαν? Παγκόσμια προειδοποίηση στους Αμερικανούς από το State Department, πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης με το Ιράν. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι, απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου αν πάει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είσαι εγκληματίας πολέμου. Και ψέλη περίπου 30 ετών με πορτοκαλί μαλλιά, η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε μαύρο σάκο σε βαλίτσα. Τα νέα στοιχεία. Βίντεο ντοκουμέντο, η στιγμή που 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά στην άνοιξη Αττικής και φεύγει ατάραχος. Δεν τρέχει τίποτα. Απόφαση σοκ από το Ισραήλ. Οι κροκόδιλοι του Νείλου, λέει, θα εκτρέφονται για να χρησιμοποιηθούν σε φυλακές. Είναι τρελοί οι άνθρωποι. Εντάξει. Ξανά ορθιός ο Σταύρος Φλώρος δέχεται την αγάπη των συγγενών και των φίλων του μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Η πρώτη μέρα του 2026 με θερμοκρασία άνω των 40 βαθμών Κελσίου που έδειξε 40,4 το θερμόμετρο. Η μεγαλύτερη συλλογή χρυσού στην ιστορία, 3,5 εκατομμύρια Νότιο Κορεάτες παρέδωσαν τα κοσμήματά τους για να σώσουν τη χώρα τους. Οι γιατροί εξηγούν πώς επηρεάζει ο κλιματισμός στο σώμα και την υγεία μας. Να, στο όσο ακούγατε εσείς δελτίο, αυτή την κουβέντα είχαμε εμείς με τον Νίκο απ' έξω. Τι γίνεται με τον κλιματισμό και πώς έχουμε μάθει να μην μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο γι' αυτό. Παγιδεύτηκαν αυτοκίνητα με ένα κομμάτι χαρτί στο μπαρμπρίζ. Αυτό είναι το νέο κόλπο των κλεφτών. Ποιο είναι το νέο κόλπο, ρε παιδιά? Πρέπει να το ανοίξουμε να το διαβάσουμε. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Το δούμε αργότερα. Πώς δρούσε το κύκλωμα εμπριστών και εκβιαστών στη Μεσσηνία? Έκαιγαν χωράφια αγροτών που δεν τους πλήρωναν. Τι εξετάζουν οι αρχές? Ακόμα σκοράρουν στο Μαϊάμι. Στην τρίτη θέση του Μουντιάλ η Αγγλία με hat-trick του Σάκα, 6-4 τη Γαλλία. Δείτε τα γκολ. Απίθανο παιχνίδι. Απίθανος ο μικρός τελικός ήταν. Είναι εγκληματίας πολέμου, η θέση του είναι στη Χάγη. Ο Μαμντάνι απειλεί να συλλάβει τον Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Καρέ καρέ η στιγμή που 50χρονος Αλβανός βάζει φωτιά στην άνοιξη, βίντεο και φωτογραφίες. Εντολή Τραμπ στη Σέντκομ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν μετά τους 2 θανάτους στρατιωτών. Θρίλερ με τη σωρό γυναίκας που βρέθηκε στην Κυψέλη, είναι μικρός με τα μαλλιά πιασμένα σε κότσο, ανοίγουν οι φάκελοι με τις εξαφανίσεις. Βίντεο από το τρομακτικό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, η στιγμή της φοδρής σύγκρουσης με θύμα 23χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας. It makes me sweat.
Και αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο, λέει, η κόρη του Τάκη Φίσα. Βλέπουμε εδώ φωτογραφία. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν είδα με τι τρόπο προσπάθησες. Μάλιστα. Είναι ίδιση και αυτό. Πάμε στο Newsit. Κάψωνας μετατρέπει σε καμίνη τη χώρα τις επόμενες μέρες, περιοχές που θα δουν 43 άρια. Μεσσηνία εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές ο κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ένας πυροσβέστης. Κυψέλη, το σημείο που βρέθηκε η βαλίτσα με τη σωρό, μικρόσωμη με μαλλιά κότσο, εξετάζεται αν είναι η U-Tink. Γαλλία-Αγγλία 4-6, επικός μικρός τελικός στο Μουντιάλ, μέρα ψωδία από Εμπαπέ, χάτρικ του Σάκα και τρίτη θέση για τα τρία λιοντάρια. Τζέφρι Επστάιν, η συγκλονιστική μαρτυρία μιας γυναίκας που ζούσε υπό τον έλεγχό του, οι αλυσίδες δεν φαίνονταν αλλά υπήρχαν. Και ο Ζοχράν Μαμντάνη εξετάζει το ενδεχόμενο σύλληψης του Νετανιάχου κατά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. ΣΥΡΙΖΑ κλείδωσε η νέα ηγεσία, Δούρου πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παπάς γραμματέας Πολάκης στην εκλογική επιτροπή. Wall Street Journal, η Τουρκία σχεδιάζει να μεταφέρει τους S-400 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να αποκτήσει τα F-35. Μαρία Κίτσιου, ηθοποιός για την κακοποίηση που έχει βιώσει ως παιδί, έλεγα δεν φταίς εσύ, δεν πρέπει να φέρονται έτσι. Πάμε στο News 247, Κυψέλη, μυστήριο με τις ορός σε βαλίτσα, ανοίγουν οι φάκελοι των εξαφανίσεων. Οι Αμερικανοί μετρούν νέες ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο του Ιράν. Η στιγμή που 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη. Ο Ζελένσκι σκέφτεται να απολύσει τον Χασάπη εντός εισαγωγικών καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες. Συγκλώνησε ο γιος του Λορέτζο Καριέρε στον επικίδιο, μου είχες υποσχεθεί ότι θα κακομάθεις τα εγγόνια σου. Ο Μαμντάνη εξετάζει τη σύλληψη του Νετανιάχου αν μεταβεί στον ΟΗΕ. Και το Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για να χρησιμοποιούνται τρεις τελίτσες κροκόδιλοι στις φυλακές. Πάμε και στο cnn.gr. Καύσωνας στα φοιτητικά ενίκια, αύξηση έως και 7,3% στην Αττική το 2026. Κλιμακώνεται η ένταση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, νεκροί δύο Αμερικανοί στρατιώτες από Ιρανικές επιθέσεις στην Ιορδανία. Κυψέλη, ντυμένη ισορρός γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα χωρίς ίχνη πυροβολισμών ή μαχαιρώματος. Υπέκυψε η τραυματία στο τροχαίο με το φορτηγό στην Κόρινθο. Και Μουντιάλ 2026, αυτό είναι το υπερθέαμα που θα δούμε στην τελετή λήξης. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης. Εμπρισμοί στη Μεσσηνία, στο στόχαστρο ακόμη και οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησαν τα κινητά. Ο Νίκος Παπάς, νέος γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, στις καθυστερήσεις ο ρόλος του Πολάκη. Ισραήλ, κροκόδιλοι από τον Νείλο ως φρουροί σε φυλακές. Το σχέδιο του Ισραήλ. Τουλάχιστον 8 νεκροί από τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, οι φωνικότερες των τελευταίων

Πάμε και στο καθημερινή.gr. Τα καλοκαίρια τρομάζουν την Ευρώπη. Εξαντλημένη η Γαλλία σε συναγερμό Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία. Κυριαρχεί πλέον η αίσθηση ότι οι ακραίες θερμοκρασίες δεν αποτελούν εξαίρεση, αλλά τη νέα κανονικότητα. Οι πολίτες αναρωτιούνται πώς θα ανταπεξέλθουν τα καλοκαίρια που έρχεται. Μήνυμα στήριξης από τον Μπούλος για την διατήρηση του status quo της Μονής Σινά. Ο ανώτερος σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για τα αραβικά και μέσα ανατολικά θέματα, καθώς και για την Αφρική, διαβεβαίωσε ότι θα παραμείνει σταθερός φίλος και υποστηρικτής της Μονής, ενώ δήλωσε την πρόθεσή του να συνδράμει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη διαφύλαξη του μοναδικού χαρακτήρα του ιερού αυτού τόπου. Συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Σιμεών. Και σε γυναίκα νίκη σωρός στη βαλίτσα στην Κυψέλη, κλειδί το DNA για την ταυτοποίησή της. Ο Μαμντάνη εξετάζει την πιθανότητα σύλληψης Νετανιάχου και η στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στην Άνοιξη. Για να σας αφήσω να ραπάρετε τώρα λίγο και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Λοιπόν, για πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. Λύσεις στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σχέδιο εξπρές από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες. Πώς θα λειτουργεί και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Σοφία Ζαχαράκη, η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις και πρέπει να δώσει λύσεις σε αυτό το θέμα. Μία φωτογραφία αντικριστή του Μέση και του Γιαμάλ και στη μέση το χρυσό. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλη εφημερίδα, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Αργεντινή και Ισπανία αναμετρούνται στο τελικό για το πιο πολύ συζητημένο παγκόσμιο πρωτάθλημα, με τον Λιονέλ Μέση να τραβάει όλα τα φώτα και τον Λαμίν Γιαμάλ να καραδοκεί. Μια αναδημοσίευση εδώ από την Daily Mail, ο κακός πατέρας Μπραντ και η πρωτοσία της Αντζελίνα. Αντικριστές φωτογραφίες του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνας Τζούλη. Κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας της χώρας. Η Παϊράν κοντραδιαρκείας που διαταράσει τις ισορροπίες. Τα στενά τορμούς κρατούν ζωντανό τον πόλεμο. Μάρο Κοντού, τα έζησα όλα και με το παραπάνω. Πάμε στην Αυγή. Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων. Κουμουντούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη. Πρόσωπο βόμβα της ΕΕΠ εμπλέκεται στην αγορά του Πρέταντορ. Σε δύο μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημιουργήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Πρώτη AI ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις. Στο Βήμα. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αμφισβητείται η στρατηγική του Μαξίμου στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Οι πιθανές συνεργασίες των πολιτικών δυνάμεων που θα προκύψουν την επόμενη των εκλογών απασχολούν όλο και πιο έντονα το κυβερνών κόμμα. Τρεις χιλιετίες μεταμορφώσεις της Οδύσσειας. Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν, δεν είναι παρά ο τελευταίος κρίκος στη μακρά αλυσίδα της έλξης που ασκεί το ομηρικό έπος επί 30 αιώνες. Βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους, εξού και είναι το θέμα αυτό στην πρώτη σελίδα του Βήματος. Μακάριος και Σία, μαύρη επέτειος, η απόρριτη έκθεση έχασε το πραξικόπημα. Ελεύθερος τύπος, τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομιές από το Σεπτέμβριο, τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Ανατροπές στη διαμήραση των περιουσιών. Μπαίνει τέλος στην αυτόματη κατανομή ποσοστών στα ακίνητα όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Τι ισχύει για τις συνειδιοκτησίες κληρονόμων. Με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος του ακινήτου από κληρονόμους. Μειώνεται στο 51% το απαιτούμενο όριο συμφωνίας για την αξιοποίηση περιουσίας. Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Ο 39χρονος μύθος της μπάλας απέναντι στο 19χρονο επίδοξο διάδοχό του. Το δύσκολο σταυρόλεξο των F-35 για την Τουρκία. Παγώνουν και άλλες μειώσεις μετά τις συντάξεις χειρίας, για ποιους και από πότε. Ο πόλεμος των drones, η Ουκρανία επιτίθεται σε ρωσικούς στόχους σε όλο τον πλανήτη. Χαμάτ μπιν Χαλίφα Αλθάνη, οι επενδύσεις του Εμμύρη που ναυάγησαν στην Ελλάδα.
κάτοικη δημοκρατία, κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από το 20% ο Κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς. Το απίθμενο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στο ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών. Μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο, οι παραπομπές των τεσσάρων βουλευτών περιπλέκουν τα σενάρια των εκλογών. Μεθοδεύουν την αθώωσή τους για να ολοκληρωθεί η συγκάλυψη. Είναι ή παριστάνει τον τρελό ο Άδωνης Γεωργιάδης το προφίλ του όπως το σκιαγραφεί ειδικός επιστήμων. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400.

0: αδιευκρίνιστα κονδύλια στην Πάρα ΕΙΠ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Ευρωπαϊκό χρήμα διοχετεύεται στο άβατο της ΕΙΠ που συνδέεται με τις υποκλοπές και το Πρέταντορ. Ποια συγγνώμη, το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί. Πάμε στο πρώτο θέμα. Απολογισμός. Τι κέρδισαν κοινωνία, οικονομία, που πήγαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν για υγεία, οικονομία, μεταφορές, ενέργεια, παιδεία και ψηφιακά. Ποιες είναι οι 75 εταιρείες με τα μεγαλύτερα ποσά. Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα. Θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί φιλοξενεί εδώ συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα η εφημερίδα. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δις εξαμαρτήν. Τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, νομολογία σταθμός, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Βίκτορ Γιάλωμ, ο γιος του μεγάλου ψυχοθεραπευτή, λύγησε από ψυχική νόσο. Ο καθηγητής Τσαγκάλης στο Δανή, τα μυστικά της Οδύσσιας που δεν χώρεσαν στην ταινία του Νόλαν. Και στο ΕΣ, αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Στην Καθημερινή, αφορολόγητος κουμπαράς έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιγνίασης 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Κουντέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό. Ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain, η καθημερινή στα εργαστήρια κατασκευής, επιστήμονες που επέστρεψαν και απόφοιτοι πανεπιστημίων συμμετέχουν στο εθνικό πρόγραμμα και κατασκευάζουν τα διαστημικά μάτια της Ελλάδας. Αυτό είναι, τέτοια παιδιά θέλουμε. Κυριακάτικη κόντρα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Πώς αλλιώς. Για ελάτε στη θέση τους. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφάλειας. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με το Σαμαρά το Μαξίμου. Και έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στο παρόν. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις πρόωρες εκλογές. Οι υπουργοί στείνουν μηχανισμούς, βουλευτές έχουν μπει στο κυνήγι του Σταυρού, ο πρωθυπουργός κόβει κορδέλες. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό, από το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες στα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών στο δημόσιο. Οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και η σαλμονέλα και τα μολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρίαση στη Λαμία, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές πάγου έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Εξαιρετικά σημαντικό θέμα είναι αυτό. Και τέλος στη Μακεδονία, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα, πλησίαστο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. και συνέντευξη του Γιώργου Φλωρίδη στη Μακεδονία. Έως το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης. Και ο Γολγοθάς της φοιτητικής στέγης. Σε όλες τις εφημερίδες παίζει το έργο αυτό, το θέμα αυτό. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε εφημερίδες. Τι θέλετε, κύριε Νίκο? Τα δέοντα που προτάσει η υπηρεσία. Να τα ακούσουμε τα δέοντα και να έρθουμε στους συναδέλφους.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε 6 και 38 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Airpins Radio. Μαντίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη στη Νεάπολη. 25 βαθμοί Κελσίου, λέει η Λίαν Προϊάν. Καλημέρα στον Μπίλι και στην Καλαμάτα. 22 βαθμοί και πολύ ζέστη. Είναι αισθητή η ζέστη. Καλημέρα και στον Δημήτρη στην όμορφη Φωκίδα. Καλημέρα και στη Γιούλη. Δεν μας γράφεις όμως από πού στέλνεις την ωραία σου φωτογραφία, Γιούλη. Έχω δίπλα μου τη φίλη μου την Ιουλία την Βέλη Σαράτου. Είδες, δεν γίνεται να σε πω αλλιώς. Το Μαυρογεννίδη τον έχουμε ακόμα στον αέρα. Λοιπόν, βγάλετε τη γραμμή ρε παιδιά. Από νωρίς το πρωί, εγώ. Δικό μου λάθος είναι αυτό. Λοιπόν, είναι όμως στην άλλη άκρη της γραμμής και θα βάλουμε μία μικρή άνω τελεία σε ό,τι θες να μας πεις εσύ.
1: Βεβαίως.
0: Θα πάμε στον Τίμο. Θα πάμε στον Τίμο το Φαγκαλί, γιατί έχει υποχρεώσει και στην τηλεόραση. Θα ανεβούμε Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, κύριε Τίμο.
2: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από την περιοχή της Θέρμης της Θεσσαλονίκης.
0: Είμαστε δύο κυρίες εδώ που σου λέμε καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Ιουλία, καλημέρα Ματίνα.
0: Για πες μας καμιά καλή είδηση, πρόσεξε με τι θα ξεκινήσεις.
2: Καλή είδηση. Έχει ένα ωραίο αεράκι σήμερα από το νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη και ακόμη δεν έχει πολύ κόσμο στην παραλία όπως βλέπω από μακριά, από απόσταση. Πάντως η πόλη έχει αδειάσει, έχουν αποχαιρετήσει την Θεσσαλονίκη εδώ ο κόσμος και πλέον οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
0: Λέω, ας ήμασταν και εμείς σε ουρά για να φύγουμε σε κανένα πλοίο, έλεγα το πρωί, έφυγαν λέει τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι χθες και λέω, ας ήμασταν και εμείς σε ουρά με βαλίτσα και δεν μας πείραζε.
2: Εμείς δεν έχουμε πολλές ακτοπλοϊκές συνδέσεις, μόνο δύο με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις Ποράδες.
0: Τι λες, χαλάει δηλαδή να πεταχτείς μέχρι τη Λίμνο?
2: Όχι, είναι πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, οι πυρότητες είναι πολύ ψηλές και στις δύο ακτοπλοϊκές γραμμές. Θες μάλιστα το πλοίο για Σποράδες.
0: Για ξαναπες μας, από Θεσσαλονίκη μπορείς να πας λοιπόν στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και πού άλλο?
2: Αιγαίου και Σποράδες.
0: Και Σποράδες, έτσι.
2: 95% πυρότητα το πλοίο για Σποράδες σε Σάλπαρ.
0: Έχω πολλά χρόνια να πάω σκιάθο. Θες μια σκιάθο, Ιούλια?
1: Πολύ μ' αρέσει σκιάθος. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάντως, τι λες, κύριε Τίμο, να έρθουμε πάνω και να πάμε κατευθείαν από εκεί, πώς το κόβεις?
2: Αμέ, πάντως οι περισσότεροι επιλέγουν Σκόπελο, δεύτερη Σκιάθος και τρίτη Αλόνσος. Τα περισσότερα εισιτήρια κόβονται για Σκόπελο. Και πλέον στο χάρτη έχει μπει και τα Βαλκάνια, πλέον πολλοί Βαλκάνοι επιλέγουν Σποράδες. Έρχονται δηλαδή τράνσιτ στη Θεσσαλονίκη, κάνουν μία μέρα στάση εδώ και παίρνουν άλλη μέρα το καράβι και φεύγουν για Σποράδες.
0: Προσωπικά δεν έχω πάει στην Αλόνισο. Αλλά όπου και να με πας, κάθομαι. Το έχω.
2: Λοιπόν. Είναι πολύ εναλλακτικός προορισμός η Αλόνισο. Πάρα πολύ ωραία.
0: Πού δεν είναι ωραία στην Ελλάδα μας, ρε εσύ? Πού δεν είναι ωραία? Πού δεν είναι ωραία?
2: Αυτό είναι μια αλήθεια. Βέβαια, σκιάθω περισσότερο νεολαία, πιτσιρικάδες, κυρίως από τη Θεσσαλία. Βουλιάζει από νεολαία η Σκιάθος.
0: Στα δικά μας, εμείς οι νεολαίοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα τι ειδήσεις μας φέρνεις.
2: Έχουμε ακόμη ένα τραγικό δυστύχημα στη Χαλκιδική μετά από αυτό που είχαμε στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής με το ξεκλείδισμα της οικογένειας από τη Μολδαβία. Είχαμε ακόμη μια περίπτωση με έναν 19χρονο ο οποίος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο 4 και 20 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Όταν είχαμε πλαγιομετωπική σύγκρουση δύο οχημάτων στο πρώτο πόδι, στην είσοδο του Πολύχρονου, τραυματίστηκαν άλλα δύο άτομα, ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου, 23χρονος, έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα και περιμένουμε τώρα την ποινική του μεταχείριση.
0: Απίστευτο, απίστευτο. Το πόσα τροχαία, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και δυστυχώς είναι νέοι άνθρωποι.
2: Το θέμα είναι ότι η Χαλκιδική δεν μπορεί να αντέξει υποδομές. Το οδικό δίκτυο δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το τουριστικό κύμα το οποίο υποδέχεται κάθε χρόνο. 1 εκατομμύριο τουρίστες κάθε χρόνο φτάνουν, παίρνουν διακοπές εδώ στην Χαλκιδική. Και είναι οι δρόμοι, τουλάχιστον στα δύο πόδια, είναι μονής, είναι κατευθύνσεως μίας λωρίδας. Mm-hmm. Είναι παλαιό οδικό δίκτυο και υπάρχει μεγάλο φόρτος αυτοκινήτων που δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτό το οδικό δίκτυο σε αυτό το τουριστικό κύμα που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στη Χαλκιδική. Mm-hmm. Mm-hmm. Και έχουμε τόσο πολύ νοκρά τροχαία κάθε χρόνο.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς. Συγκλονιστικό είναι βέβαια και το τροχαίο που έγινε στη Θεσσαλονίκη με το παλικάρι εκεί με το, που ήταν σε μηχανή, αναβάτης μηχανής.
2: Εκεί ο 25χρονος οδηγός του αυτοκινήτου δεν είδε το σήμα που απαγορευόταν να στρίψει από τον παράδρομο να βγει πάνω στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Ήταν στο ύψος της Σταυρούπολης, δυτικής συνοικίας, δυτικής οδό της Θεσσαλονίκης. Ουσιαστικά διέσχισε 8-4 ρεύματα κυκλοφορίας ανακατεύθυνση κάθετα ο 25χρονος. Έκανε εγκληματική ενέργεια και όταν άναψε το πράσινο φως αντί να φύγει ευθεία, έστρεψε αριστερά ενώ υπήρχε σήμα που απαγορευόταν κάτι τέτοιο. Με αποτέλεσμα να έχουμε σύγκρουση με την μηχανή του 23χρονου. Και είχε ως αποτέλεσμα να καταλήξει επί τόπου στην άσφαλτο. Βέβαια, εκεί υπήρχε ασθενοφόρο για άλλο περιστατικό στο σημείο και έσπευσε σε λίγα δευτερόλεπτα πάνω στο τροχαίο. Είχε κραγκεφαλικές κακώσεις ο 23χρονος.
0: Δεν τα κατάφερε.
2: Στη διαδρομή για τον Παπα-Νικολάου έπαθε ανακοπή και κατέληξε στα τραύματα. Τώρα, ο 25χρονος οδηγός χθες οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, αφέθηκε μετά την απολογία του ελεύθερος. Του έχει γίνει αλκοτές και ήταν καθαρό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καιρό, τι γίνεται πάνω, πώς είστε?
2: Είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Χθες μάλιστα το βράδυ είχε μια πολύ καλή δροσιά το βράδυ. Πισούσε βαρδάρης. Είχε πάρα πολύ κόσμο από τουρίστες στην
0: Να σας δω από σήμερα και μετά τι θα κάνετε κι εσείς.
2: Από σήμερα, ναι, όντως.
0: Θα σας αγγίξει πάντως, και εσάς ο καύσωνας. Μην πάτε να τη βγάλετε αλόβητη.
2: Αυτό που παρατηρούσα χθες στη Θεσσαλονίκη, παρά το μεσημέρι ντάλα ήλιος και δεν είχε σπόρο να περπατήσει πάνω στα πεζοδρόμια. Είχε πάρα πολύ κόσμο από τουρίστες.
0: Ακούς, Ιουλία, τι γίνεται εκεί πάνω.
1: Χαμός,
0: κάτσε εσύ στην Αθήνα κι εγώ.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, πού θα μας πας? Να έρθουμε?
2: Όποτε θέλετε.
0: Ωραία, εντάξει. Το κρατάμε και αυτό. Λοιπόν, σε αφήνουμε για να συνδεθείς με την τηλεόραση και αργότερα μάλλον θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν,
2: εντάξει,
0: καλημέρα Τίμο. Καλημέρα Τίμο από εμάς. Κυρία Ιουλία, τη νέα μας φέρνεις. Θα μας πας στα δύσκολα. Μπαμπαμ.
1: Ναι, δυστυχώς πρέπει να σας πάω στα δύσκολα, να σας προσγειώσω στην πεζή πραγματικότητα. Καθώς βρισκόμαστε στην 8η μέρα των Αμερικανικών επιθέσεων, σε λίγο θα αναμένουμε όπως κάθε μέρα και την επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης, όπου ανακοινώνει κάθε φορά την ολοκλήρωση των στόχων. Καθώς είχαμε βομβαρδισμούς και στην παράκτηρα ανική πόλη Σιρήκη στα στενά του Ορμούζ, είχαμε στον Πανταραμπάς, στην Ίσο Κέσμα, χτυπήθηκαν στόχοι κοντά στην πόλη Χατζαμπάντ. Όλα αυτά τα πλήγματα στοχεύουν ματίνα στην υποβάθμιση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την ελεύθερη ναυσιπλοή, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Όμως, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είχαμε τις πρώτες ανθρώπινες απώλειες Αμερικανών στρατιωτών, κάτι που στοιχίζει ιδιαίτερα στον Ντόναλντ Τραμπ, όσο και αν η πρώτη του αντίδραση ήταν χαλαρή, λέγοντας χαρακτηριστικά απλά ότι είναι πολύ λυπηρό γεγονός, ότι μας αρέσει καθόλου να το βλέπουμε να συμβαίνει και να γίνεται εν ώρα υπηρεσίας για τη χώρα μας. Αλλά επανέλαβε το στόχο των Αμερικανικών δυνάμεων, που είναι να μην επιτρέψει, όπως είπε, επανέλαβε για πολλωστή φορά, ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Την ίδια στιγμή όμως, γιατί έχουμε δύο νεκρούς Αμερικανούς στρατιώτες και έναν που αγνοείται, το Ιράν φαίνεται πως έχει αρκετή δύναμη ακόμα, καθώς στοχεύει συνεχώς τις χώρες του Αραβικού κόλπου και μάλιστα το Κουβέιτ από χθες το χτυπά επανειλημμένα. Υπάρχουν αναφορές ότι είχε χτυπήσει και ραντάρ Patriot στο Κουβέιτ, ενώ υπάρχουν και αναφορές ότι είχε αναβαθμίσει πολύ τη δυναμική των όπλων του και κάποιες αναλύσεις αναφέρουν ότι πρέπει να δέχεται, γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά, και βοήθεια είτε από την Ρωσία είτε από την Κίνα, γιατί συνεχώς ανανεώνει τους πυράβλους και οι πύραυλοι αυτοί είναι πάρα πολύ γρήγοροι και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν από όλα τα συστήματα αναχέτησης που διατίθενται στις αμερικανικές βάσεις στις χώρες του Αραβικού κόλπου. Την ίδια στιγμή βέβαια έχω να σου πω ότι ο Τραμπ φέρεται πως διέρευσε πάλι την αγαπημένη του ατάκα, ότι τώρα μετά από αυτό, δηλαδή το θάνατο των Αμερικανών στρατιωτών, οι Ιρανοί θα γνωρίσουν τις πύλες της κολάσεως. Έτσι ακριβώς φέρεται ότι είπε. Ωστόσο, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μια νέα ταξιδιωτική σύσταση προς τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο, προτρέποντάς τους να επιδείξουν αυξημένη προσοχή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό τώρα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί τουρίστες είναι σε όλο τον κόσμο και πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα γι' αυτό το λόγο.
0: Λέει πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αναφέρει το State Department. Και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα είδηση επίσης πάνω σε αυτό, παράπλευρα θα λέγαμε, mm-hmm. είναι ότι ο Ζωράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει επιδείξει τρομερά καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής σε ό,τι κάνει για την αναβάθμιση της Αμερικανικής Μητρόπολης, απείλησε να συλλάβει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εδώ να θυμίσουμε ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, που δεν αναγνωρίζει βέβαια το Ισραήλ, έχει καταδικάσει τον Νετανιάχου ως εγκληματία πολέμου και μάλιστα έχει εκδώσει οδηγία ότι μπορεί να συλληφθεί εφόσον βγει από τη χώρα του. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση, ο Νετανιάχου πρέπει να σου πω ότι θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ πιθανότατα μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, καθώς θα γίνει η κηδεία του στενού συνεργάτη και γερουσιαστή των Ρεπουμπλικανών, το σκληρό γεράκι, θα λέγαμε, mm-hmm. και υποστηρικτή του Ισραηλινού λόμπι, του Λίτζεϊ Γκράχαμ, στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, αν φαίνεται ότι πατήσει το πόδι του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που κάθε χρόνο κάνει και μία ομιλία, έχουμε τον Μαμντάνι να τον απειλεί με σύλληψη. Θα δούμε βέβαια πώς αυτά θα συγκρουστούν μεταξύ Τραμπ και Μαμντάνι. Αλλά σίγουρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η δήλωση από τον Δήμαρχο.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά που πάει κοντρά στον Τραμπ ο Μαμντάνι.
1: Και πρέπει να σου πω εδώ, και πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη, ότι ο Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να βγει χωρίς τις ψήφους του πολύ δυνατού Ισραηλινού λόμπι που υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Ότι η δυσαρέσκεια για το εγχειρισμό της κρίσης από τον Νετανιάχου έχει αγγίξει και το Ισραηλινό λόμπι στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι.
0: Μεγάλη σημασία αυτό που λες.
1: Βέβαια, γιατί η στήριξη αυτή δεν γίνεται χωρίς να υποστηρίξουν κάποιον ο οποίος είναι και μουσουλμάνος και έτσι έχει βίλα προσκύμενος προς τους Άραβες, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται πως η κριτική του και η πολιτική του, η στρατηγική του καλύπτει όλες τις θρησκείες και όλους τους πολίτες, και γι' αυτό έχει και τη στήριξη και του Αμερικανικού Εβραϊκού Λόμπι. Και τέλος, δεν ξέρω αν θέλεις να σου πω και μία δυσμονία.
0: Θέλω πολύ, ξέρω που το πας, και αν δεν με πήγαινες, θα σε πήγαινα εγώ.
1: Έτσι, είναι πραγματικά ένα.
0: Είναι αυτό τώρα με τις κροκόδηλους.
1: Ένα ακραίο μέτρο, το οποίο θέλει να επιβάλλει ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, μη εξαιρεταίος Μπεν Γκβίρ, ο οποίος είναι πολύ ακραίος στις εκδηλώσεις του. Θέλει λοιπόν να εκτρέψει κροκόδηλους από τον Νείλο, γύρω από τη φυλακή Κετζιώτη στο Νότιο Ισραήλ, όπου κρατούνται πολλοί άνδρες της Χαμάς, έτσι ώστε να μην τολμήσουν ποτέ να δραπετεύσουν.
0: Έλα Χριστέ και Κύριε.
1: Είναι πραγματικά, είναι μια πρόταση που είχε κάνει από το Δεκέμβριο, να χρησιμοποιούνται, λέει, κροκόδηλοι για να αποτρέπονται από δράσεις Παλαιστίνιων κρατουμένων. Οι υπουργοί Μπεν Γκβίρ και Σίλμαν συνεργάζονται και περιβάλλουν τις φυλακές με κροκόδηλους, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι 13. Βέβαια, μέχρι στιγμής η Ισραηλινή Αρχή Φύσης και Πάρκων, ευτυχώς υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι, είχε αντιταχθεί σε αυτό το μέτρο. Τώρα, αν θα γίνει ή όχι, πάντως η αλήθεια είναι πως το σκέφτεται.
0: Έχει προκαλέσει αίσθηση παντού στα πρωτοσέλιδα.
1: Έτσι,
0: δηλαδή.
1: Είναι πραγματικά κάτι το οποίο ξεπερνάει την ανθρώπινη λογική. Πάντως, πρέπει να σου πω ότι η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει το καλοκαίρι του 2025 στη Φλόριντα ένα κέντρο κράτησης μεταναστών σε μια περιοχή με βάλτους όπου ζουν αλιγάτορες, και το αποκαλούσε μάλιστα Αλκατράς με αλιγάτορες. Το συγκεκριμένο κέντρο έχει κλείσει. Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε να είναι μια απλή είδηση και με όλο αυτό το σάλο και τις αντιδράσεις για το Ισραήλ να μην προχωρήσει.
0: Να μαζευτούν, να μην το πω αλλιώς. Να μαζευτούν.
1: Το λες και μας εκφράζεις.
0: Έμα. Λοιπόν, έχεις και παρασκήνιο, γιατί έχουμε μεγάλο τελικό απόψε.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να σου πω ότι δεν μπορούσα να μαζέψω το Μαυρογιαννίδη νωρίτερα.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ζήτω μύθο του.
1: Κοίτα να δεις, αυτή τη στιγμή έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Mm. Δεν είναι απλά ένας αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Ισπανίας, mm-hmm. δηλαδή μεταξύ του, αν θέλεις, απεικιοκράτη και της χώρας που είναι η θηγατρική, ας πούμε, η κρατεά χώρα, ας πούμε, που είναι η Ισπανία. Η Αργεντινή και η Ισπανία έχουν διαφορές και άλλες ως προς τους ηγέτες τους. Γιατί εννοώ με αυτό? Ο Χαβιέ Μιλέη είναι υποστηρικτής, φανατικός υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ και ευρέως στο θρήσκευμα. Έχει βγει και ο Νετανιάχου και ο Μπεν Γκβίρ και λένε ότι θέλουμε να κερδίσει η Αργεντινή για πολλούς λόγους, και ένας από τους βασικούς είναι ότι ο Μιλέη είναι ευρέως. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον Σάντζεθ, ο οποίος έχει ταχθεί όχι στους ευρέους, αλλά στην πολιτική του Νετανιάχου mm-hmm. με τη Γάζα, και έχει έρθει σε την παράθεση μαζί του, έχει κόψει διπλωματικές σχέσεις, έχει έρθει επίσης λεκτικές επιθετικές εκφράσεις και μάλιστα έχει αναγνωρίσει την Γάζα, την Παλαιστίνη και έχει προκαλέσει τη μήνη του Νετανιάχου. Σε κάθε περίπτωση έχει χαλάσει και τη σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, θυμάστε ότι υπάρχει
0: το θέμα του
1: ΝΑΤΟ και τις βάσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι αυτοί θα βρεθούν, τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε. Ο Σάντσες θα υπάρξει.
0: Ο πρόεδρος της Αργεντινής είπε ότι δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει, ομιλεί. Εντάξει, εκεί το γλιτώσαμε. Αλλά θα είναι ο Σάντσες και ο Τραμπ. Φαντάζομαι ότι θα είναι κόσμοι, γιατί δεν θα προκαλέσουν την αντίδραση. Δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν δράσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι αυτές οι δύο χώρες εκφράζουν και δύο διαφορετικούς πολιτισμούς και δύο διαφορετικές, αν θέλεις, αντιλήψεις που αυτή τη στιγμή είναι σε κόντρα στον κόσμο, δηλαδή οι υποστηρικτές των Ισραηλινών και από την άλλη πλευρά οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την ειρήνη και την ευημερία. Οπότε εκεί θα υπάρξει μια, αν θέλεις, και πολιτική σύγκρουση. Σε κάθε περίπτωση, όπως και κάθε φορά νομίζω ότι ενδύεται πολιτικά μια οποιαδήποτε ποδοσφαιρική σύγκρουση, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είναι απλά τα νησιά Φόκλαντ, έτσι, που ουσιαστικά θυμήθηκαν οι Αργεντινοί. Δεν είναι η χώρα η οποία έχει αποικία την Αργεντινή. Είναι πολύ πιο βαθιά τα προβλήματα και πολιτικά και ανά πάσα στιγμή βγαίνουν στην επιφάνεια.
0: Μάλιστα, πάντως θα είναι ένας διαφορετικός, ξεχωριστός τελικός και με πολύ σοου, με μεγάλους στάρ εκεί που θα στο ημίχρονο θα δούμε και ένα σοου.
1: Και να δούμε αν θα είναι και το τελευταίο κύπελο του Μέση, έτσι, γιατί και 40 ετών πραγματικά είναι αξιέπαινος.
0: Απίστευτο.
1: Ότι έχει 40 ετών απίστευτο, και έχει απίστευτο αυτή τη δύναμη και ουσιαστικά κρατά πάνω του και όλη την ομάδα.
0: Ναι. Με τον τους έχουν εδώ οι εφημερίδες με τον Ισπανό τον πιτσιρικά,
1: με τον Γιαμάλ, έτσι, με τον Γιαμάλ, τον, ναι, το μωρό που κρατούσε και το και αυτή η φωτογραφία που έχει γίνει viral και τελικά τον συνάντησε ως διάδοχό του τελικά στην Μπαρτσελώνα, να δούμε αν δηλαδή ο παλιός θα νικήσει, αν θα δώσει τη σκυτάλη και το τρόπαιο στο νέο.
0: Στον διάδοχο.
1: Στον διάδοχο επί της ουσίας.
0: Ανάτα την απογευματινή έψαχνα. Δες τι ωραία που τους έχει. Ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Λέει πιο μεγάλη ώρα. Με τον Λιονέλ Μέση να τραβάει όλα τα φώτα και τον Λαμίν Γιαμάλ να καλοδοκεί. Μ' αρέσει πολύ αυτή η φωτογραφία. Η αντιχριστή και στη μέση το κύπελλο.
1: Ναι, πραγματικά.
0: ο παλιός και ο νέος.
1: Ο παλιός και ο νέος, και όλοι ανυπομονούμε να δούμε αν θα είναι το τελευταίο κύπελο τρόπαιο του Μέση ή αν θα είναι το πρώτο του Γιαμάλ, που και σε αυτόν αξίζουν τα καλύτερα, βέβαια, γιατί τον παίρνουν μπροστά του.
0: Μάλιστα. Είμαι με την Αργεντινή, έχω να σου πω.
1: Θα έπρεπε να είσαι με την Ισπανία. Για όλους αυτούς τους λόγους που σου εξήγησα.
0: Εγώ είμαι με την Αργεντινή. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λοιπόν,
1: είσαι προδοσιακή.
0: Η Ιουλία, να σε ευχαριστήσω.
1: Και εγώ
0: πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ιουλία Βελισσαράτου από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για πάμε εμείς με μουσική ανάσα. Θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύουν σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία που σκότωσαν δύο Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε δύο Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Παράλληλα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει η Τεχεράνη. Με μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, μιας ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης κοντά στο Ερμπίλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιεί ο πρόεδρος του Λιβάνου, ο οποίος την Τρίτη αναμένεται να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, εξετάζει την

0: Ρώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. Σε γυναίκα νίκη σωρός που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη ήταν σε προχωρημένη σύψη και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή φαίνεται να ήταν νεκρή τουλάχιστον 6 ημέρες. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια και το χρόνο του θανάτου. 13 συλλήψεις για φωτιές τα τελευταία 24 ώρα. Στα χέρια της αστυνομίας ένας κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης 5 ετούς υποχρέωσης, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έβαζαν φωτιές σε περιοχές της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας με στόχο να εκβιάζουν κατοίκους για χρήματα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Άνοιξε η ψηφιακή πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η υποβολή των αιτήσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου εξασφαλίζεται η αποπληρωμή των παλαιών χρεών σε έως 72 μηνιαίες δόσεις. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία έχει κήρυξη για σήμερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές μπόρες στα ορεινά ηπειρωτικά ανεμιβόρη, πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή. Επιστροφή, κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. 7 και 8 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Καλημέρα Δημήτρη, θα τη φέρω πίσω την Ιουλία να στο απαντήσει το ερώτημα που κάνεις για το Μαμντάνι. Δεν έχω ακούσει λες ότι κάνει αυτά τα τρομερά που υποσχέθηκε προεκλογικά. Θα τη φέρουμε πίσω να συζητήσουμε, να κάνουμε αφιέρωμα στο Μαμντάνι. Είναι μια προσωπικότητα που εν πάση περιπτώσει τον συζητάμε, πώς να το πω. Λοιπόν, εμείς αυτές τις μέρες πάντως συζητάμε για τον καύσωνα που έρχεται. Λοιπόν, για πάμε στη μετρολόγο μας, για πάμε στην Αναστασία την Τυράσκη να δούμε τι μας περιμένει. Μου φαίνεται θα κάτσουμε εδώ στη δουλειά αγκαλιά με τα κλιματιστικά και δεν θα βγαίνουμε στον δρόμο. Καλημέρα Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αρχίζουν τα δύσκολα από σήμερα?
1: Μπορούμε να πούμε ότι ήδη από χθες έχει ξεκινήσει αυτό το κύμα καύσωνα, το πρώτο του φετινού καλοκαιριού, καθώς χθες φτάσαμε τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές στην ηπειρωτική χώρα, οπότε δεν ήταν κάτι μεμονωμένο. Τοπικά φτάσαμε και τους 39, άρα μπορούμε να πούμε ότι επισήμως είναι ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, καθώς περιμένουμε.
0: Θέλω να σου πω ότι και στα μηνύματα που έχουν έρθει, παρά το γεγονός, να τώρα η Καλαμάτα λέει 25 βαθμοί, γράφουν ότι 22 Νεάπολη, 25 Νεάπολη στη Λακωνία, ότι έχει ζέστη πολύ, ότι είναι αισθητή η ζέστη ήδη από νωρίς το πρωί. Και ο Νίκος που μπήκε νωρίτερα, που ήρθε για την αλλαγή βάρδιας εδώ, το ίδιο έλεγε, ότι έξω τη νιώθει στη ζέστη, ας είναι νωρίς.
1: Έτσι, έτσι. Και οι ελάχιστες τιμές έχουν αρχίσει να παίρνουν την ανιούσα. Πραγματικά έχουμε πιο θερμές αερίες μάζες πάνω από τη χώρα μας. Και αυτό είναι κάτι που τέλος πάντων άλλαξε την κατάσταση μετά από όλο το καλοκαίρι το περάσαμε σχετικά καλά, σχετικά ανώδυνα. Οπότε τώρα είναι.
0: Αυτό έλεγα. Δηλαδή η Βόρεια Ευρώπη έζησε ήδη δύο κύματα καύσωνα. Εμείς θα μέναμε αλόβητοι εδώ στο Νότο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, και στατιστικά να το πάρουμε, ναι, τα τελευταία χρόνια είχαμε ζήσει πολύ χειρότερα πράγματα. Φαίνεται ευτυχώς ότι αυτός ο καύσωνας δεν θα είναι σε καμία περίπτωση κάτι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Mm-hmm. Θα είναι σχετικά σύντομος. Περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς και σήμερα, ειδικά πολύ τοπικά περιμένουμε, έτσι, βασικά 39 μέχρι 39, αλλά πολύ τοπικά μπορεί να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο, Δευτέρα και Τρίτη, θα είναι οι πιο θερμές ημέρες. Θα έχουμε την κορύφωση αυτού του κύματος. Περιμένουμε 40 στις περιοχές που συνήθως ανεβαίνει η θερμοκρασία όταν έχουμε τέτοια κύματα καύσωνα, δηλαδή οι παιδινές περιοχές, τα ηπειρωτικά, μακριά από θάλασσα. Ήδη και χθες οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες ήταν αυτές οι κλασικές περιοχές. Άργος, Σπάρτη, Αγρίνιο, Ελάρισα, Φάρσαλα, μέχρι και Εικόνιτσα, δηλαδή οι περιοχές που συνήθως ανεβαίνει έτσι αρκετά υψηλά η θερμοκρασία. Αυτές θα είναι οι περιοχές που θα έχουν και τα 40, ίσως και λίγο παραπάνω να ανέβει η θερμοκρασία Δευτέρα-Τρίτη, να αγγίξουμε και τους 41 βαθμούς. Και μετά η Τετάρτη, ευτυχώς την Τετάρτη φαίνεται ότι θα αρχίσει να αλλάζει η κυκλοφορία και θα έχουμε μια υποχώρηση της θερμοκρασίας στη Βόρεια Ελλάδα όμως μόνο. Η Τετάρτη θα είναι μια πολύ θερμή μέρα για τη χώρα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ακόμα εκεί δεν θα έχει προλάβει να πέσει η θερμοκρασία, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα περιμένουμε και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Από εκεί θα ξεκινήσει η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Αλλά πλέον την Πέμπτη θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Πλέον δεν θα έχουμε καύσωνα. Θα έχει τελειώσει αυτό το κύμα καύσωνα. Περιμένουμε να ενισχυθεί ο άνεμος, βοριάδες πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι την Παρασκευή περιμένουμε και αρκετές βροχές. Δηλαδή θα
0: αλλάζει το σκηνικό με τη
1: μία. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε υπομονή έτσι για λίγες μέρες. Είναι για λίγες μέρες. Δεν είναι
0: και όσους έχουμε μείνει πίσω, όσοι είναι τώρα στη μια χαρά έκατσε για τον κόσμο που έφυγε, θα κάνει τα μπάνια του, τις βουτιές του.
1: Σίγουρα στην παραλία και στη θάλασσα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αν και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να ανέβει η θερμοκρασία αρκετά και στην νησιωτική χώρα, καθώς αυτές οι θερμές αερίες μάζες είναι αρκετά θερμές. Είναι αφρικανικής προέλευσης και εκεί σε συνδυασμό και με την υγρασία, καθώς επίσης και με το γεγονός ότι αέρα δεν θα έχουμε ιδιαίτερο. Ναι. Θα κάνει την ατμόσφαιρα έτσι λίγο αποπνικτική. Uh-huh. Αλλά βέβαια στη θάλασσα είναι διαφορετικά τα πράγματα, όσο να είναι, ειδικά όταν είσαι μέσα. Είναι πολύ πιο ευχάριστο.
0: Βέβαια, λες Αναστασία ότι αέρα δεν θα έχουμε, οπότε αυτό είναι καλό τουλάχιστον για το ενδεχόμενο των πυρκαγιών.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη, υψηλές θερμοκρασίες πάντα είναι ένα ζήτημα για τις πυρκαγιές.
1: Ναι, και για αυτό είναι και ο λόγος που είμαστε σε και σήμερα, πιστεύω και τις επόμενες μέρες, είμαστε σε κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο.
0: Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς για αρκετές περιοχές της χώρας, ναι, λόγω ναι. των υψηλών θερμοκρασιών, όχι λόγω
1: ακριβώς,
0: των ανέμων.
1: Όχι λόγω των ανέμων πλέον. Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εσύ έτσι κι αλλιώς παρακολουθείς τα δεδομένα και θα ενημερώνεις ανά πάσα στιγμή. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή. Καλή συνέχεια. Γιατί και η Αναστασία τώρα. Βάρδια ως αργά το βράδυ. Λοιπόν, για πάμε σε τραγουδάκι και να έρθουμε εδώ να πούμε το άλλο φλέγον ζήτημα με τις βενζίνες. Θα πάθεις πάλι. Οπ, τον είδα πώς με κοιτάζει ο Νίκος. Ξύπνησες πάλι, ε. Πίκρα, θέλει να ταξιδέψει αυτός. Γι' αυτό.

0: Κάποιο ζήτημα υπάρχει με τον κύριο Ασματόγλου και δεν μπορούμε να μιλήσουμε αυτή την ώρα. Σας έλεγα λοιπόν για το θέμα των καυσίμων, ότι θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Να μας έδινε την εικόνα, θέλαμε ο κύριος Ασματόγλου πανελλοδικά. Χθες ακούσαμε συνάδελφό του εκεί από την Πάρο, μας έλεγε ότι στα νησιά 2,20 η βενζίνη χαρακτηριστικά. Δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά το πράγμα στα στενά του Ορμούς και δυστυχώς έχει αντίκτυπο και εδώ και στην εγχώρη αγορά, και πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, για να φύγουμε από αυτό το θέμα, θα δούμε αν θα επιστρέψουμε αργότερα στη συνέχεια της εκπομπής. Θα πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πάπα Προδρόμου. Είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Έχει τόσους τίτλους. Τι να πρωτοπώ για τον κύριο Πάπα Προδρόμου. Είναι πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ειδικό σε θέματα αντιμετώπισης κύβερνου εγκλήματος. Είναι δικαστικός γραφολόγος. Κύριε Παπαπροδρόμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καραμίτσου. Εγώ θα
0: καλή Κυριακή.
1: Πέρα από το όνομα τυπώνυμο, τίποτα, την καλημέρα σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Να είστε καλά. Αφορμή που ζήτησα να μιλήσουμε είναι η υπόθεση της Μαρφίν, αυτά που ακούγαμε τώρα για το πώς η αστυνομική με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και την εκ νέου ανάλυση των στοιχείων έφτασαν στους συλληφθέντες και στις αποκαλύψεις 16 χρόνια μετά. Όλοι ξέρουμε πλέον ότι οι δυνατότητες που δίνει η τεχνητή νοημοσύνη είναι τεράστιες, ακόμα και για τις απάτες και για θέματα καθημερινότητας που συνεχώς σας ενοχλούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, για να μπορέσετε να κάνετε συστάσεις και να βοηθάτε, να βοηθήσετε τον κόσμο προκειμένου να προφυλαχθεί. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν λίγο από το θέμα της, με αφορμή το θέμα της Μαρφίν λοιπόν, και το τι μπορεί να κάνει κανείς πλέον με την τεχνολογία. Να δούμε πλέον το θετικό αρχικά της υπόθεσης.
1: Να πούμε γενικότερα ότι η εξέλιξη, οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν το τοπίο των δεδομένων γύρω από τους οποίους ζούμε και κινούμαστε. Τώρα, αυτό καθεαυτό για την υπόθεση δεν θα μιλήσω, γιατί για τον απλούστατο λόγο ότι βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης και εκεί υπάρχει πλήρης εικόνα και σαφής εικόνα και δεν έχει νόημα ένα πρωινό σήμερα να συζητάμε γύρω από αυτό. Όμως εκείνο που θα πούμε σίγουρα είναι ότι πλέον επηρεάζει η τεχνολογία, μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και η τεχνητή νοημοσύνη, σε δύο κατευθύνσεις τα πράγματα. Σε μία κατεύθυνση είναι αυτό που περιγράψετε προηγουμένως σε περιπτώσεις χρήσης των εργαλείων που παρέχονται από την πλευρά των ανθρώπων, των κυβερνοεγκληματιών, των εγκληματιών του κυβερνοχώρου, του νέου περιβάλλοντος, του νέου βιωτικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε, της φυσικής, που επηρεάζει δηλαδή φυσική και εικονική και ψηφιακή πραγματικότητα, όπως θέλετε. Το άλλο είναι ότι και οι ίδιες αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετα και πολύπλοκα προβλήματα, γιατί τα εγκλήματα τα σημερινά, μάλιστα ζούμε σε μια εποχή που λέμε εποχή της παγκοσμιοποίησης ή διεθνής παγκοσμιοποίησης, αλλά έχει παγκοσμιοποιηθεί και το ίδιο το έγκλημα έχει αλλάξει. Mm-hmm. Έχει ξεπερνά σύνορα και σήμερα είναι μια ευθεία απειλή για όλα τα κράτη. Το οργανωμένο έγκλημα και η τρομοκρατία είναι ένα πράγμα το οποίο απειλεί τις κοινωνίες. Άρα καλούνται και οι αρχές που καλούνται να αντιμετωπίσουν αυτά τα σύνθετα προβλήματα να αξιοποιήσουν την τεχνολογία. Θα έλεγα έτσι δύο σταθμούς σημαντικούς από πλευρά τοποθέτησης, ιστορικής τοποθέτησης, συγχρονικής τοποθέτησης. Ο πρώτος σταθμός είναι στη δεκαετία του 90, που διαμορφώνεται αυτό που λέμε σήμερα διαδίκτυο και νέες τεχνολογίες και εξελίσσονται και έχουμε φτάσει τώρα στη τεχνητή νοημοσύνη. Έχουμε και μια άλλη εξέλιξη που αφορά τις βιοτεχνολογίες. Σας θυμίζω το ρόλο που έπαιξε η ανακαλύψη γύρω από το DNA και πώς αυτό, για παράδειγμα, βοήθησε σε ξιχνιάσεις εγκλημάτων που ήταν σε κρεμότητα, είναι νέες δυνατότητες, πραγματικά ήταν ανατρεπτικό συνεισφορά. Οπότε καλούνται σήμερα και οι αρχές να το προτεραιοποιήσουν. Μάλιστα, θα έλεγα, το επισημοποιεί με κάθε τρόπο εδώ και δύο χρόνια η Europol σε σχετική της έκθεση που ασχολείται με το θέμα της αστυνόμευσης και τα θέματα της χρήσης των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης. Και βάζει ένα νέο πλαίσιο. Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και επικαιροποιείται. Μάλιστα, αφού μόλις προχθές πέρασε και από το Κοινοβούλιο το νέο πλαίσιο, η AI Act, δηλαδή ο νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τεχνητή νοημοσύνη, που ορίζει ένα πολύ αυστηρό και καθορισμένο πλαίσιο. Έτσι. Και αυτό θέλει
0: που είναι απαραίτητο. Που είναι απαραίτητο. Ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι πρέπει να υπάρχουν όρια σε αυτή την ιστορία, έτσι.
1: Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε τις διακινδυνεύσεις που μπορεί να υπάρχουν από τεχνητή νοημοσύνη. Μην ξεχνάμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Θα πρέπει αυτή η διαδικασία να καλύπτεται με όρους διαφάνειας, τεκμηρίωσης, αποφυγής της μεροληψίας. Γιατί όλο αυτό το πράγμα, καταλαβαίνετε, είναι νέες προκλήσεις που οφείλουν οι οργανισμοί επιβολής του νόμου να σέβονται και να ευθυγραμμιστούν με τις πολιτικές προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολύ σωστά το κάνει και μάλιστα θα το κάνει σε μια χρονική στιγμή που να πούμε ότι εδώ στο πλαίσιο του μεγάλου ανταγωνισμού και της μεγάλης εικόνας θα γράφουμε ότι σήμερα οι κύριες έτσι δυνάμεις που κινούνται πολύ δυνατά στον χώρο αυτό είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Έτσι, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί τις εξελίξεις αυτές. Mm-hmm. Τώρα, πρακτικά να πούμε ότι ο αντίκτυπος τέτοιων δυνατοτήτων που δίνει η τεχνολογία φαίνεται παράδειγμα στις περιπτώσεις της απάτης, στις περιπτώσεις των deepfakes, της παρέμβασης πολυμεσικάρχεια, σε κλωνοποίηση φωνής.
0: Αυτό δηλαδή, είναι φοβερό και αυτό και με τη φωνή, δηλαδή νέος τρόπος ηλεκτρονικής απάτης με τη μίμηση της φωνής. Εύκολα, πάρα πολύ εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος, για να το πούμε απλά, κύριε Παπαπροδρόμου.
1: Αν το λέγαμε πριν μερικά χρόνια, κύριε Καραμίτσου, θα ήταν σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Το να μην ξεχωρίσουμε μια εικόνα αν είναι αληθινή ή ψεύτικη. Το να δούμε, για παράδειγμα, ένα πρόσωπο γνωστό, προβεβλημένο, έναν καλλιτέχνη, έναν ποδοσφαιριστή, έναν οτιδήποτε, να προτείνει επενδυτικά προϊόντα την ώρα που δεν έχει καμία σχέση με το θέμα, αντιλαμβάνεστε, και να προκειμένου να εξαπατηθούν συνάνθρωποι μας. Αυτό δεν γίνεται πλέον μόνο στη χώρα μας, είναι μια καθημερινότητα την οποία βιώνουμε όλοι. Από τη στιγμή που είμαστε συνδεδεμένοι πλέον, αναλαμβάνουμε και το ρίσκο της συνύπαρξης με την τεχνολογία και το πλαισίο που διαμορφώνεται. Άρα.
0: Και μπορούν να πέσουν θύματα από αυτό. Δεν μιλάμε μόνο για τους ηλικιωμένους, γιατί λέμε από προσοχή ηλικιωμένοι, οι πάντες. Οι πάντες. Και ο πιο έξυπνος άνθρωπος μπορεί να πέσει θύμα όταν γίνονται απάτες με τέτοιο τρόπο, ας πούμε, που είναι πιστευτές.
1: Διευρύνεται η ευαλωτότητα στο κοινωνικό φάσμα όλο. Δηλαδή, βεβαίως ανήκουν τα άτομα της ηλικίας στις ευάλωτες ομαδρόπους και τα παιδιά και μια σειρά άλλων συνανθρώπων μας, αλλά αυτό αγγίζει πλέον όλους μας, έτσι, μικρούς και μεγάλους. Άρα, πολύ σωστά το είπατε, και εδώ απαιτείται παιδεία και δεξιότητες, θα έλεγα, βασικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουμε, και αυτό είναι θέμα της παιδείας. Έτσι, για μένα το σημαντικότερο που πρέπει να δούμε σήμερα σαν κοινωνία, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί στις πολιτικές πρόληψης και δευτερευόντως καταστολής. Όταν μιλάμε για καταστολή, σημαίνει ότι έχουμε αποτύχει στην πρόληψη. Mm-hmm. Και αυτό είναι το μεγάλο του και ανησυχητικό. Όταν βλέπουμε ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα στο κυβερνοχώρο, σημαίνει ατονή η κυβερνοασφάλεια. Αν επενδύσουμε στην κυβερνοασφάλεια, θα έχουμε λιγότερη κυβερνοεγκληματικότητα. Δεν γίνεται και τα δύο μεγέθη να είναι αντιστρόφως ανάλογα, αντιλαμβάνεστε. Και εδώ είναι θέμα και
0: τι θα πρέπει να προσέχει λοιπόν ο κόσμος, τι πρέπει να προσέχουμε οι πολίτες. Γιατί είναι μια, όπως το είπατε, μια ταχύτατα εξελισσόμενη κατάσταση που εν πάση περιπτώσει αδυνατείς και να την παρακολουθήσεις δηλαδή.
1: Θα έλεγα πρώτα απ' όλα να μας διακατέχει μια ψυχραιμία στα πράγματα και μια αύξηση, να αυξήσουμε λίγο την κριτική σκέψη. Να διαχειριζόμαστε καλύτερα τα προσωπικά μας δεδομένα και να μην τα δίνουμε με ευκολία όταν θα μας έρθει το πρώτο μήνυμα, το πρώτο email που μας κατακλείζει και γίνεται πιστευτό, γνωρίζοντας ότι ποτέ κάποιος οργανισμός δεν ζητάει τα στοιχεία, τα ευαίσθητα αυτά στοιχεία, τις κάρτες, οτιδήποτε. Mm-hmm. Τώρα το καλοκαίρι, για παράδειγμα, έχουμε αύξηση και στις λεγόμενες ταξιδιωτικές απάτες με κλεισίματα δωματίων, ταξιδιωτικά εισιτήρια από μέσα μεταφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή διευρύνεται, είναι ένα πράγμα που το βρίσκουμε παντού. Τώρα, αν αυξήσουμε και είμαστε προσεκτικοί κυρίως στη διαδικασία του phishing και της αλίευσης των δεδομένων, ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες να την πατήσουμε, περιορίζονται, άρα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, να παρακολουθούμε κινήσεις λογαριασμών, ανεπιθύμητες χρεώσεις που μπορεί να μας έρθουν, να ενδιαφερόμαστε για την απόκτηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τι αφορά τις σύσκευες που κρατάμε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις σύσκευες που κρατάμε και τις δυνατότητες που έχουν.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Και αφορά και τους νέους ανθρώπους, δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, γιατί δεν γνωρίζουμε πραγματικά τι έχουμε στα χέρια μας. Πολλές φορές πατάμε κάτι όπως μας το λέτε που έρχεται, χωρίς να γνωρίζουμε τι πατάμε, και από εκεί και πέρα είμαστε αντιμέτωποι με ένα σωρό προβλήματα, ας πούμε. Έχει σημασία αυτό που λέτε, μεγάλη σημασία.
1: Κύριε Καραμίτζου, ουσιαστικά πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα μας γύρω από το θέμα της κυβερνητικής ασφάλειας. Συνυπάρχουμε σε αυτά τα δύο περιβάλλοντα που περιέγραψα, άρα θα πρέπει να συνυπάρχουμε με ένα στοιχείο σεβασμού, ανθρωποκεντρική χρήση θα λέγα και χρήση της τεχνολογίας, γιατί τότε μόνο αποκτά νόημα, γιατί αλλιώς μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια που η τεχνολογία η ίδια μπορεί να είναι επικίνδυνη. Να γίνει επικίνδυνη όχι γιατί φταίει η ίδια η τεχνολογία, αλλά η προτεραιοποίηση και οι στόχοι τους οποίους θέτουμε χρησιμοποιώντας την τεχνολογία.
0: Και το εσείς από τη θητεία σας και την εμπειρία σας έχετε αντιμετωπίσει πολλές δυσάρεστες καταστάσεις με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι πολίτες. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι σημαντικό
1: και
0: να υπάρχει.
1: Θα έλεγα, κύριε Καραμίτσου, στα παιδιά μας, να είμαστε δίπλα στα παιδιά μας.
0: Εδώ είναι το μεγαλύτερο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, κύριε Παπαπροδρόμου, που λέτε. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Η προστασία των ανηλίκων. Και ο κυβερνοχώρος, ο άναρχος κυβερνοχώρος, το άναρχο κυβέρνο περιβάλλον, εν πάση περιπτώσει.
1: Ακριβώς, αυτό ακριβώς έχει περιλαμβάνει το στοιχείο της πολυπλοκότητας που το χαρακτηρίζει, της αβεβαιότητας. Γιατί ουσιαστικά διαχειριζόμαστε αβεβαιότητες στην εποχή που ζούμε. Θα πρέπει η γνώση να είναι στο επίκεντρο, η ανθρωποκεντρική, θα έλεγα, προσέγγιση, αυτό που είπα προηγουμένως. Και εδώ θέλει ψύχρεμα βήματα και είπε να ασχολούμαστε, να είμαστε δίπλα στα παιδιά, συζητώντας. Επίσης, θεωρώ ότι.
0: Να μην τα παρατήσουμε με ένα κινητό ή με μια οθόνη στα χέρια, ειδικά τώρα στις διακοπές που πήγατε και εσείς να το συνδέσετε νωρίτερα. Και να τα αφήνουμε επί της ουσίας μόνα τους, χωρίς να έχουμε και να βλέπουμε πού μπαίνουν, τι βλέπουν. Εξαιρετικά σημαντικό. Εξαιρετικά σημαντικό.
1: Δεν είμαι υπέρ της παρακολούθησης, αντιλαμβάνεστε με την έννοια της ενός, θα έλεγα, είδους της παρακολούθησης ή επιτήρησης. Θα έλεγα ότι περισσότερο η ανάπτυξη διαλόγου, συζήτηση. Η συζήτηση θα δημιουργήσει γέφυρες.
0: Έτσι, αν καταλάβουν τα παιδιά τη σημασία αυτού του γεγονότος και δώσουμε στα παιδιά να καταλάβει, και έχει αξία να το κάνετε και εσείς που γνωρίζετε αυτό, δηλαδή στα παιδιά και από το σχολείο και οι γονείς, πρέπει να τους δίνουμε πληροφόρηση για το τι έχουν να αντιμετωπίσουν σε σχέση με το θέμα αυτό.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Καραμίτζου, στη χώρα μας έχουμε και ένα προνόμιο ειδικότερο, ιδιαίτερο, γιατί εδώ στη χώρα μας φιλοξενείται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Κυβερνοασφάλεια. Θα έλεγα η χώρα μας πρέπει να είναι το παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες, και είναι ένα πραγματικά ένα στοίχημα, θα έλεγα, το οποίο θα πρέπει να το υλοποιήσουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, γιατί θεωρώ ότι είναι σήμερα προτεραιότητα για την εποχή μας αυτό το πράγμα. Και στην ουσία να δούμε ότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, πέρα από τη διάπραξη των σοβαρών αδικημάτων ή οτιδήποτε άλλο, στο επίκεντρο αυτό που διακύβει, το διακύβημα το μεγάλο, είναι η ίδια η δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί ουσιαστικά αυτά παραβιάζονται επί της ουσίας. Φανταστείτε για παράδειγμα τη διαμόρφωση ενός εκλογικού αποτελέσματος από ψευδείς ειδήσεις, από παραπληροφόρηση με τη χρήση της τεχνολογίας. Λέω ένα παράδειγμα, υβριδικών απειλών ή οτιδήποτε άλλο που μπορούν να συμβούν. Αυτά πλέον δεν είναι σενάρια μακριά από εμάς. Ένα στοιχείο το οποίο.
0: Μάλιστα. Κύριε Παπαπροδρόμου, θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που σας ακούω και όταν βγαίνετε στην τηλεόραση, γιατί είναι ψύχρεμη η αντιμετώπιση και με μεγάλη γνώση αυτών των θεμάτων.
1: Να είστε καλά. Οφείλουμε, κύριε Καραμίτζου, πάντοτε όταν στο δημόσιο λόγο βγαίνουμε να σεβόμαστε τους ανθρώπους που μας ακούν, γιατί σίγουρα η εμπειρία του καθενός είναι πολύ, να είναι σε ένα ειδικό θέμα που συζητάμε, ακόμα και υποτίθεται ότι εμείς οι ειδικοί, οτιδήποτε, σε ένα επιμέρους θέμα να είναι πολλαπλάσια η γνώση και η εμπειρία. Άρα θα πρέπει να σεβόμαστε αυτό το πλαίσιο, να υπάρχει μια ορθολογική αντιμετώπιση, ψύχρεμη αντιμετώπιση, αυτό που είπα. Και σίγουρα από τη συζήτηση να βγαίνει κάτι δημιουργικό και θετικό. έτσι, να βοηθάμε να καλυτερεύουν τα πράγματα ο καθένας από την πλευρά του όπου μπορεί και να βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ήταν ο κύριος...
1: Καλό πρωινό για όλους. Ευχαριστώ και καλό καλοκαίρι. Καλό
0: υπόλοιπο. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιώργος Παπαπροδρόμου, πρώην διευθυντής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, ειδικός σε θέματα αντιμετώπισης κυβερνοασφάλειας και δικαστικός γραφολόγος.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, για πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Ασμάτογλου. Γιώργος Ασμάτογλου, λοιπόν, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων. Σας τα έλεγα και νωρίτερα. Το ζούμε το έργο με τις τιμές των καυσίμων. Ξανά την ανιούσα, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα. Κύριε Ασμάτογλου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή, κυρία Καραμίτσου, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Καλή Κυριακή, καλή Κυριακή. Όπως το λέω, δεν προλάβαμε να πάρουμε ανάσα, να πούμε ότι είδαμε λίγο να πέφτει κάτω από τα 2 ευρώ, ξανά μανά τα ίδια. Κάνει να γελάσει το χιλάκι μας και αυτή τη μείωση έστω και από αυτή τη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με τα δηληστήρια, ήρθε η κατάσταση ξανά μανά στα στενά εκεί του Ορμούς να διαταράξει πάλι όλη την κατάσταση και δεν ξέρω τι βλέπετε και τι εικόνα έχετε για το που πηγαίνει πλέον το πράγμα.
1: Δυστυχώς, όπως το λέτε, είναι μέσα σε 2 μέρες εξανεμίστηκε η μείωση αυτή του πετρελαίου κίνησης. Η δε αμόλυβδη βενζίνη το δεκάλεπτο αυτό εξανεμίστηκε μέχρι σήμερα, δηλαδή οι αυξήσεις που είχαμε από τις 7 του μηνός και μέχρι σήμερα ήταν της τάξης των 10 λεπτών και πράγματι ήρθε πάλι στα μεγάλα αστικά κέντρα η αμόλυβδη βενζίνη να τη βλέπουμε συμπλήν στο 1,97 όπως ήταν πριν από 10 μέρες, που σημαίνει ότι το δεκάλεπτο αυτό εξανεμίστηκε. Άρα λοιπόν έχουμε την ίδια τιμή που είχαμε πριν από 10 μέρες. Και βέβαια για το πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, διότι αυτό αυξήθηκε πάρα πολύ. Θα σας πω ενδεικτικά ότι πήρε 21 λεπτά για την ακρίβεια αφαιρεμένου του 5 λεπτού, δηλαδή με τη μείωση των 5 λεπτών έχουμε μια αύξηση από τις 7 του μηνός, από τις 7 Ιουλίου 21 λεπτά, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα, δεν θα πάμε και στην περιφέρεια, αλλά για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, θα το δούμε το πετρέλαιο να βρίσκεται μια ανάσα κάτω από το 1,90, ίσως και στο 1,90 ευρώ, που σημαίνει ότι σχεδόν πάει να φτάσει τη τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Τώρα αν πάμε στην περιφέρεια, θα σας πω ότι είναι πολύ παραπάνω, έχει ξεπεράσει το 2 ευρώ όπως πολύ σωστά είπατε προηγούμενα.
0: Χθες μιλούσαμε με έναν συνάδελφό σας από την Πάρο, 2,20 μας είπε ότι πολλούσε αμόλυβδη.
1: Πολύ ωραία. 2,20 λοιπόν η Πάρος. Φανταστείτε λοιπόν η αμοργός, η οποία έχει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση, πόσο έχει. Και η αμοργός αυτή τη στιγμή θεωρώ, γιατί αυτή είναι η διαφορά μεταξύ Πάρου και αμοργού, περίπου στα 10 λεπτά, θα είναι στο 2,30. Επίσης, οι απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημο. Ότι έχουμε 86 δολάρια το βαρέλι που ήταν στο προηγούμενο διάστημα που είδαμε αυτές τις τιμές, γιατί σήμερα βρίσκεται στα 88 δολάρια από χτες συγκεκριμένα και δεν ξέρουμε τώρα τη Δευτέρα που θα φτάσει, γιατί όλες οι εξελίξεις υπάρχουν ακόμα μπροστά μας κάτω στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση θα επιβαρύνει εκ νέου τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και το άσχημο είναι ότι ενώ βρισκόμαστε σήμερα στα 88 δολάρια το βαρέλι, ή αν θέλετε ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί το 88 δολάρια το βαρέλι στην τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου, είναι από τα 86 δολάρια αυτές τις τιμές που βλέπουμε σήμερα. Άρα τα 88 θα μας έρθουν κάπου την Τρίτη, την Τετάρτη. Και η όποια αύξηση...
0: Άρα θα περπατήσουμε πάνω από τα 2 ευρώ πλέον.
1: Έτσι, μπράβο. Και θα σας πω ότι η πορεία είναι ανωδική, τόσο στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, όσο και στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων και δυσανάλογα, δηλαδή πάρα πολύ πάλι στο πετρέλαιο και λιγότερο στη βενζίνη. Όμως, θα σας
0: και όλο αυτό είναι και σε μια περίοδο που ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, που
1: σωστά.
0: Δεν είμαστε στο περιβάλλον της καθημερινότητός μας που μπορεί να πάρουμε και τα μέσα μεταφοράς, γιατί θυμάμαι ότι άλλη φορά μας έχετε πει ότι ο κόσμος έχει περιορίσει τις μετακινήσεις του. Δεν γεμίζει το ρεζερβουάρ. Δεν το κάνει όπως το έκανε παλιά.
1: Σωστά το λέτε. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Βλέπουμε και στην νησιωτική Ελλάδα, βλέπουμε και στους τουριστικούς προορισμούς. Ο ελληνικός τουρισμός λείπει, δηλαδή είναι μειωμένος σε σχέση με την περσινή χρονιά ο ελληνικός τουρισμός. Τώρα, το ανησυχητικό είναι το εξής, ότι έχουμε μία τιμή στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου που είναι 86 με 88 δολάρια το βαρέλι. Πολύ ωραία. Αν σε άλλες εποχές είχαμε αυτή την τιμή του αργού πετρελαίου, η τιμή των δηλισμένων προϊόντων θα ήταν πολύ πιο κάτω. Το ανησυχητικό είναι ότι έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δηλαδή, Εάν φτάσει στα 100 δολάρια, που είναι πολύ πιθανό να φτάσει στα 100 δολάρια, έτσι, και στα 105 αν θέλετε, και στα 110 αν θέλετε, πού θα φτάσει η τιμή του δηλισμένου προϊόντος έτσι όπως εξελίσσεται? Γιατί θα σας θυμίσω ότι στα προπολέμου επίπεδα.
0: Θα τα κλειδώσουμε, όταν, κυρία Σμάτογλου, δεν θα μπαίνουμε στα μάξι.
1: Όταν η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου ήταν 76 δολάρια, η αμόλυβη βενζίνη ήταν 1,75. Και το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1 ευρώ και 45 λεπτά. Εδώ έχουμε φτάσει να είναι το πετρέλαιο κίνησης τώρα 1,90 και η αμόλυβη βενζίνη 1,97. Το ξαναλέω.
0: Ξέρετε τι λένε στο χωριό μου, κύριε Ασμάτογλου, ξέρετε τι λένε? Έχει μια παροιμία που λέει στην αναμπαμπούλα χαίρεται ο λύκος.
1: Ακριβώς, επειδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν και επειδή οι τιμές έρχονται από κέντρα του εξωτερικού σε καθημερινή βάση, όσοι ποντάρουν σε αυτό το χρηματιστήριο, σε αυτό το χρηματιστήριο του πετρελαίου, κερδίζουν.
0: Μάλιστα. Όλα ανθυρά, όπως φαίνονται. Μας κάνατε μια ανάλυση πραγματικών δεδομένων, το πώς έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι πάμε, ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο, και παρά το γεγονός ότι πήρε μια πρωτοβουλία η κυβέρνηση, δεν της βγαίνει. Σε πολύ μικρό χρόνο, όπως το είπατε κι εσείς, εξανεμίστηκε αυτή η μείωση, εκ των πραγμάτων δηλαδή. Λοιπόν, μάλιστα. Κυρία Σμάτογλου, θα ήθελα να είναι αλλιώς η συνομιλία μας, να έχετε να μας πείτε πιο ευχάριστα πράγματα.
1: Αλλά και εγώ θα το ήθελα.
0: Δυστυχώς δεν φαίνεται να βαδίζουμε καλά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Σμάτογλου. Καλή σας μέρα.
1: Καλή Κυριακή σε όλους.
0: Καλή Κυριακή. Γεια σας.

0: Για να φύγουμε τώρα, θα πάμε να συναντήσουμε τον ανταποκριτή μας στη Μεσσηνία, τον Κώστα τον Γαζούλη. Καλημέρα Κωστή, καλή Κυριακή. Θέλω να σου πω ότι τα μηνύματα που έχω κάτω από την περιοχή σας εδώ λέει ήδη ότι έχετε ζέστη πολύ.
1: Μετά από αρκετό καιρό φέτος το καλοκαίρι, να έχουμε και μερικές μέρες με ζέστη.
0: Δεν το είσαι.
1: Όχι, εντάξει, σε σχέση με άλλα καλοκαίρια, νομίζω είναι μια καλή περίοδος. Καλοκαίρι.
0: Είσαι έτοιμος για παραλία, σε βλέπω, σε κόβω.
1: Η αλήθεια είναι ότι λίγο θα είμαι για παραλία για τις ανάγκες, όμως δυστυχώς τη τηλεόραση και όχι να κάνω μπάνι.
0: Α, έχει σύνδεση, μάλιστα.
1: Έχουμε σύνδεση από τη παραλία της Καλαμάτας σε λίγη ώρα.
0: Μάλιστα. Όμως στην περιοχή σου τη συζητάμε για αυτό το εξωφρενικό, εγώ θα το πω. Περιστατικό, δεν υπάρχει αυτό τώρα. Άνθρωπος που εμπλεκόταν με τα κοινά και πυροσβέστης να κατηγορούνται για εκβιασμούς και για εμπρισμούς.
1: Είναι μια περίπτωση που πραγματικά έπεσε σαν κερευνό σε έναν εθρίαδο στην περιοχή χθες, Ματίνα. Είχαμε την πληροφορία λοιπόν από νωρίς χθες το πρωί ότι είχαμε τρεις συλλήψεις ύστερα από σχετικά εντάλματα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αγγελικές αρχές για εμπρισμούς κατά εξακολούθηση τα τελευταία χρόνια. Και αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση είναι η ταυτότητα των ανθρώπων που έχουν συλληφθεί και φέρονται να είναι οι δράστες αυτών των εμπρισμών. Και μιλάμε για έναν εν ενεργεία προσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετεί σε προσβεστικό κλιμάκιο εκεί της περιοχής. Μιλάμε για έναν κοινοτάρχη, εν ενεργεία κοινοτάρχη, καθώς και τον αδερφό αυτού, που κατηγορούνται για αρκετές φωτιές στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης του Βλαχόπουλου, στο όρος του Μαγκλαβά, εκεί στην κεντρική Μεσσηνία, για όποιους ξέρουν, στο Δήμο Πύλων Έστρος, ασύνδεναν περίπου με τον Δήμο Μεσσήνης. Είναι η αλήθεια ότι η συγκεκριμένη περιοχή Ματίνα μας έχει απασχολήσει ούκο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια για πυρκαγιές. Ήταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά το 2021 που έκυγε, θυμάμαι τότε εγώ, για 10 μέρες. Η τελευταία ήταν μόλις πριν 2 μέρες στην περιοχή του Λαχόπουλου την περασμένη Πέμπτη. Συγκεκριμένα είχαμε ακόμα μια φωτιά εκεί, αλλά κάθε χρόνο είναι μια περιοχή με πάρα πολλές φωτιές. Ίσως λοιπόν με αυτές τις συλλήψεις οι αρχές να δίνουν και την απάντηση. Γιατί είχαμε τόσες φωτιές. Μένει να τα δούμε όμως όλα αυτά τα στοιχεία.
0: Τι έχει αποκαλυφθεί, ότι πώς δρούσαν αυτοί?
1: Να πούμε ότι η έρευνα σήμερα με πληροφορίες ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που έγινε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Προεδρικού Σώματος, η οποία με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της περιοχής της Μεσσηνίας του Προεδρικού Σώματος προχώρησαν σε μια έρευνα που ξεπέρασε τα 2 χρόνια, σύμφωνα με πληροφορίες, και παρουσιάζει κοινά στοιχεία στον τρόπο εκδήλωσης αυτών των πυρκαγιών, στα χρονικά στοιχεία. Έχουν λάβει καταθέσεις, έχουν λάβει πληροφορίες και υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι σε παρακολούθηση προφανώς για περισσότερο από 2 χρόνια.
0: Τους εκβίαζαν, ναι.
1: Σίγουρα με πληροφορίες.
0: Για να αποσπάσουν χρήματα ακόμα και.
1: Ότι αν δεμούδαινε συστήματα, Ματίνα,
0: και από αγροτικές επιδοτήσεις. Ναι,
1: αυτό να σου πω κάτι, είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε επιβεβαιώσει ακόμα. Έχει γραφτεί σε site. Ωστόσο, δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχουμε στοιχεία δικογραφίας αν εμπλέκονται και τέτοια στοιχεία με επιδοτήσεις. Εμείς μπαίνουμε στο κομμάτι ότι ξέρουμε ότι εκβίαζαν, δώσουν μου χρήματα για το χωράφι σου. Αν το μου δώσει, πήγαιναν τα καίγανε ή τους κόβανε τα δέντρα ή δημιουργούσαν πρόβλημα σε αυτά τα σημεία. Είναι κάτι που μένει να το δούμε, να δούμε ακριβώς πώς έχει η δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Σήμερα, γύρω στις 9, αναμένεται να περάσουν την πόρτα των δικαστηρίων Καλαμάτας. Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να ζητήσουν και να λάβουν κάποια προθεσμία. Πάντως σίγουρα δημιουργεί αίσθηση, πόσο μάλλον σε μια περιοχή που έχει πληγεί, έχουν καταστραφεί περιουσίες, από τις φωτιές έχουν καταστραφεί εκτάσεις.
0: Τι συζητάμε. Απλώς προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι άνθρωπος που εμπλέκεται με τα κοινά, πολίτης που εμπλέκεται με τα κοινά, κοινοτάρχης και πυροσβέστης. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε.
1: Κινδυνεύουν στη συνέχεια όλοι από αυτή την ιστορία, δηλαδή είναι φοβερό πραγματικά.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι. Θα πούμε ότι κατηγορούνται, είναι κατηγορούμενοι. Φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία.
0: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι δεμένη η ιστορία τώρα. Ναι. Όπως φαίνεται, τουλάχιστον όπως φαίνεται, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κωστή, να σε αφήσουμε να πας θάλασσα. Θάλασσα θα πάμε και εμείς τώρα.
1: Για αρχή λοιπόν, θάλασσα.
0: Κώστας Γαζούλης, ο ανταποκριτής μας λοιπόν από τη Μεσσηνία.

0: Λοιπόν, θα σας πάρω τώρα να πάμε για μπάνιο. Επιβάλλεται με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Για μπάνιο, ναι. Σε ποιες παραλίες όμως παίζετε ή διαβάζουμε διάφορα. Δεν ξέρω, θα μένει να τα δούμε τώρα, θα τα συζητήσουμε. Η χώρα μας έχει την ευλογία να βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα και μάλιστα για πολλωστή φορά αναδείχθηκε δεύτερη μέσα σε, ανάμεσα σε 51 χώρες με 624 βραβευμένες παραλίες με γαλάζια σημαία. Πρωτιά έχει η Χαλκιδική με 93, η Κρήτη με 154 με γαλάζια σημαία. Τι γίνεται όμως, αυτός ο θεσμός βάλεται, τίθεται υπό αμφισβήτηση, διαβάσαμε διάφορα. Ποιο είναι πλαίσιο τελικά καθορίζει την καθαρότητα του νερού που κολυμπάμε? Τις πτυχές, τις πολλές πτυχές αυτού του θέματος που τις γνωρίζει εξαιρετικά καλά ο κύριος Νίκος Πέτρου, θα τις συζητήσουμε μαζί του. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Κύριε Πέτρου, καλή σας μέρα, καλή Κυριακή.
1: Καλημέρα κύριε Καραμίζου, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ένας θεσμός 40 χρόνων είναι ο θεσμός της γαλάζιας σημαίας, έτσι?
1: Ακριβώς, και ιδιαίτερα αξιόπιστος και τον εμπιστεύονται εκατομμύρια επισκέπτες και ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο.
0: Τι γίνεται λοιπόν με το πλαίσιο μέτρησης, είναι πώς, και τα κριτήρια που παίρνει η γαλάζια σημαία μια παραλία, σε τι νερά κολυμπάμε και γιατί διαβάζουμε διάφορα κατά καιρούς που μας βάζουν σε σκέψεις? Τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να γνωρίζουμε, κύριε Πέτρου?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα επίσημο πλαίσιο που είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 7 του 2006, το οποίο καθορίζει και τα όρια που χαρακτηρίζουν, τις μικροβιακές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την ποιότητα υδάτων, καθορίζει επίσης και τη διαδικασία που γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η διαδικασία στην Ελλάδα υλοποιείται από τις διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων περιφερειών υπό τον κεντρικό έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο έχει και την ευθύνη, για το οποίο συγκεντρώνει τελικά τα αποτελέσματα και τα στέλνει στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Οι διευθύνσεις υδάτων αναθέτουν τις μετρήσεις σε εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα για να τις κάνουν. Και εκεί ακριβώς είναι.
0: Πιστοποιημένοι φορείς, λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς, εργαστήρια τα οποία είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με βάση ένα παγκόσμιο πρότυπο, το οποίο είναι το ISO 17025, το οποίο αφορά την επιβεβαίωση των μετρήσεων, μάλλον αφορά μετρήσεις σε διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και τα νερά, και το οποίο προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την επάρκεια του προσωπικού, τη διαδικασία, το πρωτόκολλο δειγματοληψίας, τις συνθήκες μεταφοράς και συντήρησης του δείγματος που είναι εξαιρετικά σημαντικές, την εργαστηριακή δυνατότητα, τον τρόπο που γίνεται η ανάλυση, μια σειρά πραγμάτων που χωρίς αυτά κανένα αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι αξιόπιστο.
0: Άρα, εμπιστευόμαστε τις παραλίες που έχουν πάρει η γαλάζια σημαία?
1: Απολύτως, διότι η γαλάζια σημαία χρησιμοποιεί τα επίσημα εθνικά αποτελέσματα. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης δεν κάνει ίδια μετρήσεις, δεν έχει εργαστήρια, δεν μπαίνει σε αυτό το κομμάτι καθόλου. Οι διαχειριστές των ακτών ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα και των περιφερειών και του Υπουργείου για τα αποτελέσματα, τα οποία είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν στον πίνακα της γαλάζιας σημαίας κάθε μήνα, ώστε το κοινό να ξέρει πώς είναι. Και η απονομή της γαλάζιας σημαίας βασίζεται ακριβώς σε αυτά τα επίσημα και αναμφισβήτητα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, οι όποιες
0: κλίδες ασφαλείας υπάρχουν, κύριε Πέτρου, τι θέλω να πω? Αν αλλάξει κάτι, αν υπάρξει ένα έκτακτο γεγονός και δεν είναι καθαρά τα νερά και δεν αξίζει να φέρουν την γαλάζια σημαία, αλλάζει αυτό? Τι γίνεται?
1: Βεβαίως αλλάζει. Είναι δέσμευση των διαχειριστών των ακτών ότι αν συμβεί κάποιο έκτακτο γεγονός, εκεί θα πρέπει και να υποστείλουν τη σημαία, να το αναφέρουν στον πίνακα ανακοινώσεων, και επίσης είναι και υποχρέωση βάσει της οδηγίας και βάσει των συμβάσεων που υπάρχουν ότι θα πρέπει να γίνουν επαναληπτικές δειγματοληψίες. Αν για παράδειγμα έχουμε μια καταρακτώδη βροχή και κατέβει ο μισός σημητός στο Σαρονικό, καταλαβαίνετε ότι προφανώς θα αλλάξει η κατάσταση των νερών.
0: Το ζήσαμε αυτό με τον παγασιτικό μετά τις πλημμύρες.
1: Ακριβώς, και με τα ψάρια λοιπόν. Αυτό που είχε γίνει τότε είναι ότι οι διαχειριστές, πριν καν πάμε εμείς να ελέγξουμε, είχαν κατεβάσει τις σημαίες. Και τις είχαν κατεβασμένες για μήνες. Τελικά οι σημαίες αναρτήθηκαν για ένα πολύ μικρό διάστημα το Σεπτέμβριο. όταν καθάρισαν οι παραλίες. Άρα λοιπόν οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν. Απλώς αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η δημόσια υγεία και η ενημέρωση των πολιτών είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με το οποίο δεν μπορούμε να παίζουμε. Άρα λοιπόν, όταν εμφανίζονται αποτελέσματα από έναν φορέα ο οποίος δεν είναι διαπιστευμένος, δεν έχει τη διαπίστευση το ISO 17025 και αυτά τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται ως ενδείξεις ότι είναι θεμητό κάποιος να θέλει να κάνει μετρήσεις. Αυτές όμως, εάν είναι απλώς μια ένδειξη που λένε, ξέρετε, εμείς βρίσκουμε κάτι εδώ, ας πάει ο επίσημος φορέας να το ελέγξει, αλλά δεν παρουσιάζονται έτσι και παρουσιάζονται ως χαρακτηρισμός κατάλληλης ή ακατάλληλης και μάλιστα με επιχειαίους τίτλους συνοδευόμενες από πίνακες και μαύρες σημαίες όπως έχει γίνει κατά καιρούς, αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα για την ενημέρωση του
0: πολιτών. Γι' αυτό ακριβώς και ζήτησα να μιλήσουμε. Έχει σημασία να ξέρει ο κόσμος πού και σε τι νερά κολυμπά. Έτσι. Και σε τι θα πρέπει να δείχνει εμπιστοσύνη.
1: Στους επίσημους φορείς και στα επίσημα αποτελέσματα. Ό,τι διακινείται για μαγειρέματα των αποτελεσμάτων από την Ευρώπη και ότι έρχονται και εμφανίζεται ψευδώς η χώρα μας ότι είναι δεύτερη στον αριθμό εξαιρετικών νερών, γιατί η Γαλάζια Σημαία απαιτεί τα νερά να έχουν εξαιρετική ποιότητα, είναι το μόνο που δέχεται. Αυτό δεν γίνεται γιατί τα αποτελέσματα είναι ήδη δημοσιοποιημένα. Ναι, μεν γίνεται κάποια στατιστική επεξεργασία για να βγουν τα αποτελέσματα, αλλά όταν κάθε μήνα αναρτώνται τα αποτελέσματα, είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Μητρό του Υπουργείου και να τα βρει, να τα καταγράψει. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανάλυσης όπως ακριβώς κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δει αν τα αποτελέσματα είναι πειραγμένα ή όχι. Άρα λοιπόν οι πολίτες μπορούν να μπαίνουν στο Μητρό Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης, μπορούν να το βρουν στο διαδίκτυο, η ιστοσελίδα είναι το bathingwaterprofiles.gr και εκεί αναρτώνται κάθε μήνα τα αποτελέσματα, υπάρχει όλη η ταυτότητα της ακτής, αν δηλαδή πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά αναφέρεται αν υπάρχουν σημεία επιβάρυνσης. Και όταν χαράχτηκαν και οριοθετήθηκαν τα σημεία δειγματοληψίας σε κάθε ακτή, έχουν τοποθετηθεί ακριβώς στο πιο ενδεχομένως δυνητικά επικίνδυνο σημείο, αν υπάρχει ένα ρέμα, αν υπάρχει ένα ποτάμι.
0: Οπότε μπορούμε όλη την πληροφορία, όλες τις πληροφορίες να τις εκμεύσουμε και από εκεί. Μάλιστα. Κύριε Πέτρου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι σημαντικές οι διευκρινήσεις που δώσατε. Ήταν ο κύριος Νίκος Πέτρου, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης. Όσον αφορά τα νερά που κολυμπάμε και επειδή διαβάζουμε διάφορα, είχε αξία να καταλάβουμε με ποιο πλαίσιο και τι κριτήρια παίρνει γαλάζια σημαία μια παραλία. Που ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, είναι ούκο λίγες. 624 έχουμε μέσα στο 2026. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε για άλλες πολιτείες, όπως λέει και το τραγούδι. Φεύγουμε εμείς να κάνετε βουτιές, πολλές βουτιές, οι τυχεροί που είστε σε παραλίες. Προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών, το συζητήσαμε και νωρίτερα. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με την Αγία Μαρίνα της Θεσσαλονίκης, γιόρταζε κιόλας προχθές, για να ακούσετε τη Θεία Λειτουργία. Από τη Ματίνα Καραμίτσου που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Δέσποινα Σαρκίδη που ήταν στην υποστήριξη της παραγωγής, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Γεια σας, φιλιά στο σπίτι.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Ουάσιγκτον εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα κατά στόχων στο Ιράν ως άμεση απάντηση στις επιθέσεις στην Ιορδανία, όπου σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε 2 Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοζντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών. Μέτωπο κατά Κούρδων, στο βόρειο Ιράκ ανοίγει Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για εμπρισμού σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα.

0: εκπτώσεων πανελλαδική απεργία της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στην Ουκρανία τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και νέα τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από πλήγματα ρωσικών βαλιστικών πυράβλων στο Κίεβο. 5 επιζώντες, ανάμεσά τους ένα 7χρονο κορίτσι, εντόπισαν τη νύχτα οι διασώστες μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 20 αγνοωμένων. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, όπου η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Κιλιάν Μπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ.
1: Ο καιρός.
0: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο η Υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει και τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο, αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρη, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρσακίου. Collier, plays Coltrane, more.com.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσαρσακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσαρσακίου, εσμαζόγλυπος. more.com, artinfo.gr.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.
9: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη τη σοφία.
1: Προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως με τέχνη των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίου Σου Βασιλείας αξιοθύνη.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αδελφού και Συλλειτουργού ημών Αμβροσίου Αρχιερέως, του Συνευχομένου ημίν εν το Ιερό Βήμα τη Δημητρίου Αρχιερέως, των Αδελφών και Συλλειτουργών ημών Δημητρίου, Διοδόρου, Διονυσίου και Σεραφείμ των Ιερομονάχων, Βασιλείου και Αθανασίου των Πρεσβυτέρων και Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Δημητρίου και Νεκταρίου των Διακόνων και πάσης της εγχειρίας

προσκυνημάτων της καθημάς Θεοσός του επαρχίας, του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας.

εν της εκπαιδευτηρίης της επαρχίας ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς, των υποπνευμάτων ακαθάρτων οχλουμένων, των εν αιρέσεση και εν σχίσμας υπεπλανημένων και της επιστροφής αυτών, πάντων ημών των μετεχόντων της ιεράς λειτουργίας ταύτης, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αυτής και των εντυλαμμένων ημίν της αναξής, εύχεσθε υπερ

τον μακαρία τη λήξη γενωμένου να ειδήμων προκατόχων μου Μητροπολιτών, Ανθίμου Παντελεήμονος, Λεωνίδου Παντελεήμονος, Γεναδίου Ιωακήμ Αλεξάνδρου Αθανασίου,

Παντελεήμονος, Χρυσοστόμου Θεοκλήτου Αγαθονίκου, Πολυκάρπου Παύλου Διονυσίου και Θεολύπτου των Αηδήμων Αρχιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενωμένων, τον ευλαβώς ιερατευσάντων εν το ιερό ναό τούτο, ενείς Φραγκίσκου Πρεσβυτέρου, κτήτορος γενωμένου αυτού, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών και των ευαγών ιδρυμάτων της πίστεως ημών, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλεώς πεσών των πατέρων και αδελφών ημών, εν της αγώση του γένους ημών πάλετε και επεσχάτων, εξαιρέτως δε κατά τον αγώνα δια την απελευθέρωσιν της Μακεδονίας, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη ιερά προθέση, ον έκαστος εξ

Επιποντίου Πιλάτου και παθόντα και δαφέντα και αναστάτα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ενελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάνιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συνδοξαζόμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων, προς

Στο είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματι σου το Αγίο υπερ πάντων ον ίσμεν και ον ούκ ίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετά.

έτι προσφερομέν σε την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μεν άρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου το δε το ποτηρίο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο ώστε γενέστε τις μεταβαλών

Χριστός ημών προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιο και νοερών αυτούθησε Ασσύριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψη με τη Θείαν χάρη.

ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ευχαριστώ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου Σου και από θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ εις το Αγιάσαι ημάς Σου, άνω το Πατρί συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός Σου και του τιμίου Σου αίματος και δι ημών παντί το λαό.

Μας σε κάλεσε και σήμερα, σεβαστοί μου πατέρες και αδελφοί μου ευλογημένοι, η Αγία μας Εκκλησία να συναχθούμε στην πνευματική αυτή σύναξη, στη Θεία Ευχαριστία, και να γίνουμε μέτοχοι των θαυμασίων του Θεού, κοινωνώντας όλοι μας το σώμα και το αίμα του Χριστού και μετέχοντας δι' αυτού του τρόπου στη ζωή του ιδίου του Κυρίου μας, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Σε μία ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μνημονεύει μεταξύ άλλων Αγίων και τους Αγίους Ενδόξους Θεοφόρους Πατέρες, οι οποίοι συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας. Μια Οικουμενική Σύνοδο η οποία ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με το πρόσωπο του Χριστού, διατυπώνοντας το λεγόμενο χριστολογικό δόγμα, δηλαδή δίνοντας την δυνατότητα σε όλους εμάς τα μέλη της Εκκλησίας να ομολογούμε ορθώς ως προς την πίστη μας προς τον Χριστό και τη σχέση μας με Εκείνον. Οι πατέρες και της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, οι Θεοφόροι Πατέρες όπως ονομάζονται, γιατί έφεραν τον φωτισμό του ιδίου του Θεού στις υπάρξεις τους, δεν εδογμάτισαν καινούργιες αλήθειες, δεν ανακάλυψαν καινούργια πράγματα, αλλά υπήρξαν εκείνοι που με τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος, με προσευχή και με διάλογο, διατύπωσαν με έναν επίσημο τρόπο την αλήθεια της πίστεως, όταν στην εποχή τους υπήρχε ζήτημα για αυτήν την διατύπωση. Επειδή κατά καιρούς μέσα στο σώμα του Χριστού, στην Αγία Εκκλησία, ανακύπτουν διάφορα προβλήματα τα οποία οφείλονται όλα στον ανθρώπινο εγωισμό, στο ότι κάποιοι από εμάς, τα μέλη της Εκκλησίας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να υπερβούμε ή να κατανοήσουμε διαφορετικά αυτό το οποίο πάντοτε, πανταχού και υπό πάντων επιστέφθη, και με αυτόν τον τρόπο να αλλοιώνονται τα δόγματα της πίστεως, δηλαδή να υπερβαίνονται τα όρια εκείνα μέσα στα οποία καλούμαστε όλοι να βρισκόμαστε, ώστε να παραμένουμε στην ασφαλή οδό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία. Και στην εποχή των πατέρων της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, εκεί τον 4ο και 5ο αιώνα μετά Χριστό, είχαν ανακύψει δύο φοβερές αιρέσεις. Η αίρεση του μονοφυσιτισμού καταρχάς, η οποία με αρχηγό τον Ευτυχή, όπως λεγόταν, θεωρούσε ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρώπινη φύση του Χριστού, και άρα ο Χριστός δεν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος όπως ομολογεί η Εκκλησία, όπως και η αίρεση του Νεστορίου, του Νεστοριανισμού, ο οποίος, αν και είχε υψηλή θέση, ήταν πατριάρχης, εν τούτης διακήρυσε διαφορετικά από αυτά τα οποία πίστευε και ομολογούσε η Εκκλησία, και εκείνος στον αντίποδα του μονοφυσιτισμού διακήρυσε, πολύ απλά θα το πω, ότι ο Χριστός ήταν απλά και μόνον άνθρωπος και ότι δεν υπήρχε πραγματική ένωση των δύο φύσεων, θείας και ανθρώπινης, αλλά αυτή η ένωση ήταν σε ένα ηθικό επίπεδο. Και τότε οι πατέρες της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, προκειμένου να διαφυλάξουν εμάς τους ανθρώπους, τα μέλη της Εκκλησίας, γιατί οι πατέρες δεν υπερασπίζονται τον Θεό, ο Θεός δεν έχει ανάγκη ανθρώπινης υπεράσπισης, αλλά υπερασπίζονται τη δική μας τη σωτηρία, για να μείνουμε σε αυτά τα όρια της πίστεως
στην ασφαλή οδό της Εκκλησίας και να μην παρεκκλίνουμε από αυτήν, διατύπωσαν τον λεγόμενο χριστολογικό όρο, δηλαδή διατύπωσαν με έναν επίσημο τρόπο το πώς οι δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη, παραμένουν ενωμένες στον Χριστό. Και χρησιμοποίησαν τέσσερα επιρήματα για να καταδείξουν μέσα από αυτά τα τέσσερα επιρήματα την αλήθεια της πίστεως. Είπαν ότι ο Χριστός είναι ένας Κύριος, ένα πρόσωπο, εν δύο φύσεις, σε δύο φύσεις, οι οποίες υπάρχουν ενωμένες μεταξύ τους. Ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος και αχωρίστος. Το ατρέπτος

ασυγχύτως, διότι αυτές οι δύο φύσεις δεν συγχέονται μεταξύ τους. Υπάρχουν στην πληρότητά τους και η θεία φύση και η ανθρώπινη φύση. Δεν αλλάζουν, δεν αλλοιώνονται. Αδιαιρέτως, διότι ποτέ δεν διαιρείται η μία από την άλλη στο πρόσωπο του Χριστού. Ένας είναι ο Χριστός. Δεν έχουμε να κάνουμε με δύο Χριστούς. Και οι δύο φύσεις αυτές είναι αχώριστες, αχωρίστος. Γιατί ο Χριστός παραμένει πάντοτε τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, θεάνθρωπος. Υπάρχει ένα τροπάριο της Εκκλησίας, το οποίο λέει ο Χριστός είναι τέλειος Θεός την ώρα, και τέλειος άνθρωπος την ώρα της γέννησής Του. Όλα τα χρόνια που έζησε στην παρούσα ζωή, επάνω στο Σταυρό, μέσα στον Άδη, δεν χωρίζεται η Θεία από την ανθρώπινη φύση. Στην Ανάστασή Του, αλλά και ενδεξιά του Πατρός, όταν κάθεται, κάθεται ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, και προσέξτε ότι με αυτόν τον τρόπο αναβιβάζει και εμάς τους ανθρώπους στο ύψος της θεότητος. Γιατί τα δόγματα της Εκκλησίας και οι συγκεκριμένες διατυπώσεις, και αυτά πάλι έχουν να κάνουν με τη δική μας τη ζωή και με τη δική μας τη σωτηρία. Αυτό το «εν δύο φύσεσι», κατά τον όρο της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, φανερώνει την ελευθερία του Χριστού στη σχέση Του με τα υπόλοιπα δύο πρόσωπα του Τριαδικού Θεού, τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, αλλά και την ελευθερία Του σε σχέση με εμάς τους ανθρώπους. Γιατί ο Χριστός ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος ενώνει στο πρόσωπό Του εμάς τους ανθρώπους με τον ίδιο το Θεό και φανερώνει την προοπτική μας, ότι ανήκουμε στο Θεό και ότι μπορούμε, εφόσον το θέλουμε και το επιλέγουμε εντελώς ελεύθερα, να υπάρχουμε αιωνίως με τον ίδιο το Θεό. Και η σωτηρία μας, δηλαδή η νίκη μας κατά του θανάτου, το να διαφυλαχθούμε σώοι, ακέραιοι, αυτό σημαίνει σωτηρία, γίνεται πραγματικότητα χάρη σε αυτήν την ένωση του ανθρώπου με το Θεό στο πρόσωπο του Χριστού. Χάρη στο γεγονός ότι, όπως οι πατέρες μας διεκήρυξαν, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Να γιατί, αδελφοί, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και συμπολιούχος μας, τα δόγματα δεν είναι ιδέες, δεν είναι μια ιδεολογία, δεν είναι πράγματα που αποτελούν ανακάλυψη της ανθρώπινης λογικής, αλλά είναι γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν στον τρόπο της ζωής μας, αφορούν σε μας, στο μέλλον μας και στη σωτηρία μας. Να γιατί οι πατέρες μας ιδιωτέρως επιμένουν στο να παραμένουμε πιστοί στην ανώθευτη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και να μην αλλοιώνουμε, να μην διαστρέφουμε, να μην διαστρεβλώνουμε τα δόγματα της πίστεως, γιατί τα δόγματα εγγυώνται τη σωτηρία μας. Η ορθή πίστης συνεπάγεται και ορθό τρόπο ζωής. Και εκείνος που δεν ακολουθεί την ορθή πίστη, δυστυχώς αλλοιώνει και τον ορθό τρόπο ζωής. Να γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε ομολογούν ότι η ορθοδοξία σημαίνει και ορθοπραξία. Ο τρόπος της ζωής μας να είναι τέτοιος που θα συμφωνεί με την ορθή δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας. Και αντιλαμβανόμαστε με όλα αυτά τα οποία είπαμε, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σε τέτοια υπεροχική θέση τους Αγίους και Θεοφόρους Πατέρες. Γιατί είναι εκείνοι

0: που
1: ως αστέρες πολύφωτοι του νοητού στο ρεώματος, όπως ψάλαμε το πρωί στο δοξαστικό τροπάριο των Ένων, φωτίζουν και τον δικό μας τον δρόμο. Αποκαλύπτουν ενώπιόν μας την ορθή οδό στην οποία καλούμαστε να βαδίσουμε ως μέλη της Εκκλησίας. Επόμενη της Αγίης Πατράσιν και παραμένοντας στην ορθή διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας. Ευχηθείτε σεβασμιότατε και θεοφιλέστατε και εσείς αδελφοί μου ευλογημένοι να παραμένουμε πάντοτε σε αυτήν την ασφαλή οδό της σωτηρίας, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία που είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Συμβόλου της Πίστεως και να μην χωριζόμαστε ποτέ από εκείνην, διότι μόνον εντός αυτής πορευόμαστε με ασφάλεια προς την σωτηρία μας.

0: Ευχαριστούμε τη δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσα σημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και οικεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.
1: Ότι εσύ, ο

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σίαυσαν τη δόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάσους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρη στις εκκλησίες σου της ιερεύση, της άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Σβόπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Παύλου, του και ιδρυτού της Εκκλησίας ταύτης, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, ου και η Θεία Λειτουργία ετελέστη, και Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούπου, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης της Αθληφόρου και Θαυματουργού Προστάτηδος και Εφόρου της Ενορίας Ταύτης, της Αγίας ενδόξου Ματρόνας της εν Θεσσαλονίκη και της Αγίας ενδόξου Μάρτυρος Ελένης της Εξινόπης του Πόντου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, Θεοδόρας της Μυροβλήτηδος και Δαβίτου Δενδρίτου, με τα πάντων των εν Θεσσαλονίκη διαλαμψάντων, Αγίων Οσίων Πατέρων τε και Ιεραρχών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρόσιμων Μακρίνης και των Αγίων ενδόξων Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Τετάρτην εν Χαλκιδόνη Οικουμενικήν Σύνοδον, όν την σύναξην επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

0: Wir fronten.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Θεσσαλονίκης, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 27 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλά ψώνια θα πω.
1: Γιατί είναι σήμερα μία μέρα
0: κατά την οποία τα μαγαζιά είναι ανοιχτά στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων 11 με 8.
1: Οκαζιών που λέγαμε παλιά, ή sales που λένε στα...
0: Οφέρτα, στα ιταλικά.
1: Σε όλες τις γλώσσες λοιπόν, ελπίζουμε να ακούσουν και οι εμποροί, ο εμπορικός κόσμος.
0: Ναι, γιατί οι εμποροί, η αλήθεια είναι ότι επενδύουν λίγο και στους τουρίστες να κάνουν τα ψώνια, να πάρουν έτσι τα ενθυμιά τους εδώ από την Ελλάδα. Τώρα για εμάς δεν ξέρω, έχεις κάνει καμία βόλτα στην αγορά?
1: Γιατί εμείς τουρίστες δεν είμαστε, και βέβαια έχω κάνει μόνο μία. Πάρα πολλές βόλτες, άπειρες στην αγορά. Ναι, στην αγορά βόλτες.
0: Κράταγες πολλές σακούλες βγαίνοντας από τα καταστήματα?
1: Πολλές σακούλες, γιατί είχα ακούσει αυτό που είχες πει κάποια φορά και μ' άρεσε, ότι εγώ κοιτάζω με τις σακούλες τον κόσμο για να καταλάβω αν πήγαν καλά οι εκπτώσεις.
0: Ναι, αλλά δεν είναι και λίγο γεμάτες? Μην είναι δηλαδή απλά
1: πονηροί.
0: Να δούμε αν έχουν αγοράσει αρκετά πράγματα, αν έχουμε κάνει τζίρο.
1: Δεν ήταν απλώς οι σακούλες ή επαναχρησιμοποιούμενες εννοείς. Σακούλες ήταν. Ρώτησες για σακούλες. Δεν είπες αν είχαν περιεχόμενο.
0: Σε ικανοποίησαν οι εκπτώσεις?
1: Όχι.
0: Και εγώ έκανα μία έρευνα, δεν έχω προλάβει να πάω στα φυσικά καταστήματα, αλλά και στα site, στις ιστοσελίδες, να μιλάμε και ελληνικά. Εντάξει, δεν τρελάθηκα σε αυτά που έψαχνα. Περίμενα λίγο καλύτερα ποσοστά, καλύτερες τιμές.
1: Διπλωματικά θα λέγαμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Θέλουν να δουν πώς θα πάνε οι εκπτώσεις και έχουν μείνει στο 10-20% στα βασικά είδη, και αν εκεί δεν πάνε καλά, να ανεβάσουν το ποσοστό της έκπτωσης.
0: Επίσης έχουν συνήθως και προσφορές, και όπως και αυτή την φορά, πριν ξεκινήσουν οι εκπτώσεις, που εκεί η αλήθεια είναι ότι έβρισκες.
1: Οι προεκπτώσεις που λέμε.
0: Ναι, και έχει νόημα αυτό, γιατί δεν πάνε κατευθείαν εκπτώσεις.
1: Και σε ένα μεγάλο ποσοστό.
0: Γιατί την πατάμε κι εμείς οι καταναλωτές. Λες, εντάξει, έχουν προσφορές τώρα, άσε να περιμένουν στις εκπτώσεις, και μετά δεν βρίσκεις τίποτα.
1: Έστω ότι μας ακούνε τώρα οι έμποροι και σου λένε, η Ντόνα έχει δίκιο, θα κάνουμε αυτό που λέει η Ντόνα. Και πάμε το απόγευμα, πας στη βόλτα σου το απόγευμα, αφού πέσει λίγο η θερμοκρασία, και δεις εκπτώσεις σε κάποια προϊόντα 60-70%. Δεν θα μου τηλεφωνήσεις να πάω?
0: Καλετρέχοντας. Θα τα αγοράσω και για σένα, μα θέλεις, για να μην τρέξεις.
1: Δεν θα πάρεις τις φίλες και τους φίλους σου να πεις τρέξτε. Άρα αυτό κάντε. Κάντε αυτό που σας λέω. Έτσι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη κίνηση, πολλούς περισσότερους πελάτες. Ου Johnny Five Many Elements, και θα πάει καλά.
0: Ακούστε το Μάκη Πολάτο και ακούστε και τους υπόλοιπους εδώ εμάς.
1: Όλη
0: γιατί έχουμε
1: Μαρία.
0: Και ωραία ομάδα πάλι σήμερα.
1: Έχουμε τον Νίκο Ψωμιάδη στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Κόντο στην αρχισυνταξία της εκπομπής, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας ατελώς, γράφοντας απλώς με λατινικούς χαρακτήρες News Radio, Earth News Radio, και στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Και καμιά φωτογραφία θα ήθελε και κανένα βίντεο. Για να, εντάξει, να ζηλέψουμε κι εμείς λίγο που είμαστε ακόμα μέσα στο στούντιο, και εσείς μπορεί να είστε σε κάποια παραλία, σε κάποιο ωραίο μαγαζί, και να τρώτε το πρωινό σας με θέα τη θάλασσα, ή να είστε στο δωμάτιο ακόμα και να ετοιμάζεστε με τα μπανιερά σας για να πάτε μετά για τη βουτιά σας, ή μπορεί να δουλεύετε βέβαια κι εσείς. Δεν θέλουμε τις φωτογραφίες από δουλειά.
1: Όλες, ό,τι θέλετε. Ή μπορεί να έχετε πολύ ζεσταθεί τη νύχτα και η πρώτη σας δουλειά είναι να κάνετε ένα κρύο ντους μόλις ξυπνήσετε, και μετά να σας άρεσε αυτό και να κάνετε ακόμη ένα κρύο ντους. Και μετά να πείτε, αυτό θα κάνω, δεν θα πάω έξω, θα μείνω εδώ, θα βάλω λίγο το
0: κλίμα. Μπορείς στείλουμε φωτογραφίες από το μπάνιο τους.
1: Ή τον ανεμιστήρα. Μερικές φορές τρομάζω με τον τρόπο που σκέφτησε. Τρομάζω μερικές φορές με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Ορίστε, να και η Μαρία τρομάζει.
0: Και η Μαρία Κλάδου, γιατί γελάς, Μαράκι?
1: Ποιος ξέρει. Άκουσε κάτι από τρόπαιο, μάλλον, και σου λέει. Μερικές φορές δεν θα ήθελα για κανένα λόγο να μπαίνω στο μυαλό σας, ούτε καν να προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί να σκέφτεστε οι γυναίκες. Σοκάρομαι.
0: Πολλά πράγματα και ταυτόχρονα κιόλας.
1: Αυτό το multitasking ιδίως, να ξέρεις.
0: Και έχουμε και χειροκροτήματα εδώ από
1: ο
0: το κοινό.
1: Ο Άκης Αθανασόπουλος, εντάξει, είναι γνωστός προβοκατέρ, αλλά ο μεγαλύτερος προβοκατέρ είναι ο ηχολήπτης μας, ο Νίκος Ψωμιάδης, με την εμπειρία του. Μου έλεγε πριν, γιατί συζητούσαμε για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μου έλεγε λοιπόν πριν, πρόσεξε να δεις, μου λέει, τι έλεγε ο Γκουαρντιόλα για το Μέση. Σου λέει ο Γκουαρντιόλα, μην τον βλέπετε που περπατάει σαν το Χάλαντ, που είναι σε όλο το παιχνίδι, πηγαίνει με σβηστές τις μηχανές. Είναι σαν τον τίγρη, σαν το λιοντάρι που περιμένει το θύραμά του. και μόλις καταλάβει ότι έρχεται γκολ, μόλις οσμιστεί, τρέχει και δεν μπορείς να τον πιάσεις. Λες να γίνει αυτό απόψε με τον Μέση εναντίον των Ισπανών?
0: Δεν το ξέρω. Εσύ ποιος θα ήθελες να κερδίσει σήμερα?
1: Η Αγγλία.
0: Είδες το χθεσινό αγώνα?
1: Φοβερό παιχνίδι. 10 γκολ. 6-4 κέρδισε η Αγγλία. Το είδες?
0: Δεν το είδα. Περίμενα από εσένα να το δεις, επειδή στηρίζεις Αγγλία.
1: Λοιπόν, πρόσεξε. Ξεκινάει το παιχνίδι. Η Γαλλία κάπως είναι μουδιασμένη. Και οι Άγγλοι βάζουν το πρώτο γκολ, το δεύτερο γκολ, το τρίτο γκολ και το τέταρτο γκολ. Και δεν έχει τελειώσει ούτε το ημίχρονο. Είμαστε κάπου στο 44 και κερδίζει 4-0 η Αγγλία. Και έχει καταρρεύσει η Γαλλία. Βλέπεις τον Ντεσάμ, τον προπονητή της Γαλλίας, και τον λυπάσαι. Τον λυπάσαι. Θέλεις να του πεις ότι, άνθρωπέ μου, εδώ πρέπει να ζητήσεις ψυχολογική στήριξη. Οπωσδήποτε χρειάζεσαι ένα ψή για να πεις τα παραπονά σου. Και γίνεται αυτό το 15 λεπτό ημίχρονο. Όχι σαν το απόψινο του τελικού, που το ημίχρονο θα είναι 25-30 λεπτά. Προσέξτε να το ξέρετε και να κάνετε τα πουμάντα σας. Σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, όπως πάντα, το ημίχρονο είναι 15 λεπτά. Και βγαίνουν οι Γάλλοι. Και μέσα σε 15 λεπτά το γυρίζουν 4-3.
0: Πόβο, είναι αυτά τα παιχνίδια που λες, εντάξει, τώρα τι να δω, τελείωσε. Και ξαφνικά γίνεται η ανατροπή και λες, όπα.
1: Και μετά, δυστυχώς, ο Ελίσε χάνει 3-4 ευκαιρίες που δεν χάνονταν για να κάνει το 4-4. Και μετά ο Τούχελ βάζει τον Μπέλιγχαμ μέσα, που χάνει μια φοβερή ευκαιρία, αλλά μετά κερδίζουν ένα πέναλτι και γίνεται 5-4 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται και 5-3 υπέρ των Άγγλων. Μετά γίνεται το 5-4 από τον Εμπαπέ. Και μετά το 6-4.
0: Ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της διοργάνωσης με 22 γκολ. Για να λέμε και αυτά τα στατιστικά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Φοβερός τύπος. Φοβερός γκολτζής. Φοβερός σκόρερ. Φοβερός αρχηγός για την Εθνική Γαλλίας. Η οποία όμως βγήκε τέταρτη, γιατί έφαγε 6 από την Αγγλία. Και έτσι, με το 6-4, για πρώτη φορά μετά το 1966, έφτασε σε ένα από τα σκαλιά του βάθρου η ομάδα των τριών λιονταριών, όπως λέγεται η αγγλική ομάδα, με γερμανό προπονητή.
0: Και σήμερα έχουμε Λάτιν τελικό, ωραία. Λοιπόν, από μια όχι ακριβώς φοβερή, τρομακτική είδηση, γιατί είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, στην Κρήτη. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο των Χανίων, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο και ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Έχουμε και δύο τραυματίες, αλλά πάμε να συνδεθούμε με τα Χανιά.
1: Πάμε να μιλήσουμε με την Μαρίνα Μαρδακάκη, τη συνάδελφο. Μαρίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τα Χανιά, και πραγματικά, όπως το είπατε, ήταν απίστευτο. Το τροχαίο έγινε περίπου 7:30 το πρωί στο δρόμο στις Μουρνιές. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στο νοσοκομείο εδώ της πόλης. Δεν έχουν διευκρινιστεί βέβαια ακόμα οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτά τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Το ασθενοφόρο ανετράπη. Εκείνη την ώρα μετέφερε ένα 53χρονο άντρα, ο οποίος, όπως μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Γιώργος Μπέας, ήδη είχε υποστεί ανακοπή. Μάλιστα, τη στιγμή που έγινε η σύγκρουση, ο ένας από τους διασώστες του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ήταν λοιπόν τόσο σφοδροί, τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας διασώστης βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο ίδιος, ο δεύτερος, σύμφωνα με το διοικητή, έπαθε κάκωση στο θώρακα, νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκει στο τροχαίο είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων, και εκείνη την ώρα, 7 η ώρα, τέλειωνε η νυχτερινή της βάρδια και πήγαινε σπίτι της. Σφοδρή σύγκρουση λοιπόν. Στο σημείο θα πρέπει να πω ότι πήγαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα για να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των επιβενόντων. Έκλεισε για λίγο ο δρόμος εκεί. Τώρα το τμήμα τροχέας Χανίων κάνει την προανάκριση για να εξακριβώσει ποια ήταν εκείνα τα αίτια, τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες βέβαια κατά από τις οποίες έγινε αυτό το θανατηφόρο τροχαίο σήμερα.
1: Μαρίνα Μαρδακάκη, σε ευχαριστούμε. Τι σε ευχαριστούμε, δηλαδή? Θα προτιμούσαμε ποτέ να μην έχει συμβεί, και εμείς και όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες, αυτό το δυστύχημα με τον άνθρωπο ο οποίος ήταν μέσα στον ασθενοφόρο, κατέληξε από ανακοπή έπειτα από αυτό το τροχαίο. Πραγματικά, τι να πεις, τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του θύματος και ταχεία ανάρρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό το ατύχημα. Πραγματικά δύσκολες συνθήκες.
0: Ναι, γιατί η νοσηλεύθερα από ό,τι μας είπε και η Μαρίνα ότι είχε σχολάσει από τη βάρδιά της. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνθήκες θα διερευνηθούν. Πάντως να θυμίσουμε βέβαια και ότι η Κρήτη είναι από τις περιοχές που έχουν αυτά τα αρνητικά πρωτεία όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Και με κάποιο τρόπο και θα πρέπει να περιοριστούν, να αλλάξουμε νοοτροπία, υποδομές, όλα αυτά που λέμε συνέχεια.
1: Και να μπορέσουμε να κινούμαστε με μικρότερη ταχύτητα, γιατί να, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ τι συνέβη, ούτε να κάνουμε εικασίες.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς όταν ένα ασθενοφόρο κινείται και έχει ασθενή μέσα, εάν επιταχύνει και κινείται ταχύτερα από ό,τι προβλέπεται πολλές φορές από τον κώδικα, το κάνει γιατί πρέπει να σωθεί μια ζωή. Εκεί λοιπόν χρειάζεται από όλους εμάς να έχουμε το νου μας, να κοιτάζουμε τους καθρέφτες, να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα ασθενοφόρα, να ανοίγουμε δρόμο όσο μπορούμε για να βοηθήσουμε τα ασθενοφόρα, και πραγματικά βλέπουμε ότι ναι, είναι ένα πράγμα που πρέπει όλοι μας ως οδηγοί να βελτιωθούμε, πρέπει όλοι μας να αποφασίζουμε ότι θα πηγαίνουμε λίγο πιο αργά, λίγο πιο προσεκτικά όσο μπορούμε. Και ξανά λέω, να, βλέπεις ότι ξεκινάει η Κυριακή πάλι με μια είδηση.
0: Και ψύχραμα, και φυσικά αν δεν είμαστε και σε κατάσταση να οδηγήσουμε, γιατί είτε είμαστε κουρασμένοι ψυχολογικά, σωματικά, καλό είναι να το αποφεύγουμε για να μην γίνονται όλα αυτά που ακούμε διαρκώς. Λοιπόν, να πάμε όμως και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας. Είπαμε για Μουντιάλ, θα επανέλθουμε βέβαια. Είπαμε αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε δυστυχώς στην Κρήτη, αλλά έχουμε και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο.
1: Πρωί Κυριακής.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: τι λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
0: Τι λέει, αναφέρεται στα έργα των υποδομών, όπως ο νέος τριπλός κόμβος Καραμαγκά, ο δρόμος Ροβιές Σιλίας στην Βόρεια Εύβοια. Τα έργα αυτά βελτιώνουν τις μετακινήσεις, ενισχύουν την οικονομία και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες. Τα μέτρα μετρούν περισσότερο από τα λόγια και κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών. Αναφέρεται στον τομέα της υγείας.
1: Πριν πας στον τομέα της υγείας, να μείνουμε λίγο περισσότερο σε αυτό. Γιατί αυτό που είπες μόλις, που αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για τον κόμβο Σκαραμαγκά, είναι ένα πραγματικά ένα τριπλό σύστημα κόμβων που σε 36 μήνες που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί θα βοηθήσει, θα διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην Δυτική Αττική, που κάθε μέρα ακούμε για μποτιλιαρίσματα στο Σκαραμαγκά, που στην παλιά Εθνική, γιατί όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς Κόρινθο και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν απευθείας στην Αττική Οδό, πηγαίνουν από την Εθνική Οδό.
0: Παίρνουν πολλά φορτηγά από το σημείο, και ειδικά στις ώρες αιχμής, νομίζω οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν είναι εντελώς το κυκλοφοριακό, αλλά βοηθάει σε κάθε περίπτωση στην αποσυμφόρηση.
1: Και δεν είναι και μικρό πράγμα, και ο δρόμος Ροβιές Ήλια στην Εύβοια, την πολύπαθη Εύβοια, που πραγματικά ήταν τόσο δύσκολη η πρόσβαση, η μετακίνηση σε αυτές τις περιοχές, και έτσι και με αυτή την ολοκλήρωση αυτού του δρόμου, αυτού του δικτύου, βελτιώνεται η καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής, κάτι που περιμένουν και σε άλλες περιοχές όπου ακόμη το οδικό δίκτυο δεν είναι στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και αυτό γιατί χρησιμοποιώντας τους δρόμους οι οποίοι είναι καλοί και δεν είναι λίγοι πια, βλέπεις πόσο αλλάζει η καθημερινότητά μας, η μετακίνησή μας.
0: Ναι, γιατί για αυτό που είπες, και στηρίζονται οι τοπικές κοινωνίες και αναπτύσσονται με το να μπορούμε και εμείς οι ίδιοι να τις επισκεφθούμε, επομένως ενισχύεται και η οικονομία στη μεγάλη εικόνα αυτά.
1: Τι άλλο αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο κυριακάτικο μήνυμά του?
0: Τομέας υγείας, αναβάθμιση του κέντρου υγείας Ιστιαία, στη δημιουργία μονάδας τεχνητού νεφρού και την ενίσχυση υπηρεσιών στην περιοχή. Έχει αναφερθεί και στο κράτος δικαίου. Στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει η πρόοδο της Ελλάδας, ανακοίνωσε νέες θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δικαιοσύνης, διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Παράλληλα, σχολιάζει και τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας για ακόμη μία φορά την σημασία του τεκμηρίου της αθωότητας. Αναφέρεται και στην αναβάθμιση των πανεπιστημίων, γιατί περιμένουμε και τις βάσεις τώρα, μην ξεχνιόμαστε. Με ανακαινήσεις κτίριων, νέες φοιτητικές εστίες και την εφαρμογή ηλεκτρονικών εξετάσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και στα υπόλοιπα θέματα Είναι και, και στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση με τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Περισσότεροι εργαζόμενοι και μικρές επιχειρήσεις πλέον μπορούν να αποταμιεύουν για τη σύνταξή τους.
1: Μεγάλο θέμα αυτό. Μεγάλο θέμα, γιατί εδώ έχει να κάνει με το τι αλλάζει στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και πώς θα μπορούν να λειτουργούν με έναν τρόπο οι εισφορές που θα θέλουν να βάλουν κάποιοι που θα κάνουν επαγγελματική ασφάλιση. Θα έχουν έκπτωση από το ποσό αυτό που θα αποταμιεύουν. Δηλαδή, η Ντόνα Δρούτσα, αν θέλει, θα μπορεί στο επαγγελματικό της ταμείο να φτιάχνει το δικό της κουμπαρά και οι εισφορές αυτές 100% θα εκπίπτουν. Βάζεις 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ το χρόνο. Αυτές στο σύνολό τους θα εκπίπτουν, γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το φορολογικό εισόδημα, ενώ καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των δικαιωμάτων, ώστε μια αλλαγή εργασίας ή επαγγελματικής κατάστασης να μην συνεπάγεται απώλεια ή αποδυνάμωση όσων έχουν κατοχυρωθεί. Αυτό είναι πραγματικά μια ριζοσπαστική αλλαγή που θα συζητηθεί πολύ. Πρέπει να το δούμε, γιατί πραγματικά με την αλλαγή των συσχετισμών και τη μείωση του αριθμού εργαζομένων ανά συνταξιούχο είναι πολύ πιο δύσκολο πια να, για τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες, να έχουμε μια σύνταξη αξιοπρεπή, καλή, και άρα πρέπει να κάνουμε από τώρα ό,τι χρειάζεται ώστε στα γεράματα.
0: Εντάξει, αργούνε πολύ για μας, Μάκη. Νέα παιδιά είμαστε. Και παρουσίασε και τις νέες ρυθμίσεις οφειλών μένοντας στο οικονομικό περιβάλλον προς το δημόσιο, συγγνώμη, και τις τράπεζες, περισσότερες δόσεις και ευκολότερη ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό για να ρυθμίσουν όλα αυτά τα χρέη. Τα λέγαμε και χθες.
1: Ξέρεις τι δεν αργεί, που είναι απόψε ώρα 10.
0: Ο μεγάλος τελικός.
1: Σωστά.
0: Θέλω να ρωτήσω τον Τάσο Επιτρόπου αν είναι έτοιμος να χορέψουμε Latin. Καλημέρα, Τάσο.
1: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Latin είναι ο τελικός. Για πρώτη φορά, έτσι, και οι δύο Ισπανόφωνοι, Ισπανία και Αργεντινή, και αυτοί για πρώτη φορά σε κοντράρονται. Νομίζω ότι είναι και οι καλύτερες ομάδες. Δηλαδή, όταν λέω καλύτερες ομάδες, εννοώ ότι οι ομάδες που τα αποτελέσματά τους ήταν τα καλύτερα, τουλάχιστον. Γιατί κάποιοι μπορεί να διαφωνούν, γι' αυτό το λέω, γιατί μπορεί να θεωρούν
1: σίγουρα
3: ότι...
1: Σίγουρα στο Άκλη... Κάπο Βέρντε θα διαφωνούν με αυτό.
3: Σωστό, σωστό. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ο ιδανικός τελικός για να τον απολαύσουμε στις 10 η ώρα σήμερα, έτσι, από την ΕΡΤΕΝΑ, στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, για να τα πούμε και όλα. Υπάρχει μια ανησυχία λόγω της πυρκαγιές στον Καναδά, όλη αυτή η τοξικός αέρας, η ατμόσφαιρα, η τοξική μάλλον να το πω, φοβούνται τον αέρα ότι θα κατεβάσει πάρα πολύ πράγμα και η ατμόσφαιρα εκεί στη Νέα Υόρκη δεν θα είναι πολύ καλή. Υπάρχει και εικόνα με το άγαλμα της Ελευθερίας που είναι έτσι μέσα στους καπνούς, όταν λέμε στους καπνούς, μέσα στο σύννεφο αυτό που προκαλεί τις πυρκαγιές. Τέλος πάντων, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά για να τελειώσει και ξέρεις, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια διοργάνωση στην ιστορία του αθλητισμού.
1: Σχεδόν 40 ημέρες.
3: Είναι 39 ημέρες, είναι φοβερό, έτσι, είναι πολύ μεγάλη και αναμένεται το 30 να είναι ακόμη μεγαλύτερη αν γίνουν 64 οι ομάδες.
1: Θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο, Τάσο. Είχε αντιδράσεις. Είχε αντιδράσεις αυτό το σχέδιο που ανακοίνωσε, που προανήγγειλε ο Ινφαντίνο, ο επικεφαλής της.
3: Ο Ινφαντίνο ουσιαστικά είπε ότι θα συζητηθεί. Mm-hmm. Δεν είπε ότι είναι αυτό το πλάνο μας, αλλά εντάξει.
1: Το έριξε. Το έριξε στην.
3: Το έριξε και μάλιστα, σε ένα χρόνο έχουμε και εκλογές στη FIFA. Οπότε κάτι πρέπει να δείξει. Ακόμη πιο καινούριο. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία είναι εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, αν αντέχει η τηλεόραση να σηκώσει αυτό το βάρος, γιατί όλα παίζονται από τους τηλεοπτικούς δέκτες, έτσι. Δηλαδή, αν πληρώνει ο κόσμος για η τηλεόραση για.
1: Τα γήπεδα πάντως, Τάσο, σε αυτές τις 39 ημέρες είναι σχεδόν πάντα, σχεδόν σε όλους τους αγώνες γεμάτα, παρά τα πολύ ακριβά εισιτήρια, έτσι.
0: Πες μας λίγο πάλι, τα λέγαμε και προχθές στο μαγκαζίνο για τα εισιτήρια, πόσο κοστίζουν.
3: Ναι, κοίταξε, είναι ο πιο ακριβός τελικός στην ιστορία επίσης. Και τελικός στην ιστορία όλων των αθλημάτων. Έτσι, ακόμα και το, θα ξεπεράσουμε το Super Bowl. Είναι, τα εισιτήρια έχουν φτάσει ο μέσος όρος. Έτσι, προσπαθώ τώρα και να βρω, τα είχα μπροστά μου για να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Ναι, τι ωραία να σας τα λέγα όλα ωραία.
1: Ωραία, μια χαρά μας τα λες.
3: Ο μέσος όρος των εισιτηρίων αγγίζει το εξωφρενικό νούμερο των 11.000 και κάτι δολαρίων, έτσι.
1: Συγγνώμη, το μέσο κόστος ενός εισιτηρίου είναι 11.000 δολάρια.
3: Ακριβώς, του τελικού, μιλάμε για το τελικό, έτσι. 11.327 δολάρια. Με το πιο φθηνό εισιτήριο να είναι στα 7.451 δολάρια.
1: Εντάξει, είναι εξωπραγματικό αυτό. Αυτό πια
3: και
1: όμως
3: θα
1: είναι...
3: δεις ανθρώπους φτωχούς.
1: Μήπως είναι χορηγίες από εταιρείες, Τάσο Επιτρόπου, αυτά? Είναι δυνατόν κάποιος να έχει αποταμιεύσει?
3: Πολύ πιθανό, αλλά θα δούμε και φιλάθλους οπαδούς των χωρών, οι οποίοι άλλωστε υπάρχουν Εγγλέζοι, ας πούμε, που έχουν πουλήσει το σπίτι τους για να πάνε εκεί. Τα σπίτια τους, γιατί ξέρεις, κάποιοι έχουν 2-3 σπίτια, πουλάνε. Όπως ο νεαρός, ο Εγγλέζος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ο οποίος τις οικονομίες για την αγορά κατοικίας 5 χρόνων τις έκανε φίλο και φτερό για να πάρει τον παππού του και να ζήσουν μαζί την εμπειρία για την Εθνική Αγγλίας, η οποία χθες παρεμπιπτόντως έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ο καλύτερο πρώτο ημίχρονο στην ιστορία της, και τελικά νίκησε 6-4 στον καλύτερο μικρό τελικό στην ιστορία, τη Γαλλία.
1: 10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
3: Ναι, 10 γκολ σε ένα παιχνίδι.
1: Και πόσα ακόμη θα μπορούσαν να έχουν μπει? 1-2 που δεν έβαλε ο Μπέλιγχαμ, 3-4 που δεν έβαλε ο Λίσε.
3: Σωστό, πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και ο Λίσε.
1: Εντάξει, ο Λίσε με εκνεύρισε εμένα, δηλαδή, πραγματικά. 3-4 μόνο του και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
3: Τα κάνει αυτά. Ναι, είναι δημιουργικό, παραγωγικό, αλλά σκοράρει όταν είναι, ειδικά στο. Τώρα έπεσε στον άξονα, είναι στα πλάγια που παίζει και στην πλάγια. Συγκλίνει, σουτάρει και τα βάζει. Αλλά τώρα δεν ήταν. Όλο το τουρνουά ήταν έτσι. Παρ' όλα αυτά, έκανε ένα ρεκόρ, για να το πούμε και κάτι αγωνιστικό, διαφορετικό. Ξεπέρασε τον Πελέ του 70, που είχε 7 assist και ήταν ο μοναδικός στην ιστορία που μέχρι τώρα στα παγκόσμια κύπελα είχε δώσει 7 assist. Ξεπέρασε τον Πελέ, 8 assist ο Λίσε, έτσι. Είναι μεγάλο επιτεύγμα για ένα νέο παιδί να έχει τέτοιο ρεκόρ. Και για να συμπληρώσω για το ρεκόρ εισιτηρίων που έλεγα, υπάρχει εισιτήριο των 56.958 δολαρίων.
1: Αγοράζεις μια μικρή καρσονιέρα αντί για να πουλήσεις το σπίτι.
3: Είναι διπλό εισιτήριο και δεν μπορείς να το πάρεις, πρέπει να πάρεις και τα δύο.
1: Α, είναι 112 γιατί... δηλαδή. Δεν είναι 56.
0: Όχι.
3: 28.479 είναι το καθένα, 56.9.
1: Τώρα αλλάζουν όλα, εντάξει. Να πας με τη σύντροφό σου, με τον σύντροφό σου δηλαδή, και τι θα σου κοστίσει? 5-6 χιλιάρικα. Άλλα 5-6 χιλιάρικα τα αεροπορικά, άλλα 3-4 χιλιάρικα η διαμονή.
3: Εγώ
1: για
3: δεν μπορώ να το αντιληφθώ.
1: Κάτι να φάτε, κάτι να πιείτε, 100 χιλιάρικα.
0: Εντάξει, τρελό είναι όλο αυτό.
3: Εγώ τα διαβάζω τώρα και τα έχω βρει, αλλά εγώ δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω έτσι όπως το. Γιατί το λέω και μεγάλη άνεση, φοβάμαι να παρεξηγήσει ο κόσμος τι λέει αυτός ο Βλάκας, ας πούμε.
1: Να πούμε το όνομά σου για να ξέρουν ότι τα λέει ο Τάσος Επιτρόπου. Να μην νομίζουν ότι τα έχουμε
3: κλείσει.
1: Μα δεν είναι τίποτα, Τάσο. Εντάξει, πες ότι 3-4-5-6 χρόνια τα ετήσια εισοδήματά σου τα διαθέτεις για να 90 λεπτά.
3: Τόσο εύκολα. Και θα δυνατήσω κιόλας, γιατί δεν θα τρώω.
1: Για 3-4 χρόνια δεν θα τρως μάλλον. Για πες μας τώρα, γιατί θα είναι το ημίχρονο 25 λεπτά, 30 λεπτά?
3: Γιατί έχουμε το σόου μας, θα κάνουμε είναι ένα σούπερ, όπως είναι το Super Bowl, θα συναυλία μας, η Μαντόνα μας, όπως την είπαμε την άλλη κοπελίτσα την ωραία,
0: τη Σακύρα.
3: Τη Σακύρα, θα πούν τα δικά τους, θα παρελάσει και ο Τόμ Κρούζ, λέει κάτι.
0: Καταλαβαίνω, Τάσο, ότι είσαι φαν της Μαντόνα πάντως.
3: Όχι. Είμαι φαν όλων αυτού του σοου, μου αρέσουν, αλλά κάπου να υπάρχουν όρια, γιατί όπως έχω ξαναπεί ότι πλέον το φούτμπολ που γνωρίζαμε έχει γίνει σόκερ. Και έτσι θα το βλέπουμε από εδώ και πέρα. Έχει αλλάξει τελείως. Θα γίνει όλο το marketing, θα κομματάρει και τις συνθήκες του αγώνα. Βλέπεις τι γίνεται. Και έτσι θα πορευτούμε.
1: Κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι για το μεγάλο τελικό. Κάποιοι τραυματισμοί από την Ισπανία ή από την Αργεντινή. Κάποιοι που θα αποσιάζουν. Κάτι που σκέφτεται ο προπονητής της Ισπανίας.
3: Να πω μόνο, γιατί εσύ λες τώρα τα αγωνιστικά, αλλά τα εξωαγωνιστικά δυστυχώς είναι πιο εντυπωσιακά. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά στην ιστορία θα δοθούν αλλά NBA δαχτυλίδια. Θα υπάρχει, οι νικητές θα πάρουν συνολικά 30 δαχτυλίδια αριθμημένα, χρυσά. Η μία πλευρά θα έχει το παγκόσμιο κύπελο και η άλλη πλευρά θα είναι λιγάκι περίεργο το δαχτυλίδι, θα έχει, ξέρω εγώ, σήματα άλλα και τέτοια, θα είναι ολόχρυσα. Τώρα το ολόχρυσο είναι και σχετικό, γιατί ολόχρυσο θα πει ότι μπορεί και να, τέλος πάντων, να μην είναι πολύ καλό αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι ολόχρυσο, έτσι το παρουσιάζει και το ανακοίνωσε και η FIFA. Και συνολικά, κρατηθείτε παιδιά, θα βγουν 2026 αριθμημένα κομμάτια.
1: Τα 30
3: θα τα πάρουν οι ποδοσφαιριστές, οι νικητές.
1: Και τα υπόλοιπα και 1996.
3: Πολύ ωραία το είπες. Είσαι καλός στην αριθμητική, έτσι.
0: Εγώ άλλο τα χαρτιά.
3: Θα το λέω. Α, ναι, εντάξει, ωραία. Όπως είπε και η FIFA, θα μοιραστούν, θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα δοτημένα προϊόντα. Και γιατί το λέω αυτό, διότι.
1: Όταν λες θα διατεθούν, εννοείς θα απολυθούν.
3: Α, μπράβο, το πιάσες το νόημα. Θα απολυθούν. Θα βγουν σε eBay, δεν ξέρω, θα γίνει δημοπρασία, δεν έχει καταλάβει κανένας, και εδώ είναι και το ύποπτο της υπόθεσης, γιατί προφανώς θέλουν να τα δώσουν σε κάποιους.
1: Μάλιστα.
3: Που έχουν χρήματα. Και αν θέλετε κι άλλα και περισσότερα, να πούμε ότι είναι ο τελικός των κρατηθείτε 57... των 61 και κάτι 62 εκατομμυρίων ευρώ, έτσι, γιατί 37 και κάτι θα πάρει η πρωταθλήτρια και 24.500 σε εκατομμύρια ευρώ, μιλάω πάντα, η φιναλίστη. Μιλάμε για νούμερα εξωφρενικά.
1: Τάσος Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά,
1: για την
3: καλά.
1: Ανάλυση, το παιχνίδι, ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεκινά ώρα 10 Ελλάδος από την Ερτένα.
0: Από την Ερτένα. Μου φάγεις όλα τα δαχτυλίδια, αν δεν τα πάρουν. Θα λένε, θα τραγουδάνε αυτοί. Λοιπόν, να πάμε όμως τώρα, γιατί το είπαμε και νωρίτερα, Μάκη. Θα σε πηγαίνω γρήγορα σε όλα τα θέματα για να τα προλάβουμε. Θα έχουμε στη συνέχεια.
1: Πού θα με πας? Θα με πας στο θέμα αυτό με την επαγγελματική ασφάλιση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και το είπαμε, το αναφέρει ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμα του, το τι ακριβώς θα γίνει σε σχέση ακριβώς με το ποσό που θα μπορούμε όλοι να αποταμιεύουμε στο επαγγελματικό μας ταμείο, γιατί στα 27 ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης που λειτουργούν σήμερα, στα οποία είναι 55.000 άνθρωποι ασφαλισμένοι, ο μέσος ατομικός λογαριασμός για αυτούς τους ασφαλισμένους είναι 10.500 ευρώ και τα περιουσιακά στοιχεία αυτών των επαγγελματικών ταμείων είναι το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδος. Στις υπόλοιπες χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του ΟΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή που έχουν τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης, είναι το 50% του ΑΕΠ. Γι' αυτό αλλάζει και γίνονται αυτά, δημιουργούνται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Θα μπορούν και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση, για να μπορούν οι επαγγελματίες να κάνουν αυτό που λέμε συνταξιοδοτική αποταμίευση. Ξαναλέω ότι σύμφωνα με το σχέδιο που υπάρχει στο προσχέδιο αυτό από το Υπουργείο Εργασίας, όσες εισφορές βάζει ο κάθε ένας επαγγελματίας θα εκπίπτουν 100% από το φορολογικό εισόδημα. Δεν ακούγεται αδιάφορο.
0: Όχι,
1: ακούγεται
0: βέβαια.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Είδες όμως, κάποιοι μπορούν να αποταμιεύουν για τις συντάξεις, άλλοι αποταμιεύουν για το Μουντιάλ. Κάπως έτσι δένουν οι ειδήσεις.
1: Πώς σου φαίνονται όλα αυτά, αυτές οι πληροφορίες τώρα, για το πόσο ακριβά είναι αυτά τα εισιτήρια? θα ήθελες να πας να δεις έναν αγώνα, αν μπορούσες να διαθέσεις ένα ποσό τώρα 3-4-5 χιλιάδων ευρώ για ένα εισιτήριο, θα το έκανες?
0: Όχι, δεν θα το έκανα.
1: Δεν θα το έκανες?
0: Νομίζω είναι πάρα πολλά χρήματα για να... Δηλαδή πρέπει να κάνεις όχι απλά οικονομίες.
1: Αιματήρες.
0: Ναι, για να πας να δεις τώρα έναν αγώνα. Εντάξει, εδώ βλέπεις άλλες αγώνες εδώ στη χώρα μας που μπορεί να είναι λίγο πιο ακριβά τα εισιτήρια, γιατί μπορεί να είναι μια μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή κτλ.
1: Μια συναυλία που έχει εισιτήριο 100 ευρώ και λες πόσο.
0: Ναι, που και πάλι το σκέφτεσαι και εκεί πέρα, αλλά λες άντε να το ζήσω. Θα μπορέσω να αποταμιεύσω τώρα, να δώσεις χιλιάρικα ή 56 χιλιάρικα.
1: Ναι, πραγματικά αυτός είναι ο κόσμος μας. Πολύ μεγάλες ανισότητες.
0: Εγώ θα ήθελα, αν κάποιος το είχε κάνει, δηλαδή θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω το σκεπτικό.
1: Είμαι σίγουρος,
0: του.
1: Να τον εξομολογήσεις,
0: ναι.
1: Να μάθεις τα πάντα, γιατί το έκανε, τι επιδιώκει, πώς του φάνηκε η εμπειρία, αν το μετάνιωσε μετά, τι σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ.
0: Και αφού ήταν και διπλό εισιτήριο, αν το έκανε δώρο, ζήτησε τα μισά.
1: Αν το κάνεις δώρο, θα ζητήσεις τα μισά.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάνει 56.000 μας, δηλαδή, είπε τώρα χοντρικά. Και είναι διπλό εισιτήριο.
1: Πες εσύ ότι λες. Έχω 56.000 ευρώ να πάμε στον τελικό. Σου το κάνω δώρο. Και λες εσύ ότι μου κάνεις δώρο αυτό το εισιτήριο. Θα περιμένεις να σου δώσω τα 28.
0: Όχι, αυτό λέω. Θα το έκανε δώρο ή θα ήταν τα μισά, θα τα ζήταγε κάποιος που θα αγόραζε ένα τέτοιο εισιτήριο.
1: Σύμφωνα με ένα γκάλο που είδα για το τι περιμένουν οι Βρετανοί, επειδή από τους πιο φανατικούς με το ποδόσφαιρο είναι οι Βρετανοί, μιλούσαν τα κορίτσια και τα αγόρια για τα ραντεβού και έλεγαν ποιος περιμένει να πληρώσει. Τα κορίτσια έλεγαν σχεδόν στο σύνολό τους, και είμαστε το 2026 που υποτίθεται ότι έχουν γίνει τόσα πράγματα για την κυραφέτηση, την ισότητα και όλα αυτά, έλεγαν εντάξει, περιμένουμε να πληρώσει το αγόρι το ραντεβού. Yeah. Άρα λοιπόν, αν το αγόρι έχει πάρει αυτά τα δύο εισιτήρια των 56.000 ευρώ, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να περιμένει να του δώσει το κορίτσι τα 28.000.
0: Εκτός αν το λένε Scrooge.
1: Εκτός αν το λένε Scrooge, εκτός αν είναι από αυτούς που θα έπρεπε να το θεωρεί δεδομένο ότι δεύτερο ραντεβού δεν θα υπάρχει.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 11 και θα γυρίσουμε και με τις βάσεις που συζητήσαμε νωρίτερα. Θα πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στην αγορά, να δούμε αν έχει κίνηση, γιατί έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου που πολλοί μπορεί να έχετε φύγει. Θα δούμε πώς πάει. Θα μιλήσουμε όμως και για τις πολυκατοικίες και τα προβλήματα που έχουμε. Γενικότερα θα πιάσουμε τα θέματα της καθημερινότητας. Και σου έχω και Οδύσσια. Μας τα είπες βέβαια εσύ εχθές, αλλά θα το πάμε ένα βήμα παρακάτω σήμερα.
1: Καλά, δεν είπα και τίποτα. Το βασικό είναι να μην κάνουμε spoiler, γιατί.
0: Όχι, καλή μισή ώρα μιλάει για την Οδύσσια.
1: Όντως. Μα σας έχω πει, βάλτε το ένα φήμωτρο, σταματήστε τον.
0: Εντάξει, πάντως ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες. Πόσοι συνάδελφοι σήμερα έκαναν ουρά και σε ρώταγαν για όλες αυτές τις συμβουλές που μας έδωσες για να παρακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν μιλάω μάκες. Λοιπόν, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια, κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για καλύτερες συνταξιοδοτικές προοπτικές για τους εργαζόμενους και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Αναφέρθηκε επίσης στην αναβάθμιση πανεπιστημιακών υποδομών, στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών και στον αντισεισμικό έλεγχο αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι οι υπουργοί και βουλευτές της κυβέρνησης στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθεότητας στην περίπτωση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε. Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 580 διοικητικά πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. 6 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για εμπρισμού σε Μεσσηνία, Αττική και Ηράκλειο. 3 άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας κοινοτάρχης και ένας πυροσβέστης, συνελήφθησαν και οδηγούνται στον εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια τη στιγμή του δυστυχήματος. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι δύο

0: Μάλιστα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις της για από την προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Μέτωπο κατά των Κούρδων στο βόρειο Ιράκ ανοίγει Τεχεράνη. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τα ξημερώματα βάση του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν κοντά στο Ερμπίλ με το αποτέλεσμα να τραυματιστούν 8 μέλη της. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Πανελλαδική απεργία κήρυξε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα. Η Αγγλία επικράτησε της Γαλλίας με 6-4 και εξασφάλισε την τρίτη θέση της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με τοπικές μπόρες στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βόρη, πρόσκαιρα στο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Και εμείς αυτομάτητοι είμαστε και συνεχίζουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, 10 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Ed News Radio 105,8, πρωινό Κυριακής 19 Ιουλίου. Και να πάμε γρήγορα και στα δικά σας μηνύματα. Την καλημέρα μας στον Κώστα από το παλαιό Φάληρο. Μια ερώτηση σχετικά με την προμήθεια αμερικανικών περιφερόμενων πυρομαχικών καμικάζι από την Ελλάδα μέσω της διοίκησης του ειδικού πολέμου. Είναι, κάτσε να μου το ανοίξει όλο το μήνυμα, Κώστα.
1: Τα Switchblade είναι αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά,
0: ναι,
1: για την διοίκηση ειδικού πολέμου, αλλά όχι μόνο για τη διοίκηση ειδικού πολέμου, είναι και για άλλες μονάδες, θα έλεγα πρώτης γραμμής, επίλεκτες μονάδες του πεζικού. Τώρα ρωτά ο Κώστας αν είναι πρόθεση αγοράς από την Ελλάδα ή αν είναι οριστική συμφωνία. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι ότι οι Αμερικανοί έχουν αναρτήσει, έχουν δημοσιεύσει τη λεγόμενη LOA, το Letter of Acceptance, δηλαδή την επιστολή αποδοχής, το οποίο σημαίνει ότι η πώληση από την Αμερική στην Ελλάδα έχει κλείσει. Είναι θέμα πια να δούμε τα χρονοδιαγράμματα για την παράδοση και την οριστικοποίηση του τιμήματος, αν και λίγο πολύ από ό,τι καταλαβαίνω με τις διαθέσιμες πληροφορίες είναι περίπου στα 70 εκατομμύρια δολάρια το τίμημα αυτής της αγοράς για τα περιφερόμενα, περιπλανόμενα πυρομαχικά Switchblade, τα οποία έχουν δοκιμαστεί και από τις ουκρανικές δυνάμεις στον πόλεμο της Ρωσίας, θεωρούνται αποτελεσματικά και γι' αυτό προχωρά αυτή η αγορά από την Αθήνα. Αποδέσμευσαν οι Αμερικανοί το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, 2 διαμορφώσεις του Switchblade, αυτά τα περιφερόμενα πυρομαχικά, αναλόγως αν πρόκειται για τη διοίκηση ειδικού πολέμου ή αν πρόκειται για τις επίλεκτες μονάδες του πεζικού, μαθαίνουμε. Εντάξει, είναι και πληροφορίες που χρειάζονται μια προσοχή πως τις μεταφέρουμε. Ελπίζουμε να σε καλύψαμε, κύριε Κώστα.
0: Να διαβάσουμε και το μήνυμα της Ειρήνης που λέει: πριν να ακούσω ξανά για την Οδύσσια του καλού Βρετανού, θα συμβούλευα το εξής. Διαβάστε το και αν βρείτε κάποιον να σας το διδάξει. Σκέψη λέει να διαβάσει Μακμπεθ και να μην στο διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου φαίνεται σε ταινία και το μήνυμα της Οδύσσιας είναι η επιστροφή στην πατρίδα. Νόστος.
1: Σωστά, σωστά. Την ευχαριστούμε την Ειρήνη. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Χρήστο Ταουσάνη, είναι σύμβουλος εκπαίδευσης. Περιμένουμε τις βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα θέλαμε το σχόλιο, την ανάλυση, την εξήγησή του. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή, κύριε Ταουσάνη.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, καλή Κυριακή.
1: Από τα διαθέσιμα στοιχεία τι προκύπτει?
2: Κοιτάξτε, να πω λίγο καταρχάς κάτι το οποίο θέλω να ξεκαθαρίσω, γιατί ακούμε γενικά για τις εκτιμήσεις των βάσεων κτλ. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις βάσεις είναι 4 και είναι συγκεκριμένοι. Είναι οι θέσεις, είναι οι επιδόσεις των υποψηφίων, είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής. Το τέταρτος και ο σημαντικότερος είναι οι προτιμήσεις που διαμορφώνουν την τελική εικόνα. Τους τρεις πρώτους είναι ξεκάθαροι, τους γνωρίζουμε. Οι προτιμήσεις, εμένα θα με επιτρέψετε να πω ότι φέτος ήταν λίγο αλλοπρόσαλες, τουλάχιστον με την εικόνα που έχω εγώ με τα παιδιά που μιλήσαμε και που τους βοηθήσαμε και στα μηχανογραφικά. Δηλαδή, υπάρχει μια πολύ έντονη επιθυμία, έφεση για τις σχολές πληροφορικής και τις σχολές των μηχανικών. Και από εκεί και πέρα η εικόνα είναι λίγο διάσπαρτη. Πέρα από τις σχολές, ας πούμε, για παράδειγμα, των ιατρικών, των νομικών και της ψυχολογίας, που είναι οι κλασικές επιδημίες. Δηλαδή, υπήρχε μια μεγάλη μερίδα παιδιών στην περιφέρεια που δείξαν έντονο ενδιαφέρον για τα τμήματα του πρωτογενού τομέα. Δηλαδή, για σχολές που έχουν να κάνουν με την γεωπονία, για παράδειγμα. Υπήρχε πολύ έντονο ενδιαφέρον για τμήματα τουριστικά. Εν αντιθέσει, ας πούμε, με τα παιδιά τα οποία είναι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Θεσσαλονίκη, που δεν είχαν τόσο έντονο ενδιαφέρον. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε και ακούμε τώρα και, έχει κορυφωθεί και η αγωνία των παιδιών και των γονέων. Μέχρι την τελική στιγμή, ας μην προκαταβάλουμε τι θα γίνει. Βέβαια, είναι ξεκάθαρα κάποια δεδομένα τα οποία προκύπτουν και από τις ίδιες βαθμολογίες. Τα πολυτεχνεία αναμένουμε ίσως μία από τις σημαντικότερες και πιο εντυπωσιακές ανόδους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, και αυτό οφείλεται στις πολύ καλές επιδόσεις που είχαν εν αντιθέσει με τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο, οι μηχανολόγοι μηχανικοί και γενικά, ας πούμε, μηχανολόγοι μηχανικοί και πολιτικοί μηχανικοί, θα δούμε πολλές φορές άνοδο βάσεων, το οποίο θα ξεπερνάει και τα 500 και τα 600 μόρια.
1: Πολύ σημαντική άνοδος. Είχαμε χρόνια να παρατηρήσουμε τέτοια άνοδο. εφόσον επιβεβαιωθεί.
2: Κοιτάξτε, σαν μια συνολική εικόνα, νομίζω ότι είχαμε πολύ καιρό να δούμε μια τέτοια άνοδο. Και ξαναλέω, αυτό έχει να κάνει με, για μένα, όχι μόνο με τις καλύτερες επιδόσεις, και με την πολύ έντονη επιθυμία που παρατηρούμε, ειδικά στις συγκεκριμένες ειδικότητες μηχανικών τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, οι μηχανολόγοι μηχανικοί και οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί είναι διαρκώς στην αιχμή του δόρατος και στο top των προτιμήσεων των παιδιών. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι γράψαν και καλύτερα, αυτό ενισχύει πάρα μα πάρα πολύ τις βάσεις προς τα πάνω. Οι ιατρικές, επίσης στις ιατρικές, η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μία άνοδο, την οποία δεν ξέρουμε τώρα αν θα κυμαθεί στις τάξεις των 100-200 μωρίων ή θα ξεφύγει και παραπάνω, ειδικά προς τα περιφερειακά μας τμήματα. Από την άλλη, για να δώσουμε έτσι και λίγο πιο αισιόδοξη προοπτική στα παιδιά που είναι στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ενδεχομένως να δούμε είτε μια σταθερότητα στις νομικές, είτε και μια μικρή πτώση. Εκεί που είναι το μεγάλο ερωτηματικό για μένα, είναι στα τμήματα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο έχουμε τα τμήματα οικονομίας και διοίκησης, όπου δείχνουν να έχουν μια σταθερότητα όσον αφορά στις προτιμήσεις των παιδιών, και άρα συνδυαστικά με κάποιες επιδόσεις που είναι συγκεκριμένα στρώματα της βαθμολογίας. Τμήματα όπως το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, η Πληροφορική του ΑΠΙΘΙΤΑ, η Οργάνωση και Διοίκηση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτά δείχνουν, αν όχι να μένουν στα ίδια δεδομένα με πέρυσι, ίσως να έχουν μια πολύ μικρή άνοδο, αλλά και τμήματα τα οποία είναι στα ίδια πεδία, ας πούμε, για παράδειγμα στην Πληροφορική. Μπορεί να δούμε την Πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας να ανεβαίνει και την Πληροφορική στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος να πέφτει. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί μπορεί να το αναρωτιούνται και όσοι μας ακούνε. Έχει να κάνει και με τις προτιμήσεις που είπαμε, αλλά και με την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Και η ελάχιστη βάση εισαγωγής δημιουργεί και κάποιες έτσι διαφορετικές εικόνες. Ας πούμε, εκτιμούμε σε τμήματα όπως τα φιλολογικά, ότι λόγω της ΕΒΕ μπορεί να έχουμε σημαντική άνοδο. Και στα παιδαγωγικά επίσης μπορούμε να πούμε ότι ενδεχομένως θα είναι αισιόδοξο το σενάριο με μια πτώση των φετινών βάσεων συγκριτικά με πέρυσι. Για μένα ένα ερωτηματικό επίσης είναι και κάποια τμήματα τα οποία έχουν να κάνουν με νέα αντικείμενα, τα οποία βλέπω εγώ να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, όπως το Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Καποδιστριακό, το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Αυτά είναι τμήματα τα οποία τα ανακαλύπτουν τα τελευταία χρόνια οι υποψήφοι, και ενώ ας πούμε μπορεί να έχει γράψει οι μαθητές του πεδίου, στο Χ πεδίο, να έχουν γράψει χειρότερα και να περιμένουν πτώση, στα συγκεκριμένα τμήματα ήταν να δούμε σταθερότητα, ακόμα ίσως και μια μικρή άνοδο.
0: Πάντως καταλαβαίνω ότι έχουν αλλάξει και τα κριτήρια επιλογής πλέον των παιδιών και προσαρμόζονται περισσότερα και στο δεδομένα της εποχής. Έχουμε ξεφύγει δηλαδή αυτό που είχαμε παλιά, αν να περάσω μόνο νομική ή αυτό που μας είπατε εσείς, ψυχολογία κτλ.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, και το βλέπουμε και εμείς σαν σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, ότι πλέον αρχίζουν και οι γονείς και τα παιδιά να ψάχνονται περισσότερο, να αναζητούν ενδεχομένως και κάποιες ευκαιρίες σε κλάδους και αντικείμενα που δεν γνωρίζανε. Εντάξει, προτιμήσεις και η αγάπη, η εκτίμηση προς σχολές βοή τρόπος είναι νομική, ψυχολογία, ιατρικές, παραμένει. Από εκεί και πέρα όμως εγώ βλέπω, ειδικά μετά την κρίση και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, πάρα πολλούς γονείς και μαθητές που κινούνται και σε μεσαίες βαθμολογίες, ακόμα και σε χαμηλές βαθμολογίες, να αναζητούν ευκαιρίες. Και για μένα αυτό είναι και πολύ καλό υπό ποιο πρίσμα, ότι υπάρχουν αντικείμενα στα ελληνικά πανεπιστήμια τα οποία και συνδέονται με την αγορά εργασίας και έχουν πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά αδικούνται λόγω αντικειμένου. Δηλαδή, φέτος εγώ περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα κινηθεί η βάση σε ένα τμήμα που μπαίνει για πρώτη φορά, το Τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση Τεχνολογίας, που προσφέρεται στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει να κάνει με την προετοιμασία στελεχών για το AI. Αυτό δεν το ξέρουν τα παιδιά. Και όμως είναι ένα τμήμα το οποίο κοιτάζει προς το μέλλον, κοιτάζει προς το αύριο. Καλό είναι να τα ψάχνουμε, γιατί.
1: Υποθέτω τελικά είναι για μοιημένους αυτό.
2: Αυτό είναι για μοιημένους. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτό, όπως και άλλα τμήματα. Δηλαδή, τα τμήματα διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού συνδέονται με τον κλάδο του logistics ή ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών, που είναι στα ναυτιλιακά. Εντάξει, τώρα ξέρουμε ο τουρισμός, η ναυτιλία, είναι βασική πυλώνες.
1: Σταθερές αξίες, ναι.
2: Είναι σταθερές αξίες, ακριβώς.
1: Εγώ τώρα επειδή το λέτε, άκουσα ας πούμε και για ένα άλλο τμήμα, μπορεί να κάνω λάθος, παρακαλώ διορθώστε με αν αυτό το οποίο λέω είναι ανοησία κύριε Ταουσάνη, για το τμήμα μεταλλιολόγων, το οποίο μου είπαν ότι δεν έχει πολύ υψηλή βάση, αλλά προσφέρει πολύ καλές προοπτικές αποκατάσταση και πολύ καλό μισθό και στην Ελλάδα, κυρίως όμως στο εξωτερικό.
2: Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος. Ισχύει κάτι τέτοιο και ξέρετε, υπάρχουν και δύο δεδομένα. Ακόμα και μέσα στα ίδια τα τμήματα υπάρχουν κατευθύνσεις που η μία εξειδικεύση, να το πω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος μας ακούει, υπάρχουν εξειδικεύσεις που είναι πολύ πιο δυναμικές στην αυριανή αγορά εργασίας από ότι κάποια άλλη που προσφέρει το ίδιο το τμήμα. Ναι, οι μεταλλιολόγοι είναι ένα τμήμα το οποίο είναι πολυτεχνικό. Αναλογικά έχει χαμηλή βάση συγκριτικά με άλλα τμήματα, όπως και τμήματα όπως η μηχανική παραγωγής και διοίκησης, που συνδέουν το management με τη μηχανολογία και έχουν χαμηλή βάση. Αλλά δεν τα ξέρουν τα παιδιά ακόμα. Γι' αυτό λέμε πάντοτε και πολλές φορές και μέσα από την ΕΡΤ το έχουμε αναδείξει και είναι πολύ καλό αυτό, ότι πρέπει τα παιδιά να ψάχνονται και να το βλέπουν και να το σκανάρουν, να το πω πολύ απλά, το μηχανογραφικό. Γιατί πέρα από τις παραδοσιακές επιστήμες υπάρχουν και άλλες. Και θα το δούμε νομίζω σταδιακά και στις βάσεις και ίσως και μακροπρόθεσμα ότι τα τμήματα τα οποία θα κρατήσουν εισακταίους, θα κρατήσουν καλές βάσεις, θα είναι αυτά τα οποία θα συνδέονται και με την αγορά εργασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές είδαμε τμήματα φιλολογικά να χάνουν έδαφος τα τελευταία χρόνια, ενώ αν τρέχαμε πριν 15-20 χρόνια ήταν από τις πιο περιζήτητες σχολές.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα τα δούμε και το προσεχές διάστημα, οπότε και θα έχουμε και την ανακοίνωση. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, σύμβουλος εκπαίδευσης για τις βάσεις. Και εμείς πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας από την αγορά, να συναντήσουμε τον κύριο Νίκο Κουγιουμτζή, αντιπρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Δεν ξέρω τώρα αν βρίσκεστε ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Κουγιουμτζή. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Στην πρώτη γραμμή, κανονικότατα. Εμείς εξάλλου είμαστε και σε τουριστική περιοχή, οπότε είμαστε συνεχόμενα 7 μέρες τη βδομάδα ανοιχτά.
1: Σε ποια περιοχή συγκεκριμένα, κύριε Κουγιουμτζή?
3: Μοναστηράκι.
1: Είμαστε
3: στο Μοναστηράκι.
1: Έχει κόσμο.
3: Έχει κόσμο, έχει τουρίστες, αρκετούς θα έλεγα, και σε σχέση με πέρσι, από ό,τι λένε και τα μηνύματα που μας έρχονται και από το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι συν 7-7,5% πάνω.
0: Ψωνίζουνε.
3: Οι αφήξεις. Εδώ είναι ένα θέμα. Εδώ είναι ένα θέμα γιατί φαίνεται ότι η κατακεφαλή δαπάνη έχει μειωθεί αρκετά. Και αυτό το βλέπουμε και πέρσι το είδαμε, αλλά φέτος είναι θα έλεγα πιο σκληρά τα πράγματα, γιατί μάλλον έχει αγγίξει η κρίση για τους επισκέπτες μας, οπότε έρχονται με ένα συγκεκριμένο πακέτο για κατάλημα, για φαγητό, για κάποια μουσεία, μεταφορές κλπ. Και ό,τι τους περισσέψει θα πάρουν και κάποιο αναμνηστικό.
1: Υπάρχουν επίσημα στοιχεία για να, για να επαληθευτεί αυτό ή είναι μια γενική άποψη ότι έχει μειωθεί η κατακεφαλή δαπάνη?
3: Στοιχεία πέρσι είχαμε, τα περσινά στοιχεία, όπου πράγματι είχαμε μείωση αρκετά, κοντά στο σε διψήφιο αριθμό ήμασταν. Τώρα φέτος με το τέλος της τουριστικής περίοδου νομίζω ότι θα έχουμε και κάποιες έρευνες, θα δοθούν στο φως δημοσίευσης, όπου εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία να δούμε πόσο ακριβώς είναι αυτή η μείωση. Και δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς, συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Έτσι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο της Ελλάδος. Θα έλεγα βέβαια εμείς προσελκύουμε λίγο πιο χαμηλής ποιότητας τουρίστα για κάποιο λόγο. Ίσως να είναι και επιλογή των tour operators αυτή.
1: Και μας λείπουν οι Αμερικανοί τουρίστες. Χαμηλότερο επίπεδο τουρίστες σε σχέση με ποια χώρα?
3: Ποιοτικούς τουρίστες στο κομμάτι το οικονομικό.
1: Σε σχέση με ποιους, παρακαλώ? Με ποιους τους υπηρετούν?
3: Ναι, άμα βάλουμε τους Ισπανούς, τους Γάλλους, έτσι, ναι. Και άλλες χώρες.
1: Είναι δηλαδή ένας φθηνός προορισμός η Αθήνα για τους ξένους, λέτε?
3: Ναι, είναι φθηνός, δεν θα έλεγα φθηνός, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένας προορισμός που προσελκύει αρκετό κόσμο. Γίνονται και διάφορα πακέτα από τους tour operators, οπότε είναι σχετικά φθηνά.
0: Σφιχτοχέριδες από αυτούς που έρχονται, ποιοι είναι που έχετε συναντήσει?
3: Σφιχτοχέριδες είναι κλασικοί Εβραίοι, γι' αυτό λέγω.
1: Ξέρετε, πολύ
3: Ισραηλοί, έτσι, οπότε εκεί βλέπουμε οι φίλοι μας από Ανατολή. οι Κινέζοι και οι Ινδοί κλπ. Είναι σφιχτοί.
0: Τώρα, ναι, πείτε μας.
3: Ναι, αυτό που μας λείπει και το έλεγα και πριν είναι οι Αμερικανοί τουρίστες, οι οποίοι φέτος μάλλον θα είναι λιγότεροι από ό,τι δείχνουν οι αφήξεις και από ό,τι φαίνεται και λόγω πολέμου δεν επιλέγουν τη χώρα μας, λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή, και αφήνανε χρήματα, είχαν αυξημένο μπάτζετ όπως και οι Καναδοί και οι Αυστραλοί.
1: Για πείτε μας τώρα για τις εκπτώσεις και για εμάς τους Έλληνες και για τις Ελληνίδες.
3: Εμείς ψωνίζουμε και περιμένουμε και τις εκπτώσεις Έλληνες καταναλωτές, γιατί φαίνεται ότι η αγοραστική δύναμη είναι χαμηλή, οπότε περιμένει το κάθε νοικοκυριό, ο κάθε Έλληνας καταναλωτής να βρει καλές τιμές για να ψωνίσει. Βέβαια, επειδή ξέρουν πολύ καλά ότι ιεραρχούν και τις προτεραιότητες οι Έλληνες καταναλωτές αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πληρώσουν πέρα το ενίκαιό τους, τα έξοδά τους, τα τρόφιμα, το ρεύμα.
1: Και περιμένουμε και εκπτώσεις πραγματικές. Γιατί από πολλούς ακούμε ότι είναι στο 10, 20, 20, 30% η εκπτώσεις, κύριε Κουγιουμτσί. Κάντε και εσείς.
3: Αν κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Κάνουν, πώς δεν κάνουν, αλλά δεν έχουν και μέρες ολόκληρες. Ναι.
3: Υπάρχουν και εκπτώσεις έως και 50%. Πρόσεχτε όμως τι γίνεται.
1: Το έως 50% είναι όπως όταν πάγες να αγοράσεις κάτι και σου λέει έως 50%. Και το έως 50% μεταφράζεται στα βασικά 30%. Και 50% είναι σε κάποια νούμερα που έχουν μείνει, ξέρω εγώ, το small στα αντρικά, το νούμερο 39% στα παπούτσια τα αντρικά και τέτοια. Και δεν βρίσκουν τίποτα. Δηλαδή το έως 50% πραγματικά είναι στα όρια.
3: Προσέξτε όμως τι γίνεται. Πριν από
1: τις δημιουργικότητες, για να το πούμε εύσχημα,
3: υπήρχαν προσφορές. Πάλι τις τάξεις του 10.
0: Να σας ρωτήσω. Τώρα και αυτό τι νόημα έχει όμως, κύριε Κουγιουμτζή?
3: Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας το επιλύσει η πολιτεία αυτό.
1: Για αφήστε την πολιτεία. Μονίμως η πολιτεία πρέπει να επιλύει τα προβλήματα. Εσείς που κάνετε προεκπτώσεις και εκπτώσεις, γιατί δεν λέτε?
3: Δεν θεσμοθετούμε εμείς. Μακάρι να θεσμοθετούσαμε εμείς.
0: Ναι, απλά ξέρετε τι γίνεται. Έρχονται οι προσφορές.
3: Τους νόμους που έπρεπε να περάσουμε. Γιατί εδώ υπάρχει μια αντίθεση και μια αντιφατικότητα. Μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν προθετικές ενέργειες, να κάνουν διαφήμιση επιθετική, και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Πολλές προσφορές όλο τον χρόνο, σύγχυση στον καταναλωτή, δεν ξέρει όταν έρχεται και η εκπτωτική περίοδο πράγματι αν αυτή η τιμή που βλέπει είναι η εκπτωτική τιμή, γιατί όλο τον χρόνο είναι σε ένα καθεστώς προσφορών. Γι' αυτό λέμε θα πρέπει να μπει μια όροι και κανόνες θα πρέπει να δουν σε αυτή την κατάσταση, γιατί θα είναι και προς όφελος του καταναλωτή αλλά και προς όφελος των επιχειρήσεων. Με αυτή την έννοια το βλέπω. Γι' αυτό βλέπετε και εκπτώσεις τώρα που μου λέτε και εσείς, και δικαίως το λέτε, 30% ή 20%, αλλά έχουν προηγηθεί προσφορές οι οποίες είναι άλλα.
1: Μεγάλη συζήτηση και πραγματικά να σας πω κάτι, είναι όπως όταν μπήκα στη δημοσιογραφία τη δεκαετία του 90 και έψαχνα τότε ένα παλαιό θέμα και βρήκα ότι συζητούσαμε το 1970 που θα γίνει η χωροθέτηση της χωματερής τότε. Αποκαλούνταν ούτε χώρος υγειονομικής σταφής απορριμμάτων, ούτε χιτή, ούτε χιτά. Και το συζητούσαμε για 30 χρόνια και ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα αυτό. Μπορείτε να συμβάλλετε. Σίγουρα δεν είστε
3: άνθρωποι. Ναι, εμείς έχουμε συμβάλει. Έχουμε στείλει υπομνήματα και στο άνθρωπο.
1: Πέρα από το να στείλετε, μπορείτε. Εγώ δέχομαι ότι είναι άλλη πρακτική για τα πολυκαταστήματα, άλλη για τους πιο μικρούς επαγγελματίες. Ωστόσο, επειδή και οι πιο μικροί έχουν δύναμη και οι πιο μικροί θα μπορούσαν, ας πούμε, να μην κάνουν τεχνάσματα που κάνουν, για παράδειγμα, άλλη τιμή αν το πάρεις μετρητά, άλλη τιμή αν δεν έχεις μετρητά και το πάρεις με κάρτα, και να το μαθαίνεις τη στιγμή που βρίσκεσαι μπροστά στο ταμείο και δεν θες να ακυρώσεις την αγορά, ή για παράδειγμα, άλλη τιμή αν συμφωνήσεις σαν τύπος να μην πάρεις απόδειξη και να το δώσεις μετρητά, ή για παράδειγμα, αυτό το έως 50 που δεν φτάνει ποτέ στο 50, αλλά είναι 20, 25, 30 μάξιμου.
3: Γιατί δεν δίνει κίνητρα στο καταναλωτή που σχολίζει να εκπίπτει αυτή η αγορά του από τη φορολογία του? Δεν το έχουμε πει. Είναι ένα μέτρο το οποίο ουσιαστικά θα μηδενίσει τα φαινόμενα αυτά. Έτσι. Και πολλά άλλα που έχουμε πει. Και από την άλλη πλευρά, βλέπετε επιχειρήσεις που τα λειτουργικά τους κόστη έχουν φτάσει στο Θεό. Μιλάμε για 40% επάνω. Ενέργεια, ενίκια, μεταφορικά. Τι να σας πω, μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον η μικρή επιχείρηση. Άρα και να κάνει εκπτώσεις, οι κερδοφορίες είναι πολύ μηδαμινές. Δεν θα έχει κερδοφορία, εκποίηση θέλει να κάνει στην εκπτωτική περίοδο η κάθε επιχείρηση. Εκποίηση των θερινών αντικειμένων που έχει, κυρίως στην έλευση.
1: Αλλού πάει τώρα όμως αυτή η τοποθέτησή σας. Γιατί αν ισχύει όλο αυτό και με έναν έμεσο τρόπο μας λέτε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για εκπτώσεις, και εσείς ως εμπορικό σύλλογος που είστε το συνδικάτο των επαγγελματοβιοτεχνών, θα μπορούσατε να βγείτε επισήμως και να πείτε, παιδιά, εκπτώσεις δεν είναι. Είναι κάποιες χαμηλές προσφορές, γιατί είναι πολύ μεγάλα τα κόστη που αντιμετωπίζουμε και εμείς ως επιχειρηματίες.
3: Ναι, αλλά μπορεί να βρει και τη μέση. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες επιχειρήσεις που δεν μπορούμε να τις οπαδεύσουμε όλες. Υπάρχουν πολύ καλές επιχειρήσεις, υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν με νόμιμο τρόπο και με σεβασμό προς τον καταναλωτή και έχουν εκπτώσεις.
1: Ευχαριστούμε,
0: κύριε Κουιμτζή, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, για τις εκπτώσεις.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ντόνα Δρούτσα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι και να μου απαντήσεις? Να μεταφέρω το ερώτημα του ακροατή μας του Δημήτρη.
0: Βεβαίως.
1: Που λέει: έχω ένα διαμερισματάκι μικρό 50 τετραγωνικά σε περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Μπορώ να το διαθέσω για Airbnb ή θα με κυνηγήσουν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ένοικοι της πολυκατοικίας?
0: Δεν θα σου απαντήσω εγώ.
1: Γιατί?
0: Γιατί θα σου απαντήσει ο κύριος Θέμης Μπάκας, που είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates και τα γνωρίζει καλύτερα. Κύριε, καλή σας ημέρα.
8: Καλή σήμερα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Μα τι γίνεται, αλλάζουν όλα σε σχέση με τα Airbnb, τη βραχυχρόνια μίσθωση στις πολυκατοικίες? Επιτρέπεται πια ή όχι?
8: Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Αναφερόμαστε πλέον σε μια πρόσφατη απόφαση δικαστική. Εδώ αναφέρουμε ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση δεν απαγορεύει γενικά το Airbnb στην Ελλάδα. Δεν αλλάζει τον νόμο. Αυτό που λέει είναι ότι όταν ο κανονισμός μια συγκεκριμένη πολυκατοικία προβλέπει περιορισμούς, τότε αυτοί μπορούν να δεσμεύσουν τους ιδιοκτήτες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν, να εκμεταλλευτούν τα κινητό τους μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η απόφαση γενικά δεν καταργεί το Airbnb, το ξεκαθαρίζω αυτό. Η βραχυχρόνια μίσθωση παραμένει νόμιμη, συνεχίζει να λειτουργεί με το νέο, με το ισχύον, συγγνώμη, θεσμικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται για αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά για ερμηνεία μιας συχνής υπόθεσης.
0: Άρα εξαρτάται τι αναφέρει το καταστατικό της κάθε πολυκατοικίας.
8: Ακριβώς. Εδώ πρέπει να πούμε ότι κάθε ιδιοκτήτης πρέπει πρώτα να διαβάσει τον κανονισμό. Εάν προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας ή απαγορεύει τουριστική εκμετάλλευση, μπορεί να δημιουργηθεί σοβαρό νομικό ζήτημα. Εδώ αναφέρουμε ότι δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις πολυκατοικίες. Κάθε πολυκατοικία είναι διαφορετική. Δηλαδή εξετάζεται ο κανονισμός, οι πραγματικές συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας του ακινήτου. Δεν υπάρχει μια απόφαση που μπορεί να καλύπτει όλη τη χώρα. Δηλαδή υπάρχουν και αντίθετες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες έχουν δικαιώσει οι ιδιοκτήτες βραχυχρόνιων μισθώσεων, όταν ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη χρήση του ακινήτου ή όταν δεν αποδείχθηκε όχληση των συνδιοκτητών. Δηλαδή η νομολογία ακόμη διαμορφώνεται. Και θέλω να σας αναφέρω κάτι πολύ σοβαρό. οι πολυκατοικίες του κέντρου της Αθήνας είναι κατασκευής του 70 και του 80. Αν το 1990 αυτές οι πολυκατοικίες ήταν κανονισμοί για αξιόλογα βοηθές μας.
1: Συγγνώμη, υπάρχουν και παλαιότερες πολυκατοικίες. Τι 70 και του 80 και του 50 και του 60.
8: Ναι,
1: μην σας πω και του 30.
8: Συμφωνώ. Απλά δεν είχαν προβλέψει στον κανονισμό της πολυκατοικίας
1: δεν ήταν και πολύ προνοητική από ό,τι φαίνεται το 1950 και το 1960. Μα έπρεπε να το προβλέψουν.
8: Δεν μπορούσαν να το προβλέψουν οι άνθρωποι.
1: Σωστά, σωστά το λέω.
8: Το θέμα είναι το εξής.
1: Ως αστεϊσμό το λέω, ναι.
8: Ναι, ναι. Το θέμα είναι το εξής. Ότι πλέον με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που είναι αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση και ενδεχομένως να το έχουμε από αρχές Σεπτέμβρη, εδώ θα αλλάζει ο κανονισμός της πολυκατοικίας με το 50% της πλειοψηφίας. Επομένως, ενδεχομένως να δούμε αλλαγές. Δηλαδή, να έρθουν οι συνδιοκτήτες μιας πολυκατοικίας και να πούν, ξέρετε κάτι, θα αλλάξουν τον κανονισμό και πλέον δεν θα επιτρέπεται η χρήση του ακινήτου των κράτων διχρόνων επιστώσεων από εδώ και πέρα. Εδώ όμως, να ξεχαρέσουμε κάτι. Ο συγκεκριμένος κλάδος λειτουργεί ορθά και σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη χώρα μας για τα κίνδυνα εγχώριας μίσθωσης. Παράλληλα, μην θεωρούμε όλοι μας ότι οι ιδιοκτήτες στο σύνολό τους επιθυμούν να αλλάξουν τους κανονισμούς πολυκατοικιών και να μην έχουν βάλει εγχώρια μίσθωση. Το αναφέρω αυτό, διότι πολλές φορές λέμε μας ενοχλεί τα εγχώρια μίσθωσης, μας έχει πάρει τα σπίτια, δεν έχουμε σπίτι να βρούμε να νοικιάσουμε. Ποιον ενοχλεί? Τον ενδιαφερόμενο νοικιαστή. Όχι τον ιδιοκτήτη που είναι στράτη. Μην μπερδευόμαστε.
1: Μάλιστα, κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ο κύριος Θέμης Μπάκας από το πανελλαδικό δίκτυο E-Real Estates, πάντα to the point, πάντα στοχευμένες οι παρατηρήσεις του και πάντα με έναν τρόπο που να μας εξηγεί αν πράγματι τα πράγματα είναι όπως νομίζουμε ή αν τα φαινόμενα είναι διαφορετικά.

0: Ντόνα Δροτσά.
1: Συγγνώμη.
0: Θα διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο Αβραάμ κάνει μια πολύ ωραία παρατήρηση. Θέλεις να τη διαβάσεις?
1: Ναι, εκτός φαίνεται να απευθύνονται κυρίως σε τρεις κατηγορίες.
0: Μεγέθη
1: που
0: μήνυμα.
1: Απορούμε γιατί κυκλοφόρησαν σε σχέδια που μάλλον βγήκαν πειραματικά και σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων τουριστών που τα βρίσκουν φθηνά σε σχέση με τις χώρες. Διάβασε το υπόλοιπο γιατί δεν.
0: Σε σχέση με τις χώρες τους.
1: Α, μέχρι εκεί πήγε το μήνυμα.
0: Αυτό ακριβώς τώρα. Δηλαδή, έχουμε εκπτώσεις που βλέπεις κάτι νούμερα ή είναι 18 extra large ή είναι 56 small. Που πραγματικά λες, εντάξει, προφανώς με τρολάρουν. Ή σε σχέδια που βγήκαν πειραματικά ή σε πορτοφόλια βορειοευρωπαίων που εντάξει, έρχονται σε μια χώρα που είναι πολύ πιο φθηνή. Ευχαριστούμε την Εφή, πολύ smooth και σημαντική η διόρθωσή σας, Ισραηλινή, να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Νίκο για τις ωραίες φωτογραφίες και τα βίντεο και να πάμε να αλλάξουμε θέμα ή για την ακρίβεια να πάμε στο θέμα που κάνει πολλούς και περιμένουν έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες, έξω από τα θερινά, εδώ τους συναδέλφους.
1: Είναι ένα θέμα που σχολιάζεται και πολύ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Τι λένε, τι λένε.
1: Και εκεί είναι που γίνεται το καφενείο στα social media.
0: Ελπίζω όχι ανωνύμως, γιατί θέλουμε τα επώνυμα, γιατί η ανωνυμία μπορεί να πάει σε άλλα επίπεδα και η ανωνυμία είναι ένας κίνδυνος γενικός και πρέπει να το προσέχουμε όταν σχολιάζουμε. Πρέπει να το λέμε με το όνομα τεπώνυμο μας για να αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτού που λέμε.
1: Λοιπόν, καλά, αυτό που λες
0: ποιο
1: και εσύ.
0: Ποιο θέμα είναι όμως, ποιο θέμα.
1: Οδύσσια, τι άλλο.
0: Α, Οδύσσια.
1: Γιατί πολλοί έχουν κάνει και κάνουν ουρές στους κινηματογράφους. Πολλοί είστε εσείς που σχολιάζετε τα όσα είδατε ή θέλατε να δείτε γιατί τα ακούσατε. Αλλά και πάλι σου έχω τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάμε να κάνουμε την ανατομία της Οδύσσιας, όπως γράφει και ο Εμίλιος Χαρμπής στην Καθημερινή. Γεια σου, Εμίλιε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κοίταξε,
0: σας.
1: Ο Μάκης την έχει δει την ταινία. Εχθές μας είπε κάποια πράγματα, δεν μας έκανε.
0: Δεν έκανα spoiler.
1: Όχι, όχι. Εγώ δεν την έχω δει, αλλά θέλουμε και τη δική σου ματιά.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, θα κρατάμε λίγο τα spoiler, αλλά για να πει δύο πράγματα. Έτσι κι αλλιώς η Οδύσσια λίγο πολύ γνωστή είναι. Δεν είναι. Η υπόθεση την ξέρουμε όλοι.
0: Έτσι. Ναι, την ξέρουμε από το σχολείο, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με την ταινία. Και πραγματικά τώρα έχετε ένα πολύ ωραίο δισέλιδο στην σημερινή Καθημερινή της Κυριακής, τέχνες και γράμματα, άρα ούτε σε αυτό πρέπει να κάνουμε με έναν τρόπο spoiler για να το αγοράσουν οι αναγνώστες και οι αναγνώστρες και να δουν τι γράφετε, πόσο πολύ ωραία το έχετε βάλει στο χώρο και στο χρόνο, αλλά μπορούμε να το κάνουμε λίγο πιο ανθρώπινο. Εσείς πόσες φορές την έχετε δει ήδη την τέχνη,
2: ναι,
0: παράδειγμα?
2: Αρχικά ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Εγώ μία φορά έχω προλάβει να τη δω, εντάξει, στη δημοσιογραφική προβολή. Σκοπεύω να τη δω σίγουρα άλλη μία.
1: Σε όταν κλειστή αίθουσα, γιατί δεν φαντάζομαι.
2: Ορίστε.
1: Σε κλειστή αίθουσα.
2: Ναι, ναι, στην αίθουσα IMAX που νομίζω είναι η πιο κατάλληλη για να το δει κανείς. Όχι ότι, γιατί έχει επικρατήσει λίγο και ένας χαμός με το IMAX και νομίζει κάποιος ότι αν δεν το δει εκεί θα χάσει τη μισή ταινία. Δεν είναι έτσι. Θα έλεγα καλύτερα ότι δεν είναι καλή ιδέα γενικά να το δει κανείς σε θερινό. Σε μια κλειστή αίθουσα με ένα κανονικό ηχοσύστημα κτλ. Γιατί ο ήχος είναι πολύ σημαντικός στην ταινία. Είναι μια χαρά. Τέλος πάντων, σίγουρα πρόκειται για μια σπουδαία ταινία.
0: Και τέτοιες μέρες που έρχονται τώρα με τον καύσωνα που περιμένουμε με τα σαραντάρια, νομίζω ότι δεν είναι η καλύτερη ταινία. Η καλύτερη ιδέα. Τώρα το λέω γιατί είναι μεγάλη εξάρτηση το θερινό σινεμά, αλλά δυστυχώς για το επόμενο τρίμερο. Θα πρότεινα προβολές μετά τις 10-11 το βράδυ.
1: Μπορεί να συμπάσχεις όμως έτσι με τον Οδυσσέα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η Οδύσσια είναι και μια μεγάλη ταινία ούτως ή άλλως και σε διάρκεια. Κοντά στις 3 ώρες. Δεν μπορούσε να γίνει κι αλλιώς. Είπατε τη λέξη εσύ. Ανθρώπινη.
0: Μάλιστα.
2: Η οποία είναι πολύ βασική νομίζω στην ταινία για να ξεκινήσουμε από κάπου. Ο ανθρώπινος χαρακτήρας που έχει η συγκεκριμένη Οδύσσια, η ερμηνεία του Νόλαν στην Οδύσσια, η διασκευή που έχει κάνει, γιατί η αυθεντική Οδύσσια του Ομήρου δεν είναι ακριβώς ανθρώπινη, έχει πάρα πολλά στοιχεία παραμυθένια, μπορεί να τα πει κανείς, έχει να κάνει με το θεϊκό, με όλα αυτά. Έτσι, είναι μια ας πούμε περιοχή ηρώων. Η Οδύσσια του Νόλαν είναι ένα μέρος ανθρώπων κατά βάση, οι οποίοι έχουν ανθρώπινα πάθη, περνάνε την ανθρώπινη ταλαιπωρία με πρώτον τον Οδυσσέα, έτσι τον ίδιο. Και νιώθουν πολύ ανθρώπινες τύψεις και ενοχές.
1: Ουσιαστικά εκεί, δηλαδή, ναι, την ερμηνεύει
2: Σίγουρα την ερμηνεύει.
1: Ναι, δεν τη μεταφέρει όπως έχει.
2: Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι εκεί, όταν ξεκινήσει να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο έργο, το οποίο το έχουν επιχειρήσει παρεμπιπτόντως ελάχιστοι μέσα στην. Και δεν είναι τυχαίο. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να το κάνει αυτό το πράγμα. Ειδικά να το μεταφέρει σε ταινία και όχι σε σειρά. Είναι ακόμη πιο δύσκολο. Πάρα πολλά τα γεγονότα, πάρα πολλά τα πρόσωπα.
0: Εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο λέτε. Προσπαθώ πάντα να αποφεύγω το spoiler, άρα να συζητάμε. Είχε γίνει τεράστια συζήτηση για το αν ήταν σωστό ότι ήταν μαύρη η ωραία Ελένη. Το αν είναι ωραία είναι κάτι που συζητείτε. Αλλά μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση σε μια εποχή που μιλάμε για AI, ότι είπε ο Νόλαν πως ήταν σχεδόν συνολικά 4 μήνες στη θάλασσα για να κάνουν τα γυρίσματα στα καράβια του Οδυσσέα, στα πλοία του Οδυσσέα. Αλλά και το γεγονός ότι, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρές οι σκηνές που εγώ μπορώ να καταλάβω ότι, είναι, ότι υπάρχει AI ή ότι υπάρχει κάποιο άλλου είδους γραφικό και δεν είναι πραγματικές οι σκηνές.
2: Ναι, γενικώς ο Νόλαν είναι οπαδός της αυθεντικότητας και όπου μπορεί να το αποφύγει δεν θα κάνει χρήση ούτε AI ούτε βασικά των ειδικών εφέ, γιατί έχουμε μάθει να κολλάμε το AI παντού τώρα. Εντάξει, είναι λίγο παιδί.
0: Στο κινηματογράφο
2: υπάρχουν βασικά
0: δίκιο,
2: τα ειδικά εφέ, το CGI, έτσι. Όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευθεί, εντάξει, όταν πρέπει να δείξει τη σκύλα και τη χάρη, είναι δύσκολο να το κάνεις αλλιώς. Αλλά όπου μπορεί να το αποφύγει, το κάνει ο Νόλαν. Χτίζει ένα ολόκληρο αυθεντικό σκηνικό της Τρίας, για παράδειγμα, το οποίο είναι όλο χτισμένο σαν πόλη. Σε πολύ πιο ανθρώπινη κλίμακα και αυτό, να σημειώσω. Έτσι, όπως θα μπορούσε πιθανότατα να είναι η Τρία το 1200 π.Χ. και όχι όπως σαν ρωμαϊκή πόλη, ας πούμε. Δεν ήταν σίγουρα έτσι. Την έχουμε δει σε άλλες απεικονίσεις. Τέλος πάντων, αυτό έχει πολύ σημασία. Για την ωραία Ελένη, νομίζω έγινε ένας τεράστιος δώρος πριν να ξεκινήσει, πριν να δει οποιοδήποτε την ταινία. Όποιος είδε την ταινία κατάλαβε ότι δεν είχε κανένα νόημα αυτό ο δώρος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, έτσι, σαν μικρό συμπέρασμα, είναι ότι εδώ δεν βλέπουμε την ωραία Ελένη της Ιλιάδας, για την οποία μαζεύτηκαν 1000 πλοία, όπως λέει η παράδοση κτλ. Εδώ βλέπουμε την ωραία Ελένη της Οδύσσειας, η οποία είναι και αυτή σημαδεμένη από τον πόλεμο, από αυτό όλο που έχει συμβεί. Γιατί ο πόλεμος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ταινίας και ο αντιπολεμικός χαρακτήρας, χωρίς να κάνουμε άλλα spoiler. Είναι πολύ σημαντικό μέρος της ταινίας και έρχεται με το τέλος να το. Δηλαδή, αυτό το μήνυμα είναι ίσως και το βασικό που ήθελε να δώσει ο Νόλαν. Και είναι και η διαφοροποίηση, νομίζω, με το. Γιατί το θέμα της ομηρικής Οδύσσειας είναι βασικά ο Νόστος και το νοσταλγία που έχει ο ήρωας και που θέλει να γυρίσει στην πατρίδα του. Υπάρχει και αυτό, υπάρχει, εννοείται ότι υπάρχει αυτό εδώ. Αλλά νομίζω ότι εδώ το βασικό θέμα είναι η τύψη και η ενοχή και που έχει να κάνει και με τους συντρόφους του και με τον πόλεμο.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα που μας έστειλε πριν λίγο η Ειρήνη. Είχαμε την ευκαιρία να το διαβάσουμε για τους υπόλοιπους ακροατές μας. Το λέω απλώς, ακριβώς γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Σκέψου να διαβάσεις Macbeth και να μην στο διδάξει κάποιος. Σπάνια το μήνυμα ενός βιβλίου, γράφει η Ειρήνη, φαίνεται σε ταινία και το μήνυμα της Οδύσσειας είναι η επιστροφή στην πατρίδα, ο Νόστος.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό που είπατε μόλις.
2: Είναι, είναι. Νομίζω ότι ο Νόλαν το έχει και αυτό μέσα, αλλά φτιάχνει και μια γέφυρα, έτσι, νοητή, στο μήνυμα και στο νόημα του Ομήρου και σε αυτά που θέλει να περάσει
0: δεν
2: το σήμερα.
0: Δεν είναι πάντως ένας Οδυσσέας ο οποίος έρχεται... έχουν περάσει 10 χρόνια από το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, που έρχεται ως ο απόλυτος νικητής. Είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι είναι συμβατός με όσα πίστευε και προέβλεπε πριν την έναρξη του πολέμου, το γιατί γίνεται αυτός ο ομηρικός πόλεμος και το τι θα συμβεί μετά τον πόλεμο με αυτούς που θα έρθουν από τη θάλασσα, τι θα ακολουθήσει στο μέλλον δηλαδή. Είναι ένας πολύ προβληματισμένος, έτσι δεν είναι, Οδυσσέας. Είναι ένας Οδυσσέας, οι ερμηνείες σε μένα στο σύνολό τους νομίζω ότι είναι εκπληκτικές όλων των ηθοποιών και δεν θα εξαιρέσω κάποιον.
2: Είναι όντως προβληματισμένος. Είναι και λίγο, για να το πάω παρακάτω, είναι και μια προέκταση του προηγούμενου ήρωα με τον οποίο καταπιάστηκε ο Νόλαν, που ήταν ο Οπενχάιμερ. Όπως ο Οπενχάιμερ νιώθει τις τύψεις του, γιατί συνετέλεσε στο να φτιαχτεί ένα καταστροφικό όπλο, ένα όπλο μαζικής καταστροφής, το οποίο το καταλαβαίνει μετά και νιώθει όλο αυτό το βάρος, Έτσι και ο Οδυσσέας έφτιαξε ένα όπλο εντός εισαγωγικών, το Δούριο Ήπο, ο οποίος συνετέλεσε στο να πέσει τρία και να γίνουν αυτά.
0: Κάνει
2: που έγινε.
0: Μια ανατομία δηλαδή στον ψυχισμό κορυφαίων ηρώων, κορυφαίων προσωπικότητων της ιστορίας, μοναχικών, γιατί νομίζω πάντοτε οι ιδιοφυείς άνθρωποι είναι μοναχικοί, είναι πραγματικά σε ένα πλανήτη μόνοι τους, που είναι πάντα αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους και με το γεγονός αν θα μπορούσαν να μην έχουν κάνει αυτό το οποίο νομοτελειακά έπραξαν ίσως.
2: Ναι, σωστά. Και ξέρετε ποιο είναι η επιτυχία της ταινίας του Νόλαν στο τέλος και των περισσότερων ταινιών του? Είναι ότι τώρα συζητάμε όλη αυτή την ώρα για υπαρξιακά ερωτήματα, για ψυχογραφίες, για το ένα, για το άλλο. Και στην πραγματικότητα μιλάμε για μια ταινία όμως την οποία μπορεί να δει ο καθένας, ακόμα και αν δεν τα διακρίνει όλα αυτά ή δεν του κάνουν όλα αυτά. Και καλά να ψυχαγωγηθεί με για όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το κάνεις. Δεν είναι μια ταινία art house που είναι για όλο τον κόσμο αυτή η ταινία. Και ο Νόλαν, το σινεμά του Νόλαν είναι σημαντικό και σπουδαίο, γιατί το καταφέρνει με τις περισσότερες ταινίες αυτό το πράγμα.
1: Εμίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Εμίλιος Χαρμπής, ο καλός συνάδελφος από την Καθημερινή. Με εγώ λέω να προμηθευτείτε σήμερα και την εφημερίδα «Η Ανατομία της Οδύσσειας». Και αφού δείτε την ταινία.
0: Όπως όλες οι κυριακάτικες έχουν πολύ πλούσιο, δηλαδή στο Βήμα της Κυριακής βλέπεις μια πολύ ωραία συνέντευξη του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κώστα Τασούλα, που απαντά στο ερώτημα αν η πολιτική του επέτρεψε να είναι καλός σύζυγος και καλός πατέρας, και απαντά εκεί με ένα κατηγορηματικό όχι. Και πραγματικά μια πολύ ωραία συνέντευξη, όπως επίσης και στην Καθημερινή της Κυριακής μια πολύ χρήσιμη συνέντευξη του Θεοδόση Τάσιου, αυτού του σοφού Έλληνα, που αν γυρίζαμε πίσω, επειδή συζητάμε για την Οδύσσεια, για την εποχή της αρχαίας Ελλάδας και είχαμε πάλι τους 7 σοφούς, νομίζω με τα σημερινά δεδομένα ο Θεοδόσιος Τάσιος θα ήταν ένας από τους 7 σοφούς, και λέει ότι ιδιότητες όπως η εργατικότητα, η τιμιότητα, η σεμνότητα, η εφευρετικότητα που θέλουμε να έχουμε ως άνθρωποι, ως πολίτες, καλλιεργούνται και διαμορφώνονται από τον υπηαγωγείο.
1: Πολύ σοφό, και θα μείνουμε όμως στα της Οδύσσειας, διότι είχαμε και ελληνική παρουσία μέσα στην ταινία και δεν ξέρω αν την πρόσεξες, Μάκη.
0: Είχαμε δύο ελληνικές παρουσίες τουλάχιστον, για τη μία θα μιλήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, ήταν η συμμετοχή της Άριας Παπα-Νικολάου, είναι η κόρη του Δημήτρη Παπα-Νικολάου, του πρώην μπασκετμπολίστα. Βέβαια δεν είναι πρώτη φορά που η Άρια συμμετέχει σε ταινία. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Θα μιλήσουμε όμως και για τις δυσκολίες και πώς τη βίωσε αυτή την εμπειρία. Πριν λίγους μήνες εμφανίστηκε και στην ταινία The Riders με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, που είχαν γίνει τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλή Κυριακή, κύριε Παπα-Νικολάου.
3: Καταρχήν, για να πούμε, ξέρετε, να πούμε στον κόσμο, έτσι να είμαστε και εμείς ταπεινοί, όπως έγινε τουλάχιστον στο τέλος της ταινίας ο Οδυσσέας. Λοιπόν, ότι η Άρια έχει παίξει ως έξτρα, ως κομπάρσος, σε αυτές δύο.
0: Βοηθητική ηθοποιοί τους λέμε πια.
3: Ναι, βοηθητική ηθοποιοί, αλλά και όχι μόνο λόγω αυτισμού, αλλά και λόγω ευρύτερου μηνύματος και λόγω αισιοδοξίας και χαράς που πήρε η ίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Άρια, εδώ να πούμε ότι είναι πρέσβυρα του ΕΚΟΜΕ. Το ΕΚΟΜΕ είναι ο φορέας που ενισχύει τις ταινίες και τις τέχνες στην Ελλάδα και του Hollywood μέσα σε αυτές. Είναι πρέσβυρα για ανθρώπους με νευροδιαφορετικότητα, με αυτισμό. Οπότε μέσα και η ίδια, επειδή έχει πάρα πολύ θάρρος, είναι πολύ επικοινωνιακή κτλ., δίνει θάρρος σε πάρα πολλούς γονείς. Έχουμε πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Οπότε το μήνυμα ήταν ευρύτερο, δεν ήταν μόνο η συμμετοχή σε μια ταινία.
0: Ποια είναι η ανταπόκριση που έχετε, κύριε Παπα-Νικολάου, που λέτε ότι έχετε πολύ μεγάλη ανταπόκριση? Μπορείτε να μας μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα που έχετε?
3: Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι περίπου 5 χρόνια με τον αυτισμό. Στην αρχή, για να ελευθερώσω συναισθηματικά τη σύζυγό μου και άλλους ανθρώπους, βγήκα δημόσια και υποτίμησα εγώ στο φάσμα του αυτισμού. Και έτσι πήρα το OK από την σύζυγό μου, να πούμε και για την κόρη μας. Γιατί υπήρχε και ο φόβος του στίγματος, ξέρετε, που ακόμα υπάρχει σε πολλές οικογένειες.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά νομίζω ότι με αυτή την παρέμβασή σας ακριβώς πριν από 5 χρόνια κάνατε τεράστιο καλό.
3: Έχει γίνει, ναι, πράγματι αυτό και στον δρόμο.
0: Και προφανώς η οικογένειά σας, δεν λέω ότι εσείς το κάνατε.
3: Ναι, φυσικά εδώ δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Είμαι ένας άνθρωπος που ήξερα ότι αν κάνω κοινωνικό καλό, αυτό θα γυρίσει και στην Άρια. αλλά προσπαθούμε να το λέμε. Δεν
0: και
3: το
0: γιατί
3: λέω,
0: για σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα, με συγχωρείτε που διακόπτω. Σας γνωρίζαμε από τα γήπεδα με το παράδειγμά σας, τι άνθρωπος είστε ως αθλητής.
3: Εντάξει, κανείς δεν είμαστε τέτοιοι. Τώρα σας άκουσα με προσοχή πριν, πολύ σωστά είπατε και για τον Οδυσσέα, επειδή δεν είδα και εγώ την ταινία στην πρεμιέρα που ψάχνει την Ιθάκη του. Δεν μπορεί κανείς να κάνει το παρελθόν του καλύτερο, αλλά το νόημα είναι ότι μπορεί να κάνει το μέλλον του καλύτερο. Οπότε δεν είναι κανείς τέλειος, δεν είναι κανείς αναμάρτητος, αλλά το νόημα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε Ιθάκη μας και να βελτιωνόμαστε ως άνθρωποι. Οπότε αυτό είναι και το νόημα της ταινίας. Είμαι χαρούμενος εκεί η Άρια. Εμείς είχαμε κάπως τις φοβίες μας, γιατί έπρεπε να ανέβει νύχτα στην Ακρογόνητο με σανδάλια που εκεί μπορεί να γλιστράγανε. Ξέρετε, εμείς οι γονείς γενικότερα, αλλά και εμείς συγκεκριμένα που υπάρχει αυτή η διάγνωση, κινούμαστε σε μια τραμπάλα μεταξύ του δεν θα γίνω ανεύθυνος και του δεν θα σου κόψω τις ευκαιρίες. Δεν υπάρχει τέλεια απόφαση για μας, αλλά επειδή η Άρια έχει πολύ θάρρος πλέον, θα παίξει τα τελευταία χρόνια και της αρέσει πολύ αυτό, εμείς κοιτάμε να κάνουμε ό,τι αρέσει σε εκείνη.
1: Πώς τη βίωσε τώρα την εμπειρία αυτή?
3: Ήταν ωραία, μάλιστα είχα και εγώ άντια να πάω μέχρι τη βάση των γυρισμάτων εκείνη τη μέρα, οπότε ήταν δίπλα.
1: Γιατί είπατε ότι μπορεί να είναι κομπάρσος ή βοηθητικός ηθοποιός, ναι, αλλά ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, το να συμμετέχεις σε μια τέτοια παραγωγή. Ναι, ναι, τη θεωρούν πολύ τυχαίρη και τη ζηλεύουμε κιόλας.
3: Ναι, ναι, η Άρη έχει βάλει και τη φωνή στο Λίλο και Στίτς και στο Ζουτόπια. Έχουμε αυτό που λέμε και στον κόσμο, είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε τη διάγνωση ότι η Άρη δεν θα δέσει τα κορδόνια της, την πρόγνωση μάλλον, και ότι δεν θα μπορέσει να μιλήσει μάλλον κανονικά. Η Άρια σήμερα μιλάει Ιαπωνικά, Ισπανικά και Αγγλικά.
0: Ξέρω πολλούς αδιάγνωστους σαν την αφεντιά μου που κορδόνια ακόμη δεν έχω καταφέρει.
3: Κοιτάξτε, πάντα λέω και εγώ όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα ότι μη φοβάστε τους διαγνωσμένους σε εισαγωγικά, να φοβάστε περισσότερο τους αδιάγνωστους. Και δεν μιλάω για σας προσωπικά, αλλά λέω πόσο σημαντικό είναι αν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, πώς μπορούμε και να τα χειριστούμε μετά συνέχεια. Αν δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα, είναι πιο δύσκολο να τα χειριστούμε και να τα κατανοήσουμε. Οπότε, όταν κάποιος έχει κάποια διάγνωση και τη μοιραστεί, η ιστορία μας απλώνεται και σε άλλους ανθρώπους. Επειδή με την Άρια κάνουμε και πάρα πολλές ομιλίες και σε διεθνή φόρουμ, να απλώνται και σε άλλα θέματα, σε άλλα μηνύματα. Να φανταστείτε σε ένα τελευταίο παγκόσμιο συνέδριο που είχε γίνει στην Αθήνα, μετά την ομιλία μας ήρθε μια κυρία από την Ευρώπη, η οποία δεν είχε θέμα αυτούς μας στο σπίτι, είχε θέμα ότι είχε χάσει μωρό 2 μηνών και εκείνη τη μέρα μας είπε ότι πήρε κουράγιο να ξαναδοκιμάσει. Οπότε όταν απλώνουμε την ιστορία μας, αυτή πάει παντού. Φυσικά εμείς δεν έχουμε έτσι, τη δύναμη να απλώσουμε όσο η Οδύσσια τόσο μακριά την ιστορία μας, αλλά βήμα-βήμα έχουμε καταφέρει πολλά και κυρίως μας νοιάζει να είναι χαρούμενη η Άρια και να χαροποιεί και άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, η δικιά μας γενιά, το 90's που είπατε και εσείς που έπαιζαν μπάσκετ, μεγάλωσε με το σου εύχομαι να δεις το παιδί σου όπως επιθυμείς. Αυτό ήταν πάρα πολύ εγωιστικό. Εμείς προσπαθούμε να δούμε το παιδί μας όπως επιθυμεί. Η ίδια. Και επειδή μια μέρα και εμείς δεν θα είμαστε εδώ.
0: Εντάξει, οι γονείς πάντως και μόνο που
3: λειτουργεί και η κόρη μας, πρέπει να λειτουργεί και η κοινωνία.
0: Κύριε Παπα-Νικολάου, ακούτε τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου, τον διεθνή μπασκετμπολίστα, τον γνωρίζετε όλοι. Και μόνο αυτό που είπατε, ότι ανεβαίνοντας νύχτα στην Ακροκόρινθο με σανδάλια και η ανησυχία να μην γλιστρήσει, νομίζω ότι όλοι οι γονείς που βγαίνει το παιδί τους ένα βράδυ και ανησυχούν τι θα πιει, πώς θα πάει, αν κάποιος θα το πειράξει, τι κίνδυνη θα είναι, πραγματικά καταλαβαίνεις αυτό το σφίξιμο στο στομάχι.
1: Μια αγωνία.
0: Την αγωνία.
3: Σωστά,
0: αυτή με
3: σκεφτείτε σε αυτά τα θέματα κιόλας που πολλές φορές το φίλτρο είναι πιο μειωμένο. Το φίλτρο ναι, γιατί με πλησιάζει κάποιος. Ναι. Πολλές φορές. Οπότε εντάξει, ευτυχώς για την ταινία καθυστέρησαν λίγο τα πράγματα και ανέβηκε και μέρα. Και σίγουρα και εδώ λίγο παραπάνω. Αλλά επειδή απαγορευόντουσαν και τα κινητά για ευνόητους λόγους, εντάξει, εμένα στην συνέχεια η παραγωγή μου έδωσε την άδεια και πήγα στη βάση. Δηλαδή ήταν δίπλα μου εκεί.
0: Πείτε μας λίγο τι είδατε. Μιλήσατε με τον Όλαντ.
3: Όχι, εντάξει, πέρασε δίπλα τώρα, δεν θα το παίξω και κολλητός, έτσι, ένα για όπως με πολλούς ανθρώπους, έτσι, δηλαδή δεν θα περάσω σε αυτό. Έχω κάποιες φωτογραφίες παλιότερα με άλλους Χολιγουντιανούς, κάποιες δεν μπορεί να σας αναρτήσω, αλλά με τον Κρίστοφερ Νόλαν δεν γίναμε και κολλητοί, δεν νομίζω να θυμάται. Απλά ήταν εκεί, ήταν και η Άρια, ήταν και εκατοντάδες άλλοι άνθρωποι, δηλαδή πολλοί, έτσι, ήταν πολύ κομπάρση, έτσι, δεν ξέρω τώρα.
0: Βιομηχανία.
3: Ήταν από διάφορες εθνικότητες, έτσι, χρειάζεται όλο αυτό και για μια σκηνή, ίσως όχι ούτε καν δευτερολέπτων, έτσι. Φανταστείτε τώρα τι χρειάζεται όλο αυτό για να τελειώσει σε πόσους χώρους
0: έχει καταγγείλει. Πολύ σκληρή η δουλειά, κύριε Παπα-Νικολάου, η δουλειά
3: πολύ σκληρή, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, δημοκρατία έχουμε, αν εκφράζεται κόσμια, αλίμονο. Εμείς την είδαμε, σε IMAX αίθουσα είναι και η ήχη πολύ έντονη, ξέρεις, σε διαπερνούν, έχει κάποιες σκηνές πάρα πολύ έντονες. Επίσης που έτσι σου μένουν. Όλοι πάντως λένε ότι οι τρεις σχεδόν όλες κρατάει, ότι περνάνε σε κρατάει η ταινία, έτσι. Και από εκεί και πέρα, από ό,τι βλέπω και εγώ σήμερα, και συντήρηση παίζεται στο Κολοσσέο, στην Αμερική, γίνεται ένας παγκόσμιος χαμός. Εντάξει, είχε μεγάλο ενδιαφέρον και κάνει αυτό και την Άρια χαρούμενη.
1: Και τώρα τι, δεν ξέρω αν έχετε ετοιμάσει κάτι νέο με την Άρια, μια καινούρια περιπέτεια.
3: Κοιτάξτε, το, η Άρια λοιπόν έχει πάρει, είπαμε, έχει βάλει τις Άριες, η κυρία που της αρέσει να βάζει τη φωνή της σε animation και τέτοια, και το έκανε γι' αυτό σε κάποιους ρόλους. Τώρα η Άρια αυτή την περίοδο σπουδάζει animation, το οποίο είναι και κάτι πάρα πολύ δυνατό, το animation. Δεν είναι απλά ένα παιχνιδάκι, είναι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και το βλέπουν πάρα πολλοί κόσμοι και κυρίως νεότερες γενιές. Κοιτάμε να σπουδάσει και η ίδια, γιατί ξέρετε, πίσω από τα φώτα κάνει και η ίδια πολλά πράγματα που ακόμα δεν έχουν αποδειχθεί. Και κάποια στιγμή ελπίζουμε να γίνει και κάτι πιο μεγάλο, που θα απλώσει το μήνυμα. Αλλά βήμα-βήμα, και εγώ ξέρετε από τον αθλητισμό, από τα 60 τετραγωνικά ξεκίνησα σε ένα μικρό σπιτάκι στο Ήλιον. Τέσσερα άτομα προσπαθούν να χωρέσουμε και μέσα, οι γονείς μου δάσκαλοι. Πρώτα πας στα Αλόνια και μετά προσπαθούμε να φτάσει στα Σαλόνια. Αλλά
0: τι μια χαρά είναι τα Αλόνια, στα 60 τετραγωνικά υπάρχει πολύ περισσότερη αγάπη.
3: Ακριβώς, αυτό ήταν αυτό. Ποια είναι η διαφορά με τα 90s? Ότι τότε προσπαθούσαμε όλοι να γίνουμε πετυχημένοι, σε εισαγωγικά. Εμείς προσπαθούμε για να γίνει ευτυχισμένοι. Της αρέσει εκείνη αυτό, έτσι. Τώρα τη χαιρετάνε τον μπαμπά στον δρόμο μερικές φορές και χαίρεται. Προσπαθώ να της εξηγήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν τους ξέρουν έξω τον κύκλο τους και είναι πάρα πολύ σπουδαίοι.
0: Σπουδαίο είναι αυτό που κάνετε εσείς, που είστε ένας άνθρωπος που σας γνωρίζουμε, που είστε πρότυπο για τόσους πολλούς και μιλάτε με τόση αγάπη και με τόσο όμορφα λόγια για το παιδί σας και την οικογένειά σας.
3: Εμάς λέμε ότι έρχονται τα παιδιά μας λίγο να μας βελτιώσουν. Σας ξαναλέω, έχω περάσει και εγώ περίοδους που να ένιωθα λίγο μεγαλύτερη έπαρση ή οτιδήποτε. Έρχεται η ίδια η ζωή και σου λέει Δημήτρη, στο τέλος, όταν τελειώσει το σκάκι της ζωής και ο βασιλιάς και το ποιόν θα μπουν στο ίδιο κουτί, οπότε να είσαι ταπεινός. Νομίζω ότι αυτό είναι και το νήμα και της ταινίας στο τέλος, έτσι. Ότι
0: πολύ.
3: Η ταπεινότητα είναι η σπουδαιότητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Δημήτρης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Είστε καλά, γεια σας.
0: Και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο. Ντόνα.
1: Τι ωραίο να ακούς αυτούς τους ανθρώπους.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ βαθύ. Η Ειρήνη επανέρχεται στο μήνυμά της που διαβάσαμε δύο φορές, γιατί ακριβώς είναι πολύ ενδιαφέρον, και μας γράφει πως οι πόλεμοι γίνονται και για οικονομικούς λόγους. Το Λενάκι, η ωραία Ελένη, ήταν αφορμή για τα μάτια. Νομίζω ότι η Ειρήνη ακόμη δεν έχει δει την ταινία.
1: Κοίταξε, εγώ δεν εκφράζω ακόμα άποψη, γιατί δεν την έχω δει. Είναι σύμφωνα με αυτά που έχω διαβάσει και τις απόψεις που ακούω. Από εβδομάδα που θα τη δω κι εγώ, θα επανέλθω δυναμικά με τα δικά μου σχόλια.
0: Ο Αβραάμ για το Airbnb. Βάζοντας όρια, μην νομίζουμε πως παγώνοντας τις νέες εγγραφές θα ξεπαγώσουν και
1: λοιπόν,
0: τα
1: ενίκια. Λοιπόν, 12 Νταν, δελτίο ειδήσεων, κόκκινα χαλιά είναι στρωμένα, έρχεται ο Νότης Ανανιάδης. Καλή Κυριακή σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η εκδήλωση πυρκαγιών, με τις περισσότερες να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον 200 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 580 διοικητικά πρόστιμα. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο. Ο ασθενής που επέβαινε στο ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Η οδηγός του αυτοκινήτου είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων και μόλις είχε ολοκληρώσει τη νυχτερινή βάρδια της στη στιγμή του δυστυχήματος. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στην υπόθεση του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω για πλημμυληματικές πράξεις με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση, η Μέση Ανατολή, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 2 Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι σε ιρανικές επιθέσεις. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τη διεθνή ναυτιλία και ναυσιπλοεία, η Ελλάδα αναλαμβάνει και την επιχειρησιακή διοίκηση της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρέα Θάλασσα. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά, διαμηνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος Τασούλας μιλά για την Ελλάδα που ο ίδιος ονειρεύεται, την Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον με τη σιγουριά ενός λαού που έχει αντέξει αιώνες και ξέρει να ξαναγεννιέται. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σημαντικότερη αποστολή ενός προέδρου σε μια εποχή πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, σημείωσε πως βάσει του συντάγματος

0: Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής, ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου, διεξήχθη τα ξημερώματα με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με 6-4 και να εξασφαλίζει την τρίτη θέση της διοργάνωσης.
1: Ο καιρός.
0: Πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αύριο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43. Το κύμα ζέστης θα είναι σύντομο αλλά ιδιαίτερα έντονο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός. Βοριάδες 6 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, ως μαζογλυπές. more.com.artinfo.gr
1: Earth News Radio 105,8.

κλείνεις τα μάτια και είσαι σε ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, σε ένα άλλο στην Καλυθέα, στο Χατζηγυριάκιο, στο Τραπετσόνα, όπου και να είσαι, ακόμα και στο πιο υποβασμένο αστικό τοπίο, κλείνεις τα μάτια, ακούς το καλοκαίρι του Διονύση Αβόπουλου και νομίζεις ότι ζεις σε καλοκαίρι, είσαι στο καλοκαίρι, κάνεις διακοπές. Λένε ότι η επιτυχία ενός τραγουδιού είναι όταν η στίχη του, άρα η επιτυχία του στιχουργού καταρχήν, όταν οι στίχοι του λοιπόν σε μεταφέρουν, σου φέρουν εικόνες τέτοιες που νιώθεις ότι τις ζεις, ότι είσαι μέσα σε αυτές. Κυριακή μεσημέρι, καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Πόσο έχει ο μήνας? Όχι, 9 δεν έχει, αλλά επειδή ήρθαμε και εμείς, έχει 19 Ιουλίου, κατά καλό καιρό οπωσδήποτε. Κυριακή μεσημέρι, Earthings Radio 105,8, εδώ είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε για δύο ακόμη Κυριακές, δηλαδή σήμερα την επόμενη και την μεθεπόμενη, καλά να είμαστε. Λείψαμε μια εβδομάδα ενδιαμέσως, σας το είχα πει την προηγούμενη Κυριακή. Earthings Radio 105,8, Γιάννης Πρεντίζης στη ρύθμιση των ήχων και στις μουσικές επιλογές από ένα σημείο και μετά. Μαρία Κόντου είναι και στην παραγωγή όλη τη βδομάδα και στη ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ έξω σήμερα. Η Αθηνά Θαλούστρου, ναι, είπε καλοκαίρι και μας την έκανε. Καλά να κάνει, καλά να είναι, καλά να περνάει. Και ο Τσαραμιάδης εδώ στο μικρόφωνο και στα Σαράμ για δύο ώρες. Μέχρι τις δύο θα πάμε μαζί, ρίχνοντας κλεφτές ματιές σε μια πλούσια, αν και καλοκαιρινή εβδομάδα και που μας πέρασε, και βεβαίως ματιές και στην εβδομάδα που μας έρχεται η δυνατόν. Είχαμε ξαναπεί, το έχουμε ξαναπεί, θα κουραστούμε να το λέμε, ότι αν ο ΕΚΟ ζούσε στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια, και παλιότερα ίσως, δεν θα το έχει γράψει εκείνο τον Αύγουστο, δεν υπάρχουν ειδήσεις. Ο Αύγουστος κατ' εφημισμόν είναι το καλοκαίρι, δηλαδή δεν παράγονται ειδήσεις, κάθε άλλο και παράγονται ειδήσεις, και μάλιστα στην Ελλάδα ειδικά τα καλοκαίρια είναι δυνατά. Τα καλοκαίρι του 1989 ήταν όταν κυκλοφόρησε ο δίσκος «Το κούρεμα» του Διονύση Τσαβόπουλου. Περιείχε και την, εκτός από το καλοκαίρι που ακούσαμε, και το τραγούδι «Το Μητσοτάκ», και ήταν η αφορμή να μισήσει η αριστερά που λάτρευε τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος παρουσίασε μια άλλη μορφή, μια άλλη οπτική, τη νέα δική του οπτική. Είχε κουρευτεί κιόλας, εξού και το κούρεμα, έναν διαφορετικό συμβολισμό. Μετά επανέφερε τη γνωστή του κοτσιδούλα. Έγραψε το Μητσοτάκ αναφερόμενος όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη φυσικά, 1989 στον πατέρα Μητσοτάκη, που τότε προσπαθούσε να γίνει πρωθυπουργός, θυμάστε τις τρεις αλλεπάλληλες εκλογές. Βεβαίως η αριστερά τον μίσησε, γιατί έκανε ένα βήμα πέρα από αυτήν, μια ορισμένη αριστερά, όχι όλη, τον μεγάλο ποιητή πάνω απ' όλα Διονύση Σαββόπουλο, και μουσικό βεβαίως και ερμηνευτή, τον μίσησε, τον διέβαλε, δεν ήθελε να τον ακούει. Δεν ξέρω τώρα, αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι όταν ακούσαν μια αναφορά θετικότητη του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, του Νέου Κόμματος Ελλάς, για τον Διονύση Σαββόπουλο, πώς αισθάνθηκαν. Γιατί φαίνεται ότι κάποιος κόσμος, εντάξει, σε κάποια πράγματα κάποιους δικαιολογούμε, κάποιους άλλους όχι. Δηλαδή ο Μίκης Θεοδωράκης είναι ένα τοτέμ παγκόσμιος μουσουργός, αναμφισβήτητα, όπως και ο Μάνος Χατζηδάκης άλλωστε. Ο Μίκης Θεοδωράκης έχει διατελέσει υπουργός επικρατείας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, του Κωστή Μητσοτάκη, του πατέρα του σημερινού πρωθυπουργού. Αυτό του συγχωρέθηκε, διαγράφηκε, παρεγράφει, και μάλιστα πολύ, πολύ περισσότερο παραγράφει από τη στιγμή που ήδη ζήτησε τον επικηδιό του και την οργάνωση της κηδείας του να την κάνει, να εκφωνήσει τον επικηδιό και την οργάνωση να κάνει, να εκφωνήσει ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος και της Κουτσούμπας τον επικηδιό και την οργάνωση να κάνει τον ΚΚΕ. Παρεγράφει αυτό. Παρεγράφει το ότι διετέλεσε, ότι ήταν στα υπουργικά έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, ως υπουργός επικρατείας μάλιστα. Παρεγράφει του Μάνου Χατζηδάκη, ποιος έλεγε γιατί είστε δεξιός, γιατί ο αστός Μάνος Χατζηδάκης δήλωνε ότι ψήφιζε Κωνσταντίνο Καραμαλή. Λέει γιατί η δεξιά είναι μόνο που σε αφήνει να εκφράζεις ελεύθερα την άποψή σου, ακόμα και να την βρίζεις. Ενώ σε αντιδιαστολή με αυτό ο μεγάλος Μίκης Θεοδωράκης, μέσα στα πολλά βεβαίως που είχε πει ότι ο χειρότερος φασισμός είναι ο κόκκινος φασισμός. Τέλος πάντων. Για τον Σαββόπουλο αυτά τα άλοθη δεν ίσχυαν,
μέχρι τώρα ήταν το κόκκινο πάνι. Τέλος πάντων, μην κουράζουμε, μην ανεβάζουμε την πολιτική θερμοκρασία μέρες που είναι, αν και θα πολιτικολογήσουμε σήμερα μοιραία, όσο και αν θέλουμε να είμαστε σε θερινό mood που λένε και στο χωριό μου, σε θερινή διάθεση, θα πολιτικολογήσουμε. Μετά τις 12.30 και μετά από μια διαφήμιση που νομίζω έχουμε, με μια φιλοσοφική διάθεση θα μιλήσουμε με τον δικηγόρο κατ' επάγγελμα, αλλά και αρθρογράφο κατ' επιλογή, τον αγαπητό Κώστα Κούρκουλο. Τον διαβάζετε πολλές φορές στα νέα, νομίζω σταθερά κάθε Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Τον διαβάζετε στο Liberal και στην Athens Voice. Είναι μια αιρετική φωνή και μάλλον ένας άνθρωπος που δεν κρύβει τα λόγια του, αλλά θα έχουμε μια φιλοσοφική διάθεση, με φιλοσοφική διάθεση συζήτηση για την πολιτική, αλλά και το φαινόμενο της τρομοκρατίας που επανέρχεται έστω με μια άλλη μορφή, με μια διαφορετική λογική από αυτήν που την είχαμε συνηθίσει πριν από 20 χρόνια στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε αργότερα, μετά τη μία, μετά το δελτίο ειδήσεων δηλαδή, με τον επίσης συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλο. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα tour d'horizon που λένε, δηλαδή να δούμε τον ορίζοντα, τον πολιτικό ορίζοντα μιας τρέχουσας όσο και ταραγμένης πολιτικής επικαιρότητας. Κόμματα γεννιούνται, κόμματα διαλύονται, κόμματα περιμένουν στην γωνία για να ανακοινωθούν. Όλο αυτό το πράγμα όλο αυτό το κουβάρι θα προσπαθήσουμε να ξεμπερδέψουμε, και αργότερα κατά τη 1:30-2 παρά, στο τελευταίο ημίωρο, στο τελευταίο βιράζ που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης, θα συναντηθούμε τηλεφωνικά με έναν αγαπημένο συνάδελφο και φίλο, με τον οποίο ξυπνάγαμε 4 ώρα το πρωί, ο καθένας σπίτι του βεβαίως, μην παρεξηγηθούμε, και βρισκόμασταν εδώ 6 παρά, γιατί ήμασταν στην Ερασπόρ και κάναμε μια επί 2-3 σεζόν, τέλος πάντων, μια πρωινή εκπομπή αχάραγα στην Ερασπορ 6-8 τον Πάνο Σαμαρά, να δούμε τι μας άφησε το Μουντιάλ που τελειώνει σήμερα το βράδυ με τον τελικό. Όχι αθλητικά, όχι κλασικά αθλητικά, άλλωστε και εκείνη η εκπομπή που κάναμε, θα τα πούμε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε. Είχε μια πολιτικο-αθλητική, ας το πούμε έτσι, ματιά. Λίγο πιο πολιτική, εγώ λίγο πιο αμυγός αθλητική του Πάνου, αλλά που μπορούσε να περνάει ο ένας στο πεδίο του άλλου. Να δούμε κοινωνιολογικά, κοινωνικά, τα μετά. Τι κρατάμε, τι αφήνουμε, πού πάει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στο κάτω-κάτω της γραφής. Το Μουντιάλ, εκτός από μια μεγάλη μπίζνα, είναι και μια μεγάλη χαρά. Σήμερα θα δούμε το τελικό. Λοιπόν, κάπως έτσι εισαγωγικά, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8, και εσείς μπορείτε στο Earth News Viber να στέλνετε τις σημειώσεις, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις κακίες ακόμα, τα πάντα δεχόμαστε. Μην είσαι και αγωγές, παρακαλώ να μην έρχονται. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, ρίχναμε μια ματιά, κρατάγαμε σημειώσεις όλη τη βδομάδα που πέρασε στα θέματα της ημέρας, στα θέματα στην ειδησιογραφία, να το πούμε έτσι, και στα θέματα που κυριαρχούσαν. Εκτός από τις φωτιές, που είναι βεβαίως ένα εποχιακό φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, δυστυχώς, αν και είχαμε τώρα έναν τύπο ο οποίος περπατούσε έτσι αμέριμνα, πήγε στην Άνοιξη, εδώ παραδίπλα, λίγο πιο βόρεια, έβαλε την φωτιά του και έφυγε σαν να κάνει ένα περίπατο στην εξοχή κυριολεκτικά. Είχαμε τους περίεργους τύπους, αυτήν την εγκληματική ενέργεια, έναν πρώην κοινοτάρχη και μια παρέα εκεί πέρα, τους φίλους, τους συνεργούς του, στην Μεσσηνία, όπου επειδή ξέραν, είχαν τα κονέ, ας το πούμε έτσι, όπως λένε και οι πτυρκάδες, μπορούσαν να εκτρέπουν και να ποτίζονται συγκεκριμένα οικόπεδα ή όχι χωράφια ή όχι. Αν όμως αυτό με το κατάλληλο αντίτιμο, όπως ακούσαμε και στις ειδήσεις, αν δεν τους τα έδινα ή δεν συμφωνούσε κάποιος να υποκύψει στον εκβιασμό, η απάντηση ήταν να βάζουν φωτιά, να καίνε χωράφια, καλλιέργειες, αποθήκες και πάει λέγοντας. Καραμπινάτη κλιματική ενέργεια και στις δύο περιπτώσεις περίεργη κατάσταση, ιδιαίτερα αυτή της άνοιξης, διότι εντάξει, θέλω να σου βάλω φωτιά να σου κάψει το χωράφι, όχι ότι επιτρέπεται, αλλά αν φυσήξει το αεράκι, μπορεί να καεί ξανά η μισή πυλός. Ίσως να θυμηθούμε ότι οι μεγάλες φωτιές του 2007, η τεράστια αυτή πυρκαγιά, ξέσπασε από κάποιον, από μια γιαγιά που ήθελε να βράσει χόρτα, ενώ φύσουσαν άνεμοι 10 μποφόρ. Αλλά και το μάτι, η τραγωδία του ματιού, σε λίγο έχουμε επέτειο 8 χρόνων, 23 Ιουλίου 18, αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν και το μάτι από μια βλεψία ένας παππούς που ήθελε να κάνει κάποιες εργασίες και ξέσπασε αυτή η μέγα πυρκαγιά την ώρα που φύσουσαν άνεμοι καθοδικώς από ψηλά την Πεντέλη προς τα κάτω, 9 μερυπές έφτανε και 10 μποφόρ. Γι' αυτό και η κατηγορία που απευθύνεται, οι αιτιάσεις που απευθύνονται προς την τότε κυβέρνηση και την τότε περιφερειάρχη και νέα πρόεδρο της εναπομείνασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, της Ρένας Μπούρου και του τότε πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η κατηγορία δεν είναι γιατί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν τη φωτιά τόσο όσο για το θέατρο που παίζανε εκείνο το βράδυ, όταν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν νεκροί. Και ο κ. Πολάκης είναι στο κάδρο και άλλοι πολλοί από εκείνη την περίφημη σύσκεψη που κακώς μεταδόθηκε live, δηλαδή επέτρεψαν ήδη να μεταδοθεί ζωντανή από την τηλεόραση. Τέλος πάντων, έχουμε βεβαίως μεταξύ αυτών, έχουμε την υπόθεση του ΠΑΚΕΠΕ που ανάλογα από ποια οπτική γωνία του βλέπει κανείς, είναι μια δικαίωση των θυμάτων ή μια δικαίωση της αντιπολίτευσης. Των θυμάτων εννοούμε αυτών που κατηγορήθηκαν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν από τους 11 αρχιοδοτούνται 7 υποθέσεις και μένουν 4, και αντί για κάποια εκατομμύρια που ζητούσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με την έκθεση που η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από την κυρία Τυχεροπούλου, αποδεικνύεται ότι μόνο 4 μπορούν να ελεγχθούν για φραγκοδίφραγκα, δηλαδή συνολικά 5-6.007, μια περίπτωση του κ. Σκρέκα, μάλιστα δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο καθόλου, είναι για να γελάς. Δηλαδή παραπέμπεται, ελέγχεται, θα δούμε αν θα οδηγηθεί στο ακροατήριο, για 700 ευρώ. Εντάξει, είναι αστείο. 700 ευρώ δεν είναι ούτε το κόστος των καφέδων ενός υπουργείου, μην τρελαθούμε δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση ότι εντάξει, 4 έχουν παραπευθεί, μην πανηγυρίζετε κιόλας. Να δούμε και πόσο θα σταθεί αυτό στο ακροατήριο, όπως να δούμε και πόσο θα σταθεί η ιστορία της Μαρφίν 16 χρόνια μετά στο ακροατήριο, αλλά να δούμε και θα δούμε αργότερα και πώς η ελληνική κοινωνία στέκεται απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, αν μπορεί να το κατανοήσει κανείς. Έχουμε βεβαίως βομβαρδισμούς, η περιβόητη ειρήνη που θα πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ, το MOU, το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν με τη μεσολάβηση του Ισλαμπαμπάντ, του Πακιστάν δηλαδή, με το Ιράν, κατέρευσε. Βομβαρδισμοί επί βομβαρδισμών και ακόμα χειρότερα αναμένουν τα πράγματα. Έχουμε βεβαίως κόμματα να γεννιούνται και να διαλύονται, όπως είπαμε, αλλά έχουμε και ένα φανταστικό μάτσο. Είχαμε χθες το βράδυ, άξιζε το ξενύχτη. 6-4 η Αγγλία κέρδισε τη Γαλλία, απαλλαγμένη από το άγχος, οι παίκτες και των δύο ομάδων. Σαρωτική στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία προηγήθηκε 4-0. Εκπληκτική στην αντεπίθεσή της η Γαλλία, το μάζεψε στο 4-3 και η προσωπική μου άποψη είναι ότι εάν δεν κέρδιζε ένα πέναλτι ο Μπέλιχαμ και γινόταν το 5-3, θα το γύρναγε το ματσάκι, θα πηγαίναμε τουλάχιστον παράταση. Εν πάση περιπτώσει, 6-4 χορταστικό μάτς. Και είχαμε βέβαια και την Οδύσσια του Νόλαν, του Κρίστοφερ Νόλαν. Διαβάζω για την ανατομία, για ένα κινηματογραφικό αριστούργημα από τη μια. Προσπερνάμε τώρα τις αιτιάσεις, αν έπρεπε να είναι μαύρη ή δεν έπρεπε να είναι έγχρωμη ή ωραία Ελένη. Ωραία είναι σε κάθε περίπτωση ηθοποιούς. Από ένα αριστούργημα λένε οι μεν, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκείνοι που το είδαν και ήδη το έθαψαν. Δεν το είδαμε, αλλά ότι είναι ένα γεγονός, ένα αναφυσβήτητο κινηματογραφικό γεγονός που μας προσφέρει το βιομηχανία του Hollywood είναι. Πόσο μάλλον που αναφέρεται σε έναν από τους βασικούς πολιτισμικούς μύθους και το πρώτο ελληνικό γραπτό έπος.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

0: 12 και 35 ακριβώς πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο Earth News Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι. Και θυμήθηκα ότι Ιούλιο πριν 24 ακριβώς χρόνια ήταν τέτοιες μέρες που εξαρθρωνόταν, βλέπαμε ως serial στις ειδήσεις ιδιωτικών και τηλεοπτικών και της ΕΡΤ βεβαίως και ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών την εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ λίγο αργότερα, μάλλον για τον ΕΛΑ πήγαινε τότε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που και τότε ήταν υπουργός δημοσίας προστασίας του πολίτη, όπως λέει μετονομάστηκε αργότερα, νομίζω μετονομάστηκε προστασίας του πολίτη, εν πάση περιπτώσει στο ίδιο χαρτοφυλάκιο όπως είναι και σήμερα, νομίζω τρίτη φορά έχει βρεθεί σε αυτό το χαρτοφυλάκιο, αλλά τότε ήταν πρώτη φορά και τότε ήταν οι πρώτες επιτυχίες του κράτους απέναντι στο φαινόμενο της τρομοκρατίας, μια τρομοκρατία που απλώς απομυθοποιήθηκε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ τι ήταν, τι είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν αυτοαναγορευτεί σε δικαστές, εκτελεστές και αναμορφωτές υποθέτω μιας άλλης της κοινωνίας, εν ονόματι μιας άλλης κοινωνίας, τέλος πάντων. Οικειοποιούμενοι μάλιστα καταχρηστικά και την 17η Νοεμβρίου, την 17 του Νοέμβρη του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά είναι πίσω μας 24 χρόνια. Γιατί τα ανέφερα? Τα ανέφερα γιατί διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο. Μάλλον να το πάμε από την αρχή. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Κώστα Κούρκουλο, άρθρο του οποίου διάβασα στην ανάρτηση. Καλημέρα κύριε Κούρκουλο, τι κάνετε?
1: Μέρα, καλή σας μέρα.
0: Ο κύριος Κούρκουλος είναι, βέβαια είναι νομικός άνθρωπος, έτσι βιοπερίζεται, αλλά από εκεί και έπειτα αρθρογραφεί στα Νέα, στο Liberal.gr και στην Athens Voice, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
1: Και στη Μεταρρύθμιση.
0: Και στη Μεταρρύθμιση, σωστά. Στη Μεταρρύθμιση μπίπτουμε.
1: Ναι.
0: Κάποιες φορές. Λοιπόν, αλλά εσείς πιο τακτικά αρθρογράφος. Λοιπόν, προσέφυγα σε εσάς. Καταρχήν σας βρίσκουμε στην Κέρκυρα, την ωραία Κέρκυρα.
1: Όχι, βρίσκομαι στο Ξυλόκαστρο, μάλλον στο Καμάρι, δίπλα στο Ξυλόκαστρο αυτή τη τώρα. Καμάρι.
0: Οπότε ναι. Σας έβγαλα από τη θάλασσα, συγγνώμη.
1: Στην Κέρκυρα τον Αύγουστο. Είναι πώς να το πω, το προσκύνημα στην Κέρκυρα, κάθε
0: μάλιστα.
1: Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Στην Πατροαγή. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο σας, το οποίο στηρίχθηκε άλλωστε και σε μια στο Corfu TV, μια συνέντευξή σας αν δεν κάνω λάθος, που κάνατε μια αναφορά στο ακραίο κακό που ο άνθρωπος δεν μπορεί ούτε να τιμωρήσει ούτε να συγχωρήσει, αλλά κυρίως δεν μπορεί να κατανοήσει, και κάνετε μια αναφορά στην συγκλονιστική Χάνα Άρεντ, αυτή την Ισραηλίτης Εβραία που παρακολούθησε τη δίκη του Άιχμαν, μιλώντας, η οποία έκανε λόγο για μια μη κατανόηση αυτού που είναι το ακραίο κακό. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να πει κανείς ότι και η τρομοκρατία είναι ένα παράλογο κακό φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, βεβαίως. Έχει όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία του ριζικού κακού που περιέγραψε η Χάνα Άρεν στο αρχικό της έργου για τον ολοκληρωτισμό, και ειδικά στον τρίτο τόμο για τον ολοκληρωτισμό, και θα έλεγα μετά της κοινοτοπίας του κακού όπως εξέλιξε την ορολογία της, όπου το κακό δεν είναι πια κοινότοπο με την έννοια του ότι δεν είναι σοβαρό, έτσι, αλλά με την έννοια αναπτύσσεται σαν ντομίκητα και μπορεί να απλώσει και να καταστρέψει όλη τη γη, έτσι, το κακό, με αυτή την έννοια.
0: Αυτό το ζήσανε οι γονείς μας και οι παππούδες μας, ναι. Το ζήσαν στο πετσί τους στην ναι. κατοχή, το απόλυτο κακό, δηλαδή ο ναζισμός και ο φασισμός σε μια κατεχόμενη Ελλάδα. Αλλά κατά κάποιο τρόπο το ζήσαμε κι εμείς από τα εγγόνια αυτών. Δηλαδή το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής απλώθηκε έτσι ακριβώς αντομίκητα, όπως λέτε, περίπου πριν 15 χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς αυτό που ξέρετε, που δεν γίνεται κανείς από αυτά τα συνήθη κίνητρα του μίσους, της ιδιοτέλειας ή δεν ξέρω οποιοδήποτε άλλο, αυτά τα τα ποταπάμενα, αλλά τα ανθρώπινα κίνητρα.
0: Που μπορούν να εξηγηθούν, όχι να δικαιολογηθούν.
1: Να εξηγηθούν.
0: Να αναλυθούν, όχι να δικαιολογηθούν, όχι λάθος.
1: Να εξηγηθούν. Μπορούν να εξηγηθούν αυτό το ακραίο κακό, το παλιό ριζικό κακό ή το κοινότοπο κακό. Δεν έχουν εξήγηση. Και είναι μάλιστα, θα έλεγα, οι συμπεριφορές που ξεπερνάνε τη θηριωδία. Ο Καστοριάδης το ονόμασε το τερατώδες σε ένα κείμενό του για τις μοίρες του ολοκληρωτισμού, το ονόμασε τερατώδες. Έτσι, που είναι το τερατώδες, τι είναι? Ο Καστοριάδης είναι επηρεασμένος και από τη μυθολογία.
0: Μιλάμε για τον Κορνήλιο Καστοριάδη, κορυφαίο Έλληνα φιλόσοφο που μεγάλωσε και έγραψε βεβαίως στη Γαλλία.
1: Ο Καστοριάδης.
0: Όχι μεγάλωσε, να το διορθώσω πάλι. Έφυγε με το Ματαρώα, με υποτροφία που έσωσε τον ανθό της ελληνικής νεολαίας η γαλλική κυβέρνηση πριν τον εμφύλιο.
1: Από τον εμφύλιο σώθηκε ό,τι καλύτερο είχε η Ελλάδα, γιατί οι περισσότεροι θα πέθαιναν αν μέναν εδώ.
0: Σωστή.
1: Έτσι, δεν θα μέναν απλώς ασήμαν και θα πέθαιναν. Ο Καστοριάδης χρησιμοποιεί τον όρο τερατώδες. Και όταν λέει τερατώδες ο Καστοριάδης, γιατί ο καθένας έχει δίνει στις λέξεις το νόημα που παράγει όλη η φιλοσοφική του σκέψη. Όταν λέει τερατώδες ο Καστοριάδης, είναι αυτό που κινείται εκτός θεσμών. Είναι επηρεασμένος πολύ από αυτό που έλεγε ο ίδιος για την κοινωνία, μπορούμε να νοάσουμε, την κοινωνία των κυκλόπων, όπου αυτοί, λέει, ήταν τέρατα γιατί δεν είχαν θεσμούς και βουληφόρους αγοράς, έτσι, που να μπορούν να συνέρχονται και να παίρνουν κοινές αποφάσεις, εστερούντο θεσμών, δηλαδή νόμων.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τερατώδες
0: που ήδη τους έφτιαχναν. Αυτό το είδαμε. Δεν θέλω να ταυτίσω ή να βάλω στην ίδια μοίρα την Χρυσή Αυγή ή τη 17 Νοέμβρη, αλλά το είδαμε και στις δύο περιπτώσεις να αποφασίζουν οι ίδιοι ότι αυτός πρέπει να σκοτωθεί, ή γιατί έχει άλλο χρώμα, ή γιατί είναι σε ένα υπηρετεί ένα σύστημα. Αλλά το είδαμε και στην περίπτωση της Μαργαρίτσας της Βάγια Νέστορα, η οποία και δεν ήταν αυτή στόχος, η κόρη της ήταν ο στόχος, διότι ήταν υποψήφια η κόρη της με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχουμε ίσως μια οριζόντια έκφανση αυτού του κακού, κύριε Κούρκουλε.
1: Ναι, και υπάρχει μια δική μας εμνοτυφία, ειδικά όσων ερχόμαστε από την αριστερά ή κυρίως αυτό που παραμένουμε στην αριστερά αλλά διαφωνούμε με την αριστερά. Έτσι, να μην θέλουμε να ονοματίσουμε αυτό το κακό ότι είναι προϊόν ενός μιας ολοκληρωτικής αντίληψης. Είτε ναζιστική είναι, είτε σταλινική. Και σημειώνω εδώ, οτιδήποτε είναι αριστερό στην Ελλάδα έχει σταλινική καταγωγή. Εκτός από κάποια μεμονωμένα πρόσωπα που έρχονται από το ΚΚΕ εσωτερικού και κυρίως το Ρίγα. Αλλιώς η αριστερά στην Ελλάδα, από τους αναρχικούς μέχρι τους ονομαζόμενους ανανεωτικούς αριστερούς, είναι σταλινική.
0: Καλά, αυτό είναι μεγάλη αντίφαση, να είσαι αναρχικός και σταλινικός ταυτόχρονα.
1: Δείτε πώς σκοτώνουν, έτσι. Δείτε, δεν έχει διαφορά ο σταλινικός από τον αρχικό στον τρόπο που σκοτώνει, που φημώνει, που συκοφαντεί, που παράγει θεωρίες συνωμοσίας, που υπηρετεί τον ανορθολογισμό, που συμπεριφέρεται χωρίς καμία ανθρώπινη ευαισθησία. Δεν υπάρχουν. Η ελληνική αριστερά δυστυχώς είναι
0: σταλινική. Και δυσκολεύεται να μπει σε ένα διάλογο με την άλλη άποψη.
1: Όχι,
0: ακόμα και αν είναι κοντινή της.
1: Προσέξτε, δεν υπάρχει. Επιτρέψτε μου να σας πω, έτσι, με όλη την εκτίμηση, εδώ κάνετε ένα λάθος.
0: Παρακαλώ.
1: Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω, το κάνετε.
0: Παρακαλώ,
1: λάθος.
0: Κύριε Κούρκουλε. Μιλάμε πάντοτε με τον νομικό αλλά και αρθρογράφο Κώστα Κούρκουλε. Διορθώστε με, πείτε μου.
1: Για να διευκολύνω την κουβέντα, δεν δυσκολεύονται να μπουν σε διάλογο. Αρνούνται το διάλογο διότι θεωρούν ότι δεν μπορεί να υπάρχει άλλη άποψη. Γι' αυτό ο φορέας της άλλης άποψης πρέπει να εξαφανιστεί. Του ρίχνουμε μολότοφ, για να τον εξαφανίσουμε.
0: Δεν είναι και τόσο κακή η Μολότοφ. Εξαρτάται από ποια πλευρά έρχεσαι. Αν είσαι αυτή που ρίχνει ή αυτή που τη δέχεσαι, όπως έλεγε ένας πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή στις εκδηλώσεις του ολοκληρωτισμού, μην περιμένουμε διαβάθμιση διαφορετικών εκδοχών. Ο ολοκληρωτισμός δυστυχώς αρνείται την ύπαρξη του άλλου. Είτε σταλινικός είναι, είτε ναζιστικός, είχε ακριβώς την ίδια λειτουργία.
0: Αυτό μου θυμίζει, με παραπέμπει μάλλον, συνειρμικά, στην αντιμετώπιση των αντιφρονούντων κατά τη Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι κλείνονταν σε ψυχιατρία γιατί αφού διαφωνούσαν, δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά στα μυαλά τους, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπορεί να διαφωνείς με την τέλεια κοινωνία?
1: Αυτό έγινε όταν πια το καθεστώς κάπως χαλάρωσε, πριν οδηγούνταν στο θάνατο, έτσι.
0: Και στα γκουλάγ που ήταν έμεσος θάνατος.
1: Ναι, το ψυχιατρίο ήταν θα πούμε η επιηγής μεταχείριση.
0: Ήταν μια φιλελεύθερη μεταρρύθμιση. Θέλασμα, ναι. Σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, ηρωνικά το λέω αυτό.
1: Πάντως θα ήθελα κάτι να επισημάνω.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα κάτι να επισημάνω, διότι έχει, πώς να το πω, έχουμε πει διάφορα για αυτό το φαινόμενο της τρομοκρατίας και ξεχάσαμε τι. Και αυτό είναι ανεπίτρεπτο για όλους μας. Όταν λέω για όλους μας, δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου. Ότι ξεχάσαμε τα θύματα. Μιλάμε για τους δράστες σχεδόν σαν να είναι τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας, ενώ τα κεντρικά πρόσωπα της ιστορίας είναι τα θύματα. Είτε τα θύματα της Χρυσής Αυγής, είτε τα θύματα της 17 Νοέμβρη, είτε τα θύματα των τελευταίων τρομοκρατών.
0: Είτε της Μαρφίν, είτε της Νέστορα Βάγια. Που
1: σκοτώνουν τους πάντες, έτσι σκοτώνουν για να υπάρχουν οι ίδιοι. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τα θύματα που, και να πούμε τι, ότι ο δεύτερος θάνατος των θυμάτων είναι ο εξευτελισμός τους και η ταπείνωσή τους από την ατιμωρησία των δραστών. Αν μένουν ατιμώρητοι οι δράστες, οφείλουμε να το καταλάβουμε ως κοινωνία. Αυτό είναι δεύτερος θάνατος, διότι είναι ατίμωση των θυμάτων. Και αυτό είναι και μία απάντηση στους παλιούς μας συντρόφους που έχουν τρελαθεί στην ιδέα ότι μπορεί να συλληφθούν κάποιοι από τους δράστες.
0: Αυτό ήθελα ακριβώς να σας ρωτήσω. Γιατί ένα τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, στην προκειμένη περίπτωση για τους δράστες της Μαρφίν, λέμε, που κάποιοι κατά τις διοκτικές αρχές έχουν ταυτοποιηθεί, θα φανεί αυτό στην πορεία και βεβαίως στο δικαστήριο, αλλά και για την περίπτωση της Θεσσαλονίκης με την άτυχη Βάγια Νέστορα, γιατί ένα τμήμα στην προηγούμενη περίπτωση κάποιων αριστερών ανησυχούν ή εκφέρουν αμφιβολίες για το τεκμήριο της αθωότητας, αν προσβάλλεται ή αν τα τεκμήρια με τα οποία κατηγορούνται αυτοί που κατηγορούνται είναι ισχυρά. Γιατί δείχνουν μια τέτοια ανησυχία, μην και τυχόν συλληφθούν, μην και τυχόν ταυτοποιηθούν οι δράστες?
1: Θα σας απαντήσω μέσω Άρεντ, έτσι μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
1: Μια αρεντική απάντηση.
0: Η Χάννα Άρεντ ήταν η αφορμή αυτής της κουβέντας.
1: Λοιπόν, η Άρεντ λέει ότι ο άνθρωπος, ότι μπορούμε να αντέξουμε όλα τα εγκλήματα. Εκείνο που δεν μπορούμε να αντέξουμε είναι την υποκρισία. Αυτό δεν αντέχεται, η υποκρισία. Λοιπόν, η συμπεριφορά αυτών των παλιών μου, να το πω έτσι, γιατί εγώ μπορώ να εκφράζω την άποψη των παλιών συντρόφων, είναι βαθύτατα υποκριτική. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πηγαίναν έξω από τα δικαστήρια όταν δικαζόταν η Χρυσή Αυγή και φωνάζανε «Είναι ένοχοι», πρωτού βγει η απόφαση. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που εξευτελίζανε ανθρώπους όπου βρίσκανε με μόνη την κλίση τους για μία εξέταση, αρκεί να ήταν αντίπαλοι.
0: Ναι, εδώ να προσφύγω στην νομική σας ιδιότητα. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τη δικαιοσύνη αλλά καρτ. Δηλαδή, όταν βγάζει μια απόφαση που τις ιδεολειψίες μας ή τις ιδεολογίες μας τις καλύπτει, την χειροκροτούμε. Όταν βγάζει μια απόφαση που δεν έρχεται, δεν συμβαδίζει με αυτό που σκεφτόμαστε, την λέμε πουλημένη, εξαρτημένη ή οτιδήποτε.
1: Έτσι. Γιατί ως αριστεροί που είμαστε, δεν πιστεύουμε στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε στην άποψή μας, στην βία. Στη βία και στην αλήθεια της δικής μας άποψης. Γι' αυτόν τον θα έλεγα το σταλινογενή αριστερό, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Είναι ο λόγος της ιστορίας που τον δικαιώνει, όχι ο λόγος των ανθρώπων. Οπότε από την ώρα που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ο μόνος που έχει δίκιο είναι αυτός. Στη δικαιοσύνη τέμνεται η διαφορά, εξετάζονται τα γεγονότα. Δεν υπάρχει αλήθεια των γεγονότων για να εξεταστεί. Είναι η αλήθεια της δικής του θέσης, που είναι αδιαφυσβήτητη. Είναι μια θεολογική στάση αυτή. Δεν διαφέρει πολύ από την Εκκλησία. Απλώς στην Εκκλησία τα πιστεύανε. Εδώ υποκρίνονται.
0: Γιατί λέτε ότι υποκρίνονται?
1: Αφού το πιστεύουν. Ξέρουνε ότι. Θα σας θυμίσω. Θυμήθηκα και το όνομα. Ήτανε ο σημερινός υπουργός, ο κύριος Παπασταύρου. Δεν θυμάμαι τότε. Ήτανε και εξεταζόταν στην προδικασία μια υπόθεση εναντίον του, όταν δεν ήταν υπουργός. Και έβγαινε και ο κύριος Τσίπρας μέσα στη Βουλή και τον κατήγγελε ως καταδικασμένο, ως αμετάκλητα καταδικασμένο, ενώ δεν είχε εξεταστεί η υπόθεσή του και βεβαίως δεν παραπέφθηκε καν, διότι κρίθηκε ότι δεν είχε διαπράξει κανένα αδίκημα.
0: Όπως η υπόθεση των 7 από τους 11 κατηγορουμένων και οι άλλοι για πλημέλημα,
1: για ψηλιατζήτικα. Εδώ είναι άλλο θέμα.
0: Να μου επιτρέψετε εσείς, κύριε Κούρκουλε, εδώ να διαφωνήσω λιγάκι. Δεν είναι τόσο άλλο θέμα κατά την ταπεινή μου άποψη, διότι εδώ συνδέεται αυτή η τακτική με τον γκεμπελισμό και την περίφημη ρίση του βασικού προπαγανδιστή του ναζισμού. Λέγε, στο τέλος κάτι θα μείνει. Δηλαδή,
1: όταν είπα άλλο θέμα, είπα ότι είναι ακόμα χειρότερο.
0: Α, μάλιστα.
1: Διότι εδώ έχουμε μια κυρία που, προσέξτε κάτι, εδώ έχουμε κάτι ανατριχιαστικό, μια φοβερή σύμπτωση αυτή την ώρα στον τόπο μας που πρέπει να την πούμε. Δεν έχει υποθεί, νομίζω λέγεται ίσως για πρώτη φορά, θα την πω όμως και αναλαμβάνω την ευθύνη. Εδώ έχουμε μια κυρία Κοβέση, η οποία έρχεται από ένα καθεστώς, εκπαιδεύτηκε και απέκτησε παιδεία και κουλτούρα σε ένα καθεστώς του Σαουσιέσκου, στο οποίο το ίδιο το Σύνταγμα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη, όπως λεγόταν. Δηλαδή που δεν δημιουργήσει καμία συνείδηση από αυτή που δημιουργεί στη Δύση η συνταγματική κουλτούρα.
0: Ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη, η ποιήση του τρόμου, θα έλεγα.
1: Έτσι ήταν το Σύνταγμα, έτσι έχουν υποθεί τα Σύνταγμα. Ήταν ωραία λόγια πάνω από την Αγχώνη.
0: Ναι, εγώ αυτό δεν το είχα ξανακούσει και αυτά μου τα είπα, η ποιήση του τρόμου, η ποιήση,
1: ναι,
0: του φασισμού.
1: Μπράβο. Και από την άλλη, η κορυφαία εισαγγελέας όπου διαχειρίζεται την υπόθεση αυτή από το ελληνικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συμμετείχε στη μεγαλύτερη δικαστική συνωμοσία που είχαμε από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Στη συνωμοσία που έγινε για να οδηγήσουν στη φυλακή τους εντιμότερους δημόσιους λειτουργούς που είχαμε ποτέ, που ήταν τα στελέχη της Ελστάτ, επειδή είπα την αλήθεια για το έλλειμμα της χώρας.
0: Και ο κύριος Γεωργίου ταλαιπωρήθηκε πόσο, πάνω από μια δεκαετία.
1: Όχι μόνο, και τα στελέχη από τη Διευθύντρια μέχρι τμηματάρχη των λογαριασμών της Ελστάτ. Ο κύριος Γεωργίου ήταν απλώς ο έντιμος επικεφαλής που τους είπε «δεν θα ξαναπούμε ψέματα». Οι άλλοι ήταν που υλοποίησαν αυτή την εντολή και είπαν ότι από εδώ και μπρος η ελληνική κυβέρνηση και οι εταίροι μας θα ξέρουν την αλήθεια. Και στην συνωμοσία που έγινε για να οδηγηθούν στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι, ώστε να απαλλαγεί ο Κώστας ο Καραμαλής, Έτσι. Να απαλλαγεί ο Κώστας ο Καραμαλής και να βοηθηθεί ο Τσίπρας να λέει ψέματα ότι οι εταίροι μας πάνε να μας πνίξουν με το ψέμα που λένε δήθεν ότι χρωστάγαμε, ενώ δεν χρωστάγαμε. Έτσι συμμετείχε και η ελληνική και τμήμα της ελληνικής δικαιοσύνης με έναν από τους εκπροσώπους τους μέλος της σημερινής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας του Τμήματός της που βρίσκεται στην Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή μια φοβερή σύμπτωση σε αυτά.
0: Επ' αυτού και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Κούρκουλε, γιατί πλησιάζει μία και θα έχουμε δελτίο ειδήσεων, αλλά επ' αυτού ήθελα μία ερώτηση. Εάν μία εισαγγελία, ένας εισαγγελίας, οποιοδήποτε, ασκήσει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οχτώ, εννιά, δέκα, έντεκα διώξεις, και εξ αυτών μόλις τέσσερις και σε ένα πολύ χαμηλότερο επίπεδο σταθούν για να οδηγηθούν στο ακροατήριο και καταπέσουν και εκεί τελικά. Δεν αξιολογείται αρνητικά από την εξέλιξη της υπόθεσης που χειρίστηκε. Θέλω να πω, και αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, αλλά την κυρία Κοπέση, ισχύει γενικότερα και για το ελληνικό σύστημα. Θα τα βρει παρακάτω η υπηρεσία, έτσι λειτουργεί η δικαιοσύνη. Όχι. Δεν πρέπει να αξιολογούνται οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι με την απόφασή τους στέλνουν ή δεν στέλνουν αφουκαρά. Αφήστε τώρα τους διάσημους που κρεμιούνται στα μανταλάκια και άντε μετά να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι ή ελέφαντες. Έναν φουκαρά το στέλνουν να ταλαιπωρείται στο ακροατήριο. Σας το λέω γιατί ως δημοσιογράφος το έχω υποστεί αυτό.
1: Ναι.
0: Και έχω αθωθεί βεβαίως, αλλά και τι με αυτό. Την ταλαιπωρία μου ποιος την πληρώνει? Δεν πρέπει να κριθεί αυτός ο εισαγγελέας που παρέπεψε την υπόθεση στη δικαιοσύνη?
1: Θα έπρεπε. Θα σας απαντήσω όμως το εξής, πάλι με ένα γεγονός ιστορικό, και με αυτό μπορούμε να τελειώσουμε πράγματι. Η δεύτερη μεγάλη δικαστική και πολιτική συνωμοσία που έγινε στη χώρα μας ήταν με την υπόθεση Νοβάρτη. Προκειμένου από τη μία να καλυφθούν όλοι οι διεφθαρμένοι, χιλιάδες γιατροί που παίξαν αυτό το παιχνίδι, επειδή ήταν πολύ και είχαν ψήφο, άρα τους κλείσαμε το μάτι ως πολιτεία, η τότε κυβέρνηση είπε οι διεφθαρμένοι ή σταθώοι, και στη θέση τους έβαλε τους 10 πολιτικούς αντιπάλους που ήθελε να εξοντώσει, με ένα σβάρο που λέμε στο χωριό μου δύο τριγώνια. Της υπόθεσης αυτής, έτσι, της υπόθεσης αυτής της συνωμοσίας, ηγήθηκε ένα πρόσωπο από τον εισαγγελικό κλάδο, έτσι, που εγνώση του έκανε φοβερά πράγματα. Φοβερά. Λοιπόν, εκδόθηκε βούλευμα που ουσιαστικά τι λέει? Ότι ο δικαστής δεν δεσμεύεται ούτε από την αλήθεια, ούτε από τον νόμο, ούτε από τα γεγονότα, από τίποτε. Αν δεν το πιάσεις, αυτό εννοεί το. Δεν να διαβάσω τώρα, δεν το έχω μπροστά μου.
0: Και δεν προλαβαίνουμε.
1: Το νόημά του όμως είναι αυτό. Αν δεν συλληφθεί να δωροδοκείται ή να έχει άλλους λόγους, ό,τι κι αν μπει, ό,τι κι αν κάνει, ό,τι κακουργήματα κι αν διαπράξει, δεν ελέγχονται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό απάντησε ποινικά το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Γιατί εάν δεν έλεγε αυτά, έπρεπε να παραπέμψει την κυρία Τουλουπάκη. Διότι η κυρία Τουλουπάκη ενήργησε κόντρα στα γεγονότα, στις αποδείξεις, στη λογική, στον νόμο,
0: στην πραγματικότητα.
1: Κύριε Κουρκουλέ, λοιπόν, ότι ο δικαστής δεν δεσμεύεται από τίποτα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι ένα κατάπτυστο βούλευμα, έτσι, το οποίο ελπίζω να μην επαναληφθεί. Είναι προσβολή για τον πολιτισμό μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούρκουλε. Μιλήσαμε με τον Κώστα Κούρκουλο, γνωστό αρθρογράφο αλλά και έγκριτο νομικό, και με τις δύο ιδιότητες προσπαθήσαμε να δούμε με μια φιλοσοφική διάθεση το φαινόμενο της τρομοκρατίας, αλλά μπήκαμε και στα πιο σκληρά, την σταλινογενή αριστερά της χώρας μας, την υποκρισία της κατά την ανάλυση του, και είδαμε και τα προβλήματα της παθογένειας του ελληνικού δικαστικού συστήματος, ας το πούμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούρκουλε. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Πάμε για ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 12 σε δασική έκταση στα σελήνια Σαλαμίνας, κοντά σε διάσπαρτες οικίες. Δύο μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους κατοίκους, καλώντας τους αρχικά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν προς την παραλία. Στο σημείο επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 23 οχήματα, ενώ από αέρος κάνουν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Στην προσπάθεια συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη πήραν οι 3 συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας από το 2024, αλλά και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση. Οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύονταν τη διανομή αρδευτικού νερού, απαιτώντας χρηματικά ποσά από αγρότες και προκαλώντας πυρκαγιές σε όσους αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα. Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών και ταυτόχρονα δρομολογούμε νέα σύνθετα οδικά έργα σε πολλές περιοχές, σημειώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση για το κυβερνητικό του έργο. Όπως τονίζει, θεσπίζονται τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση και οι μικρότερες επιχειρήσεις και να γίνει ευκολότερη η συνταξιοδοτική αποταμίευση για τους επαγγελματίες. Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε ότι η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν ακόμη αποφανθεί η δικαιοσύνη. Η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ίδιο τεκμήριο βέβαια ισχύει και για τα υπόλοιπα 4 στελέχη, υποθέσεις των οποίων θα ελεγχθούν περαιτέρω με τις ταχείες διαδικασίες που εμείς θεσπίσαμε, ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Σε επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική βασίστηκε σε υποσχέσεις χωρίς οικονομικό σχεδιασμό και σαφή κοστολόγηση. Αντί ο κ. Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγωπότη που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνησή του είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους βιοπαλαιστές, αγρότες, τα κλεμμένα μέχρι το τελευταίο ευρώ, είπε μεταξύ άλλων του ΚΚΕ. Στο σημερινό του κυριακάτικο μήνυμα, ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε ως κομματάρχης παλαιού τύπου να γράφει εκθέσεις ιδεών για το παρεχθέν έργο, λες και ζούμε σε άλλη χώρα, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε τροχιά γενικευμένη στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια επιχείρησης άμυνας απέναντι σε Ιρανικές επιθέσεις. Ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται, ενώ 4 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο Ιρανικός στρατός στόχευσε Αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά, διαμηνύει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής, ο Κωνσταντίνος Στασούλας μιλά για την Ελλάδα που ο ίδιος ονειρεύεται, την Ελλάδα που με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία ταινίζει το μέλλον. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος στη σημαντικότερη αποστολή ενός Προέδρου Δημοκρατίας σε μια εποχή πόλωσης και αμφισβήτησης των θεσμών, σημείωσε πως βάση του συντάγματος είναι ρυθμιστής του πολιτεύματος. Δεν είναι εγγυητής του, εγγυητής είναι ο ίδιος ο λαός, είπε χαρακτηριστικά. Πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, ανοιχτά μέχρι τις 6 το απόγευμα τα καταστήματα, μέχρι τις 8 τα πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες αλυσίδες. Πανελλαδική απεργία κήρυξη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων που εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα τα σωματεία εργαζομένων της eFood και της Volt στην περιφέρεια Αττικής. Διεκδικούν μεταξύ άλλων σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου διεξήχθη τα ξημερώματα με την Αγγλία να επικρατεί της Γαλλίας με 6-4 και να εξασφαλίζει την τρίτη θέση της διοργάνωσης. Ο Γάλλος επιθετικός Εμπαπέ, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με 22 γκολ σε 22 αγώνες.
0: Ο καιρός.
1: Ελληνικό καλοκαίρι χωρίς καύσωνα δεν γίνεται. Αύριο ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς και την Τρίτη μπορεί να αγγίξει τους 43 έως 37 βαθμούς. Σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Νότιο Ανανία.

0: ελαφρώ συγκόλληση πολυστερίνη Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανεί. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.

0: Εδώ είμαστε πάντα 13 και 9 πρώτα λεπτά, δηλαδή 1 και 10 σχεδόν. Είμαστε Earth News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρα, το πλήρωμα είναι ίδιο. Κάνουμε μια μικρή παρέκβαση στην ροή της εκπομπής, διότι είχαμε μια φωτιά στα σελίδια της Αλαμίνας, κοντά σε σπίτια, είχε και το 112 προειδοποιητικά. Πάμε να βρούμε τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου, εντάξει. Εκπροσωπεί την πυροσβεστική υπηρεσία. Κύριε Αρτοπιό, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Χαίρετε.
0: Πώς είναι το μέτωπο αυτή τη στιγμή?
1: Είχαμε και έχουμε σε εξέλιξη πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε στις 12 και 4 τα πρώτα λεπτά, στην περιοχή των Σελληνίων Σαλαμίνας, στις περιοχές Α και Β πανόραμα Σελληνίων Σαλαμίνας συγκεκριμένα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν και αυτή τη στιγμή επιχειρούν εκεί 100 πυροσβέστες με 27 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος, 2 αεροσκάφη και 2
0: κινδυνεύουν σπίτια.
1: Λόγω της εγκύτητας της περιοχής όπου είναι η πυρκαγιά υπήρχαν σπίτια. Στις 12 και 19 εκδόθηκαν ένα μήνυμα προειδοποιητικό για ετοιμότητα των κατοίκων των Σελληνίων και μετά από 13 λεπτά περί απομάκρυνσης αυτών των κατοίκων, δηλαδή των Σελληνίων, προς την παραλία των Σελλήνων.
0: Απομακρύνθηκαν, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο κόσμος βρίσκεται στην παραλία.
1: Απομακρύνθηκαν. Οι πιο πολλοί απομακρύνθηκαν, αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Ωστόσο, όπως γνωρίζετε, το 112 δεν έρχεται να αντικαταστήσει την προσωπική ευθύνη. Ναι. Ωστόσο, είναι το μήνυμα.
0: Πόσοι άνθρωποι βρίσκονται στην παραλία Σελληνίων αυτή τη στιγμή? Έχουν αφήσει τα σπίτια τους.
1: Την εικόνα να σας το δώσω με ακριβή.
0: Θέλω να καταλάβει ο κόσμος, κύριε Αρτοπιέ, αν υπάρχει πραγματικά κίνδυνος. Βεβαίως είναι ζήτημα και ατομικής ευθύνης, συμφωνούμε. Αν υπάρχει κίνδυνος για τα Σελλήνια, αν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, πού βρίσκεται σε σχέση, όχι η πυροσβεστική, εκεί βρίσκεται, αν αντιμετωπίζεται η φωτιά ή όχι. Πού είμαστε, κερδίζουμε η πυροσβεστική ή κερδίζει η φωτιά?

0: θα σα δώσω τα ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα.
1: Μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος από τα ακριβή επιχειρησιακά δεδομένα.
0: Θα μας καταλάβει. Θα μας καταλάβει να σας ακούσω.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή η εικόνα της πυρκαγιάς είναι μια σαφέστατα βελτιωμένη εικόνας.
1: Ωραία.
0: Δεν κινδυνεύουν άνθρωποι.
1: Ωραία.
0: Δεν κινδυνεύει κάτι άλλο από το θέμα περιουσιών. Ωστόσο, από εκεί που ξεκίνησε η πυρκαγιά, ανέπτυξε μια δυναμική και αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό το λόγο έγινε μια τεράστια κινητοποίηση. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μόνο ενεργό μέτωπο για όσους μας ακούν είναι στο νότιο κομμάτι, στο λόφο των Σεληνίων, πανοράματος Α και Β. Και μόνο. Αλλού δεν υπάρχει κάποιο άλλο
1: κράτημα, λοιπόν.
0: Μόνο ένα μικρό ενεργό μέτωπο στο λόφο των Σεληνίων.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο.
1: Μιλήσαμε.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας ακούν και βρίσκονται είτε παραθερίζουν στη Σαλαμίνα, να προσέχουν, να έχουν, υπάρχει πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, στα Σελήνια αυτή τη στιγμή, να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί. Βρισκόμαστε στην διάρκεια, στην εξέλιξη μιας πυρκαγιάς που πάει πολύ καλύτερα, ωστόσο χρειάζεται προσοχή.
1: Ωραία, προσοχή, τεράστια κινητοποίηση, η πυρκαγιά αντιμετωπίζεται αν και βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν κινδυνεύουν να κρατήσουμε αυτό το θετικό.
0: Και η εικόνα
1: της
0: είναι βελτιωμένη.
1: Είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Είναι βελτιωμένη.
1: Δεν κινδυνεύουν σπίτια και άνθρωποι παρά το γεγονός ότι το 112, το δεύτερο 112 ζήτησε και κατέφυγε κόσμος στην παραλία καλού κακού. Ευχαριστούμε κύριε Αρτοπιέ, ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μας ενημέρωσε γι' αυτό το μεγάλη πυρκαγιά, μεγάλη κινητοποίηση, τεράστια κινητοποίηση. Το είπα λίγο ποδοσφαιρικά, επηρεασμένος από το Μουντιάλ. Κερδίζουμε. Κερδίζει η πυροσβεστική και όχι η πυρκαγιά.

0: Μία και τέταρτο περίπου, 13 και 14, Air News Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι. Το ίδιο πλήρωμα είναι πάντα εδώ. Γιάννης Πυρίδης στηρίζει στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, εκτός από την πρώτη που ήταν δικιά μου, η Μαρία. Η Μαρία Κόντου είναι και στην παραγωγή και εδώ στο στούντιο στην ΡΟΗ. Ήταν όλη τη βδομάδα στην παραγωγή και εδώ, διότι η Αθηνά Σαλίστρου, είπαμε, κάνει κάπου λούεται. Δεν ξέρω πού ακριβώς κάνει τις διακοπές της. Και εμείς έχουμε τη χαρά να καλημερίσουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλε. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Νότι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Ο Ανδρέας είναι δημοσιογράφος, τον διαβάζετε, τον βλέπετε, τον ακούτε, τις αναλύσεις του. Διαφωνεί κανείς, συμφωνεί κανείς, δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι έχει την ικανότητα, σε κάλεσα Ανδρέα για ένα tour d'horizon, να έχουμε μια συνολική εικόνα μιας πολιτικής σκηνής κατά την οποία κόμματα διαλύονται με τάσεις αυτογελιοποίησης, θα έλεγα, κόμματα κρύβονται με πρόθεση έκπληξης, κόμματα έχουν γεννηθεί, έχουν παρουσιαστεί και έχουν τις φιλοδοξίες τους. Ένα εξ αυτών μάλιστα καταγράφεται σταθερά στη δεύτερη θέση. Έτσι είναι.
1: Ναι, περίπου έτσι είναι, ότι περιμένουμε άλλο ένα κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
0: Αυτό είπα, το κρύβονται.
1: Ναι, για να έχουμε έτσι.
0: Εκεί πήγαινε. Δηλαδή,
1: εικόνα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Η εικόνα ενός κόμματος που κυβέρνησε και διετήρησε τη δεύτερη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακόμα και στις ευρωεκλογές, που δεν δίνουν αυτές την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά εν πάση περιπτώσει την είχε και το 23 και το 24.
1: Είχε πάρει 15%.
0: Ακριβώς.
1: Η τελευταία καταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές ήταν με τον κύριο Κασελάκη, πρόεδρο.
0: Ο κύριος Κασελάκης ως πρόεδρος, Ανδρέα μου, πήρε 15% την ώρα που αντιμετώπισε και μια διάσπαση της Νέας Αριστεράς που είχε άλλα 2,5%. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε μαζί με την Νέα Αριστερά κρατήσαν το ποσοστό που είχε ο Αλέξης Τσίπρας
1: στο 23. Σωστά,
0: το 23, σωστά. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αυτό την έφερε στην δεύτερη θέση. Το ότι το ΠΑΣΟΚ αναδείχθη σε αξιωματική αντιπολίτευση οφείλεται στο ότι φύγαν βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγαν στην Νέα Αριστερά. Όχι ότι βγήκε ποτέ δεύτερο το ΠΑΣΟΚ.
1: Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάει στο άλλο άκρο. Όχι απλώς δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση, κινδυνεύει, είναι στο όριο. Έχει 8 βουλευτές, ίσως έχει 10 μέσα στις επόμενες ημέρες, γιατί θα παραιτηθούν 2 βουλευτές, ο κύριος Κεδίκοκλου και ο κύριος Κόκαλης. Να δούμε ποιοι θα τους διαδεκτούν.
0: Ίσως πάει και στους 6. Α, θα παραιτηθούν ήδη ανεξαρτητό.
1: Ο κύριος Κόκαλης θα παραιτηθεί. Να δούμε αν θα είναι ο κύριος Καρυπίδης ή η κυρία Παγενά και αν θα κρατήσουν την έδρα. Ποιο θα κρατήσει την έδρα, και είναι και ο κύριος Κεδίκοκλου που θα παραιτηθεί, και εκεί λογικά θα είναι βουλευτής η κυρία Κριώτου που θα μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, άρα μπορεί να είναι 9 ή 10. Σε κάθε περίπτωση,
1: ναι,
0: δεν
1: ωραία,
0: ήταν και
1: τιμητικό
0: για ένα κόμμα που ήταν εξελέγει αξιωματική αντιπολίτευση, είχε κυβερνήσει και πριν.
1: Με 47 βουλευτές.
0: Και να εκλέγεται η πρόεδρος του κυρία Δούρου με 8 βουλευτές.
1: Έχεις δίκιο. Απ' την άλλη, να δούμε τώρα αν μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, αν έχει κάποιες πιθανότητες τέλος, να εξαντλήσει τα περιθώρια κινήσεων, να δούμε αν θα κάνει και κάποια ανοίγματα προς τη Νέα Αριστερά ή σε πρόσωπα όπως ο κύριος Κοτσιάς, η κυρία Κατσέλη, για να φτιαχτεί κάποιο σχήμα λίγο ευρύτερο από τα στενά όρια του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτά τα κόμματα δεν πάνε αυτά τα πρόσωπα, συγγνώμη, που ανέφερες, δεν πάνε προς την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα.
1: Όχι. Γι' αυτό και λένε κάποιοι ότι ενδεχομένως να είναι win-win και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, που είναι και εκείνη σε μια πολύ οριακή κατάσταση, στο όριο της μονάδας σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Μήπως παλιοί σύντροφοι ξαναβρεθούν, δηλαδή, γιατί θα μου κάνει εντύπωση να είναι ο κύριος Βούτσης, ο κύριος Κουρλέτης, ο κύριος Φίλης στον
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μα αυτοί φύγανε λόγω της εμφανίσεως
1: του
0: Στέφανο Κασελάκη. Τώρα δεν υπάρχει.
1: Ενδεχομένως για κάποιους λένε να είναι αναστολτικός παράγοντας η παρουσία του κύριου Πολάκη, αλλά να δούμε και αν ο κύριος Πολάκης θα μείνει. Δηλαδή, δεν ξέρω αν τον βάλουν σε δευτερότριτο ρόλο, Νότι. Δεν ξέρω πόσες διαθέσεις έχει ο κύριος Πολάκης να παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ ή να κάνει δικό του κόμμα. Το ρίχνω ως ιδέα, αλλά γιατί το μπορεί να συμβεί και αυτό.
0: Δεν έργεις ποτέ ιδέες έτσι εν κενών. Κάτι έχεις ακούσει. Νομίζω.
1: Ναι.
0: Αλλά, Ανδρέα, μιλάμε πάντα με τον συνάδελφο Ανδρέα Παπαδόπουλο, βαθύ γνώση του πολιτικού ρεπορτάζ και ιδιαίτερα των όσων συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες στον ευρύτερο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Αλλά επειδή, μιλώντας για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορούμε να μην μιλήσουμε για την ελληνική αριστερά. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το ΣΥΡΙΖΑ από το 4% στο 36% τον έφερε και έγινε και πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, έφυγε και έκανε ένα δικό του κόμμα δύο χρόνια μετά. Λοιπόν, ισχύει, Αντρέα, η αρχή που έθεσε ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα πάρει εν ενεργεία βουλευτές?
1: Ναι. Ενδεχομένως κοντά στις εκλογές να πάρει πρώην βουλευτές, δηλαδή βουλευτές που θα έχουν παραιτηθεί και θα έχουν παραδώσει την έδρα. Δεν θα πάρει δηλαδή εν ενεργεία βουλευτές.
0: Δηλαδή μπορεί να πάρει την κυρία Τσαπανίδου όταν, αν παραιτηθεί. Η κυρία Τσαπανίδου ήταν βουλευτής επικρατείας. Αν παραμένει λογικά ανεξάρτητη και θα παραιτηθεί μια εβδομάδα πριν την προκήρυξη των εκλογών ή την ημέρα της προκήρυξης.
1: Και λογικά θα είναι η κυρία Τσαπανίδου στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
0: Όπως και η κυρία Γεροβασίλη, η οποία είπε παραιτείται, ανεξαρτοποιείται, γιατί υπάρχουν, είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει λογική αυτό βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες και μέσα στη βδομάδα θα ανεξαρτοποιηθεί. Αλλά δεν θα παραιτηθεί.
1: Όχι.
0: Δεν είναι λίγο υποκριτικό τώρα αυτό? Γιατί αν η Πόπη Τσαπανίδου, επίσης συνάδελφός μας, παραιτείτο, μετά οι τρεις επόμενοι έχουν πάει στον Ελλάς, οπότε δεν θα δεχόντουσαν την έδρα.
1: Κυρία, κράτα αυτό που σου λέω. Μετά είναι ο κύριος Καλογύρου, διευθυντής του κυρίου Τσίπρα. Μετά είναι η κυρία Ζορτζέτα Ράλη, κορυφαίος τέλεχος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν η κυρία Ράλη για πολλά χρόνια, με πολύ μεγάλη εμπειρία, ιδίως τα χρόνια που ήταν πρωθυπουργός ο κύριος Σιμίτης. Μετά είναι η Τζέννη Λιβαδάρου. Οι πληροφορίες λένε ότι αν παραιτηθεί η κυρία Τσαπανίδου, η κυρία Ράλη και ο κύριος Καλογύρου, η κυρία Λιβαδάρου θα την κρατήσει την έδρα. Είναι ένα πρόσωπο συμβολικό από τον χώρο των ΑΜΕΑ και εκεί μπορεί να γίνει μια εξαίρεση στο πρόσωπό της. Και, για λόγους
0: και όλα αυτά για να μην εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης που έπεται.
1: Μετά είναι ο κύριος Κασελάκης, σωστά το.
0: Εντάξει, δεν είναι λίγο υποκριτικό αυτό? Όπως επίσης και η μη παρέτηση της κυρίας Γεροβασίλη. Γιατί αν παρετεί το κυρία Γεροβασίλη, στην Άρτα θα χείρευε η θέση και θα πηγαίναμε σε επαναληπτική εκλογή που πιθανότατα θα κέρδιζε η Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί δεν θα μπορούσε να είναι ο επιλαχών? Δεν το κατάλαβα.
0: Γιατί από ό,τι έχω μάθει και ο επιλαχών θέλει να πάει στην Ελλάδα, οπότε πρέπει να παραιτηθεί.
1: Είναι ο κύριος Τσίρκας που είναι στην Ελλάδα.
0: Που είναι στην Ελλάδα. Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και στην Πρέβεζα.
1: Ναι, υπάρχουν σε διάφορες.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο τίμιο. Δηλαδή, ένας βουλευτής σε μια μεγαλύτερη περιφέρεια πρέπει να παραιτηθεί για να έχει την ελπίδα να τον πάρει ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα του.
1: Έχει βάλει κάποιους όρους. Αν δεν είχε βάλει αυτούς τους όρους, θα άκουγε την κριτική.
0: Ωραία, ότι κάνει αφού πήγαμε στην Ελλάς, θα πάμε και στο Σαμαρά μετά και στο Πασόκ. Αλλά αφού πήγαμε στην Ελλάς του κ. Τσίπρα, κάνουμε ένα σχόλιο. Πώς βλέπεις αυτό το εγχείρημα, πού μπορεί να πάει, ποιο είναι το ταβάνι του και ποια είναι η στρατηγική φιλοδοξία, ο στρατηγικός σχεδιασμός του κ. Τσίπρα?
1: Κοίτα, ξεκινώντας από το τελευταίο, νομίζω ότι το ορόσημο για τον κύριο Τσίπρα δεν είναι αυτές οι εκλογές. Το στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα είναι οι επόμενες εκλογές. Και δεν εννοώ αν οι δεύτερες, εννοώ οι εκλογές που θα γίνουν το 2030-29, γιατί δεν είναι πολύ πιθανό η κυβέρνηση που θα γίνει, που θα συγκροτηθεί είτε το 26 είτε το 27 να πάει πολύ μακριά. Λογικά θα είναι συμμαχική, οπότε δεν εκτιμώ ότι θα πάει πολύ μακριά. Το στοίχημα στην παρούσα φάση για τον κύριο Τσίπρα να είναι δεύτερος. Δηλαδή, αν καταφέρει με ένα ποστό που θα έχει το 2%, θα το προσεγγίζει, θα θεωρηθεί ότι είναι ο βασικός παίκτη στο γήπεδο.
0: Θα έχει επιστρέψει στο ποσοστό του 20. Γιατί ο κ. Τσίπρας, κατά την άποψή μου. Του 23, συγγνώμη. Ναι. Γιατί κατά την άποψή μου, ο κ. Τσίπρας πρέπει να συγκριθεί με τις πρώτες εκλογές του 23 και όχι τις δεύτερες.
1: Δεν θα το συγκρίνει κανένας, κάνει λάθος. Εκτιμώ ότι η σύγκριση θα είναι με το Πασόκ. Δεν θα είναι το μέτρο σύγκριση που είχε πάρει το 23. Το 23 είχε ένα ολόκληρο κόμμα, ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Τώρα κάνει ένα κόμμα από το 0 και από εκεί που μέχρι πρότινος, με όλα αυτά τα στελέχη που δεν τα ξέρω κανένας, μπορεί να εδραιωθεί ως ο άλλος πόλος στην κεντροαριστερά. Αυτό είναι το στοίχημά του. Να καταλάβει το χώρο της κεντροαριστεράς. Με ένα ποσοστό 18-19-20, και αν είναι μεγάλη ψαλίδα με το Πασόκ, θα είναι ο άλλος πόλος της κεντροαριστεράς και με ένα κόμμα όχι απλά δικό του, κυριολεκτικά δικό του. Έτσι θα είναι, όπως ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1974.
0: Τώρα δεν ακούγεται και τόσο αριστερό αυτό το γιοταχή κόμμα.
1: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρουν όλα αυτά πια. Δεν τον ενδιαφέρουν, δηλαδή, οι ταπέλες, οι αριστερές, δεξιές ταπέλες. Θέλει να κάνει ένα σχήμα.
0: Δηλαδή θέλει να έχει ένα κόμμα χωρίς να έχει ομπρέλες και σωκομαρική αντιπολίτευση και να μην το ζαλίζει όλη αυτή η διαδικασία, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Αυτό που πέρασε με τις συνιστώσεις, μικρές, μεγάλες ή με διάφορα πρόσωπα και περσόνες, δεν θέλει να το ξαναπεράσει. Και όσο του βγαίνει με τα νέα στελέχη, άγνωστα εκ των οποίων πολλά που μπορεί να κάνουν και λάθη.
0: Ένα νέο κουκουέ δηλαδή, γιατί το κουκουέ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει εναλλακτικές φωνές. Δηλαδή, ακόμα και στην Νέα Δημοκρατία βλέπουμε διαφοροποίησεις. Στο Πασόκ επίσης βλέπουμε διαφοροποίησεις.
1: Τώρα στο καινούριο κόμμα δεν είναι πολύ.
0: Στα παλιά κόμματα της αριστεράς υπήρχαν πάντα διαφοροποίησεις. Ωραία, ένα νέο κουκουέ του κέντρου.
1: Ενδεχομένως μετά τις εκλογές κάνει συνέδριο και μπορεί να φανούν και πάντα υπάρχουν πιο σχηματικά το λέω, πιο αριστεροί, πιο δεξιοί μέσα σε ένα κόμμα, σχηματικά το λέω. Αλλά νομίζω ότι το στοίχημά τους είναι αυτό, να εδραιωθεί ως ο άλλος πόλος. Αυτό είναι το στοίχημα για τον κύριο Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Ζωής ή θανάτου μάχη μεταξύ του Πασόκ και του κύριου Τσίπρα. Θα είναι ζωής ή θανάτου. Ποιος δηλαδή θα κατοχυρωθεί στο χώρο.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι έχει κατοχυρωθεί ως δεύτερος, έστω με απόσταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη δηλαδή, ως δεύτερο δύναμη η Ελλάς. Αν αυτό παγιωθεί, αν αυτό μάλλον επιβεβαιωθεί στις έρευνες του Σεπτέμβριο.
1: Αν το Σεπτέμβριο είναι έτσι, νομίζω θα είναι
0: δύσκολο. Θα παγιωθεί. Αλλά υπάρχουν δυνατότητες στο Πασόκ να αντιστρέψει αυτή την
1: δύσκολη. Το Πασόκ κάνει νομίζω κάτι σωστό το τελευταίο διάστημα. Έχει επενδύσει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, κάνει συνεχώς εκδηλώσεις ο κ. Ανδρουλάκης για τους συνταξιούχους, για τους μικρομεσαίους, για την ακρίβεια, για το Ταμείο Ανάκαμψης, για την παιδεία προχθές.
0: Εδώ, για να μην είμαστε άδικοι, το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, ολοκληρωμένο πρόγραμμα.
1: Αυτό και εκεί πρέπει να επενδύσει. Την Τρίτη έχει εκδήλωση μαζί με τον κ. Μανιάτη για τα ενεργειακά θέματα, που αφενός θα κάνει την κριτική στην κυβέρνηση, αφετέρου θα παρουσιάσει τις
0: δικές του θέσεις. Γιατί δεν μπορεί να το επικοινωνήσει, όπως λένε οι
1: μαρκετινίστες. Είναι ένα από τα ερωτήματα που δεν είναι εύκολη η απάντηση. Ενδεχομένως να πληρώνει αμαρτίες του παρελθόντος. Είναι διάφορα
0: μήπως που ισχύει διάφορα αυτό που λένε. Μήπως, Αντρέα μου, ισχύει αυτό που λένε ότι το Πασόκ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή προσπάθησε να αντιγράψει την αντιπολίτευση που ακολούθησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εκτινάχθηκε και έφτασε στην κυβέρνηση με το όχι σε όλα στην κυβέρνηση.
1: Είναι λίγο άδικη αυτή η κριτική, γιατί έχει ψηφίσει πάρα πολλά νομοσχέδια. Δηλαδή, άμα ψάξεις τα κοινοβουλευτικά κοιτάπια, θα δεις ότι περίπου το 60% των νομοσχεδίων το ψηφίζει το Πασόκ. Ούτε μπαίνει στη λογική της υποσιοσιολογίας. Δηλαδή, δεν είναι ακόμα που υπόσχεται, κάνει, ράνει και λες, μα τι είναι αυτά που λέει. Δηλαδή,
0: καλά,
1: ούτε ακραία, καλά, ούτε υπερβολές.
0: Πολύ πρόσφατα είδαμε.
1: Την τετραήμερη εργασία εννοείς?
0: Όχι για την τετραήμερη εργασία. Είδαμε για τη 13η σύνταξη με αριθμούς να μην βγαίνει αυτό που έλεγε ο κ.
1: Ανδρουλάκης. Ενδεχομένως. Ναι, δεν θα σου πω ότι θα κάνει άριστα. Ενδεχομένως να ισχύει αυτό που λες. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορείς να το κατηγορήσεις ότι είναι ακόμα που επενδύει στο λαϊκισμό ή στην ακραία πόλη και το φυσικό.
0: Και για να κλείσουμε, συγγνώμη, ήταν πιο σύντομο από ό,τι περίμενα, αλλά είχαμε και τη φωτιά, έχουμε και τις ειδήσεις. Πάντα πρώτα η είδηση.
1: Εννοείται.
0: Η είδηση στη Σαλαμίνα, αλλά πάει καλύτερα, οπότε όλα καλά. Θέλω και ένα σχόλιο για τον Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι πού μπορεί να πάει, τι μπορεί ζημιά να κάνει στη Νέα Δημοκρατία, τι μπορεί να σημαίνει αυτή η επιστροφή?
1: Δεν σε άκουσα, μπορείς να επαναλάβεις?
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, λέω, μέχρι πού μπορεί να πάει ο πρώην Πρωθυπουργός και το κόμμα του?
1: Είναι ένα καλό ερώτημα ο κύριος Σαμαράς. Ενδεχομένως να παλέψει, νομίζω ότι δεν αφήσει ότι θα πετύχει την είσοδο στην επόμενη Βουλή, έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει από ένα ποσοστό πάνω από το 5%. Δεν νομίζω ότι έχει τέτοια
0: επιρροή. Ένα 5% μπορεί βέβαια να, αφού θα πάμε, το θεωρούμε δεδομένο, σε επαναληπτικές εκλογές, εμείς οι δημοσιογράφοι, ασχετά τι λέει η κυβέρνηση, ένα 5% θα το φέρνει οριακά σε επαναληπτικές εκλογές.
1: Αλλά στις δεύτερες θα κινδυνεύσει, είναι βέβαιο, σωστά το λες. Στις δεύτερες θα κινδυνεύσει.
0: Αυτό σε ποιο βαθμό όμως το 5% θα έχει πάρει απευθείας από τη Νέα Δημοκρατία?
1: Δεν νομίζω ότι είναι απευθείας. Ο κ. Σαμαράς θα ψαρέψει και στα κοινά του κ. Βελόπουλου και στα κοινά της κυρίας Λατινοπούλου και στα κοινά της κυρίας Καριστιανού.
0: Την ξεχάσαμε την κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, την ξεχάσαμε και νομίζω δικαίως. Δεν ξέρω καλά θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές, να το δούμε. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω θα πεθυθεί σε τέτοια ακροατήρια ο κ. Σαμαράς.
0: Εγώ για την κυρία Καριστιανού το έχω πει δημοσίως στην εκπομπή του κοινού μας φίλου στην αυτεμπορική TV του Γιώργου Μελιγκόνη, ότι αυτό ακριβώς που είπες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει στις εκλογές.
1: Ναι, δεν έχει κάτι να πει, δεν νομίζω. Εξαντλήθηκε το συνέστημα.
0: Το συνέστημα εξαντλήθηκε.
1: Έτσι.
0: Αντρέας Παπαδόπουλος, καλός συνάδελφος και φίλος, μας βοήθησε εντάχει να κάνουμε ένα tour d'horizon, αλλά επειδή αυτό ήταν εντάχει, σε δεσμεύω, όχι τώρα, το Σεπτέμβριο. Μετά το καλοκαίρι να τα ξαναπούμε πιο αναλυτικά.
1: Χαρά μου να μιλάω μαζί σου.
0: Ναι, είσαι καλά και δική μου χαρά. Καλημέρα, Αντρέα, καλό καλοκαίρι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο, πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Κυριακή μεσημέρι, Red News Radio 105,8. Όλοι εδώ είμαστε. Είμαστε στο τελευταίο βιράζ που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Γιακοβιάνης, αν ήταν κοντά μας, μιλώντας για το τελευταίο 200 για τον κλασικό αθλητισμό που περισσότερο από όλα του άρεσε. Αλλά εμείς είμαστε στο τελευταίο βιράζ και θα ρίξουμε μια τελευταία ματιά στο Μουντιάλ που τελειώνει. Τελειώνει το μάτς. Και θα τη ρίξουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Πάνο Σαμαρά. Πήγα να σε πω Αντώνη πάλι. Πάνο μου, καλημέρα. Πάνος.
1: Δεν έχω. Όλους τους φίλους και τις φίλες ακροάτριες.
0: Δεν σε ακούσαμε εξ αρχής. Είπες καλημέρα σε όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, είπα σε όλους.
0: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Πάνω, έχω μεγάλη χαρά, το είχα πει και εισαγωγικά που θα μιλήσουμε μαζί, γιατί δεν είναι λίγα, 2-3 χρόνια και κυρίως δύσκολη ώρα. Έτσι, ξεκινάμε, είχαμε 4 στο Μοσχάτο εσύ και εγώ στον Πειραιά για να είμαστε 5,5-6 παρά εδώ και είχαμε στην Ερασπόρ για 2-3 σεζόν, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Κάπου εκεί είμαστε.
0: Το πρωινό, πολύ πρωινό χάραγο στην Ερασπόρ.
1: Ήταν μια δοκιμασία.
0: Ήταν μια δοκιμασία.
1: Αυτό διήρχησε καμιά 15 χρόνια νότι.
0: Α, εμένα όχι. Πάνω από 3 δεν θα άντεχα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά είχα τη χαρά να μιλάω με έναν κατεξοχήν αθλητικό συντάκτη που μου επέτρεπε να μπαίνω στα παιδεία του, αν και πολιτικό συντάκτης που είχε βρεθεί στην Ερασπόρ, όπως και εσύ, και εγώ είχα τη χαρά να μπορεί ένας αθλητικός συντάκτης να μπαίνει στα παιδεία της πολιτικής για τον αθλητισμό και της κοινωνιολογίας, θα λέγαμε, για τον αθλητισμό. Και με αυτή την σκέψη είπα να μιλήσουμε, όχι για να σε ρωτήσω πώς είναι η ζωή του συνταξιούχου, αλλά επειδή χθες είχαμε μια ματσάρα, κέρδισε 6-4 η Αγγλία τη Γαλλία, άξιζε το ξενύχτη. Σήμερα έχουμε τον τελικό, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή όπως θέλετε, αλλά όχι τόσο για το αγωνιστικό σκέλος. Θέλω να κάνω μια γενική ερώτηση. Τι θα κρατούσες από αυτό το Μουντιάλ, την υπερπαραγωγή αλλά Τραμπ και Ινφαντίνο του Μουντιάλ της Βόρειας Αμερικής?
1: Έβαλες δυο από τους πρωταγωνιστές, έστω και αν δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί, αλλά προφανώς θα μείνουμε και στο αγωνιστικό μέρος, δηλαδή στον εκπληκτικό Λιονέλ Μέση, ο οποίος στα 39 του χρόνια γράφει ιστορία. Δεν είναι τυχαίο, νότι μου, ότι είναι μαζί με τον Καφού ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον κόσμο που παίζει σε 3 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι, ας πούμε ο Θρυλικός Πελέ, ο οποίος όμως δεν αγωνίστηκε σε έναν εκ των 3 στον οποίο ήταν πάρον ως μέλος της αποστολής της Βραζιλίας. Οπότε ο Λιονέλ Μέση νομίζω ότι σημαδεύει ή χαρακτηρίζει αυτό το 23ο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο ολοκληρώνεται απόψε με το
0: και
1: μεγάλο
0: μάλιστα,
1: τελικό.
0: Όπως είπε, στα 39 του χωρίς να έχει να αποδείξει τίποτα.
1: Ναι, και ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος θυμίζω, νότι μου, ότι το 2014, μετά το χαμένο τελικό με αντίπαλο τη Γερμανία στο παγκόσμιο κύπελο, ακολούθησαν και οι χαμένοι τελικοί στο Κόπα Αμερικά με τη Χιλή το 2015 και 2016, είχε ανακοινώσει ότι αποσύρεται από την εθνική ομάδα.
0: Ναι, ωστόσο, όριμος ηλικιακά πλέον.
1: Είναι στα 39 χρόνια, δηλαδή τι άλλο να προσδοκά, που άλλο να προσβλέπει σε μια back to back που θα λέγανε και στο χωριό μας κατάκτηση παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και παρότι και το 18 δεν τα κατάφερε, αποκλείστηκε από την Αργεντινή Γαλλία στη φάση των 16, αλλά στη συνέχεια τα σάρωσε όλα, και το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 22 και δύο Κόπα Αμέρικα και τελικό διπυρωτικό και όλα αυτά.
0: Αφού μένει στα αγωνιστικά, εγώ να προσθέσω στο Μέση, αν μου επιτρέπει.
1: Μας μείνει έτσι η παρουσία του Λιονέλ.
0: Ναι, να προσθέσω σε αυτά που ανέφερες ότι ήταν καταλυτική η παρουσία του. Δηλαδή ο αποκλεισμός της Αγγλίας οφείλεται στο υπερπαιχνίδι Μέση και σε άλλα
1: στην
0: παιχνίδια.
1: Αφύπνιση. Απόλυτη αφύπνισή του, νότι μου. Γιατί αν δούμε λιγάκι τα στατιστικά στοιχεία όσον αφορά στους χρόνους, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος στα 2/3 και πλέον του αγώνα βαδίζει. Ναι. Ή δεν επιταχύνει καθόλου.
0: Και
1: είναι
0: ξυπνάει ξαφνικά και μεταμορφώνεται η Αργεντινή χάρη της αφύπνισης.
1: Παγκέτα, δίνει το έναυσμα, οι στριλατοί του, συμπαίκτες του, και αρκούν δύο ενέργειες του, δύο ασίστ, ας πούμε, για να μπορέσει να ανατρέψει.
0: Ναι, αλλά τι ασίστ και τι ωραίες γλυκές μπαλιές, βεβαίως.
1: Εκπληκτικές, ναι, εκπληκτικές πάσες. Εντάξει, είδαμε ένα Μουντιάλ το οποίο έχει το ενδιαφέρον το αγωνιστικό. Μου είπες ότι θέλεις να μιλήσουμε για άλλα ζητήματα.
0: Όχι μόνο για ό,τι θέλεις να μιλήσουμε. Αλλά εντάξει, εγώ ξέρεις, βλέπω ότι η τεχνολογία μπαίνοντας στο ποδόσφαιρο, δεν ξέρω, μπορεί να με πεις ξεπερασμένο. Κάπως αλλάζει τη ματιά μας.
1: Τη μαγεία.
0: Και τη μαγεία, ναι, του. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, και δεν μιλάω για αυτό το Μουντιάλ, είναι εδώ και χρόνια αυτό που θα σου πω, ότι πανηγυρίζουμε δύο φορές για τον γκολ. Μία που μπαίνει αυθόρμητα και μία λέμε, για να δούμε μήπως είναι offside, τι θα πει το VAR.
1: Είναι το πολύπαθο VAR, το οποίο έχει ταλαιπωρήσει όχι μόνο ποδοσφαιριστές και ομάδες, αλλά και τους φιλάθλους που παρακολουθούμε. Βεβαίως έχει μπει η νότη, όπως είπες και εσύ, η τεχνητή νοημοσύνη στο παγκόσμιο κύπελο. Κάθε ομάδα αναλύει εκατομμύρια δεδομένα, 2.000 δείκτες απόδοση σε πραγματικό χρόνο, έχουν μπει ρομπότ, data centers, υπολογιστικά συστήματα κτλ. Και βεβαίως αυτό το πολύπαθο VAR, το οποίο έχει κάνει αρκετά λάθη, οι διαχειριστές του δηλαδή, αλλά λάθη και σκάνδαλα έχουμε αρκετά σε αυτό το Μουντιάλ, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο είναι ένα οικονομικό, ψυχολογικό, κοινωνικό φαινόμενο κλπ.
0: Για την τεχνολογία σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν η ψηφιακή παρακολούθηση του παιχνιδιού από τόσες πλευρές να μην βλέπει ότι η μπάλα από τη σέντρα του τερματοφύλακα της Αγγλίας χτυπάει πάνω σε ένα drone, ξέρω εγώ, σε ένα καλώδιο και σκάει μπροστά στον Άγγλο και γίνεται αντεπίθεση και η κακομοίρα Νορβηγία χάνει γι' αυτό το λόγο, τρώει ένα γκολ δηλαδή.
1: Ενώ ας πούμε, εντάξει, αυτό το σπρόξιμο ή το υποτιθέμενο σπρόξιμο του Χόλαντ ή Χάλαντ, όπως θέλετε να τον πείτε, αυτό καταλογίστηκε ως φάουλ, αλλά δεν δόθηκε.
0: Άλλο φαινόμενο γι' αυτό, viral έγινε. Είναι ο παίκτης που ξεχώρισε και έγινε και τραγούδι, έτσι.
1: Η Νορβηγία ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις αυτού του παγκοσμίου κυπέλου, όπως επίτρεψε μου να σου πω και το πράσινο ακροτήρι, δηλαδή μια χώρα της τάξης των περίπου 550.000 φιλάθλων, η οποία έκανε αυτές τις εκπληκτικές εμφανίσεις, πέρασε εύκολα από τον όμιλο, αίτητη, κράτησε την Ισπανία και στη συνέχεια είδες και με την Αργεντινή, ας πούμε, πόσο δύσκολη προσπάθεια χρειάστηκε η ομάδα του Λιονέλ Μέση. Υπήρξαν και το Μαρόκο.
0: Και το Κουρασάο παραλίγο να οδηγήσει την Αγγλία στα πέναλτι.
1: Τρομερά πράγματα έχουν γίνει. Κοίταξε, Νότι μου. Είπαμε ότι γίνανε πάρα πολλά σκάνδαλα και σκανδαλάκια. Ένα ζήτημα το οποίο σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν το γεγονός ότι η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο Τζιάννη Ινφαντίνο αποφάσισαν και αύξησαν τον αριθμό των ομάδων σε 48.
0: Ακριβώς αυτό.
1: 12 όμιλοι των 4 ομάδων. Ένα επιπλέον γύρος knockout. Θα μου πεις ότι είχαμε ένα extra large, ας πούμε, επίτρεψέ μου τον όρο, τουρνουά, και βεβαίως
0: γιατί
1: το ήταν οικονομικό...
0: στα αμερικάνικα πρότυπα, όσο περισσότερα τόσο περισσότερο διαφημίσει. Γιατί... το λέει και το λαϊκό τραγούδι, για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μπορεί να πει η μπάλα στον Ινφαντίνο, αν η μπάλα έχει φωνή.
1: Θα δούμε λίγο τα οικονομικά μεγέθη, τα οποία είναι τρομακτικά, είναι τρομερά. Ωστόσο, ουδέν κακό να μην γες καλού. Υπό την έννοια δηλαδή ότι είχαν τη δυνατότητα ομάδες οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαμε εμείς την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουμε, να δώσει το παρόν. Και επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, και επειδή είπαμε η οικονομία είναι η οποία κινεί τα πάντα, η σκέψη που υπάρχει για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, υπενθυμίζω ότι το 2030
0: Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
1: Ακριβώς σε τρεις χώρες, και μάλιστα δεν θα είναι μόνο τρεις, Νότι μου, αλλά και άλλες τρεις της Λατινικής Αμερικής. Είναι η Ουρουγουάη, η Αργεντινή και η Παραγουάη θα φιλοξενήσουν ένα αρκτήριο παιχνίδι, εναρκτήρια παιχνίδια, που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε συνολικά 6 χώρες και 3 Ηπείρους. Όχι μόνο Ευρώπη και Αφρική, για το Μαρόκο λέω, αλλά και η Λατινική Αμερική. Εκεί λοιπόν η σκέψη του Ινφαντίνου και των ανθρώπων του είναι να υπερβούμε τον αριθμό των 48 και να φτάσουμε ενδεχομένως στις 60 ή 62, δεν ξέρω ακριβώς πώς
0: γίνεται. Χριστός, δηλαδή πόσους 2 μήνες θα έχει Μουντιάλ.
1: Ναι, και γιατί αυτό? Γιατί θέλουν να βάλουν μέσα χώρες πληθυσμιακά τεράστιες, όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Εφόσον λοιπόν διευρυνθεί.
0: Μεγαλύτερες αγορές, έτσι.
1: Ακριβώς. Σκέψω ότι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπων από τη μια και από την άλλη, αλλά 3 δισεκατομμύρια, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερα έσοδα. Άρα λοιπόν ετοιμαστείτε για ένα τέτοιο παγκόσμιο κύπελο. Θα δούμε, δεν θα αργήσουμε. Ακόμα και τώρα δηλαδή είχαμε 3 χώρες με 16 πόλεις.
0: Τώρα αυτό που μου λες, που δεν το ήξερα, διαμορφώνει και μια νέα συνθήκη. Δηλαδή αν το 30 παίζουν 2 μήνες μέσα στο καλοκαίρι οι παίκτες, τι πρωταθλήματα και σε επίπεδο εθνικό και σε επίπεδο Champions League, ας πούμε, θα δούμε, και άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξεκουραστούν?
1: Ναι, δεν μπορεί να είναι βιονική, δεν μπορεί να είναι ποδοσφαιρικές μηχανές. Γιατί όλο αυτό εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους τραυματισμών και βέβαια να ξεχυλώνει μια διοργάνωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά είπαμε ότι όλα αυτά θα τα δούμε. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι καθώς η FIFA προγραμματίζει έγκαιρα, όπως άλλωστε και όλες τις μεγάλες ομοσπονδίες, όπως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, γνωρίζουμε και πού θα γίνει το Μουντιάλ το 2034, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Σαουδική Αραβία, νότιμο.
0: Άντε και πάλι τα λεφτά.
1: Ναι. Ακριβώς τα λεφτά.
0: Καλά, και το προηγούμενο στο Κατάρ είχε γίνει, εντάξει.
1: Να, ακριβώς. Και επειδή λοιπόν οι καιρικές συνθήκες θα είναι ανάλογες, αντίστοιχες του Κατάρ, όπως καταλαβαίνετε, μάλλον το Δεκέμβριο θα έχουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο Ζωή, να έχουμε δηλαδή το 2034. Αλλά για να επιστρέψω λιγάκι σε αυτό που έθεσες εξ αρχής, είχαμε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο το οποίο είναι αμφιλεγόμενο. Έχει αρκετά προβλήματα, δηλαδή έχει να κάνει με ζητήματα πολιτικά, γεωπολιτικά, ναι, κοινωνικά, αντιδράσεις κτλ.
0: Ένα πολιτικό αθλητικό θέμα έχει να κάνει, να προσθέσω στην ανάλυση σου πάνω μου, ότι η ομάδα του Ιράν επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει, είχαν προκριθεί οι άνθρωποι με τον δικό μας εντός εισαγωγικών, επειδή παίζει τον Ολυμπιακό, τον Ταρέμι αρχηγό, την τελευταία εβδομάδα ότι θα συμμετάσχουν, και μάλιστα κάθε φορά που παίζανε στις ΗΠΑ δεν διανυκτερεύαν εκεί. Έπρεπε να μπουν στο αεροπλάνο να πάνε στο Μεξικό. Και μετά να ξαναταξιδεύουν. Δηλαδή αυτό είναι
1: μια
0: κραυγαλαία αδικία.
1: Μα δεν ήταν μόνο αυτό. Επειδή υπήρχαν ζητήματα τεράστια με την λεγόμενη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και ενδεχομένως και του Καναδά, θυμίσω ότι ο Σομαλός διαιτητής, ο Ομάρ Αρτάν, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος της Αφρικής και ο οποίος είχε επιλεγεί να διευθύνει παιχνίδια, του απαγορεύτηκε η είσοδο στις ΗΠΑ. Θεωρήθηκε ύποπτος για τρομοκρατικές ενέργειες.
0: Μπορεί σφυρώντας να γίνεται καμιά έκρηξη.
1: Μυστικά σημάδια στους Ιράνους, ας πούμε. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επιβραβεύεται από την UEFA, η οποία τον όρισε νότιμο για να παίξει τον τελικό του Super Cup μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Aston Villa.
0: Υπάρχει και μια σοβούς αντιπαράθεση μεταξύ UEFA και FIFA.
1: Ακριβώς. Και έχει να κάνει, ας πούμε, με αυτό το μέγα σκάνδαλο, με την εμπλοκή του Τραμπ, ο οποίος μεσολάβησε στον αγαπημένο το φίλο τον Infantino,
0: αφού του έδωσε και
1: το βραβείο ειρήνης.
0: Το βραβείο ειρήνης FIFA, αφού δεν πήρε τον Νόμπελ.
1: Μεσολάβησε λοιπόν για να αρθεί η τιμωρία του Σέντερφορ και σημαντικού των ΗΠΑ, της ομάδας της Εθνικής, του Φόλα Μπαλογκάν. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τιμωρηθεί με αναστολή δηλαδή. Αντέδρασε το Βέλγιο, αντέδρασε η UEFA. Είχαμε ανταλλαγή εδώ πολύ σύντομα.
0: Αντέδρασε και μέσα στο γήπεδο το Βέλγιο και της έρχεται με 4 ξεγυρισμένα γκολάκια.
1: Και σκέψου νότιμο ότι αυτή η αναστολή και η άρση της κόκκινης κάρτας για να μπορέσει να παίξει, ας πούμε, ο Μπαλογκάν εναντίον του Βελγίου, δεν βοήθησε η παρουσία. Το 4-1 έχασε η Αμερική από το Βέλγιο. Αλλά συνεχώς αποφάσισε ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA, ο Μοχάμεντ Αλ Καμαλή, ο οποίος είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να ρωτήσει καν τους άλλους 17 της Πειθαρχικής Επιτροπής. Πήρε την απόφαση, άλλαξε δηλαδή τα παγκόσμια δεδομένα.
0: Αφού το ζήτησε ο Τραμπ, το παραδέχτηκε ο Τραμπ ότι πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο και του έκανε μια λύση να παίξει το παιδί.
1: Ακριβώς. Και εκτός από το Ιράν που λέγαμε που αναγκάστηκε να πάει στο Μεξικό, ας πούμε, για να έχει ως έδρα, υπήρχαν προβλήματα στις ελεύσεις και άλλων εθνικών ομάδων, της Σενεγάλης και του Ουσμπεκιστάν, πέρασαν από τρομακτικούς ελέγχους. Δεν επιτράπηκε είσοδο σε φυλάκους χωρών όπως της ΑΕΤΙΣ, του Πράσινου Ακροτηρίου, της ΑΚΤΙΣ, του Ελεφαντοστούν, της Σενεγάλης, της Τινησίας κτλ. Χρειάστηκε να πληρώσουν $15,000 για να πάρουν βίζα. Και πέραν όλων αυτών, είχαμε και το ζήτημα αυτό της λεγόμενης ενυδάτωσης, αυτό το cooling break που λένε.
0: Για να παίζουν παραπάνω διαφημίσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το είχαμε πρωτοδεί.
1: Διαγερματισμός των αγώνων σε 4 περιόδους δηλαδή, όπως στο NBA. Και όλα αυτά, αν έχουμε χρόνο, θα σας πω τα τεράστια έσοδα που αντλούν τα τηλεοπτικά δίκτυα από όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν δώσουμε μια εικόνα.
1: και μάλιστα ακριβώς χωρίς να υπάρχουν πάντοτε οι καιρικές συνθήκες για να
0: ισχύσει όλο αυτό,
1: για να απαιτείται δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Λοιπόν, ας πούμε στα οικονομικά στοιχεία όσον αφορά τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και με την FIFA, την Διεθνή, την Παγκόσμια Ομοσπονδία, να λέει ότι δεν έχει να λαμβάνει από αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης από τις διαφημίσεις. Ωστόσο, ας πούμε το Fox Sports, το οποίο έχει πληρώσει 500 εκατομμύρια δολάρια να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης των αγώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, για έναν μέσο χρόνο διαφήμισης 30 δευτερολέπτων εισπράττει 200 με 300 χιλιάδες δολάρια. Όταν δε έπαιζε η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων, το ποσό αυτό εκτοξευόταν στις 750 χιλιάδες δολάρια.
0: Ζαλίζουν οι αριθμοί. Ναι, για 30 δευτερόλεπτα, φαντάσου πόσα μισά λεπτά δηλαδή υπάρχουν.
1: Στο διάστημα αυτό της λεγόμενης ενυδάτωσης, εκτιμάται ότι έχουν αποφέρει περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βεβαίως, επειδή είναι ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, καταλαβαίνεις ότι αυτό θα παραμείνει και στο μέλλον. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν.
0: Αυτό το είδαμε και με τις 5 αλλαγές που θεσπίστηκαν προσωρινά, υποτίθεται επί πανδημίας, και πλέον έχει καθιερωθεί.
1: Ακριβώς.
0: Οι παλιές 2 βεβαίως, και μετά 3 αλλαγές γίνανε 5 αλλαγές, δηλαδή τη μισή ομάδα, τη μισή δεκάδα.
1: Ακριβώς, ναι. Έχουμε και φωτεινές εξαιρέσεις, δεδομένου ότι το BBC, ας πούμε, το Βρετανικό, δεν προβάλλει διαφημίσεις. Γενικότερα δεν προβάλλει το BBC στη διάστημα, ας πούμε, και των διαλυμάτων της ανυδάτωσης.
0: Ούτε εμείς προβάλαμε, νομίζω.
1: Ναι, ακριβώς. Να λέμε και τα καλά μας, δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε. Πάντως, όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία, μιλάμε ότι είναι μια διοργάνωση η εκτίμηση, η οποία λέγεται ότι θα προσθέσει περίπου 41 δισεκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τις ΗΠΑ εκτιμάται στις 185.000, με τους κλάδους που επωφελούνται ή που κερδίζουν, είναι βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, οι αερομεταφορές, ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία, τα εισιτήρια, για τα οποία θα σας πω είναι τρομακτικές οι τιμές των εισιτηρίων. Ακόμα επωφελούνται τα social media, οι streaming platforms, το online στοίχημα κτλ.
0: Πες μας για τα εισιτήρια, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση για την Εθνική Ελλάδα και με αυτή να κλείσουμε.
1: Ναι. Τα εισιτήρια νότιμου, τα οποία θεωρητικά, ας πούμε, ξεκίνησαν από τα 60 δολάρια στην αρχή για τα παιχνίδια των τριών εθνικών ομάδων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού, έφτασαν περίπου τα 350. Όταν ανεβαίναμε και πηγαίναμε σε knockout παιχνίδια, αυτά εκτοξεύονταν.
0: Δηλαδή,
1: και έτσι λοιπόν γύρω στα 500, ενώ όταν φτάναμε σε διακεκριμένες θέσεις, μιλάμε για 6.500 δολάρια σε καλές θέσεις στα γήπεδα μέσα, ενώ όταν πηγαίναμε στη δευτερογενή αγορά είχαμε από 16.000 μέχρι 60.000 δολάρια το εισιτήριο.
0: Όταν λες δευτερογενή αγορά, τι εννοείς?
1: Όταν κάποιος λοιπόν μέσω...
0: Μαύρη αγορά, αγόραζα εγώ και πουλούσα σε σένα.
1: Μαύρη αγορά, υπήρχε και επίσημη, ουσιαστικά επίτρεψε μου τον αδόκιμο όρο επίσημη μαύρη αγορά, δηλαδή υπήρχε πλατφόρμα της FIFA, όπου αν ο Νότης ήθελε να πουλήσει, ας πούμε, το εισιτήριό του και έφραζε κάποιος την επιθυμία να το αγοράσει σε πολλαπλάσια βεβαίως τιμή, έπρεπε ο πολλών και ο αγοράζων, ο πολιτής και ο αγοραστής, να καταβάλει το 15% στη FIFA.
0: Απίστευτο.
1: Οπότε καταλαβαίνετε δηλαδή ότι κερδίζανε και από αυτή την αγορά. Απίστευτο. Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητα πράγματα.
0: Είπες ότι το 30 θα συμμετάσχουν 60 ομάδες.
1: Δεν είναι επίσημο ακόμα,
0: είναι επίσημο,
1: αλλά προς τα εκεί προσανατολίζονται. Ναι, σε αυτό που
0: άρα,
1: άρα η εθνική, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο.
0: Άρα η εθνική φιλοδοξούμε να τα καταφέρει, έτσι δεν είναι? Να τη δούμε μετά το 2014.
1: Επιτέλους δηλαδή.
0: Από το 2014.
1: Τώρα έχουν περάσει 16 χρόνια μέχρι τώρα.
0: Θα έχουν για να περάσει μέχρι το 30.
1: Μας ομάδα που μας έκανε αθλητικά υπερήφανο το 2004. Επιτέλους δηλαδή να δούμε και από εκεί είναι ότι μου να τα καταφέρουν.
0: Ναι, έστω στους ομίλους. Να σε ρωτήσω όμως, έχουμε μια φουρνιά νέων καλών παιδιών, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, ιδιαίτερα μεσοεπιθετικών θα έλεγα. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφερε η εθνική ομάδα.
0: Μήπως έκανε ένα λάθος, τον αγαπώ πολύ, τον συμπαθώ πάρα πολύ τον
1: Και είναι ένας
0: Ιβκοβιτς.
1: Εξαιρετικός άνθρωπος.
0: Μήπως δεν έκανε το μείγμα εκείνο που θα έπρεπε, δηλαδή με κάποιους λίγο μεγαλύτερους, να
1: υπήρχε
0: μια ισορροπία.
1: σωστά να
0: πιο έμπειρα να τα κατάφερνε. Τέλος πάντων, αυτό είναι πίσω.
1: Και στην Αμερική είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς είχε απασχολήσει, πιστεύω να έχει αντιμετωπιστεί. Αλλά για να ολοκληρώσω έτσι, μπήσα να προσπαθήσω να πω δύο πράγματα ακόμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι, γιατί έλεγα ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και με οικονομικά στοιχεία και με κοινωνικά και τεχνολογικά κτλ. Κτλ. Ότι 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να αλληλεπιδράσουν ή αλληλεπέδρασαν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή ουσιαστικά ανώτιμο το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
0: Το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού
1: ακριβώς,
0: είδε Μουντιάλ.
1: Το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου απόψε στις 10 το βράδυ από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 αναμένεται να παρακολουθήσουν κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι από όλο τον κόσμο.
0: Μια Κίνα.
1: Τεράστιο.
0: Μια Κίνα. Φαντάσου λοιπόν όταν μπει και η Κίνα και η Ινδία, πώς θα γίνει.
1: Και η Ινδία. Ακριβώς. Μιλάμε βέβαια για τον αθλητισμό. Και όσον αφορά τα εισιτήρια, ό,τι που λέγαμε για τις τεράστιες τιμές, ότι τα εισιτήρια τα οποία διατέθηκαν στο Μουντιάλ ήταν 6,5 εκατομμύρια. Αν αθροίσουμε τα εισιτήρια του 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας και του 2022 στο Κατάρ, σε αυτές τις δύο χώρες που διοργανώθηκαν τα προηγούμενα παγκόσμια, αθροιστικά ήταν λιγότερα τα 6,5 εκατομμύρια. Θα μου πεις βέβαια ότι εκεί ήταν οι ομάδες 32,
0: ναι,
1: εδώ είναι 48.
0: Τα παιχνίδια,
1: αλλά ναι, μιλάμε τώρα για τον αθλητισμό. Μια παγκόσμια βιομηχανία παραγωγής εσόδων υπολογίζεται ότι τα τελευταία 10 χρόνια ότι τα έσοδα που παρήγαγε η αθλητική βιομηχανία ήταν 2,3 εκατομμύρια δολάρια.
0: Σταμάτα, ζαλίστηκα.
1: Η 10η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Και μέχρι το 2030 θα φτάσει τα 3,5 με 4 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνεις δηλαδή. Είναι τεράστια τα μεγέθη. Ωστόσο δεν
0: αυτό,
1: πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πρώτα απ' όλα αθλητισμός, είναι σπόροι, είναι άνθρωποι.
0: Ναι, είναι πάνω απ' όλα παιχνίδι, είναι πάνω απ' όλα μαγεία και όλα αυτά που είπαμε μάλλον επιβεβαιώνουν κάτι, έτσι είχα γράψει επιπόλαια στο Facebook στη σελίδα μου, όπως επιπόλαια γράφω τις περισσότερες φορές, πεθαίνει το ποδόσφαιρο με ερωτηματικό, γιατί αν δεν συντηρήσουμε τη μαγεία και αν αφήσουμε όλα αυτά να πάρουν κεφάλι, δεν νομίζω ότι το ποδόσφαιρο θα είναι το ίδιο. Πάνο Σαμαράς, καλός συνάδελφος, φίλος.
1: Καλή
0: ξέρω Πάνο.
1: Για τη φιλοξενία να πω
0: εγώ σε ευχαριστώ για να τα πω.
1: Θα καμαρώσουμε τον Λιονέλ Μέση, τον 39χρονο, και τον 19χρονο τον Γιαμάλ.
0: Που πριν 19 χρόνια του έκανε μπάνιο ο Μέση. Γιατί...
1: Σε μια εκδήλωση που έκανε η Μπαρτσελόνα με την αθλητική εφημερίδα Sport και τη UNICEF, ένα φιλανθρωπικό γκαλά εκεί για να συγκεντρωθούν πόροι.
0: Να το πούμε γι' αυτό.
1: Για το όνομα του Θεού, πώς θα μπορούσε κανένας να σκεφτεί κάτι τέτοιο?
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι η φωτογραφία είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά η φτωχή οικογένεια του Γιαμάλ κληρώθηκε να πάει στον Καμπ Νου στην Μπαρσελόνα και οι παίκτες της Μπαρσελόνα να κλείνουν παιδάκια, να παίξουν με τα παιδάκια μέσα. Τότε είχε το UNICEF η Μπαρσελόνα στη φανέλα.
1: Ακριβώς. Και πιθανότητα ότι μία, για να συμβεί αυτό, να τεθούν αντιμέτωποι αυτοί δύο άνθρωποι, μία στα 13,5 νομίζω δισεκατομμύρια ήταν η πιθανότητα.
0: Τώρα...
1: Και οι δυο με κοινή αρχή τη Λαμασία. Έτσι, από εκεί ξεκίνησε τα 13 του ο Μέση, στα 7 του ο Γιαμάλ και φτάσανε να αυτοί που είναι.
0: Και ο Μέση 19 χρόνο τότε έπλαινε τον 9 μηνών Γιαμάλ.
1: Ναι.
0: Και σήμερα θα τους δούμε αντίπαλους.
1: Αντίπαλους.
0: Θα πάω να παίξω στοίχημα γκολ και ο ένας γκολ και ο άλλος, να δω τι αποδίδει.
1: Με τα προγνωστικά να δίνουν ένα ελαφρύ προβάδισμα στην Ισπανία σε ένα 54-56% και αντίστοιχα 46-44% στην ομάδα της Αργεντινής.
0: Πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα το δούμε το βράδυ. Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη και χαρά.
0: Ο Πάνος Σαμαράς, πάλι ο συνάδελφος από την Era Sport, μας βοήθησε να δούμε οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές αλλά και αγωνιστικές όψεις του Μουντιάλ που τελειώνει σήμερα με το τελικό Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή όπως θέλετε. Νωρίτερα είχαμε μιλήσει με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο για... κάναμε ένα tour d'horizon, κόμματα που διαλύονται, κόμματα που εμφανίζονται, κόμματα που περιμένουν στη γωνία να εμφανιστούν, κόμματα που είναι αμφίβολα, θα φτάσουν ή και πώς θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες. συνδεθήκαμε και με τον κύριο Αρτοπίο της πυροσβεστικής υπηρεσίας να μας καθησυχάσει για την φωτιά στα σελήνια της Σαλαμίνας και πιο νωρίς μια πιο φιλοσοφική διάθεση μιλήσαμε με τον Κώστα Κούρκουλο, αρθρογράφο και έγκριτο νομικό, για την κοινοτοπία του κακού και πώς αυτή εκφράζεται μέσω από την τρομοκρατία, όποιο χρώμα και αν έχει αυτή. Κάπως έτσι, Κυριακή μεσημέρι, από την News Radio 105,8, φτάνουμε στο τέλος. Γιάννης Περιδοζής ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα και σήμερα, εκτάκτως 2 ώρες, εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη και στη ροή. Να τις αναμειώσει στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Θάνος Χιαφάκας και αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Θα τα λέμε όλη την εβδομάδα στο ρεπορτάζ. Την άλλη Κυριακή να είμαστε καλά. Κυριακή μεσημέρι, από την News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Αστραξακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Αστραξακίου. Πες μας ό,τι πες. more.com.artinfo.gr.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή, 19 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε δασική έκταση στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Σελήνια. Νωρίτερα ήχησε το 112. Πόσο κοινοτάρχης της Μεσσηνίας φέρεται να εκβίαζε συγχωριανούς του για το πότισμα και τους έκαιγε τα κτήματα. Τους έκλεβε και επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. 7 φωτιές σε 10 χρόνια είχαν βάλει στην περιοχή. Στον εισαγγελέα οι 3 συλληφθέντες. Η αντίδραση της κυβέρνησης. Συνελήφθηκε ο 50χρονος που έβαλε φωτιά στην Άνοιξη. Σε κλειό καύσωνα η χώρα με σαραντάρια. Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο κόκκινο με 43 βαθμούς Κελσίου. Θερινές εκπτώσεις, ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα ή προσδοκίες του εμπορικού κόσμου. Ακόμα σκοράρουν στο Μαϊάμι. Έβρεξε 10 γκολ. Η Αγγλία νίκησε τη Γαλλία με 6-4 σε έναν τρελό αγώνα. Στις 10 το βράδυ ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία από την ΕΡΤ1. Εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά του Ιράν μετά και τους 2 θανάτους Αμερικανών στρατιωτών. Βουλευτές και υπουργοί διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη πριν αποφανθεί η δικαιοσύνη, αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η αντιπολίτευση δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας, έγραψε ο Πρωθυπουργός. Πρόεδρος Ιρένα Δούρου, γραμματέας ο Νίκος Παπάς, απλό μέλος της Εκλογικής Επιτροπής ο Παύλος Πολάκης των ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται το μυστήριο με τη σωρό που βρέθηκε σε βαλίτσα. Σοκαριστικό τροχαίο στα Χανιά. Στενοφόρο τράκαρε με αυτοκίνητο και τούμπαρε. Νεκρός ο ασθενής που μετέφερε, 2 διασώστες τραυματίες. Και τέλος, χωρίς delivery, ο τελικός του Μουντιάλ, στάση εργασίας από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, οι διανομής διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας μετά το θάνατο συναδέλφου τους σε τροχαίο στη Μεσογείο. Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στην Σαλαμίνα, στην περιοχή Σελήνια, κοντά σε σπίτια. Πριν από λίγο ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ συνδράμουν από αεροσκάφη. Πάμε ευθύς αμέσως στην Σοφία Ορφανού, που παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς και μας ενημερώνει. Σοφία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η εικόνα της φωτιάς είναι βελτιωμένη. Έχει πλέον οριοθετηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από πυροσβεστικές μας πηγές. Αυτή τη στιγμή παραμένουν στο σημείο φυσικά ισχυρές δυνάμεις, περισσότεροι από 100 πυροσβέστες, αλλά και εναέρια μέσα, αλλά και επίγειες δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Καθώς και πριν από λίγα λεπτά, στο νότιο τμήμα, είχαμε μία ακόμη αναζωπήρωση, η οποία ωστόσο ελέγχθηκε άμεσα από τα εναέρια μέσα. Για στο σημείο να θυμίσουμε ότι είχαν σπεύσει και εθελοντές όπου συνέδραμαν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είχε ξεσπάσει λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας, δίπλα ακριβώς από σπίτια, και κατέκαψε δασική έκταση, χωρίς ωστόσο οι φλόγες να μπουν, από ό,τι μαθαίνουμε, στο εσωτερικό των σπιτιών.
4: Και είχε και το 112, έτσι.
5: Αρχικά υπήρξε ένα μήνυμα το 112 για να βρίσκονται σε ετοιμότητα και μετά για την απομάκρυνσή τους από το σημείο για προληπτική εκένωση ουσιαστικά.
4: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Τώρα, το κατόφλι των δικαστηρίων Καλαμάτας πέρασαν οι τρεις συλληθέντες για την υπόθεση των κατεξακολούθηση εμπρισμών στην ευρύτερη περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Οι συλληθέντες είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του. Πάμε στον συνάδελφο, τον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Καλό μεσημέρι.

0: εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος από την Αθήνα είναι αυτοί που τους μετέφεραν και τους έβγαλαν από το δικαστικό Μέγαρο. Οι ίδιοι, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμφωνα με όσα μας είπαν οι δικηγόροι τους, οι οποίοι τώρα ενημερώνονται για την δικογραφία και το τι περιέχει αυτή, αρνούνται αρχικά όλες τις κατηγορίες τις οποίες τους αποδίδονται. Η βαρύτατη κατηγορία που τους αποδίδεται και η κυριότερη είναι αυτή του εμπρισμού κατά εξακολούθηση. Τουλάχιστον κατηγορούνται για 7 πυρκαγιές στα έτη 2024 και 2025, τόσο βασικές όσο και αγροτικές, όπου σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατέστρεψαν περιουσίες σε συγκεκριμένες πυρκαγιές, ενώ μπορούσαν να βλάψουν ακόμα και ανθρώπινες ζωές. Κάποιοι εξ αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες μας, κατηγορούνται και με την κατηγορία της εκβίασης, καθότι σύμφωνα με πληροφορίες, Γρηγόρη, φέρεται να είχαν υπό έλεγχο το αρδευτικό σύστημα εδώ της περιοχής, να ζητούσαν από συγχωριανούς τους κάποια συγκεκριμένα ποσά για να ανοίξουν, να ποτίσουν τα χωράφια τους. Mm-hmm. Αν δεν εισέπραταν αυτά τα λεφτά, τότε φαίνεται ότι κατέστρεφαν τις
1: περιοχές. Κώστα, από ό,τι φαίνεται, και υπάρχει συνάφεια της πυρκαγιάς με τον εκβιασμό.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Υπάρχει συνάφεια.
0: Σε κάθε περίπτωση θέλω να σου πω, Γρηγόρη, ότι...
1: Θάνος, Κώστα, ο Θάνος
0: είναι. Χίλια συγγνώμη, Θάνο, από συνέχεια, από συνήθεια. Λοιπόν, Θάνο, σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μία... για φωτιές που τα τελευταία χρόνια έχουν μπει ούκο λίγες φορές. Μιλάμε για δεκάδες πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι στην συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να η ΔΑΕ να έχει δεχθεί πολλές καταγγελίες και έμπειρα στελέχη της, τουλάχιστον τα τελευταία 2,5 χρόνια, να βρίσκονται κυριολεκτικά εδώ στην περιοχή και να διερευνούν έρευνα για αυτές τις υποθέσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι όλη αυτή η έρευνα, τηλεφωνικές συνδιαλλαγές οι οποίες έχουν νόμιμα στα χέρια τους, σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαρτυρικές καταθέσεις που έχουν πάρει, τα στοιχεία που συνέλεξαν τα έμπειρα στελέχη εδώ επιτόπου, στα μέρη που κάηκαν, είναι όλα αυτά που οδήγησαν στα 3 εντάλματα σύλληψης χθες το πρωί και να οδηγηθούν αυτοί οι 3 κατηγορούμενοι σήμερα στη δικαιοσύνη.
1: Είχαν και την εποπτεία της περιοχής ό,τι έχει να κάνει με το νερό, δηλαδή...
0: Αυτό είπα και νωρίτερα, ότι ουσιαστικά φαίνεται ότι έλεγχαν το ερδευτικό σύστημα. Κοίταξε,
1: και έδιναν νερό σε κάποια χωράφια, ενώ σε κάποια άλλα όχι, ανάλογα.
0: Είναι ψιλογνωστό στα χωριά εδώ, στις περιοχές που αντιμετωπίζουν τα καλοκαίρια ζητήματα λειψιδρίας, οι βάνες να ανοίγουν και να ελέγχονται κυρίως από στελέχη της αυτοδιοίκησης, κυρίως στους κοινοτάρχες.
1: Μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι το χρησιμοποιούσαν ως μέτρο εξουσίας και εκβιασμού προς άλλους χωριανούς τους, σύμφωνα με την έρευνα του πυροσβεστικού σώματος των στελεχών της ΔΑΕ. Όλο αυτό. Είναι λοιπόν σε συνάφεια με τις δασικές πυρκαγιές. Μιλάμε για πολλές δασικές πυρκαγιές που έχουν δει οι άνθρωποι εδώ να καταστρέφονται και οι περιουσίες τους σε λοκαλλιέργειες. Ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είχαν κινδυνεύσει και ανθρώπινες ζωές. Είχαμε κενώσεις χωριών τα προηγούμενα χρόνια σε δασικές πυρκαγιές.
1: Βέβαια, γιατί η φωτιά μπορεί να επεκταθεί. Είχαμε και ταρίφες, γνωρίζουμε, Κώστα, πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Τα ποσά, και το λέω με κάθε επιφύλαξη, γιατί είναι πολύ νωρίς να έχουμε κάποια ποσά. Μιλάμε για μικροποσά, κυρίως 200-300 ευρώ, αυτά που ζητούν.
1: Μάλιστα.
0: Για αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο είναι πληροφορίες που τις μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Τώρα είναι στο στάδιο, δηλαδή και οι δικηγόροι αυτές τις ώρες έχουν πάρει την πληροφορία, την δικογραφία, να δουν γιατί κατηγορούνται οι πελάτες. Ωστόσο, πάντως, σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνω ότι οι δικηγόροι αρνούνται όλες τις κατηγορίες που τους αποδίδονται από τις αρχές.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Τώρα, στην Αττική, βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγράψει καρέ-καρέ τις κινήσεις 50χρονου την ώρα που βάζει φωτιά στον οικισμό της Άνοιξης. Πάμε ξανά στην Σοφία Ορφανού που έχει το ρεπορτάζ. Σοφία.
2: Και στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται το 50χρονο στις 16 Ιουλίου στις 11 και 22, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, να κινείται πεζό στην οδό Δημοκρατία στην Άνοιξη. Για μερικά λεπτά κοντοστέκεται δίπλα από κάδους απορριμμάτων και αφού κάνει ελάχιστα βήματα, εκδηλώνεται η πυρκαγιά δίπλα ακριβώς μάλιστα από δασική έκταση. Ο ίδιος, όπως διακρίνουμε και στα πλάνα, συνεχίζει να περπατάει σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ενώ πίσω ότι η φωτιά έχει πλέον πάρει διαστάσεις. Μετά από την άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά χωρίς να επεκταθεί ούτε στη δασική έκταση αλλά ούτε και σε σπίτια που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα από το σημείο, γι' αυτό και υπήρχαν και κάδοι απορριμμάτων. Έκαναν τεράστια έρευνα το ανακριτικό της πυροσβεστικής, όπου έφτασαν στα ίχνη του 50χρονου, όπου και συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για εμπρισμό. Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να έχει υποστηρίξει ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ότι δεν θυμάται τις κινήσεις του και ότι δεν επέστρεψε πεζό στο σπίτι του.
1: Μάλιστα. Σοφία, να σε ευχαριστήσω εκ νέου. Τώρα στην Θεσσαλονίκη έντονο προβληματισμό προκαλούν οι εκατοντάδες πυρκαγιές που εκδηλώνονται καθημερινά. Πάμε στον συνάδελφο, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος και θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.

0: Φτάνω κυρίες και κύριοι από τη Θεσσαλονίκη. 262 εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν τις πρώτες 18 μέρες του Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καθημερινά 15 πυρκαγιές στον νομό Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο.
1: 15 φωτιές πυρκαγιές σε καθημερινή βάση.
0: Σε καθημερινή βάση. Και είχαμε τρεις πυρκαγιές μεγάλες στο τελευταίο διάστημα. Η μία ήταν και φωνική με τρεις νεκρούς στην Λυτή, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη ήταν στο Ρεόκαστρο, όπου εκεί είχαμε μεγάλες ζημιές σε εγκαταστάσεις. Και η τρίτη ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, που έφτασε μέχρι και τα πρώτα σπίτια της Σουρωτής στην Θέρμη. Συνολικά στην Κεντρική Μακεδονία τις 18 πρώτες μέρες είχαμε 626 πυρκαγιές. Και για αυτόν τον λόγο έχουν θορυβωθεί στην πυροσβεστική υπηρεσία και στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την Αθήνα βρίσκονται από την περασμένη Τετάρτη εδώ, κάνουν φύλο και φτερό τα συμβάντα, προκειμένου να δουν αν υπάρχει κάποια από αυτά, σε κάποια από αυτά συσχέτιση. Πάντως, αυτό που λένε οι επιστήμονες είναι ότι έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες στη Βόρεια Ελλάδα. Το προηγούμενο διάστημα είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό οδήγησε στο να έχουμε πάρα πολλά χόρτα, τα οποία μεγάλωσαν γρήγορα. Τώρα έχουν αλλάξει οι καιρικές συνθήκες. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και αυτό ευνοεί τις πυρκαγιές. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει η πυροσβεστική και συνιστά είναι προσοχή, τη μέγιστη προσοχή στους πολίτες.
1: Τίμος, ευχαριστώ πολύ. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες και την κορύφωση του φαινομένου να αναμένεται την Τρίτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην Αναστασία Τυράσκη, μας ενημερώνει σχετικά. Αναστασία, καλό μεσημέρι. Τα λέγαμε και χθες. Έχουμε περάσει σε καθεστώς καύσωνα.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεκινήσει αυτός ο πρώτος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, καθώς ήδη και χθες σημειώθηκαν θερμοκρασίες που έφτασαν τους 38 βαθμούς σε αρκετές περιοχές τα υπηρετικά. Τοπικά είχαμε και 39 σε κάποιες περιοχές. Οπότε, ναι, έχει ξεκινήσει ο καύσωνας αυτός. Μια αντίστοιχη κατάσταση περιμένουμε και για σήμερα. Υπάρχει πιθανότητα τοπικά να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, αλλά την κορύφωση την περιμένουμε αύριο και κυρίως την Τρίτη. Οπότε, περιμένουμε 40 στις υπηρετικές περιοχές. Περιμένουμε να ανέβει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία και στην νησιωτική χώρα. Στην Κρήτη ήδη από τώρα έχουμε θερμοκρασίες που φτάνουν τους 38 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιά περιμένουμε να φτάσει αρκετά υψηλά η θερμοκρασία, κυρίως Δευτέρα και Τρίτη. Είναι πιθανό τοπικά να αγγίξουμε και τους 41 βαθμούς, κυρίως την Τρίτη και κυρίως σε περιοχές στα κεντρικά και νότια υπηρετικά, δηλαδή μιλάμε για τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ενώ από την Τετάρτη πλέον θα αρχίσει η αποκλιμάκωση του φαινομένου από τη Βόρεια Ελλάδα. Μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνει αυτή μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα παραμείνουν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ενώ την Πέμπτη πλέον θα μπει ο βοριάς. Θα έχουμε αρκετή πτώση της θερμοκρασίας, θα γίνει αισθητή γενικά σε όλη τη χώρα και θα πάμε σε θερμοκρασίες αρκετά χαμηλότερες. Δηλαδή θα είναι αισθητή αυτή η μεταβολή στον καιρό. Μιλάμε για μέγιστες τιμές πλέον γύρω στους 34-35 το πολύ.
1: Και μετά έρχονται και οι βροχές, μας είπες.
2: Βέβαια. Βέβαια, περιμένουμε ήδη και την Τετάρτη, περιμένουμε στη Βόρεια Ελλάδα να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, πιθανότατα και κάποιες τοπικές καταιγίδες. Την Πέμπτη επίσης περιμένουμε κάποιες βροχές, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, αλλά τις περισσότερες βροχοπτώσεις τις περιμένουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει ένα σύστημα το οποίο θα φέρει αρκετή βροχή, θα φέρει καταιγίδες και θα ρίξει ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία. Λοιπόν, σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή.
1: Καύσωνα στις καταιγίδες. Θέλω να σε ρωτήσω, δεν είναι είδηση όμως το γεγονός ότι μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού και είναι 19 Ιουλίου. Εγώ θυμάμαι συζητήσεις από το Μάη, από τον Ιούνιο για καύσωνες. Δεν είναι είδηση ότι έχουμε φτάσει, πάμε προς το τέλος του Ιούλη και μιλάμε για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού. Δεν είναι σημαντικό αυτό?
2: Σίγουρα είναι ασυνήθιστο και κυρίως τα τελευταία χρόνια όντως είχαμε θερμοκρασίες που φτάναμε τους 40 βαθμούς και Ιούνιο και Ιούλιο νωρίτερα και Ιούνιο, αλλά και υπήρξαν χρονιές που φτάσαμε και τους 40 βαθμούς το Μάιο. σίγουρα έχουμε αργήσει, μπορούμε να το πούμε έτσι, φέτος να ανέβει η θερμοκρασία τόσο πολύ. Δεν είναι συνηθισμένο. Εντάξει, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως αφύσικο σε καμία περίπτωση.
1: Όχι, έχει ξανασυμβεί.
2: Είναι ασυνήθιστο.
1: Αυτοί οι καύσονες που πραγματικά έπληξαν την Ευρώπη, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσουν ή κατά κάποιο τρόπο να τους δούμε και στη χώρα μας?
2: Να έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα και στη χώρα. Ναι. Φυσικά υπάρχει περίπτωση. Πάντα υπάρχει περίπτωση να έχουμε τέτοια. Ήδη για τη χώρα μας έχουμε βιώσει πολύ χειρότερες συνθήκες από αυτές που έχουμε τώρα. Αυτός ο καύσωνας είναι και μικρό σε διάρκεια και μέτρια έντασης, μπορούμε να πούμε. Τα 40-41 βαθμοί δεν είναι κάτι σε καμία περίπτωση πρωτόγνωρο για τη χώρα μας. Και φυσικά, ναι, υπάρχει περίπτωση να έχουμε πολύ. Πολύ πιο
1: ισχυρά φαινόμενα. Καύσονες.
2: Ωστόσο, πρέπει να πούμε, να σημειώσουμε ότι τα προγνωστικά μας στοιχεία, τα πιο μακροπρόθεσμα, δεν φαίνεται ότι δείχνουν μια τέτοια τάση για το φετινό καλοκαίρι. Είναι αρκετά συγκρατημένα. Φαίνεται ότι δείχνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες για ακραία φαινόμενα στη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη.
1: Λοιπόν,
2: για τους επόμενους μήνες.
1: Μακάρι να την γλιτώσουμε, τι να πω. Αναστασία, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Τώρα, λόγω της έντονης ζέστης, άδειασε η πόλη της Πάτρας, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας συνέβη αυτό, με τους πατρινούς, ωστόσο, να αναζητούν καταφύγιο σε παραλίες και πισίνες. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος και θα μας ενημερώσει για την πραγματικότητα που επικρατεί στην περιοχή της Πάτρας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι θυμίζει και εποχές COVID λίγο το κέντρο της Πάτρας αυτές τις ημέρες.
1: Έρημη χώρα, έτσι.
3: Είναι ελάχιστη τελείως. Πραγματικά είναι πολύ λίγη η κίνηση την οποία υπάρχει. Μετρά στους περιπατητές στο κέντρο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, στο δάχτυλο του ενός κεριού. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι βέβαια έχουν φύγει από το κλεινό ναύτη, έχουν πάει σε κάποια κοντινή παραλία για να δροσιστούν, να κάνουν τις βουτιές τους, να απολαύσουν την Κυριακή τους δίπλα στο κύμα και όχι μέσα στο κέντρο της Πάτρας, παρά το γεγονός ότι είναι ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα εξαιτίας των θερινών εκπτώσεων. Βέβαια και πολλοί έμποροι είναι αυτοί οι οποίοι επέλεξαν να μην ανοίξουν τα καταστήματά τους σήμερα για να προτιμήσουν κάποια κοντινή απόδραση. Έτσι κι αλλιώς και το καταναλωτικό κοινό είναι πολύ λίγο, είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν με κάποιες τσάντες στα χέρια στο κέντρο της Πάτρας. Πάντως να πούμε ότι η κατάσταση σήμερα εξαιτίας έτσι λίγο της θαλασσινής άβρας που υπάρχει από τον Πατραϊκό είναι κάπως καλύτερη σε σχέση με χτες τουλάχιστον. Δεν φαίνεται να έχει ξεπεράσει θερμοκρασία πάνω στους 34-35 βαθμούς στο κέντρο της Πάτρας. Ωστόσο οι προβλέψεις των μετεωρολόγων κάνουν λόγο για ζέστη αρκετή και αύριο και μεσαύριο. Επομένως είναι πολύ πιθανό να δούμε το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει σε πιο μεγάλα ύψη αν αυτό το αεράκι σταματήσει να έρχεται να μας δροσίζει από τον Πατραϊκό κόλπο.
1: Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, καυτή είναι η μέρα και στην Λάρισα. Εκεί βρίσκεται η Μάνια Γκουσιάρη και θα μας πει περισσότερα. Μάνια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου έχουμε συνηθίσει βέβαια στις υψηλές θερμοκρασίες. Κανείς εδώ δεν μιλάει για καύσωνα στην πόλη μας, αφού συνηθισμένοι είμαστε στις θερμοκρασίες αυτές που επικρατούν αυτή την ώρα. Ποιες είναι αυτές? Σύμφωνα με την μέτρηση που δίνει αυτή τη στιγμή ο μετεωρολογικός σταθμός του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας της Λάρισας, η θερμοκρασία είναι στους 37,2 βαθμούς, η αίσθηση δυσφορίας στους 38,1, ένα βαθμό παραπάνω. Υπάρχει ένα αεράκι ελαφρύ αν βγει κανείς λίγο πιο έξω από το κέντρο της πόλης. Εγώ βρίσκομαι σε ένα τέτοιο σημείο, σε μια συνοικία της Λάρισας στην Νεάπολη, όπου λειτουργεί η δημοτική πισίνα της πόλης και όπου εδώ φαίνεται ότι ήταν η επιλογή σήμερα για αρκετούς λαρισαίους, από αυτούς τέλος πάντων που δεν κατάφεραν ή δεν προτίμησαν
1: βούτυξες,
4: να πάνε σε κάποια παραλία.
1: Μάνια, βούτυξες ή όχι?
4: Όχι, όταν είμαστε σε δουλειά δεν μπορούμε να αναφεθούμε.
1: Θα το έκανες πιο ζωντανό το ρεπορτάζ.
4: Να το ζήσουμε και εμείς, λες,
1: την επόμενη φορά.
4: Λοιπόν, ίσως την επόμενη φορά.
1: Σε ευχαριστώ.
4: Όχι, δεν έχω να πω κάτι, επειδή είπα για τα παράλια εδώ κοντά της περιοχής, στον Αγιώκαμπο, στο Δήμο Αγιάς, αλλά και στα παράλια της Πιερίας που πάνε πολύ λαρισαίοι. Οι πληροφορίες μας από εκεί αναφέρουν ότι δεν πέφτει η καρφίτσα που λέμε. Έχουν βουλιάξει οι κοντινές παραλίες, αλλά και εδώ στην πόλη όσοι μένουν, μια χαρά βλέπω ότι περνάνε. Οπότε εντάξει, θα το περάσουμε και αυτό.
1: Θα το περάσουμε και αυτό. Μάνια, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.
5: Ωρα Μουντιάλ.
1: Και έφτασε η πιο μεγάλη στιγμή. Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει ο πρώτος Latin τελικός στην ιστορία ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες πραγματοποιήθηκε ο πιο θεαματικός από πλευράς επίτευξης τερμάτων μικρός τελικός. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλώς μεσημέρι. Έβρεξε γκολ χτες. Έβρεχε συνεχώς γκολ. Είδαμε μία ανατροπή, πήγε να γίνει η ανατροπή. Είδαμε μία Αγγλία να παίζει σχεδόν μονότερμα τη Γαλλία. Πήγε να γίνει η ανατροπή, αλλά τελικά δεν έγινε.
5: Ναι, δεν έγινε, και μακάρι αυτός να είναι και ένας προάγγελος για το τι μπορεί να δούμε σήμερα, έτσι. Διαφορετικά παιχνίδια, αλλά...
1: Τόσα γκολ δεν νομίζω.
5: Ήταν ένα φεστιβάλ γκολ χθες. 6-4 νίκησε η Αγγλία τη Γαλλία. Τερμάτισε τρίτη, πήρε και τα μετάλλια της. Το ευχαριστήθηκαν και οι Άγγλοι πάρα πολύ μετά τον αποκλεισμό τους από τον τελικό. Προηγήθηκαν μάλιστα με 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Εμπαπέ και η παρέα του ήταν εξίσου καταπληκτικοί όσο και οι Άγγλοι στο πρώτο ημίχρονο. Μείωσαν το σκορ, έφτασαν στο 4-3, βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 5-3. Έκανε το 5-4, αλλά τελικά ο Μπέλιχαμ είχε την τελευταία λέξη. Και έκανε αυτό το τελικό και εντυπωσιακό με 10 γκολ 6-4. Ένα πραγματικά πολύ εντυπωσιακό γεγονός. Έτσι ο Εμπαπέ έφτασε τα 10 τέρματα φέτος, 22 στο σύνολο, ναι. Ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έχει 8 και φέτος και 21 συνολικά, και περιμένει τον μεγάλο Λιονέλ Μέση σήμερα τι θα κάνει για να μάθει ο Γάλλος Σταρ εάν τελικά κατακτήσει αυτός το χρυσό παπούτσι. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 γκολ ο Μέση για να φτάσει αυτός στα 10 γκολ όσον αφορά τη μάχη για το πρώτο σκόρε, και μία ασίστ αν θέλει να ξεπεράσει τον σπουδαίο επίσης Εμπαπέ. Από εκεί και πέρα, λίγες ώρες έμειναν για το τελικό του 23.
1: Πριν πάμε στο τελικό, έρχεται ο Ζιζού στην Γαλλία.
5: Ο Ζιζού ήταν τέλος του μήνα, θα ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του Ντεσάν και αμέσως μετά θα ανακοινωθεί. Ο Ζιζού, ο οποίος εδώ και 1-1,5 χρόνο είναι γνωστό ότι είναι έτοιμος να αναλάβει, να επιστρέψει έπειτα από μια πενταετία στους πάγκους πάλι. Αυτή τη φορά της αγαπημένης του Γαλλίας, να θυμίσω ότι η Ζιζού ως ποδοσφαιριστής έχει παίξει 2 τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Το νέα τον έχει κατακτήσει.
1: Πρέπει το 1998 να έχει παίξει και με το Ντεσάν, να είναι μαζί συμπαίκτες.
5: Συμπαίκτες ήταν, βέβαια. Οι τρεις αρχηγοί μαζί με το Ντεσάγι ήταν οι αρχηγοί της Εθνικής Γαλλίας το 1998, και φυσικά το 2002 με την ιστορική κουτούλια στο Ματεράτσι, ναι. Οι παλαιότερους να θυμούνται αυτή την κουτουλιά στο κυκνιοάσμα του μεγάλου Ζινετή Ζιντάν.
1: Πάμε στο τελικό.
5: Πάμε στο τελικό λοιπόν, 23ος τελικός, 10 ώρα το βράδυ από την ΕΡΤ 1 στο Midlife Stadium, 80.663 θεατών στο New Jersey Υόρκης, εκεί όπου θα παραβληθεί και ο πρόεδρος Τραμπ, το είπαμε και χθες, και θα παραδώσει και το βαρύτιμο τρόπαιο στους διοικητές, θα κάνει και την απονομή δηλαδή ο Τραμπ.
1: Ο Μιλέη δεν θα πάει της Αργεντινής, λέει, γιατί το θεωρεί γρουσουζιά. Έτσι διάβασα. Ο πρόεδρος της Αργεντινής λέει δεν θα πάει να δει τον αγώνα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά δεν θα πάει, λέει, γιατί πιστεύει ότι θα είναι γρουσουζιά άμα
5: πάει.
1: Είναι προληπτικός.
5: Ναι. Εντάξει.
1: Okay. Υπάρχουν και αυτά.
5: Δεν νομίζω ότι θα φταίει αυτό. Θα το χάσει η Αργεντινή, θα φταίει αυτό σίγουρα. Η Ισπανία-Αργεντινή λοιπόν στην παγκόσμια σκακέρα, και ο θρόνος του ποδοσφαίρου περιμένει να μάθει τον επόμενο βασιλιά, εκτός κι αν ο βασιλιάς παραμείνει στο θρόνο του, και αναφέρουν φυσικά στο Λιονέλ Μέση, ναι. Ο οποίος με την Αργεντινή κατέκτησε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο και ετοιμάζεται για το back-to-back, κάτι που έχει καταφέρει μόνο η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Ετοιμάζεται λοιπόν και η Αργεντινή για αυτό το επιβλητικό back-to-back. Οι Ισπανοί κυριαρχούν με την μπάλα στα πόδια σε όλο το παγκόσμιο κύπελλο. 63% κατοχή δεν είχε κανένας μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο. Η καλύτερη άμυνα απέναντι στον καλύτερο ποδοσφαιριστή του τουρνουά, το Μέση. Καλύτερη άμυνα είναι της Ισπανίας. Η Ισπανία έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε όλη τη διοργάνωση, παρουσιάζοντας ένα σύνολο με το απόλυτο το πνεύμα της ομαδικότητας. Από την άλλη, η Αργεντινή του Λίο Μέση έχει μοχθήσει όσο καμία άλλη ομάδα, αφού για να αγωνιστεί στο τελικό χρειάζεται να φτάσει αρκετές φορές στα όρια του αποκλεισμού και με γκολ στο τέλος των αναμετρήσεων καταφέρνει τελικά να πετυχαίνει τις ανατροπές και να παίρνει τις προκρίσεις και να φτάσει στο τελικό. Στη φετινή διοργάνωση η Αργεντινή έχει πετύχει 11 γκολ από το 75ο λεπτό και μετά. Να θυμίσω, με το πράσινο ακροτήρι στους 32, 3-2 στην παράταση. Με την Αίγυπτο στους 16, 3-2 με ανατροπή. Με την Ελβετία στους 8, 3-1 στην παράταση. Και με την Αγγλία, το ιστορικό αυτό παιχνίδι, 2-1 με επίσης ετική ανατροπή μέσα σε 7 λεπτά τα τελευταία αυτά λεπτά. Η προϊστορία είναι απολύτως ισορροπημένη, για να πούμε και κάτι διαφορετικό, καθώς έχουν αναμετρηθεί 14 φορές με 6 νίκες σε κάθε ομάδα και 2 ισοπαλίες. Η Ισπανία έχει πετύχει 19 γκολ και η Αργεντινή 18, δηλαδή βλέπετε και μια ισορροπία και στην προϊστορία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, δηλαδή η Ισπανία, θα αντιμετωπίσει την ενεργεία πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής σε τελικό Μουντιάλ, δηλαδή την Αργεντινή. Παράλληλα, αυτή θα είναι η δεύτερη αναμέτρηση με το τρόπαιο ανάμεσα σε δύο ισπανόφωνες χώρες, γιατί λέγαμε ότι είναι ομαδικός Λάτιν. Έχει ξανασημειωθεί το 1930, όταν η Ουρουγουάη νίκησε την Αργεντινή με 4-2. Έτσι, για την ιστορία το λέω.
1: Ωραία, Τάσο. Δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
5: Καλά, έχουμε πάρα πολύ για το χρηματοστήριο του τελικού με τα πάρα πολλά δισεκατομμύρια. Είναι 1,2
1: δισεκατομμύρια. Και υπάρχει και γκρίνια από κάποια site, ένα ιταλικό site διάβαζα, ότι ένα λαϊκό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο γίνεται, μετεξελίσσεται σε ένα άθλημα πολυτελείας, έτσι.
5: Έτσι κι αλλιώς αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα, αλλά τώρα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα το φαινόμενο αυτό, με τα πολύ ακριβά εισιτήρια των 11.000 ευρώ, των 56.000 ευρώ τα διπλά, κάποια κόμπο έτσι λέγονται εισιτήρια. Εντάξει, δεν περιμένουμε κάτι άλλο στην Αμερική. Να πω μόνο εδώ ότι 1,2 δισεκατομμύρια, πρόσεξε, δισεκατομμύρια ευρώ κοστίζει η Εθνική Ισπανίας, η χρηματιστική αξία των ποδοσφαιριστών, έτσι, και 807,5 εκατομμύρια ευρώ της Αργεντινής. Ο Γιαμάλ βεβαίως είναι ο πιο ακριβός με 200 εκατομμύρια ευρώ, τόσο κοστολογείται, όσο και ο Χάλαντ, έτσι, για το Φιαθήνη να το πω. Και το εντυπωσιακό είναι στην περίπτωση αυτή, για να κλείσω και με αυτό, ότι ο Μέση κοστολογείται, κρατηθείτε, μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω ηλικίας, που είναι 39 χρονών. Βεβαίως αυτή τη στιγμή όποιος πάει να πάρει το Μέση πρέπει να δώσει πάρα πάρα πολλά εκατομμύρια, γιατί αν θελήσει ο Μέση να αλλάξει στέγη και να φύγει από τη γκλαμουριά του Μαϊάμι, θα πρέπει κάποιος να του δώσει πάρα πάρα πολλά χρήματα.
1: Μια κουβέντα το άκουγα από παρουσιαστή Βρετανό για τον Μέση. Έλεγε: περπατάει στο γήπεδο και κάποια στιγμή τον ξεχνάς. Και μόλις πάρει την μπάλα, τότε είναι ξαφνικά σαν να πέφτει κεραυνός. Και
5: ναι, αμέσως. Πολύ ωραία αυτή η παρομοίωση. Πες το πώς θέλεις, αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι ο Μέση κάνει κατά μέσο όρο 8,5 χιλιόμετρα σε κάθε αγώνα. Δεν είναι πολλά συγκριτικά με τους συμπαίκτες του ή και τους αντιπάλους. Μάλιστα μπορεί να είναι και τελευταίος σε χιλιόμετρα, αν εξαιρέσει τους τερματοφύλακες δηλαδή. Αλλά όταν βγαίνει την μπάλα πραγματικά γίνεται σύμφωνας και αυτά που κάνει είναι μοναδικά.
1: Κεραυνός. Λοιπόν, Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα απολαύσουμε το σημερινό μάτς από την ΕΡΤ 1 στις 10 το βράδυ. Τώρα, περίπου 20.000 φίλαθλοι της Αργεντινής μετέτρεψαν την Times Square σε εξέδρα την παραμονή του μεγάλου τελικού. Ουσιαστικά μετέτρεψαν την πλατεία Times Square σε Buenos Aires. Σε σχέση με το μεγάλο τελικό που είπαμε και νωρίτερα με τον Τάσο, εκφράζοντας την πίστη τους για την νίκη, ενώ και οι Ισπανοί φίλαθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους του Μανχάταν. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου που έχει το ρεπορτάζ. Έλενα.
6: Ναι, τουλάχιστον 20.000 οι Αργεντινοί φιλάθλοι που κατέκλυσαν την Times Square πανηγυρίζοντας, δηλώνοντας σίγουροι για την νίκη της Αργεντινής, αλλά και εκφράζοντας τη λατρεία τους για το Λιονέλ Μέση που ουσιαστικά τους έφερε μέχρι το μεγάλο τελικό. Αυτά όλα έγιναν παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξωες στη Νέα Υόρκη εχθές, με πολύ σπονδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν και πλημμύρες σε ορισμένα τμήματα της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Και στην Αργεντινή όμως οι εκδηλώσεις λατρείας για το Μέση είναι τεράστιες. Στη γενέτειρά του τη Ροζάριο ανύψωσαν μια τεραστίων διαστάσεων φανέλα με το νούμερο 10 του Μέση δηλαδή, και μια τεράστια σημαία της Αργεντινής, αλλά η πιο μεγάλη ήταν στην μικρή πόλη Μπατάν κοντά στο Buenos Aires, όπου εκεί έφτιαξαν μια σημαία σε μήκος 1000 μέτρα και την περιέφεραν στους δρόμους οι κάτοικοι της μικρής αυτής πόλης. Και οι Ισπανοί φίλαθλοι όμως διασκεδάζουν με την καρδιά τους σε πολλές περιοχές του Μανχάταν και σε κέντρα και στους δρόμους, περιμένοντας το σημερινό μεγάλο, πολύ μεγάλο τελικό. Θα έχει διάφορες καινοτομίες αυτός ο τελικός στο διάλειμμα, στο ημίχρονο. Αυτή τη φορά δεν θα διαρκέσει 1/4, αλλά θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά, κατά τη διάρκεια του οποίου ημιχρόνου θα έχουμε μία μίνι συναυλία στα πρότυπα του Super Bowl με τη Madonna, τη Shakira, το K-pop νοικοκορεατικό συγκρότημα BTS, τον Justin Bieber, αλλά και άλλη μια καινοτομία είναι ότι στους νικητές θα δοθούν δαχτυλίδια στα πρότυπα των τελικών του NBA. Έχει βγάλει η FIFA 2026 χρυσά δαχτυλίδια με πολύτιμους λίθους, τα 30 θα δοθούν στους νικητές, τα υπόλοιπα θα διατεθούν προς πόλη, συνεσυλλεκτικά επαναλαμβάνω, και βεβαίως για αυτούς που έχουν ένα γερό πορτοφόλι φάνω, γιατί η αξία τους είναι γύρω στα 150.000 δολάρια.
1: Έτσι είναι, Έλενα, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει και το ποδόσφαιρο. Να σε ευχαριστήσω πολύ, θα σε συναντήσουμε στην πορεία ξανά του αναλυτικού δελτίου. Έμφαση στα μεγάλα έργα για να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις παρεμβάσεις στην υγεία, στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου, αλλά και στην υπόθεση αρχειοθέτησης για 9 από 13 εμπλεκόμενα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Ο Άγης Βαγιάνος είναι κοντά μας και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
7: Καλώς περιμένα. Στο επίκεντρο λοιπόν των συγκεκριμένων αναφορών του Πρωθυπουργού γράφηκαν οι μεγάλες υποδομές, οι παρεμβάσεις στο ΕΣΥ, οι αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, οι νέες ρυθμίσεις για οφειλές στο δημόσιο, η έκθεση προς τη ΕΣΥ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αλλά και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους. Τα έργα, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, μετρούν περισσότερο από τα λόγια, σημειώνοντας πως με τις παρεμβάσεις που δρομολογεί η κυβέρνηση σε μια σειρά από πτυχές κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών. Στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός αναφέρεται εκτενώς στα έργα υποδομής που, όπως τονίζει, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική και εθνική οικονομία, και επισημαίνει πως στόχος για να προχωρήσουν νέα σύνδετα έργα, στόχος είναι να προχωρήσουν νέα σύνδετα έργα που βελτιώνουν τις μετακινήσεις, την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και ενισχύουν και τη συνολικά την εθνική οικονομία. Στη βάση αυτή, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά, ένα έργο που, όπως σημειώνει, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές κοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδων κόμβων στην Δυτική Αττική, ενώ παράλληλα αναφέρεται και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτός Αττικής, επισημένοντας την παράδοση του τμήματος Ροδιές Ήλιας στη Βόρεια Εύβοια. Ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, στάθηκε ιδιαίτερα στις παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στην περιοχή, επισημένοντας πως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης χρηματοδοτήθηκε τόσο η κατασκευή του νέου οδικού άξονα, όσο και η αναβάθμιση του κέντρου υγείας της ΤΕΑΣ, το οποίο αποτελεί ένα από τα 110 κέντρα υγείας που έχουν ανακαινιστεί συνολικά. Ενώ, αναφερόμενος στην επίσκεψή του στη Βόρεια Εύβοια, σημείωσε πως είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τόσο την πρόοδο των έργων υποδομής, όσο και τις παρεμβάσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες. Ειδική αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα, λέγοντας πως αυτή επιβεβαιώνει πως η χώρα μας προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα, αφού από το 20 μέχρι σήμερα οι συστάσεις της Επιτροπής έχουν μειωθεί από 7 σε 4, ενώ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφεται πρόοδο σε όλες αυτές τις συστάσεις του προηγούμενου έτους. Η Ελλάδα, επομένως, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, με βάση τα επίσημα ευρωπαϊκά συγκριτικά δεδομένα, δεν είναι μια δυστοπία κακών θεσμών και ελληματικού κράτους δικαίου, όπως θέλει να παρουσιάζει η αντιπολίτευση. Μάλιστα, προσθέτει πως αυτά τα αποτελέσματα δεν αποτελούν λόγο εφησυχασμού, αλλά κίνδυνο για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, μεταξύ άλλων, τη συνταγματική αναθεώρηση, την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, την προστασία των δημοσιογράφων, την ενίσχυση της λογοδοσίας, αλλά και όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαφάνεια, με στόχο η επόμενη έκθεση να μην περιλαμβάνει ακόμα λιγότερες συστάσεις και έως το 2030 η Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις 20 κορυφαίες χώρες παγκοσμίως για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Ειδικά για την υπόθεση του ΠΚΠ, ο Πρωθυπουργός τονίζει πως η βασική αρχή του κράτους δικαίου είναι το τεκμήριο αθωότητας και υποστηρίζει πως η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις που είχαν τεθεί υπό έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδεικνύει πως οι υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν προτού αποφαθεί η δικαιοσύνη και επισημαίνει πως το ίδιο τεκμήριο ισχύει και για τα 4 στελέχη των οποίων οι υποθέσεις εξακολουθούν να ερευνώνται, επισημένοντας παράλληλα πως οι σχετικές διαδικασίες διεξάγονται με το θεσμικό πλαίσιο που έχει θεσπιστεί, ώστε να μην υπάρχει καμία σκία. Ο Πρωθυπουργός, ακόμα στην ανάρτηση, στην ανασκόπησή του, αναφέρεται στην διαβούλευση, στην υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση, αλλά και την ενεργοποίηση των νέων μέτρων για τη ρύθμιση οφειλών προς την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Και όπως σημειώνει, οι επιτυχές ρυθμίσεις μέχρι σήμερα για την προστασία της κύριας κατοικίας ανέρχονται σε πάνω από 64.000 και αφορούν οφειλές ύψους περίπου 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ μόνο μέσα στον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις και αφορούν κυρίως με ένα υψηλό ποσοστό τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρεται και στην διαβούλευση για τη μεταρρύθμιση τη διαχείριση των υδάτων, επισημένοντας πως σήμερα περισσότεροι από 735 διαφορετικοί φορείς διαχειρίζονται ζητήματα άρδευσης, αποχέτευσης και ίδρυσης, γεγονός που δημιουργεί ένα κατακαιρματισμό. Και όπως αναφέρει με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα και τη χρηματοδότηση έργων υποδομής ολόκληρη τη χώρα επιδιώκεται να υπάρξει βελτίωση της διαχείρισης του νερού, πάντα με τη διαχείριση του δημόσιου χαρακτήρα.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση. Τώρα, με αφορμή, για να γυρίσουμε και λίγο πίσω στο ρεπορτάζ, τη σύλληψη του κοινοτάρχη, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης σε συνέντευξή του στο Ed News και τον Αντώνη Φουρλή σημείωσε πως εφόσον υπάρξει προφυλάκηση, ο κώδικας της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπει την αυτοδίκαιη θέση του σε αργία.
8: Είδαμε ότι ενδέχεται σε αυτή την υπόθεση της Μεσσηνίας να μπλέκεται ένας κοινοτάρχης, ένας άνθρωπος,
9: ναι,
8: της αυτοδιοίκησης.
9: Μας γυρίζει στους εμπρισμούς, που είναι επίσης τεράστιο θέμα.
8: Ενδέχεται, υπάρχει, ναι, το τεκμήριο της αθωότητας κλπ. Mm-hmm. Θέλω να πω το εξής, ότι ο κώδικας της αυτοδιοίκησης είναι ξεκάθαρος και αν προφυλακιστεί θα μπει αυτομάτως σε αργία. Άρα λοιπόν προβλέπεται.
1: Και να επιστρέψουμε στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης σχετικά με την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό ασκεί ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κ. Μητσοτάκης έταξε τα πάντα στους πάντες για να γίνει Πρωθυπουργός. Χωρίς κοστολόγηση, χωρίς σχέδιο και απέτυχε γιατί τον ένοιαζε μόνο να πάρει την εξουσία, αναφέρει χαρακτηριστικά. Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να κουνάει το δάχτυλο για το τρελό φαγωπότη που στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με ευθύνη κυβερνητικών και κομματικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, το λιγότερο που απαιτείται να κάνει η κυβέρνηση είναι να επιστρέψει πίσω στους πραγματικούς δικαιούχους, βιοπαλαιστές, αγρότες, τα κλεμμένα, μέχρι και το τελευταίο ευρώ, αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιο του. Αν αυτό είναι το κράτος δικαίου που ονειρεύεται ο Πρωθυπουργός, τότε μιλάμε για έναν Πρωθυπουργό εκτός τόπου και χρόνου, προκλητικό, γεμάτο θράσος, που ξεχνά ότι ο ίδιος διαβεβαίωνε ότι θα επιστραφούν τα χρήματα, αλλά δεν μας λέει ποιοι επέστρεψαν χρήματα και πού είναι τα χρήματα τώρα που εκλάπησαν. Μάλλον γιατί τα κλεμμένα βρίσκονται σε τσέπες νεοδημοκρατών, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα περάσουμε τώρα και τις τελευταίες εξελίξεις. Νέα επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος αναδείχθηκε η Ρένα Δούρου. Ήταν η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ο οποίος επανεντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Εμμανουέλα Αργίτη.
10: Με έμφαση στην ανασυγκρότηση και την ενότητα, η Ρένα Δούρου θα επιχειρήσει να ανατάξει το ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο δύσκολο σκηνικό που έχει διαμορφωθεί από τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, όπως και από τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσης.
11: Το ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρόν στην κοινωνία για να πάρουμε μέρος στις εκλογές και το φρωτοβονάζω, είτε με ενωτικό ψηφοδέλτιο με όσους θέλουν και όσους μπορούν, είτε αυτόνομα. Δεν περισσεύει καμία και κανένας.
10: Μετά από την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, ως μοναδική υποψήφια η Ρένα Δούρου αναδείχθηκε επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό. Λίγο αργότερα από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής άφησε εχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα.
11: Στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικό κόμμα, όχι μόνο θα πάμε αντιπαραθετικά, όχι μόνο θα αντιπαρατεθούμε, αλλά θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια.
10: Επίθεση κατά του Σοκράτη Φάμελου και του Αλέξη Τσίπρα και από τον Παύλο Πολάκη, που αποκτά αναβαθμισμένο και σημαίνοντα ρόλο στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Ο Νίκος Παπάς αναλαμβάνει γραμματέας του κόμματος.
12: Ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον πρώην πρόεδρό μας, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα, δέχτηκα και δεν έπρεπε τότε να μην πάμε σε δεύτερο γύρο για να μην προχωρήσουμε σε διχασμό με το Φάμελο, ο οποίος υπηρέτησε σχέδιο, ναι. Εγώ θα συνεχίσω να παλεύω από τις τάξεις του ΣΥΡΙΖΑ για όσο αντέχω και με όσους αντέχουν, θέλουν και μπορούν, αλλά για ένα τέτοιο περιεχόμενο.
13: Ουδής δικαιούται να αντιμετωπίζει τη βουλευτική έδρα ως προσωπική περιουσία. Θα δώσουμε το παρόν στις επόμενες εκλογές. Θα μπούμε στη Βουλή και θα ξαναβρεθούμε σε αυτή την πορεία με συντρόφους και συντρόφισσες, αγωνιστές και αγωνίστριες.
10: Την παραίτησή του από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Δημήτρης Χατζησοκράτης, που επιμένει στη συμπόρευση με την Ελλάς.
1: Στην πηξίδα του κόσμου, σε νέες σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν προχώρησαν για 8η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις μετά το ιρανικό πλήγμα σε βάση της Ιορδανίας που προκάλεσε τον θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι αμερικανικούς στόχους σε χώρες του κόλπου, ενώ οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν σκληρές απειλές. Είναι κοντά μας ξανά η Έλενα Λεβίζου. Καλό μεσημέρι εκ νέου, Έλενα. Για πύλες της κολάσεως μίλησε ο πρόεδρος Τραμπ. Τι σημαίνει αυτό? Βέβαια, πολλές φορές τον έχουμε συνηθίσει κρυοζέστη, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
6: Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν φέρεται να έδωσε εντολή στην Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση να ανοίξει τις πύλες της κολάσεως για το Ιράν. Έχεις δίκιο, Θάνο, έχουμε ξανακούσει την έκφραση από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Πάντως σίγουρα πρόκειται για μια συνεχόμενη επικίνδυνη κλιμάκωση στην κατάσταση στην περιοχή. Υπήρξαν αυτές οι νέες φοδρές επιθέσεις των Αμερικανών για 8η συνεχόμενη νύχτα, κυρίως στο νότιο Ιράν, στην Μπαντάρ Αμπάς, το μεγαλύτερο λιμάνι, στη Σιρίκ επίσης, στο νησί Κέσμ, και όπως ανέφερε η Σεντκόμ, πρόκειται για τιμωρία για το χτύπημα των Ιρανών στην βάση της Ιορδανίας, από το οποίο έχασαν τη ζωή τους 2 Αμερικανοί στρατιώτες, ένας αγνοείται και 4 τραυματίστηκαν. Οι αμερικανικές δυνάμεις φέρεται να ενισχύουν επίσης συνεχώς τουλάχιστον την αεροπορική τους δύναμη με αεροσκάφη από τις βάσεις της Γερμανίας αλλά και της Βρετανίας προς τον κόλπο, προς την περιοχή. Ενώ από την πλευρά τους οι Ιρανοί χτύπησαν και πάλι τόσο την Ιορδανία, όπου εκεί η Ιορδανία ανέφερε νέες αναχαιτήσεις πυράβλων, αλλά και το Κουβέιτ, και μάλιστα και σήμερα το πρωί έγιναν αυτά τα χτυπήματα, και το Μπαχρέιν. Οι Ιρανοί, οι φρουροί της Επανάστασης, έδωσαν μάλιστα ένα βίντεο στη δημοσιότητα που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είναι από τη στιγμή που ο πύραυλος χτυπά τη βάση στην οποία σκοτώθηκαν οι 2 στρατιώτες στην Ιορδανία. Επίσης, να σου μεταφέρω κάτι που έγινε γνωστό από τα διεθνή δίκτυα πριν από περίπου μια μισή ώρα, και ανέφερε ότι υπήρξε ανακοίνωση της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Ιορδανία ότι οι αρχές της Ιορδανίας εκένωσαν το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι στην Άκαμπα και κάλεσαν τους Αμερικανούς πολίτες να μην μεταβαίνουν στα 2 αυτοκίνητα αυτά σημεία, γιατί υπάρχει μία απειλή. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters μετέδωσε δηλώσεις Ιορδανών αξιωματούχων ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποια απειλή και ότι δεν έχει δοθεί εντολή εκένωσης των δύο αυτών σημείων, του αεροδρομίου και του λιμανιού στην Άκαμπα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιθέσεις αυτές συνεχίζονται. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι Ιρανοί έχουν βοήθεια τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Κίνα στις πυραυλικές επιθέσεις, καθώς χρησιμοποιούν πυράβλους μέγιστης ταχύτητας, οι οποίοι μπορούν να κάνουν και ελιγμούς, αποφεύγοντας πριν από το χτύπημα, αποφεύγοντας έτσι τα αμυντικά συστήματα. Ούτως ή άλλως, οι Αμερικανοί έχουν κατηγορήσει και την Ρωσία και την Κίνα για την παροχή πληροφοριών προς το Ιράν. Από την πλευρά τους και οι Ιρανοί απειλούν. Ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ στο χρεσινό και πάλι γραπτό μήνυμά του χαρακτήρισε αναξιόπιστο τον Αμερικανό πρόεδρο και την υπογραφή του στο Μνημόνιο Κατανόησης και υποσχέθηκε αξέχαστα μαθήματα στους Αμερικανούς. Να κλείσω μεταφέροντας μια πληροφορία από αραβόφωνο δίκτυο το οποίο αναμεταδίδουν τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που υποστηρίζει ότι ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στο Ιράν και ότι τα μηνύματα αυτά, τα γραπτά ουσιαστικά, προέρχονται από τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης, τον Μπαγεντή. Αν ισχύουν βέβαια αυτά, κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορες πληροφορίες για το πού βρίσκεται ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ.
1: Αν ισχύει αυτό, έχουμε αλλάξει πίστα, Έλενα. Εντελώς.
6: Ναι, και πάντως σίγουρα πρόκειται για μια σκλήνηση και για τα ενία να βρίσκονται εκεί στους φρούρους της Επανάστασης. Κάτι βεβαίως που οι τελευταίες εξελίξεις κάπως το δείχνουν, θα λέγαμε.
1: Και όχι μόνο αυτό. Χθες είχαμε την πληροφορία, αν δεν κάνω λάθος, από το CNN, ότι περίπου ο Αραχτσί και ο Καλυμπάφ και ο πρόεδρος είναι προδότες, ότι οι σκληροπυρηνικοί, ας πούμε, των φρουρών δεν θέλουν την συμφωνία, δεν θέλουν αυτό το μνημόνιο και ουσιαστικά κατηγορούν αυτό τον Καλυμπάφ και τον Αραχτσί για βελούδινο, για ήπιο πραξικόπημα, έτσι.
6: Αυτή η ρήξη, θα λέγαμε, στην ηγεσία του Ιράν υπήρχε σαν πληροφορία καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του πολέμου για το ποιος ουσιαστικά θα επικρατήσει. Οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν μια σαφέστατη σκλήρυνση από την πλευρά του Ιράν. Ωστόσο, αν και αυτή τη στιγμή το μνημόνιο κατανόησης και όλα αυτά που συμφωνήθηκαν φαίνεται να μην ισχύουν, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξει και μια άλλη εξέλιξη.
1: Λοιπόν, Έλενα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση σου. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Ένα απίστευτο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συγκρούστηκε με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του από ανακοπή ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο, ενώ σοβαρά τραυματίστηκε ο διασώστης και πιο ελαφρά η οδηγός του αυτοκινήτου. Η Μαρίνα Μανδακάκη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
14: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Αυτό το τροχαίο έγινε περίπου 7.30 σήμερα το πρωί στην περιοχή Μουρνιές. Φανταστείτε, 500 μέτρα από το νοσοκομείο των Χανίων. Εμπλεκόμενα ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα οι συνθήκες που τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί. Εκείνη την ώρα ήταν με αναμένες σιρήνες και μετέφερε έναν 53χρονο άνδρα, ο οποίος ήδη είχε υποστεί ανακοπή, όπως τουλάχιστον μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, κύριος Γιώργος Μπέας. Μάλιστα, τη στιγμή της σύγκρουσης, ένας από τους διασώστες του έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ήταν, είπαμε, σφοδρή η σύγκρουση. Τραυματίστηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος του ασθενοφόρου. Ο ένας σε κατάσταση σοκ, ο δεύτερος υπέστη κάκωση στο θώρακα, νοσηλεύονται και οι δύο για προληπτικούς λόγους. Η οδηγός του επιβατικού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο είναι η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου που αποχωρούσε από την νυχτερινή βάρδια. Τέλειωνε 7, έφευγε εκείνη την ώρα να πάει σπίτι της. Ιδιαίτερα σφοδρή η σύγκρουση. Στο σημείο πήγαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 3 οχήματα για να συνδράμουν, να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Και το τμήμα τροχέας Χανίων είναι εκείνο που κάνει την προανάκριση τώρα για να δει τα ακριβή αίτια και ποιες ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το απίστευτο τροχαίο νωρίς σήμερα το πρωί.
1: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε σε αυτή την περίεργη υπόθεση, σε αυτό το πραγματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες το μεσημέρι στην περιοχή της Κυψέλης, όπου μία σωρός γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σύψη μέσα σε βαλίτσα, την οποία εντόπισε ένας άστεγος σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Ευελπίδων. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Στάμου.
15: Πρόκειται για γυναίκα ηλικίας λίγο πάνω από τα 30, ύψους περίπου 1,65, με κοκκινοπά μαλλιά πιασμένα με κότσο, η οποία φορούσε μαύρο μπλουζάκι και μαύρο σορτσάκι. Παράλληλα, μέχρι στιγμή στη σωρό, η οποία πρέπει να σου πω ήταν τυλιγμένη σε ένα πανί, σε μια σακούλα που έμοιαζε με πανί και ήταν στριμωγμένη στη βαλίτσα, δεν έχει διακρίνει ο τηλεοδικαστής κάποια εμφανή σημάδια ή εκδορές, δεν εφέρει κάποιο τατουάζ, ενώ ο χρόνος θανάτου εκτιμάται στις 6 με 7 ημέρες. Ένα κρίσιμο χρονικό όριο, το οποίο ενδεχομένως να απομακρύνει και την περίπτωση να πρόκειται για την Κινέζα, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περιοχή της Αρτέμιδας τον περασμένο Μάιο, χωρίς ωστόσο οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών να έχουν αποκλείσει αυτό το σενάριο. Μέχρι στιγμής όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά και φυσικά άπλετο φως για την κατάσταση της ορού και τα στοιχεία της νεκρής αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση συλλέγουν και υλικό από κάμερες ασφαλείας περιμετρικά του εγκαταλειμμένου κτηρίου, ώστε να δουν ποιοι είναι αυτοί ή ποιος είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τη βαλίτσα με τη σωρό σε αυτό εδώ το σημείο.
1: Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παρεχώρησε στο Βήμα της Κυριακής. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την Ελλάδα που ονειρεύεται και η Κατερίνα Θρύσα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
16: Καλό μεσημέρι. Ο πρώτος πολίτης της χώρας, λίγα 24 ώρα πριν την 24η Ιουλίου, ημέρα επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, σε μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξής του, υπενθυμίζει ότι εκείνη η ημέρα είναι η μέρα γεννήσεως της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας και πως ο εορτασμός της έχει τη σημασία της μνήμης για την αντίσταση κατά της δικτατορίας, της περισυλλογής, για τη σπουδαιότητα της περιφρούρησης της δημοκρατίας και προπαντός της ενότητας. Μάλιστα, ο Κωνσταντίνος Στασούλας σημειώνει ότι η δημοκρατία γεννήθηκε παράλληλα με την τραγωδία της Κύπρου και ως εκ τούτου η 24η Ιουλίου είναι η μέρα που μας υπενθυμίζει ότι ο κορυφαίος και διαπραγμάτευτος στόχος της μεταπολίτευσης είναι και θα είναι η ολόπλευρη ενίσχυση του ελληνισμού, έτσι ώστε να επιτευχθεί η άση των συνοπιών της εισβολής. Ο Κωνσταντίνος Στασούλας διαμηνύει ακόμη ότι η ενότητα και η παιδεία είναι η πραγματική μας δύναμη και μιλά για την Ελλάδα που ονειρεύεται. Μια Ελλάδα με αυτοπεποίθηση, μια χώρα που ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία, με τη σιγουριά ενός λαού που έχει αντέξει αιώνες και ξέρει να ξαναγεννιέται. Ζούμε σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων όπου οι ισορροπίες αλλάζουν και η θέση της χώρας δοκιμάζεται σε καιρούς όπου όλα αλλάζουν. Οφείλουμε να επενδύουμε σε εκείνα που μένουν σταθερά, την ενότητα και την παιδεία. Εκεί βρίσκεται και η πραγματική μας δύναμη. Ενωμένοι πάντα προχωρήσαμε μπροστά.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε. Ανοιχτά είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, πρώτη Κυριακή των θερινών εκπτώσεων, με τις επιχειρήσεις να προσδοκούν ότι οι εργαζόμενοι θα βρουν το χρόνο για τα τελευταία ψώνια των διακοπών. Ο Ηλίας Κούκος μας ενημερώνει. Ηλία, καλό σου μεσημέρι. Υπάρχει κόσμος στην αγορά, στις αγορές, ή η ζέστη έχει λίγο δημιουργήσει έτσι μια ατμόσφαιρα δύσκολη?
17: Εντάξει, είναι μεσημέρι, κάνει ζέστη, τώρα έχουμε μετακινηθεί κι εμείς. Πάντως μέχρι πριν από λίγο είχε αρκετό κόσμο στο κέντρο της Αθήνας. Στην τοπική πλειοψηφία βέβαια φάνουν ξένοι επισκέπτες, έτσι.
1: Τουρίστες, έτσι.
17: Ναι, νόμιζες ότι. Με τσάντες βέβαια κι αυτοί. Νόμιζες ότι είσαι σε κανένα.
1: Να κινείται το χρήμα πάντως.
17: Να κινείται, ναι. Νόμιζες ότι είσαι σε κανένα τουριστικό προορισμό, έτσι, γεωπελαγίτικο. Πολλοί ξένοι επισκέπτες. Τώρα. Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα με προτινόμενο ωράριο μέχρι τις 6 το απόγευμα, στις 8 πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα.
1: Τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά.
17: Εκτός από μία αλυσίδα, Φανώ, όλες οι άλλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ είναι κλειστά. Να το γνωρίζουν αυτό. Οι καταναλωτές, το προτινόμενο ωράριο, σου λέγα, μέχρι τις 6 το απόγευμα, μέχρι τις 8 θα είναι τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Την ίδια στιγμή, 24ωρη πανελλαδική απεργία προκήρυξε για σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων με κυρίαρχο αίτημα να μην εργάζονται τις Κυριακές. 35ωρο, πενθήμερο, 7ωρο, 35ωρο. Και νέα συλλογική και νέα υπογραφή, νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. Έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και ακολούθησε και πορεία στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα στον πεζόδρομο της Ερμού. Οι εκτόσεις, να σου πω, κλείνοντας, Θάνο, είναι από 20 μέχρι και 50% και είναι υποχρεωτικό, θυμίζουμε, να αναγράφεται η τιμή προέκτωσης και μετά την έκπτωση.
1: Ηλία, να πάμε λίγο και στο μετρό. Από σήμερα και κάθε εβδομάδα, από Κυριακή ως Πέμπτη, 5 σταθμοί του μετρό θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο ωράριο.
17: Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου, Κατεχάκη. Δεν θα διέρχονται καθόλου οι σειρμοί, δηλαδή η γραμμή 3 θα διαμορφωθεί από τις 10 παρα 20 το βράδυ Κυριακή σήμερα έως και την Πέμπτη με τα δρομολόγια Δημοτικό Θέατρο Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα Αεροδρόμιο και αντιστρόφως βεβαίως, έτσι, λόγω εργασιών που γίνονται για την αντικατάσταση στις σιδηροδρομικές ράγες, στις γραμμές. Τώρα να σου πω ότι το τελευταίο δρομολόγιο από τον Πειραιά για αεροδρόμιο θα φύγει στις 9 και 5, την ίδια ώρα και το τελευταίο δρομολόγιο από αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Ενώ η Στασή έχει βάλει ένα λεωφορείο, έχει τοποθετήσει ένα λεωφορείο να κάνει τη γραμμή σταθμός του μετρό Σύνταγμα, το 1022 σταθμός του μετρό Σύνταγμα Εθνική Άμυνα για να εξυπηρετούνται οι επιβάτες.
1: Ηλία, να σε ευχαριστήσω θερμά και να σου ευχηθώ τα καλύτερα για την εορτή σου αύριο. Πάμε ξανά στην Έλενα Αλεβίζου σε σχέση με το Ουκρανικό. Έλενα.
18: Ναι, υπήρξε σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας η μεγαλύτερη επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο από την αρχή του πολέμου. 41 πυράβλοι εκτοξεύτηκαν από την Ρωσία και τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Χτυπήθηκε πολυκατοικία, σούπερ μάρκετ, μια φοιτητική εστία, ενώ ξέσπασαν φωτιές σε διάφορα σημεία της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αυτό το χτύπημα έρχεται μία ημέρα μετά τα ουκρανικά χτυπήματα με drones στην περιφέρεια της Μόσχας και δυτικά, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 8 άνθρωποι και να τραυματιστούν πάνω από 60. Εν τω μεταξύ, οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ του ρωσικού σκιώδου στόλου στη Μαύρη Θάλασσα και έπληξαν 2 αποθήκες καυσίμων στην περιοχή της Σταυρούπολης.
1: Να σε ευχαριστήσω, Έλενα.
19: Αθλητικό δελτίο.
1: Σε τροχιά τίτλου βρίσκεται η Μαρία Σάκαρη, η οποία προκρίθηκε πανηγυρικά στον μεγάλο τελικό του Athens Open, έτοιμη να γράψει ιστορία μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Μαρία Σάκαρη κυριάρχησε από την αρχή στον ημιτελικό, νικώντας την Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ. Ο Τάσος Επιτρόπου είναι ξανά κοντά μας και μας ενημερώνει. Τάσο.
20: Περιέργως δεν θα ξεκινήσω με τη Σάκαρη όμως. Καλησπέρα και από μένα πάλι. Πριν από λίγα λεπτά, ο Στέφανος Τσιπάς επέστρεψε κορυφή ενός τουρνουά ATP. Νίκησε στο ATP του Gdansk τον Ραφαέλ Κολινόν με 2-1 σετ. Έπειτα από 17 μήνες έπαιξε σε τελικό ξανά ο Στέφανος και κατέκτησε τη νίκη. Από την άλλη όμως, η μεγάλη ώρα για τη Μαρία Σάκαρη έφτασε. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα διεκδικήσει το τρόπαιο σε αυτό το Athens Open, το οποίο πραγματοποιείται έπειτα από 16 χρόνια στην Ελλάδα. Το 2010 ήταν η τελευταία φορά. Αντιμετωπίζει το μεγάλο τελικό την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, με στόχο φυσικά να πανηγυρίσει τον τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, όπως πολύ σωστά είπες. Μετά την επιβλητική πορεία στη διοργάνωση, η Σάκαρη βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την κατάκτηση αυτού του τουρνουά, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει ιδανικά την παρουσία της. Είναι ένα τουρνουά που φιλοξενείται στην Ελλάδα και, συγγνώμη, είπα 10 χρόνια, 16 χρόνια, είναι 36 χρόνια πριν. Και ο μεγάλος τελικός απέναντι στη Τσέχα θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής σήμερα, Κυριακή, στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένο το παιχνίδι και αναμετρήσει θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Sport. Πολύ μεγάλη επιτυχία και για τον Σάκαρη και για τον Στέφανο που επέστρεψε σε τροπέα.
1: Τάσο, να σε ευχαριστήσω. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Γεια σας.
19: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
0: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
21: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
22: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε.

Πριν από λίγο ο Στέφανος Τσιτσιπάς πήρε το τρίτο σετ με 6-3 και κατέκτησε τον τίτλο στο τουρνουά του Xtan στην Ελβετία. 6-4 το πρώτο σετ, 7-6 στο tie break ο Κολινιούν, ο Βέλγος, αυτός ήταν ο αντιπαλός του στον τελικό, ισοφάρισε σε 1-1 και το τρίτο σετ το πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς με 6-3 κατακτώντας τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Θυμίζουμε την νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του τουρνουά του Ξτάντ στην Ελβετία. 13ο στην καριέρα του. 2-1 σετ αντίπαλός του στον τελικό ο Βέλγος Κολινιόν. Ενώ στις 8 το βράδυ στο τουρνουά τέννις στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, η Μαρία Σάκαρη αγωνίζεται στον τελικό κόντρα στην Κρετσίκοβα από την Τσεχία. Μέσω της ΕΡΤ 2 Sport θα μπορέσετε τηλεοπτικά να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι. Και εμείς μένουμε Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για ΠΑΟΚ, σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Θα δώσουμε το λόγο στον Θοδωρή Φελάνη. Θοδωρή, είσαι καθοδόν για το αεροδρόμιο όπου αναμένεται η άφιξη του Όσμαν. Να ξεκινήσουμε από μπάσκετ.
1: Πολύ σωστά, ναι. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, ναι. 4 παρατέταρτο έχει δοθεί η ώρα άφιξης. Βεβαίως να πούμε ότι η προγραμματισμένη φιέστα υποδοχής για τον Τούρκο Σταρ θα είναι για αύριο στις 6.30 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα γίνουν δηλώσεις. Όχι σήμερα, είναι η ενημέρωση που έχουμε. Είναι μια σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ. 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό, τριετές συμβόλαιο αξίας

0: ήταν και το οποίο είναι φυσικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Η επαφή που είχε με τον Τρικέρι, ότι θα έχει ρόλο δηλαδή πρωταγωνιστή, μίλησε για τον ίδιο τον Μητσακίδη, του υπόθηκε ότι θέλουμε να είσαι το κεντρικό πρόσωπο της αναγέννησης του ΠΑΟΚ, αυτός με τον οποίο ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα. Αναμένεται να έρθει με την σύζυγό του, την Μπρούσα Χιν. Θα γίνουν οι διαδικασίες προκειμένου να βρει σπίτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι αυτό το 48ωρο στους ρυθμούς αυτής της άφηξης ενός σπουδαίου παίκτη, όπως είναι ο Τσέντι Όσμαν πάνω.
1: Τώρα, εκτός από την υπόθεση του Όσμαν, την απόκτηση του Όσμαν μάλλον, ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για τον Ντόρσεϊ που παίζει στον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Αυτό έχει βάση, Θοδωρή?
0: Η ενημέρωση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμος το Ντόρσεϊ και οι πληροφορίες που υπάρχουν και διαρρέονται και εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα κλείσει τον Ολυμπιακό τελικά ο
1: παίκτης. Θα παραμείνει,
0: ότι θα παραμείνει. Βεβαίως όλα αυτά είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο στην οποία σου θυμίζω τώρα για τον ΠΑΟΚ έχουν γραφτεί πολλά. Ο Σίλτς, ο Χεζόνια, ο Κλάιμπερν, ο Βαλαντσιούνας, ο Γόκαπ, ο Ντόρσεϊ, ο Μίτογλου, ο Γκραντ.
1: Από το πάνω γράφει,
0: όλα αυτά που σου περιγράφω είναι φήμες σύμφωνα με τις οποίες ο ΠΑΟΚ, άλλο που περιέχουμε μερικά πράγματα, άλλο οι συζητήσεις, οι επαφές και άλλο οι οριστικές συμφωνίες. Υπάρχει κάτι το οποίο λέγεται διαπραγμάτευση. Μια διαπραγμάτευση περνάει από χίλια κύματα. Κάποια στιγμή υπόθηκε από στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ ότι σχετικά με όλη αυτή τη φημολογία που κάθε μέρα υπάρχει από κάτι, η απάντηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι εμείς δεν μπορούμε να διαψεύδουμε κάθε μέρα ό,τι κυκλοφορεί. Ναι, λοιπόν, συζητήσεις, ενδιαφέρον για παίκτες υπάρχει και μάλιστα αυτό που έχει διαμηνήσει ο ΠΑΟΚ στους, γιατί ξέρεις, πολλά πράγματα διαρρέονται και από τα μεγάλα agents, τα μεγάλα γραφεία, manager που υποσχεθούν παίκτες. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει στείλει ένα μήνυμα ότι εμείς εν ώψη και της επόμενης χρονιάς, στην οποία φιλοδοξούμε να είμαστε στην Ευρωλίγκα, μας ενδιαφέρει ό,τι καλό υπάρχει. Γι' αυτό και είναι τόσο εύκολο να βγουν και βγαίνουν πράγματα προς τα έξω. Δηλαδή κάποιες, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για κάποια πρόσωπα έχει εκφράσει ήδη ενδιαφέρον για την επόμενη χρονιά. Δεν ξέρω αν ο Ντόρσεϊ είναι σε αυτή την κατηγορία. Όμως το μήνυμα το οποίο έχει σταλεί σε μεγάλα γραφεία ατζέντιδων από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι αυτό, δηλαδή ότι εμείς προετοιμάζουμε και την επόμενη χρονιά εν ώψη δηλαδή EuroLeague. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δείχνει να είναι πλήρης τα γκάρ, τα είπαμε και χθες, Καλάθης, Χάτζινς, Μπαζίνας, Φώστερ, Ταερή, Νάσμπι Τρουλόγκ. Θα μου πεις πήγε να πάρει τον Τολιόπουλο. Ναι, ήταν μια εξαιρετική και διαφορετική περίπτωση για την οποία έδειξε αρχικά ενδιαφέρον ο ΠΑΟΚ. Έχω την εντύπωση ότι τελευταία πινελιά στο ρόστερ του ΠΑΟΚ που θα μπει δεν θα είναι τόσο στα γκάρ. Εκτός και να αλλάξει κάτι, γιατί αυτά αλλάζουν από μέρα σε μέρα πολλές φορές, Φάνο.
1: Μάλιστα. Τώρα, πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Το τελευταίο απόκτημα σε μια σειρά μεταγραφών που έγιναν αυτήν την εβδομάδα ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος, στόπερ από την Κοπενχάγη, όπου αγωνιζόταν. Ποιες άλλες κινήσεις, σε ποιες άλλες θέσεις κοιτάζει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να ενισχυθεί?
0: Ναι, ήταν μια κίνηση του Χατζηδιάκου η οποία πέρασε από πολλά έτσι, από πολλές διακυμάνσεις, όμως ο ΠΑΟΚ επέμεινε και κατάφερε να φέρει ένα πολύ καλό παίκτη. Τώρα, αν θέλουμε έτσι να τα ιεραρχήσουμε, έτσι δηλαδή πως το ρώτησες, εκεί που ρίχνει το βάρος τώρα ο ΠΑΟΚ είναι σε δύο θέσεις. Είναι στην θέση του επιθετικού και στη θέση του ακραίου αμυντικού. Εντάξει, όταν λέμε ακραίο αμυντικό, ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι αυτός ο οποίος ενδιαφέρει. Είναι το σύριαλ του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να επιμένει. Υπάρχει συνένεση από τον παίκτη, τα έχει βρει. Η Augsburg όμως έχει άλλους αριθμούς. Και αυτό το οποίο η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι θα χρειαστεί και άλλος χρόνος για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δηλαδή από την πλευρά της Augsburg. Ο ΠΑΟΚ έχει ανέβει έχει ξεπεράσει τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή που θέλει να δώσει, που μπορεί να δώσει στην ομάδα του. Προσφέρει στο Γιαννούλη ένα συμβόλαιο τριετές, 3+1 με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,2. Περιμένει την απάντηση της Augsburg. Και τώρα το κομμάτι του Φόρε και είναι και αυτό μια θέση πολύ κομβική. Είχε κάτι ο ΠΑΟΚ στο μυαλό του το οποίο δεν προχώρησε. συνεχίζει να

0: να ψάχνει και θέλει να είναι πολύ προσεκτικός, γιατί θέλει να είναι μια καλή κίνηση αυτή εκεί σε αυτή τη θέση. Δεν είναι όμως οι μοναδικές κινήσεις. Εγώ ανέφερα αυτές οι οποίες τώρα υπάρχουν, δίνεται μια προτεραιότητα. Θα κοιτάξει για δεξιμπακ μετά την πώληση του Σάντζες. Και υπάρχουν και άλλες ανάγκες, όχι μόνο σε αυτές τις θέσεις για τον
1: και για φόρ,
0: Για φόρτο που το αναφέραμε, για δύο χαβ, για αριστερό μπακ. Είναι θέσεις οι οποίες ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη. Και στο μέλλον, κάποια στιγμή, αφού τελειώσουν και όλα αυτά, έχω την εντύπωση ότι θα ανοίξει και θέμα ανανέωση συμβολέου με τον Ζίκοβιτς. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο συμβολέου του. Έχει δηλώσει ότι θέλει να κλείσει εδώ την καριέρα του. Αλλά ναι, για τα υπόλοιπα 5-6 κινήσεις θέλει ο ΠΑΟΚ για να λέμε ότι είναι καλά.
1: Και αγώνα την επόμενη εβδομάδα, έτσι, για την προκριματική φάση του Europa League.
0: Ναι, αρχίζει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει ρεπό, έχει δώσει ρεπό ο προπονητής της ομάδος. Όμως η επιστροφή στις προπονήσεις, η οποία έχει προγραμματιστεί για αύριο Δευτέρα, σηματοδοτεί έτσι την έναρξη μιας εβδομάδας κρίσιμης για τον ΠΑΟΚ με ευρωπαϊκά παιχνίδια. 23 Ιουλίου, πρώτο ματς, Δυναμό Κιέβου, δεύτερος προκριματικός γύρος Europa League, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου. Εντάξει, δεν μπορεί να πεις ότι είναι ο ΠΑΟΚ. Τα είπαμε λίγο για τα μεταγραφικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις ότι είναι πλήρης, ότι είναι έτοιμος 100%. Είναι μια νέα προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει με ένα νέο προπονητή, άλλες ρουτίνες, άλλη φιλοσοφία αγωνιστική. Νέα πρόσωπα στο front desk του ΠΑΟΚ, δηλαδή νέα πρόσωπα, νέος αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω ότι σίγουρα χρειάζεται χρόνος προκειμένου να αφομοιωθούν όλα αυτά, να έρθουν και οι νέοι παίκτες, αλλά έχει μπροστά του ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, θέλει την νίκη, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, θέλει την πρόκληση και η ιστορία διδάσκει ότι το ζητούμενο, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια τα οποία ξεκινούν τόσο νωρίς, είναι το αποτέλεσμα, αυτό είναι το ζητούμενο σε πρώτη φάση και μετά το θέαμα.
1: Τώρα.
0: Και έχει το μυαλό του ο ΠΑΟΚ σταμένο και τη Δευτέρα, έχει κλήρωση στην Ιόν, έτσι.
1: Εκεί τι θα μάθει?
0: Κοίταξε, για τον ΠΑΟΚ αυτή η κλήρωση θα είναι διπλή. Αν αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό του Europa League, συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Conference. Οπότε θα μάθει τον αντίπαλό του στα προκριματικά, αν δεν τα καταφέρει απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Και υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, βεβαίως, σε αυτή την κλήρωση της Δευτέρας, την Ιόν.
1: Της Δευτέρας, όχι αύριο εννοείς, της επόμενης.
0: Νομίζω είναι αύριο.
1: Είναι. Αύριο είναι,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Τώρα, πάμε στο θέμα του γηπέδου της Τούμπας, γιατί έχουμε από τη μία την έκδοση των εισιτηρίων διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο και από την άλλη τις δηλώσεις του Ανδρέα Παπαμιμίκου όσον αφορά τα έργα που θα γίνουν. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι είναι πιθανόν η τελευταία χρονιά που ο ΠΑΟΚ θα παίζει στην ιστορική του έδρα στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Ναι, είπε ότι έχει ένα ιδιαίτερο συμβολισμό αυτή η χρονιά, γιατί θα είναι η τελευταία χρονιά της Τούμπας με τη μορφή που αγαπήσαμε. Είπε ότι ένας ιστορικός κύκλος κλείνει, θα ανοίξει όμως ένας ακόμη νέος μεγαλύτερος. Ανέφερε ότι όλα βαδίζουν με βάση ένα χρονοδιάγραμμα και μάλιστα είπε ότι τα βήματα γίνονται όπως τα έχουμε σχεδιάσει χωρίς την Πανοκρουσία. Θα έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για την έκδοση πολυοδομικής άδειας. Είπε ότι σε κάθε διαδρομή υπάρχουν καθυστερήσεις, καθυσβήτηση, εμπόδια και θόρυβος, όμως εμείς προχωράμε σε μια πορεία όπως αυτή έχει χαραχθεί, βήμα-βήμα, και γενικότερα καθησυχάζει και τον κόσμο ότι τα πάντα συνεχίζουν να πορεύονται με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει μπει και ότι δεν έχει ανατραπεί κάτι ως προς αυτό. Mm-hmm. Υπήρχε και χθες μια επαφή για άλλα ζητήματα, σε μια τηλεδιάσκεψη του Ιβάν Σαββίδη με ανθρώπους της ομάδος για τα μεταγραφικά και γενικότερα ό,τι υπάρχει και κινείται γύρω από τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα εν ώψη και των μεταγραφών και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Ζήτησε ο Ιβάν Σαββίδης τη στήριξη στο νέο τεχνικό team.
1: Στη σύσκεψη που είχαν χθες με τον Μάτος και τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή της ομάδας.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις μεταγραφικές. Από το υπάρχουν ρόστερ, υπάρχουν παίχτες που είναι προς αποχώρηση. Δηλαδή που δεν είναι στα σχέδια του προπονητή, που αυτή την έννοια το λέω, και όχι με την έννοια να υπάρξει κάποια μεγάλη πρόταση και ο ΠΑΟΚ να αναγκαστεί να δώσει έναν ποδοσφαιριστή του.
0: Ναι, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όμως δεν θα τις αναφέρουμε τώρα, γιατί
1: δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη.
0: Κάτι, ούτε από την πλευρά της ομάδος, ναι, ούτε από την πλευρά των παικτών. Έχω στο μυαλό μου τώρα κάποιες περιπτώσεις. Το επόμενο διάστημα όμως, ανάλογα και με την αγορά και αυτά τα οποία θα βρει ο ΠΑΟΚ, ίσως θα έχουμε πιο ξεκάθαρη εικόνα για αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας στη συνέχεια, αν προκύψει κάτι βεβαίως, και με τον Οσμάν, όπου θα είμαστε σε λίγο στο αεροδρόμιο. Βεβαίως εκεί να πούμε ότι δεν το ξαναλέμε, δεν περιμένουμε δηλώσεις. Έχουμε την άρση του παίκτη. Αν προκύψει όμως κάτι το οποίο έτσι θα έχει ενδιαφέρον, θα είμαστε σε επαφή.
1: Και εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 4 και αμέσως μετά οι ζωντανές εκπομπές της Era Sport μπορούν να φιλοξενήσουν οποιοδήποτε ρεπορτάζ από την Θεσσαλονίκη που αφορά την άφηξη του Όσμαν και γενικότερα τα θέματα του ΠΑΟΚ. Εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Άρη τώρα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ με τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, να μιλήσουμε, να αρχίσουμε πρώτα με το μπάσκετ, να μας πεις τι γίνεται με την περίπτωση του Τολιόπουλου.
2: Τολιόπουλος, καλησπέρα καταρχάς. Έχει τελειώσει το θέμα. Του Τολιόπουλου την Πέμπτη θα περάσει ιατρικές εξετάσεις. Αυτή τη στιγμή είναι με την οικογένειά του στα Δωδεκάνησα για διακοπές. Και την Πέμπτη θα λογικά θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Με την προοπτική να ανακοινωθεί επισήμως η αγορά του από τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού προβλέπει το ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Τολιόπουλος συμβόλαιο τετραετές, το οποίο συμβόλαιο τετραετές είναι νομίζω στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ οι συνολικές απολαβές. Είναι πάντως σίγουρα κάτω από 4 εκατομμύρια ευρώ. Και το λέω αυτό γιατί γράφτηκαν πάρα πολλά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
1: Η πρόταση που έκανε στον Παναθηναϊκό ποια είναι γνωστό αυτό?
2: Η συμφωνία του Άρη με τον Παναθηναϊκό είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: 1 εκατομμύριο, μάλιστα.
2: Ναι, είναι 1 εκατομμύριο ευρώ η συμφωνία που έχουν οι δύο πλευρές. Από την Παρασκευή έχουν συμφωνήσει. Το μόνο που περιμένουμε, γιατί πάντα ξέρεις αυτές οι συμφωνίες, περιμένεις τις ομάδες να τις ανακοινώσουν, περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Αλλά το ότι βάζω στην κουβέντα και τις ιατρικές εξετάσεις δεν το κάνω τυχαία, γιατί πάντα προηγούνται οι ιατρικές εξετάσεις πριν από την επικύρωση της οποιαδήποτε συμφωνίας. Όχι πως σημαίνει κάτι, μην παρεξηγηθώ, αλλά λέω είναι μια διαδικασία την οποία ακολουθούν οι ομάδες και δεν νομίζω ότι αυτή θα αλλάξει. Σήμερα ο Άρης στον μπάσκετ θα ανακοινώσει σε 7 και 14 λεπτά τη συμφωνία του με τον Στέφαν Γιώβιτς. Μια ακόμη μεταγραφή με άρωμα Ευρωλίγκα. Τον Γιώβιτς, τον οποίο τον ξέρουμε, είχε περάσει και από τον Παναθηναϊκό βέβαια. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά εκείνη για τον Γιώβιτς, με διαδοχικούς τραυματισμούς και στον Αστράγαλο, με πρόβλημα στη μέση, με συνέπεια να είχε παίξει το 37% των αγώνων τότε του Παναθηναϊκού, σε εντελώς διαφορετική τροχιά ο Παναθηναϊκός τότε σε σχέση με το σήμερα. Είναι παίκτης ενεργείας στην Ευρωλίγκα, με 180 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα περίπου, μαθημένος στο ρόλο του 7ου ξένου, όπως έκανε πέρσι στην Μπάγκεν, και με αυτό το ρόλο θα είναι και στον Άρη, και σήμερα θα επισημοποιηθεί η συνεργασία μαζί του. Ο Γιώβιτς, ο οποίος μετά τον Παναθηναϊκό, γιατί για μένα αυτό έχει σημασία, μπορούμε να χωρίσουμε την πορεία του Γιώβιτς σε δύο περιόδους. Η μία είναι πριν τους τραυματισμούς και πριν από τον COVID κιόλας, γιατί είχε αντιμετωπίσει σοβαρό ζήτημα με τον COVID ο Σέρβος. Είναι η πενταετία από το 2014 μέχρι το 2019, όπου ήταν καταπληκτικός, βασικός playmaker της Εθνικής Σερβίας, ρεκόρ ασίστ στην Ευρωλίγκα με 19, από τους καλύτερους point guard της Ευρώπης. Και η δεύτερη ακολούθησε μια τριετία στην οποία αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα, και αυτό νομίζω έπαιξε ρόλο και στην σταδιοδρομία του. Και έχουμε και την τελευταία τριετία, όπου πέρυσι με την Bayern έπαιξε 30 παιχνίδια και είχαν προηγηθεί 105 αγώνες με τη Βαλένθια, δηλαδή σε όλες τις οργανώσεις, σε Ισπανία και σε Ευρώπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι το έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε, αλλά και πάλι στον Άρη θα έχει το ρόλο του 7ου παίκτη, του 7ου ξένου παίκτη μάλλον, και με σταθερή παρουσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, αναλόγως τις ανάγκες, τις τακτικές απαιτήσεις του κάθε παιχνιδιού.
1: Θα υπάρξει ενδιαφέρον του Άρη για τον Λαριτζάκη, Βασίλη?
2: Ο Λαριτζάκης ήταν μέσα στο πλάνο και με τον Λαριτζάκη είχαν υποχωρήσει και πάρα πολλοί συζητήσεις, πάντα υπό την προϋπόθεση αποδέσμευσής του από τον Ολυμπιακό. Από τη στιγμή τώρα που ο Άρης απέκτησε τον Ιόπουλο, για να προκύψει θέμα Λαρετζάκη, θα πρέπει να φύγει περιφερειακός παίκτης. Δεν βλέπω άλλο τρόπο. Αν δηλαδή, λέω τώρα, υποθετικά λέω, αν έρθει πρόταση στον Άρη για τον Μήτρου Λόγκ, τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, και ο Άρης δεχθεί την πρόταση και δώσει τον Μήτρου Λόγκ, αυτομάτως μπορεί να κινηθεί για τον Λαρετζάκη. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο αφορά πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός με κρεμότητα, αν δούμε τους Έλληνες παίκτες που διαθέτει, υπάρχει και μια κρεμότητα, εντάξει, και με τον Γόκαπ και με τον Ντόρσεϊ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι και οι δύο στο ρόστερ του Ολυμπιακού της επόμενης χρονιάς. Βλέποντας λοιπόν τους έξι, τους Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού, καταλήγουμε στον οριακό αριθμό των έξι, βάζοντας το Σάσα, τον Ντόρσεϊ, τον Γόκαπ, τον Λαρετζάκη, τον Τζίπογλου, τον Παπα-Νικολάου. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα του Λαρετζάκη. Όντως είχαν γίνει συζητήσεις, αλλά και είχαν προχωρήσει και πάρα πολλοί συζητήσεις, δηλαδή σε προφορικό επίπεδο, αλλά η προϋπόθεση είναι πάντα Ολυμπιακός. Το ίδιο ίσχυε και στην περίπτωση του Αγιόπουλου. Αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να έλεγε στην επιθυμία του παίχτη ότι ξέρεις, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σε αποδεσμεύσω γιατί έχω θέμα με τους Έλληνες παίκτες. Και ό,τι και να ήθελε ο Άρης, να μην ερχόταν ποτέ ο Αγιόπουλος. Ο Παναθηναϊκός συνένεσε στο να γίνει αυτό το deal και να δρομολογηθεί η επιστροφή του Βασίλη στη Θεσσαλονίκη.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο. Αύριο αναμένεται ο Μπασίρου.
2: Απλά μπάσκετ, ναι. Να πω λίγο κάτι τελευταίο, ότι περιμένουμε και την οριστική κατάληξη της υπόθεσης του Αμινούα. Εντάξει. Γιατί θυμίζω ότι παρήλθε η ημερομηνία καταβολής του buyout από ομάδα της Ευρωλίγκα, αυτά τα 240 χιλιάρικα για να πάει σε ομάδα της Ευρωλίγκα ο Αμινούα. Ο Άρης με τις κινήσεις που έκανε με τον Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι τεσσαροπεντάρι, με τον E.J. Λιντέλ, ο οποίος είναι τεσσάρι που κατεβαίνει προς το 3, με τον Χαραλαμπόπο που είναι στο 3 αλλά μπορεί να ανέβει και στο 4, και με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος δεν έχει κλείσει συμφωνία ακόμα, αλλά θεωρώ απίθανο να μην είναι ο Θανάση Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της επόμενης χρονιάς, καταλαβαίνεις ότι ο χώρος για τον Νούα δεν είναι τόσο μεγάλος. Περιμένουμε λοιπόν την κατάληξη αυτής της υπόθεσης με τον Γάλλο Φόργουαρντ και ο Νούα, να ξέρετε, ότι είναι στο 40 της ΑΕΚ. Και μάλιστα η ΑΕΚ, αν αποδεσμευτεί ο Νούα, είναι διατεθειμένη να του δώσει το μεγαλύτερο συμβόλαιο παίκτη που θα έχει στην επόμενη χρονιά.
1: Και πότε θα γίνει γνωστό αυτό, αν αποδεσμευτεί δηλαδή?
2: Αν δεν μιλήσει ο Άρης με τον Νούα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δηλαδή έχουν γίνει πολλές επαφές το προηγούμενο διάστημα και με τους ατζέντες του παίκτη. Εγώ περιμένω τη συζήτηση του Βασίλη Σπανούλη με τον Νούα. Γιατί αυτή θεωρώ ότι θα είναι η καταληκτική. Αυτή θα οδηγήσει στην οριστική απόφαση. Πάντως ο Άρης μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο εισπράττω μέσα από τους κίτρινους, είναι ότι δεν έχει την πρόθεση να αποδεσμεύσει τον παίκτη. Πολλό μάλλον για άλλη ελληνική ομάδα.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο ποδοσφαιρικό Άρη.
2: Ναι, εδώ τα πράγματα είναι λιγότερα, όπως καταλαβαίνεις. Και είναι λιγότερα γιατί πολύ απλά δεν έχουν μεταγραφές. Έδωσε μια συνέντευξη με αφορμή τους αγώνες στο Μουντιάλ ο Μιχάλης Γρηγορίου στη διαδικτυακή εκπομπή του πρώτου θέματος, στην οποία μίλησε για την ανάγκη ενίσχυσης. Αιτιολόγησε γιατί δεν έχουν ολοκληρωθεί κάποιες μεταγραφές. Μίλησε ότι πέρα από την ποσοτική ενίσχυση και για την ποιοτική ενίσχυση, και ότι θα έρθουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και σημείωσε ότι πολλές φορές αυτές οι υποθέσεις παίρνουν περισσότερο χρόνο και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουν γίνει μεταγραφές. Παράλληλα, μίλησε για τις θέσεις οι οποίες είναι αναγκαίο να ενισχυθεί ο Άρης, δίνοντας προτεραιότητα στη θέση του στόπερ, και το συζητάμε, υπάρχει μόνο Φαμπιάνο εκεί, στη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα και στη θέση και του αριστερού οπισθοφύλακα, και δεν υπάρχει κανένα στον αριστερό. Ο Φατιγκά παίζει είτε δεξιά είτε αριστερά, αναλόγως τις όποιες ανάγκες υπάρχει. Λογικά αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις, απλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί. Γιατί αύριο Δευτέρα το βράδυ ο Άρης θα παρουσιάσει τη νέα του φανέλα. Τα ξημερώματα της Τρίτης και αποστολή θα αναχωρήσει για την Ιταλία, όπου θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και είναι γνωστό ότι έχουν προγραμματιστεί δύο φιλικά παιχνίδια απέναντι στην Αταλάντα 26 του μήνα και απέναντι στη Μόντσα στις 30 του μήνα. Το φιλικό με την Νάπολη στις 12 του Αυγούστου είναι κάτι ξέχωρο. Θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση πρέπει ένας προπονητής να έχει τους παίκτες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολο να έχει το σύνολο των παίκτων, πόσο μάλλον όταν θες να αγοράσεις ποιότητα στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτό απαιτεί χρόνο στη διαπραγμάτευση, αλλά τα βασικά εργαλεία πρέπει να τα διαθέτεις. Εκτιμώ λοιπόν ότι τουλάχιστον αγώνα με τη Μόντσα θα πρέπει να έχουν προστεθεί τουλάχιστον δύο παίκτες. Ένα στόπερ και ένας δεξιός μπακ. Για να πεις ότι έχουν και αξία αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Ποιος ο λόγος δηλαδή να παίξει φιλικά παιχνίδια και στα οποία θα διαχειρίζεσαι, για την άμυνα μιλάω, γιατί από τη μέση και μπροστά ο Άρης έχει πολύ υλικό.
1: Ναι, στην άμυνα είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ναι, όσον αφορά στο ρόστερ.
2: Ο λόγος όταν θα παίξεις με παίκτες, θα διαχειριστείς υλικό το οποίο δεν θα είναι αυτό το οποίο θα διαχειριστείς στη διάρκεια της σεζόν.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει χθες κανονικά να είχε έρθει και στόπερ, να είχε έρθει και δεξιός ο πιστοφύλακας ή αριστερός ο πιστοφύλακας, ούτως ώστε να πάρει και θέση ο Φατιγκά και να πεις ότι πάω να παίξω, ας πούμε, το φιλικό με τη Μόντσα, που το θεωρώ από τα πιο σημαντικά, 30 του Ιούλη, έχοντας δεκάδα. Δεν λέω ότι είναι δεκάδα πάνω στην οποία θα στηριχτείς, γιατί μπορεί να πάει καλύτερο παίκτη, αλλά μια δεκάδα την οποία σίγουρα θα τη χρησιμοποιήσεις και στη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι. Και ξέρεις τι γίνεται, τι παρατηρούμε, Βασίλη, ότι στον Άρη δεν ακούγονται και ονόματα υποψήφιων στόχων.
2: Όχι, ακούστηκαν πολλά. Δεν είναι...
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, για την άμυνα, ας πούμε, ακούγονται ονόματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εντάξει, λέμε ότι η άμυνα είναι το μεγάλο.
2: Υπήρχε θέμα. Με τον Μάγνουσον, όντως υπήρχε θέμα.
1: Ναι, αλλά δεν προχώρησε. Θέματα, ναι, εντάξει, δηλαδή... με τον Μάγνουσον δεν προχώρησε, με τον.
2: Όχι, έκανε μια αξιολόγηση ο Άρης, είπε ότι για μένα αξίζει, ξέρω εγώ,
1: 150. Μαντσίνη, ήθελα να πω επίσης, δεν προχώρησε.
2: Ναι.
1: Και με τον Μαντσίνη που γράφτηκε δεν προχώρησε.
2: Ναι. Έχει σημασία τι θες να κάνεις, τι λεφτά θες να δώσεις. Ο Άρης ακολουθεί πολύ πιο συνετή οικονομικά.
1: Συνετή ή σφιχτή.
2: Ορίστε.
1: Συνετή ή σφιχτή.
2: Συνετή και.
1: Συνετή ή σφιχτή.
2: Αν δεν δω τις μεταγραφές που θα κάνει στις 20 Αυγούστου, δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Γιατί αυτή τη στιγμή μας φαίνεται σφιχτή. Πάρα πολύ σφιχτή, μπορεί μετά 20 Αυγούστου με αυτό που θα έχει πάρει και τα λεφτά που θα εξοδέψει να αποδειχθεί συνεπής. Καταλαβες. Αυτή τη στιγμή και το σφιχτή κολλάει, βέβαια, ναι. Αλλά για μένα το θέμα είναι να μην η οικονομική σου πολιτική στα μεταγραφικά να μην είναι εις βάρος της ομάδας.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβεις, γιατί αυτή τη στιγμή μη έχοντας άμυνα είναι εις βάρος της ομάδας.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα.
2: Τουλάχιστον εγώ.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι. Συμφωνούμε σε αυτό. Θα δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ούτως ή άλλως ο χρόνος περνάει. Και όταν ο χρόνος περνάει, σημαίνει ότι περιορίζονται και οι δυνατότητες που δίνει χρονικά για να κινηθεί κάποιος με βάση όλα αυτά που μας ανέλησε προηγουμένως. Δηλαδή να έχει ο προπονητής, ο Γρηγορίου, κάποιους παίκτες στην διάθεσή του για τους πρώτους φιλικούς αγώνες που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχοπούλου.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Ακούτε Air Sport.

0: Να θυμίσουμε την κατάκτηση από τον Στέφανο Τσιτσιπά του 13ου τίτλου της καριέρας του, που είναι από λίγο στον τελικό που έγινε στην Αυστρία του τουρνουά στο Ξτάντ. Νίκησε τον Ραφαέλ Κολινιόν με 2-1 σετ. Και ότι το βράδυ, εκτός από το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ισπανία-Αργεντινή, Ερτένα και Ερασπορ στις 10, έχουμε 2 ώρες νωρίτερα τον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, με την Μαρία Σάκαρη να αντιμετωπίζει την Τσέχα Φρεντσίκοβα. Μέσω της ΕΡΤ 2 Sport θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά αυτόν τον τελικό. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ, φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε εδώ στην Αττική για να μιλήσουμε κυρίως για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Δημήτρης Μπούκας μαζί μας και είχαμε, Δημήτρη, σήμερα νωρίτερα αναρτήσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με αφορμή μάλλον την αποχώρηση του Τζέντι Όσμαν αλλά και του Βασίλη Τολιόπουλου. Τι είπε ο μεγαλομέτοχος Παναθηναϊκού?
1: Λοιπόν, καλησπέρα και στου αγαπημένου. Καλησπέρα, Θάνο. Εντάξει, τώρα ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο ήταν λίγο καυτικό προ ορισμένου οπαδού του Παναθηναϊκού. Καθώ, να το πω έτσι, ηρωνέστηκαν κάπω και την αποχώρηση του Βασίλη Τολιόπουλου. Η απάντηση του μεγαλομετόχου των Πρασίνων ήταν ότι όποιο δεν θέλει να παίζει στον Παναθηναϊκό με αυτέ τι συνθήκε και με αυτού του στόχου που υπάρχει, είναι προτιμότερο να πάει σε άλλη ομάδα. Δηλαδή, για να το πούμε έτσι ευγενικά, και είπε και ξεκαθάρισε ότι επειδή επέστρεψε ο μεγάλο, φαντάζομαι εννοούσε τον Ζέλι Μινομπράδοβιτ, ότι όποιο δεν επιθυμεί να παίξει στον Παναθηναϊκό είναι ελεύθερο να πάει σε όποια ομάδα επιθυμεί. Δηλαδή,
0: και από να το διαβάσω εγώ, Δημήτρη, αυτολεξί, όπω το λέει αυτό το κομμάτι τη ανάρτηση. Ναι. Λέει λοιπόν ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λοιπόν, για να τελειώνει το παραμύθι. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό, που σήμερα ανεξαρτήτως λεπτών και ρόλου ή πιστεύει ότι δεν θα αμείβεται επαρκώς βάση βιογραφικού αλλά και προσφοράς, δεν έχει θέση στην ομάδα. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση. Αυτό ήταν το μήνυμα, το οποίο δεν έχει να κάνει, έτσι όπως το διαβάζω και μπορώ να το ερμηνεύσω, δεν έχει να κάνει μόνο με τους φιλάθλους που ενδεχομένως εξέφρασαν κάποια δυσαρέσκεια ή κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά ουσιαστικά πηγαίνει και σε αυτούς τους δύο, δηλαδή στον Όσμαν και στον Τολιόπουλο.
1: Ναι, σίγουρα, καθώς και οι δύο, ειδικά ο Τσέντι Όσμαν εξέφρασε την επιθυμία να φύγει, αυτό έγινε σεβαστό από τον κύριο Γιαννακόπουλο και ο Τούρκος. Θα γίνει παίχτης του ΠΑΟΚ, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Βασίλη Τολιόπουλο, ο οποίος επιθυμούσε έναν πιο μεγάλο αγωνιστικά ρόλο, δεν είναι κρυφό μυστικό. Mm-hmm. Και αυτός με τον τρόπο του είπε στον Παναθηναϊκό ότι επιθυμεί να αποχωρήσει, όπερ και γένετο. Δηλαδή, ο κ. Γιαννακόπουλος καλά έκανε και το είπε αυτό, καθώς υπερασπίστηκε και τους αθλητές οι οποίοι δεν ήθελαν να συνεχίσουν την καριέρα τους στον Παναθηναϊκό. Που αυτό έγινε και γνωστό. Και αφετέρου είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ορισμένους κανόνες, σταθερές πλέον και θα παίζουν στο σύλλογο όποιοι το επιθυμούν περισσότερο.
0: Μάλιστα. Τώρα, με την υπόθεση του Φραντσίσκο, τι γίνεται? Εκεί φαίνεται ότι, με βάση αυτά που διαβάζουμε, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, αλλά περιμένει τις εξελίξεις στην Βιλερμπάν. Αν δηλαδή σε ένα παίκτη που απέκτησε τώρα το καλοκαίρι οδηγηθεί στο να μην τον κρατήσει λόγω του ότι θα μειωθεί το μπάτζετ της κατά 50% περίπου.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διεκδίκηση του Σιλβέν Φρανσίσκο μόνο αν αυτός ελευθερωθεί από το συμβόλαιό του. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει για να καταλάβουμε και οι ακροατές ότι ακόμα είναι σε ισχύ το συμβόλαιο το οποίο υπέγραψε ο Σιλβέν Φρανσίσκο με τη Βιλερμπάν. Από εκεί και πέρα σίγουρα ότι αν μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο, δηλαδή αν τα οικονομικά δεδομένα στη Βιλερμπάν συνεχίσουν και είναι χαμηλά, γιατί η Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή ψάχνει έναν μέτοχο ούτως ώστε να...
0: Έναν επενδυτή προκειμένου να ενισχύσει τα ταμεία της.
1: Ακριβώς. Αν δεν βρεθεί αυτός, τότε ο Φρανσίσκο είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ελεύθερος στην αγορά και ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερθεί για αυτόν. Καθώς είναι ένα playmaker το οποίο σκοράρει, το οποίο δημιουργεί. Και η αγορά της Ευρώπης είναι πάρα πολύ στενή για τέτοιου είδους επίπεδου παίκτες και ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα ενδιαφερθεί για την περίπτωση του άλλου γκάρντ.
0: Αλλά έχει μεγάλο συμβόλαιο ο Φραντσίσκο εκεί. Νομίζω 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σωστό αυτό, το γνωρίζεις?
1: Έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τη Βιλερμπάν. Σίγουρα στον Παναθηναϊκό δεν θα πάρει τέτοιο συμβόλαιο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Θυμίζω ότι ο πιο ακριβοπληρωμένος είναι ο Κέντρικ Ναν μαζί με τον Κέι Ντέιβις, και από εκεί και πέρα 4 εκατομμύρια θα πάρει ο Γκερσόν για Μπουσέλε. Δηλαδή δεν νομίζω ο Φρανσίσκο να πάρει περισσότερα χρήματα, καθώς σίγουρα υπάρχει υπεραξία στην αγορά της Ευρώπης, καθώς είναι πολύ συγκεκριμένες οι επιλογές παιχτών, είτε στους ψηλούς είτε στους πιο κοντούς παίχτες, και μοιάζει έτσι. Εξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα δώσει τόσα πολλά χρήματα για τον Φρανσίσκο, όμως σίγουρα μία πρόταση γύρω στα 3-3,5 εκατομμύρια. Άμα μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο, θα την κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ο οποίος ούτως ή άλλως, ό,τι και να γίνει δηλαδή με την περίπτωση του Φρανσίσκο, είτε προχωρήσει είτε όχι, η επόμενη κίνησή του είναι για θέση που παίζει στην θέση νούμερο 1, δηλαδή playmaker.
1: Ναι. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για ένα κλασικό playmaker, ο οποίος κατά συνθήκη να μπορεί να υπηρετεί και τη θέση 2. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στόχος του Παναθηναϊκού. Και παράλληλα πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι και με το ποσό που έχει εξασφαλίσει από τις πωλήσεις των Όσμαν και το Ιόπουλο, σίγουρα μπορεί να διαθέσει ένα πολύ σεβαστό ποσό για να αποκτήσει τον κοντό τον οποίο επιθυμεί ο Ζελιμίνο Μπράντοβιτς.
0: Και μετά, εφόσον αποκτηθεί και playmaker, θα υπάρχουν κάποια άλλα κενά στο roster που θα πρέπει να καλυφθούν, ή θα θεωρείται πλήρες ο Παναθηναϊκός, πλήρης και θα έχει κλείσει το roster του?
1: Το πιο πιθανό είναι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός να ολοκληρώσει τις μεταγραφικές του κινήσεις με την αποκτήση του Άσου. Βέβαια, δεν πρέπει να αποκλείουμε και μια περαιτέρω ενίσχυση στο 3. Θα δούμε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τους Μπόγκα και Ρογκαβόπουλο στη 3. Όμως η σεζόν είναι μεγάλη και ενδεχομένως ίσως να υπάρξει και απόφαση για να ενισχυθεί και λίγο στη συγκεκριμένη θέση, αλλά αυτό μου φαίνεται κάπως δύσκολο. Καθώς είναι αρκετοί παίχτες, είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλο το αγωνιστικό μπάτζετ και το οικονομικό του Παναθηναϊκού. Το μόνο σίγουρο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σίγουρα θα γίνει κίνηση για τη θέση του Άσου. Και δύσκολα μεν, αλλά ποτέ δεν πρέπει να αποκλείουμε κάτι. Καθώς η αγορά μπορεί να αποδεδευτεί κάποιο παίκτη, παράδειγμα, και Χεζόνια. Είναι τυχαίο το όνομα, δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Είναι τυχαίο το όνομα ότι μπορεί να μείνει ελεύθερο από τη Real Madrid, να μην βρει την πρόταση που θέλει από το NBA, και μπορεί κάποιες μεγάλες ομάδες, όπως γράφουν οι Ισπανοί, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, να διαφερθεί.
0: Για
1: τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εντελώς έτσι. Αυτό είναι η καρδιά τώρα που κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Απλά λέμε ένα παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η αγορά αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Εκεί κινούμαστε στις περιπτώσεις Ντόρσεϊ και Γουόκαπ αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Κατά τα φαινόμενα είναι πολύ δύσκολη η ανανέωση του Τόμας, μάλλον η επέκταση συμβολή, για να είμαστε πιο ακριβείς, του Τόμας Γουόκαπ. Καθώς η διαφανόμενη παραμονή του Κόρι Τζόσεφ δυσκολεύει πάρα πολύ την περίπτωση παραμονής του ομογενούς Γκάρ, ο οποίος πάρα πολύ δύσκολο θα μείνει, καθώς θυμίζω ότι Κόντι Μίλε Μακιντάρη και Γιάν Μοντέρο, που αποκτήθηκαν, προορίζονται για βασικό ρόλο στη θέση του Άσου, και ο Κόρι Τζόσεφ θα έχει αναπληρωματικό ρόλο. Άρα μοιάζει πολύ δύσκολο να μείνει ο Τόμας Γουόκαπ και να έχει πολύ περιορισμένο ρόλο. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι αν ο Γουόκαπ αποχωρήσει, ο Ολυμπιακός χάνει ένα διαβατήριο πολύ σημαντικό, καθώς ξέρουμε πόσο λειψή είναι η αγορά για γηγενείς παίχτες ή για αθλητές που έχουν διαβατήρια. Ενώ για την περίπτωση του Ταλεν Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρο ότι κάνει ο Λίν, δηλαδή θέλει να ικανοποιήσει τα οικονομικά θέλω του Ταλεν Ντόρσεϊ, τα οποία φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι και οι δύο πλευρές, οι πληροφορίες λένε ότι θα ρίξουν λίγο νερό στο κρασί τους, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει λίγο την πρόταση. Η αρχική ήταν για 2,5 εκατομμύρια. Ο Ντόρσεϊ θέλει λίγα παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι η μία πλευρά θα ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του Ντόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός θα ανεβάσει κάπως την προσφορά του, και νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν και για τα επόμενα χρόνια μαζί. Καθώς θυμίζω ότι ο Ντόρσεϊ είναι 30 χρονών, είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, είναι Έλληνας. Δεν το ξεχνάμε αυτό, έχει ελληνικό διαβατήριο. Άρα, πολύ δύσκολο θα χαλάσει αυτή η συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Ο Μπαρτζόκας είναι ακόμη στις ΗΠΑ, παρακολουθούν εκεί κάποιους παίχτες στον Ολυμπιακό?
1: Ακόμα είναι στην Αμερική οι θύνοντες του Ολυμπιακού. Είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είναι ο Χρήστος Οπαφές και ο Νίκος Πολυπενιώτης, και ψάχνουν για μεταγραφικούς στόχους. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίχτη που να υπηρετεί τη θέση 3, αλλά να μπορεί να ανεβαίνει και στη θέση 4. Έγινε μια συνάντηση με τον Τζον Πουλακίδα, πιο πολύ για να ρωτήσουν για το στάτους του παίχτη, ο οποίος ψάχνει ένα εγγυημένο συμβόλαιο στο NBA. Όμως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει καταλήξει στον παίχτη τον οποίο θέλει. Απλά για να πούμε και λίγο στον κόσμο τι είδους παίχτη θέλει ο Ολυμπιακός. Θέλει ένα παίχτη ο οποίος να έχει καλή τρίπλα, να έχει σουτ και να μπορεί να υπηρετεί και τη θέση 3 και τη θέση 4. Δηλαδή, όχι ακριβώς αντιπίτερς, το αντικατάστατη του Αλεκ Πίτερς, ο οποίος αποχώρησε για την Αρμάνι Μιλάνο, ένα παίκτη πιο αθλητικό, ο οποίος να μπορεί να καλύπτει δύο θέσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη Μπούκα. Αφήνουμε το μπάσκετ και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στη Νέα Υόρκη. Θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη λίγες ώρες μετά τον μικρό τελικό, στον οποίο μπήκαν 10 γκολ και έγινε ο αγώνας με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, και λίγες ώρες πριν το μεγάλο τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή, Πέτρο. Καλημέρα σε σένα.
2: Καλημέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη.
0: Γιατί εκεί είναι 9 παρατέταρτο τώρα, το πρωί.
2: Ναι. Η οποία Νέα Υόρκη δίκαια να πνεί βεβαίως για το μεγάλο τελικό που θα γίνει εδώ στο MetLife Stadium. Λοιπόν, να πούμε διάφορα πραγματάκια μαζί με προαναγγελία κτλ. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι φτάσαμε τα 700 παράνομα drones, τα οποία έχουν κατασκευαστεί από το FBI και τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές, μέχρι σήμερα, από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή που ξεκίνησε το Μουντιάλ, γιατί είχαμε παραβιάσει στη ζωνά απαγόρευση πτήσεων στο περιβάλλον τα non-drone zones. Και επειδή υπάρχει το ανώτατο επίπεδο ασφάλειας σήμερα, πολύ περισσότερο σήμερα, γιατί έχει χαρακτηριστεί επίσημα ως εθνικό γεγονός ειδικής ασφάλειας. National Special Security Event, λέγεται όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει σήμερα, έχουν αυξήσει πάρα πολύ τα μέτρα ασφαλείας. Και σε αυτό το πράγμα βεβαίως και οφείλεται για αυτό το πράγμα και το γεγονός ότι θα πάει στο γήπεδο ο πρόεδρος Τραμπ. Τον έλεγχο της επιχείρησης έχει αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, οι μυστικές υπηρεσίες, το Υπουργείο Άμυνας και η Αστυνομία της Νέας Υόρκης. Όλα αυτά που βλέπουμε στις σειρές, δηλαδή τα ανοχλητικά, οι συστημίες που παρακολουθούμε στις Αμερικάνικες, το DHS, το FBI κτλ. Τα μέτρα έχουν ενταθεί ακόμη περισσότερο λόγω της παρουσίας του Πρόεδρου Τραμπ, αλλά και άλλων ξένων ηγετών και επισήμων στο γήπεδο. Εστιάζουν βεβαίως και σε κάποια ζητήματα που προσπαθούν να αποφύγουν πιθανά τρομοκρατικά ζητήματα, από μεμονωμένους δράστες, από lone actors όπως τους έχουμε χαρακτηρίσει, από τα drones όπως είπαμε και νωρίτερα, και προφανώς από τις κυβερνητικές, οι οποίες πάντα σε αυτά τα μεγάλα γεγονότα είναι θεωρητικά για αυτό που τις κάνει λίγο πιο εύκολες σε σχέση με το να το κάνει αυτό που λέμε από κοντά. Δραγόντια μέτρα ασφαλείας στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο με τα φόδια ή με ιδιωτικό όχημα χωρίς έγκριση. Όλοι οι φύλακτοι μεταφέρονται αποκλειστικά με ελεγχόμενα μέσα μαζικής μεταφοράς, με μέσα δηλαδή τα οποία είναι συνδεδεμένα με την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Για παράδειγμα, το έχω ξαναπεί, υπάρχουν αυτά τα κίτρινα σχολικά λεωφορεία. Αυτά είναι που προσεγγίζουν το γήπεδο, μεταφέροντας τους οπαδούς για να παρακολουθήσουν από κοντά τα παιχνίδια. Επίσης, χρησιμοποιούνται κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση προσώπων, ρομποτική σκύλη, φορτηγά με γιγαντιές ακτίνες σκι, διάφορα πράγματα δηλαδή. Και εννοείται ότι θα υπάρχουν και μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα περιπολούν συνεχώς στον αέριο χώρο πάνω από τη Νέα Υόρκη και το New Jersey. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τη μάχη, να τα αφήσουμε αυτά δηλαδή, να δούμε τα πιο αγωνιστικά πράγματα. Να δούμε λίγο τι γίνεται με το χρυσό παπούτσι. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο λείπει από την τεράστια συλλογή τροφέων που έχει ο Λέο Μέση, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται μετά το χθεσινό έχει ζωρίσει και λίγο να το πάρει. Γιατί αυτή τη στιγμή η Κιλιάν Εμπαπέ έχει 10 γκολ. Ναι. Έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων από το Μέση, με τα 2 γκολ που έβαλε χθες αυτό το αδιανόητο 6-4 παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να δει, αλλά μετά ήταν παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να τελειώσει. Έτσι ο Γάλλος Στάρ έφτασε στα 22 συνολικά τέρματα στο Μουντιάλ, ξεπέρασε το Μέση που έχει μείνει για την ώρα στα 21. Ωστόσο η μάχη για το βραβείο
0: συνολικά,
2: δεν έχει ακόμα.
0: Συνολικά.
2: Συνολικά.
0: Σε όλα τα Μουντιάλ.
2: Συνολικά το περιμέναμε ότι κάποια στιγμή ο Εμπαπέ θα τον περνούσε το Μέση ούτως ή άλλως στα επόμενα Μουντιάλ.
0: Και τώρα είναι 18 σε αυτό,
2: 18, ναι. Όποιος έχει τις περισσότερες ασίστ επίσης, αν ισοβαθμίσουν, παίρνει το βραβείο. Επίσης να πω ότι ο Λύση έχει 7 ασίστ, έτσι. Ο οποίος καταραμένος έχει κάνει 21 τελικές προσπάθειες και κάποιες από αυτές η μπάλα ξύριζε τα δοκάρια και δεν μπορείς να σκοράρει το πρώτο του γκολ. Αν έχουν και τον ίδιο αριθμό ασίστ λοιπόν, αν έχουν ίδια γκολ και ίδιες ασίστ, τότε το βραβείο θα πάει στον ποδοσφαιριστή, ο οποίος σκόραρε τα γκολ έχοντας παίξει το λιγότερο χρόνο στο τουρνουά. Αυτή τη στιγμή ο Μέση ξεκινάει με ένα βάτζο 78 λεπτών, ο Εμπαπέ έχει παίξει 699 λεπτά, ο Μέση έχει παίξει 621. Αν γίνει αλλαγή δηλαδή και παίξει λιγότερα από 78 λεπτά, θα πάρει το χρυσό παπούτσι λόγω λιγότερο χρόνο συμμετοχής, εφόσον βεβαίως σκοράρει αυτά τα δύο τέρματα. Το αναφέρω, γιατί τι και μπορεί να γίνει, μπορεί να είναι 4-0 το παιχνίδι, υπέρ της Αργεντινής, ο Μέση να έχει βάλει δύο και σου λέει βγες έξω, μια χαρά είμαστε και του Ιγκούπα παίρνουμε και θα πάρω και εγώ το χρυσό παπούτσι, έτσι. Εκτός βεβαίως και αν το παιχνίδι πάει παράταση, τότε ο Μέση πρέπει να βάλει 3 γκολ ή 2 γκολ και μία ασίστ. Λοιπόν, πάει και αυτό. Να πούμε τώρα για καιρό.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Τι γίνεται για τον καιρό, γιατί μαθαίνουμε ότι συνεχίζεται η κακοκαιρία.
2: Τέλος καλό, όλα καλά. Χθες το βράδυ έριξε καταρακτώδεις βροχές πάρα πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γίναμε μουσική και μαγιστρονόσαμε, δηλαδή πραγματικά 3-4 φορές. Όλα αυτά βεβαίως είναι η κατάσταση που το λίγο δίκο από μαχαίρι. Δηλαδή, χάλασε θεωρητικά την όρεξη των οπαδών. Βέβαια, οι Αργεντίνοι δεν φτωχήθηκαν ιδιαίτερα. Γέμισαν την Times Square Garden. Δεν το φορούν, τα είδα και έχω τα μάτια μου δηλαδή, που είχαν κατακλείσει την Times Square Garden. Θα πω και στη συνέχεια ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το τι κόσμο θα έχει στο γήπεδο και από ποια ομάδα θα είναι οι περισσότεροι. Οι χθεσινές καταιγίδες λοιπόν απομάκρυναν το μεγαλύτερο μέρος του καπνού. Ο δείκτης ποιότητας αέρα για σήμερα έχει πέσει σε μέτρια παύλα ασφαλή επίπεδα, γύρω στο 75 δηλαδή, και έτσι επιτρέπεται την εισαγωγή του αγώνα χωρίς κίνδυνο για αθλητές και θεατές. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, στις 3 δηλαδή τοπική, 10 Ελλάδα, αναμένεται πλήρη ηλιοφάνεια, καθαρός ουρανός και μέχρι το τέλος του τελικού καμία πιθανότητα βροχής. Οπότε το περιμένουμε το παιχνίδι, αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, υπό τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Mm-hmm. Επίσης, να πω ότι η υγρασία θα είναι αισθητά μειωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Θα υπάρχει και ένα ελαφρύ αεράκι το οποίο θα δροσίσει λίγο έτσι ένα μπριζ. Οπότε τους αθλητές κατά βάση, άμα είναι να πάει, θα πάει. Οπότε και από αυτό το κομμάτι είναι έτοιμο. Είμαστε έτοιμοι και οι διοργανωτές βεβαίως πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι δεν θα υπάρχουν αντίστοιχες καιρικές συνθήκες. Εννοείται ότι τα χαϊδέψουν break, θα δουλέψουν κανονικά. Μάλιστα, σήμερα υπήρχαν κάποιες δηλώσεις από την Αρσέν Βεγγέρ που είπε ότι πρέπει να το ξαναδούμε το θέμα και εδώ από την αρχή για το πώς θα υπάρχει ο λοιπόν.
0: Πώς θα υπάρχει, τι είπες Πέτρο, γιατί δεν ακούστηκε καλά, τι είπε ο Βενγκέρ?
2: Είπε ότι το θέμα με τα hydration break πρέπει να το ξαναδούμε. Ναι, μεν εδώ στο Μουντιάλ τα βάλαμε, τα καθιερώσαμε κτλ. Αλλά πρέπει να το ξαναδούμε από μια άλλη βάση. Mm-hmm. Μάλλον θα εννοεί αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι αν η θερμοκρασία είναι πάνω από 32 βαθμούς και 33, να το κάνουμε. Όχι τώρα που θα πάει στο Γαλλία-Ιράκ, το παιχνίδι σταμάτησε λίγο καταιγίδα 131 λεπτά για να αρχίσει το παιχνίδι. Αυτή έκανα hydration break, ναι, για όνομα.
0: Διάλειμμα ενυδάτωση. Αλλά αυτό νομίζω πλέον συνδέεται και με διαφημιστικό χρόνο, ή όχι?
2: Μόνο.
0: Άρα λοιπόν, μόνο. Ναι, μεν το ονομάζουμε έτσι, αλλά εξυπηρετεί και άλλους σκοπούς. Οικονομικούς, όπως όλα αυτά που κάνει η FIFA.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, 4-4-2 από ό,τι φαίνεται θα παίξει ο Σκαλόνι. Όχι από ό,τι φαίνεται, 4-4-2 που δεν τα αλλάζει με τίποτα. Επαναφέρει μάλλον τον Ροντρίγκο Ντε Πολ στο αρχικό σχήμα και έτσι μαζί με το Μέση στην επίθεση θα είναι ο Άλβαρες. Άρα η πιθανή δεκάδα είναι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες βεβαίως. Στην άμυνα, ο Μολίνα ή ο Μοντιέλ το ένα μπακ, Ρομέρο και Λισάνδρο Μαρτίνες το κεντρικό το δίδυμο, την Ταλιαφίκο στην άκρη, την άλλη. Ντε Πολ, Έντσο, Φερνάντες και Παρέδες τα τετράδα στην άμυνα, μαζί με τον Μακάλιστερ. Και ο Μέση με τον Άλβαρες στην επίθεση το 4-4-2. Η Ισπανία, ο Λουίτζι Λαφουέντε δεν θα κάνει μάλλον αλλαγή, θα κρατήσει τη συνταγή του ημιτελικού. Εννοείται ότι το ενδιαφέρον στρέφεται στη μονομαχία του Λαμίνια μάλλον με τον Λιονέλ Μέση. Οι οποίοι με 20 χρόνια διαφορά ηλικία και με εκείνη την περιβόητη φωτογραφία που Μέση δίνει το χρήσμα κάνοντας μπανάκι του Λαμίν Γιαμάλ πριν από πολλά χρόνια, την έχουν παραφέρει ξανά και τη ζητάμε και την ξανασυζητάμε. Θα παίξει λοιπόν με τον Σιμών, το τέρμα, τον Νάι Σιμών, Πόρο Κουμπαρσίλα, Πόρτ Κουκουρέγια, Ρόδρυ Φαμπιάν Ρουίθ και όχι ο Πέδρη, Ρόδρυ Φαμπιάν Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμου, Μπαένα και ο Γιαρσάμπαλ, από ό,τι φαίνεται θα είναι η ενδεκάδα της Ισπανίας. Δεν μπόρεσε να δουν περισσότερα πράγματα οι άνθρωποι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της Εθνικής Ομάδας της Ισπανίας, γιατί χθες, λόγω των σφοτρών καταιγίδων, όπως σας έλεγα και λίγο νωρίτερα, ακυρώθηκε η προπόνηση της Εθνικής Ισπανίας. Έκανε προπόνηση εντός του γυμναστηρίου με βάρη, αποθεραπείες και διάφορα τέτοια. Ενεργοποιήθηκε δηλαδή, το πρωτόκολλο με τους κεραυνούς, και έτσι δεν μπόρεσαν να κάνουν προπόνηση έξω. Σε αντίθεση με την Αργεντινή, η οποία την έκανε, αλλά με 45 λεπτά καθυστέρηση. Δεν την έκανε δηλαδή την ώρα της όπως ήταν προγραμματισμένη. Ο 46χρονος Σλοβαίνος Σλάβκο Βίντσιτς είναι ο διευθύντης του τελικού. Ο πρώτος Σλοβαίνος στην ιστορία που σφυρίζει σε τελικό Μοντιάλ. Εννοείται ότι στο παρελθόν έχει σφυρίξει και τελικό Champions League το 2024. Επειδή σ' αρέσουν αυτά, έψαξα και τα βρήκα. 59,56% δίνει ο υπερυπολογιστής της Όφτα για την Ισπανία να κατακτήσει το κύπελλο. 40,44%
0: για την Ισπανία.
2: 40,44% δίνει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η Ισπανία διαθέτει την καλύτερη άμυνα στο τουρνουά, μόλις ένα γκολ παθητικό. Ενώ η Αργεντινή από την άλλη έχει την καλύτερη επίθεση με 19 γκολ στο τουρνουά. Δηλαδή ουσιαστικά κοντράρεται η καλύτερη άμυνα με την καλύτερη επίθεση.
0: Και μια ομάδα που έχει τρεις κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλλου η Αργεντινή, και αν το πάρει και τώρα θα είναι το δεύτερο συνεχόμενο. Η Ισπανία το έχει πάρει μία φορά στην ιστορία της.
2: Έχει πάρει μία και το πρωτοσέλιδο της Μάρκα σήμερα έλεγε να βάλουμε μία αδελφούλα δίπλα στο ένα αστέρι που έχει η εθνική ομάδα της Ισπανίας, Γερμανίτα.
0: Και από την άλλη, επειδή είπες καλύτερη άμυνα με καλύτερη επίθεση, από τη μία η Ισπανία έχει ως στάρ το Γιαμάλ που είναι 19 ετών και από την άλλη η Αργεντινή έχει το Μέση που είναι 39. Ο νέος είναι ωραίος ή ο παλιός είναι αλλιώς, θα είναι το παιχνίδι.
2: Βέβαια. Εννοείται. Και γενικότερα είναι φάνω η Ισπανία μια ομάδα η οποία δεν έχει στάρ. Αν θεωρήσουμε ότι ο Γιαμάλ δεν είναι ακόμα, αλλά μάλλον θα γίνει και με την δημοσιότητα που ήταν πάνω του. Χθες μάλιστα έκανε βόλτες στην Times Square μαζί με την κοπέλα του. Γενικότερα ήταν μαζί με τη φίλη του. Βγήκε μια βόλτα με τον Λαχλάδο. Προφανώ και δεν ήταν εύκολο. Λαμίν, φωτογραφία, αυτόγραφο και διάφορα τέτοια καταλαβαίνει. Αλλά ο καθένα βρίσκει στου δικού του τρόπου, αν θέλει, για να χαλαρώνει. Τώρα, η φύλαση τη Αργεντινή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι στην ειδική πλειοψηφία στην κυρία του MetLife. Θα δημιουργήσουν ατμόσφαιρα Buenos Aires. Θα είναι δηλαδή σαν εκτό έδρα παιχνίδι για του Ισπανού. Οι πληροφορίε λένε ότι από τι 80.000 και κάτι που φοράει το MetLife, πάνω από 50 θα είναι η Αργεντινή. Και αυτό το πράγμα το διαπίστωσα και χθε, κάνοντα βόλτε στου δρόμου. Δηλαδή, στι 10 φανέλε τη Αργεντινή, έβλεπε και δύο τη Ισπανία, α πούμε έτσι. Δηλαδή, θα είναι πολύ, πολύ περισσότεροι από ό,τι φαίνεται η Αργεντινή φιλάθλη. Ήδη από χθε, μην πω και προχθέ, χιλιάδε Αργεντινοί πραγματοποίησαν απόβαση στη Νέα Υόρκη. Και επαναλαμβάνω, για αυτή την εντυπωσιακή συγκέντρωση στην Times Square, τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν είναι πραγματικά διανόητα. Υπήρχε κόσμο μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σου. Στι ΗΠΑ, επίση, να πω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πληθυσμό Λατινοαμερικάνων που στηρίζουν φανατικά την Αργεντινή και έχει περισσότερου Αργεντίνου από ότι Ισπανού. Επίση, υπάρχει και κόσμο ο οποίο είναι ουδέτερο, αλλά θα πάει να δει το τελικό για να πάει να δει το Μέση και επειδή στο κάτω-κάτω θέλει να δει το τελικό. Οι πληροφορίε λένε ότι οι περισσότεροι από αυτού θα υποστηρίξουν την Αργεντινή, γιατί κάπω έχουν αγοράσει την περιβόητη φανέλα με το νούμερο 10 και θα υποστηρίξουν την Αργεντινή μόνο και μόνο για χάρη του. Αν και οι φίλοι τη Κούρια Ρόχα έχουν κάνει αυτή την παρουσία τους, η ταξιδιωτική μετακίνηση από την Ευρώπη ήταν ελαφρώς πιο περιορισμένη, έτσι η εξέδρα θα κυριαρχηθεί από τους Νοτιοαμερικάνους φιλάθλους.
0: Και να κλείσουμε με τη δήλωση του Ράφα Μπενίτεθ, του πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Εμφανίστηκε πάλι. Νομίζω ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε και κάτι σχετικό με το Μουντιάλ ήταν αυτό που είπε ότι παιδιά, άμα θέλετε προπονητή στην Ιταλία, είμαι εγώ. Βέβαια, η Ιταλία. Ρίχνει μια ματιά στον Κόντε, στον Μαντσίνι, στον Γκουαρδιόλα πολύ περισσότερο, διάφορους τέτοιους πολύ top επίπεδου προπονητές. Ναι, ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε Ισπανός, θυμίζω έτσι, επειδή παίζει η χώρα του σήμερα στο τελικό, σε διαιτητικά ζητήματα που έχουν βοηθήσει αρκετά την Αργεντινή, καθώς το παντού του κύκλου και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι. Ότι η διαιτησία βοήθησε την Αργεντινή με τις αποφάσεις να φτάσει στον τελικό του κυπέλλου από τον Ισπανό Ράφα Μπενίτεθ, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. 10 η ώρα λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή, Ερτένα και Ερασπορ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και για όλη τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα που βρίσκεται στις ΗΠΑ και να του ευχηθούμε καλή επιστροφή.
2: Αμήν.
0: Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Γιάννης Κωσταράκης, Βιβίνη Νικολοπούλου και Θάνος Μπλούνας ήταν μαζί σας το προηγούμενο δίωρο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Σίφη Βοτζακή.

0: Era Sport 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150. Era Sport 101,8.
6: Μετά για να δούμε. Declan Rice στο σουτ! Γκολ! 1-0 νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Γκόνσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή. Σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα, με πλασέ και αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις. Εμπαπέ, σουτ, γκολ! 47ο λεπτό. Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ! Εμπαπέ! 66ο λεπτό! Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal. Ο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα, ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα. Με το αριστερό πόδι Μπουκάγιο Σάκα αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί, γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο πόδια, καταφέρνει να σπάσει την μπάλα στο αριστερό πόδι και να την στείλει στην δεξιά γωνιά του Χέντερσον, κάνοντας το 5-4. Μπέλιγχαμ αποφύγει ολοκλούα, Μπέλιγχαμ, πλασέ, γκολ! Πανδεσία του ποδοσφαίρου, ο μικρός τελικός! Τρομερό ποδόσφαιρο! Ποδόσφαιρο ταχύτητας! Ποδόσφαιρο αποτελεσματικότητας! Ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών! Και από τις δύο ομάδες! 6-4! 10 γκολ! Φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
7: Ακούτε Era Sport.

Τίνα Τάρνερ θα αποτελέσει την μουσική αφετηρία σε σημερινή εκπομπή, γιατί όπως και να το κάνουμε σήμερα ποδοσφαιρικά είναι η ημέρα των κορυφαίων.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Σήμερα όλοι οι δρόμοι δεν οδηγούν στη Ρώμη, αλλά στη Νέα Υόρκη. Το μεγάλο μάτς, ο μεγάλος τελικός, η λήξη, η ολοκλήρωση του Μουντιάλ, ο αγώνας της Ισπανίας με την Αργεντινή. Προφανώς δεν περιμένουμε 10 γκολ στον τελικό του Μουντιάλ. Δεν περιμένουμε αυτή την ποδοσφαιρική πανδεσία που είδαμε χθες στο μικρό τελικό, που το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ίσως είναι και περιττή διαδικασία σε μια μεγάλη διοργάνωση όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ανεξάρτητα από το αν δόθηκαν μετάλλια στους Άγγλους. Αυτό πάντως που θα κρατήσουμε είναι ότι είναι ένας μικρός τελικός που θα θυμόμαστε πάρα πολλά χρόνια. 6-4 η Αγγλία. Πρωτοφανές. 10 γκολ σε ένα μάτς. Και εννοείται ότι σήμερα

Τέτοιο σενάριο δεν υπάρχει, δεν προκύπτει από πουθενά ότι θα δούμε μεγάλο σκορ στον τελικό, ότι θα δούμε πάρα πολλές φάσεις. Αλλιώς είναι η αναμέτρηση που δίνει την κούπα και αλλιώς είναι η αναμέτρηση που βγάζει τον τρίτο του Μουντιάλ. Όπου και αν βρεθούμε το τελευταίο διήμερο, η μόνιμη συζήτηση είναι ποιος θα πάρει την κούπα. Το βασικό, το πρώτο, το κυρίαρχο ερώτημα αυτό είναι. Πάρα πολύ παρασυρώμαστε από την επιθυμία μας και η επιθυμία μας αρκετές φορές αποδεδειγμένο είναι αυτό και στο ποδόσφαιρο, μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. Βάζοντας τα πράγματα σε μια ζυγαριά και βλέποντας τα δεδομένα των δύο ομάδων, καταλαβαίνει κανείς ότι οδηγούμαστε σε έναν αμφίροπο τελικό. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια ομάδα με την έννοια του όρου, όπως η Ισπανία, μια ομάδα η οποία ο προπονητής της έχει βρει τον τρόπο όχι απλώς να την δομήσει σωστά, αλλά να αναπληρώνει και οποιοδήποτε κενό προκύπτει από απουσία ποδοσφαιριστή με άλλον ποδοσφαιριστή που συμμετέχει σε αυτή την εθνική Ισπανίας, χωρίς να φαίνεται το παραμικρό κενό και να μην δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Η Ισπανία προσωπικά με εντυπωσιάζει και θεωρώ ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε ταλέντο μπορεί οι Γάλλοι, και το λέγαμε εξ αρχής, να είναι η ομάδα που αποθεώνει το επιθετικό ποδόσφαιρο. Βάζω τον αστερίσκο, γιατί χθες δέχτηκε 6 γκολ από την Αγγλία, αλλά οι Γάλλοι απέτυχαν. Οι Ισπανοί είναι ξανά εδώ, στον τελικό. Όπως το έκαναν και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Προδιετίας, εκεί όπου κατάφεραν να αποκλείσουν τους Γάλλους στον ημιτελικό και να νικήσουν τους Άγγλους στον τελικό, απέναντί τους οι Αργεντινοί. Εδώ παρασύρωμαι κι εγώ από την επιθυμία μου, λειτουργεί και το συνέστημα, απολύτως λογικό είναι αυτό. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ξέρουν οι περισσότεροι ακροατές που μας ακούν σταθερά τα τελευταία χρόνια, ότι ο Ντιέγκο Μαραντόνα δεν έχει επηρεάσει απλώς την ποδοσφαιρική μου σκέψη, έχει επηρεάσει γενικότερα τη ζωή μου, γιατί ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου θα αποκαλύψω ότι αν δεν είχα τις επιρροές από τον Ντιέγκο Μαραντόνα, από αυτά που έκανε με την Αργεντινή και την Νάπολη εκείνη τη διετία, τριετία 86-89 μέχρι και το 90, πιθανότατα δεν θα ήμουν αθλητικός δημοσιογράφος. Πιθανότατα θα είχα ακολουθήσει αυτό που είχα σκοπό να κάνω και να κινηθώ με βάση τη νομική. Επειδή όμως δεν ήθελα να γίνω Χασοδίκης και επειδή, τι να κάνουμε, ο Ντιέγκο ήταν ένας και μοναδικός. Γιατί γελάς, Ολυμπία? Μία δίκη στις 10 θα την κέρδιζα. Γιατί, τι, 0 στα 10 αποκλείεται. Αποκλείεται. Οι επιρροές ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ο Ντιεγκίτο μας έκανε να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο. Μαζί με τον Ντιεγκίτο αγαπήσαμε και την Αργεντινή. Η Αργεντινή που έχει τον εξωγήινο, έχει τον Μέση, που μπορεί ανα πάσα στιγμή να ανατρέψει τα δεδομένα ενός αγώνα. Ακόμη και σε τελικό μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά αν θέλετε την προσωπική μου ταπεινή άποψη, που αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απολύτως και η σωστή, είναι υποκειμενική η άποψή μου. Σαν ομάδα η Ισπανία είναι καλύτερη από την Αργεντινή. Αλλά σε ένα τελικό όλα γίνονται. Και επειδή παραμένουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς, αλλά θα κινηθούμε λίγο γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί θέλω να πάμε αμέσως στη Νέα Υόρκη, εκεί που θα γίνει το βράδυ ο τελικός. Δεν θέλω να ταλαιπωρήσουμε τον Γιώργο Χαϊκάλη, που θα περιγράψει τηλεοπτικά τον αγώνα. Σε λίγο θα ξεκινήσει την πορεία του προς το γήπεδο. Γι' αυτό λοιπόν με ταχύτητα θα σας πω ότι παραμένουμε και σήμερα σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Δίνουμε και σήμερα το τελευταίο άλμπουμ της Panini για το Μουντιάλ που έχουμε στη διάθεσή μας. Ένα άλμπουμ για το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η εκπληκτική εφετινή συλλογή της Panini για το Μουντιάλ. Και όπως είχα υποσχεθεί από χθες, θα δώσουμε και 10 κάρτες αδρεναλίν για τους Αργεντίνους και τους Ισπανούς. Ο Μέση, ο Έντζο Φερνάντες, ο Αλέξη Μακάλιστερ, ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ για την Αργεντινή. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Μάρκ Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρι και ο Όγιαρ Θάμπαλ, η πεντάδα για την Ισπανία. Περιμένω τα μηνύματά σας στη σελίδα της Eurosport στο Viber. Με SMS συμμετέχετε στο διαγωνισμό, γράφετε Sport, αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και όπως γνωρίζετε,
έχετε δυνατότητα και μέσω Messenger να συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία. Περίπου 10 λεπτά πριν τις 6 θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο τυχεροί που θα πάρουν το άλμπουμ της Panini για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου και τις κάρτες για την Αργεντινή και την Ισπανία. Θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με Μουντιάλ. Θα συνεχίσουμε όμως με Φόρμουλα 1, καθώς αυτή την ώρα στο Βέλγιο είναι σε εξέλιξη το Grand Prix στο Spa. Ο Αντωνέλη είναι αυτός που είναι πρώτος μέχρι τώρα. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μοσχονά να μας δώσει λεπτομέρειες για το Grand Prix.

0: Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι στον αέρα της Era Sports στην εκπομπή Μπαλαντέρ τον Γιώργο Χαϊκάλη, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα 40 ημέρες παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αποκορύφωμα, Γιώργο, είναι ο αγώνας που καθυλώνει όλους τους φίλους του ποδοσφαίρου παγκοσμίως. Ο τελικός, το μεγάλο μάτς, η Ισπανία με την Αργεντινή. Και είμαι σίγουρος ότι είσαι πανέτοιμος για αυτή τη μεγάλη πρόκληση.
1: Έτοιμοι είμαστε, έτοιμοι. Τι γίνεται, Σύφη, καλά είσαι?
0: Μια χαρά είμαστε και περιμένουμε κι εμείς, όπως και εσείς, με πολύ μεγάλη αγωνία και τεράστιο ενδιαφέρον. Έτσι, γιατί ο τελικός είναι τελικός.
1: Το κυρίαρχο στην έτοιμη. Είναι το κυρίαρχο στην έτοιμη. Είναι το μάτς της τετραετίας. Τώρα πήρε λίγο λιγότερο για να μας προκύψει. Γιατί πέρασαν 3,5 χρόνια από εκείνο το βράδυ στο Κατάρ στις 18 Δεκεμβρίου. Όπως και να έχει, είναι το κορυφαίο παιχνίδι του μεσοδιαστήματος. Στα Μουντιάλ, το κορυφαίο παιχνίδι της τετραετίας, ένα μάτς που σε σχέση με το Κατάρ έχει τον ίδιο, την ίδια φιναλίστ. Αυτή που αλλάζει είναι η Παρτενέρ, με την Ισπανία να έχει αποκλείσει την Γαλλία, να έχει πάρει το σκάλο και την ακρίβεια, με τον τρόπο που αγωνίστηκε και να έχει φοβήσει όλο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη με την εικόνα της, με την αρμονία, με τη συνοχή της και με τον τρόπο που εξουδετερώνει τους αντιπάλους και τη μόλις ένα τέρμα σε όλη τη διοργάνωση αυτό από το...
0: Η Έλιο, μόνη ομάδα που κατάφερε να αποφύγει την ήττα από την Ισπανία είναι το πράσινο ακροτήρι. Να το κρατάμε αυτό, έτσι. Και θα δούμε τι θα γίνει απόψε.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, είναι, πέρασε 40 μέρες από την Ισπανία από τότε. Η Ισπανία πάντα διαχρονικά άρχισε μυζιασμένα τις υποχρεώσεις της στα μεγάλα τουρνουά και σταδιακά και με το χρόνο βρίσκει το ρυθμό, την ένταση και την ταυτότητά της.
0: Βέβαια. Και αυτό το κάνει η Ισπανία όχι μόνο στο φετινό Μουντιάλ, το κάνει στις μεγάλες οργανώσεις τα τελευταία 10 χρόνια και το κάνει και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Είδες και στο Euro.
1: Και παραπάνω.
0: Και παραπάνω,
1: πριν από 16 χρόνια είχε ηττηθεί στο πρώτο παιχνίδι από την Ελβετία.
0: Ναι, ναι. Πολύ σωστά, παρότι σε εκείνη τη διοργάνωση η Ισπανία προέβαλε εξ αρχής ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για να πάρει την κούπα. Θυμάσαι ότι ήταν η τριετία, τετραετία που η Ισπανία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο τότε.
1: Υπάρχουν κοινά στοιχεία σίγουρα με εκείνη την ομάδα και τότε ήταν φαβορί. Θυμίζω ότι και τώρα ήταν φαβορί. Μην κοιτάς που στην πορεία με την εικόνα της Γαλλίας στον Όμιλο και στη συνέχεια στα γραφεία στοιχημάτων πέρασε ως πρώτο φαβορί η Γαλλία. Πριν αρχίσει η διοργάνωση, η Ισπανία δινόταν ως πρώτο φαβορί. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με εκείνη την ομάδα και εκείνη η ομάδα ως πρωταθλήτρια Ευρώπης έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ. Και μάλιστα, αν ακούσεις τους Ισπανούς στις συγκρίσεις με την ομάδα του Ντελ Μπόσκε το 2010, θεωρούν ότι τούτη η ομάδα εδώ έχει περισσότερη ένταση, καλύτερη συνοχή και ομοιογένεια από εκείνη την ομάδα του Τικιτάκα, που ήταν ουσιαστικά μια εκδοχή της Μπαρτσελόνα με κάποιες προσθήκες που ήταν τεράστιες.
0: Εγώ ξέρεις θα αποφύγω αυτή τη σύγκριση, γιατί εκείνη η ομάδα δεν είχε τους μεγάλους superstar, αλλά είχε πάρα πολλούς εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές που κατάφεραν να μας πείσουν, και αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα, να μας πείσουν ότι ο ρόλος του αμυντικού χαφ μέσα στο παιχνίδι είναι πρωτεύων. Μέχρι να εμφανιστεί εκείνη η εθνική Ισπανίας, είχαμε κολλήσει περισσότερο στα δεκάρια, στους center four, στους παίκτες που δημιουργούσαν παιχνίδι. Ο Τσάβη ειδικά ήταν αυτός ο οποίος μας άλλαξε την γενικότερη θεωρία μας. Θα ήθελα, εσύ που έχεις ολοκληρωμένη εικόνα, έχοντας μείνει περίπου 1,5 μήνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να μας βάλει στο κλίμα του απόψινου αγώνα, όχι όμως πρώτα αγωνιστικά, πριν μπούμε στην ανάλυση των δύο ομάδων και ακούσουμε τη δική σου άποψη, να μας πεις πώς εισπράττουν οι Αμερικάνοι στη Νέα Υόρκη το γεγονός ότι απόψε εκεί έχουμε τελικό Μουντιάλ.
1: Λοιπόν, το πώς το εισπράττουν οι Αμερικανοί. Δεν έχω αίσθηση ότι οι Αμερικανοί το εισπράττουν κάπως. Οι Αμερικανοί εισπράττουν χρήματα.
0: Οι Αμερικανοί και η FIFA εισπράττουν χρήματα.
1: Ναι. Αν δεις τις τιμές του πάρκινγκ σήμερα στη Νέα Υόρκη για να αφήσει κάποιος το αυτοκίνητο του μερικές ώρες, θα καταλάβεις πώς εισπράττουν οι Αμερικανοί το σημερινό τελικό. Είναι μια γιορτή για όλους τους υπόλοιπους, για τους Αμερικανούς, είναι μια πηγή εσόδων που τους αποφέρει τεράστια χρήματα, τεράστια ποσά και πάρα πολλά χρήματα. Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κλίμα ως προς τους Αμερικανούς. Το χρώμα το δίνει η Αργεντίνη, το δίνει η Ισπανία, γιατί είναι περισσότερο στη Νέα Υόρκη και νομίζω θα είναι πολύ περισσότεροι και στο γήπεδο σε μερικές ώρες.
0: Και δεν γίνεται λόγος τώρα για εισιτήριο του τελικού. Είμαι βέβαιος ότι και τα τελευταία που είχαν απομείνει, αν είχαν απομείνει, πωλήθηκαν στα δεκαπλάσια τιμή από την κανονική.
1: Ναι, και μάλιστα υπήρχε και πολύ έντονο φαινόμενο με... Γιατί βρεθήκαμε με τον Αλέξη Πυρόπουλο στην Ατλάντα για τον ημιτελικό του Αγγλία-Αργεντινή. Υπήρχαν πάρα πολλές περιπτώσεις Αργεντίνων που έψαχναν Άγγλους για να τους δώσουν να αγοράσουν εισιτήρια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, οι Άγγλοι πήραν την εκδίκησή τους με τις τιμές των εισιτήριων που εισέπραξαν.
0: Θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί συνήθως στους τελικούς, επειδή υπάρχει η πίεση, το άγχος, η υποχρέωση για να πάρεις την κούπα, το θέαμα είναι δευτερεύον. Το αποτέλεσμα μετράει. Δεν περιμένω βεβαίως να δούμε 10 γκολ όπως στον μικρό τελικό της Γαλλίας με την Αγγλία, αλλά από τη μία πλευρά έχουμε μια εξαιρετική ομάδα, μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Από την άλλη πλευρά έχουμε τον εξωγήινο και την παθιασμένη παρέα του. Οπότε οι συνθήκες ευνοούν στο να δούμε ένα πολύ ωραίο μάτς.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Καταρχάς, ο Ντελαφουέντε και ο Σκαλόνι αποδεικνύουν ότι το να προπονείς μια εθνική ομάδα είναι τελείως διαφορετικό από το συλλογικό επίπεδο. Δεν έχουν πετύχει τίποτα με κάποιο σύλλογο την ώρα που σε αυτό το Μουντιάλ βρέθηκαν καταξιωμένοι προπονητές, ο Αρσελότη, όπως ο Τούκελ, οι οποίοι και απέτυχαν παταγωδώς. Θέλω να πω ότι είναι δύο ομάδες που είναι οι ομάδες των προπονητών τους και όντως υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις για να δούμε ένα σπουδαίο παιχνίδι. Φυσικά και δεν έχει καμία σχέση με το χρηστό. Η Αγγλία και η Γαλλία, αν έπαιζαν στο τελικό, θα ήταν τελείως παιχνίδι σε σχέση με αυτό που είδαμε χθες, που ήταν ένα φιλικό υπό τη σκέπη της FIFA και του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τώρα, στο αγωνιστικό που λες.
0: Θα είναι όμως ένας μικρός τελικός που θα θυμόμαστε αρκετά χρόνια. Συνήθως τους μικρούς τελικούς δεν τους αποθηκεύουμε στη μνήμη μας. Αλλά ένα μάτς το οποίο σου προσφέρει 10 γκολ και άλλες 10 χαμένες ευκαιρίες, δεν το ξεχνάς εύκολα.
1: Απλά λέω, μην νομίζει κανείς ότι αν αυτές οι δύο ομάδες βρίσκονται στο τελικό, ότι θα βλέπαμε κάτι ανάλογο. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο. Θα ήταν ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι.
0: Προφανώς δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Τώρα, ως προσημερινό, η Ισπανία έχει εξουδετερώσει δύο ομάδες που στηρίζονται στην ταχύτητα, όπως η Πορτογαλία με τα άκρα της και πολύ περισσότερο η Γαλλία. Τώρα έχει μπροστά της μια τελείως διαφορετική ομάδα και έχει ενδιαφέρον η αντιμετώπιση της. Μια ομάδα τελείως διαφορετικού στυλ. Η Ισπανία παραμένει η ομάδα του τουρνουά, αυτή που έχει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη τον έλεγχο στους αγώνες της, κυριαρχεί στην κατοχή, πιέζει ψηλά, δέχεται ελάχιστες ευκαιρίες και χτίζει τις επιθέσεις της με υπομονή χωρίς να παρασύρεται σε βιαστικές επιλογές. Το δυνατό της σημείο είναι η άμυνα και το pressing.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει χαρίσματα και στη δημιουργία, έτσι Γιώργο, γιατί
1: φυσικά,
0: ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς, αν και φόσον αγωνιστεί σήμερα ως βασικός, γιατί είχε τα προβλήματα με τον τραυματισμό του. Καταρχάς, πριν πάμε στην Αργεντινή και ακούσουμε την ανάλυσή σου για την παρέα του Μέση, με τον Γιαμάλ τίθεται θέμα μη συμμετοχή σου στον τελικό ή είναι όλα οκ?
1: Όχι, όχι. Και ο ίδιος ο Ντελαφουέντε χθες επιβεβαίωσε ότι είναι μια χαρά και θα αγωνιστεί κανονικά.
0: Ξέρεις, το αναφέρω αυτό γιατί στους τελικούς, ειδικά στους τελικούς, θέλουμε παρόντες όλους τους σπουδαίους παίκτες. Θυμάσαι πριν από πάρα πολλά χρόνια τι είχε γίνει το 98, που την τελευταία στιγμή ο Ρονάλντο έμενε εκτός τελικού, δηλώθηκε αρχή ενδεκάδα της Βραζιλίας με τη Γαλλία, ο Ρονάλντο ήταν εκτός, μετά από λίγο δηλώθηκε, έπαιξε, ήταν σαν να μην έπαιζε όμως. Θέλουμε όλους τους καλούς παρόντες.
1: Ναι, φυσικά είναι η δημιουργία η δύναμή της, η δημιουργία που έρχεται κυρίως από την φοβερή ομαδική δουλειά που κάνει στις αναχτήσεις της μπάλας στην Ισπανία, και είναι δημιουργία χειρουργική θα την χαρακτηρίσω, κοινική. Εκεί δηλαδή δεν σου γεμίζει το μάτι που σου κεφόρει την μπάλα και λες γύρω-γύρω όλοι και δεν θα κάνουν τίποτα. Ισπανή ξαφνικά έρχεται μια κάθετη πάσα του Περάν για να ξεκλειδώσει η Πορτογαλία στο 89 για παράδειγμα από το Μερίνο. Έχει έλεγχο αγώνα.
0: Είναι ακριβώς αυτό που λες το κατάλαβαν και οι Γάλλοι στον ημιτελικό.
1: Φυσικά. Είναι μια τεράστια ποδοσφαιρική σχολή που δουλεύει τα παιδιά από πολύ μικρά να παίρνουν ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου. Όλες οι ομάδες κινούνται στο ίδιο επίπεδο και με τον ίδιο τρόπο και με την ανάλογη ταυτότητα. Μια μικρή αδυναμία της Ισπανίας έχει να κάνει με την αποτελεσματικότητά της μπροστά στην αντιπαλιεστία. Έχει 13 γκολ στο τουρνουά και είναι αρκετά λιγότερα σε σχέση με τα εξ goals, με τα αναμενόμενα goal, με βάση τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει σε σχέση με τις προηγούμενες ομάδες και εκδόσεις της Ισπανίας. Τούτη η Ισπανία δεν έχει τον πολύ μεγάλο σουτερφό. Δεν υπάρχει το Τραγένιο, δεν υπάρχει Ραούλ.
0: Βάζει λιγότερα γκολ η Ισπανία, αλλά δέχεται και σπανίως γκολ. Αυτό είναι ίσως πιο σημαντικό από το να βάζεις 3 και 4 γκολ σε κάθε μάτς. Παρότι δεν προβλέπεται να κάνουμε διάλειμμα ενυδάτωσης, θα μου δώσεις ένα λεπτό να ακούσουμε διαφημιστικά και να επιστρέψουμε.
1: Φυσικά, φυσικά.
2: Eraspor 101,8.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Ακούτε Eraspor.
0: Απόγευμα Κυριακής, παρέα με την Eraspor, είναι η Κυριακή του τελικού του Μουντιάλ, η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία, η Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Έχω αγχωθεί λίγο γιατί δεν θέλω να αγχώσω τον Γιώργο Χαϊκάλη που ξέρω ότι πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα για να πάει στο γήπεδο. Οπότε Γιώργο μου, κλείνουμε την επικοινωνία μας και αν θέλεις τα λέμε και αργότερα από το γήπεδο, αν έχεις αυτή τη δυνατότητα, να ακούσουμε το σχόλιο σου για την Αργεντινή και να βάλεις τον επίλογό σου σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για τον απόψινό τελικό.
1: Κοίτα, η Αργεντινή συνδυάζει κατοχή και άμεσο παιχνίδι, κυκλοφορεί με ασφάλεια την μπάλα, δημιουργεί μεγάλες επιθέσεις και εκτελεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα σε σχέση με την Ισπανία. Και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα από κάθε διεκδικήτρια. Αυτό είναι και το μεγάλο της όπλο. Αλλά ανασταλτικά δεν έχει καμία σχέση με την Ισπανία. Προσφέρει πολύ περισσότερες φάσεις στον αντίπαλο. Έχει δεχτεί στα γκολ. Στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στο σημερινό παιχνίδι. Αλλά είναι μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, έχει συνέστημα, βγάζει πάθος. Και έχει αυτόν τον εξωγήινο. Στα 39 του χρόνια είναι πρώτος στα γκολ, πρώτος στις ασίστ, πρώτος στις επιστημένες τρίπλες, πρώτος στην δημιουργία φάσεων, πρώτος σε απόσταση που διανύει με την μπάλα στα πόδια.
0: Όλα τα ρεκόρ είναι δικά του πλέον.
1: Πραγματικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που κάνει ο Μέση. Αυτό που κάνει ο Μέση, η δική μας γενιά δεν θα δει ποδοσφαιριστή να το επαναλαμβάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Αλλά επειδή και οι παλιότερες γενιές έχουν δει ποδοσφαιριστές που έγραφαν την δική τους ιστορία με χρυσά γράμματα, δεν θέλω να λέω υπερβολή ότι δεν θα ξαναβγεί Μέση. Κανείς δεν ξέρει. Ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και δεν συγκρίνουμε Πελέ, Κρόιφ, Μπέκεμπάουερ, Πούσκας, Δι Στέφανο, Μαραντόνα με τα νέα αστέρια του ποδοσφαίρου. με τον Μέση, τον Κριστιάνο, γιατί όλα αλλάζουν γύρω μας και προφανώς έχει αλλάξει, Γιώργο, και το ποδόσφαιρο, έτσι, θεαματικά.
1: Προφανώς και δεν συγκρίνονται εποχές, δεν συγκρίνονται μεγάλες προσωπικότητες, δεν συγκρίνονται ποδοσφαιριστές διαφορετικού τύπου και διαφορετικών θέσεων. Αυτό που λέμε, αυτό που παραθέτουμε είναι ότι ο Μέση είναι επί 20 χρόνια πρώτος στην κορυφή ως σπόρερ, ως πασέρ, ως δημιουργός, ως τριπλέ. Και αυτό σημαίνει επί 20 χρόνια. Αυτό είναι αντικειμενικό και δεν το έχουμε δει από κανέναν άλλον.
0: Από κανέναν άλλον, όπως το λες. Όπως το λες ακριβώς.
1: Επί 20 χρόνια από κανέναν άλλον.
0: Και ακόμη και σε στιγμές αγώνων, Γιώργο, που φαίνεται ότι ο Μέση είναι καταπονημένος, ότι δεν έχει άλλες αντοχές, εκεί που δυσκολεύουν τα πράγματα, λες και έχει ένα μαγικό τρόπο και πατάει ένα κουμπάκι και όχι απλώς εμφανίζεται, αλλά σαρώνει τον αντίπαλο.
1: Ναι, οι αποφάσεις του μέσα στο παιχνίδι είναι κάτι αδιανόητο, είναι χρήσιμο επιστημονικής ανάλυσης. Εδώ και 20 χρόνια και μάλιστα τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει χάσει τις ταχύτητες που τον χαρακτήριζαν στα νιάτα του, έχει βελτιώσει πάρα πολύ το πνευματικό κομμάτι και έχει γίνει ένας ακόμη πιο όριμος, καλύτερος παίκτης ως προς τις πνευματικές του δυνατότητες και τις αποφάσεις που παίρνει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Και πέρα από τις ατομικές ενέργειές του, προσφέρει και τη δυνατότητα στους ανθρώπους, στους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται γύρω του, είτε σε συλλογικό είτε σε εθνικό επίπεδο, να ξεχωρίζουν μέσα στα μάτς. Γιατί ξέρουν ότι έχουν δίπλα τους το Μέση που κάτι θα κάνει για αυτούς.
1: Φυσικά. Μα το βλέπεις σε κάθε επαφή του αντιπάλου με το Μέση, πως πέφτουν πάνω στον αντίπαλο έτοιμοι να ματώσουν και να πεθάνουν για τον αρχηγό.
0: Είναι μεγάλο το απόψινο μάτς, είναι μεγάλη όμως και η δική σου διαδρομή μέχρι τον αγώνα και κατά τη διάρκεια του αγώνα, οπότε δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

Απόγευμα Κυριακής παρέα με την Ερασπόρ, με Ολυμπία Γενοκοπούλου και Βιβίνη Κολοπούλου, σταθερές αξίες και σήμερα στην παρέα μας. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ έως τις 6 ο Σύφης Μποτζάκης. Γενικά από μικρό παιδί δεν θυμάμαι να ζηλεύω. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές επικροτούσα αυτό που έκαναν οι άλλοι, ξέροντας ότι θα ήθελα να το κάνω και εγώ. Ζηλιάρης δεν είμαι, αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής, Ολυμπία. Θα ήθελα να ήμουν σήμερα στη Νέα Υόρκη. Αλλά επειδή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα περιοριστούμε στην R2 Sport και θα ακούμε και Ρασπόρ, γιατί είναι μια αγαπημένη συνήθεια των τελευταίων ημερών αυτή, και έχω μάθει ότι πάρα πολλοί από τους ακροατές μας το κάνουν αυτό. Έχουν εικόνα βλέποντας την R2 Sport ή την R1, που για παράδειγμα σήμερα έχει τη μετάδοση του τελικού, και ακούν το σπικάζ ραδιοφωνικά από την Ερασπόρ. Απόψε με Γιάννη Σαντορνέο και Λεωνίδα Καζνέτση. Εντάξει, τη βρήκαμε τη λύση. Η Βιβί μου είπε ότι αν κερδίσει τον Τζόκερ θα τακτοποιήσει το θέμα και θα με πάει στη Νέα Υόρκη. Οπότε δεν έχουμε καμία πιθανότητα. Σε λίγο θα πάμε και στον Νίκο Μοσχονά να μας πει τι γίνεται στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Βέλγιο, εκεί όπου εξακολουθεί να προπορεύεται ο Αντωνέλη, που είναι το ακριβώς αντίθετο από το Μέση. Ο Μέση είναι στα 39 του και πάει στα 40 πλέον, παρόλα αυτά παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Ο Πιτσιρίκος φαίνεται ότι είναι όχι απλώς το νέο αστέρι στην Φόρμουλα 1, αλλά είναι αυτός ο οποίος, αν βεβαίως έχει και την τύχη να οδηγεί καλά αυτοκίνητα, γιατί παίζει και αυτό πολύ σημαντικό ρόλο, θα κυριαρχήσει για αρκετά χρόνια. Σε λίγο θα πάω και στα δικά σας μηνύματα. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και καταθέτετε την άποψή σας για τον απόψινό τελικό. Με ενδιαφέρει να ακουστεί και η δική σας άποψη, χωρίς υπερβολές βεβαίως. Καταλαβαίνω ότι οι περισσότεροι επηρεάζεστε από την επιθυμία σας και εγώ το ίδιο κάνω. Μην βλέπετε τώρα που προσπαθώ να εμφανίζομαι αντικειμενικός και να λέω ότι η Ισπανία είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ότι είναι πολύ δομημένη κτλ. Ξέρετε πολύ καλά ότι η αγωνία μου είναι πολύ μεγάλη και θέλω η Αργεντίνα να πανηγυρίσει και απόψε. Και για να μην αδικούμε και τους υπόλοιπους, επειδή λέμε συνέχεια για το Μέση, για τον διαδραστικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα στην ομάδα, για το πόσο επιδραστική είναι η παρουσία του στη συνολική εικόνα που εμφανίζει η Αργεντινή, δεν είναι μόνο Μέση. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα της Αργεντινής, οι οποίοι είτε ξεκινούν βασικοί είτε έρχονται από τον πάγκο, βοηθούν πάρα πολύ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Λαουτάρο, ο οποίος έχει χάσει τη θέση του βασικού από τον Άλβαρες. Παρ' όλα αυτά, όποτε μπαίνει στο γήπεδο, βοηθάει πάρα πολύ και πέτυχε και το χρυσό γκολ της νίκης επί των Άγγλων στον ημιτελικό. Ο Μακάλιστερ είναι μια πολύ πολύ σημαντική μονάδα για την Εθνική Αργεντινή. Ο Παρέδες, παρότι θυσιάστηκε στον ημιτελικό με την Αγγλία προκειμένου να παίξει πιο επιθετικά η Αργεντινή, και ενώ το σκορ ήταν 1-0 για τους Άγγλους, είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παίκτης. Ο Έντζο Φερνάντες, ο Λαοτάρο Μαρτίνες, ο Ντεπόλ, που και αυτός έχει σταθερή παρουσία στην Εθνική Αργεντινή στα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Εθνική Ισπανίας δεν είναι η ομάδα των προσώπων, είναι η ομάδα του συνόλου. Γιατί ναι, έχει Γιαμάλ, έχει Όλμο, έχει Κουκουρέγια, παρότι αμυντικός τον βάζω σε αυτή την τριάδα που ξεχωρίζει, γιατί ο Κουκουρέγια είναι ποδοσφαιριστής που κάνει συχνά τη διαφορά. Έχει όμως πάρα πολλούς χαφ, καλούς παίκτες. Είναι ο Πέδρη, είναι ο Ρόδρη, είναι ο Ρουίθ, ο οποίος έχει πάρει φανέλα βασικού στα τελευταία μάτς, και έχει και αυτό τον ακούραστο εργάτη, τον Βάσκο, τον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος, παρότι δεν σου γεμίζει το μάτι, παρότι δεν θεωρείς ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στο γήπεδο, είναι τόσο φιλότιμη η παρουσία του και τόσο αποτελεσματική η παρουσία του, που δικαιότατα τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, παρότι είναι ποδοσφαιριστής που δεν παίζει ούτε στην Μπαρτσελόνα ούτε στη Ρεάλ. Έχει καριέρα Ολυμπία Γιαννικοπούλου Ογιαρθάμπαλ 12 χρόνια στη Ρεάλ Σοσιεδάδ.
Εννοείται δεν ξεχνάμε και τον Νίκο Βίλιαμς, ο οποίος έκανε την επιλογή του. Ο αδελφός του παίζει σε άλλη εθνική ομάδα. Ο ίδιος προτίμησε να παίξει στην εθνική Ισπανίας. Αν δεν ήταν τραυματίας και δεν είχε την ταλαιπωρία του τελευταίου διμήνου, θα ήταν σίγουρα ένας βασικός ποδοσφαιριστής αυτή την εθνική Ισπανίας. Προς το παρόν βλέπουμε λίγο παραπάνω τον Μπαένα της Ατλέτικο Μαδρίτης, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι απόψε θα γίνει αυτό.

Και πριν περάσουμε στη Φόρμουλα 1, να υπενθυμίσω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς τα κατάφερε στο Gstaad στην Ελβετία. Κατάφερε να κατακτήσει το ελβετικό Open, καθώς νίκησε στον τελικό τον Ράφαελ Κολισιόν με 2-1 σετ, και απόψε θα κάνει την προσπάθειά της και η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του τουρνουά των Αθηνών. Στις 8 θα παίξει με την Τσέχα την Κρεϊτσίκοβα, που θεωρητικά είναι το φαβορί του αγώνα, καθώς μέχρι τώρα στους 3 αγώνες που έχει δώσει με την Σάκαρη έχει 3 στα 3. Αλλά η Μαρία έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι παίζει εντός έδρας.

0: αέρα Φορ Μπαλαντέρ και βάζουμε στην παρέα μας έναν αυθεντικό μπαλαντέρ, τον Νίκο Μοσχονά, που θα μας ενημερώσει γιατί άλλο για την Φόρμουλα 1. Βεβαίως δεν θα αποφύγεις να κάνεις και προβλέψεις για τον απόψινο τελικό. Για πες μας λοιπόν τι γίνεται μέχρι τώρα στο Βέλγιο. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπόρτ. Στο θρυλικό ΣΠΑ στο Βέλγιο γίνεται, διεξάγεται αυτή την ώρα ο 10ος γύρος παγκοσμίου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 και το ΣΠΑ είναι μια πίστα απρόβλεπτη και έχει επαληθεύσει τη φήμη του. Μέχρι τώρα έχουμε δει ένα αυτοκίνητο ασφαλείας και δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας. Να πούμε ότι Πόλμαν ήταν ο Αντωνέλη, άκουσα το σχόλιο σου και την πρόβλεψή σου ότι αν έχει ανταγωνιστικά μονοθέσια θα πρωταγωνιστήσει για τα επόμενα χρόνια.
0: Και τον μάτιασα,
1: Όχι, δεν τον μάτιασα, εντάξει.
0: Από ό,τι βλέπω είναι πέμπτος πλέον, δεν είναι πρώτος.
1: Ναι, είναι πέμπτος γιατί έκανε το pit stop. Θα σου πω τι έγινε στην αρχή. Λοιπόν, ξεκίνησε από την pole position. Δίπλα του είχε τον Max Verstappen. Τρίτος ξεκινούσε ο Russell. Τέταρτος ο Leclerc. Πέμπτος ο Hamilton. Έκτος ο Piastri. Από εκεί και πέρα είχαμε 7ο το Lindblad. 8ο τον Bortoleto. 1ο το Lawson. 10ο τον Gasly. 10ο τον Colapinto. 12ο τον Hulkenberg. 13ο τον Norris. Κατά την εκκίνηση είχαμε τον Αντωνέλη να φεύγει, ο Verstappen όμως με τον boost πέρασε πριν την ορούς, με τον Αντωνέλη να πέφτει στη δεύτερη θέση, ξέμεινε από ενέργεια ο Verstappen, οπότε ο νεαρός Ιταλός κατάφερε να ανακτήσει την πρωτοπορία. Δεύτερος ανέβηκε ο Leclerc και από εκεί και πέρα είχαμε μία επαφή ανάμεσα σε Hamilton και Russell. Ο Βρετανός οδηγός της Mercedes έμεινε εκτός. Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari, ο Lewis Hamilton, δέχτηκε μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στον 21ο γύρο. Έχουμε ξεκινήσει με τα pit stop. Έχουν μπει σχεδόν όλοι οι οδηγοί, εκτός από τον Lando Norris, ο οποίος επειδή κινούσε από την 13η θέση, έχει επιλέξει μία διαφορετική στρατηγική. Όλοι οι πρώτοι 10 επέλεξαν τη μέση γόμα. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren διάλεξε την σκληρή γόμα και γι' αυτό αυτή τη στιγμή προηγείται. Είμαστε λοιπόν στον 22ο γύρο από τους 44 και αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Λεκλέρ, τρίτος ο Αντωνέλη, Verstappen, Πιάστρι, Χάμιλτον, Χάτζαρντ, Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ, Γκασλί, Λόσον, Χούλκεμπεργκ, Κολαπίντο. Ο Μπέρμαν μπήκε στα πιτ, οπότε ανεβαίνει ο Κολαπίντο 13ος, 14ος ο Άλμπον, 15ος ο Μπέρμαν, 16ος ο Μπότας, 17ος ο Οκόν, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ. Δεν συνεχίζουν ο Πέρες και ο Ράσελ όπως ανέφερα.
0: Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, αγαπητέ Νίκο, είχε 104 γύρους φέτος.
1: Και 103, φτάσαμε. Ο νούμερο 104 είναι το βράδυ.
0: Φτάσαμε λοιπόν στον 104ο γύρο.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει το πιο γρήγορο ποδοσφαιρικό όχημα, η Αργεντινή ή η Ισπανία?
1: Αχ, θες πρόβλεψη τώρα. Ναι, είναι δύσκολο.
0: Και επιχειρήματα, νομίζω. Όχι μια απλή πρόβλεψη.
1: Ναι, νομίζω ότι η Ισπανία έχει την ομάδα. Έχει το σύνολο. Η Αργεντινή έχει το Λιονέλ Μέση, τον καλύτερο ποδοσφαιριστή αυτής της περίοδου.
0: Όχι μόνο αυτής της περίοδου, των τελευταίων 15-20 ετών. Και μην ξεκινήσουμε πάλι τη διαδικασία να μου στέλνετε μηνύματα για τον Κριστιανό Ρονάλντο, γιατί και ο Ρονάλντο είναι φυσιογνωμία του ποδοσφαίρου, αλλά Μέση δεν ήταν και δεν θα γίνει ποτέ.
1: Οκ, θα υπάρξουν άνθρωποι, το ξέρεις, που θα διαφωνήσουν και θα σου πούνε ότι ο Κριστιανό είναι μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής.
0: Να σου πω κάτι μεταξύ μας.
1: Η πρόβλεψή μου λοιπόν είναι, θα πάει με την ομάδα. Νομίζω ότι η Ισπανία, επειδή έχει το σύνολο, εύκολα ή δύσκολα θα κατακτήσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Είσαι δηλαδή και εσύ στο 51-49?
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, είμαι στο 60-40. Παρότι Ισπανία, ξέρεις ποια είναι η επιθυμία μου.
1: Η Ισπανία ή η Αργεντινή?
0: Η Ισπανία. Το είπα και χθες.
1: Το
0: θεωρώ ότι η Ισπανία είναι πιο ολοκληρωμένη ομάδα και αν βρει τον τρόπο να περιορίσει τη δράση του Μέση στις καθοριστικές στιγμές του αγώνα, θα έχει ένα πολύ πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Σε έναν τελικό όμως δεν πρέπει να βιαζόμαστε να κάνουμε προβλέψεις και όλα αυτά τα λέμε περισσότερο για να διασκεδάζουμε τις ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα. Και γιατί δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις,
1: γιατί
0: παίζουν ρόλο οι λεπτομέρειες, όπως και στον ημιτελικό με τη Γαλλία. Θεωρείς, εσύ, βάζω τώρα ένα υποθετικό πλαίσιο, θεωρείς ότι θα είχε αυτή την εξέλιξη ο ημιτελικός της Ισπανίας με τη Γαλλία αν ο Ντίν δεν είχε κάνει αυτό που έκανε με γυρισμένη την πλάτη και δεν έδινε τη δυνατότητα στην Ισπανία να προηγηθεί? Άλλο μάτς θα βλέπαμε.
1: Να ζητήσω κι εγώ ένα σχόλιο για το χθεσινό μικρό τελικό.
0: Αδιάφορο. Κι ας ήταν και 10 γκολ που μπήκαν.
1: 10 γκολ όμως.
0: Όχι αδιάφορο το μάτς όπως εξελίχθηκε, γιατί ήταν ποδοσφαιρική αποθέωση. Ήταν η χαρά των οφθαλμών αυτό το μάτς. Αλλά μικρός τελικός. Αδιάφορο μάτς για Μουντιάλ. Περιττό μάτς. Τι πάει να πει χαλκινό μετάλλιο στο Μουντιάλ? Ποιος θυμάται τον τρίτο?
1: Δεν σημαίνει τίποτα. Έχουμε εξέλιξη στη Φόρμουλα 1. Συγγνώμη που διακόπτω. Είμαστε στον 23ο γύρο. Ο Λεκλέρ μόλις πέρασε τον Λάντο Νόρις, ανέβηκε στην πρωτοπορία, οπότε Λεκλέρ πρώτος, δεύτερος ο Νόρις, τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Φερστάπεν, πέμπτος ο Πιάστρη, έκτος ο Χάμιλτον, έβδομος ο Χάτζαρ, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπλαντ και δέκατος ο Λόσον, αυτή είναι η 11η οδηγή. Να θυμίσω ότι ο Λάντο Νόρις βρίσκεται στην δεύτερη θέση χωρίς να έχει κάνει ακόμα pit stop, οπότε τον περιμένουμε να πέσει ακόμα πιο πίσω στις θέσεις και να δούμε αν θα μπορέσει να κυνηγήσει για να μία θέση στο βάθρο.
0: Άρα λίγο μετά τις 5 θα έχουμε, Νίκο μου, την επόμενη επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ.

Και έφτασε η ώρα όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά η δική σας ώρα για να δούμε και τη δική σας άποψη για τον απόψινό τελικό. Υπενθυμίζω όμως, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι είναι η τελευταία εκπομπή που κάνουμε για το Μουντιάλ και δίνουμε και το τελευταίο άλμπουμ της Πανίνη που έχουμε διαθέσιμο. Ευχαριστούμε τον καλό μας φίλο τον Ράλι Μπούρι που μας πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα και δώσαμε πάνω από 20 άλμπουμ αυτό το 40ήμερο. Ένα άλμπουμ λοιπόν για το παγκόσμιο κύπελο, είναι η πολύ ωραία συλλογή της Πανίνη για το Μουντιάλ. Και επίσης υπενθυμίζω ότι θα δώσουμε σε έναν τυχερό φίλο ακροατή, σε μια τυχερή ακροάτρια, 10 κάρτες αδρεναλίν, 5 για την Εθνική Αργεντινής και 5 για την Εθνική Ισπανίας. Λίο Μέση, Έντζο Φερνάντες, Αλέξης Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνεθ και Ροντρίγκο Ντε Πολ είναι οι 5 Αργεντίνοι, ενώ οι 5 Ισπανοί είναι ο Λαμίν Γιαμάλ, ο Μάρκ Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρι και ο Ογιαρθάμπαλ. Μπαίνετε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σας στην σελίδα της Era Sport στο Viber ή με SMS, γράφετε Sport, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και όσοι έχετε τη δυνατότητα στέλνετε μήνυμα και στο Messenger. Ο φίλος μας ο Θανάσης ο Καπάλας προβλέπει νίκη της Ισπανίας με σκορ 2-1 στην παράταση. Να δούμε δηλαδή 120 λεπτά ποδοσφαιρικού αγώνα στον τελικό, γιατί όχι. Επίσης, να μην ξεχάσουμε ότι συνεχίζεται και ο διαγωνισμός της ΕΡΤ με το ερώτημα που βάλαμε και χθες, ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑΣΠΟΡ. Είναι εύκολη η απάντηση. Στέλνετε τη σωστή απάντηση στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και εξασφαλίζετε συμμετοχή στον διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Υπάρχει και άλλος ένας τρόπος συμμετοχής. Μπαίνουμε στο ertsports.gr ή στα social media του Earth Sports, ακολουθούμε το link του διαγωνισμού και ολοκληρώνουμε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσουμε ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Ο φίλος ο Κώστας επισημαίνει στο μήνυμά του ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται η Ισπανία στο χώρο του κέντρου του γηπέδου αποσυντονίζει κάθε αντίπαλο και το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Χαϊκαλή. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. Η Ισπανία έχει αυτό το χάρισμα και έχει και αρκετούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το ρόλο. Βλέπεις ότι στα τελευταία μάτς δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα ο Πέδρη, δεν είναι ο Χαβί. Παρόλα αυτά, ο Ρουίς κάνει εξαιρετική δουλειά δίπλα στον Ρόδρι. Ο Όλμο είναι πιο δημιουργικός, ο Κουκουρέγια είναι αυτός που παίρνει πολλές πρωτοβουλίες από τα άκρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Η Αργεντινή έχει επιθετικά χαρίσματα, η Ισπανία όμως είναι ομάδα που δύσκολα δέχεται γκολ. Πολύ σωστή άποψη από το φίλο μας τον Δημήτρη από την Κατερίνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Γιατί ναι μεν μπορείς να έχεις επιθετικό ταλέντο όπως οι Γάλλοι το έχουν αυτό είναι αναμφισβήτητο και να δημιουργείς πολλές φάσεις μέσα σε ένα μάτσο, όμως όταν ο αντίπαλός σου μπορεί να το ελέγξει αυτό και οι Ισπανοί το έκαναν με θεαματικό τρόπο στον ημιτελικό, βεβαίως τους ευνόησε και το γεγονός ότι προηγήθηκαν με το πέναλτι, έκαναν το 1-0 και μετά διαχειρίστηκαν αναλόγως το μάτς, κλείνοντας τους χώρους στην αμυνά τους και βγαίνοντας σε αντιπιθέσεις, γιατί σε αυτό το κομμάτι η Ισπανία είναι ασυναγώνιστη, έχει τους παίκτες για να εκδηλώσει γρήγορες και αποτελεσματικές αντιπιθέσεις. Αυτό λοιπόν η Ισπανία μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα όταν προηγείται στο σκορ. Όταν όμως δεχθεί πρώτη γκολ, γιατί ναι μεν δέχεται σπανίως γκολ, αλλά κάποια στιγμή θα δεχθεί και γκολ. Αν λοιπόν σε ένα μάτς η Ισπανία βρεθεί πίσω στο σκορ, τα πράγματα θα είναι δύσκολα για εκείνη. Γιατί πρέπει εκείνη να ανοίξει χώρους για να ισοφαρίσει. Η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι έχει δοκιμαστεί, γιατί βρέθηκε πολλές φορές πίσω στο σκορ. Και όχι απλώς κατάφερε να αντέξει, αλλά κατάφερε και να ανατρέψει τα δεδομένα αγώνων. Η FIFA είχε σκοπό να στείλει στον τελικό τη Γαλλία και την Αργεντινή. Αυτό το καταλάβαμε όλοι, λέει ο φίλος ο Μανώλης. Δεν είναι ευδιάκριτο από πού στέλνει το μήνυμά του.
Οφείλω να πω ότι υπήρξαν μάτς στα οποία η διαιτησία, παρότι υπάρχει και η βοήθεια του ΒΑΡ, έκανε αρκετά λαθάκια. Σε μάτς της Αργεντινής έγιναν όντως αρκετά λάθη, όπως και σε αγώνες της Αγγλίας. Στο μάτς της Γαλλίας, που θυμάμαι εγώ να γίνονται σημαντικά λάθη, γιατί είναι και πολλά τα μάτς και πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη μας, είναι το μάτς με την Παραγουάη. Εκεί όμως δεν ευνοήθηκε η Γαλλία, εκεί αδικήθηκε η Γαλλία, γιατί εκείνος ο ανεκδίγητος διαιτητής του αγώνα είχε επιτρέψει στους Παραγουανούς να μετατρέψουν το ποδόσφαιρο σε κάτς, σε πυγμαχία, και δεν αποβλήθηκε κανείς Παραγουανός, ενώ το μάτς ολοκληρώθηκε με τους Γάλλους να έχουν τρεις κάρτες και τους Παραγουανούς καμία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι η Γαλλία ευνοήθηκε κάπου σε αυτό το Μουντιάλ. Για την Αργεντινή, ότι υπήρχαν σφυρίγματα, ναι, αυτό το δέχομαι. Έχει συμβεί αυτό.

Ο Μιχάλης, ο Μιχαλόπουλος, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα Σύφη, νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια ο Μέση γίνεται καλύτερος συμπαίκτης για τους συμπαίκτες του, αξιοποιώντας τον καθένα από αυτούς ακόμη καλύτερα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε Παναγιώτη. Αυτή όντως είναι η πραγματικότητα. Ακόμη και σε στιγμές που βλέπεις το Μέση καταπονημένο μέσα στο γήπεδο και λες ότι πρέπει να γίνει αλλαγή εντός ενός λεπτού, πρέπει ως καλό να τον βγάλει έξω γιατί δεν αντέχει άλλο. Βρίσκει τον τρόπο, το έλεγα και χθες, ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Βρίσκει τον τρόπο αυτός ο εξωγήινος ποδοσφαιριστής που είναι πλέον 39 ετών, δεν είναι πιτσιρικάς, και αξιοποιεί τους συμπαίκτες του με τρόπο που κανείς άλλος δεν μπορεί να το κάνει.

Ο φίλος μας ο Νίκος λέει: καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Απλά είναι τα πράγματα. Οι Αργεντινοί εύκολα τα μάτια τους στάζουν αίμα. Είναι πολύ παθιασμένοι όντως οι Αργεντινοί και φαίνεται αυτό από το πρώτο μάτς του Μουντιάλ που έδωσαν σε αυτή τη διοργάνωση. Η Ισπανία λέει: στο επόμενο Μουντιάλ θα το πάρει όταν θα έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο ο Μέση. Φίλε Νίκο, καταλαβαίνω τι θες να πεις. Το πάθος των Αργεντίνων ξεχυλίζει, φαίνεται ξεκάθαρα μέσα στο γήπεδο αυτό, αλλά θα επιμείνω σε αυτό που έλεγα και νωρίτερα, παρότι έρχεται κόντρα στη δική μου επιθυμία, αυτό που θα πω πάλι, ότι η Ισπανία δείχνει, εμφανίζεται πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Δηλαδή, αν μας πιέσει κάποιος και μας πει οπωσδήποτε να κάνουμε μία επιλογή νικητή στον τελικό, από την Ισπανία θα ξεκινήσεις και όχι από την Αργεντινή. Καλό απόγευμα στον Κώστα τον Μπακή, στο φίλο μας τον Δημήτρη, στον Ηλία από τη Ρόδο,

ο Αποστόλης λέει ότι υπάρχει ένα ζήτημα όταν επιχειρείς να βλέπεις τηλεόραση και να παρακολουθείς τηλεοπτικά ένα ποδοσφαιρικό μάτς και να ακούς τη ραδιοφωνική περιγραφή. Είναι λογικό είναι αυτό, γιατί υπάρχει απόκληση του ήχου με την εικόνα. Αλλά όταν είσαι προσιλωμένος στην ραδιοφωνική περιγραφή, μπορείς να μάθεις ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Γιατί άλλη είναι η ραδιοφωνική περιγραφή, που δεν έχει κενά διαστήματα, και άλλη η τηλεοπτική, η οποία δεν είναι απαραίτητο να μιλάς συνεχώς και να ζαλίζεις τον τηλεθεατή, γιατί έχει το προνόμιο τηλεθεατής να έχει εικόνα μπροστά του και να διαμορφώνει και εκείνος την άποψή του για αυτό που συμβαίνει. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στην ΕΡΤ, αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο, αρκετοί συνάδελφοι στις τηλεοπτικές περιγραφές τους λειτουργούν περισσότερο ραδιοφωνικά. Και αυτό λίγο κουράζει. Ο φίλος μας ο Μάνος ο Χαλκιάς λέει: καλησπέρα Σύφη, εμένα λέει θα μου λείψουν οι γηπεδάρες και η άψογη ακουστική που έβγαινε σε όλα τα γήπεδα. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι εγκαταστάσεων και γενικότερης λειτουργίας του Μουντιάλ, οι Αμερικάνοι, κυρίως οι Αμερικάνοι, αλλά και οι Μεξικάνοι και οι Καναδοί παίρνουν πάρα πολύ καλό βαθμό. Σε κάποια άλλα ζητήματα όμως υστέρησαν θεαματικά. Να μην τα αναλύσουμε τώρα, θέλει πολύ χρόνο. Και έφτασε η ώρα που όλοι περιμένατε να ακούσετε τη φωνή της Βίκης Σπύρου, που είναι πανέτοιμη να εκφωνήσει δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Οπότε κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ακούμε το δελτίο αθλητικών ειδήσεων από την Βίκη και επιστρέφουμε περίπου σε 7 λεπτά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η μητέρα όλων των μαχών στο Μουντιάλ της Αμερικής είναι πλέον γεγονός. Απόψε στις 10, Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνική από την Era Sport. Νικήτρια στο μικρό τελικό, η Αγγλία απολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε έναν συγκλονιστικό αγώνα, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου του 1966. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμη 2 γκολ, φτάνοντας τα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν. Ο αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους ώστε να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ενταχθεί στη συνέχεια στο σύνολο του Τρινκέρι. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Φαν Ντρόγκελεν περνάει από ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται και ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κιτρίνων. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε σήμερα την παραχώρηση του Χρήστου Αλμίρα στην Τζουργκάντεν. Ο 29χρονος μέσος την περσινή σεζόν είχε 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο με ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του. Ακόμη ένα μετάλλιο, ο Χάλκινο αυτή τη φορά πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που ολοκληρώνεται σήμερα στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μωμούρης κατέλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα 15 και 49. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάντ. Κόντρα στην Τσέχα Μπάρμπαρα Στρέικοβα στις 8 το βράδυ στο Stadion Sports Center η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open WTA 250. Στο μπάσκετ, η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που ολοκληρώνεται σήμερα στην Στόζιντζε Αρένα της Σλοβενίας. Η FIFA είναι έτοιμη να πετύχει ρεκόρ εσόδων για το παγκόσμιο κύπελλο με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν κοντά στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό κατά πολύ ψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 2 γκολ πέτυχε ο Μπάμπης Κοστούλας στο πρώτο φιλικό μάτς της Brighton επί της Wycombe με 4-1. Τέλος, ο Φιλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρ της Toyota προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το ράλι Εστονίας σήμερα, ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Έλφιν Evans, επίσης με Toyota, έλεγξε τον αγώνα κρατώντας μακριά τον Γάλλο Σεμπαστιάν Οζέ. Ο Παγιάρ πρότευσε σε 12 από τις 18 ειδικές του ράλι, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 9. Πριν διαχειριστεί ήρεμα το προβάδισμά του για να κερδίσει με 19 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, με τον 24χρονο Σκανδιναβό να καθιερώνεται ως διεκδικητής του τίτλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που ένωσε όλον τον κόσμο φτάνει στην κορυφαία τη στιγμή. Μεγάλες ανατροπές, αξέχαστες συγκινήσεις, ήρωες που έγραψαν ιστορία, ένας τελευταίος καθοριστικός αγώνας. Ποια ομάδα θα κατακτήσει το απόλυτο όνειρο? Ισπανία-Αργεντινή. Μουντιάλ 2026. Ο μεγάλος τελικός και η απονομή του τροπέου. Κυριακή στις 10 το βράδυ, σε απευθύνση.

0: Είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Ακούτε, Era Sport.

Ένα σπορ μπαλαντέρ αφιερωμένο σε όλους εσάς που παρότι έχει ανέβει το θερμόμετρο επικίνδυνα και έχετε κατακλείσει τις παραλίες, είμαι βέβαιος γι' αυτό, ακούτε ένα σπορ και το καταλαβαίνω από τα πολλά μηνύματα που μας στέλνατε.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Συνεχίζουμε εδώ για μία ώρα ακόμη. Την καλησπέρα μου στον Πολύαρχο Καπάλα, στον φίλο τον Νότιο 7 που λέει ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος τίποτα. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Σε έναν τελικό μουντιάλ και ο δεύτερος έχει την αξία του, παίρνει τα παράσημά του, αλλά κακά τα ψέματα η ιστορία γράφει τον πρώτο. Καλό απόγευμα στον Άγγελο Τσακίρη, στην Δέσποινα Φίλου, στον φίλο μας τον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα που μας ακούει από την Καβάλα. Τυχερή παρέα, η Καβάλα είναι πανέμορφη.

Αρκετοί ρωτάτε τι πρέπει να κάνετε για να διεκδικήσετε τις 100 επίσημες εμφανίσεις και τις 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου που προσφέρει η ΕΡΤ στον διαγωνισμό για τα μουντιαλικά δώρα. Είπα και νωρίτερα, στέλνετε μήνυμα στο Viber της Eraspor γράφοντας όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και την απάντηση σε αυτό το απλό ερώτημα που βάζουμε. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor. Σκεφτείτε πότε ξεκίνησε η Eraspor και χρονολογικά θα δείτε ποιο είναι και το πρώτο μουντιάλ που μεταδόθηκε από το αθλητικό ραδιόφωνο που έχει σημαδέψει τη ζωή μας. Την κλήρωση, υπενθυμίζω, θα την κάνουμε την Τρίτη το μεσημέρι. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος για να δηλώσετε συμμετοχή. Μπαίνετε στο eartsports.gr ή στα social media του eartsports, ακολουθείτε το link του διαγωνισμού και ολοκληρώνετε τις διαθέσιμες ενέργειες. Συγκεντρώνετε με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερες συμμετοχές. Σε ό,τι αφορά τα δύο δώρα που δίνουμε εμείς σήμερα, είναι ένα άλμπουμ της Panini για το παγκόσμιο κύπελο, για το Μουντιάλ, και οι 10 κάρτες Adrenaline με αφορμή τον μεγάλο απόψινο αγώνα, τον τελικό, 5 ποδοσφαιριστών της Αργεντινής και 5 ποδοσφαιριστών της Ισπανίας. Τα μηνύματά σας τα περιμένω στη σελίδα της Eraspor στο Viber και με SMS γράφετε σπορ, αφήνετε κενό, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160 και όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα δηλώνετε συμμετοχή και στο Messenger. Καλό απόγευμα στον φίλο μας τον Νίκο Καντζέλη, στην Αναστασία Λαμπροπούλου, στον Σένιορ, στον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο, στον Γιάννη Μπιάτζη, στον Κώστα Ζαφυρόπουλο, στον Βαγγέλη Νότου, στον Γιώργο Θωμάκο, στον Νίκο, στον φίλο μας τον

0: Γιάννη που μας στέλνει το μήνυμά του από την Λίμνο, Γιάννης Μαγδανής, στον Χρήστο τον Δαβίλα, τον Γιώργο τον Μπουζούκη, τον Δημήτρη τον Αποστολάκη, τον Μάνο Χαλκιά, την καλησπέρα μου στον Απόστολο, στον Ηλία από τη Ρόδο, στον φίλο τον Δημήτρη, στον Κώστα τον Μπακή, τον Θόδωρο Ζαφυρόπουλο, τον Βασίλη Μάλαμα. Να στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας και στον Μπάμπη Πλάγο, ο οποίος παρότι είναι αδιούχος μας ακούει αυτή την ώρα. Προφανώς είναι εν κινήσει, σε κάποια παραλία θα πηγαίνει και αυτός. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας και στον Βαγγέλη Ανδρέου και στην μεγάλη παρέα του Relax. Τι σου έλεγα χθες, Ολυμπία Γιαννικοπούλου? Ο Χρήστος Γιαννόπουλος δεν μπορεί χωρίς εμάς. Τον είχαμε 40 χρόνια απέναντί μας στην κονσόλα και τώρα είναι δίπλα μας, έχοντας πλέον το ρόλο του ακροάτη. Τον αγαπάμε. Στο ΣΠΑ στο Βέλγιο είμαστε στον 37ο γύρο. Αντωνέλη προπορεύεται, ο Λεκλέρκ ακολουθεί, ο Verstappen είναι τρίτος. Και παραμένοντας σε μουντιαλικούς ρυθμούς, έφτασε η ώρα να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που μας στήριξε όσο κανείς άλλος σε αυτό το διάστημα των 40 ημερών, στο μουντιάλ που ολοκληρώνεται απόψε με τον τελικό της Ισπανίας με την Αργεντινή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος, παρότι αρκετά μάτς ήταν σε δύσκολες ώρες ξημερώματα, ήταν σε τακτά χρονικά διαστήματα εδώ μαζί μας και ανέλυε τους αγώνες, ο Θαλής Θεοδωρίδης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ. Θαλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε Σύφη, εμένα στους ακροατές, σε ένα σπορ.
0: Ελπίζω να μην διακόπτω βουτιές στη Χαλκιδική.
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας για τον τελικό. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε διαζώσεις εκεί, θα το ευχαριστούμε από εδώ.
0: Ξέρεις, σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα, είναι η μέρα τελικού. Δεν ναι. Υπάρχει άνθρωπος σε όλο τον κόσμο που να ξέρει τι χρώμα έχει η μπάλα του ποδοσφαίρου και να μην μιλάει σήμερα για τον τελικό του Μουντιάλ. Από αύριο όμως ξεκινούν τα δύσκολα, εντάξει, όχι από αύριο, γιατί αύριο πάλι για τον τελικό θα μιλάμε. Από μεθαύριο θα νιώθουμε αυτό το έλλειμμα. Η ζωή μας χωρίς Μουντιάλ, δεν το διαχειριζόμαστε και εύκολα αυτό. Θέλουμε ένα δεκαήμερο για να συνέλθουμε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Θα περιμένουμε το Euro το επόμενο που είναι στα δύο χρόνια. Εντάξει, στους Ολυμπιακούς αγώνες θα έχουμε αθλητικά γεγονότα.
0: Λοιπόν, πριν ανοίξουμε την κουβέντα μας για τον απόψινό μεγάλο αγώνα, για τον τελικό, επειδή χθες λέγαμε, και δεν το λέγαμε αυθαίρετα, είναι κάτι που θεωρώ ότι βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους φίλους από το σφαίρο, το μικρός τελικός είναι ένα διάφορο μάτς που δεν το θυμάσαι και πάρα πολύ καιρό. Τον εφετινό μικρό τελικό θα το θυμόμαστε όμως. Γιατί
1: όπως,
0: ήταν
1: ναι,
0: σκορ και θέαμα.
1: Έτσι ακριβώς. Είχαμε πει αυτό ακριβώς, ότι η ομάδα που θα εμφανιστεί λιγότερο απογοητευμένη θα είναι και αυτή η οποία θα έχει και περισσότερες πιθανότητες να κατακτήσει. Όντως έτσι έγινε. Παρουσιάστηκε η Γαλλία άνευρη, χωρίς όρεξη, χωρίς διάθεση. Να τη θέσει με την Αγγλία, η οποία φάνηκε ότι ήθελε περισσότερο να κάνει αυτή τη νίκη και να μετριάσει λίγο την ήττα της από την Αργεντινή. Το γρήγορο γκολ βοήθησε, τα γρήγορα γκολ βοήθησαν. Και παρότι πήγε στο ημίχρονο με ένα ευρύ σκορ, το οποίο νομίζω ότι ούτε ο Τούχελ θα πίστευε ότι θα ήταν, παρ' όλα αυτά ότι είδαμε τις αλλαγές του De Sam στο δεύτερο ημίχρονο και λίγο η υποτίμηση από τους Άγγλους, φτάσαν στο σημείο να διεκδικήσουν και την ισοπαλία.
0: Θα μπορούσε η Γαλλία, είχε και τη μεγάλη ευκαιρία της να κάνει το 4-4, αλλά ένα λεπτό αργότερα έγινε το 3-5 και τέλειωσαν όλα.
1: Τέλειωσαν όλα, έγινε ακριβώς. Νομίζω σε ένα παιχνίδι που είναι αδιάφορο, όπως πολύ σωστά είπες, αυτό που μέτρησε ήταν τα πολλά γκολ που είδε ο κόσμος, τις εναλλαγές, και αυτό φάνηκε και όλες και από τους παίχτες, τους προσφαιριστές, και κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και μετά τη λήξη, υπήρχε ένα χαλαρό κλίμα ανάμεσά τους, χωρίς εντάσεις, χωρίς πίεση. Κάτι που δείχνει ότι όντως αυτός ο αγώνας, ο μικρός τελικός, νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί και τίποτα πέρα από κάποια συμφέροντα χορηγών και τηλεοπτικά.
0: Και μόνο αν είσαι μοιημένος στην ιστορία των Μουντιάλ, θυμάσαι ποιος είναι τρίτος σε κάθε διοργάνωση. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι τον τρίτο το 82, επειδή ήταν το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα και το θυμάμαι σαν να ήταν χθες, που στον μικρό τελικό η Πολωνία κατάφερε να νικήσει την απογοητευμένη και τότε Γαλλία του Πλατινί.
1: Γαλλία, ναι. Πολύ σωστά.
0: Η Πολωνία με Μπόνιακ. Πάμε τώρα στο μεγάλο μάτς, γιατί έφτασε η ώρα. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Νέα Υόρκη. Αλλάζουμε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε εδώ και δεκαετίες. Η Ρώμη ακυρώνεται και πάμε Νέα Υόρκη. Μεγάλο μάτς.
1: Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ανάμεσα σε δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, με διαφορετική φιλοσοφία και τρόπο παιχνιδιού, με κάποιους εξαιρετικούς παίχτες, με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος αφήνει τη σφραγίδα του και στο πρωτάθλημα και στα πρωταθλήματα, αλλά και στα ομαδικά, όπως είναι η χώρα του, εννοώ το Μέση. Νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο θα πούμε 50-50, γιατί είναι ένας τελικός. Μπορεί να υπάρχουν όντως οι προβλέψεις ότι η Ισπανία είναι περισσότερο κοντά στην κατάκτηση, αλλά νομίζω ότι είναι παραπεκκινδυνευμένο να το πούμε. Για μένα υπάρχει ένας παράγοντας ακόμα, ο οποίος δεν τον έχουμε υπολογίσει, δεν τον έχω ακούσει τουλάχιστον, όσο αφορά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Για πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Δηλαδή,
0: ελπίζω να μην το δούμε αυτό, στο βαθμό που τουλάχιστον ακούγεται.
1: Θα γίνει όμως, θα γίνει, γιατί από ό,τι έχουν πει ότι η διάρκεια θα ξεπεράσει τα 20-25 λεπτά. Είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Θα λύσα λένε, ναι, αλλά έτσι έχουμε συνηθίσει. Όντως, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Και τα λεφτά είναι πολλά.
0: Και τα λεφτά που έδωσε ο ΠΑΟΚ για τον Τσεντί Οσμάν ήταν πολλά. Γι' αυτό θα μου επιτρέψεις μια πολύ μικρή παρένθεση. Πάμε, εσύ είσαι ούτως ή άλλως εκεί, να πάμε με δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία Θεσσαλονίκη, στο Θοδωρή Φελάνη, γιατί ο νέος superstar του μπασκετικού ΠΑΟΚ είναι στο Λευκό Πύργο. Θοδωρή, μου σ' ακούμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε στην Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έτυχε θερμής υποδοχής από φίλους του ΠΑΟΚ. Αναφέρθηκε λίγο νωρίτερα στο πόσο ακριβή είναι αυτή η μεταγραφή. Πραγματικά 2 εκατομμύρια ευρώ έδωσε ο ΠΑΟΚ στο Παναθηναϊκό. 9 εκατομμύρια ευρώ είναι το συμβόλαιό του, το τριετές. Δηλαδή αυτό σημαίνει 3 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τον Τσέντι Οσμάν, αυτό το πολύ σπουδαίο παίκτη, ένα από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού την περσινή σεζόν. Υπήρχαν λοιπόν φίλοι του ΠΑΟΚ οι οποίοι τον υποδέχτηκαν με συνθήματα, αλλά ο μεγάλος όγκος των φίλων του Δικεφάλου θα βρεθεί αύριο στις 18:30 για εκείνη το ραντεβού. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχει κάνει και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. 18:30 ώρα λοιπόν αύριο στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα γίνει η φιέστα της υποδοχής. Εκεί θα κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις ο Τούρκος Στά, ο οποίος έφτασε σήμερα με τη σύζυγό του, την ηθοποιό Εμπρού Σαχίν. Κατευθύνθηκε προς το ξενοδοχείο, το οποίο είναι ιδιοκτησίας του κυρίου Μιστακίδη, εδώ στην Θεσσαλονίκη, κοντά στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Το επόμενο διάστημα θα έχει την ευκαιρία να κοιτάξει και για το σπίτι, την οικία, την οποία θα χρησιμοποιεί την επόμενη χρονιά στον ΠΑΟ. Και ανανεώνουμε πλέον το ραντεβού μας για περισσότερα πράγματα ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο παίκτη για αύριο, καθώς επαναλαμβάνουμε στις 18:30 είναι το ραντεβού για την μεγάλη φιέστα. Εκεί θα υπάρξει πολύ περισσότερο κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Ο Τούρκος, ο οποίος είναι πλέον ο σημεοφόρος του νέου μπασκετικού ΠΑΟΚ στο παρκέ, και το αναφέρω αυτό στο παρκέ γιατί ο Μιστακίδης είναι ο σημεοφόρος σε αυτή τη νέα προσπάθεια, αυτό είναι ξεκάθαρο, και από ό,τι βλέπω και ενδυματολογικά προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Βλέπω μια φωτογραφία από το αεροδρόμιο με το πλεκτό του. Πώς το φόρεσε τώρα το πλεκτό με 39 βαθμούς θερμοκρασία, αναρωτιέμαι γι' αυτό, αλλά τα χρώματα είναι τα χρώματα του ΠΑΟΚ.
2: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, με μεγάλη δυσκολία κατάφερε να φτάσει από τη στιγμή που βγήκε από το αεροδρόμιο προς το αυτοκίνητο, καθώς οι φίλες του ΠΑΟΚ πραγματικά τον ήθελαν όλοι να βγουν φωτογραφία μαζί του, να τον ακουμπήσουν, να τον αγκαλιάσουν. Σωστά το είπες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι που θα είναι το κεντρικό πρόσωπο, αυτό θέλω να πω, της αναγέννησης του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αυτός με τον οποίο θέλουν να επιστρέψει η ομάδα στην Ευρωλίγα και αυτό του είπαν. Και ήταν και αυτό ένα κίνητρο, εκτός φυσικά από τα πολλά χρήματα τα οποία του προτάθηκαν και ο ρόλος που θα έχει, και ήταν κάτι το οποίο συζήτησε αρκετά με τον Αντρέα Τρικέρη-Σίφη.
0: Ωραία. Θοδωρή μου, αύριο θα πούμε περισσότερα. Αύριο που αντιλαμβάνομαι τι θα γίνει στην Πηλαία, στο Παλατάκι, εκεί όπου ο Οσμάν θα παρουσιαστεί στο φύλαθλο κοινό του ΠΑΟΚ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.
0: Στο ΣΠΑ, στο Grand Prix Formula 1, απομένουν δύο γύροι για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ο Αντωνέλη προηγείται, ο Λεκλέρκ είναι δεύτερος, τρίτος, ο Verstappen. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Θαλή Θοδωρίδη για το Μουντιάλ. Και πάμε λοιπόν, Θαλή μου, με τη δική σου βοήθεια, να δώσουμε κάποια στοιχεία χρήσιμα για τους δύο αντιπάλους, ξεκινώντας με την Ισπανία.
1: Ναι, όντως η Ισπανία είναι μια, είναι πιο ομάδα, είναι μια ομάδα του προπονητή, δουλεμένη πάρα πολύ καιρό με τον ίδιο προπονητή. Είναι μια ομάδα η οποία στηρίζεται σε κάποια χαρακτηριστικά της ισπανικής σχολής, η κατοχή της μπάλας, οι πολλές πάσες, οι κοντινές πάσες και το ψάξιμο της συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και του χώρου, όπου θα περάσει μια τελική πάσα για να εκμεταλλευτούν και την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα, την εξαιρετική όσον αφορά την τεχνική κατάρτιση των παιχτών που είναι κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία και ο μέσος όρος ηλικίας είναι μικρότερος από των παιχτών της Αργεντινής και αυτό θα παίξει το ρόλο του. Γιατί
0: ναι, είναι μια ομάδα με παρόν και μέλλον η Ισπανία, όντως.
1: Έτσι ακριβώς. Έχουμε φτάσει στο τέλος μιας πολύ μεγάλης διαδρομής, 40 ημερών, όπου η κόπωση με τα παιχνίδια τα συνεχόμενα, αλλά και τα προηγούμενα όλης της χρονιάς, αλλά και οι καιρικές συνθήκες είναι αυτές οι οποίες επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον οργανισμό και θεωρώ ότι οι νεότεροι σε ηλικία παίκτες έχουν ένα πλεονέκτημα.
0: Έχει γίνει αρκετός λόγος στις τελευταίες ημέρες για τη συμμετοχή του Γιαμάλ στον τελικό. Ο Γιώργος Χαϊκάλης, που θα μεταδώσει τηλεοπτικά τον αγώνα απόψε, στην επικοινωνία που είχαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, είπε ότι δεν τίθεται θέμα απουσίας του. Και καταλαβαίνεις ότι αν κάτι αλλάξει και εμφανιστεί χωρίς τον Γιαμάλ η Ισπανία, αλλάζει γενικά και το προφίλ του τελικού. Γιατί θυμάσαι το 98 τι ακριβώς είχε γίνει με τον Ρονάλντο, που είχε την κρίση, την επιληπτική, την παραμονή του τελικού με τη Γαλλία. Δηλώθηκε αρχικά εκτός ενδεκάδας των Βραζιλιάνων. Τελευταία στιγμή μπήκε στην ενδεκάδα, ήταν σαν να μην έπαιζε. Ζημιά έκανε η παρουσία του Ρονάλντο, αλλά το σημαντικό για τους Ισπανούς είναι ότι από ό,τι φαίνεται το πρόβλημα που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ δεν είναι τόσο σημαντικό όσο να του στερήσει την παρουσία του στον τελικό.
1: Ναι, παρότι η παρουσία του μέχρι τώρα δεν ήταν καθοριστική και δεν ήταν τόσο επιδραστική όσο θα περιμέναμε να είναι.
0: Τα μεγάλα μάτς το κάνει αυτό ο Γιαμάλ όμως.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ακριβώς με δύο ενέργειές του μέσα σε ένα παιχνίδι τέτοιο θα μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού.
0: Και τη μία ενέργεια την είδαμε στον ημιτελικό με τη Γαλλία, παρότι ακυρώθηκε τον γκολ γιατί υπήρχε offside. Είδες με ποιο τρόπο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.
1: Ναι, μεγάλη αποσία για μένα είναι ο Νίκο Ουίλιαμς, ο οποίος είναι πραγματικά. Η αποσία του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Παρότι δεν έχει γίνει αισθητή, γιατί ο αντικαταστάτης του είναι εξαιρετικός.
0: Δεν έχει γίνει αισθητή η αποσία του, γιατί έχει βρει τον τρόπο ο Ντελαφουέντε και καλύπτει ό,τι προβλήματα δημιουργηθούν, όποια κενά προκύπτουν, με άλλους παίκτες που είναι πάρα πολύ αξιόπιστοι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο Μπαένα στέκεται πάρα πολύ καλά. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Γκάβι, ο οποίος πλέον δεν είναι στην αρχική ενδεκάδα. Φαίνεται καθόλου η απουσία του?
1: Δεν φαίνεται η απουσία του.
0: Μια χαρά είναι ο Ρουίθ.
1: Και ακόμα και ο Πέδρη δεν φάνηκε πάει η απουσία του, παρότι όταν μπήκε ήταν και αυτός επιδραστικός στο παιχνίδι.
0: Φαίνεται όμως πολύ ο Ρόδρη, ο οποίος τα κάνει όλα στη μεσαία γραμμή.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας του, παρότι δεν ξεκίνησε καλά το
0: Μουντιάλ. Αυτός και ο Κουκουρέγια.
1: Ναι, και ο Κουκουρέγια, αλλά και ο δεξιός ο Μπακ είναι εξαιρετικός. Και όσον αφορά το επιθετικό του παιχνίδι, σκοράρει, συμμετέχει στο παιχνίδι του επιθετικού, αλλά και αμυντικά. Ο Πέδρη όντως είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ρυθμίζει όλο το παιχνίδι του Ισπανίας και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η θέση τέτοια στην οποία θα πέσει επάνω του και ο Μέση και έχουμε να δούμε πάρα πολύ ωραίες μονομαχίες.
0: Ναι, ναι, θα είναι συναρπαστικές οι μονομαχίες των δύο. Για τον Πόρο οφείλω να σου πω ότι δεν είχα ολοκληρωμένη άποψη. Με είχε εντυπωσιάσει. Ειδικά στο μάτς με τη Γαλλία ήταν εκπληκτικός.
1: Ήταν εξαιρετικός όντως και επιθετικά είναι πάρα πολύ καλός. Συμμετέχει συνέχεια στο επιθετικό παιχνίδι της Ισπανίας. Παρότι δεν ήταν το όνομα του το οποίο μας έκανε το κλικ. Παρ' όλα αυτά όμως συγχαρητήρια στο De La Fuente που τον ανακάλυψε και πραγματικά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική για την ομάδα.
0: Νικητής ο Αντωνέλη στο ΣΠΑ στο Βέλγιο. Σε λίγο θα ακούσουμε λεπτομέρειες από τον Νίκο Μοσχονά. Πάμε τώρα και στην Αργεντινή που έχει πρωταγωνιστεί απόλυτο τον Μέση, αλλά δεν είναι μόνο ο Μέση.
1: Νομίζω ότι ο Μέση είναι, εντάξει, το συζητάμε, είναι η αξία του, είναι αξιομνημόνευση.
0: Τα λόγια είναι περιτά.
1: Ναι, τα λόγια είναι περιτά. Αλλά έχει πλαισιωθεί από παίχτες οι οποίοι είναι και έτοιμοι και το κάνουν. Να πέσουν στη φωτιά. Όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για την ίδια τη χώρα τους. Πραγματικά, ο τρόπος που αγωνίζονται, που προσπαθούν, παρότι δεν έχουν την κατοχή της μπάλας σε πολλά σημεία του παιχνιδιού, το πάθος, η διάθεση να διακριθούν, να βοηθήσουν ένα τον άλλον, είναι βέβαια και αυτό ένα χαρακτηριστικό του αργεντίνικου λαού και όλων των Λατινοαμερικάνων. Και η ποιότητα βέβαια των παιχτών αυτών, γιατί πέρα από το ότι είναι παίχτες οι οποίοι είναι αγωνιστές, μαχητές, υπάρχει και η ποιότητά τους, ο Αλβάρες, ο Λαουτάρο, ο Φερνάντες, όλοι αυτοί είναι παίχτες.
0: Ο Μακάλιστερ που είναι από τους κορυφαίους της Αργεντινής σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Πραγματικά και στη Λίβερπουλ αλλά και στο Μουντιάλ αυτό.
0: Το πάθος χαρακτηρίζει ποδοσφαιρικά την Αργεντινή, η οποία έχει το πάθος των Λατινοαμερικάνων χωρίς όμως να βάζει πολύ μεγάλη σκληρότητα στο παιχνίδι της, όπως κάνουν για παράδειγμα οι Παραγουανοί, οι Κολομβιανοί, οι Ουρουγουανοί παλιότερα.
1: Έτσι ακριβώς είναι γιατί έχουν πάρα πολύ ποιότητα στην τεχνική τους κατάρτιση. Είναι μια ομάδα η οποία όντως έχει αυτό το πάθος και τη δύναμη, αλλά δύσκολα να ξεφύγουν. Νομίζω ότι παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά, ήταν εναντίον Βραζιλίας, εκεί ήταν τα παιχνίδια τα οποία ήταν τα πιο σκληρά ανάμεσα αυτές τις δύο χώρες.
0: Προβλέψεις για τον τελικό δεν θα κάνουμε, την επιθυμία μας την έχουμε πει, αλλά καταλαβαίνουμε ρεαλιστικά ότι η Ισπανία σαν ομάδα εμφανίζει κάτι πιο ελκυστικό. Επαναλαμβάνω, σαν ομάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επικρατήσει, είναι δεδομένη η επικράτησή του στο τελικό, γιατί ο τελικός είναι ένα μάτς και είναι μάτς ειδικών συνθήκων. Τελευταία φορά που έπαιξαν οι δύο.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Συγγνώμη, συνέχισε και
0: παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι δεν δέχεται όχι μόνο γκολ, δεν δέχονται και πολλές τελικές προσπάθειες οι Ισπανοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό βέβαια βοηθάει πολύ στο ότι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους και δεν έχουν την μπάλα στην κατοχή τους στο αμυντικό τους τρίτο.
0: Πνίγουν τον αντίπαλο. Το έκαναν με τη Γαλλία με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο και το έκαναν απέναντι στη Γαλλία. Που το επιθετικό χάρισμα των Γάλλων είναι πρωτοφανές. Δεν κρίνουμε από τον μικρό τελικό, από το μάτς που δέχτηκαν 6 γκολ. Η Γαλλία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και αυτό θα το δούμε και στα επόμενα μεγάλα τουρνουά. Θαλή μου, σε ευχαριστούμε. Καλό τελικό να έχουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Και θα σας ακούσουμε και το βράδυ με τα τελικά συμπεράσματα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Ακούτε Ερασπόρ.

0: Γερμανία, Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ. Η τελευταία φορά που οι δύο εθνικές αυτές ομάδες έδωσαν αγώνα, φιλικό μάτς ήταν το Μάρτιο του 2018. Το τελικό αποτέλεσμα, Ολυμπία, πόσο λες να ήταν? Δεν ήταν 1-0, δεν ήταν 1-1, ούτε 2-1, ούτε 0-1, ούτε 3-1, ούτε 1-2, ούτε 1-3. 6-1 νίκησε η Ισπανία την Αργεντινή. Αλλά βλέποντας τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, διαπιστώνω ότι σε εκείνο το μάτς, σε εκείνο το φιλικό, η Αργεντινή είχε παίξει με πάρα πολλούς αναπληρωματικούς, δεν ήταν η βασική της ομάδα. Καταρχάς δεν είχε Μέση, να ξεκινήσουμε από αυτό, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Είχε όμως η Γκουαΐν, είχε τον Μασεράνο, τον Οταμέντι, που συνδέει εκείνη την ομάδα με τη σημερινή, ενώ η Ισπανία είχε 30 στην επίθεση, τον Κώστα, τον Ασένσιο και τον Ίσκο. Ο Ίσκο ήταν το πρόσωπο του αγώνα, είχε βάλει 3 γκολ. Άλλο όμως τα φιλικά που έγιναν πριν από 6-7 χρόνια και άλλο τα επίσημα. Σήμερα έχουμε το μεγάλο μάτς, έχουμε τον τελικό του Μουντιάλ. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ένα Grand Prix που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Φόρμουλα 1, στο Βέλγιο, στο Σπα. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά να μάθουμε τι ακριβώς έκανε σήμερα ο Αντωνέλη.
1: Για να δω πρόβλεψη, δεν θα σου πω. Δεν πιστεύω να έχεις ανοίξει καμιά οθόνη.
0: Τι πρόβλεψη, εγώ ξέρω τι έκανε. Για τους ακροατές το λέω.
1: Α, εντάξει, λοιπόν, ο Κίμι Αντωνέλη ήταν ο μεγάλος νικητής του αγώνα του 10ου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Φόρμουλα 1. Ήταν ο νικητής στο ΣΠΑ, στο Βέλγιο, πρώτη νίκη στο ΣΠΑ για τον οδηγό της Mercedes, ο οποίος 11 γύρους πριν το πέσιμο της καρός σημαίας κατάφερε να περάσει τον Σαρλ Λεκλέρ, τον οδηγό της Φεράρι, να βρεθεί πρωτοπόρος και να μην απειληθεί μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεύτερος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, τέταρτος ο Χάμιλτον με Φεράρι, πέμπτος ο Πιάστρι με Μακλάρεν, έκτος ο Χάτζαρ με Red Bull, ο οποίος ξεκινούσε από τις τελευταίες θέσεις. Καλό αποτέλεσμα για τον οδηγό της Red Bull. Έβδομος ο Λάντο Νόρις, ο περσινός παγκόσμιος πρωταθλητής, δεν κατάφερε να περάσει το Χάτζαρ. Όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίμπλαντ και δέκατος ο Κολαπίντο. Αυτοί είναι οι 10 οδηγοί οι οποίοι πήραν τους βαθμούς. Εκτός βαθμών και ενδέκατος ο Γκασλί. Λόσον, Χούλκεμπερκ, Μπέρμαν, Άλμπον, Σάινφ, Οκόν, Μπότας και Αλόνσο. Εκτός, είναι και ο Στρόλ. Όχι, δεν είναι, είναι εκτός ο Λαντ Στρόλ. Εκτός ο Σέρχιο Πέρες, εκτός και ο Τζορτζ Ράσελ. Επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι την επόμενη Κυριακή στην Ουγγαρία. Είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από την καλοκαιρινή διακοπή της Φόρμουλα 1.
0: Και να φανταστώ ότι μετά τον Grand Prix στην Ουγγαρία πας νησιά και απλώνεις την Κορμάρα για να μαυρίσεις.
1: Όταν λες νησιά είναι πληθυντικός, γιατί θα πάω σε πολλά.
0: Κάτι έχω μάθει, δεν το λέω τυχαία.
1: Να, εντάξει.
0: Αλλά στο μεγάλο νησί έμαθα ότι δεν θα πας.
1: Πού δεν θα πάω?
0: Στο μεγάλο νησί.
1: Το μεγάλο νησί είναι η Κρήτη.
0: Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος ποιο είναι, η Κρήτη, δεν είναι?
1: Η Κρήτη είναι. Μπορεί να πάω, αλλά
0: θα έχει δυναμική παρουσία η Ερασπόρ στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί αρκετές φορές προγραμματιζόμαστε και ακυρώνονται τα πάντα την τελευταία στιγμή. Ο Μαυρογιαννίδης μετά τη Νέα Υόρκη θα βρεθεί στα Χανιά.
1: Ναι.
0: Ο Κουκουλάς το ίδιο. Το τρίτο της παρέας το ξέρεις.
1: Αν με καλέσεις πάντως, θα έρθω.
0: Είσαι ευπρόσδεκτος.
1: Η πληροφόρησή σου ότι δεν θα παρευρεθώ στο μεγάλο νησί δεν είναι απολύτως σωστή.
0: Ξέρω για πού έχεις βγάλει εισιτήριο, όπως ξέρω και για πού έχει βγάλει εισιτήριο ο Αντωνέλη. Θέλω να σας αποκαλύψω.
1: Ναι, σε ακούω.
0: Για την παγκόσμια κορυφή.
1: Μάλιστα, εντάξει.
0: Δεν έχω ιδιαίτερη γνώση για τη Φόρμουλα 1. Καταλαβαίνω όμως ότι αυτός ο πιτσιρίκος από την Πολώνια έχει και παρόν και έχει και πολύ μέλλον.
1: Είναι μόλις 19 χρονών. Μόλις 19 χρονών, τώρα ξεκινάει. Πέρσι ήταν ένας οδηγός ο οποίος υπήρχαν ερωτηματικά. Πολλοί ρωτάγανε και λέγανε ότι εντάξει, είναι δυνατόν να αντικαταστήσει το Χάμιλτον. Νομίζω ότι φέτος δείχνει ότι μπορεί με ένα ανταγωνιστικό μονοθέσιο όντως να πρωταγωνιστείς και τα επόμενα χρόνια.
0: Πόσες νίκες έχει η Νίκο μου φέτος?
1: Αυτή ήταν η έκτη του νίκη.
0: Η έκτη νίκη, ε.
1: Πρώτη φορά στο Βέλγιο, έκτη του νίκη. Σε συνδυασμό πάντως με την εγκατάλειψη του Ράσελ, έχει ανοίξει και η διαφορά του. Αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα δεύτερος πέρασε ο Λούις Χάμιλτον.
0: Πρώτο Grand Prix στην Αυστραλία πριν από 1,5 χρόνο, πρώτη νίκη στην Κίνα το 2026. Μπράβο στο μικρό, ο οποίος λέγεται Ανδρέα Κίμι Αντωνέλη. Αποκάλυψε μας, υπενθύμησε μας γιατί λέγεται και Κίμι.
1: Γιατί λέγεται Κίμι? Φαντάζομαι ότι ένας λόγος είναι ότι η ειδωλό του ήταν ο Ραϊκόνεν. Δεν το έχω επιβεβαιώσει.
0: Αυτό ακριβώς, αυτός ακριβώς είναι ο λόγος.
1: Αλλά
0: και ήταν επιλογή του μπαμπά να βαφτίσει και Κίμι το γιο του.
1: Ο μπαμπάς είναι γνωστός φίλος του μηχανοκίνητου, οπότε είναι λογικό να δώσει το όνομα του Ραϊκόνεν στο γιο.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Υπενθυμίζω ότι απομένουν περίπου 15 λεπτά για να κλείσουμε το σημερινό διαγωνισμό μας. Δίνουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο και 10 κάρτες αδρεναλίν με την Αργεντινή και την Ισπανία. Μέση, Έντζο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες, Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Γιαμάλ, ο Κουκουρέγια, ο Πέδρη, ο Ρόδρη και ο Γιαρθάμπαλ για την Ισπανία. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160. Δηλώνουμε συμμετοχή και μέσω Viber στην επίσημη σελίδα της Eraspor και στο Messenger για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα. Περίπου στις 6 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση εδώ παρέα ή με τον Νίκο Καραγιάννη ή με τον Γιάννη Παπαγιώργιου. Καλό απόγευμα στον Στέφανο Μάρκο που μας ακούει και σήμερα, στον φίλο μας τον Βικέντιο Αραβαντινό από την Κεφαλονιά από το Λιξούρι, στον Κωστάκη από την Καλαμάτα, στον αγαπημένο μας φίλο από την Κέρκυρα τον Γιώργο τον Διαμαντή, στην Τρίπολη στον Βασίλη Αλεξόπουλο, στον φίλο μας τον Ηλία τον Ζιαβλάκη από τη Λάρισα. Το φίλο τον Δημήτρη από την Πολιτεία που λέει: για φανταστείτε, λέει, τα σημερινά παιδιά του Δημοτικού θα ξεχάσουν ποτέ τον χθεσινό μικρό τελικό. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Μπορεί να μην έχει καμία αξία ο μικρός τελικός σε ένα μουντιάλ, αλλά έτσι όπως εξελίχθηκε το χθεσινό ματς, όχι μόνο τα παιδιά που πηγαίνουν σήμερα Δημοτικό, ακόμη και εμείς, αυτό το μικρό τελικό θα τον θυμόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Γιατί 10 γκολ δεν μπαίνουν συχνά σε ένα ποδοσφαιρικό ματς σε μουντιάλ. Καλησπέρα μας στον φίλο τον Σταύρο τον Παπά, στον φίλο τον Γιάννη που αναρωτιέται πώς μπαίνει στην κλήρωση. Έχεις μπει ήδη, Γιάννη, αφού έχεις στείλει μήνυμα. Στην κλήρωση υπενθυμίζω ότι μπαίνουν όλοι οι φίλοι και όλες οι φίλες που στέλνουν μηνύματα στην εκπομπή, ανεξάρτητα από το αν επιλέγουν το ένα δώρο ή το άλλο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση και ό,τι τύχει στο τέλος. Καλό απόγευμα στο Γρηγόρη τον Αργυρόπουλο, στο φίλο μας τον Κώστα τον Λιοντήρη, στον Αντώνη τον Τζανή, στην Αναστασία Λαμπροπούλου, στην Κατερίνα από την Βιωτία, στον Βασίλη τον Μάλαμα, στον Θόδωρο τον Ζαφυρόπουλο. Στο Βαγγέλη τον Νότου που γράφει και το σχόλιο του στο μήνυμά του για τον απόψινό τελικό, λέει ότι τεχνοκρατικά υπερέχει η Ισπανία, όμως το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, επηρεάζει πολύ και ο ψυχισμός κάθε ομάδας, θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή και ο Μέση με την παρέα του μπορούν να κάνουν στα τελευταία 10 λεπτά ένα τυχόν 2-0 σε 2-3. Σε τελικούς, φίλε μου, δύσκολα γίνονται αυτά. Αν η Ισπανία προηγηθεί με 2-0, θεώρησε το δεδομένο ότι θα πάρει την κούπα. Η Αργεντινή τα κατάφερε και ανέτρεψε τα δεδομένα απέναντι στην Αίγυπτο με τον τρόπο που το έκανε. Τα κατάφερε και με την Αγγλία, εκμεταλλευόμενη σε μεγάλο βαθμό την αφέλεια με την οποία αντιμετώπισαν οι Άγγλοι το συγκεκριμένο μάτς από το 1-0 και μετά. Αλλά η Ισπανία δεν είναι ούτε Αγγλία ούτε Αίγυπτος. Τώρα, αν η Αργεντινή προηγηθεί με 2-0, πάλι δύσκολα θα αλλάξουν τα δεδομένα του αγώνα. Υποθετικά σενάρια είναι όλα αυτά. Λέμε, αν.

Ο Κώστας ο Ζαφυρόπουλος, ο καλός μας φίλος, προφανώς μπερδεύτηκε στο ερώτημα που βάζουμε για τις φανέλες και τις μπάλες, για τις επίσημες φανέλες και τις επίσημες μπάλες του Μουντιάλ. Έχει να κάνει με την Era Sport και το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε ραδιοφωνικά η Era Sport. Γράφει στο μήνυμά του 1970 στο Μεξικό, Βραζιλία, Ιταλία 4-1. Τηλεοπτικά ήταν ένα από τα πρώτα Μουντιάλ αυτό. Αλλά ραδιοφωνικά η Era Sport δεν υπήρχε τότε.

0: Ξεκινήσαμε με Νέα Υόρκη και Γιώργο Χαϊκάλη. Θα κλείσουμε με Νέα Υόρκη και Πέτρο Μαυρογιαννίδη, ο οποίος θα προλάβει να μας πει τα βασικά που θέλουμε να ακούσουμε από εκείνον, γιατί σε λίγο έχει και τηλεοπτικές υποχρεώσεις. Πέτρο μου, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Σύφη μου. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι.
0: Καλημέρα για σας, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Είμαστε έξω από το MetLife Stadium. Πρέπει να σου πω, Σύφη, και αυτά είναι τα καινούργια πράγματα που θα σας μεταφέρω. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα έχετε πει για χρυσά παπούτσια, με το έξι θέσει για τις μάχες που θα δώσει ο Γιαμάλ με το Μέση κλπ. Πρέπει να σου πω, Σύφη, ότι έκανα σήμερα λιγότερη ώρα να φτάσω στο γήπεδο από ότι για να μπω μέσα, που ακόμα δεν έχω μπει. Τα μέτρα ασφάλειας είναι αδιανόητα. Δεν συζητάμε για σκυλιά, δεν συζητάμε για την αστυνομία, για μυστικές υπηρεσίες, για ένα σωρό πράγματα που υπάρχουν εδώ. Και η έλεγχη είναι αδιανόητη. Έχει σχηματιστεί, δηλαδή όταν φτάναμε εδώ πέρα, η είσοδος για τα μέσα μαθητική ενημέρωση ήταν μια πάρα πολύ συγκεκριμένη. Φτάνοντας.
0: Θα τον βρούμε τον Πέτρο? Όχι, τον χάσαμε. Αυτά έχουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, αλλά σε λίγο εύχομαι και ελπίζω να τον έχουμε ξανά μαζί μας. Ο φίλος ο Κώστας από τα Γιάννηνα, ο γνωστός οπαδός του ΠΑΣ, λέει σήμερα ο τελικός θεωρώ ότι θα είναι μία σούπα μπροστά στον χθεσινό ημιτελικό. Ένα γκολ με το ζόρι. Μα φίλε Κώστα, δεν έχουμε την απέτηση να δούμε 10 γκολ σε τελικό Μουντιάλ. Μακάρι να το δούμε. Αλλά τι πιθανότητα δίνεις? Μηδαμινή. Αν φτάνεις σε τελικό, είτε είσαι η Ισπανία, είτε η Αργεντινή, είτε η Βραζιλία, είτε η Ιταλία, είτε η Γερμανία, οποιαδήποτε χώρα και αν φτάσεις σε έναν τελικό Μουντιάλ, δεν βάζει ως προτεραιότητα το θέαμα και το σκορ, βάζει ως προτεραιότητα το αποτέλεσμα, την κούπα. Το θέαμα θυσιάζεται σε πολλές περιπτώσεις προκειμένου να πετύχεις το στόχο σου και γι' αυτό το λόγο ακόμη και σε τελικούς που περίμενες ότι θα δεις πάρα πολλά γκολ όπως το 94 το Βραζιλία-Ιταλία, ο τελικός ολοκληρώθηκε έχοντας 2-3 φάσεις όλες και όλες και χωρίς γκολ κρίθηκε στα πέναλτι. Πέτρο, είσαι εδώ?
1: Είμαι Σύφη, ναι, δεν ξέρω για πόση ώρα.
0: Θα κάνουμε μια δεύτερη προσπάθεια, σε άκουμε.
1: Είναι πραγματικά αδιανόητο αυτό που συμβαίνει εδώ. Επαναλαμβάνουμε τις ελέγχους και τις επικοινωνίες και όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιεί η Αμερικανική κυβέρνηση στο σύνολό της για να προστατεύσει τον απόψινο τελικό. Είναι όντως μια γιορτή, αλλά έχει και τα γύρω-γύρω του. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να ελέγχουν η παρουσία του Πρόεδρου Τραμπ και πολλοί άλλων σημαντικών προσώπων στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Συν βεβαίως το γεγονός ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο MetLife Stadium. Να πούμε ότι έχει καταστήσει την όλη διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη για όλους όσοι έρχονται στο γήπεδο. Κάτι καταλάβαμε όταν είπαν ότι στις 12.30 εδώ, δηλαδή.
0: Τα μέτρα ασφαλείας, οπότε δεν είναι δεδομένο ότι είναι μόνο για τον τελικό. Πάει το μυαλό μου στο ότι όλα αυτά γίνονται κυρίως για τον Τραμπ.
1: Ναι, αυτό ακριβώς το λέω. Δηλαδή είδα πράγματα τα οποία δεν είχα δει στα προηγούμενα παιχνίδια που χάρηκε εδώ. Ούτε σκύλους είχα δει, ούτε να ανοίγουν τα φορτηγά για να δουν τι έχουν μέσα από εκεί, ούτε εμείς να κάνουμε αδιανόητους κύκλους, ούτε το σημείο των media να έχει απ' έξω αυτήν την ώρα που μιλάμε γύρω στα 2.000 άτομα που περιμένουν να περάσουν το X-ray για να βγουν μέσα. Έτσι, πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
0: Δεν είναι εύκολη η επικοινωνία μας με τον Πέτρο και δεν υπάρχει και λόγος να τον ταλαιπωρήσουμε περισσότερο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι και σε μια φάση που δυσκολεύεται και εκείνος, γιατί είναι έτοιμος να κάνει τηλεοπτική σύνδεση με το Earth News. Οπότε θα τον ακούσετε τον Πέτρο αργότερα στο δύο ώρο που ακολουθεί με τον Γιάννη Παπαγιώργιου. Τα φιλιά μας στην Καλαμάτα, στον Σταύρο τον Σπανό, την καλησπέρα μας στην Αναστασία την Λαμπροπούλου, στην Ελένη την Δακανάλη από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Ο Τάσος Κελεσίδης, Νίκο Καραγιάννη, προβλέπει Ισπανία. Πρόσεξε τι θα πεις.
2: Εντάξει, εγώ έχω κάνει απίστευτα πράγματα στους ημιτελικούς. Δηλαδή, μέχρι να φτάσουμε στους ημιτελικούς, Σύφη, δεν έχανα καμία ομάδα, ό,τι έλεγα έβγαινε. Και από τους ημιτελικούς και έπειτα δεν έχω πετύχει τίποτα. Πραγματικά εγώ είχα δώσει Γαλλία-Αγγλία. Εν τέλει, εντάξει, το είδαμε στο μικρό τελικό αυτό το ζευγάρι.
0: Εντάξει, το Γαλλία-Αγγλία το έδινες εσύ και άλλα 10 εκατομμύρια Έλληνες.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Μην το παίρνεις προσωπικά.
2: Δηλαδή. Όχι, εντάξει, αλλά παίρνουμε τις αποτυχίες πάνω μας. Έτσι γινόμαστε καλύτεροι.
0: Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία, η πρόβλεψη όλων μας ήταν ότι η Γαλλία όχι απλώς θα πάει στον τελικό, αλλά θα πάρει και το Μουντιάλ. Αποτύχαμε παταγωδώς. Και εμείς και οι Γάλλοι.
2: Σίγουρα.
0: Αλλά για να δεις την οτροπία των Γάλλων ποια είναι και πόσο διαφορετικά προσεγγίζουν το ποδόσφαιρο σε σχέση με εμάς, για παράδειγμα, ενώ είναι δεδομένη η αποτυχία τους σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Η πιο ποιοτική, η πιο δημιουργική ομάδα μπήκε απλώς στην τετράδα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μετά από μία κατάκτηση και μία συμμετοχή σε τελικό, το 18 και το 22. Ολοκληρώθηκε ο μικρός τελικός με την Αγγλία σε ένα μάτσο στο οποίο οι Γάλλοι δέχτηκαν 6 γκολ. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6. Και αποθεώθηκε ο Ντιντιέ Ντεσάμπ. Γιατί οι Γάλλοι αναγνωρίζουν την μεγάλη προσφορά του και το πόσο βοήθησε αυτή την εθνική ομάδα να απογειωθεί και να ανέβει σκαλοπάτια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα και ο ίδιος έτσι στο ημίχρονο δεν το άφησε το παιχνίδι έτσι, παρά τα 4 γκολ τα οποία δέχθηκε, προχώρησε γρήγορα σε 4 αλλαγές προκειμένου να αλλάξει γρήγορα και την εικόνα του παιχνιδιού στο τελευταίο του χορό στον πάγκο της Γαλλίας. Πάρα πολύ ωραίες εικόνες. Yeah. Δηλαδή και μετά ο κόσμος που.
0: Και τα καλύτερα έρχονται για τους Γάλλους. Ζιζού και στα επόμενα μεγάλα τουρνουά η Γαλλία θα πρωταγωνιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο Γρηγόρης ο Αργυρόπουλος λέει κάτι στο οποίο έχει απόλυτο δίκιο. Και επειδή και εγώ δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, λέει ότι. Γιατί λέει κύριε Βοζάκη, θεωρείτε ότι δεν θυμόμαστε ότι το Μαρόκο πήρε την τρίτη θέση στο προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμόμαστε αυτό. Ξέρεις γιατί όμως το θυμόμαστε? Γιατί το Μαρόκο το έκανε για πρώτη φορά στην ιστορία του να μπει στην πρώτη τριάδα και το έκανε πριν από 4 χρόνια. Που ακόμη και να έχεις πρόβλημα στη μνήμη σου, είναι δύσκολο να ξεχάσεις τι έγινε στο προηγούμενο Μουντιάλ. Σου ρωτάω όμως κάτι απλό, Νίκο, Γρηγόρη, φίλες και φίλοι. Ποιος ήταν τρίτος στο παγκόσμιο κύπελο το 78?
2: Καλά, εντάξει.
0: Το 82, το 86.
2: Με δυσκολία θυμήθηκα το 18.
0: Τον πρώτο τον θυμάσαι. Το φιναλίστ τον θυμάσαι και δεν τον θυμάσαι μερικές φορές. Τον τρίτο και τον τέταρτο. Σπανίως. Εκτός και αν είναι η Ελλάδα. Μακάρι να φτάσουμε
2: μακάρι
0: σε αυτό
2: να
0: το σημείο
2: φτάσουμε κάποια στιγμή. Και, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ακροατές μας και τις ακροάτριες μας και για την παρουσία τους στη σημερινή εκπομπή, αλλά και για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Ζητώ συγγνώμη αν κάποια μηνύματα που μου ξέφυγαν, που είναι δεδομένο ότι κάποια μου ξέφυγαν. Αυτό είναι σίγουρο, γιατί πού να προλάβω να δω. SMS, Viber, Messenger, τα δικά μου SMS στο κινητό.
2: Χαμός.
0: Σε αυτή την ηλικία που είμαι πλέον δεν είναι και εύκολο.
2: Έλα, εντάξει, σιγά.
0: Πρέπει να καθιερώσω να έρχεσαι κάθε Σαββατοκύριακο εδώ μαζί μου. Γιατί? Να αναλάβεις εσύ αυτό το φορτίο. Να είμαι κι εγώ πιο χαλαρός.
2: Να κοιτάω τα μηνύματα.
0: Λοιπόν, 4 και 4 ξεκινήσαμε.
2: Ωραία.
0: Και κλείνουμε 6 παρα 5. Υπενθυμίζω ότι δεν κάνουμε εδώ κλήρωση σήμερα για τις 100 επίσημες εμφανίσεις των εθνικών ομάδων που είναι στο Μουντιάλ και για τις 30 επίσημες μπάλες. Αυτός είναι ο διαγωνισμός της ΕΡΤ, στον οποίο συμμετέχετε στέλνοντας μηνύματα στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ, απαντώντας την ερώτηση ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑΣΠΟΡ. Η κλήρωση για τις φανέλες και τις μπάλες θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ με τον Νίκο Καραγιάννη, όχι για να μας πει τι έκανε η ΑΕΚ στο χθεσινό φιλικό με την Γκρόνιγκεν. Μην παρασυρθείς ως ρεπόρτερ ΑΕΚ.
2: Όχι, όχι.
0: Και λοξοδρομήσουμε τώρα.
2: Τίποτα, τίποτα. Έχουμε έρθει για σκοπό εδώ.
0: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση. Τι θα δώσουμε πρώτα, το άλμπουμ της Πανίνη για το Μουντιάλ ή τις κάρτες για την Αργεντινή και την Ισπανία? Τι προτείνεις?
2: Νομίζω το μεγαλύτερο που είναι το άλμπουμ.
0: Είναι μεγαλύτερο το άλμπουμ, πιστεύεις?
2: Συνολικά, αφού
0: εγώ νομίζω ότι λόγω της ημέρας, επειδή έχουμε τελικό.
2: Ναι.
0: Για δες τι ακριβώς δίνουμε. Για υπενθύμισο στους ακροατές τι θα δώσουμε σήμερα. Είναι 10 κάρτες αδρεναλίν για Αργεντινή και Ισπανία. Ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπεις?
2: Φυσικά έχουμε Λαμίν Γιαμάλ, Κουκουρέγια, Πέδρη, Ρόδρη και ο Γιαρθάμπαλ από Εθνική Ισπανία.
0: Γιατί ξεκινήσουμε την Ισπανία?
2: Γιατί εντάξει, το καλό το αφήνουμε για το τέλος. Έντσο Φερνάντες.
0: Εσύ δικός μας.
2: Έντσο Φερνάντες, Ροντρίγκο Ντεπόλ, Αλέξη Μακάλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνες και ο Λιονέλ Μέση.
0: Αυτός ο μέτριος.
2: Αυτό το παιδί. Να σου πω κάτι. Γιατί το διάβαζα πριν στο μήνυμα. Η Κροατία είχε βγει τρίτη στο προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Η Κροατία είχε βγει τρίτη στο 98 το Μουντιάλ.
2: Στο μικρό τελικό.
0: Εντάξει, το νίξε το Μαρόκο. Τέταρτο το Μαρόκο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα φίλε Γρηγόρη, μας παρέσει. Και επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε. Ότι δεν θυμόμαστε τον τρίτο.
2: Λοιπόν.
0: Δίνουμε το άλμπουμ της Πανίνη. Ευχαριστούμε τον Ράλι Μπούρι για αυτή την σούπερ προσφορά. Καθ' όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ δώσαμε πάνω από 20 άλμπουμ. Πάμε να δώσουμε το τελευταίο. Δεν έχουμε άλλο.
2: Ωραία, κλείσαμε.
0: 4 και 4 με 6 παρα 5.
2: Ωραία.
0: Μία ώρα αποστολής μηνύματος.
2: 5 και 21. 17 και 21.
0: 5 και 21. Και πάμε να δώσουμε πρώτα. Όχι, όλες μαζί. Ένας νικητής θα τις πάρει.
2: Ναι,
0: δεν
2: ναι.
0: δίνουμε 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία.
2: Όχι, όχι, όλες.
0: Και τις 10 ένας θα τις πάρει.
2: Για να τις κάνει διαγωνισμό. Και 5 και 37.
0: 5 και 37. Νίκος Καραγιάννης, τον ευχαριστούμε.
2: Εγώ ευχαριστώ.

Ο Νίκος Χαραγιάννης μας δίνει και περισσότερες πληροφορίες για τον μικρό τελικό του Μουντιάλ του 2022. Αδιάφορο μου είναι, δεν θα πω τίποτα από όλα αυτά, γιατί επαναλαμβάνω ότι στο Μουντιάλ μας ενδιαφέρει να βλέπουμε ποδοσφαιρικό θέαμα, να μην βλέπουμε επεισόδια και εντάσεις μέσα στα γήπεδα, και καταλήγουμε στο ένα μάτς που είναι και το πιο σημαντικό, στον τελικό. Απόψε λοιπόν στις 10 η Ισπανία με την Αργεντινή τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Σπορ, περιγραφή από τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Λεωνίδα Κασνέτση.

ένα στοιχείο που αντλώ μόλις τώρα από το διαδίκτυο και θα το αναφέρω κλείνοντας την δική μας παρουσία στο σημερινό πρόγραμμα. Παραμείνετε εδώ βεβαίως, γιατί η Eraspor θα συνεχίσει να κινείται σε μουντιαλικούς ρυθμούς μέχρι και τον τελικό, και μετά τον τελικό θα έχουμε εκπομπή μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σλάβκο Βίντσιτς, ο Σλοβαίνος διαιτητής, με τον οποίο η τελευταία ήττα της Αργεντινής σε Μουντιάλ είναι με διαιτητή εκείνον στο Μουντιάλ του 2022, την προηγούμενη διοργάνωση. 22 Νοεμβρίου είχε γίνει ο αγώνας, στο Κατάρ θυμάστε ότι το Μουντιάλ έγινε φθινόπωρο. Η Αργεντινή ιτήθηκε από τη Σαουδική Αραβία με 2-1. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου, τη Βιβή Νικολοπούλου και την Έλλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παρέα μας σήμερα εδώ μαζί μας στην εκπομπή Μπαλαντέρ. Να ευχαριστήσω και εσάς για την συμμετοχή σας, με την ευχή να δούμε έναν συναρπαστικό τελικό και ας νικήσει ο καλύτερος, παρότι εμείς θέλουμε Αργεντινή. Σας αποχαιρετώ και σας υπόσχομαι ότι θα επιστρέψω περίπου σε 20 λεπτά εδώ παρέα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου για να ανακοινώσουμε τους δύο νικητές του σημερινού διαγωνισμού. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα και μην ξεχνάτε στις 10 το μεγάλο μάτς η Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία στο 104ο μάτς του εφετινού Μουντιάλ. Το τελευταίο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Ισπανία και Αργεντινή θα διεκδικήσουν απόψε στις 10 το βαρύτιμο τρόπαιο στο μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 1 και ραδιοφωνική από την Era Sport. Νικήτρια στο μικρό τελικό, η Αγγλία απολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό αγώνα, κατακτώντας την τρίτη θέση της διοργάνωσης και την καλύτερη θέση σε τελική φάση Μουντιάλ μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με ακόμη 2 γκολ, φτάνοντας στα 10 στο τουρνουά και αποκτώντας προβάδισμα 2 τερμάτων από τον Λιονέλ Μέση στη μάχη για το χρυσό παπούτσι, όντας πλέον το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο 39χρονος Τούρκος φόρουαρντ Σεντί Οσμάν, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει πριν από την αυριανή επίσημη παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη, αποτελώντας το νέο πρόσωπο στη μεσαία γραμμή των κιτρίνων. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ο Φαν Ντρόγκελεν περνάει τα ιατρικά τεστ και υπογράφει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. Ο Αστέρας Τρίπολης ανακοίνωσε σήμερα την παραχώρηση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάντεν. Ο 29χρονος μέσος στην περσινή σεζόν είχε 18 συμμετοχές σε πρωτάθλημα και κύπελο, με ένα γκολ και μία ασίστ στο ενεργητικό του. Ακόμη ένα μετάλλιο. Ο Χάλκινο αυτή τη φορά πανηγύρισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18 που ολοκληρώνεται σήμερα στο Ριέτι της Ιταλίας. Ο Δημήτρης Μουμούρης κατάλαβε την τρίτη θέση στον τελικό του τριπλούν με άλμα 15-49. Τον 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά το Ντουμπάι τον περασμένο Μάρτιο κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νικώντας με 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του Swiss Open στο Γκστάντ. Κόντρα στην Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στις 8 το βράδυ στο Stadium Sports Center η Μαρία Σάκαρη στον τελικό του Athens Open WTA 250. Στο μπάσκετ η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε με 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που ολοκληρώνεται σήμερα στην Στόζιτζε Αρένα της Σλοβενίας. Παρελθόν από τον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας κάτω των 20 αποτελεί ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος με τον ίδιο να αποχαιρετά την ομάδα μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. Η FIFA είναι έτοιμη να πετύχει ρεκόρ εσόδων για το παγκόσμιο κύπελλο με τα συνολικά έσοδα να φτάνουν κοντά στα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό κατά πολύ ψηλότερο από την αρχική εκτίμηση των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 2 γκολ πέτυχε ο Μπάμπης Κοστούλα στο πρώτο φιλικό μάτς της Brighton επί της Wycombe με 4-1. Τέλος, ο Φιλανδός οδηγός Σάμι Παγιάρη στο Γιώτα προκάλεσε έκπληξη κερδίζοντας το Ράλι Εστονία στην Κυριακή. Ενώ ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Άλβιν Εύανς επίσης με το Γιώτα έλεγξε τον αγώνα κρατώντας μακριά τον Γάλλο Σεμπαστιάνο Ζε επίσης της Ατογιώτα. Ο Παγιάρη πρότευσε σε 12 από τις 18 ειδικές του Ράλι. Συμπεριλαμβανομένων των πρώτων 9, πριν διαχειριστεί ήρεμα το προβάδισμά του για να κερδίσει με 19 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Όλιβερ Σόλμπεργκ, με τον 24χρονο Σκανδιναβό να καθιερώνεται ως διεκδικητής του τίτλου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο earthsports.gr. Επόμενο δελτίο στις 7.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Era Sport 101,8.
5: Για να δούμε Ντέκλαν Ράις στο σουτ! Γκολ! 1-0 νωρίς στο τρίτο λεπτό. Αυτό το παιδί της Arsenal στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Αγγλίας και της Μίλαν, κάνοντας νωρίς το 1-0. Πάλι αυτή τη φορά η κεφαλιά και γκολ! Να λοιπόν το 2-0 στο 18ο λεπτό από τον Γκόλσα. Να δούμε τι γίνεται. Σάκα και πάλι Σάκα μέσα στην περιοχή, σουτ! Γκολ! 3-0! 37ο λεπτό! Για να δούμε αυτή την παλιά. Θα έχουμε το σουτ και γκολ! Μπουκάγιο Σάκα! Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεύτερο του γκολ στον αγώνα. Με πλασέ και αυτό. 4-0 πριν κλείσει το ημίχρονο. Η εθνική ομάδα της Αγγλίας προηγείται της Γαλλίας. Για να δούμε ο Λις. Εμπαπέ σουτ γκολ! 47ο λεπτό. Κιλιάν Εμπαπέ. Περνάει το Μέση προς στιγμήν, γιατί υπάρχει ο τελικός. Σημειώνει το ένατο του γκολ στην διοργάνωση και μειώνει σε 4-1 το σκορ. Να η Γάλλη τώρα μέσα στην περιοχή, το πλασέ και γκολ! 2-4! Μπάρτλεϊ Μπαρκολά! Γκολ Εμπαπέ! 66ο λεπτό. Στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Χέντερσον, που πέφτει αλλά δεν τη φτάνει και μειώνει σε 4-3. Σάκα, ο στράικερ της Arsenal. Ο διαιτητής είναι πάνω στην μπάλα, ο Σάκα. Θα κάνει 1-2-3 βήματα πίσω, δεν παίρνει πολύ φόρα με το αριστερό πόδι. Μπουκάγιο Σάκα, αφού γκράζεται, περιμένει, το σκέφτεται. Μπουκάγιο Σάκα εκτελεί γκολ! 5-3! Τρίτο γκολ για το striker της Arsenal στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε Ντεμπελέ, γκολ! Στο 96 είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Ντεμπελέ, ο παίκτης που έχει ευχέρεια και στα δύο

0: ποδόσφαιρο χαρισματικών παιχτών και από τις δύο ομάδες. 6-4, 10 γκολ, φοβερά και τρομερά πράγματα στο στάδιο του Μαϊάμι.
1: Ακούτε Era Sport.

Έτσι δυνατά μπαίνουμε. 16 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα, δηλαδή έχουν μείνει 3 ώρες και 49 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήδη στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι, έχει στηθεί μια μεγάλη γιορτή, κυρίως από τους φιλάδρους της Αργεντινής που σειραίουν για τον μεγάλο τελικό. Φυσικά θα υπάρχουν και αρκετοί φίλοι της Ισπανίας.

Και αναμένουμε, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτόν τον μεγάλο τελικό, τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, του Μουντιάλ της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού, που ρίχνει την αυλαία του μετά από περίπου 1,5 μήνα. Και εμείς, νομίζω, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα μετράμε από απόψε το βράδυ, μόλις ολοκληρωθεί ο μεγάλος τελικός, θα μετράμε αντίστροφα για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο του 2030, που θα είναι και επετειακό, έτσι, θα είναι ένα παγκόσμιο κύπελο γιορτή, καθώς έχουμε το ιουβιλέο, τα 100 χρόνια από το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, δηλαδή το 1930. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ηχού. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην συντροφιά σας όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 8. Ακούτε την ΕΔΑ Σπορ, ακούτε την εκπομπή Φανέλα με το 10.

Κυριάννα Παπέ, κυρίες και κύριοι, σε αυτόν τον συγκλονιστικό μικρό τελικό που θα τον θυμόμαστε για αρκετό καιρό, σε αυτό το 6-4 της Αγγλίας επί της Γαλλίας. Οι Άγγλοι κατέκτησαν την τρίτη θέση, έτσι, για την ιστορία να το πούμε, σε έναν χορταστικό μικρό τελικό με 10 γκολ. Παρά την ήττα όμως της Γαλλίας, ο Κιλιάν Εμπαπέ έγραψε ιστορία και κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπελών με 22 γκολ. Και φυσικά έχοντας μπροστά του ακόμα 2 τουλάχιστον παγκοσμία κύπελα, αν είναι καλά, αν είναι υγιής το παιδί, μπορεί και παραπάνω, έτσι. Ο Λιονέλ Μέση είναι στο μείον 2, αλλά εντάξει, ο μεγάλος Αργεντινός στάρ έχει γράψει την δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Θα έχει την ευκαιρία σήμερα να πιάσει τον Εμπαπέ αν πετύχει δύο γκολ ή να τον ξεπεράσει αν κάνει χατρίκ. Τώρα θα μου πείτε σε έναν τελικό είναι δύσκολο αυτό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι κι αλλιώς τα 39 του τα έχουμε δει όλα από τον Λιονέλ Μέσι. Έχει σκυλιάσει. Θέλει να κάνει το back to back μετά το 2022 στο Κατάρ, να κατακτήσει Αργεντινή και πάλι δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο.

Περιμένουμε με αγωνία λοιπόν την Σέντρα. Αργότερα θα έχουμε επικοινωνία με Νέα Υόρκη, με Νιου Τζέρσι και Πέτρο Μαυρογιάννηδη, ο οποίος κινείται εκεί στους δρόμους, ζει την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου. Να μας δώσει κλίμα λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού. Μέση απέναντι στον Γιαμάλ, Αργεντινή απέναντι στην Ισπανία, Ισπανία απέναντι στην Αργεντινή. Η ομάδα της Αργεντινής ψάχνει το τέταρτο αστέρι της, ψάχνει την τέταρτη κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου.

Από την άλλη μεριά, φυσικά οι Ισπανοί θα ψάξουν το δεύτερο τρόπαιο μετά από αυτό του 2010. Για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα σηκώσει το βάρη τιμοτρόπαιο το βράδυ στην Νέα Υόρκη, στο New Jersey.

Ο Χρήστος λέει καλησπέρα Γιάννα, ρε, σήμερα όλοι ποντάρουν Ισπανία, αφού Σύφης και Μήνος λένε Αργεντινή. Τι μα λέει το σκορ 1-3 υπέρ της Ισπανίας, γιατί που το βλέπεις αυτό, κάτσε. Θα περιμένουμε, μην βιάζεστε, όλοι έχουν, κάνουν τα προγνωστικά τους, όλοι έχουν τα θέλω τους. Να και ο Γιάννης ολοκληρώθηκε εκεί το πανηγύρι στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλό απόγευμα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που ήρθαν στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας και το πανηγύρι. Είχε τέτοια μεγάλη επιτυχία σε διάρκεια και σε κόσμο. Σας ευχαριστούμε και του χρόνου Γιάννης. Γιάννη, δεν καταφέραμε εμείς να έρθουμε. Να και ο Χριστός, καλησπέρα αδερφέ μου, Vamos Αργεντίνα δηλαδή, μάχημος 7 υπογράφει ο Χρυσταράς, γεια σου Χριστό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και το ποσό που θα εισπράξει η ομάδα που θα φτάσει στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου απόψε το βράδυ. Οι πρωταθλητές κόσμου θα λάβουν 37.100.000 ευρώ. Η ομάδα που θα ιτηθεί στον τελικό θα εισπράξει 24.500.000 ευρώ. Η Αγγλία που πήρε την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο αφού κέρδισε χθες σε αυτό το συναρπαστικό παιχνίδι με τα πολλά γκολ 6-4, την Γαλλία παίρνει 21.500.000 ευρώ. Οι Γάλλοι που τερμάτισαν τέταρτη στο Μουντιάλ παίρνουν 20.000.000 ευρώ, πάρα πολλά τα λεφτά. Οι ομοσπονδίες τους παίρνουν αυτά τα λεφτά, έτσι.

Σήμερα είχαμε και Φόρμουλα 1 για να περάσουμε μετά και στο τένις, όπου έτσι και αλλιώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε την νίκη. Η Μαρία Σάκαρη παίζει στον τελικό στο Open της Αθήνας στις 8 η ώρα το βράδυ, αυτή η αναμέτρηση. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο μετά τις 6.30. Πάμε στη Φόρμουλα 1, όπου είχαμε το Grand Prix στο Spa. Εκεί όπου ο Κίμι Αντωνέλη είδε πρώτο στην καροσημαία, έφτασε τις 6 νίκες στο φετινό παγκόσμιο πρωτάθλημα και φαίνεται να βλέπει μπροστά του τον τίτλο για την φετινή σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Λεκλέρκ, τρίτος ο Verstappen.

Και στην βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος προπορεύεται με Mercedes, έχει 204 βαθμούς. Ακολουθεί ο Λουίς Χάμιλτον με Ferrari, 159 βαθμούς. Τρίτος είναι ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, επίσης 154 βαθμούς. Τέταρτος ο Λεκλέρ με Ferrari, 126 βαθμούς. Στην πέμπτη θέση είναι ο Λάντο Νόρις με McLaren, 103 βαθμούς. Έκτος είναι ο Όσκαρ Πιάστρι με McLaren, έχοντας 92 βαθμούς. Νίκη λοιπόν για τον Κίμι Αντωνέλη, που πέρασε μάλιστα τον Λεκλέρ 11 στροφές πριν από το τέλος στον Grand Prix του Spa, στον Grand Prix του Βελγίου. Και όπως είπαμε, φαίνεται ότι πάει ο νεαρός για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος.

Ο φίλος ο 660 λέει: καλησπέρα απόψε. Έχουμε το ποδόσφαιρο της καρδιάς, της ψυχής και της αυτοθυσίας. Αργεντινή αντίον του PlayStation, της δύναμης και της ταχύτητας. Ισπανία. Φυσικά είμαι με την Αργεντινή, λέει ο φίλος μας ο 660. Περιμένω έτσι τα προγνωστικά σας. Περιμένω προβλέψεις, τις επιθυμίες σας.

φίλος ο Σενιόρ λέει καλησπέρα κύριε Παπαγεωργίου. Εγώ θα ήθελα σήμερα ο τελικός να πάει στα πέναλτι. Το τελευταίο πέναλτι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Μέση και όλος ο πλανήτης να κρατάει την ανάσα του, που αν το βάλει θα πάρει η Αργεντινή το Μουντιάλ. Λες να γραφτεί έτσι η ιστορία? Ο Γιώργος Αντρακούς λέει καλησπέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Θέλω Αργεντινή αλλά βλέπω να το παίρνει η Ισπανία.

Λοιπόν, μετά τις 6.30 θα μιλήσουμε για τένις φυσικά, για Στέφανο Τσιτσιπά και για Μαρία Σάκαρη. Όπως είπαμε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό του Gstaad στο 250 ATP τον Ράφαελ Κολενιόν και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του.

0: πέρασε μεγάλη ώρα, κύριε Βοτζάκη.
1: Όχι, του Γιάννη Παλαόρα.
0: Όχι. Του ψήφι Βοτζάκη για την κλήρωση.
1: Η μεγάλη ώρα είναι ο τελικός.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτά είναι δευτερεύοντα.
0: Προς το παρόν.
1: Λοιπόν, για να μην πάρω πολύ χρόνο από την εκπομπή σου, δίνουμε πρώτα το άλμπουμ της Πανίνη για το παγκόσμιο κύπελο. Ο νικητής μας είναι τυχερός, όχι επειδή θα πάρει το άλμπουμ της Πανίνη, αλλά επειδή είναι μόνιμος κάτοικος Λίμνου.
0: Στη Λίμνο.
1: Έχεις πάει.
0: Είναι ωραία.
1: Πανέμορφα.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις ποιο νησί δεν είναι ωραίο. Γιάννης Μαγδάνης από τη Λίμνο είναι ο ακροατής μας που θα κερδίσει το άλμπουμ. Δίνουμε όμως και 10 κάρτες. Τι δίνουμε ακριβώς στα χέρια του, τους έχεις?
0: Ναι, είναι πόσες, 1, 2, 3,
1: 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία.
0: 5 Αργεντινή, 5 Ισπανία, ναι.
1: Πες ποιοι είναι.
0: Είναι ο Μέση, ξεχωρίζει, ο αρχηγός. Είναι ο Μακάλιστερ. Είναι ο Λαουτάρο, ο Μαρτίνες. Είναι ο Έντζο Φερνάντες. Και είναι ο Ντεπόλ για την Αργεντινή, έτσι. Από τους Ισπανούς είναι ο Γιαμάλ. Έχεις δώσει τους καλύτερους,
1: επιλεγμένος είναι.
0: Κουκουρέγια, αγαπημένος.
1: Μπουντραγένιο.
0: Βοεμιλιό. Λοιπόν, ο Ματσεράνο.
1: Ποιος?
0: Ποιος είναι? Α, λάθος έκανα, είδες, δεν έχω πάρει και τα γυαλιά. Ο Πέντρι.
1: Τα κατάφερες.
0: Πώς, εδώ πέρα τι γράφει? Με μπέρδεψε εδώ, διάβασα εκεί, κατάλαβες.
1: Ο Ρόδρι.
0: Και
1: ο
0: Γιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό μουντιάλ, έτσι.
1: Χρειάζεται οπωσδήποτε γυαλιά όμως. Με προβλημάτισε αυτό που
0: δεν
1: είδα.
0: Δεν το είχα πάρει μαζί.
1: Με προβλημάτισα.
0: Ναι, Ματσεράνο.
1: Λοιπόν,
0: είναι...
1: Δέσποινα Φίλου είναι η νικητρία που θα πάρει τις 10 κάρτες αδρεναλίν, που είναι και ό,τι πρέπει για τον απόψινο τελικό της Αργεντινής με την Ισπανία. Και για να μην μπερδεύουμε τους ακροατές μας, Γιάννη, μου επιτρέπεις να πω για μία ακόμη φορά ότι στο διαγωνισμό που κάνει η ΕΡΤ για τις 100 επίσημες εμφανίσεις και για τις 30 επίσημες μπάλες του Μουντιάλ, η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη το μεσημέρι. Παίρνουμε μέρος απαντώντας σε μια πολύ απλή ερώτηση: ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Ερασπόρ? Επαναφέρουμε στη μνήμη μας πότε ξεκίνησε η Ερασπόρ με Κώστα Μότση, Ηρακλή Κοτζιά, και σκεφτόμαστε ποιο είναι το πρώτο Μουντιάλ που μεταδώσαμε ραδιοφωνικά.
0: Έλα, αυτό είναι εύκολο.
1: Δεν θέλουμε να είναι μικρή η συμμετοχή. Θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε πολλούς ακροατές να διεκδικήσουν τις εμφανίσεις που είναι αυθεντικές, να πω. Και οι εμφανίσεις και οι μπάλες είναι οι μπάλες του Μουντιάλ. Και είναι μια προσφορά της ΕΡΤ για τους τηλεθεατές και τους ακροατές. Η απάντηση δίνεται στο Viber της Eraspor. Γράφουμε όμως οπωσδήποτε όνομα, τεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο για να είναι εύκολη η επικοινωνία. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό τελικό να έχουμε.
0: Δεν θα ξανάρθεις μέχρι τις 8.
1: Δεν περίμενα ότι θα εμφανιστείς σήμερα, ειδικά σήμερα με εμφάνιση της Βραζιλίας, αλλά Παπαγεωργίου είσαι, ικανός για όλα είσαι.
0: Πρόσεξε να δεις, τη Βραζιλία δεν μ' αρέσει από τότε που έχω γεννηθεί. Αγαπάμε, συμπαθούμε την Αργεντινή. Εγώ ειδικά που έχω δει τον Diego και είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει.
1: Να.
0: Έτσι. Είναι αυτό που σε έχει σημαδέψει. Και ο Diego έτσι κι αλλιώς έχει σημαδέψει όχι μόνο εμένα, πάρα πολλούς.
1: Ακούω τι λες.
0: Ναι.
1: Και σε ακούω και αρκετή ώρα τώρα. Και θυμάμαι τι είπα κι εγώ στο προηγούμενο δύο ώρα. Ήμουν πολύ προσεκτικός.
0: Ναι.
1: Ξέρεις εγώ πόσο συμπαθώ την Αργεντινή. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καταλαβαίνουμε ότι απόψε στον τελικό υπάρχει μια ομάδα που είναι καλύτερη από την Αργεντινή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μην βάζουμε την επιθυμία μας μπροστά.
0: Εγώ σου είπα ποια ομάδα υποστηρίζω. Δεν είπα ποια θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο απόψε το βράδυ.
1: Όποιος και το πάρει πάντως, κλείνει ένα παγκόσμιο κύπελο στο οποίο περάσαμε υπέροχα, παρότι όλοι κουραστήκαμε, και είσαι ένα από τα μέλη της ομάδας που όντως κουράστηκε πάρα πολύ. Γιατί
0: εδώ,
1: είναι,
0: άδεια,
1: δικαιολογημένα,
0: τώρα, τα στον αέρα.
1: Είναι δικαιολογημένα τα παράπονα των συζύγων σας για τα δύσκολα ωράρια,
0: ναι, για τα ξενύχια. Γιατί όταν λες πάω 4 η ώρα, ευτυχώς που υπάρχει το ραδιόφωνο και ακούγανε ότι είμαστε εκεί.
1: Αλλά η κατάληξη όμως ποια είναι? Ότι περάσαμε υπέροχα και εμείς, πέρασαν υπέροχα και οι ακροατές, διευρύναμε την παρέα μας μέχρι τα ξημερώματα. Αυτό είναι κάτι που σε αυτό το βαθμό γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά.
0: Ένα 24ωρο πρόγραμμα.
1: Μας άρεσε τόσο πολύ η ανταπόκριση που είχαμε, με συμμετοχή ακροατών ακόμη και στις 5 τα ξημερώματα στις εκπομπές. Ήταν τέλειο, θα μας λείψει, παρότι ήταν κουραστικό.
0: Δεν θα το ξανακάνουμε το 2030, πρώτο ο Θεός.
1: Και θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ σημαντική συμβολή σου σε αυτή την προσπάθεια. παρότι χθες θα αποκαλύψω ότι ήσουν δίδυμος στην μετάδοση
0: του μικρού τελικού.
1: Όχι, συγγνώμη, θα το πω, είναι επίσημη καταγγελία αυτή.
0: Ναι.
1: Ενώ ήσουν δίδυμο με τον Δημήτρη Λουκάκη στο μικρό τελικό, δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Παπαγιώργη, στον οποίο δεν μπορώ και να χαλάσω χατήρι, και μου λέει το απόγευμα, μου λέει, είμαι πάρα πολύ κουρασμένος, ποιος μικρός τελικός.
0: Όχι,
1: και είδες τι
0: περίμενε, θα τα λες όλα. Ο Παπαγεωργίου
1: δεν σε συμφέρει να τα πω όλα.
0: Όχι, ο Παπαγεωργίου είχε 12-2 χτες εκπομπή το μεσημέρι.
1: Ήρθε
0: και έκανε και εκπομπή. Εντάξει, ήταν και λίγο υπερβολή να ξεβερθώ μετά και το βράδυ.
1: Κανονικά έπρεπε να κάνεις και το 4-6, αλλά επειδή δεν μπορούσες, γι' αυτό ήρθα εγώ και χθες. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Σύμφη. Και νομίζω περάσαμε έτσι κι αλλιώς υπέροχα, δηλαδή και ένα μήνα ακόμα, ένας μήνας ακόμα να υπήρχε, θα συνεχίζαμε με την ίδια έτσι όρεξη.
1: Όρεξη να έχεις, υπάρχει και το τρίτο μάτι, φεύγει ο Σαραλάκος με σύνταξη τώρα, το φορτίο για σένα θα παραμείνει
0: ξέρω,
1: βαρύ,
0: ξέρω,
1: μην ανησυχείς.
0: Ξέρω, ετοιμάσει, ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας, ένα τραγουδάκι και επιστρέφω.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ. Είμαστε 6 και 38 λεπτά η ώρα. Μετά τις 7 θα επιχειρήσουμε σύνδεση με Νέα Υόρκη, με New Jersey, να μιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, να μας δώσει κλίμα λίγες ώρες πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού στις 10 η ώρα ακριβώς. Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Εσείς συνεχίζετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Γιάννη λέει Αργεντινή στα πέναλτι. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, γερμανικό συνεχίζει. Γιάννη, ναι, είδες, τι τραβάμε με το βοντζάκι, να τα βλέπεις. Λοιπόν, συνεχίζετε, στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα, έτσι, για τον διαγωνισμό που τρέχει, τη ΣΕΡΤ, για τις αυθεντικές εμφανίσεις και τις γνήσιες μπάλες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο φίλος μας σενιόρ γράφει, δίνει τα στοιχεία για το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που μετέδωσε η Ερασπόρ. Θέλουμε το πρώτο παγκόσμιο και ποιος το κατέκτησε, έτσι. Και φυσικά λέει, κύριε Παπαγεωργίου, και εγώ έχω μια φανέλα της Βραζιλίας που τη φοράω συνεχώς. Να το ξέρετε.

Ο Τόλης από τα Τρίκαλα λέει: ήταν το καλύτερο καλοκαίρι με την Έρα Σπορ. Εγώ που είμαι βραδινός τύπος, σας απόλαυσα μέχρι το πρωί κάθε βράδυ. Ήταν υπέροχα, παιδιά. Μπράβο σας. Να σε καλά, ρε Τόλη.

Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Σας αγαπώ πολύ, πολύ όλους στην Ερασπορ. Είστε η καλύτερη παρέα, να σε καλά ρε Κωστάκη, και εμείς αγαπάμε. Η Δέσποινα, η φίλη μας, λέει, τι να διαλέξεις μωρέ Ιωάννη. Εμένα μου αρέσουν και δύο ομάδες. Το σίγουρο είναι ότι σαν το χθεσινό θα κάνουμε χρόνια να δούμε. Ναι, σίγουρα. 10 γκολ τώρα σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου και σε μικρό τελικό, δύσκολο.

Ο Γιώργος λέει, Γιάννα, το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο το πήρε η Ουρουγουάη. Το πρώτο στην έδρα της, εντός έγινε στην Ουρουγουάη, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930. Με 13 ομάδες παρακαλώ. Το δεύτερο το πήρε στην Βραζιλία βέβαια. Εκεί είχαμε αυτοκτονίες στον τελικό Ουρουγουάη-Βραζιλία. Και δεν το λέμε αυτό σε εισαγωγικά, κυριολεκτικά είχαμε αυτοκτονίες από τους Βραζιλιάνους. Πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση στον διαγωνισμό, που πάρα πολλά τα μηνύματα. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι έκανε ο Στέφανος Τσιτσιπάς νωρίτερα στον τελικό του Γκσντάντ, 250 τουρνουά. Ο Έλληνας κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών εμφανίστηκε σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και σε 2 ώρες και 17 λεπτά επικράτησε με 2-1 σετ, 6-4, 6-7, 6-3, και πήρε κούπα μετά τον Μάρτιο του 2025 το είχε κατακτήσει στο Ντουμπάι τότε.

Είδηση επί του πιεστηρίου ο Φαν Τρόγκελεν με κάθε επισημότητα είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Η πράσινη ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτησή του Ρικ Φαν Τρόγκελεν με μεταγραφή από την τουρκική Σαμσουσπορ. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν γεννήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου του 1998 στο Άξελ της Ολλανδίας. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στην τοπική ομάδα της πόλης του, ενώ στη συνέχεια εντάχθηκε στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου Τζέι Βος. Το 2012 έγινε μέλος των Ακαδημιών της Σπάρτα Ρότερνταμ. Το 2015 πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεπούτο με την Ολλανδική ομάδα, με την οποία κατέγραψε 49 συμμετοχές, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας μία assist. Το 2017 πήρε μεταγραφή για το Αμβούργο, με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε σε 96 επίσημους αγώνες, πετυχαίνοντας 2 γκολ και μοιράζοντας 3 assist, ενώ σε ηλικία μόλις 20 ετών έγινε αρχηγός της ομάδας. Το 2021 μεταγράφηκε στην Ουνιόν Βερολίνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μέχελεν και στην Χάρτσα Ρόστοκ. Το 2023 συνέχισε την καριέρα του στη Σάμσονσπορ, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 112 συμμετοχές, σημειώνοντας 8 γκολ και 3 assist. Έχει εκπροσωπήσει την Ολλανδία στα μικρά κλιμάκια της Εθνικής, αγωνιζόμενος στις ομάδες κάτω των 17, κάτω των 18, κάτω των 19 και κάτω των 21. Καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Φαν Τρόγκελεν.

πάμε για Στέφανο Τσιτσιπά, πάμε και στην Μαρία Σάκαρη που επικράτησε χθες τον ημιτελικό της Ρωσίδας Αλίνα Καρνέβα, νούμερο 90 στον κόσμο, με 2-0 σε 6-9-7-5. Και προκρίθηκε στον τελικό του Athens Open που γίνεται σε εγκαταστάσεις αντισφαίρισης του Ολυμπιακού Σταδίου.

τελικός, όπως είπαμε, θα αρχίσει στις 8 και η Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπαρε Κρεατσίκοβα, η οποία στον ημιτελικό επικράτησε τη Κλάρα Τόσον.

Πριν από λίγο, για να επιστρέψουμε στο παγκόσμιο κύπελο, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αργεντίνης έβγαλε ένα επικό βίντεο με αφορμή την συμμετοχή της Άλμπι Σελέστε στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 με αντίπαλο την Ισπανία.

μουσικό χαλί το Going the Distance από την ατένεια του Rocky με τον Sylvester Stallone. Και στο βίντεο φυσικά να ακούγεται η μουσική υπόκρουση, ακούγονται και τα εξής. Έρχεται η κάτοχος του τίτλου, έρχεται η ομάδα που υπαρασπίζεται τον τίτλο, η ομάδα των 5 διαδοχικών τελικών, εκείνοι που θέλησαν 1000 φορές να ρίξουν και ξανασηκώθηκε, ερχόμαστε με τον καλύτερο παίχτη του πλανήτη. Υπάρχει πλάνο με τον Λεονέλ Μέση να τραγουδά τον εθνικό ύμνο της χώρας του σε εκείνο το σημείο. Και συνεχίζει εκείνον που ποτέ δεν τα παρατάει και χορεύει με τα πόδια του όπως κανείς άλλον, άλλος στον κόσμο. Και το βίντεο κλείνει με τη φράση: κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε εμείς και πάμε για όλα.

Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση ό,τι έχει να κάνει με τον διαγωνισμό της ΕΡΤ. Έτσι, βλέπω γίνεται ένας χαμός από την ώρα που το ανακοίνωσε ο Σύφης. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο μουντιάλ που μετέδωσε η ΕΡΑΣΠΟΡ? Στέλτε την σωστή απάντηση στο Viber της ΕΡΑΣΠΟΡ μαζί με όνομα, τεπώνυμο, email και τηλέφωνα και εξασφάλισε τη συμμετοχή σου στο ΕΡΤ Giveaway. Μπορείς να το κάνεις μπαίνοντας και στο ertsports.gr, στα social media της ERT Sports, όπου ακολουθείτε τα link του διαγωνισμού και ολοκληρώνετε τις διαθέσιμες ενέργειες για να συγκεντρώσετε ακόμα περισσότερες συμμετοχές. Οι νικητές θα πάρουν 100 επίσημες εμφανίσεις, όχι ένας θα πάρει και τις 100, έτσι, 100 τυχεροί. Τριάντα επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου του Παγκοσμίου Κυπέλλου και 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού

Τζίμις λέει γεια σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας κύριε Παπαγεωργίου, παρέλαβα το βιβλίο που κέρδισα στην κλήρωση του αγώνα Ουρουγουάη Πράσινο. Ακροτήρι που κάνατε, μεγάλε κύριε Παπαγεωργίου, είστε ο καλύτερος, να είστε πάντα καλά. Δημήτρη Σιάτη στα Κοζάνη, ευχαριστώ, να είσαι καλά Δημήτρη μου.

Παναγιώτης λέει πώς θα συμμετάσχω για το διαγωνισμό. Στο Viber στέλνεις, όπως σου είπαμε, την σωστή απάντηση. Ποια ομάδα κατέκτησε το πρώτο Μουντιάλ που μετέδωσε η Eraspor. Στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου και το τηλεφωνό σου.

Καλησπέρα Γιάννη Σεφτά, Αργεντινή παράταση. Παράταση λέει, Αργεντινή παράταση. Άλεξ Πορξίριους, πόσο είναι ρε συνονόματι Ιωάννη? Έχουμε τελικό παγκόσμιο κυπέλου και ασχολείσαι με την Έλσμπορκ και την Σιρίους. Θα στο βρω, όπως θα στο δώσω. Ενώ να στείλει η Δέσποινα η φίλη που κέρδισε νωρίτερα στον διαγωνισμό, το τηλέφωνο της έχει στείλει σκέτο το όνομα. Να στείλει το τηλέφωνο της για να την καλέσουν εδώ από την Ερασπορ, για να συνεννοηθεί πως θα παραλάβει το δώρο της, έτσι.

Παιδιά, δεν ανακοινώνω το... τα μηνύματά σας, δεν τα διαβάζω. Θα μαζευτούν όλα μετά και θα γίνει κλήρωση. Έτσι, μην νομίζετε ότι εσείς που έχετε στείλει δεν έχετε απαντήσει σωστά ή κάποιοι δεν έχουν απαντήσει λάθος, αλλά δεν αναφέρω ονόματα. Θα μαζευτούν μετά τα ονόματα και τα τηλέφωνα. Ας πούμε, ο Μπάμπη στέλνει την απάντηση που είναι σωστή βεβαίως, αλλά δεν στέλνει το τηλέφωνο του. Δεν γίνεται έτσι, Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης ο Μαργάριτης, να στείλεις για το τηλέφωνο σου.

Α, και ο Κώστας Σαρδάκης, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Γιάννη. Εύχομαι να δούμε έναν ωραίο τελικό και κάτι για σένα. Είσαι ένας πραγματικός gentleman της Ερασπορ. Να είσαι καλά, ρε Κώστα. Για τα καλά σου λόγια.

Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις 7 εκεί που θα ακούσουμε διαφημιστικά. Σήμα σταθμού. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Μισελ Λαδό, Μιχάλη Λαδόπουλο δηλαδή. Και επιστρέφουμε μετά από ένα τραγουδάκι. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω έτσι και αυτά που έχετε στείλει στο Messenger. Θα διαβάσουμε όλα μετά τις 7 εκεί που θα κάνουμε και σύνδεση με Αμερική, New York, New Jersey. Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δώσει κλίμα, να μας βάλει σε ρυθμούς της μεγάλης γιορτής, λίγο πριν από την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 7 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Η ώρα της τέψης απόψε στο MetLife του New Jersey, όπου Ισπανία και Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή, έντρα στις 10, με μετάδοση από Era Sport και Ertena. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικροτελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της μετά την κατάκτηση του τρόπαιου του 1966. Και με τη βούλα στον Παναθηναϊκό, ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού για 4 χρόνια. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσεντί Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Την παραχώρηση στη Σουηδική Τζουργκάρντεν του 21χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστο Αλμύρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης, που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου ΚΑΤΠΑ 18 που ολοκληρώνεται στο Ριέτι κατέκτησε ο Δημήτρης Μουμούρης με άλμα στα 15-49. Το 13ο τίτλο της καριέρας του και πρώτο μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Κστάτ. Στο τελικό του Athens Open η Μαρία Σάκρη αντιμετωπίζει 8 την Τσέχα Μπάρμπορα Κρέιτσικοβα με μετάδοση από RTL Sport. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Την έκτη του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη, που αντίκρισε πρώτο στην καροσημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Λεκλέρ, τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάρ, Νόρις, Μπορτολέτο, Λίντμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη κερδίζοντας το ράλι Εστονίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Σόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Ήταν το δελτίο ειδήσεων σε 7 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση μετά το τέλος του τελικού.
0: Era Sport 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όπα, μην ξεχάσω
8: το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό.
12: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
8: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
12: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
8: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
13: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
14: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
15: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
16: Ακούτε Era Sport.

πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση με τα μήνυματα που στέλνατε. 7 και 11 λεπτά η ώρα. Αυτά διαβάζω τώρα. Γίνεται ένας χαμός με το που βγήκε ο Βοντζάκης, έδωσε στοιχεία του διαγωνισμού και τα λοιπά. Γίνεται ένας χαμός.

Να και φίλοι μας η Βάνα, γυρίζουμε από Καλαμάτα, σας ακούμε και πάμε να δούμε τελικό χαιρετίσματα από την Βάνα, την Ιωάννα, τον Βαγγέλη και τον Γιάννη. Να είστε καλά παιδιά, απολαύστε τον τελικό. Εν μεταξύ βλέπω η Βάνα έχει στείλει και νωρίτερα, έχει απαντήσει σωστά.

Παναγιώτης εκεί με τις κακίες του. Γιάννη, αληθεύει ότι ο νικητής του διαγωνισμού που έχετε ότι θα πάρει το δώρο όταν πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο?

Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι, κυρίες και κύριοι, στην κονσόλα του ήχου. Παραμείνει εδώ μαζί μας. Εδώ θα δεις τον τελικό, Αλέξ. Εδώ θα τον δει τον τελικό. Νέλε Ζαφυροπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια. Νέλε, εδώ θα δεις τελικό. Νέλε, εδώ θα δεις τον τελικό. Ο Γιάννης Παπαγιώργιου είναι στο πίσω από το μικρόφωνο του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την συντροφιά σας μέχρι τις 8. Λίγο μετά τις 7.30 θα κάνουμε σύνδεση με New Jersey και Πέτρο Μαυρογιάννη. Δεν μιλήσαμε πριν από λίγο, είναι έξω από το γήπεδο. Και αυτό θέλουμε, να είναι έξω από το γήπεδο, να μας δώσει λίγο κλίμα της γιορτής, του ενθουσιασμού που επικρατεί και από τους φίλους της Αργεντινής και από τους φίλους της Ισπανίας, αλλά και από τους ουδέτερους, γιατί θα υπάρχουν και ουδέτεροι, έτσι, ποδοσφαιρόφιλοι και μη που θα πάνε να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, έτσι κι αλλιώς θα υπάρχουν και πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Το παρόν θα δώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ποιος θα κάνει και την απονομή. Τα λέγαμε και χθες, να δούμε αν το πάρει η Ισπανία πώς θα κάνει την απονομή.

Ο Τάκης λέει, Γιάννη, λεπτομέρεια. Ο ένας εκ των αποσταλμένων της ΣΕΡΤ, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, μεταδόσεις με πολλά τέρματα, όλο over είχε. Τραπεζανίδης, τρεις αγώνες με 3-2, έναν αγώνα με 3-1 και το καλό για το τέλος χθες το τερμάτισε

Πάμε και σε μια είδηση από το μπάσκετ που έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, καθώς ανακοινώθηκε πριν από λίγο ότι ο Μίλλερ Μακιντάιερ θα έρθει την Τετάρτη στην Αθήνα, στην Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Φτάνει στο Ελευθέρως Βενιζέλος την Τετάρτη, τώρα 22 του μήνα, 11 παρατέταρτο, με πτήση από τη Μαγιόρκα. Θα περάσει άμεσα από ιατρικές εξετάσεις και αν όλα κυλήσουν καλά θα ολοκληρώσει και τυπικά τις διαδικασίες για την ένταξή του στον Ολυμπιακό. Και όσοι άνοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να ενημερώσω ότι πριν από λίγη ώρα ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Φαν Ντρόγκελεν. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε sold out και στα εισιτήρια που έχουν πάρει πράσινη για την αναμέτρηση της προσεχούς Πέμπτης με την Πάξη στην Ουγγαρία. Έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια, 230 τα διαθέσιμα εισιτήρια για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται έχουν μείνει ελάχιστα χαρτάκια, από αυτά νομίζω ότι δεν θα μείνει στο τέλος κανέναν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που θα έχουν στην διάθεσή τους έστω και αυτό το μικρό χώρο στην εξέδρα του γηπέδου της Πάξη.

Στην ΑΕΚ είπαμε ψάχνουν τον Άντι Πινέδα και φαίνεται ότι τον έχουν βρει στο πρόσωπο του Κάνγκουα από την Ισραηλινή Μπερσεβά. Από ό,τι αναφέρεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ισραήλ, η ΑΕΚ και η Χαπόελ Μπερσεβά βρίσκονται σε ανοιχτές επαφές για τον Κάνγκουα. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ που έρχονται και συγκεκριμένα του Ισραηλινού δημοσιογράφου Ρι Κούπερ αναφέρουν ότι ενώ έχει κάνει πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Μπερσεβά, στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, η Μπερσεβά αξιώνει ένα ποσό στα 3,5 με 4 εκατομμύρια. Άλλες πηγές κάνουν λόγο για προσφορά που αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ και καλύπτει τις απαιτήσεις των Ισραηλινών. Αλλά φαίνεται ότι αυτός πιθανότατα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή ο Κάνγκουα, ο Κίνγκς Κάνγκουα, 27χρονος μέσος, θα είναι ο αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πίνεδα στην ΑΕΚ της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Να, ο Γιάννης στέλνει την ειδοποίησή του. Μάνα, έφτασα στο αεροδρόμιο και σας περιμένω. Μην αργείς γιατί θέλω να δω το τελικό. Vamos Argentina, λέει ο Γιάννης. Ακούει η μαμά να βγει γρήγορα τις αποσκευές γιατί δεν θα προλάβει το τελικό ο Γιάννης.

επιστρέψουμε και πάλι στο μπάσκετ να πούμε ότι έγινε ένας χάμος στην Θεσσαλονίκη, καθώς από το μεσημέρι βρίσκεται στην συμπρωτεύουσα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Τζέντι Όσμαν. Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί, αύριο δηλαδή, η επίσημη παρουσίασή του από την διοίκηση του Δικεφάλου του Βορρά. Ενώ αφού περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα επισημειοποιηθεί βέβαια η μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Μια χείρη κίνηση από τον Δικέφαλο του Βορρά, από τον κύριο Μιστακίδη, στα 11 εκατομμύρια θυμίζω. Έφτασε η μεταγραφή, 9 εκατομμύρια για τριετές συμβολέο στον Τούρκο Άσο και 2 εκατομμύρια για το buyout στον Παναθηναϊκό. Γενικά είπαμε, η Θεσσαλονίκη φέτος ανεβαίνει και ανεβαίνει αρκετά, κάνει μεγάλα βήματα, κάνει μεγάλα βήματα και οικονομικά, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.

να δούμε τώρα κάτι από αυτό που αφορά τον Σλοβαίνο διαιτή. Τώρα πολύ το άρχοντα του απόψινου τελικού, τον Σλάβκο Βίνισιτς. Ακούστε αυτό το στατιστικό λοιπόν. Ο Σλοβαίνος διαιτητής ήταν ο άνθρωπος που σφύριξε την τελευταία ήττα της Αλμπισελέστε, της Αργεντινής, σε παγκόσμιο κύπελο. Και πού ήταν αυτή η τελευταία ήττα? Στο Μουντιάλ του 2022, στο Κατάρ. Ήττα μάλιστα που είχε προκαλέσει σάλο, καθώς η Σαουδική Αραβία είχε καταφέρει να επικρατήσει με 2-1 της Αργεντινής. Και μάλιστα με ανατροπή από αυτές που μας θυμίζουν την Αργεντινή, και κυρίως το φετινό παγκόσμιο κύπελο το έκανε, και με την Αίγυπτο το έκανε, και με την Αγγλία. Μέσα σε 5 λεπτά γύρισε το μάτς. Η Σαουδική Αραβία, εκεί που είχαν 1-0, κατάφερε να το τουμπάρει και να κερδίσει 2-1. Σε αυτήν την τελευταία ήττα που γνώρισε η Αργεντινή σε παγκόσμιο κύπελο, ο Σλάβκο Βίνισιτς, ο Σλοβαίνος διαιτητής που θα σφυρίξει απόψε στις 10 τον μεγάλο τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών, Αργεντινή-Ισπανία, ήταν ο άνθρωπος που διαιτήτευε τότε.

Πάμε και σε μια είδηση που αφορά την εθνική μας ομάδα παιδών του μπάσκετ, η οποία γνώρισε την ήττα στον τελικό του διεθνούς τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Έχασε από την Κροατία με 76-79.

Ο Θανάσης Πανούλης, ο ιός του Βασίλη Πανούλη, ήταν ο κορυφαίος της Εθνικής Παίδων με 17 πόντους και 3 τρίποντα. Τον ακολούθησε ο Καραβασίλης με 11 πόντους. Ο Χαραλαμπίδης με 10 πόντους και ένα τρίποντο. Ο Μοναμά πέτυχε 9 πόντους. Για να αναφέρουμε όλα τα παιδιά έτσι. Ο Καψάλης 6 πόντους. Ο Σπανός 4 πόντους. Ο Χριστοδούλου 2, ο Πεπές 2, ο Αδαμόπουλος 2. Ο Σας Λόγου 5 με ένα τρίποντο. Ενώ συμμετοχή είχε ο Μπάρλος.

Ωρες το Πάπης, ο γιατρός μας, ο Πάπης ο Τελάλης, βρήκε το Viber επιτέλους. Το βρήκα, λέει Γιάννη. Τι λένε, τι λέει αυτός που λένε για την ΑΕΚ? Δεν τον έχω την Πάπη. Τον δούμε. Γράφουν ότι είναι καλός. Πάρε και μια φωτογραφία που είναι από την Άουσα, της πάρω για να ζηλεύουμε, κατάλαβες, εκεί από την παραλία. Γεια σου ρε Μπαμπινό. Πάμε δυνατά, μόνο Αργεντινή για σήμερα, λέει ο Γιώργος.

Α, ο Γιώργος δεν μπορώ να σας βρω, λέει στο Viber. Για την μπλούζα της Βραζιλίας βάλε και εμένα στο διαγωνισμό. Γιάννα, ρε, δεν είναι μπλούζα της Βραζιλίας, είναι 5 επίσημες εμφανίσεις από το παγκόσμιο κύπελο, δεν είναι συγκεκριμένων ομάδων. Ο Κωστάκης βλέπει τελικό γκολ γκολ ή ο Βέρ, βλέπω γκολ γκολ βλέπω.

0: Και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μας στέλνει το μήνυμά του. Καλησπέρα Γιάννη από Αντίκυρα Βίο. Τι ας ακούμε και σήμερα? Είναι τίγκα, είναι Δημήτρη, τι περιμένεις? Ερασπούρ και τα μυαλά στα κάγκελα, λέει ο team manager της και φυσικά στο βόλεϊ. Μας ακούει πάντα μαζί με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο και τον coach βέβαια, τον φίλο μας, τον Νίκο τον Ζαλμά, μην τον ξεχνάμε. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι και στην επιστροφή μας εκεί γύρω στις 8:25 σύνδεση με Αμερική, με New Jersey και Πέτρο Μαυρογιαννίδη να μας δώσει κλίμα. Ελπίζω να μην έχει μπει ακόμα στο γήπεδο, αλλά απ' έξω να μας δώσει έτσι κλίμα γιορτής από τους φίλους των δύο ομάδων που πάνε σιγά σιγά για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση. 2,5 ώρες έμειναν, κυρίες και κύριοι, για τον τελικό, για το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Ερασπορ.

Συνεχίζουμε. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου είναι τώρα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου. Γεια σου, Ολυμπία. Νέλη Ζαφυροπούλου, πολύτιμη συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Όπως πολύτιμη συνεργάτη φυσικά είναι και η Ολυμπία Γιαννικόπουλου. Γιατί αν δεν θέλει αυτή, δεν φτάνει ποτέ εγώ στα αυτιά σας, να το ξέρετε. Και δεν φτάνει και με την ποιότητα που πρέπει να φτάσει.

0: Λοιπόν, πάμε. Πάμε να περάσουμε Ατλαντικό. Πάμε στην άλλη άκρη. Πάμε Νέα Υόρκη, πάμε Νιου Τζέρσι. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπός μας. Μας έλειψε και του λείψαμε, νομίζω. Έτσι, σου λείψαμε. Πρέπει να σου πούμε
1: λίγο. Πολύ, πολύ.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε, έχεις μπει μέσα στο γήπεδο ή είσαι έξω ακόμα?
1: Φίλε, όχι, αυτό θα έλεγα. Οι διοργανωτές πηγαίνουν τελευταία μέρα να το χαλάσουν. Δηλαδή, είμαστε. Τι ώρα είναι, μία ώρα δεν θέλει, πρέπει να είναι στις τελετές.
0: Πριν την έναρξη της τελετής, περίπου μία ώρα. Ναι, 7 και 36 ώρα Ελλάδα.
1: Γιατί υπάρχει ακόμα. Τώρα τι να πω, 2.000-3.000 μόνο μίδια, γιατί δεν έχουν μπει ακόμα περιβάλλοντα από όλα τα γήπεδα. Πόσο μάλλον δηλαδή να μπουν και μέσα στα κρύβια, στις κερκίδες δηλαδή που γράφουν. Όλα τα είχαμε τώρα, ένα τρόπο να μας έρθει, εδώ δίπλα, η μεταξαρία, τέλος πάντων. Γι' αυτό να πηγαίνουν να τα χαράζουν, βεβαίως όλα αυτά. Γιατί οφείλονται στο γεγονός της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, εντάξει, τα μέτρα ασφαλείας θα είναι δρακόντια, έτσι.
1: Ναι, και όπως ξέρεις, ότι έχω έρθει στο συγκεκριμένο γήπεδο πάρα πολλές φορές. Όχι όλα τα πράγματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, γιατί δηλαδή και αυτό πράγμα που έχουν σήμερα με σκύλους, με αντιθεστές έξτρα μετάλλων, με κοιτάνε τα φορτηγά, να μην δούμε να δουν τι έχουν μέσα και να τα ψάχνουν ένα-ένα. Είναι το FBI, NHS, NYPD, όλοι δηλαδή που ασχολούνται με την ασφάλεια της χώρας, είναι όλοι εδώ και ξαναλέω, είμαστε μία ώρα πριν την τελετή. Έχουμε έρθει στο γήπεδο. Και να κάνει το περδέψιμο, δηλαδή έχω κλείσει σίγουρα 3,5 ώρα και δεν μπορεί να φτάσει εδώ την αδερφό. Και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε στον περιβάλλον το χώρο. Δεν έχουμε περάσει το τελευταίο εξτρέγγι να δούμε ντρόουν, ελικόπτερα, πράγματα που όπως είπε ο Κέχαμο, πάνω το χαλάσει τελευταία μέρα. Δεν θέλω να πει. Τέλο πάντων, όλα καλά, περιμένουμε το πολύ μεγάλο τελικό να πούμε αφού μην γυμνιάξουμε. Αν δεν πέσει η γραμμή έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ δημοσιογράφοι και μίλια εδώ μαζεμένοι. Περιμένουμε το μεγάλο τελικό, τους 19ηδες, τον Μέση, το 19 που τώρα είναι και οι δύο δηλαδή στα συγκλήματά τους, όπως για εμάς τώρα. Οι Αμερικανοί ανακάλυψαν ξανά αυτή τη φωτογραφία και την έχουν κάνει χάιρα, όπως είπε ο Μέση, έτσι είναι η ζωή. Έκανα έρθει αυτή τη φωτογραφία λέει, κάποτε όταν ήταν Λιθούνης. Και τώρα πια έχουμε φτάσει στη σημεία να παίξει για πρώτη φορά αντίπαλο ο Μέση με τον Λαμίν Γιαμάλ. Να πω ότι είναι γνωστό πια ήδη ότι και οι δύο προπονητές δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι γονείς δεν έχουν προβλήματα απουσιών δηλαδή. Άρα θα τα αλλάξουν ό,τι καλύτερο μπορούν στον αγωνιστικό χώρο. Και αν θέλει να ρίξουμε και μια ματιά έτσι και να μην αντικάθεσαι, εντάξει, δεν ξέρω, έχει νόημα γιατί είμαστε σχετικά νωρί από την έναρξη του παιδιού. Να σα πω ότι καταρχά πρώτα ότι το γήπεδο και πράγμα θα έχει γύρω στου 50.000 Αργεντίνε και οι υπόλοιποι 30 και κάτι θα είναι Ισπανοί, μην πω και λίγο παραπάνω.
0: Νομίζω, Πέτρο, είναι λογικό αυτό, είναι πιο κοντινό το ταξίδι από
1: ναι,
0: την Αργεντινή.
1: Στη Νέα Υόρκη, Γιάννη, έχει πολλού Λατινοαμερικάνου. Πώ το και αν κάποιο είναι ουδέτερο, Αργεντινό. Θα πάει πολύ μέσα στην Ελλάδα και πέρα έχει πολύ μεγάλη Αργεντινή και κοινότητα στη Νέα Υόρκη. Ο υπερπολογιστή είναι 59,56 Ισπανία, 40,44 Αργεντινή. Φαβορεί μεν, αλλά οκ, 60-40 Αργεντινή. Πάντων, κάπω έτσι το βλέπω κι εγώ. Να πω ότι ο κύριο έχει φτιάξει ήδη πάρα πολύ την κατάσταση τη Ελλάδα. Ένα αεράκι του υπερβολική δέκτη που έχουν σε διάφορα από τι μεγάλε εδώ. Και αυτές τις κατακτώσεις βραχές που έπεσαν χθες από όλη τη διάρκεια της ημέρας και μάλιστα σε πολλές διαφορετικές ώρες της ημέρας. Και στις καλές του Καναδά, γιατί είχαν καταλήξει λίγο σε ατμόσφαιρα, γιατί όντως σίγουρα είναι αρκετά επικίνδυνο. Και πίσω από χθες, λόγω των κεραυνικών φαινομένων και όχι βροχής, που χρησιμοποιεί αυτό το πράγμα, μην το επαναλαμβάνω, ακυρώθηκε η προπόνηση της Ισπανίας. Έκανε μόνο μέσα στο γυμναστήρι, ενώ η Αργεντινή έκανε μεν μετά από τα λεπτά και ελαφρώς μειωμένη. Τώρα, ο Σκαλόνι θα παίξει με τον Δεφόρ στο αρχικό τμήμα. Άρα, Δεκάρα έχει Μαρτίνες, Μολίνα ή Μονσιγέλο, θα το δούμε. Θα ήθελα να πω Μολίνα. Ρομέρο, Αλεξάνδρο Μαρτίνες, Παλιαφίκο. Μετά έχουμε Δεφόρ, Έντσο Φερνάντες, Παρέτος και Μακάλιστα. Με τον Μέσκιν και τον Άρη δεν είναι το εταιρικό δίδυλο στο 4-4-2 του Σκαλόνι. Η Ισπανία από την άλλη θα παραμείνει στο χώρο της Ισπανίας ο Πέδρο εκτός, απέξει ο Σιμών στο θέμα, ο Νάι Σιμών στο θέμα, Πόρο και Μπαρσίλα Πόρο του Τουρέγια, Ρόζι σε Παπιά Βιτ, αντί για τον Πέδρο και έχει βγει του Δελαφουέντε, για Μάλ προφανώς, όλο τον άξονα, τα ένα από την άλλη και ο Γερθάτων στην κορυφή της επίδεσης, από ό,τι φαίνεται έτσι θα πάει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, να αποφύγει τις συνήθειες και αλλαγές πάρα πολλές. Αλλά δεν το πω δυνατό. Να πω επίσης ότι μαζί με τη σημερινή ημέρα, οι συνολικές προσοχές των ντρόουν που έχουν φτάσει, που έχουν καταστήσει οι Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Αρχές του FBI, έχουν ξεπεράσει και τις 700. μιλάμε από την έναρξη διάλειμμα για το ψέδιο και ειρήνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πλησιάσει ένα drone για να κάνει κάτι. Απλώς θα πετούσε σε ένα drone zone, σε τελικά να παντρευόταν δηλαδή. Και όταν το πετούσαμε, αυτό δεν έκανε καμία φωτογραφία, δεν έκανε κάτι τίποτα τέλο πάντων. Αλλά γενικώ το λέω γιατί το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει χαρακτηριστεί ως εθνικό γεγονό ειδική ασφάλεια, National Special Security Event. Και έχουμε αναλάμβανει τον έλεγχο πραγματικά όλες αυτές τις περιοχές που έχουμε στις τελειοθέτεις. Δηλαδή, DHS, το Υπουργείο Εθνικής Ασφάλειας, δηλαδή, μεσαίες υπηρεσίες, το FBI, το Υπουργείο Άμυνας, NYPD, εθνικές περιοχές, και όλοι αυτοί. Γιάννη, με ακούς φαντάζομαι.
0: Σ' ακούω, αν και είναι δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία έτσι, με πολλές διακοπές. Το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το δίκτυο δεν μπορεί να αντέξει και φαντάζομαι ότι υπάρχουν και τα μέτρα.
1: Μπράβο, αυτή την ώρα, εκτός από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, που ο κόσμος επίσης χρησιμοποιεί το Ιντερνετ για να περάσει η ώρα στα σαλιγκάρια εδώ στη Σουρέτ, είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Ακόμα σου λέω δεν έχουμε μπει στο γήπεδο. Είναι και κάποιοι άνθρωποι που θα κάνουν συμβίσει να βγουν στην τηλεόραση και το Ιντερνετ χρησιμοποιεί στο βάζο του Ιντερνετ. Εμείς για να κάνουμε τις πρώτες που δεν είχαμε μαζευτεί, είχαμε να βγούμε σε ένα λόγο. Μετά επιστρέψαμε και κοντά γιατί θα χάναμε την ουρά. Δηλαδή είναι η διαδικασία. Ξανά οι διοργανωτές πάνε να το χαλάσουν την τελευταία μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μας αποζημιώσει ο μεγάλος τελικός, γιατί στο μικρό έρευνα έγινε έτσι.
0: Ήταν ματσάρα, 10 γκολ ήταν.
1: Διάβασα κάπου πολύ εύστοχα, δεν θυμάμαι τώρα που, νομίζω στο Athletic, έλεγε ότι το παιχνίδι που κανείς δεν ήθελε να δει, μετά...
0: Ωραία. Πέτρο, δυστυχώς επειδή δεν είναι καθόλου καλή σύνδεση, θα σε... αφήσουμε έτσι να κάνεις και την δουλειά σου. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να τα πούμε και αργότερα εδώ από τις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Έστω και με δυσκολία ακούσαμε τα στοιχεία που μας έδωσε έξω από το γήπεδο αυτή την ώρα, που θα διεξαχθεί σε 2 ώρες και 18 λεπτά ο μεγάλος τελικός Αργεντινή Ισπανία.

φίλος ο Τάκης λέει καλησπέρα στον τυχερό φίλο Πέτρο. Καλή περιγραφή, όχι τόσο καλή επικοινωνία. Με κενά, Παναγιώτης Νέας Μέρνης. Γεια σου Παναγιώτη. Ο φίλος ο Γιώργος λέει φέτος το πρωτάθλημα είναι πράσινο κατά πράσινο. Κάτσε, να δούμε Γιώργο, να ξεκινήσει, να δούμε πώς θα πάει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό για όλες τις ομάδες, έτσι.

Έχω εδώ και έχει γράψει η Ματινάδα Τζίμις Ολυμπία. Πέναλτι μου έκανες και σε ρωτεύτηκα και με τα φάουλ της καρδιάς πάρα πολύ μπερδεύτηκα. Ματινάδα νίκη της Αργεντινής με πέναλτι του Μέση. Ο Τζίμις γράφει. Ματινάδα, είδες, ο Τζίμις πάντα με τις Ματινάδες. Ο Κώστας από την Πελασγία, Αβίβα Αργεντίνα και βάλε 3 γκολ στην Ισπανία. Γιατί συνέχεια ξένη μουσική, για πάρτι σας κάνετε εκπομπή, για τους αγροατές σας πανελλαδικά, λέει ο 095. Δεν παίζει μόνο ξένη μουσική, παίζει και ελληνική μουσική. Η Ερασπορ. Ο Βασίλης, έχουμε κανένα νέο για το νέο κανάλι του Παναθηναϊκού? Γιάννη ρωτάει. Γιάννη μου, Βασίλη μου, συγγνώμη, όχι. Σας είπα ότι η σκέψη είναι ότι είτε θα πάει σε μια πλατφόρμα που θα υπάρχει και στα κανάλια της Νόβα και της Κοσμοτέ, είτε θα πάει σε ένα ανεξάρτητο τελείως κανάλι, συνδρομητικό. Φαντάζομαι μέχρι το τέλος του μήνα θα ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η ώρα είναι 7 και 46 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ να δούμε κάποιες ακόμα ειδησούλες μέχρι τις 8. Στη συνέχεια να δώσουμε μικρόφωνο στον Μιχάλη Λαδόπουλο που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και λίγο πριν την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φορτισμένος για να είναι στο στούντιο την ώρα του τελικού. Ένα τελικό που για λογαριασμού τη Ερασπορ θα μεταδώσει ο Γιάννης Αντωρινέος και ο Λεωνίδας Κάσνετσι. Επιφορτισμένος στον συντονισμό θα είναι ο Άγγελος Στίμος,

Συνεχίζουμε, η ώρα είναι 7:50. Τελικά αποτελέσματα στην Σουηδία, Ερισμπορκ Σίριους 1-3 διπλό. Χάρμστατ Χάκεν 0-2 διπλό. Χάμαρ Μπριντέκερ Φόρος 4-0 άσος. Τελικό και στην Ιρλανδία, Ντέρι Σίτι Τόλκα Ρόβερς 3-0. Στην εξέλιξη σε Φινλανδία και Ισλανδία, Γιάρο Ίντερ Τούρκου 0-0 στο 62. Ημίχρονο στην Ισλανδία, Ρέκιαβικ Στιαρνάν 2-0. Αλουμίνι Κιντερίσεβο Μάριμπορ 0-0 στο ημίχρονο στην Σλοβενία. Στην Εστονία, Χάρτζου Λάργκη Πάιντε Λίνα Μεσκότ 5-1 επίσης αποτέλεσμα ημίχρονου. Λιθουανία ημίχρονο Ζαλγκίρις Βίλνιους Τρανσιβέστ 2-0. Μποτεβράτσα Τσέρνομόρε Βάρνα στην Βουλγαρία 0-0 στο 20 λεπτό. 0-0 και η αναμέτρηση της Ρουμανίας Πετρούλ Πλοέστη Δυναμό Βουκουρεστίου. Αυτά είναι τα τελικά και τα παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος.

Ο Τσέλεγκας, γεια σου Γιάννα, ρε βάλε κλαρίνα να γίνει χαμός. Ο Τάκης, καλή θέαση σε ένα τελικό μεταξύ των τιτλούχων World Cup, Copa America, Euro, το απόλυτο 1 και 2 του ranking της FIFA. Ευχές για τίτλο Αργεντίνα, το καλύτερο αντίο για Λιονέλ Μέση. Και Εμπαπέ, πρώτο σκόρερ για καλά κέρδη στοίχημα γαρ Παναγιώτης Νέας Σμύρνη. Ο Τζίμις λέει, για και πάλι μπορείς να μου πεις το ερώτημα του διαγωνισμού, την κλήρωση που έχετε για τα συλλεκτικά του Μουντιάλ. Ευχαριστώ Δημήτρης. Δημήτρη, στέλνεις την ομάδα που κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στο πρώτο Μουντιάλ που περιέγραψε η Ερασπορ. Εύκολη ερωτησούλα. Παναλαμβάνω, η Ερασπορ, έτσι. Στέλνεις την απάντησή σου, στέλνεις το όνομά σου και το τηλέφωνό σου και μπαίνεις στο διαγωνισμό.

Πάρα πολλά τα μηνύματα, να το πούμε αυτό. Πάρα πολλά τα μηνύματα για τον διαγωνισμό. Όλα θα συλλεχθούν από τα social για τον διαγωνισμό. Εκατό επίσημες εμφανίσεις του παγκοσμίου κυπέλου των ομάδων, όχι κάποια συγκεκριμένη, όλων των ομάδων, 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου και 5 επίσημες χρυσές μπάλες του τελικού. Συλλεκτικά κομμάτια, έτσι όπως καταλαβαίνετε, και οι μπάλες του παγκοσμίου κυπέλου, αλλά κυρίως οι 5 χρυσές που θα δοθούν του τελικού του Μουντιάλ.

Και πάμε να δούμε την ανάρτηση που έκανε ο Λεσόρ, ο Οσμάν στο άντιο του στον Παναθηναϊκό. Αγαπημένη οικογένεια του Παναθηναϊκού, αυτό δεν είναι εναντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης. Κάποια ταξίδια γίνονται αξέχαστα, όχι για τη διάρκεια τους, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Για δύο χρόνια η απίστευτη υποστήριξή σας με έκανε να νιώθω πάντα σαν το σπίτι μου. Κάθε σύνθημα, κάθε μήνυμα, κάθε δευτερόλεπτο που πέρασε στο παρκέ απέκτησε μεγαλύτερη αξία χάρη σε εσάς. Θα κουβαλάω μέσα μου αυτόν τον αληθινό δεσμό που χτίσαμε για το υπόλοιπο της ζωής μου. Φυσικά θα ήθελα αυτή η ιστορία να έχει κρατήσει περισσότερο, όμως η δική μου επιθυμία από μόνη της δεν γινόταν να αλλάξει το πώς τελείωσε. Μερικές φορές η ζωή σε οδηγεί σε μονοπάτια που δεν έχεις καν φανταστεί. Φεύγω με απέραντη ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα κρατούν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν τεράστια τιμή για μένα να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό team και όλους τους ανθρώπους του συλλόγου με τους οποίους μοιράστηκα το ίδιο πάθος και κάναμε κοινά όνειρα αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια δίπλα σε υπέροχους ανθρώπους. Κάποιοι αποχαιρετισμοί δεν αποτελούν το τέλος, γιατί δεν φεύγεις ποτέ οριστικά από ένα μέρος που έχει αγγίξει την καρδιά σου. Σε ευχαριστώ Αθήνα, σε ευχαριστώ Παναθηναϊκέ. Τζέντι. Και έτσι εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε, να δώσουμε σιγά σιγά σκυτάλη στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Η Ολυμπία Γιαννικόπουλου και ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου δύο ώρες. Και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι με τραματίστροφα πλέον 2 ώρες και 3 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου παιχνιδιού, για την έναρξη του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ακολουθεί ο Μιχάλης Λαδόπουλος με μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Στις 10 η ώρα ακριβώς, Ισπανία-Αργεντινή-Αργεντινή-Ισπανία στον τελικό του New Jersey. Με ραδιοφωνική περιγραφή από την Era Sport Γιάννης Σαντορίνος, Λεωνίδας Κασνέτσι. Και φυσικά από την R2 Sport θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά το μεγάλο παιχνίδι. Απολαύστε ποδόσφαιρο, απολαύστε τον τελικό, απολαύστε την τελευταία βραδιά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 με τραματίστροφα από αύριο για τα επόμενα χρόνια μέχρι να φτάσουμε στο 2030 και στο επαιτειακό Μουντιάλ, καθώς θα συμπληρώνεται το ιωβιλέο από το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1930. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.

κομματάκι που μόλις ακούσατε σε 4 με 5 ώρες από τώρα, ανάλογα με την εξέλιξη του τελικού εκεί στο MetLife Stadium του New Jersey, θα το τραγουδούν κάποιοι από τους Αργεντίνους ή τους Ισπανούς που λίγο νωρίτερα, λεπτά, δευτερόλεπτα νωρίτερα, θα έχουν κατακτήσει το φετινό παγκόσμιο κύπελο.

Σε αυτό το κομμάτι το σημερινό, το σημαντικότερο κομμάτι της τετραετίας θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, από ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον θα είναι αφιερωμένη εκπομπή που θα ξεκινήσει τώρα και θα ολοκληρωθεί κάποια στιγμή λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα από του Ζλάτκο Βίντσιτς, του Σλοβαίνου διαιτητή, ο οποίος ορίστηκε να διευθύνει τον απόψινό μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή για το παγκόσμιο κύπελο των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά.

Η παρέα είναι πάλι Πελοποννήσια, Ελιζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Λαδόπουλος στην παραλυρηματική επιμέλεια, δηλαδή παραλυρή από το μικρόφωνο της Ερασφόρ. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι ο γνωστός, μέσω SMS, γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, πεζάει κεφαλαία, αφήνετε ένα κενό, το μηνύματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού, erasport@papaker.gr. Ο τρίτος τρόπος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε Erasport στην αναζήτηση πάνω δεξιά, εκεί που είναι ο μεγεθυντικός φακός που λέει και ο Λουκάκης. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα σας βγάζει το εικονίδιο του σταθμού από κάτω. Κάνετε κλικ πάνω και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Είχαμε χθες ένα το λες συγκλονιστικό παιχνίδι, το λες ροντέο, το λες ένα παιχνίδι που δεν σου κάνε καρδιά να το αφήσεις. Εξαιρετικός ο μικρός τελικός, μόνο ο μικρός δεν ήτανε. Ανάμεσα σε δύο ομάδες απογοητευμένες και από τα αποτελέσματα των ημιτελικών, ήταν προφανώς και για τις δύο, και κυρίως από τον τρόπο που ήρθαν αυτές οι ήττες. Από τη μια οι Γάλλοι, οι οποίοι σε κανένα σημείο του ημιτελικού με την Ισπανία δεν κατάφεραν να ορθώσουν ανάστημα, να το πούμε έτσι, απέναντι στους Ισπανούς. Τους στραγγάλισαν οι Ισπανοί, κέρδισαν εύκολα, ίσως πιο εύκολα από ό,τι και οι ίδιοι θα περίμεναν, πήραν το ειστήριο για τον τελικό. Ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή ήρθε με αυτό την ολική ανατροπή εικόνας και αποτελέσματος από το 60 λεπτό και μετά, την αδικαιολόγητη και ολοκληρωτική υποχώρηση των Εγγλέζων στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, τα λάθη επιλαθών που έκανε στο κουουτσάρισμα ο Τούχελ και τη μεγάλη ανατροπή του σκόρ από τους Αργεντίνους, που αν και βρέθηκαν 1-0 πίσω, κέρδισαν τελικά 2-1 και πήραν αυτοί το εισιτήριο για εντελικό. Αυτές οι δύο απογοητευμένες ομάδες πρόσφεραν όμορφο θέαμα χθες, επιθετικό θέαμα, γιατί αμυντικά και μόνο να σας πω ότι οι Άγγλοι επικράτησαν με 6-4, που το ξέρετε ήδη, και μόνο το σκορ καταλαβαίνει κανείς που το ακούει από την πρώτη κιόλας στιγμή ότι δεν υπήρχαν άμυνες στο γήπεδο. Ωραίο παιχνίδι, επιθετικό παιχνίδι, 6-4 οι Άγγλοι, τρίτη θέση και χάλκινο μετάλλιο για τα τρία λιοντάρια, η καλύτερη θέση που παίρνουν μετά τη διοργάνωση που είχαν φιλοξενήσει οι ίδιοι το 1966, όταν είχαν πάρει και την κούπα κερδίζοντας στον τελικό τη Γερμανία με 3-2. Από τότε η καλύτερη θέση που έχουν πάρει ποτέ οι Άγγλοι ήταν αυτή που πήραν χθες με το 6-4 επί της Γαλλίας, η τρίτη και το χάλκινο μετάλλιο.

0: έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Μπάμπη Παπάζογλου και σένα, Μπάμπη, στο δικό σου χωριό pre-game, το λένε.
1: Ναι, Μιχάλη.
0: Μπράβο,
1: Μπάμπη. Και στους ακροατές μας.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Πάντα το λέγανε έτσι.
0: Από καταβολή του χωριού, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν είμαι από χωριό, να πας στο αμίσο χαλάφα.
0: Δεν πειράζει, μωρέ τώρα.
1: Και όχι, είναι άσχημο γιατί δεν έχεις στήριξη να πας κάπου. Να σε περιμένει κάτι. Okay.
0: Όλο και κάπου βρίσκεις να πας.
1: Πάντα, πάντα. Όρεξη να έχεις, χρόνο και χρήματα βέβαια.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά και πέντε μερούλες, μια εβδομάδα, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, Μιχάλη, καταρχάς να πω ότι πρέπει να ξεχνάμε τον Όσο ως στόχο του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας των Ερυθρόλευκων, πάντα με την υποσημείωση βέβαια, γιατί το λέω όλες αυτές τις μέρες, ότι πρέπει να φύγει ένας εκ των Ορτέγκα και Μπρούνο. Και μέχρι στιγμής δεν έχει φύγει κανένας. Εβάστοση, ο Ολυμπιακός έχει κάνει όντως συζητήσεις με τη Σεβίλη. Δεν ήταν δηλαδή από τη στιγμή που το είχαμε πει και είχε βγει από την Ισπανία. Δεν ήταν ένα ακόμη σενάριο που δεν είχε βάσει, είχε συζητήσει. Αλλά όταν φτάσαμε σε επιλογές κτλ., δεν ήταν, από ό,τι καταλαβαίνω, ζεστός με τη Βίμπαρ για να προχωρήσει η υπόθεση. Οπότε μένει εκεί, έμεινε εκεί. Και επαναλαμβάνω, το έχω πει πολλές φορές στο ρεπορτάζ, που καταλαβαίνει ο κόσμος, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, με τη Βίμπαρ δεν έχει πρόβλημα με τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο, δηλαδή σαν δίδυμο. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι είναι και οι δύο μη κοινοτικοί. Και επειδή ο Ολυμπιακός πάντα έχει περισσότερους από το επιτρεπόμενο όριο, δεν του άρεσε αυτό που γίνεται πέρσι. Να αφήνει έναν εκ των δύο εκτός. Εννοείται ότι δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να πάρει και καλύτερο παίκτη, προφανέστατα, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι, ξέρεις, αυτό εκτός πλάνων παίκτης που δεν τους υπολογίζει. Αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου, αυτό το καλοκαίρι, ένας από τους δύο θα φύγει και θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Τώρα, αν θα γίνει το Ορτέγκα με τη Ρίβερ, θα το δούμε. Δεύτερον, λέγα το μεσημέρι και επιβεβαιώνεται ότι ο Ολυμπιακός ακόμη δεν έχει συμφωνήσει με τη Χαλ και ο Τζολάκη. Και εν πάση περιπτώσει δεν θα φύγει ο Τζολάκη, θα βρει goalkeeper ο Ολυμπιακός. Αλλά η μεταγραφή, εδώ που έχει φτάσει, θα γίνει. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη να μην γίνει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, συμφωνία δεν υπάρχει, το έλεγα και το μεσημέρι, και αυτό ισχύει. Αλλά η εκτίμηση, όχι εκτίμηση, οι πληροφορίες είναι ξεκάθαρες, θα γίνει μεταγραφή. Τώρα θα γίνει την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη, την άλλη εβδομάδα, θα το δούμε. Αυτό είναι, ξέρεις, από ένα σημείο και μετά λεπτομέρεια. Και πρέπει, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα να κλείσει goalkeeper και προσπαθεί να πάρει, από όσο γνωρίζουμε, τον Ορτέγκα. Έτσι, τον έμπειρο πρώην City για ένα εξάμηνο Νότιχαμ φέτος και ελεύθερος στα 33 του χρόνια. Και να πω και η άλλη μια φορά, γιατί το είχα πει αρκετές φορές ως πληροφορία, ότι να καταλαβαίνουμε ότι και το παιδί ο Τζολάκης, εντάξει, να παίξει Premier League, είναι γνωστό. Δηλαδή δεν πήγαινε, είχα πει πέρσι, ας πούμε, ετοιμάσει Μιχάλη, που υπήρχαν αυτά για Φενέρ, για Γαλατά και τα λοιπά, που οι Τούρκοι το ανέβαζαν πολύ το θέμα, λέγανε ότι δεν τον, από ό,τι καταλαβαίνουν, δεν τον ενδιαφέρει, ούτε τον Ολυμπιακό τον ενδιαφέρει να τον δώσει εκεί. Όμως Premier League είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Και μου επιτρέπεις ναι, έτσι μια... Ναι. Και Championship να είχε μείνει η Χαλ, να μην είχε ανέβει στα μπαράζ φέτος, δεν νομίζω ότι θα τον χάλαγε ιδιαίτερα τον Τζολάκη να πάει στην Championship.
1: Δεν είμαι έτσι, βέβαιος για Championship, Mike.
0: Γιατί η Championship, καταρχάς μιλάμε για Αγγλία, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία, ακόμα και η κατηγορία που παίζει η ομάδα της πόλης που είναι η κόρη μου, που είναι κάτι North, κάτι τέτοια πράγματα, ναι, τους παρακολουθούν όλους. Και αν κάποιος αξίζει, θα ανέβει άμεσα. Και η Championship, ναι, μιλάμε ότι είναι... ενδεχομένως και υψηλότερο επίπεδο από τη Σούπερ Λίγκα για να πάει ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής να παίξει εκεί, έτσι.
1: Είναι όλα αυτά σωστά που λες, αλλά εγώ λέω τι καταλάβαινα, γιατί εγώ άλλο πράγμα που έχω στο μυαλό μου, εσύ κάτι διαφορετικό, οι ακροτές κάτι άλλο. Το θέμα τι έχει στο μυαλό του ένας ποδοσφαιριστής. Και αυτό που ήξερα ήταν το παιδί θέλει να παίξει ένα το πρωτάθλημα και ειδικά Premier League. Και το παρουσιάζει την ευκαιρία. Ο... Για Championship δεν είμαι βέβαιος. Σωστά όσα έχει πες, μπορεί να έλεγε όλα. Δεν το πολύ νομίζω.
0: Δίπλα είναι, φίλε, η Μπράιτον με τη Χαλ. Ναι, δίπλα είναι η Νότιχα με τη Χαλ.
1: Okay. Θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό που δεν υπολογίζουμε πολλές φορές είναι ότι όπως μια ομάδα ξέρει για τους παίκτες ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται, είναι έτσι το πράγμα. Έτσι κινείται, ατζέντιδες, γνωριμίες, ομάδες. Καταλαβαίνεις, Μιχάλη. Ήξερε ο Ολυμπιακός ότι μπορεί να του έρθει για το Τζολάκι. Όπως επίσης και οι παίκτες ξέρουν ποιοι πραγματικά τους παρακολουθούν και ποιοι όχι. Οπότε μπορεί να περιμένει την επόμενη ευκαιρία. Ξέρει ότι θα σου έρθει. Αν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, για να πα κατευθείαν εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να πω ότι δεν ήταν θέμα, ας πούμε, συμβολέου, ξέρεις, για τη λίγη του χρόνου, το συμβόλαιό του. Αν ήθελε ένα καλύτερο συμβόλαιο, τουλάχιστον να μένει στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε πρόβλημα. Θα τα βρει και με τον Ολυμπιακό, όπως θα βρει και τις προηγούμενες φορές, όπως θα βρίσκουν και οι υπόλοιποι.

0: Αλλά από τη στιγμή που παρουσιάστηκε και Χαλ, εγώ το καταλάβα να την πρώτη στιγμή. Το είχα πει δύο μήνες πριν ότι εάν υπάρχει ένας κίνδυνος ο Ολυμπιακός να χάσει το Ζολάκι, είναι να μπει η αγγλική ομάδα. Τέλος. Ξέρουμε ότι οι αγγλικές ομάδες, τα 20 ας πούμε, που δίνουν για το Ζολάκι συμπόνους, άλλα 2,5 εκατομμύρια, είναι νορμάλ ποσό για τους Άγγλους. Δεν είναι τόσο εύκολο να τα δώσουν. Το ξέρεις πλέον καλά κι εσύ, ούτε οι Ιταλικοί σύλλογοι. Όχι, θα τα δώσουν κάποιοι, αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Είπες 20 και 2 μπόνους.
0: 2,4 βγαίνει με την ισοτιμία. Αυτό έχει βγει από την Αγγλία, μπορεί να είναι και λίγο περισσότερο.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έλεγα ότι κάτω από 20 δεν φεύγει. Γιατί το ξέρω για αποκρούση που είχε γίνει. Για να μην λέω αποκρούση που είχε γίνει.
1: Είναι φοβερά λεφτά για τερματοφύλακα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι αυτά τα παιδιά έχουν κοστολογηθεί πάνω από 20. Τουλάχιστον 20 και βλέπουν. Ναι, εννοείται ότι ο Κοστολάς στο Σεντερφόρ θα πάει περισσότερο.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Και υπάρχει ένα ωραίο παρασκήνιο για το Στάνιτς, επειδή το είχαν πει ότι ξέρεις κάπου είχε. Δεν καταλάβαινα τι ακριβώς είχε γίνει, γιατί έβγαινε τη Βουλγαρία, ότι τα είχαν βρει οι ομάδες, και μιλάμε για 9 εκατομμύρια. Και περιέργως όλα σταμάτησαν όταν ήρθε εδώ να μιλήσει ο ατζέντης του. Και πράγματι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Λουντογκόρετς και το ποσό με τα μπόνους θα πήγαινε στα 10 εκατομμύρια. Αλλά όντως η δουλειά χάλασε όταν ήρθε ο ατζέντης του. Μάλλον περόμενος ο ατζέντης, δηλαδή ατζέντης δεν ήταν ακριβώς, ήταν οικογενειακός φίλος. Και ο οποίος ζήτησε διπλάσια χρήματα από αυτά που είχαν συμφωνήσει. Και ενώ δηλαδή είχαν συμφωνήσει δύο ομάδες και είχαν υποθεί κάποια πράγματα με την πλευρά του παίχτη, ζήτησε διπλάσια χρήματα. Δηλαδή από 700.000 είναι ακόμα 4. Και ζήτησε και ο ίδιος δική του προμήθεια 600.000. Μεγάλο ποσό. Για προμήθεια, εδώ καθένας ζητάει ό,τι θέλει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν το ξέκοψε, δεν θα δίνει αυτά τα χρήματα. Μάλιστα και ο Ρουντογκόρετ τον πίεσε να αλλάξει στάση για να γίνει τελικά η μεταγραφή, αλλά τελείωσε εκεί η ιστορία και δεν μπήκε ξανά στις συζητήσεις. Εν τω μεταξύ μπήκε και στην προετοιμασία ο Ζητά Σίλβα, έπαιξε πίσω το φορ και έβαλε και ένα χάτρικ, έκανε ένα χάτρικ, οπότε 7 παίχτες για 3 θέσεις πίσω από το Σέντερ Φόρ. Μιχάλη, έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ. Μια άλλη κουβέντα, αν μου αρέσει εμένα, εσένα των ακροατών, ξέρεις, ο ένας ή ο Δίνα, ο άλλος κτλ. Είναι πολλοί παίχτες. Για να γίνει και άλλη μεταγραφή εκεί, η λογική, αν μπορεί βεβαιότητα, είναι ότι πρέπει να φύγει και κάποιος ποδοσφαιριστής. Και κυρίως να υπάρχει χώρος για να παίξει ένας ποδοσφαιριστής. Στη στιγμή ο Ολυμπιακός, το λέγα και το μεσημέρι, το λέγα τις προηγούμενες μέρες, για 3 θέσεις πίσω από το Σέντερ Φόρ έχει Φορτούνι, Ροντινέη και Τσικίνιο που έπαιξαν χθες, Αντρέ Λουίζ, Κολυσαζότα Σίλβα που έπαιξαν προχθές, το προχθεσινό φιλικό, και Μάρτινς που έπαιξε προχθές, και πήγε και ο Ρόκα. 7. Δεν βάζω το Μασούρα, mm-hmm. που παίζει το παιδί συνδερφόρο αναγκαστικά αυτή την περίοδο. Αν μου πει κάποιος ποιος είναι εύκολο να φύγει, ξέρω εγώ από τον Αντρέ Λουίζ, αν υπάρξει πρόταση, που και αυτό είναι Ολυμπιακός που μαθαίνω από κρούσεις που έχουν γίνει, δηλαδή η Κάνσας έφτασε 18,5, είπε όχι. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν το καταλαβαίνω σωστά και για τον Αντρέ Λουίζ θα είναι περισσότερο από 20 εκατομμύρια. Και μόνο Αγγλοί βλέπω να τα δίνουν αυτά τα λεφτά. Και επειδή υπήρχε ενδιαφέρον από Αγγλία, εκεί ας πούμε μπαίνει η Γουλς που υποβάστηκε ας πούμε, για παράδειγμα, να είναι Τσάμπιος, είπε, αλλά είναι η Γουλς, έχει και ποσό όταν πέφτουν οι ομάδες από την Premier League, έχουν ένα μπόνους, ένα μεγάλο πακέτο χρήματο για να διαχειριστούν, για να μπορέσουν να σταθούν και να κατήσουν, να μην χάσουν όλους παίκτες γιατί είναι μεγάλα τα συμβόλαια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν μου έχει προκύψει ότι η Γούλς έχει κάνει τέτοια πρόταση. Αν το καταλάβαινα καλά, έχει φτάσει 15-16 κάπου εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Να καταλάβει ο κόσμος πώς πάνε τα μεταγραφικά και πώς γίνονται ορισμένες φορές κάποιες καλαμπόλες, προχωρούν ή δεν προχωρούν.
1: Και για να το κλείσουμε έτσι, επειδή όπως το ξεκινήσαμε με το Τζολάκι και για τα 20 εκατομμύρια, και επειδή σε είδα, εντάξει, ο επιθετικός θα έπαιρνε περισσότερα, να σου θυμίσω ότι μεταγραφή της Manchester United τερματοφύλακα φετινή, περσινή, ο Λάμενς πήγε στα 19. Mm-hmm. Έτσι.
0: Όχι, δεν είπα ότι είναι, συγγνώμη, ότι είναι λίγα, ίσως που είναι πολλά, απλά το λέω ότι για τους Άγγλους είναι εύκολο να δίνουν αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η Brighton περσινή δώσε 38 σύμπονς του 40 πλάς για τον Κοστούλα. Γιατί ο Σεντερφόρ πωλείται ακριβότερα. Εγώ δεν ξέρω, δεν γίνεται, Μάικ. Τα μεγάλα συμβόλαια στις ομάδες ποιοι θα έχουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάω. Σεντερφόρ.
0: Κοντί μου βάζουν γκολ. Αλλά το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Εννοείται. Οπότε, Μιχάλη μου, αυτά να τα κάνουμε ένα ρεζουμέ και από το όλη ημέρα. Παναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει συμφωνία γενετικά, αλλά θα γίνει. Η εκτίμησή μου θα γίνει η μεταγραφή. Απλά πρέπει πρώτα ο Ολυμπιακός να βρει αντικαταστάτη, να δούμε αν θα είναι οριστικά ο Ορτέγκα. Και δύο, ξεχνάμε τον Όσο. Και θα δούμε τι θα γίνει στη θέση του αριστερού μπακ.
1: Έγινε, πάπη μου.
0: Να σε καλά, Μιχαλιό. Καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα, καλό βράδυ.

Αυτά λοιπόν και από τις εξελίξεις στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς εννοείς, φίλε Νότιε, με τη Λιμανίσια καλησπέρα. Γιατί ρε Μιχάλη, λέει, η Αργεντινή δείχνει λίγο Μάρθα Βούρτσι. Πώς το δείχνει αυτό το Μάρθα Βούρτσι Αργεντινή? Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δείξει χαρακτηριστικά της, των συγκεκριμένων ρόλων που έπαιζε η συγκεκριμένη ηθοποιός. Και ο Μαλλιάς και αυτός 7, όπως και ο Νότιος 7, ταιριάζει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο παιχνίδι, τι είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα. Πιστεύει 2-3 Αργεντινή. Okay. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η Ισπανία που έχουμε δει μέχρι τώρα πώς θα φάει 2 γκολ. Η Ισπανία που στα 7 παιχνίδια που έχουν γίνει μέχρι τώρα έχει φάει όλο και όλο ένα γκολ, αυτό του Ντεκετελάρε με το Βέλγιο. Κοιμία, ξεκινήσαμε με τα μηνύματα. Πάμε να δούμε λίγο αυτά που έχουν έρθει ως τώρα πριν συνεχίσουμε έτσι στα pre-game του τελικού. Ο Παναγιώτης από την Κόρινθο, Παναθηναϊκός, πάμε δυνατά Αργεντινή. Τι ώρα ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα? Να υπολογίσει σε καμιά ωρίτσα από τώρα, φίλε Παναγιώτη. Η φιλενάδα μας η Άννα Μαρία κάνει την εγγραφή. Φαντάζομαι θα περιμένουμε ο Σονούπο και το πρώτο της μήνυμα εδώ στο Viber. Καλησπέρα Μάικ, καλή εκπομπή. Προφανώς θες να γράψεις, φίλε Τούντορ, γιατί σου έχει βγει κακή εκπομπή. Πάμε γερά για back to back μεγάλη Αργεντινή. Άιντε να βάλω και μια πινελιά σε αυτό το back to back που λέει ο φίλος ο Τούντορ, ότι αν το πετύχει θα είναι η τρίτη φορά που υπάρχει back to back, δηλαδή δύο συνεχείς διαδοχικές κατακτήσεις παγκοσμίου κυπέλου από ομάδα. Η πρώτη ήταν στο ξεκίνημα του παγκοσμίου κυπέλου 34 και 38 από την Ιταλία, και η δεύτερη ήταν από μια από τις μεγάλες Βραζιλίες, 58-62, με Βαβάντι, Ντι, Πελέ στα ξεκινήματά του κλπ. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που έχουν κάνει, οι δύο εθνικές, έτσι, που έχουν κάνει μέχρι στιγμής back to back στα παγκόσμια κύπελα, και προφανώς η Αργεντινή απόψε διεκδικεί το τρίτο. Ναι ρε φίλε Τούντορ, το κατάλαβα, πλάκα κάνω. Καλή ρε, καλή, φωνάζει ο Τούντορ.

Ο Χρήστος, ο Αεκάρας από τη Βαμβακού, αντί να σε λούζουν, λέει, ακούτε, με θέρια έλεα, η μπαγκαράγκα της Βουλγαρίας κάθεσε στον καύσωνα της Ερασπορ. Αυτή είναι η δουλειά μου, φίλε, και δεν έχω το παραμικρό πρόβλημα να κάθομαι εδώ στον καύσωνα της Ερασπορ. Παρεπιπτόντως, να τα λέμε και όλα έτσι, εδώ μέσα μια χαρά είναι, όταν βγαίνεις έξω είναι τα ζόρια. Εδώ μέσα και τα αρκουδίσια μας τα έχουμε και τα όλα μας τα έχουμε. Όταν βγαίνεις έξω είναι ένα πολιτισμικό σοκ αυτό που παθαίνεις. Ο φίλος Απόστολος είναι διαφωνή με το χάλκινο μετάλλιο. Ούτε χάλκινο μπρίκι, λέει, δεν θα έπαιρναν εάν αν είχε σημασία. Εννοεί για τους Άγγλους και εννοεί για τον τρόπο που έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής επί σειρά δεκαετιών, να πω, άιντε να μην πω δεκαετιών, να πω απλώς ετών, να χάνουν τα κρίσιμα παιχνίδια που θα τους έδιναν είτε τίτλο είτε βήμα προς τον τίτλο, όπως ήταν και ο ημιτελικός με την Αργεντινή. Και ο Μπάμπης έχει κάνει την εγγραφή εδώ στο Viber, περιμένουμε προφανώς και από αυτόν το μηνυματάκι. Καλή ακρόαση, λέει η Μαρία από τον όμορφο ερχομενό Βιωτίας. Μιλάτε όλοι, λέει, για τον Τούχελ, δεύτερο μήνυμα. Σκεφτείτε τι έκανε ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία. Ο Γιωβάνοβιτς με Σκωτία και Δανία δεν έπαιξε αυτό που έπαιξε ο Τούχελ. Το ό,τι παίχτη είχε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν κεντρικός αμυντικός. Με Δανία έκανε προφανώς λάθος τακτική, έδωσε χώρο στους Δανούς και τον εκτέλεσαν οι Δανοί. Αυτό το πράγμα που έπαιξε ο Τούχελ από ένα σημείο και μετά, να βάζει είτε κεντρικούς αμυντικούς είτε αμυντικογενείς, και ειδικά στο πρώτο γκολ των Αργεντίνων, να βλέπεις αυτό το φοβερό και τρομερό, επίσης το λένε στο χωριό μου, Μαρία μου, 11 in the box. Δηλαδή ο Έντσο ήταν έξω από την περιοχή με την μπάλα στην κατοχή του και ο πιο κοντινός Άγγλος ήταν στα 10-15 μέτρα, είχε ένα οικόπεδο μπροστά του να κάνει ό,τι ήθελε, και όταν το πήρε απόφαση ο Μπέλιγχαμ να τρέξει, να μαρκάρει, να κάνει το τάκλιν, ήταν πια αργά. Έτσι, αυτά δεν τα έκανε ο Γιωβάνοβιτς. Και επαναλαμβάνω, ειδικά για τον Τούχελ, μέχρι και το παιχνίδι με την Αργεντινή, ή να πούμε μέχρι το 60 λεπτό του παιχνιδιού με την Αργεντινή, τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση, το έχω ξαναπεί αυτό, έτσι, ως προπονητή. Και κλείνει τα μηνύματά της η φίλη μας η Μαρία από τον Ορχομενό, λέγοντας ότι βλέπει Ισπανία.

Κάτι ανάλογο βλέπει και ο φίλος μας ο Ρίζα. Εσπάνια Αργεντινή 1-0 λέει. Και ο φίλος ο Τρίφωνας, η Ουρουγουάη λέει έχει 2 συνεχόμενα Μουντιάλ, όχι η Ιταλία αν θυμάσαι καλά. Φίλε Τρίφωνα, η Ουρουγουάη είχε πάει, είχε πάρει το πρώτο το 30 και 34 και 38 τα πήρε η Ιταλία πριν διακοπή για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Φίλε Μαλλιά, δεν είναι το ίδιο το 2-3 Ισπανία-Αργεντινή που λες στο προηγούμενο σου μήνυμα με το χθεσινό το 4-6. Το χθεσινό ήταν ένα παιχνίδι ορθάνυχτο, ένα παιχνίδι που δεν υπήρχαν άμυνες, δεν υπήρχαν σκοπιμότητες, δεν υπήρχε κάτι φοβερό και τρομερό να διεκδικείται όπως είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Έτσι, παίξανε και οι δύο σαν... ένα φιλικό θα το χαρακτήριζα εγώ. Ειδικά το δεύτερο γκολ του Σάκα, το τέταρτο ήταν των Άγγλων ή το τρίτο στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που γίνεται στην άμυνα των Γάλλων, που ο Σάκα πέφτει κάτω στο πλασέ που χάνει, πέφτει κάτω, γυρίζει κολοτούμπα σαν να δείχνει ότι όπ τελείωσε η φάση, μπάλα πάει στο Ράσφορντ, ο Ράσφορντ την κοντρολάρει, άμυνα, αμυντικός Γάλλος δεν υπάρχει σε ακτίνα χιλιομέτρων, ο Ράσφορντ ξαναγυρίζει στο Σάκο, ο οποίος, εντάξει, μην το παρακάνουμε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δηλαδή η φάση του γκολ, του δεύτερου γκολ του Σάκα, δείτε τη, ρε παιδιά, και θα δείτε την αμυντική λειτουργία των Γάλλων. Με την αμυντική λειτουργία των Γάλλων, πώς θα μπορούσε η ώρα να μην πάει 8.30 και πώς θα μπορούσα και εγώ να μην δώσω την μπάσα και τη σκυτάλη στην Ολυμπία.
1: Era Sport 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ακούτε Era Sport.

Ξεκινάμε δεύτερο μισάωρο, 4-3 προηγείται η Μαρία Σάκαρη της Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με την Τσέχα να έχει το σερβίς. Από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί δεν το παρακολουθώ συνέχεια το παιχνίδι, πρέπει να έχουμε από ένα break στην κάθε τενίστρια. Γι' αυτό η Σάκαρη είχε πάρει προβάδισμα 2 games και τώρα πάει για να ισοφαρίσει η Κρεϊτσίκοβα κάνοντας break στο προηγούμενο σερβίς της Σάκαρη. Νωρίτερα, να πούμε, μια και μιλάμε για τένις, ο Τσιτσιπάς εκεί στο Gstaad κέρδισε τον Βέλγο, τον Ραφαέλ Κολινιόν 2-1 στον τελικό της διοργάνωσης και επέστρεψε στις νίκες, στην κατάκτηση τίτλων μετά από περίπου 17 μήνες, πέρσι τον Μάρτιο. Το Μάρτιο του 2025 ήταν η προηγούμενη φορά που είχε πάρει τουρνουά ο Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι. 250 ήταν αυτό το τουρνουά. Προφανώς ο Στέφανος έχει αρχίσει να ξεκινάει σιγά σιγά από την αρχή, να το πούμε έτσι, γιατί τα 250 τουρνουά είναι είτε τα τουρνουά που ξεκινάνε οι νεαροί αθλητές και οι πιο χαμηλά στην κατάταξη, είτε αυτά που χρησιμοποιούν οι μεγαλύτεροι στην βαθμολογία για προθέρμανση, να το πούμε έτσι, ενός μεγάλου, μιας μεγάλης διοργάνωσης, ενός Grand Slam, ας πούμε. Καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Ακούει, λέει, μας ακούει και εμένα και το Μοσχονά, γιατί είμαι full Formula 1, ο Μπάμπης από το Ξυλόκαστρο. 6-10, μια και μιλάμε για Formula 1, ο Κίμι Αντωνέλη πήρε και το βελγικό, ένα από τα εμβληματικότερα Grand Prix της Formula 1. Και μάλιστα με προσπέραση στο τέλος στον Λεκλέρ, ο οποίος είχε πάρει την πρώτη θέση, την κρατούσε, έδειχνε ότι θα μπορούσε να την κρατήσει, αλλά πολύ καλύτερο το στήσιμο του Αντωνέλη και της Mercedes στο τέλος. Πολύ πιο γρήγορη η Mercedes, ο Αντωνέλη τον προσπέρασε εύκολα το Λεκλέρ, πήρε την πρώτη θέση και παρέμεινε έτσι με μια σχετική διαφορά ασφαλείας στην κορυφή. Λοιπόν, και μια και το λέμε, δεύτερος όπως είπαμε ο Λεκλέρ, τρίτος ο Verstappen, τέταρτος ο Χάμιλτον, πέμπτος Πιάστρι, έκτος ο Αζάρ, ή Ατζάρ μάλλον, όχι Αζάρ, Ατζάρ. Ο Νόρις έβδομος, ο Μπαρτολέτο όγδος, ο Λίντμπλαντ ένατος και ο Κολαπίντο είναι αυτός που συμπληρώνει την βαθμολογούμενη δεκάδα της του Grand Prix στο βελγικό το Σπα. Φίλος ο Γιώργος το κάνει λύσα, έτσι. Ο τελικός θα πάει παράταση και πέναλτι και θα τελειώσει 25-24, φαντάζομαι να είσαι τα πέναλτι, για να αυξηθούν τα διαφημιστικά έσοδα. Ελπίζω να διαψευστώ επειδή δουλεύω νωρίς το πρωί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που να ελπίζει να μην διαψευστείς. Οι περισσότεροι δουλεύουν αρκετά πρωί, φίλε. Αλλά εντάξει, ότι μπορεί να πάει παράταση και πέναλτι, μπορεί να πάει, δεν είναι απίθανο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Νίκος από την Αμαλιάδα στέλνει τις καλησπέρες και λέει να μην ξεχνάμε ότι η Αργεντινή έχει γυρίσει τα τρία τελευταία παιχνίδια στα τελευταία λεπτά. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο φίλος ο Δημήτρης, νίκη αλλά πολύ δύσκολη μπορεί και στα πέναλτι για τους Ισπανούς. Αυτά με τα μηνυματάκια που έχετε στείλει ως τώρα. Να πούμε ότι στην χωροταξία εκεί στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι οι Αργεντίνοι έχουν καταλάβει την Times Square, ενώ οι Ισπανοί έχουν καταλάβει το Madison Square Garden για την προετοιμασία τους εν ώψη της πορείας με την οποία θα πάνε στο γήπεδο για τον τελικό. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση
που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, η Ισπανία κάνει ρεκόρ, κάπου διάβασα Ευρώπης, κάπου διάβασα παγκόσμιο, σε αίτητο σερί, φτάνει τα 38 παιχνίδια, αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με την Ιταλία, η οποία είχε 37 από το 18 στο 21, τόσα έχει και η Ισπανία τώρα. Σε περίπτωση που το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, γιατί στα στατιστικά μετράει κανονική διάρκεια και παράταση, θα κάνει 38 παιχνίδια που θα είναι, επαναλαμβάνω, αλλού διάβασα ρεκόρ Ευρώπης και αλλού διάβασα παγκόσμιο ρεκόρ. Τελευταία ήττα επίσημη 28 Μαρτίου 2023, παρακαλώ παιδιά, από τη Σκωτία για τα προκριματικά του Euro με 2-0, φιλική ένα χρόνο αργότερα περίπου, 22 Μαρτίου του 2024, από την Κολομβία για 1-0. Επίσης όμως, αν το παιχνίδι πάει στα πέναλτι, ρεκόρ θα κάνει, θα το διευρύνει ακόμα περισσότερο, δηλαδή το ρεκόρ της και η Αργεντινή, η οποία έχει χάσει για τελευταία φορά σε εκείνο το 1-2 από την Σαουδική Αραβία στο πρώτο της παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο του Κατάρ, και έκτοτε μετράει 14 παιχνίδια τελικής φάσης αίτητη. Αίτητο σερί 14 παιχνιδιών τελικής φάσης για τους Αργεντίνους. Και μια και λέμε για φάτο του είδους τα στατιστικά, ο Ντελαφουέντε σε επίσημα παιχνίδια τελικών φάσεων παγκόσμιο και Euro έχει με την Ισπανία 13 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. Το μόλις κολλάει και στα 5 γκολ που έχει παθητικό ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της Εθνικής Ισπανίας.

Προφανώς, φίλε Τσέλιγκα, και η Ισπανία είναι τυχερή που δεν παίζει με την Ελλάδα. Αν έπαιζε με την Ελλάδα, δεν θα είχε καμία τύχη στον απόψινό τελικό. Λοιπόν, τρίτος τελικός παγκοσμίου κυπέλου για τον Λιονέλ Μέση, στην ίσως την τελευταία του παρουσία με την Εθνική Αργεντινής, ανέβασε και ένα έτσι μηνυματάκι νωρίτερα στα social, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ουσιαστικά αποχαιρετώντας την Εθνική Αργεντινής. Είναι ο τρίτος του τελικός, είχε παίξει το 14 με την Γερμανία και τα δύο τελευταία, το 22 το νικηφόρο με τους Γάλλους στα πέναλτι στο Κατάρ και το απόψινό. Επίσης τρεις τελικούς έχει και ο μεγάλος Καφού, ο οποίος μάλιστα τους είχε πάει σε ρί, αν θυμάμαι καλά, 94, 98 και 2002.

Και μια και μιλάμε για τον Λίο, είναι ο δεύτερος ηλικιακά, εννοώ από θέμα μεγάλης ηλικίας, ο δεύτερος γυρεότερος, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, που παίζει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είναι 39 ετών και 25 ημερών ο Μέση. Αυτός που κατέχει την πρώτη θέση στην συγκεκριμένη στατιστική, να το πούμε έτσι, κατηγορία, είναι ο Ντίνο Τζοφ, ο οποίος στο τελικό του 1982 είχε παίξει σε ηλικία 40 ετών και 133 ημερών. Βέβαια, να τα λέμε κιόλα, είναι εντελώς διαφορετική η θέση του τερματοφύλακα από τις υπόλοιπες θέσεις, καθότι ένας τερματοφύλακας έχουμε δει να παίζει μέχρι 42, 43, 45 χρόνων. Αντίθετα, οι περιπτώσεις των υπολείπων θέσεων που φτάνουν σε αυτές τις ηλικίες είναι μετρημένες στα δάχτυλα και μάλιστα γίνεται και έτσι, πώς να το πούμε, ιδιαίτερη αναφορά. Α, ο Μέση είναι 39,5 περίπου. Α, ο Μόντριτς είναι το ίδιο. Α, ο Ρονάλντο είναι 41. Σε τερματοφύλακα λες βέβαια α, αλλά όχι με τόση έμφαση όσο λες για άλλους παίχτες.

Και φυσικά σκοράρει ο αρχηγός της Εθνικής Αργεντινής, θα γίνει ο γυραιότερος παίχτης που σκοράρει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε είναι 39 ετών και 25 ημερών. Αυτός που κρατάει μέχρι στιγμής το ρεκόρ, το κρατάει σχεδόν 70 χρόνια. Μιλάμε για το Σουηδό τον Νίλς Λίντχολμ, ο οποίος στον τελικό του 58 της Σουηδίας με τη Βραζιλία είχε σκοράρει σε ηλικία 35 ετών και 264 ημερών. Αν πετύχει γκολ σήμερα ο Μέση, προφανώς συντρίβει το ρεκόρ του Λίντχολμ.

Δύο μπαλάκια χαλαρά λέει θα τους είχαμε ρίξει αν παίζαμε εμείς τελικό οι Έλληνες με την Ισπανία. Το κάνει ακόμα περισσότερο λύσα το θέμα ο φίλος ο Τσέλιγκας. Και επειδή μιλάμε για Μέση και για Μάλ, έχει κάτσει ρε παιδιά η ιστορία να είναι αντιμέτωπες οι εθνικές ομάδες στις οποίες αγωνίζονται οι δύο συγκεκριμένοι. Ο Μέση δηλαδή και ο Γιαμάλ, οι οποίοι έχουν πρωταγωνιστήσει πριν από 19 χρόνια περίπου, τέτοιες μέρες πρέπει να ήταν, γιατί ο Γιαμάλ τότε ήταν νεογέννητος και αν υπολογίσουμε ότι είναι 19 χρόνων και 36 ημερών, λογικά περίπου τέτοιες μέρες πριν από 19 χρόνια τον είχε πάρει αγκαλίτσα ο Μέση. Έχει ξαναγίνει viral η συγκεκριμένη φωτογραφία και έχουμε αφήσει στην άκρη τους υπόλοιπους παιχταράδες, να το πω έτσι, που έχουν οι δύο ομάδες και έχουν μείνει σε κάτι σαν κόντρα ανάμεσα σε Μέση και Γιαμάλ εξαιτίας, επαναλαμβάνω, αυτής της φωτογραφίας. Να μιλήσουμε λοιπόν και για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ γίνεται ο πέμπτος νεαρότερος ηλικιακά που παίρνει μέρος σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχει προηγηθεί το 58 ο Πελέ 17 και 249 ημερών. Το 94 ο Ρονάλντο το φαινόμενο 17 και 298 ημερών. Μπέργκομι το 82 ο Ιταλός 18 και 174. Ο Κουτίνιο το 62 επίσης Βραζιλιάνος 19 ετών και 6 ημερών και για 30 μέρες, για ένα μήνα, χάνει το ρεκόρ, χάνει τη θέση δηλαδή την τέταρτη ο Γιαμάλ, ο οποίος είναι 19 ετών και 36 ημερών. Και αν σκοράρει δεν θα είναι πρώτος στην λίστα, καθότι ο κύριος Πελέ, ο Πελέ το 58 όταν έγινε και ο νεαρότερος στην ιστορία ηλικιακά που έχει παίξει σε τελικό Μουντιάλ, σκόραρε κιόλας σε εκείνο τον τελικό. Άρα 17 ετών και 249 ημερών. Ο Γιαμάλ, επαναλαμβάνω, είναι 19 και 36 ημερών. Θα ξεπεράσει βέβαια τον Εμπαπέ, ο οποίος το 18 στον τελικό με την Κροατία των Γάλλων είχε σκοράρει λίγο μεγαλύτερος, 207 ημερών. Τα 19 χρόνια παραμένουν τα ίδια.

Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο από την Καβάλα. Έχεις απόλυτο δίκαιο, φίλε. Λάθος δικό μου. Είπα, νομίζω, 3-2 ότι κέρδισε η Αγγλία το 66 στον τελικό τη Γερμανία. Έφαγα ένα γκολ από τους Άγγλους. Ίσως ήταν αυτό του... με την κεφαλιά του Χάρστ που δεν πέρασε ποτέ η μπάλα την γραμμή. Εγώ το έφαγα, ο διαιτητής δεν το έφαγε και έτσι το τελικό σκορ εκείνου του τελικού ήταν 4-2 υπέρ των Άγγλων. Και ο φίλος ο Κώστας ολοκληρώνει το μηνυματάκι που στείλε εδώ στο mail. Βλέπει Αργεντινή στα πέναλτι κι αυτός.

Η Αργεντινή, λέει ο φίλος ο Χρήστος, είναι ίσως το τελευταίο χειρό του αυθεντικού ποδοσφαίρου σε μια εποχή που το άθλημα έχει γίνει με παίκτες ρομπότ και συστήματα βγαλμένα από υπολογιστές. Οι Αργεντίνοι θυμίζουν σε όλους ότι το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στο δρόμο. Έχω μια έτσι μικροδιαφωνία σε αυτό. Δεν νομίζω ότι να είναι εντελώς δρόμου το ποδόσφαιρο των Αργεντίνων, ειδικά με τον Σκαλόνι και με τις παρεμβάσεις που κάνει κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Έχει αλλάξει και αυτό το, να το πούμε, το αλήτικο ποδόσφαιρο, με την καλή σημασία της λέξης, που κάποτε παίζαν οι Αργεντινοί. Τώρα και αυτοί παίζουν με συστήματα και υπολογιστές και όλα. Και έβλεπες, ας πούμε, τις κινήσεις του Σκαλόνι στον ημιτελικό με τους Άγγλους. Ήτανε και αυτές βγαλμένες από πρόγραμμα υπολογιστή, του μυαλού του υπολογιστή, έτσι, όχι υπολογιστή αλφαγιώτα και τα υπόλοιπα, του μυαλού του. Φόρτωνε τα άκρα, δημιουργούσε προβλήματα εκεί που διαπίστωνε ότι είχε θέμα η Εθνική Αγγλίας και άλλα τέτοια. Δεν είναι τόσο το ποδόσφαιρο του δρόμου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα αυτή τη στιγμή να παίζει το 100% ή έστω και το 60% του ποδόσφαιρου του δρόμου.

Στο 5-5 έχει πάει ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, και τώρα η Σάκαρη κρατάει το σερβίς της και προηγείται 6-5. Και επειδή μιλάγαμε για το Γιαμάλ, διάβασα κάτι, ρε παιδιά, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το διάβασα σε σοβαρό, να το πω έτσι, μέσο, οπότε το θεωρώ πολύ πιθανό να είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέει, και μιλάει για την προέλευση του ονόματος του Γιαμάλ. Μου έκανε εντύπωση που τον είδα στην αγκαλιά του Μέση ως νεογέννητου, και μου έκανε εντύπωση για αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα. Ο Γιαμάλ γεννήθηκε σε μια περιοχή της Ισπανίας, Ροκαφόντα λέγεται αυτή η περιοχή, που είναι από τις πιο, πώς να πούμε, έχει τα μεγαλύτερα, από τα μεγαλύτερα ποσοστά φτώχειας στην Ισπανία. Κάτι που στην πράξη σημαίνει ότι η οικογένεια του Γιαμάλ αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα, και εκείνα τα πρώτα δύσκολα χρόνια που είχε γεννηθεί ο Γιαμάλ, βρέθηκαν δύο άνθρωποι και βοήθησαν την οικογένεια να ορθοποδήσει και να προχωρήσει, τόσο σε ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε οικονομικό. Τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων ήταν Λαμίν ο ένας και Γιαμάλ ο άλλος. Και προφανώς οι γονείς αποφάσισαν να δώσουν αυτά τα δύο ονόματα των ευεργετών της οικογένειας, να το πω έτσι, στο μωρό. Γι' αυτό και βγήκε Λαμίν Γιαμάλ. Το πλήρες όνομά του είναι, έχει κανένα 2-3 ακόμα ονόματα. Θα τα κοιτάξω στο διάλειμμα το ακριβώς και θα σας τα πω.

κάτι ανάλογο ίσχυε και, και στην περίπτωση του Ινιάκη Williams. Όταν οι γονείς του έφτασαν στην Ισπανία, των αδερφών Williams έφτασαν στην Ισπανία, προφανώς δεν ήξεραν ψυχή, έτσι ήταν άγνωστοι μεταξύ αγνώστων, και αυτός που τους βοήθησε ήταν ένας Βάσκος ιερέας, ο οποίος εκτός του ότι τους στήριξε τον πρώτο καιρό βρίσκοντάς τους σε προσωρινή στέγη, βοηθώντας τους να βγάλουν τον άρτον των επιούσιων καθημερινά τους, βρήκε και δουλειά στην Παμπλώνα, τους έστειλε συστημένους σε φάρμα. Ο ιερέας λεγόταν Ινιάκη, και οπότε καταλαβαίνετε γιατί το πρώτο παιδί της οικογένειας πήρε το όνομα Ινιάκη.

Ο Τούντορ μου στείλε και το στοιχηματάκι που έχει παίξει. Δεν λέω ότι έχει παίξει, γιατί πολλές φορές το να πεις κάτι μπορεί να το καρφώσεις, να το πούμε έτσι στην απλή γλώσσα που χρησιμοποιούν όσοι ασχολούνται με τυχερά παιχνίδια, και να μην του βγει. Από μένα καλή επιτυχία, φίλε Τούντορ.

Ο φίλος ο Νιαβέντε, περιμένουμε να δούμε τελικό, λέει. Βασικά περιμένουμε να δούμε αθλητισμό και ποδόσφαιρο, αλλά βλέπω ένα τσίρκο στην έναρξη και ένα πανηγύρι που έχουν στήσει, μόνο ταινία που δεν θα γυρίσουν στυλ Hollywood. Τι ιδέες είναι αυτές, τι μας ενδιαφέρει η ατζέντα τους, θέλουμε να δούμε σπορ. Τι Μουντιάλ βλέπαμε πριν 20 και 30 χρόνια και τι τσίρκο βλέπουμε σήμερα, ποια η γνώμη σας. Αν κάποια πράγματα γίνονται με μέτρο, φίλε Νιαβέντ, τα στηρίζουμε, γιατί προχωράνε οι εποχές. Δεν μπορείς να βλέπεις τώρα τις τελετές που έβλεπες πριν από 20 και 30 χρόνια. Όσο κι αν σε εμάς τους παλιότερους έχουν μείνει κάποιες από αυτές τις τελετές, είτε παγκοσμίων κυπέλων είτε Ολυμπιακών αγώνων, τώρα δυστυχώς έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Από ένα σημείο και μετά όμως η υπερβολή είναι πολύ κακό πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, ακόμα κι αν έχουν ανοίξει οι ουρανοί, έχει διακοπεί, όπως είχε γίνει σε ένα παιχνίδι που διακόπηκε για πάνω από μια μισή ώρα και με το που ξαναξεκινάει λόγω βροχής, δεν θυμάμαι ποιο παιχνίδι ήταν αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να έχω άμεση ανάκληση στη μνήμη μου, και με το που ξαναξεκινάει, επαναλαμβάνω, μετά από περίπου πάνω από μια μισή ώρα διακοπής λόγω βροχής, γίνεται διάλειμμα ενυδάτωσης μόνο και μόνο για να ικανοποιηθούν τα τηλεοπτικά που έχουν πουληθεί για αυτά τα διαλύματα. Okay. Υπερβολή. Επίσης υπερβολή και αυτό που θα γίνει στο ημίχρονο του τελικού, που θα φτάσουμε, όπως τα λέγαμε και χθες με τον Πέτρο το Μαυρογιαννίδη, λένε για 17 λεπτά. Αν είναι 25 τα λεπτά της διακοπής, να ανάψουμε και λαμπάδα, έτσι. Με συναυλία στο ημίχρονο, στην οποία θα είναι η Σακίρα, η Μαντόνα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και 2-3 ακόμα έτσι καλλιτέχνες, δεν νομίζω όλοι αυτοί να διευρύνουν κατά μόλις ένα δεκάλεπτο το διάστημα της διακοπής. Αυτή η εμπορευματοποίηση για μένα είναι κακή. Έτσι, άμα ήταν σε κάποια πιο λογικά πλαίσια, είναι, ας το πούμε με πολλά εισαγωγικά, εξέλιξη. Αλλά έχεις και από την άλλη τον Ινφαντίνο να σου λέει ότι σχεδόν έχουμε διπλασιάσει τα έσοδα από τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Έχω φέρει εγώ, ο Τζιάννη, λεφτά στη FIFA, η οποία FIFA αυτά τα λεφτά τα μοιράζει στις ομοσπονδίες για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις χώρες τους και τα λοιπά. Σου είχε και αυτός ένα επιχείρημα που δεν νομίζω, με την απλή λογική και όχι με το συνέστημα, όπως είναι και το μήνυμά σου και η δικιά μου η άποψη, μπορεί να καταρριφθεί εύκολα.

Και μια και μιλάμε και για το μαρούλι που έλεγε και ο Μακαρίτης ο Νικόλας ο Κανελάκης, 50 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο νικητής του αποψινού τελικού, η ομοσπονδία του δηλαδή, 33 εκατομμύρια δολάρια θα πάρει ο έτερος φιναλίστ ο χαμένος, ενώ χτες από τον μικρό τελικό η Αγγλία ως νικήτρια πήρε 29 εκατομμύρια δολάρια και η Γαλλία ως χαμένη για την τέταρτη θέση πήρε 27 εκατομμύρια δολάρια. Περίπου στα 800 κάπου τόσο θα είναι τα εκατομμύρια δολάρια που θα μοιραστούν οι 48 ομοσπονδίες, μπορεί και κάτι παραπάνω, όχι ομοσπονδίες, δολάρια, που πήραν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Με αγριοκοιτάει, παιδιά, με αγριοκοιτάει η Ολυμπία. Όχι, λέει, δεν σε αγριοκοιτάω. Αφού κοιτάει η Ολυμπία εμένα και εγώ το ρολόι, η σκητάλη πάει στην Ολυμπία.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο.
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε.
6: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
11: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
10: Ψαραδέλης.
12: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Μας τώρα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
14: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
13: Και για μέσα στο σπίτι?
14: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Ακούτε Era Sport.

Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ της Κυριακής 19 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σφύριξε και ο διαιτητής, τραγούδησαν και Bon Jovi. Ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής που μπορεί να θεωρηθεί και ως pre-game του παγκοσμίου κυπέλου, του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινάει σε περίπου μια ώρα από τώρα ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Και μόλις τώρα ολοκληρώνεται το πρώτο σετ στον τελικό του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρέιτσίκοβα. Η Τσέχα παίρνει με 7-5 το πεστό, το tie break, 6-6 δηλαδή πήγε το παιχνίδι, πήρε με 7-5 το tie break η Τσέχα και προηγείται 1-0 στα σετ της Μαρία Σάκαρη.

Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος αντικατέστησε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Παραμένει το παραλήρημα του Μιχάλη Αδόπουλου από τα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54161 από τους τρεις τρόπους επικοινωνίας. Ο δεύτερος είναι το email eraspor@papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber. Γράφετε, ξεκινάτε μάλλον να γράφετε eraspor στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο. Βγάζει το εικονίδιο στο δεύτερο τρίτο γράμμα από κάτω και μετά πάτε εκεί και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Ο Γιάννης από τη Νέα Φιλαδέλφια, πρώτο του μήνυμα, καλωσόρισες φίλε, άλλη οπτική σε αυτό με το ποδόσφαιρο δρόμου που είχε στείλει ο άλλος ακροατής λίγο νωρίτερα. Σε όσα αρέσει, λέει, το ποδόσφαιρο της Αργεντινής που σημαδεύει αστραγάλους, γόνατα και κεφάλια, θέλω να τους δω τι θα πούν όταν οι αντίπαλοι των ομάδων τους χρησιμοποιήσουν τα ίδια μέσα. Και εδώ θα διαφωνήσω, φίλε Γιάννη, δεν νομίζω ότι η Αργεντινή έχει κρατήσει σε τόσο έντονο βαθμό όπως το παρουσιάζεις εσύ, έτσι, το λατινοαμερικανικό, αυτό το μπρουτάλ, για να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου, το άγριο στυλ παιχνιδιού με σημάδια στραγάλων, γονάτων και κεφαλιών. Έχει ξεφύγει η Αργεντινή από το συγκεκριμένο, τουλάχιστον από τις χώρες εκεί. Έχει ξεφύγει και η Βραζιλία, προσπαθεί λίγο να ξεφύγει και η Ουρουγουάη, όχι σε τέτοιο βαθμό όσο οι υπόλοιποι. Εντάξει, οι άλλες ομάδες το έχουν αυτό, το περνάει η μπάλα ή ο παίχτης που λέγαμε κάποτε, έτσι. Αλλά έτσι όπως το λες εσύ, σε τέτοιο βαθμό θα διαφωνήσω, φίλε Γιάννη. Ωραίος ο Τάσος, το θέτει στην σωστή του διάσταση το χθεσινό μικρό τελικό. Χθες είδαμε, λέει, ποδόσφαιρο του δρόμου. Πάνω γειτονιά, κάτω γειτονιά. Παιχνίδι για το παιχνίδι και όπου βγει. Κάπως έτσι ήταν, φίλε, το χθεσινό παιχνίδι, ο χθεσινός μικρός τελικός της Αγγλίας με τη Γαλλία. Πάμε, παίζουμε μπαλίτσα. Και ό,τι κάτσει, έκατσε τελικά να βάλει 6 γκολ η Αγγλία, να βάλει 4 η Γαλλία. Στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε Γαλλία, 4-0 η Άγγλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο, μέχρι το 60.

είχε συμμετοχή ο Εμπαπέ σκοράροντας 2 και βγάζοντας assist σε άλλο ένα, που σημαίνει ότι έφτασε τα 10 γκολ. Προηγείται στον πίνακα των σκόρερ πλέον για το χρυσό παπούτσι του παγκοσμίου κυπέλου. Έχει αφήσει 2 γκολ πίσω του τον Μέση, που σημαίνει ότι ο Γάλλος έχει προβάδισμα, να το πούμε έτσι απλά, για να πάρει για δεύτερο διαδοχικό παγκόσμιο κύπελο το χρυσό παπούτσι. Να θυμίσουμε ότι το είχε πάρει και στο Κατάρ. Έχω την αμυδρά υποψία ότι δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων ένας ποδοσφαιριστής να πάρει για 2 συνεχόμενες διοργανώσεις το παγκόσμιο κύπελο.

αυτό που σας έλεγα πριν με τα 2-3 ακόμα ονόματα που έχει ο Γιαμάλ, το πλήρες όνομά του είναι Λαμίν Γιαμάλ Νασράουι Εμπάνα. Επαναλαμβάνω, Λαμίν και Γιαμάλ είναι οι δύο άνθρωποι που βοήθησαν την οικογένειά του και στο ψυχολογικό και στο οικονομικό κομμάτι, στο ξεκίνημα της ζωής του πιτσιρικά, όταν αντιμετώπιζαν προβλήματα. Και κάπως έτσι του δώσανε τα ονόματα αυτών των δύο ανθρώπων. Λαμίν ο ένας, Γιαμάλ ο άλλος.

Ο φίλος ο Τσόρι από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα ρε Μιχάλη, θα παίξουν ξανά Αργεντινοί οι ρέφεροι? Δεν νομίζω. Καταρχάς η αντίπαλος της Αργεντινής αυτή τη φορά είναι η Ισπανία. Έτσι, δεν μπορείς να παίξεις εναντίον μια τόσο καλή ομάδα όσο είναι η Ισπανία. Ούτε πράσινο ακροτήρι είναι ούτε Αίγυπτος, ας το πράσινο ακροτήρι, ούτε Αίγυπτος, δεν είναι Αίγυπτος, που πραγματικά εκεί έπαιξαν Αργεντινοί οι διαιτητές. Νομίζω ότι ο Σλοβαίνος θα το πάει καλά το παιχνίδι, τουλάχιστον από αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε και το θέαμα εντός αγωνιστικού χώρου.

Ο φίλος ο Χρήστος το έχουν αναφέρει, λέει ότι το παγκόσμιο κύπελλο που τελειώνει σήμερα είναι από τα χειρότερα. Πολλές ομάδες σε σημείο να γίνεται κουραστικό, πολλές διαφημίσεις, αποφάσεις φωτιά, η κόκκινη κάρτα που σβήστηκε μέσω τηλεφώνου. Αυτό με την κάρτα, λέει, δεν γίνεται ούτε στις τοπικές ενώσεις ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Κρίμα, γιατί χάνονται πολλές αξίες σε κάθε επίπεδο. Το έχουμε ξαναπεί, φίλε Χρήστο, το είπαμε και νωρίτερα, ότι όλο αυτό με τα διαφημιστικά διαλύματα το κάνανε NFL, το ποδόσφαιρο, οι Αμερικανοί, σε αυτή τη διοργάνωση, έτσι, με τα διαλύματα για να πουλήσουμε διαφημίσεις και από εδώ και από εκεί και όλα τα υπόλοιπα. Πολλές ομάδες, κουνήσου λίγο από τη θέση σου, γιατί άμα θεωρείς τις 48 πολλές που είναι, και κατά τη δική μου άποψη είναι, αν περάσει αυτό που έλεγε ο Ινφαντίνο τις προάλλες, να είμαστε στις 64 στο επόμενο, εκεί θα γίνει, επιτρέψτε μου το λαϊκόν, του κουτρούλιο γάμος.

Παναγιώτη, αυτή είναι έτσι η ανταλλαγή απόψεων. Λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο φίλος Παναγιώτης την νοοτροπία κάποιων ακροατών που έχουν απάντηση σε όλα. Γιατί τον πειράζει το φίλο.

Λέει, εάν μας αρέσει το στυλ του ποδοσφαίρου της Αργεντινής. Okay, από τη στιγμή που εσύ λες ότι μου αρέσει το στυλ ποδοσφαίρου της Αργεντινής, δεν σημαίνει ότι τον πειράζει. Βγαίνει και ο άλλος που έχει την αντίθετη άποψη και την καταθέτει. Δεν είναι κακό αυτό. Από τη στιγμή που γίνεται σε φυσιολογικό στυλ η όλη αυτή η ανταλλαγή των απόψεων, δεν γίνεται με άλλες γλώσσες γαλλικού, έτσι, γαλλικής προέλευσης.

Ο φίλος ο Ηρακλής ολοκληρώνεται σήμερα, λέει, μια εμπορική ποδοσφαιρική διαδικασία, εκτιμώ με επιτυχία. Ναι, προφανώς, γιατί τα λεφτά που μπήκαν είναι πάρα πολλά, έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό που μου έμεινε, λέει, ήταν η θλίψη στα πρόσωπα των Ιρανών από την άδικη αντιμετώπιση. Και δεν ήταν η άδικη αντιμετώπιση στον γκολ που τους ακυρώθηκε, ήταν αυτό το φοβερό και τρομερό 3-3 της επόμενης ημέρας ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, που τους άφησε οριστικά εκτός φάσης 32. Αυτό ήταν το γαμό, το επιτρέψτε μου, για τους Ιρανούς. Όχι το γεγονός ότι πέτυχαν γκολ στις καθυστερήσεις, μέτρησε και τελικά ακυρώθηκε για offside, που δυστυχώς για τους Ιρανούς, με όλα αυτά τα VAR και τις γραμμές και τις τρίχες και τα κορδόνια και το ξεφτισμένο στρίφωμα στο σορτσάκι, ήταν offside. Και τους έκατσε και την επόμενη μέρα ακριβώς να γίνει και αυτό το 3-3 ανάμεσα σε Αλγερία και Αυστρία, αυτό το περίεργο, επιτρέψτε μου να πω, 3-3.

Και ο φίλος ο Γιάννης από την Καλαμάτα διαφωνεί με αυτούς που δεν τους αρέσει το ποδόσφαιρο της Αργεντινής. Μας έχει χαρίσει, λέει, ομαδάρες και άπειρους παικταράδες. Πάμε γερά για το τέταρτο Αργεντίνα.

Υπερέχει η Ισπανία, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης ο Νότου. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μπάσκετ, επηρεάζει πολύ και ο ψυχισμός κάθε ομάδα. Θα μετρήσει η καρδιά του πρωταθλητή και ο Μέση με την παρέα του μπορούν να κάνουν στα τελευταία 10 λεπτά ένα τυχόν 0-2-3-2. Το έχουν ξανακάνει. Ξεκάθαρα, λέει η Αργεντινή στο back-to-back. Πέραν από τις 4 πρώτες εθνικές, προβλέπεται αμοιβή από τη FIFA και για τον πρώτο σκόρερ. Με ψιλοπιάνεις αδιάβαστο, έχω την εντύπωση ότι παίρνει, εκτός από το αγαλματίδιο και τα υπόλοιπα, παίρνει και ο πρώτος σκόρερ χρηματική αμοιβή. Αυτή την εντύπωση έχω, επαναλαμβάνω, δεν το λέω με βεβαιότητα. Όσο για την, για αυτά τα 2-0 και 3-2, η Ισπανία, καλέ μου Βαγγέλη, δεν είναι η ομάδα που αν προηγηθεί και μάλιστα με 2-0 μπορείς να τις γυρίσεις παιχνίδι όπως το έκανε με την Αίγυπτο ή με την Αγγλία. Έτσι, δεν είναι ίδια μεγέθη, και όχι μεγέθη, δεν μιλάμε για μεγέθη, δεν παίζει ίδιο ποδόσφαιρο και δεν έχει την ίδια ποιότητα ομάδας η Ισπανία, ούτε με την Αίγυπτο προφανώς, ούτε και με την Αγγλία. Η Ισπανία είναι ομάδα με το όμικρον κεφαλαίο και το έχει δείξει σε όλα της τα παιχνίδια.

Να και άλλη άποψη από τον φίλο τον Νίκο από τον Αδίρονα. Για μένα λέει είναι το καλύτερο παγκόσμιο κύπελο που έχει γίνει και προτιμώ ακόμη περισσότερες ομάδες. Οκ. Εντάξει, άποψη είναι για αυτή, φίλε Νίκο. Εγώ τη δικιά μου την κατέθεσα, έτσι. Δεν χρειάζεται να σου το πω ότι διαφωνώ. Φάνηκε από τα συμφραζόμενα, να το πούμε έτσι. Το είπα και πριν. Λοιπόν, και πλησιάζοντας έτσι προς το τέλος, να ξεκινήσει και κανονικά το μικρόφωνο στα γήπεδα όσον ούπο, πάμε σε 2-3 πραγματάκια που έχουν αφήσει ιστορία στα παγκόσμια κύπελα. Αρχής γενομένης από το πρώτο του 1930, όταν οι δυο φιναλίστ, η Ουρουγουάη και η Αργεντινή, έκαναν πόλεμο ουσιαστικά για να παίξουν με την δική τους μπάλα. Οι Αργεντίνοι είχαν φέρει από τη Σκωτία, οι Ουρουγουανοί είχαν από την Αγγλία. Τελικά, για να μην γίνει ο κακός χαμός, τη λύση την έδωσε ο Ζιλ Ριμέ, που είπε ότι στο ένα ημίχρονο, το ένα ημίχρονο μάλλον, θα παιχτεί με την μπάλα της μίας ομάδας και το άλλο με της άλλης. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Αργεντινής, οι Αργεντίνοι προηγήθηκαν 2-1. Το ημίχρονο που παίχτηκε με την μπάλα της Ουρουγουάης, οι Ουρουγουανοί κέρδισαν 3-0 και το συνολικό σκορ ήταν 4-2 και το κύπελο πήγε στην Ουρουγουάη. Εξίσου εντυπωσιακό ήταν και αυτό που συνέβη στον περιβόητο τελικό του 1950 στο Μαρακανά, ανάμεσα σε πάλι Ουρουγουάη πρωταγωνίστρια, σε Βραζιλία και Ουρουγουάη. Τη μέρα του τελικού η El Mundo, μια βραζιλιανική εφημερίδα, είχε κυκλοφορήσει με φωτογραφία της Εθνικής Βραζιλίας και λεζάντα «Νάτι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές». Ο Βαρέλα, κεντρικός αμυντικός σκυλί του πολέμου, αρχηγός της Εθνικής Ουρουγουάης, την είδε την εφημερίδα, πήγε και παρήγγειλε 20 αντίτυπα, τα έστρωσε σαν χαλί στις τουαλέτες του ξενοδοχείου που είχε καταλύσει η αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης και είπε στους Ουρουγουανούς, πηγαίνετε εκεί, ποδοπατήστε τις συγκεκριμένες εφημερίδες και κάντε και την ανάγκη σας πάνω τους. Προφανώς όλοι το έκαναν και λίγο αργότερα έγινε και εκείνο το 2-1 στο Μαρακανά υπέρ της Ουρουγουάης, που οδήγησε σε αυτοκτονίες Βραζιλιάνων.

Και κάτι τελευταίο για να φύγουμε, για ένα παίχτη που πραγματικά το θεωρώ από τους κορυφαίους κεντρικούς αμυντικούς που έχουν φορέσει την φανέλα της Εθνικής Αργεντινής. Χωσέ Λουίς Μπράουν το όνομά του, ήταν στον τελικό με την Γερμανία, με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο σε μια δυνατή μονομαχία βγάζει τον ώμο του. Ο γιατρός του είπε βγαίνει σε αλλαγή, ο άλλος πήγε να τον δαγκώσει, του λέει δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έμεινε 28 δευτερόλεπτα χρονομετρημένα εκτός αγωνιστικού χώρου, άνοιξε μια τρύπα στη φανέλα του και με κάποιον περίεργο και αδιευκρίνιστο τρόπο την τρύπα την άνοιξε με τα δόντια, κατάφερε να κρατήσει σταθερό το χέρι του μέσω αυτής της τρύπας και να παίξει σε όλο το παιχνίδι. Ο Μπράουν μάλιστα είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ της Αργεντινής, αν θυμάμαι, στο πρώτο ημίχρονο, σε εκείνο το 3-2 επί της Γερμανίας, και ήταν από τους κορυφαίους σε εκείνο τον τελικό μαζί φυσικά με τον Diego Armando Maradona. Κάπου εδώ σας χαιρετάω, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί μικρόφωνο στα γήπεδα, έχει έρθει ο Άγγελος Τίμος, πάμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 9.30, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Ένα ιδιαίτερο μικρόφωνο στα γήπεδα σήμερα, καθώς σε περίπου 21 λεπτά από τώρα έχουμε τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ισπανία εναντίον Αργεντινής. Η Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι, πιθανώς του Μέση, θέλει το back-to-back στις κατακτήσεις των παγκοσμίων κυπέλων και η Ισπανία θέλει να κάνει τα τρόπεά της δύο. Όλα για όλα αυτά όμως θα έχουμε απαντήσεις προς το τέλος της βραδιάς γύρω στις 12, εφόσον δεν χρειαστεί παράταση και πέναλτι. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Τζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Το γήπεδο του τελικού έχει αρχίσει ήδη και γεμίζει. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Αθανασίου για όλα τα τελευταία νέα. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά είπες ότι η Αργεντινή, μάλλον η Ισπανία, θέλει να κερδίσει τον τίτλο προκειμένου να βάλει και άλλο ένα αστέρι, το δεύτερο στην πραγματικότητα στην φανέλα της. Οπότε κατεβαίνουν στην πραγματικότητα οι Ισπανοί για να πάρουν το δεύτερο τίτλο. Το 2010 κατέκτησαν το πρώτο. Από την άλλη πλευρά, οι Αργεντίνοι που πράγματι θέλουν το τέταρτο αστέρι, λένε όμως και άλλα. Λένε ότι θέλουμε να παίξουμε για τον Μαραντόνα, θέλουμε να παίξουμε για τον Μέση που ίσως να είναι τελευταία φορά στην εθνική ομάδα. Και θα παίξουμε και τα νησιά Πότλαντ. Δεν αλλάζουν,
0: Αυτά τα τραγούδια έδωσαν στα αποδυτήρια, στα βίντεο που κυκλοφόρησαν.
1: Ναι, αλλά όμως οι Άγγλοι έχουν γίνει εξωφρενών.
0: Σκαλονέτα Λαβεγκάρ, πώς το λένε.
1: Ναι, δηλαδή, καταρχήν έχει να κάνει με την πολιτική της Αργεντινής με την Αγγλία και είναι θέμα τα οποία δεν θέλει το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, η πολιτική καλό είναι να μην μπλέκει με τον αθλητισμό γενικά.
1: Απλά το αναφέρω. Όσον αφορά το σοβαρό πρόβλημα με τον μολυσμένο αέρα, οι τελευταίες προφορές αναφέρουν ότι υπάρχει καλυτέρευση στο θέμα αυτό, καθώς είχαμε χθες ηλεκτρική καταιγίδα και πάρα πολύ βροχή. Και καταλαβαίνεις ότι σαφώς βοήθησε, καθώς καθάρισε η ατμόσφαιρα, και αυτό λόγω του καπνού από τις εκατοντάδες πυρκαγιές που έχουμε στον Καναδά. Ίσως είναι θέμα διαιτή, να έχουμε περισσότερα διαλύματα για την ενυδάτωση. Ίσως.
0: Θα δούμε στην πορεία.
1: Έτσι, από εκεί και πέρα, 82.500 φίλαθλοι στο New Jersey, δίπλα στη Νέα Υόρκη. Στη μαύρη αγορά κυκλοφόρησαν αρκετές τιμές εισιτηρίων από 5.000 έως 2 εκατομμύρια ευρώ, με 188.000. Ναι, υπάρχει και αυτή η πληροφορία.
0: Πόσο είπες?
1: 5.000 τα πιο φτηνά, 188.000, 500.000 και 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εισιτήριο.
1: Ναι,
0: 2 εκατομμύρια ευρώ.
1: Βεβαίως. Στην Αμερική, όταν θα πας στην Αμερική, Άγγελε, θα λες Χόρχε λίγα είπες. Λοιπόν, ναι, και όμως ακούγεται τρελό, ακούγεται αστείο, έχει γίνει θέμα παντού. Και εντάξει,
0: τρελό, αστείο δεν ακούγεται πολύ, τρελό είναι κάποιος να δώσει 2-10 εκατομμύρια ευρώ για ένα εισιτήριο. Προφανώς θα έχει και όλα τα απαραίτητα, την απαραίτητη πολυτέλεια.
1: Άγγελε, όμως στην Αμερική υπάρχει φτώχεια, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Όπως χρήματα θα υπάρχουν και στους ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, σε περίπτωση που η εθνική τους ομάδα κερδίσει τον τίτλο, θα εισπράξουν από 750.000 ευρώ ο κάθε ποδοσφαιριστής, και αν χάσουν θα πάρουν 400.000. 440.000 ευρώ είναι το μπόνους σε περίπτωση που η εθνική Ισπανίας τερματίσει η δεύτερη.
0: Για τον κάθε παίκτη δεν τα λες και λίγα, αλλά εντάξει. Θα μπορούσε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας να ήταν λίγο πιο ανοιχτοχέρα, να το πω έτσι, στους παίκτες της. Σε περίπτωση νίκης.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Μπορώ να τους χαρίσει και ένα καινούριο αυτοκίνητο, καινούριο μοντέλο.
0: Εντάξει, δεκτό.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε πάλι, γιατί λίγο πολύ περισσότεροι το ξέρουν, η Ισπανία είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η Αργεντινή είναι η τελευταία πρωταθλήτρια Νοτιού Αμερικής.
0: Δύο πρωταθλήτριες Ευρώπης και Αμερικής παίζουν σήμερα και διεκδικούν το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι, σε ένα πρόωρο φιναλίσιμα. Το λέω αυτό διότι το φιναλίσιμα στην πραγματικότητα είχε οριστεί για τον περασμένο Μάρτη, αλλά δεν έγινε για πολλούς και διάφορους λόγους. Οι Ισπανοί κατηγορούν τους Αργεντίνους ότι δεν ήθελαν να παίξουν.
0: Τέλος πάντων, τα έχουμε πει αυτά. Οι μεν κατηγορούν τους δε και πάει λέγοντας.
1: Ναι, και πάμε λέγοντας. Στο ημίχρονο έχουμε σοου.
0: Θα το ακούσουμε εδώ το σόου όλο. Πες μας απλά ποιοι είναι.
1: Λοιπόν. Λοιπόν, καταρχήν διαρκεί 17 λεπτά και υπολογίζουμε ότι τα άλλα 13 έχουν να κάνουν με το βάζεις, βγάζεις τα σκηνικά.
0: Έτσι, έχω ακούσει 6 λεπτά ότι θα είναι η τοποθέτηση των σκηνικών και 11 λεπτά το show, αυτό ξέρω.
1: Εγώ ξέρω 17 λεπτά το show. Μαντόνα, Σακίρα, Τζάστιν Μπίμπερ, Τουνταμέλ, είναι, αυτός είναι μαέστρος από τη Βενεζουέλα και θα εμφανιστεί με μια χοροδία.
0: Πολύ ωραία.
1: Η Coldplay και οι Κορεάτες που αποτούν το συγκρότημα BTS.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, να έχουμε ένα καλό τελικό καταρχήν. Πρώτα
1: ναι,
0: απ' όλα.
1: Ναι. Να κερδίσεις. Εγώ θέλω να κερδίσω το ποδόσφαιρο.
0: Το ποδόσφαιρο πιστεύω ότι θα έχουμε καλό παιχνίδι σήμερα. Βεβαίως, ο χθεσινός ήταν ένα παιχνίδι χωρίς άμυνες τώρα στην ουσία, έτσι. Το 6-4.
1: Το χθεσινό παιχνίδι, ο μικρός τελικός, ήταν το κατάλληλο παιχνίδι για αυτούς που τρελαίνονται όταν βλέπουν γκολ.
0: Πολύ ωραίο ήταν, εντάξει. 4-0 ημίχρονο, 3-4. Κυριακή μας ήταν πολύ ωραία.
1: Και
0: είδαμε και ωραία γκολ.
1: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι και σήμερα θα δούμε ένα ωραίο μάτσο.
0: Είμαι σίγουρος. Είμαι πεπισμένος ότι οι δύο ομάδες θα προσφέρουν καλό παιχνίδι.
1: Και
0: η καλύτερη θα κερδίσει. Είναι πολύ δυνατές ομάδες.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αθανασίου με όλα τα τελευταία νέα ακριβώς 15 λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή είναι κανονικά, οι Ισπανοί θεωρητικά είναι η φιλοξενούμενη ομάδα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις προσπάθειες των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς σήμερα κρίνεται ένα πολύ μεγάλο τρόπαιο, το μεγαλύτερο τρόπαιο σε επίπεδο εθνικών ομάδων στον κόσμο.

Λοιπόν, αυτή την ώρα όπως βλέπω μόνο ένα παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Είναι 0-1 τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Αούκας που παίζει με 10. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι από τα ξημερώματα στο κουπόνι του στοιχήματος. Βεβαίως είναι και ο τελικός, ο μεγάλος τελικός, Ισπανία-Αργεντινή. Έναρξη σε 13 λεπτά από τώρα.

Ούρες χιλιομέτρων έξω από το γήπεδο του τελικού είχαμε στην Αμερική όπου θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι. Ούρες χιλιομέτρων και χάος έξω από το γήπεδο του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Λοιπόν, η ώρα έφτασε 13 λεπτά πριν από τη σέντρα. Ισπανία-Αργεντινή. Θα το μεταδώσουν ο Γιάννης Αντορινέος και ο Λεωνίδας Κασνέτσι. Μας ακούνε οι δύο συνάδελφοι. Είναι έτοιμοι για τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο μουσικό πρόγραμμα με Ρόμπερτ Βίλιαμς, Λάουρα Παζίνη. Πριν την σέντρα, γιατί θα έχουμε Λεωνίδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Και πλούσιο ψυχαγωγικό σοου για πρώτη φορά σε διοργάνωση της FIFA με πρόγραμμα σαν το Super Bowl. Στο ημίχρονο, πόσα είπαμε λεπτά, 17 λεπτά.
2: Κάπου στα 17 λεπτά. Ενημερώθηκαν και η Αργεντινική Ομοσπονδία και η Ισπανική ότι θα είναι 17 λεπτά στο ημίχρονο.
1: Με Σακύρα.
0: Θα τα ακούσουμε οπωσδήποτε.
1: Με Μαντόνα, έτσι.
2: Coldplay, Justin Bieber, MTS.
0: Θα τα ακούσουμε τα εδώ
2: ναι,
0: πέρα.
2: Ναι.
0: Αυτό που ακούω τώρα είναι προφανώς από την τελετή, έτσι.
1: Κοίταξε, είναι η αντίστροφη
0: μέτρηση γιατί...
1: του ψυχαγωγικού σοου που θα ξεκινήσει. Είναι το μουσικό θέμα της FIFA. Είπε πάρα πολύ ωραία ο Χόρχε πραγματάκια σε σχέση με αυτόν τον τελικό. Με την Ισπανία και την Αργεντινή να βρίσκονται σε έναν τελικό που βρίσκει Latin ομάδες, ισπανόφωνες ομάδες, και έχει αυτό την σημασία του. Γιατί για παράδειγμα η Αργεντινή ήταν η χώρα η οποία είχε καταφέρει να κερδίσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, από τους κονκισταδόρες. Και είναι γενικά, Λεωνίδα, δύο κουλτούρες ναι. που είναι αρκετά παρόμοιες σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις τους.
2: Ακριβώς, αλλά στον αγροτικό χώρο παρουσιάζουν κάτι εντελώς αντίθετο, θα έλεγα. Η Ισπανία παρουσιάζει ένα πολύ συγκεντρωμένο σύνολο, τακτικά άρτιο. Από την άλλη, οι Αργεντίνοι βγάζουν περισσότερο πάθος, βγάζουν περισσότερη ψυχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία, απ' την άλλη, μυαλό. Η Αργεντίνη, καρδιά, θα έλεγα, να τα χαρακτηρίσω έτσι. Και είναι ένας τελικός. Είναι μια μάχη ανάμεσα σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Οι Ευρωπαίοι έχουν κατακτήσει 12 φορές το παγκόσμιο κύπελο και πάνε για το 13ο. Ενώ οι Λατινοαμερικάνοι το έχουν πάρει 10 και θέλουν να μειώσουν τη διαφορά από την Ευρώπη στην μία κατάκτηση. Περιμένουμε μια πολύ μεγάλη μάχη. Να πω εγώ, μιας και εσύ θα πεις για την Ισπανία, ότι η Αργεντινή, ο Σκαλόνι συγκεκριμένα, έχει κάνει 3 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα σχέση με τον τελικό κόντρα στην Αγγλία. 3 αλλαγές λοιπόν, Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε, και θα πω τώρα αμέσως την αρχική ενδεκάδα της Αργεντινής. Κάτω δοκάρια Ντίμπου Μαρτίνες, δεξιά Μοντιέλ, αριστερά ο Ταλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα στόπερ, αριστερά ο Γκονζάλες, δεξιά ο Ντεπόλ, Μακάλισες, Φερνάντες στο κέντρο, Μέση και Άλβαρες στην επίθεση. Και τώρα βλέπουμε το τρόπαιο να φτάνει στον αγωνιστικό χώρο και να ανοίγει σε μια πανάκριβη βαλίτσα. Γιάννη.
1: Louis Vuitton από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι, για να φύγει το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια του Αντρέ Ινιέστα. Το είχε σηκώσει για την Ισπανία το 2010.
2: Η πρώτη κατάκτηση και τελευταία των Ισπανών. Και αυτός είναι ο χρυσός σκόρερ.
1: Άλλωστε, αυτή είναι η δεύτερη τους παρουσία σε τελικό. Ο συγκλονιστικός Μάριο Κέμπες από το παγκόσμιο κύπελο του 1978. Το πρώτο της Αργεντινής.
2: Μπορείς να ακούσεις τη διαφορά σαν ντεσιμπέλ στο γήπεδο με το που σήκωσε ο Κέμπες στα χέρια του τρόπαιο.
1: Την μάχη της εξέδρας.
2: Ναι, ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, είναι ένας τελικός. Είναι να θυμίσουμε ότι από τους τελευταίους 6 τελικούς μόλις 2 κρίθηκαν στα 90 λεπτά. Ο τελικός της Βραζιλίας με τη Γερμανία το 2002 και ο τελικός της Γαλλίας με την Κροατία με τους Γάλλους νικητές στο παγκόσμιο κύπελο του 2018. Μόλις 3 έχουν κριθεί στα πέναλτι. Εμείς βλέπουμε και τον Tom Cruise, άλλη μια Mission Impossible. Είπαμε, είναι Hollywood, παιδιά, σήμερα ο τελικός, έτσι. Είναι Hollywood.
2: Παρέλαση.
1: Είμαστε στη γη των ονείρων.
2: Ναι.
1: Στη Νέα Υόρκη, η παγκόσμια πρωτεύουσα. Μια εκδήλωση η οποία θεωρείται η πιο ακριβή, τα έλεγε και ο Χόρχε, που φιλοξενήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξεπέρασε και τον τελικό Super Bowl NFL το 2024. Όσο λοιπόν ακούμε το Tom Cruise, λέμε ότι μόλις 3 τελικοί έχουν κριθεί στα πέναλτι. Βραζιλία-Ιταλία στην Αμερική το 1994. Θυμόμαστε το χαμένο πέναλτι του Ρομπέρτο Μπάτζιο, που έγινε και διαφήμιση. Η Ιταλία, τη Γαλλία το 2006 στο τελευταίο match του Ζινεντίν Ζιντάν, που δεν είχε τον επίλογο που περίμενε με την κουτουλιά στον Ματεράτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο η Αργεντινή κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ το 2022, απέναντι στην Γαλλία. Από το παγκόσμιο κύπελο του 1982, σε κάθε διοργάνωση μέχρι και σήμερα, η Ίντερ Μιλάνου έχει τουλάχιστον έναν παίκτη.
2: Ναι,
1: και ο εκπρόσωπος είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες σε αυτόν τον τελικό. Είναι ο δεύτερος τελικός με ισπανόφωνες χώρες μετά από 96 χρόνια από τον τελικό του 1930, όταν η Ουρουγουάη είχε νικήσει την Αργεντινή με 4-2. Λέγαμε ότι το 1816 ήταν η ανεξαρτησία της Αργεντινής από την ισπανική κυριαρχία. Έλεγε ο Λεωνίδας για τους τελικούς πόσους έχουν κερδίσει Ευρωπαίοι, πόσους έχουν κερδίσει οι Λατινοαμερικάνοι, οι οποίοι όμως σε τελικό με Ευρωπαίους έχουν τον πρώτο λόγο. 8-3 είναι το σκόρ. Οι Ευρωπαίοι έχουν κερδίσει με τη Δυτική Γερμανία το 1990 απέναντι στην Αργεντινή του Ντιέγκο Μαραντόνα. Οι Γάλλοι το 1998 τους Βραζιλιάνους με το 3-0. Και στο 2014 η Γερμανία την Αργεντινή του Μέση στη Βραζιλία με 1-0. Όλες οι κατακτήσεις της Βραζιλίας και οι 5 έγιναν απέναντι σε Ευρωπαίους, όπως και της Αργεντινής το 1978 με την Ολλανδία, το 1986 με την Δυτική Γερμανία και με την Γαλλία το 2022. Μας λέγατε αυτό?
2: Για να δούμε, να δούμε σε λίγο. Πάντως η Αργεντινή θέλει να γίνει η πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία που κατακτά back-to-back το παγκόσμιο κύπελο. Θέλει να πιάσει δηλαδή έτσι την μισητή της αντίπαλα, να το πούμε έτσι, την
1: Αφήσαμε
2: Βραζιλία.
1: Αφήσαμε για την άκρη το μεγάλο story των προσώπων. Λιονέλ Μέση, 39 ετών. Λαμίν Γιαμάλ, 19 ετών. Δεν είναι μόνο η περιβόητη φωτογραφία που τους ενώνει. Και ο Γιαμάλ και ο Μέση έκαναν πρεμιέρες στα παγκόσμια κύπελα φορώντας τον αριθμό 19, όπως το φοράει και ο Γιαμάλ στη δική του πρεμιέρα σε παγκόσμιο.
2: Νομίζω,
1: κύπελο.
2: Γιάννη, και σε διακόπτω, ο Γιαμάλ ήθελε να κρατήσει το 19, δεν ήθελε να πάρει το 10, είχε αυτή τη δυνατότητα, το άφησε στον Ντάνι Όλμο. Ήθελε το 19 προς τιμή του Λιονέλ Μέση.
1: Ο οποίος με αυτόν τον αριθμό ξεκίνησε στην πρώτη του παρουσία και έχουμε 19 Ιουλίου σήμερα. Έτσι. Λοιπόν, η ιστορία με αυτή την περιβόητη φωτογραφία το Δεκέμβρη του 2007, όταν ο 20χρονος Λιονέλ Μέση συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση για ένα ημερολόγιο που το επιμελήθηκε η εφημερίδα Diario Sport με την UNICEF και έγινε κλήρωση σε διάφορες γειτονιές και η οικογένεια του Λαμίν Γιαμάλ κληρώθηκε και σε ηλικία τίποτα, βρέφος, 5 μηνών μωρό ήταν ο Γιαμάλ, φωτογραφήθηκε με τον Λιονέλ Μέση και αυτή η φωτογραφία μετά με τα χρόνια την οποία τράβηξε ο Ζωάν Μονφόρ έγινε viral, γιατί και ο Γιαμάλ τα βήματα του Μέση ακολούθησε και ακολουθεί βεβαίως στην Μπαρτσελώνα που είναι 19 ετών. Σε κάθε περίπτωση είναι ο Last Dance, ο τελευταίος χορός του μεγάλου, του τεράστιου Μέση, ενός πια παγκόσμιου θρύλου. Δεν ξέρουμε, Λεωνίδα, αν θα κάνει το back-to-back. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμη και αν δεν το κάνει, ο επίλογος στην έκτη διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου είναι όπως το φανταζόταν. Ακόμα και αν ιτηθεί, έχοντας κερδίσει το 2022 το τρόπαιο, με όσα έκανε στα γήπεδα Μεξικού, Αμερικής και Καναδά, ο Μέση σε αυτή την συνδιοργάνωση είναι ήδη νικητής.
2: Νομίζω ότι αν συνοδευτεί αυτό το Last Dance και με το τρόπαιο, θα μιλάμε για την απόλυτη ποδοσφαιρική ιστορία για τον Λιονέλ Μέση. Αναφέρομαι. Αυτά που θα έχει καταφέρει θα είναι μυθικά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και νομίζω χθες ή προχθές, μιλώντας σε δημοσιογράφους, λέει: το έχω τερματίσει, παιδιά, το ποδόσφαιρο και αυτό έγινε το 2022 στο Κατάρ. Λέει με την κατάκτηση του παγκοσμίου, γιατί έχει και δύο Κόπα Αμέρικα με την Αργεντινή.
1: Το 2021, το 2024.
2: Μπράβο. Και το παγκόσμιο, οπότε δεν έχει να αποδείξει κάτι. Και το φιναλίσιμα έχει πάρει κόντρα στην Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε τι άλλο να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα εδώ οι δύο ομάδες να πούμε ότι μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι παίκτες θα μπουν μέσα για να ακούσουμε και τους εθνικούς ύμνους. Και σήμερα εδώ ο Μέση έχει μια χρυσή ευκαιρία μπροστά του να φτάσει τις δύο κατακτήσεις, να οδηγήσει την Αργεντινή στο τέταρτο αστέρι και να δούμε πάνω απ' όλα, Γιάννη, ένα όμορφο παιχνίδι, όπως έχουμε δει και νομίζω ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ, άσχετα από τα διάφορα παρατράγουδα που έχουν συμβεί.
1: Ένα παγκόσμιο κύπελο το οποίο έχει γράψει ιστορία, αλλά οι νικητές θα θησαυρίσουν. Ο νικητής κερδίζει 50 εκατομμύρια δολάρια, ο ηττημένος 33 εκατομμύρια δολάρια.
2: Δεν είναι
1: και
2: άσχημα,
1: έτσι. Και τι θα δοθεί στους νικητές?
2: Δαχτυλίδι,
1: για πρώτη φορά. Δαχτυλίδι.
2: NBA, NBA, ναι φίλε, δαχτυλίδια.
1: Θα είναι εντάξει, το απόλυτο συλλεκτικό.
2: Θα το βγάζεις από πάνω σου, γιατί σ' αρέσουν εσένα.
1: Και στον ύπνο.
0: Λοιπόν, και Γιάννη ύπνο. Και Λεωνίδα, τι θα λέγατε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα για να είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα του μεγάλου τελικού. Ερασπορ 101,8.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Eraspor.
0: Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους, να πω ότι η Σάκα ρητήθηκε στον τελικό του Athens Open με 2-0 από την Γκρεϊτσίκοβα. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά τα πάντα είναι έτοιμα. Αυτή την ώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να ακούμε να ακούγεται να παίζει ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα κάνουμε σύνδεση με τον Γιάννη και τον Λεωνίδα. Να πω εγώ ότι στο κουπόνι του στοιχήματος το ένα παιχνίδι που ήταν σε εξέλιξη ολοκληρώθηκε. Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο Αούκας 0-1 με 0-0 ημίχρονο. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με 10 παίκτες.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκαν και οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών. Τα πάντα παίρνουν την τελική τους μορφή για την έναρξη του παιχνιδιού. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, όσοι ήρθατε τώρα στην συντροφιά, στην παρέα της Era Sport που σας κράτησε κοντά της όλη αυτή τη διαδρομή σε 24ωρο πρόγραμμα της πολύ μεγάλης παγκόσμιας διοργάνωσης που ολοκληρώνεται με το 104ο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλου στο MetLife Stadium, χωρητικότητας 82.500 θεατών. Ένας μεγάλος τελικός της Ισπανίας, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2010 αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024, απέναντι στην Αργεντινή, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2022, με τρία αστέρια και θέλουν και το τέταρτο, και για τον Diego, όπως λέει το σύνθημα, και για το τελευταίο του Λέο. Να πούμε τις ενδεκάδες, γιατί σε λίγο θα έχουμε την έναρξη του παιχνιδιού, με τον Σλοβαίνο διαιτητή, τον Σλάβκο Βίντσιτς, που τον έχουμε δει και στα μέρη μας, 46 ετών. Έχει διευθύνει τελικό Europa League το 2022, τελικό Champions League το 2024 και παίρνει το χρήσμα για τον σημερινό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, 23ος διαιτητής σε αυτή τη μεγάλη γιορτή και σε αυτό το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παιχνίδι στον πλανήτη. Η Ισπανία χωρίς αλλαγή από τον ημιτελικό απέναντι στους Γάλλους. Ουνάι Σιμών κάτω τα δοκάρια, Κουκουρέγια αριστερά, Πόρο δεξιά, Λαπόρτ και Κουμπαρσί τα δύο στόπερ, Ρουίθ και Ρόδρι στην μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Λαμίν Γιαμάλ δεξιά και Όλμο μαζί με τον Ογιαρθάμπαλ. Για μια Ισπανία που είναι αίτητη στα τελευταία 37 της παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις τα 90 λεπτά με 27 νίκες. Τελευταία ήττα Μάρτι 2024 σε φιλικό από την Κολομβία. Αίτητος και Τελαφουέντε σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλου και Euro με 13 νίκες, μία ισοπαλία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ η Ισπανία, ενώ η Αργεντινή, Λεωνίδα, είναι στα 818 εκατομμύρια, όση αξία και όχι σημασία και όποια σημασία έχει αυτό στη σύγκριση της ποιότητας των δύο ομάδων.
2: Ακριβώς, δεν αποτυπώνουν μόνο τα νούμερα την ποιότητα, καλά το λες, αλλά είναι δύο ομάδες που έχουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή έχει τον κορυφαίο μάλλον όλων των εποχών που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση ξεκάθαρα, οπότε όλα στο γήπεδο θα φανούνε. Άμα θέλεις να περάσουμε και σε ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί τις βλέπουμε και εμείς μπροστά μας στην τηλεόραση. Ξαναλέμε για την Αργεντινή, έχουμε τρεις αλλαγές σε σχέση με τον ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία. Μοντιέλ, Ντεπόλ και Γκονζάλες παίρνουν τη θέση των Μολίνα, Παρέδες και Σιμεώνε. Οπότε ο Σκαλόνι έχει παρατάξει την ομάδα του με τον Μαρτίνες κάτω τα δοκάρια, δεξιά τον Μοντιέλ, αριστερά τον Αλιαφίκο, Μαρτίνες και Ρομέρο τα δύο στόπερ. Ντεπόλ, Μακάλιστερ, Έντσο Φερνάντες και Γκονζάλες είναι στο κέντρο. Άλβαρες και Λιονέλ Μέση στην κορυφή της επίθεσης. Δύο παίκτες που θα τραβήξουν κουπί μπροστά για την Αλμπισελέστε. Και να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης στα 13 τελευταία της παιχνίδια σε Μουντιάλ. Επίσης έχει βρει δίχτυα τρεις φορές στα 4 από τα 5 πιο πρόσφατα παιχνίδια της, αλλά και στα 7 από τα τελευταία 9. Ενώ στους 5 από τους 6 τελικούς που έχει παίξει η Αργεντινή δέχτηκε γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Η μόνη φορά που δεν συνέβη αυτό το 2014, αλλά τότε το δέχτηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο της παράτασης από τον Γκέτσε. Γιάννη, πάρε το λόγο και πες για την Ισπανία.
1: Λοιπόν, για την Ισπανία, ενώ ακούμε βεβαίως ένα γνώριμο ήχο από τα ρινγκ, από τις μεγάλες τιτανομαχίες στο Las Vegas. Λοιπόν, η αναμέτρηση δεν αφορά μόνο διαφορετικές ομάδες στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που λέγει και ο Λεωνίδας. Δηλαδή, από τη μία είναι η Ισπανία της μεθοδολογίας, της ηρεμίας, της ψυχραιμίας, της τακτικής προσήλωσης, της ελαχιστοποίησης κινδύνων μπροστά από την αιστεία του Ουνάι Σιμών. Και από την άλλη πλευρά είναι η Αργεντινή της ανατροπής. Η Αργεντινή του
2: Ροντέο.
1: Έτσι, η Αργεντινή
2: καρδιά.
1: Ενός χάους με καρδιά. Κοραθών.
2: Ναι, ναι.
1: Με να αναφέρουμε τον Λουίς Ντελαφουέντε, ενώ έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση και μόλις άρχισε ο τελικός Ισπανία-Αργεντινή από την ΕΡΤ και από την Era Sport, και λέγαμε ο Λουίς Ντελαφουέντε έχει πολύ καλή σχέση με τον Λιονέλ Σκαλόνι, γιατί ο Σκαλόνι πήρε το πτυχίο προπονητικής το 2017 από την φημισμένη Ισπανική Σχολή Προπονητών με καθηγητή του τον Λουίς De La Fuente. Λοιπόν, είμαστε τώρα στις πρώτες στιγμές του τελικού και ο πρωταγωνιστικός ρόλος περνάει στην Ισπανία. Να την υπενθυμίσουμε ξανά την ενδεκάδα. Ουνάι Σιμών, Κουκουρέγια αριστερά, Πόρο δεξιά, Κουμπαρσί και Λαπόρτ τα στόπερ. Ρουίθ Ρόδρυ στη μεσαία γραμμή, Μπαένα αριστερά, Γιαμάλ δεξιά και Όλμο με τον Ογιαρθάμπαλ στο πρώτο λεπτό με την Ισπανία που έχει την κόκκινη μπλούζα και τον μπλε σορτσάκι απέναντι στην Αργεντινή με τη γνωστή γαλανόλευκη εμφάνιση, άσπρη κάλτσα, άσπρο σορτσάκι, με τον Πόρο τώρα για την Ισπανία που γυρίζει την μπάλα στο αμυντικό μισό του γηπέδου. Αναγκάζεται να κατέβει χαμηλά μέτρα Ρουίθ. Είναι ένα γνώριμο μοτίβο για τους Ισπανούς που σκανάρουν το μάτς. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από τα αριστερά Κουκουρέγια, έχει πάρει την πλάγια γραμμή. Ο Όλμο κάνει την προωθητική πάσα και συνεργάζεται με τον Μπαένα. Κουκουρέγια από τα αριστερά, με την Ισπανία τώρα να έχει φτάσει στα 15 μέτρα από την περιοχή του Εμιλιάνο Μαρτίνες, με αυτή την μεθοδολογία με την οποία χαρακτηρίζει τη ροή παιχνιδιού της, και ένα φάουλ που κερδίζει η Αργεντινή και αμέσως και οι πρώτες συστάσεις για το μαρκάρισμα που έκανε ο Πέδρο Πόρο, ο αμυντικός της Τότεναμ, και κέρδισε αυτό το μαρκάρισμα η Αργεντινή.
2: Να πούμε ότι ο Μέση, Γιάννη, συγγνώμη, γράφει ιστορία απόψε, καθώς γίνεται ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που κατεβαίνει στο γήπεδο ως αρχηγός σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, 2014, 2022 και 2026.
1: Μεγάλη υπόθεση, και άμα σκοράρει θα γίνει και ο γυριότερος σκόρερ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Έχουμε και τη μάχη των σκόρερ, έτσι. Ναι. Ο Εμπαπέ στα 10, ο Μέση στα 8 γκολ. Έχει προσπεράσει τώρα ο Μπαπέ, έχει 22 γκολ, 21 ο Μέση.
2: Για να βγει ο Μέση πρώτο σκόρερ, δηλαδή να πάρει το χρυσό παπούτσι σε αυτό το Μουντιάλ, πρέπει είτε να κάνει χατρίκ, είτε να βάλει 2 γκολ και να δώσει μία assist, είτε να βάλει 2 γκολ σε λιγότερο από 55 λεπτά στο γήπεδο.
1: Με βάση τη στατιστική της ισοβαθμίας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η μπάλα έχει πάει στα πόδια των αμυντικών της Αργεντινής, με τον Μοντιέλ να βγάζει, και έχει χώρο τώρα η Αργεντινή για να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Με την προσπάθεια του Ντεπόλ, Μοντιέλ, και η μπάλα θα πάει πίσω εκεί όπου είναι ο Ρομέρο με τον Αλισάντρο Μαρτίνες. Η μπάλα χαμηλά για τον Φερνάντες στο χώρο του κέντρου και της μεσάς γραμμής, ο Ντεπόλ και πάλι Έντσο Φερνάντες. Ο Ντεπόλ, ο οποίος κινείται από τα δεξιά αλλά κλείνει εσωτερικά για να συνεργάζεται με Μακάλιστερ και Φερνάντες, και ενισχύει με αυτόν τον τρόπο η Αργεντινή και τον άξονα άμα χρειαστεί. Η Ισπανία πιέζει, η Αργεντινή δεν βιάζεται, και αυτή με τη σειρά της, έτσι, σε αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αναγνωριστικό παιχνίδι, σε αυτά τα πρώτα λεπτά του σπουδαίου τελικού στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσεϊ. Η Ισπανία-Αργεντινή είναι 0-0 στο τέταρτο λεπτό και μπάλα έχει φύγει πλάγι out από τα δεξένα, πλάγιο για την Ισπανία με τον Πόρο. Πόρο που γυρίζει την μπάλα πίσω εκεί όπου κινείται ο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί δέχτηκε την πίεση του Χούλιαν Άλβαρες και η μπάλα πάει στον Ουνάι Σιμών, στον goalkeeper της Μπιλμπάου, με τον Λαπόρτ να κάνει την μακρινή μπαλιά και να έχουμε φάουλ ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ο Μοντιέλ έχει αυτά τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Θα περάσει είτε η μπάλα είτε ο παίκτης, ποτέ και οι δύο. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα δει και την κίτρινη κάρτα πολύ νωρίς στον τελικό Γκονσάλο Μοντιέλ, ο ήρωας της κατάκτησης του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 στο Κατάρ. Τέταρτο λεπτό, για μας είναι μια χαρά ώρα, 10 και 10. Εκεί είναι 3 και 10.
2: Σημεράκι.
1: Έτσι, και με θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς. Με την Ισπανία τώρα να πτήσει από τα δεξιά. Γιαμάλ, Γιαμάλ συγκλίνει. Γιαμάλ θέλει να βγάλει τη σέντρα. Πολύ ωραία είναι η ευκαιρία. Γιαμάλ! Και τελευταία στιγμή προλαβαίνει ο Μιλιάνο Μαρτίνες να σώσει στην πρώτη μεγάλη στιγμή του τελικού. Σε αυτή την ικανότητα που έχει ο Γιαμάλ από τα δεξιά να ελιχθεί μέσα από τις κόντρες Όλμο, κατάφερε να του περάσει την μπάλα. Μπήκε από θέση μέσα δεξιά από τη γωνία της μικρής περιοχής με το αριστερό. Θέλησε να στείλει την μπάλα προς την κλειστή γωνία. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες ήταν σωστά τοποθετημένος. Ο Ρόδρυ κλέβει. Λάθος των Αργεντινών. Ρόδρυ θέλει να περάσει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να κάνει ένα γύρισμα. Η μπάλα δεν πέρασε. Πάει να παρέμβει Όλμο. Η Αργεντινή ζορίζεται. Και πάλι ο Πέδρη που κερδίζει την μπάλα και δίνει για τον Γιαμάλ τεράστια ευκαιρία στο τέταρτο λεπτό. Για τους Ισπανούς, για τους πρωταθλητές Ευρώπης με τον Γιαμάλ. Λάθος εδώ και φεύγει ο Μέση στο ανοιχτό γήπεδο και έχει βγει ο Νάι Σιμών. Προσπάθησε ο Άλβαρες. Αρχίζει και ανοίγει το παιχνίδι. Λεωνίδα αρχίζει και παίρνει ρυθμό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
2: Για όσους έχουν δει τα παιχνίδια της Ισπανίας μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ, θα καταλάβουν ότι ο Νάι Σιμών δεν κάθεται κάτω από την εστία του. Είναι μονίμως εκτός της δικής του περιοχής και αντιλαμβάνεται αυτές τις καταστάσεις όπως τώρα που διάβασε σωστά το παιχνίδι. Βγήκε και έκοψε τον Μέση ουσιαστικά πριν βγει σε θέση τέτα-τέτ. Διαβάζει κάθε επιθετική έτσι στιγμή που θέλει να δημιουργήσει αντίπαλη ομάδα. Βγαίνει εκτός εστίας και καθαρίζει και το έκανε και πολύ σωστά προηγουμένως. Πριν προλάβει ο Μέση να γίνει κάτοχος της μπάλας και να απειλήσει, ο Μέση μέχρι στιγμής δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Κάθεται στο κέντρο, περπατάει όπως πάρα πολλοί λένε, αλλά αυτό που κάνει είναι να σκανάρει όλο το γήπεδο, περιμένοντας την κατάσταση.

0: Ποιος γίνεται πάντα ο τρίτος πόλος με τον οποίο οι Ισπανοί αναπτύσσονται μαζί με τα δύο στόπερ, με Λαπόρτ και Κουμπαρσί. Ο Νάι Σιμών μπαίνει ανάμεσά τους για να χτίσουν την επίθεσή τους οι Ισπανοί. Ο Ρόδρι είναι αυτός που χαμηλώνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να πάρει την πρώτη πάσα. Όταν δεν μπορεί, ο Κουμπαρσί και ο Λαπόρτ δίνουν στον Ογιαρθάμπαλ που κατεβαίνει το σεντερφόρ, και αυτό έκανε τώρα ο Ογιαρθάμπαλ. Και έχει την μπάλα ο Ρόδρι και κάνει κάθε κίνηση ο Ρόδρι και αλλάζει παιχνίδι. Θα κοπεί προς τη μήνυμα από το κεφάλι του Μοντιέλ. Φτάνει μπάλα στο Κουκουρέγια από τα αριστερά. Τώρα είναι ο Όλμο που έχει την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Παίζει το 1-2 με τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Πόρο πέφτει κάτω. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς από το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ. Καλή στιγμή εδώ για την Ισπανία. Έχασε την ισορροπία του όμως ο Πέδρο Πόρο. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς. Διαμαρτύρονται οι Ισπανοί και στις εξέδρες και στον αγωνιστικό χώρο. Το 1-2 του Πόρο με τον Ογιαρθάμπαλ. Εκεί ήταν ο Μακάλιστερ όμως να φράξει το δρόμο του Πόρο και να κόψει αυτή την επίθεση ουσιαστικά των Ισπανών, που έχουν πάλι την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί να αλλάζει με τον Λαπόρτ. Κουμπαρσί παίζει κάθετα για τον Ντάνι Όλμο. Πιέζει τον Ντάνι Όλμο από τον Ρομέρο, κρατάει την μπάλα και δίνει αριστερά. Δεν μπορεί όμως να βρει τον Κουκουρέγια. Εκείνο ο Μοντιέλ να κόψει ο Ντεπόλ και δίνει στον Μακάλιστερ. Μακάλιστερ θα χάσει από τον Ογιαρθάμπαλ και τώρα Γιαμάλ και δίνει στον Ογιαρθάμπαλ. Κλείνει τον Ογιαρθάμπαλ, δεν μπορεί να βρει τον Γιαμάλ. Ταλιαφίκο βάζει το κορμί του και κερδίζει το φάουλ από τον Γιαμάλ. Αυτό που χαρακτηρίζει την Ισπανία και σε αυτό το παιχνίδι είναι η γρήγορη ανάκτηση της μπάλας. Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα χάσουν την μπάλα, οι Ισπανοί θα την κερδίσουν, θα την κάνουν δική τους. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη στην τηλεόραση πως ο Ουνάι Σιμών διάβασε την προηγούμενη φάση πριν ο Μέση βγει σε θέση τετατέτ. Ο Ουνάι Σιμών βγήκε από την εστία του και καθάρισε. Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη φάση είναι αυτή στο τρίτο λεπτό από το πλασέ του Γιαμάλ. Η μπάλα κόντραρε στο Λισάνδρο Μαρτίνες και στη συνέχεια με τα πόδια και με τα χέρια ο Μαρτίνες, ο Ντίμπου Μαρτίνες, μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία, Αργεντινή 0-0. Ένα λάθος του Φαμπιάν Ρουίθ. Πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Πρώτο λάθος εδώ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, ο άνθρωπος που έχει πάρει τη θέση του Πέδρη στην αρχική ενδεκάδα. Ο Λουίς Ντελαφουέντε εμπιστεύεται το χαφ της Παρίζ Ζερμέν και μέχρι στιγμής τον έχει δικαιώσει απόλυτα. Μάλιστα, ο Φαμπιάν Ρουίθ πέτυχε και γκολ κόντρα στο Βέλγιο στον προημιτελικό. Πίσω η μπάλα στον Ντίμπου Μαρτίνες για την Αργεντινή. Θα δώσει το Λισάνδρο Μαρτίνες από τα αριστερά. Θα πιέσει τον Ντάνι Όλμο. Λισάνδρο Μαρτίνες έψαξε τον Ταλιαφίκο. Πλάγιο όμως η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και τώρα η κάμερα στον Ντόναλντ Τραμπ που του παραδίδουν το τρόπαιο. Μαζί με τη Μελάνια και μαζί με τον Ιφαντίνο του δώσανε το τρόπαιο. Εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί αυτό.
1: Το
0: άγγιξε. Ενώρα αγώνα τώρα, ναι, το άγγιξε.
1: Ομίδας.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω ο Ρονάλντο Ναζάριο ήταν που πήγε έτσι το τρόπαιο. Φάνηκε
0: τον είδες
1: πίσω από τον Ατζιάν Ιφαντίνο.
0: Ήταν και το τζάμι και δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι.
0: Ένα πλάγιο τώρα για την Αργεντινή από τα αριστερά. Έχει πέσει λιγάκι ο ρυθμός μετά τον γρήγορο ξεκίνημα.
1: Προνομιακή μεταχείριση της FIFA απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ.
0: Εντάξει, μετά το βραβείο ειρήνης τύχη του είχαν δώσει, το βραβείο ειρήνης της FIFA. Δεν ξέρω αν θα δούμε και κάτι άλλο να του δίνουν. Φαντάζομαι κάτι θα του δώσουν, γιατί θα κάνει και την απονομή.
1: Δαχτυλίδι τελικού θα πάρει σίγουρα. Λοιπόν, είμαστε στο 10ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0. Η μεγάλη φάση ανήκει στην Ισπανία με το τέταρτο του Γιαμάλ που αμέσως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο Αργεντινός goalkeeper, αντέδρασε. Πρωταγωνιστής στον τελικό του Κατάρ απέναντι στους Γάλλους. Ακόμη και οι δύο ομάδες προσπαθούν να διαβάσουν τα κενά και να χτυπήσουν στις αδυναμίες. Μια Ισπανία η οποία δουλεύεται χρόνια από τον Λουίς Ντελαφουέντε. Ακριβώς με αυτά τα παιδιά. Θυμίζουμε ότι ο Ισπανός ομοσπονδιακός προπονητής είχε αναλάβει την K19 που είχε έρθει στα μέρη μας στην Κατερίνη και είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2015 και τότε είχε Μερίνο, Ουναΐ Σιμών και Ρόδρι. Πήρε προαγωγή, πήγε στην K21 της Ισπανίας και εκεί κατέκτησε το Ευρωπαϊκό. Τότε προσθέθηκαν ο Γιαρθάμπαλ, Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο. Και με την Ολυμπιακή ομάδα που πήγε στο Τόκιο προσθέθηκαν Κουκουρέγια, Έρικ Γκαρθία και Πέδρη. Άρα καταλαβαίνετε για ποιο λόγο έχει συζητηθεί ότι αυτή η εθνική ομάδα της Ισπανίας θυμίζει περισσότερο σύλλογο. Γιατί χτίστηκε με υπομονή, χτίστηκε μεθοδικά από τα χαμηλά τμήματα ανάπτυξης. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αυτοί οι παίκτες έχουν

0: μάθει ο ένας τον άλλον για χρόνια, πέρα από την εμπειρία πια και τη σπουδαία καριέρα που κάνουν στο διεθνές ποδόσφαιρο. Η σέντρα χαμηλά, η μπάλα πέρασε το τακουνάκι από τον Λισάντρο Μαρτίνες και έχουμε το κόρνερ στο 12ο λεπτό για την Ισπανία. Ήταν επικίνδυνη η σέντρα, χαμηλά, δηλαδή δεν πήρε πολύ ύψος η μπάλα. Με συνέπεια εκεί ο Λισάντρο Μαρτίνες ενστικτοδός να απλώσει το πόδι του, να κάνει αυτό το τακουνάκι να παραχωρήσει το κόρνερ. Γαλανόλευκη κερκίδα, την ώρα που ο Μπαένα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Για τους Ισπανούς, 12ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Συστάσεις από τον Βίντσιντς. Αγωνία βλέπουμε στην κερκίδα, αν και είναι νωρίς. Μπαένα αναμένεται να εκτελέσει. Έδειξε ελαφρά την κομπίνα όπως ανασήκωσε το χέρι του. Προς το δεύτερο δοκάρι πήγε να κάνει το κοντρόλ Όλμο, δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα. Ήταν σημαντική η παρέμβαση που έγινε από τον Ρομέρο. Ο Όλμο αλλάζει παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ κατεβάζει την μπάλα. Γιαμάλ πιέζεται και απέφυγε τον Άλβαρες. Η πάσα για τον Μπαένα από το αργεντίνικο μπλοκ δεν πέρασε η μπάλα. Και το όφελος, επειδή την προστάτευσε ο Γιαμάλ, είναι ένα πλάγιο από τα δεξιά. Δεν θα το εκτελέσει ο Λαμίλ Γιαμάλ, θα το εκτελέσει ο Πόρο, ο οποίος έχει πάρει την μπάλα και επιστρέφει προς τα πίσω για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί και πάλι για τον Πόρο, Πόρο για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί από τα δεξιά πάει στο αμυντικό μισό πια της Ισπανίας με τον Λαπόρτ. Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια, ανεβαίνει η Αργεντινή μέτρα για να πιέσει. Στο 13ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0, η μπάλα είναι στον Ουνάι Σιμών, που είδαμε και στη φάση του μέσα αυτό που έλεγε ο Λεωνίδας, πόσο γρήγορα διαβάζει το παιχνίδι και βγήκε σχεδόν προς το κέντρο του γηπέδου για να μην φύγει ο Μέση μόνος από εκείνο το σημείο προς την περιοχή και γίνει επικίνδυνος. Ο Σιμών δίνει ακριβώς το ημικύκλιο για τον Ρόδρυ. Γίνεται μια κουβέντα, ποιος θα κατακτήσει τη χρυσή μπάλα, γιατί συνήθως η εθνική ομάδα που κερδίζει το παγκόσμιο κύπελο αναδεικνύει ποδοσφαιριστή που κερδίζει τη χρυσή μπάλα. Εδώ όμως συζητιέται ότι ίσως να έχουμε μια εξαίρεση. Δηλαδή, αν νικήσει η Ισπανία, είναι και ο Ρόδρυ που πραγματικά έχει ξεχωρίσει ένας υποψήφιος. Γιατί ο Γιαμάλ δεν έχει κάνει τη μεγάλη διαφορά σε αυτό το τουρνουά. Ο Ρόδρυ όμως ξεχωρίζει από τους Ισπανούς. Προφανώς, αν το πάρει η Αργεντινή, δεν χωράει κουβέντα αν θα είναι ο Μέση. Αλλά ακόμη και αν το χάσει η Αργεντινή, λόγω της παρεμβατικότητας και της επίδρασης στο παιχνίδι της Αργεντινής, μπορεί να το πάρει ο Μέση. Αλλά αυτά είναι για το μέλλον. Στο παρόν, ένα σκληρό φάουλ πάνω στον Ντάνι Όλμο από τον Μακάλιστερ. Σηκώνει πολύ μεγάλη ένταση στο γήπεδο. Όλμο κράτησε την μπάλα. Ο Μακάλιστερ έπεσε με πολύ πολύ δύναμη πάνω στον Ντάνι Όλμο.
1: Πρώτη και την καρδά του τελικού, νομίζω.
0: Συμφωνώ. Δεν τον έχει βρει με τάπες, αλλά έχει πάει με πολύ δύναμη πάνω στον Όλμο. Με ένταση, και γι' αυτό ήταν και οι διαμαρτυρίες των Ισπανών. Δεν βλέπω μέχρι στιγμής να έχει βγάλει κίτρινη κάρτα ο Βίντσιτς, ο οποίος είναι κοντά στον Όλμο, που προφανώς δείχνει το χτύπημα και εκφράζει το παράπονο του, γιατί να μην τιμωρηθεί αυτό το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ, του μέσου της Λίβερπουλ, με κίτρινη κάρτα. Μπαίνοντας πια στο 15ο λεπτό, έχουμε Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Με την Ισπανία να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 4ο λεπτό σε αυτή την προσπάθεια του Γιαμάλ, φτάνοντας στη γωνία της μικρής περιοχής στο 1-2 με τον Όλμο, απέναντι από τον Μαρτίνες, ο οποίος κατάφερε να μαζέψει την μπάλα. Αλλά ένας τελικός που καθυλώνει.
1: Η Αργεντινή έχει κερδίσει και τα 7 παιχνίδια του Παγκόσμιου Κύπελλου του 2026 και μπορεί να γίνει πρώτη ομάδα μετά τη Βραζιλία του 2002, η οποία έχει 7 νίκες σε θεάσμους αγώνες, που θα ολοκληρώσει μια διοργάνωση με ποσοστό νικών 100%, εφόσον νικήσει δηλαδή η Αργεντινή θα φτάσει τις 8 νίκες και θα καταγράψει μόνη της το δεύτερο μεγαλύτερο νικηφόρο σερί στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, πίσω μόνο από τις 11 συνεχόμενες νίκες που έχει η Βραζιλία μεταξύ 2002 και 2006. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μέση από τον Μπαένα στο 16ο λεπτό στο κέντρο περίπου. Τον έσπρωξε από πίσω ο Μπαένα. Ο Μέση πήγε να υποδεχθεί την μπάλα με το στήθος, αλλά ο Μπαένα τον γκρέμισε από πίσω και ο αρχηγός της Αλμπισελέστε κερδίζει αυτό το φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Την πάνε πιο μπροστά την μπάλα η Αργεντίνη. Ο Βίντσις του λέει λίγο πιο πίσω. Ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα. Ανεβαίνουν και τα ψηλά κορμιά της Αργεντινής μπροστά για αυτήν την εκτέλεση φάουλ στο 16ο λεπτό. Με τον Ντεπόλ πάνω από την μπάλα, ο φρουρός του Μέση, αυτός που είναι δίπλα του, η σκιά του Λιονέλ Μέση. μέσα και έξω από το γήπεδο, τον έχει και συμπαίκτη στην Ίντερ Μαϊάμι. Σφυρίζει ο Βίντσιτ. Ο Ντεπόλ είναι πάνω από την μπάλα. Όλη η Αργεντινή μπροστά, όλη η Ισπανία πίσω. Γεμίζει ο Ντεπόλ. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί και ο Γκονζάλες να βρει την μπάλα. Πολύ δυνατή εκτέλεση του Ντεπόλ και περνάει out την μπάλα. Τον έψαξε στο δεύτερο δοκάρι, αλλά ήταν δυνατή η παλιά του Ντεπόλ και πέρασε έτσι αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή να απειλήσει την εστία του Ουνάι Σιμών. Ο Λιονέλ Μέση είχε πετύχει 2 γκολ στο τελικό του 2022 κόντρα στη Γαλλία και οι μοναδικοί παίκτες που έχουν σκοράρει σε ιδιαίτερους τελικούς είναι ο Βαβά με τη Βραζιλία το 58 και το 62 και ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Γαλλία το 18 και το 22. Για Μάλ τώρα από τα δεξιά κάνει ένα γύρισμα, βγαίνει ο Ντιμπού Μαρτίνες και μπλοκάρει συρτή αυτή η σέντρα του Λαμίν για Μάλ από τα δεξιά που μέχρι στιγμής είναι ο κινητήριος μοχλός των επιθέσεων της Ισπανίας. Από τα δεξιά κατέβασε εντυπωσιακά την μπάλα με το αριστερό του πόδι, έκανε το συρτό γύρισμα, αλλά ο Ντιμπού Μαρτίνες μπλόκαρε εύκολα. Ο Λαπόρτ γυρίζει τώρα στον Ουνάι Σιμών, πιέζει ο Χούλιαν Άλβαρες και αναγκάζει τον Ουνάι Σιμών να κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά στον πάγκο της Ισπανίας και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή στο 18ο λεπτό. Ο Λουίς Ντελαφουέντε χειροκροτάει, προσπαθεί να ψυχώσει τον τερματοφύλακά του. Το 0-0 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή παραμένει στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο MetLife Stadium. Η Αργεντινή τώρα με την μπάλα στα πόδια και τον Λισάνδρο Μαρτίνες να κάνει το γέμισμα με στόχο τον Γκονζάλες που θα πάρει την μπάλα. Γκονζάλες, αλλά έρχεται εκεί ο Πόρον να του βάλει καταπληκτικά το κορμί και να του κλέψει την μπάλα και να δώσει το Ρόδρι. Και τώρα Ρόδρι για τον Ντάνι Όλμο. Δυνατά μαρκαρίσματα, κόντρες και η μπάλα είναι φάουλ για την Ισπανία. Από τον Ταλιαφίκο έγινε το φάουλ. Πήγε πάρα πολύ δυνατά και σε Όλμο και σε Λαμίν Γιαμάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έγιναν αυτές οι κόντρες. Ο Ταλιαφίκο γκρέμισε, αυτό έδωσε ο Βίντσιτς στο κέντρο τον Λαμίν Γιαμάλ. Προηγουμένως ο Γκονζάλες πήρε την μπάλα με την πλάτη, την έβαλε μπροστά του, αλλά ο Πόρο έξυπνα έβαλε το κορμί του και το έκλεψε πριν προλάβει ο άσος Αργεντινής να γίνει απειλητικός. Η Ισπανία κρατάει την μπάλα στα πόδια στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Φαμπιάν Ρουίθ και δίνει αριστερά στον Κουκουρέγια και αυτός πιο πίσω στο Λαπόρτ. Του έκανε κίνηση ο Μπαένα, αλλά δεν πήρε την μπάλα. Ο Λαπόρτ τώρα θα παίξει τον Μπαένα από τα αριστερά. Τον πιέζει ο Ρομέρο, κρατάει ο Μπαένα, θα πέσει στο έδαφος και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή. Πέφτουν και κάτι έτσι μικροκλωτσιές.
0: Τελικός είναι.
1: Ο Ρομέρο τα έκανε και σε όλα τα μάτς μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Δεν θα το κάνει στο τελικό. Πάντως έβαλε ωραία το κορμί τον Μπαένα, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του. Και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα δεξιά με τον Μοντιέλ. 19 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Φάουλ τώρα κερδίζει η Αργεντινή. Μαρκάρισμα του Όλμο στον Έντσο Φερνάντες. Ήταν η σειρά της Αργεντινής να ζητήσει τώρα εδώ η κίτρινη κάρτα. Ο Ντάνι Όλμο έχει δεχτεί κάποιες κλωτσιές. Πήγε και αυτός δυνατά. Όπως λέει και ο Γιάννης, τελικός είναι. Έβαλε πιο πολύ βέβαια έτσι το σώμα του. Παράκλωτσε τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος βρήκε την μπάλα από το πλάγιο του Μοντιέλ. Θα συνεχίσει το παιχνίδι κανονικά με ένα φάουλ για την Αργεντινή από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής στην άμυνά της. Η Αργεντινή δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να φανεί απειλητική, πάντως στην κερκίδα τα πάει εξαιρετικά, ακούγονται περισσότερο από τους Ισπανούς και είναι λογικό. Ο Σκαλόνι όρθιος θέλει να φτάσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά στην κορυφή του κόσμου. Ένα Σκαλόνι ανέκφραστος. Σε κάθε γκολ που πετυχαίνει η Αργεντινή είναι ανέκφραστος. Πιο πολύ δακρύζει, βουρκώνει παρά το πανηγυρίζει.
0: Ναι, αν μη τι άλλο, είναι ένας προπονητής που γράφει ιστορία. Γιατί η Αργεντινή μαζί του κέρδισε Κόπα Αμέρικα, μαζί του πήρε παγκόσμιο κύπελο, μαζί του πάει για το back-to-back. Και απέναντι σε Ευρωπαίους είναι και αίτητος με 8 νίκες και 3 ισοπαλίες. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη για ένα τελικό που έχει συμπληρωμένα 20 λεπτά. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 με τον Μέση να δίνει για τον Φερνάντες. Φερνάντες στη μέσα γραμμή γυρίζει προς τα πίσω. Η μπάλα θα πάει δεξιά στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θα περάσει για τον Ρομέρο. Πάει και ο Γιαρθάμπαλ. Ρομέρο και πάλι για τον Μοντιέλ. Ο Μπαένα βάζει την κόντρα. Η μπάλα δεν βγαίνει. Μπερδεύει μάλιστα για τον Ρομέρο που χρειάστηκε μια κεφαλιά να κάνει μπροστά από τον Γιαρθάμπαλ. Υποδείχθηκε σε θέση offside η μπάλα για την Αργεντινή. Τι λένε τώρα οι Ιωνοί. Οι Ιωνοί λένε ότι ομάδα η οποία έχει τον παίκτη με τη χρυσή μπάλα, όπως λέγαμε νωρίτερα, δεν το πήρε, Ντεμπελέ, Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν το παίρνει ποτέ, πάει και ο Τούχελ με την Αγγλία. Και Και ομάδα η οποία είναι στο ranking της FIFA πρώτη όταν μπαίνει στη διοργάνωση, όπως είναι η Αργεντινή, επίσης δεν το παίρνει ποτέ. Η Ιωνίλα είναι η Ισπανία. Αν σπάσει θα είναι από τα πόδια του Μέση. Γιατί δεν τον έχω για να βάλει το χέρι, σαν το Θεό Ντιέγο. Λοιπόν, ο Μέση κάνει μια παλιά, εδώ δεν έγινε καλό κοντρόλ όμως. Μάλλον μπερδεύτηκαν οι Αργεντινοί, σηκώθηκε και το σημειάκι του βοηθού. Υπήρχαν προϋποθέσεις.
1: Και να ήθελε Γιάννη να βάλει το χέρι με το VR, δεν μπορεί.
0: Σωστό και αυτό, βέβαια. Έχουμε VR, βέβαια. Με το VR, να ξέρεις, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση ανάμεσα στους αστέρες του ποδοσφαίρου, θα είχαν ακυρωθεί και τα δύο γκολ. Και το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα. Γιατί
1: για
0: αυτό που λέμε η ανάκτηση κατοχής, το έχει πει ο Λίνεκερ. Αν δείτε, λέει το βίντεο, η ανάκτηση κατοχής είναι φάουλ. Αλλά λέει, όταν μπήκε αυτό το γκολ από τον Μαραντόνα, δεν είχαμε κουράγιο να διαμαρτυρηθούμε. Λοιπόν, είμαστε Ισπανία-Αργεντινή. Στο 23ο λεπτό η μπάλα στην άμυνα της Αργεντινής. Περιορίζεται ο Λισάντρο Μαρτίνες από τον Όλμο. Έγινε το λάθος. Ο Ρόδρυ που είναι παντού κερδίζει την μπάλα. Ο Γιαρθάμπαλ θέλει να γυρίσει, αλλά κοιτάζει και τον βοηθό. Ο Γιαρθάμπαλ δεν μπήκε στην φάση. Επέστρεψε γρήγορα ο Φερνάντες. Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει το βολέ. Σε ένα χώρο όμως που δεν υπάρχει Αργεντινός, υπάρχει μόνο ο Σιμών, που ο ένας γκολκίπερ έπαιξε με τον άλλον. Και ο Σιμών με τα χέρια θα δώσει για τον Λαπόρτο. Ο Λαπόρτο αφήνει για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ κρατάει την μπάλα. Έπαιξε με τον Ρουίθ. Ο Ρουίθ είναι το πρόσωπο κλειδί στην ενδεκάδα της Ισπανίας, στον τρόπο που διατηρεί την ισορροπία μεταξύ άμυνας και επίθεσης και δίνει αυτή την άνεση στον Ρόδρυ να κινείται σε όλους τους χώρους. Στο 23 δεν έχουμε γκολ στον μεγάλο τελικό Ισπανία-Αργεντινή. Έχουμε κόρνερ, έχουμε στατική φάση και είναι κόρνερ για την Ισπανία από τα αριστερά. Ο Γιαρθάμπαλ είναι με τον Ταγιαφίκο. Ο Όλμο βρίσκεται με τον Μοντιέλ. Ο Λαπόρτ είναι με τον Ρομέρο. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Το κόρνερ εκτελείται. Εύκολη κατάσταση για τον Μαρτίνες. Δεν χρειάστηκε να κάνει κάποιο άλμα. Η μπάλα προσγειώθηκε στα χέρια του.
1: Μ' αρέσει το μαλλί του, Γιάννη. Έχει κάνει τη σημαία της Αργεντινής.
0: Ναι, βέβαια. Είναι ένας goalkeeper. Και όχι μόνο αυτός, δηλαδή αυτά τα παιδιά που αποτελούν την ενδεκάδα της Αργεντινής έχουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας η οποία μπορεί να μην αναπτύχθηκε με τον τρόπο που είπαμε νωρίτερα αναπτύχθηκε η Ισπανία, αλλά οι φτωχογειτονιές τους έχουν σμιλέψει, αν αρχίσουμε και κοιτάμε την ιστορία καθενός.
1: Πάντως, μιλώντας για το τελικό του 2022 στο Κατάρ και την κατάκτηση Αργεντινής, πολλοί ξεχνάνε την απόκριση που είχε κάνει στον κόλο Μουανί, που ουσιαστικά αυτή η επέμβαση χάρισε το τρόπαιο στην Αργεντινή, έτσι.
0: Ναι, γιατί εκεί σε αυτό το αξεπέραστο τέτα-τέτ που χρειάστηκε να απλώσει τα πόδια του, έτσι να γίνει Spider-Man ο Μιλιάνο Μαρτίνες, δεν θα είχαμε τα πέναλτι.
1: Hydration break, ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Στο 25ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία έχει ως καλύτερη στιγμή σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά παιχνιδιού το δέατε του Γιαμάλ με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο 5, όπου βγήκε νικητής ο κίπερ της Αργεντινής μαζί με τη συνδρομή του Λισάντρο Μαρτίνες. Και από την άλλη, περισσότερες μονομαχίες έχουν κερδιθεί από τους Ήβηρες, με την Αργεντινή να ψάχνει μέχρι στιγμής τη δική της καλή στιγμή για να απειλήσει. Οπότε, Άγγελε, μπορείς να πάρεις το λόγο εσύ.
2: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει, είναι το cooling break που γίνεται αυτή την ώρα. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν για την Ισπανία, νωρίς-νωρίς. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σταμάτησε τον Γιαμάλ, που πήγε να ανοίξει το σκορ και να δώσει από νωρίς το προβάδισμα στην Ισπανία. Η σωτήρια έξοδος του Ναΐ Σιμών ήταν αυτή που σταμάτησε τον Μέση στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση, ο Μέση που πήγε να βγει τέτα τέτ, όμως ο Ναΐ Σιμών κατάφερε να φτάσει πρώτος στην μπάλα και να σταματήσει τον Μέση. Από εκεί και πέρα είχαμε το γύρισμα του Γιαμάλ στο 17ο λεπτό από τα δεξιά. Μπλόκαρε σταθερά ο Μαρτίνες, ο γκολκίπερ της Αργεντινής. Η Ισπανία έχει την καλύτερη τη στιγμή μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Είπαμε, είναι η φάση του Γιαμάλ μόλις στο 4ο λεπτό, 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Το καθιερωμένο διάλειμμα γίνεται αυτή την ώρα. Οι παίκτες των δύο ομάδων παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές τους. καθώς είμαστε πλέον στο 25ο λεπτό, δεν έχουμε σκορ. Η Ισπανία είναι η ομάδα που έχει την μπάλα περισσότερη ώρα στην κατοχή της. Οι Αργεντίνοι αμήνονται και ψάχνουν να βρουν τους καινούς χώρους προκειμένου να δημιουργήσουν και αυτοί τις καλές στιγμές και τις προϋποθέσεις για να πετύχουν κάποιο γκολ. Με τον Γκονζάλες, τα λέει αυτή την ώρα ο μεγάλος στάρ της Αργεντίνης, ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος δροσίζεται. Οι παίκτες της Ισπανίας ακόμα ακούνε τον προπονητή τους, τους δίνει τις τελευταίες οδηγίες, καθώς σε πολύ λίγο θα επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ισπανία έχει ποσοστό κατοχής της μπάλας 68% έναντι μόλις 32% της Αργεντινής. Οι οδηγίες δόθηκαν, το cooling break ολοκληρώθηκε, οι παίκτες επιστρέφουν στον αγωνιστικό χώρο, τελικώς θα συνεχιστεί. Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
0: Ναι, εδώ είμαστε στο 27ο λεπτό. Απολαμβάνουμε την εικόνα, εντάξει, Μικ Τζάκερ. Εννοείται με συχνή προσέλευση και παρουσία στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γενικά είναι πολλοί αστέρες οι οποίοι παρακολουθούν. Τον Ματ Ντέιμον είδαμε νωρίτερα. Η σύντροφός του φορούσε στολή Αργεντινής. Έχουμε μορφές από το Hollywood πάρα πολλές.
3: Δεν θα σταματήσουμε να αναφέρουμε προσωπικότητες, αν το πάμε έτσι. Ναι. Όσους βλέπουμε.
0: Οι προσωπικότητες που μετράνε είναι αυτές που είναι στον αγωνιστικό ακριβώς χώρο. Οι δύο κύριοι που είναι όρθιοι στο πάγκο, τα τεχνικά επιτελεία και τα πιόνια από τη σκακέρα τους που θα έρθουν από τον πάγκο στην πορεία του παιχνιδιού για να καθορίσουν την έκβαση του αγώνα. Κάπως έτσι και η Αργεντινή το γύρισε με την Αγγλία. Λοιπόν, στο 28 λεπτό 0-0 είναι το παιχνίδι. Προθετική παγιά από την Αργεντινή. Γίνεται το λάθος, βάζει το κεράκι του εκεί. Πρέπει να είναι ο Φερνάντες. Όχι, Μακάλιστερ. Έβαλε το χέρι του, καθώς είδε να τον ξεπερνάει η μπάλα. Ίσως να έσπρωξε εκεί και λίγο ο Ρόδρυ. Έβαλε και αυτός το χέρι του, αλλά σε ακίνδυνο χώρο. Εδώ παραλίγο να γίνει λάθος. Τρέχει ο Ουνάι Σιμών και πάλι εγκαίρος μπροστά από τον Χούλιαν Άλβαρες. Ο Κουκουρέγια προλαβαίνει με ένα σπριντ, επειδή του άφησε την μπάλα ο Λαπόρτο. Ο Κουμπαρσί το συζητάει, γιατί εδώ πήγε να γίνει το λάθος, αλλά ο Σιμών ήταν ψηλά στο ύψος της περιοχής και πρόλαβε τον Χούλιαν Άλβαρες για να μην επωφεληθεί από αυτό το λάθος του συμπαίκτη του. Η μπάλα θα πάει και πάλι για την Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ άφησε την μπάλα να περάσει. Ο Ρόδρυ κάνει ακόμη μία επαφή. Απεμπλέκει το παιχνίδι περνώντας την μπάλα δεξιά για τον Πόρο. Ο Πόρο για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει τον Ταγιαφίκο. Τον ξεπερνάει. Μένει όρθιος, είναι φάουλ. Το ζητάει στο 21ο λεπτό. Κάτω από τη μέσα γραμμή, από τα δεξιά, έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια ο Γιαμάλ. Η προσπίση μάζεψε την μπάλα με το αριστερό. Ταγιαφίκο τον έχασε εντελώς από το πλάνο. Και το συγκεκριμένο μαρκάρισμα είναι για κίτρινη κάρτα.
3: Smackdown γιατί ήταν, Γιάννη.
0: Ναι, γιατί ο Ταγιαφίκο δεν πάει να παίξει την μπάλα, του τραβάει τη λαιμόκοψη, τη φανέλα, τον γραπώνει από το λαιμό τον Γιαμάλ. Ο Βίντσιντς θέλει να πάει τον τελικό έτσι με λίγη ποινική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τις τιμωρίες. Μόνο ο Μοντιέλ έχει δει κίτρινη κάρτα. Δεν την είδε ο Μοντιέλ τελικά?
3: Όχι, μηδέν
0: όλοι. Λοιπόν, στο ημίωρο του παιχνιδιού Ισπανία-Αργεντινή είναι στο 0-0 με τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί δίνει για τον Ρουίθ. Ρουίθ περνάει την μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θέλει να βγάλει εκεί όπου προσπαθεί να βγει ο Μπαένα, που κάνει και αυτός μια προσπάθεια να ξεπεράσει τους αμυντικούς. Ψύχρεμος ο Μαρτίνες, βγάζει την μπάλα δεξιά τον Μορτιέλ, αλλά γίνεται το λάθος, πάει παρέμβαση του Κουκουρέγια. Είναι ο Φερνάντες, αρκετά λάθη, και ο Φερνάντες απλά δίνει μια στην μπάλα να απομακρυνθεί σε ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς. Η μπάλα θα φύγει πλάγια, απλά νιώσε έντονα την πίεση των Ισπανών, και αν γινόταν λάθος τώρα λίγο έξω από την περιοχή θα υπήρχε ένα ζήτημα. Στο ημίωρο του παιχνιδιού, πέρα δηλαδή από τη μεγάλη ευκαιρία του, την ευκαιρία του Γιαμάλ στο 4ο λεπτό που έπαιξε εκεί το 1-2, μπήκε από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή, βρέθηκε απέναντι από τον Μαρτίνες από τη γωνία της μικρής περιοχής και τον νίκησε ο τερματοφύλακας. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Μέση δεν πρόλαβε να εκτελέσει εκεί που πήγε να φύγει από το κέντρο. Τον πρόλαβε ο Νάι Σιμών και πήρε την μπάλα. Η Ισπανία και πάλι με κατοχή. Στο όριο προλαβαίνουν οι αμυντικοί κάποιες μακρινές μεταβιβάσεις, Λεωνίδα. Προσπαθούν να παίξουν οι δύο ομάδες στην πλάτη.
3: Αλλά έχει τον Ουνάι Σιμών κατά κύριο λόγο η Ισπανία, ο οποίος διαβάζει όλες τις φάσεις. Κόντρα στη Γαλλία το έκανε δύο φορές εξαιρετικά. Ο τερματοφύλακας της Ρόχα πριν ο Κιλιάν Εμπαπέ γίνει απειλητικός. Η Ισπανία ήταν κυρίαρχος απέναντι στη Γαλλία στον ημιτελικό και πήρε δικαίως την πρόκριση με την νίκη της με 2-0. Ο Γιαμάλ τώρα ήθελε να βγάλει μπροστά τον Ολιαρθάβαλ. Δεν μπόρεσε, η μπάλα πέρασε out. Στο 31ο λεπτό, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ο Ντίμπου Μαρτίνες θα εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Δεν χτίζει από πίσω η Αργεντινή. Βρήκε τον Γκονζάλες, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά. Έρχεται ο Ρόδρι να πάρει το rebound και να δώσει στον Λαπόρτ. Πάλι μπάλα σε πόδια Ισπανών με τον Κουκουρέκι από τα αριστερά. Να αφήνει στο Λαπόρτ και αυτό στο Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα πάρει μέτρα. Θα βρει μπροστά τον Μακάλιστερ και θα δώσει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο ζητάει στήριγμα τον Γιαμάλ. Κόβει ο Ταλιαφί Κορέα και ο Γκονζάλες δίνει στο Λισάνδρο Μαρτίνες και αυτό στον Ρομέρο. Πιέζεται από τον Ιγκαρθάμπαλ. Ο Ρομέρο κρατάει την μπάλα. Ο Ιγκαρθάμπαλ πιέζει. Έχει κλειστεί ο Ρομέρο τώρα και θα διώξει. Η μπάλα φτάνει στον Ντεπόλ. Πιέζει τον Ντεπόλ και βρίσκει τον Μοντιέλ. Εκείνο ο Ρουίς να βάλει το κορμί του. Κερδίζουν οι Ισπανοί με τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά δίνει μέσα στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι αριστερά στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτό πιο αριστερά στον Μπαένα. Ο Μπαένα φέρνει την μπάλα στο δεξί του, κάνει την προσποίηση. Σέντρα με το αριστερό, ο Ρομέρο με το στήθος και πιο μακριά ο Μοντιέλ με το αριστερό του πόδι, εκεί όπου είναι ο Λαπόρτ. Και με το κεφάλι θα βρει τον Φαμπιάν Ρουίθ που κρατάει την μπάλα και την γυρίζει πίσω στον Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία συνεχίζει με την κατοχή τη μπάλα. Η Αργεντινή πίσω από αυτή περιμένει να κλέψει και να βγει μπροστά. Είτε με εμπνεύσεις από τον Λιονέλ Μέση, είτε με την ταχύτητα του Χουλιάν Άλβαρες, αλλά μέχρι στιγμής δεν τα έχει καταφέρει. Κερδίζουν πάντως ωραία οι Αργεντίνοι με τον Ρομέρο. Από τον Λισάντρο Μαρτίνες η μπάλα στο Χουλιάν Άλβαρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτό στον Έντσο Φερνάντες. Δίπλα στον Ντεπόλ, ο οποίος Ντεπόλ μπορεί να το δείχνει το γράφημα της FIFA δεξιά. Αλλά ο Ντεπόλ αγωνίζεται κατά κύριο λόγο στη μεσαία γραμμή, δίπλα από Μακάλιστερ και Έντσο Φερνάντες. Ο Μακάλιστερ τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Στη μέση ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο. Τον τράβηξε ο Ρόδρι, έπεσε ο Μακάλιστερ, κέρδισε το φάουλ. Ευκαιρία για την Αργεντινή να γίνει απειλητική με στατική φάση. Θα προωθηθούν για άλλη μια φορά τα ψηλά της κορμιά. Ο Ντεπόλ για άλλη μια φορά πάνω από την μπάλα. Δίπλα του πάει και ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα πάει έτσι να κάνει ένα άτυπο τείχος μόνος του. Οι κάμερες δείχνουν το Ρομέρο. Έχει σκοράρει σε αυτό το Μουντιάλ. Ο Ρομέρο είναι πολύ δυνατός στο ψηλό παιχνίδι. Είχε πετύχει ένα γκολ κοντρά στην Αίγυπτο. 34ο λεπτό. Σφυρίζει ο Βίντσιτς. Πλασαριστά ο Ντεπόλ για τον Μέση. Και ο Μέση δίνει στον Έντσο Φερνάντες. Ξανά ο Μέση που πιέζεται από τον Φαμπιάν Ρουίθ. Περνάει το Γιαμάλ, αλλά εκεί είναι ο Φαμπιάν Ρουίθ. Και με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Πέρασε αυτή η ευκαιρία για την Αργεντινή. Και φάουλ τώρα του Άλβαρες στο Πέδρο Πόρο που εκτελείται γρήγορα για τον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί θέλει να πάρει μέτρα και ανεβάζει τον Ρόδρι. Ο Ρόδρι πατάει φρένο και κάνει αλλαγή παιχνιδιού δεξιά για τον Ντάνι Όλμο που έχει χαμηλώσει. Κρατάει ο Ντάνι Όλμο, δεν πιέζεται και δίνει μέσα στο κέντρο στον Ρόδρι. Ο Ρόδρι κρατάει την μπάλα και δίνει στον Φαμπιάν Ρουίθ και αυτό στον Πέδρο Πόρο. Πιέζει ο Γκονζάλες, Γιαμάλ με την μπάλα. Ξανά στον Πέδρο Πόρο, μέσα εσωτερικά πάλι στον Ρόδρι. Και αυτός ανεβάζει τον Λαπόρτ, ο οποίος παίρνει μέτρα από τα αριστερά. Σταματάει όμως την τρίπλα του και γυρίζει πίσω στο Κουμπαρσί. Έχει οργανωθεί καλά η Αργεντινή με τον Μέση να είναι ο μοναδικός προωθημένος πίσω τον Χουλιάν Άλβαρες σε φάση άμυνας. Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ και Γκονζάλες, η τετράδα εκεί στο κέντρο. Αλλά τώρα βγαίνει η Ισπανία από τα αριστερά με τον Κουκουρέγια που έχει χώρο. Κάνει και το γύρισμα, βγάζει ο Ρομέρο με το πόδι του. Offside τελικά. Κατάφερε η Ισπανία να σπάσει τις γραμμές της Αργεντινής. Αλλά ο Κουκουρέγια ήταν εκτεθειμένος από τα αριστερά. Για άλλη μια φορά η Ισπανία βγάζει πολύ ψηλά τα μπακ της. Νομίζω δεν υπάρχει κανένα offside. Ή αν υπάρχει είναι οριακό. Όπως και να έχει πάντως πέρασε αυτή η φάση. Ο Ρομέρο είχε βγάλει και την άμυνα. Αλλά αυτό που είδαμε Γιάννη για άλλη μια φορά είναι ότι παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή είχε κλείσει καλά τις γραμμές της, η Ισπανία κατάφερε με κάθε το ποδόσφαιρο να τη σπάσει και να κάνει έτσι μια επιθετική ανάπτυξη, να βρεθεί σε θέση βολής. Βέβαια δεν πέρασε το γύρισμα του Κουκουρέγια, ήταν και σε θέση offside σύμφωνα με τους διαιτητές. Συνεχίζεται το παιχνίδι, 35 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και θα λέγαμε ότι είναι 35 αναγνωριστικά λεπτά.
0: Ναι, δεν έχουμε τη μεγάλη φάση πέρα από αυτή του Γιαμάλ. Δεν έχει φάση στο παιχνίδι, αλλά είναι ο τελικός. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται και σε δύσκολες συνθήκες, 3 η ώρα τώρα. Τώρα έχει πάει προς 4 παρά. Δεν είναι όπως σε εμάς, είναι μια συνήθιστη ώρα για τελικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ευνοεί τους τηλεοπτικούς πάροχους από την μεγάλη αγορά της Ευρώπης. Λοιπόν, μεγάλες μονομαχίες όμως, διεκδικήσεις, πάθος, ένταση σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου. Η Ισπανία-Αργεντινή πολεμάει για το πολύ μεγάλο τρόπαιο, για το στέμμα. Από τη μία πλευρά είναι η πίκοη του Μέση. Αυτοί του ζήτησαν να επιστρέψει μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022. Αυτοί είναι που τον προστατεύουν σε κάθε ένταση, σε κάθε κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί στο γήπεδο. Από την άλλη πλευρά είναι η Ισπανία με φουρνιές που ξέρουν από μικρές ηλικιακές κατηγορίες να κερδίζουν τρόπαια. Και έχει μεγάλη ευκαιρία στη δεύτερη παρουσία της σε τελικό να κάνει το 2-2 το τακουράκι του Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά τον προλαβαίνει με προβολή με το δεξιό Μοντιέλ να παραχωρεί στο πλάγιο άκου στο 37ο λεπτό. Πολύ ωραία φάση εδώ. Και με την έμπνευση που είχε ο Κουκουρέγια να κάνει το τακουνάκι να αλλάξει κατεύθυνση να φύγει. Αλλά είχε καλύτερη τοποθέτηση ο Μοντιέλ που τον πρόλαβε.
3: Για τους Αργεντινούς, Γιάννη, το ξέραμε ότι πέφτουν σε κάθε φάση με δύναμη και είναι ένα στοιχείο που τους χαρακτηρίζει η δύναμη. Πάντως και από τους Ισπανούς το βλέπουμε, έτσι δεν μασάνε.
0: Δεν μπορείς να υστερήσεις σε physical game, δεν θα έχεις τύχει μετά. Γιαμάλ με δύο. Έχει κολλημένο το Ταγιαφίκο ο Γιαμάλ. Η λύση δόθηκε για να πάει μπάλα προς τα πίσω, εκεί που περίμενε ο Κουμπαρσί. Η ωραία κάθετη πέρασε. Ο Μπαένα κινήθηκε στην περιοχή, δεν πήγε εκεί μπάλα. Περιμένει ο Κουκουρέγια την πάσα από τον Όλμο. Ο Κουκουρέγια θέλει να βγάλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι μπροστά από τον Ντεπόλ. Κερδίζει και πάλι ο Κουκουρέγια. Βγάζει για τον Όλμο στη γωνία της περιοχής. Από τα αριστερά η σέντρα με το δεξί δεν πέρασε για τον Μπαένα. Προσπαθεί εκεί ο Πόρο που έχει κλείσει εσωτερικά. Βγάζει τελικά η Αργεντινή. Ο Άλβαρες τρέχει. Για άλλη μια φορά ο Ρόδρυ είναι εκεί που πρέπει να φράξει τον διάδρομο, να κερδίσει κατοχή για την Ισπανία, να πάρει το χειροκρότημα του προπονητή του, του Λουίς Ντελαφουέντε. Εδώ δεν υπάρχει χέρι που ζήτησε ο Πόρο, ήταν μαζεμένο από τον Χούλιαν Άλβαρες. 0-0 Ισπανία-Αργεντινή στο 38ο λεπτό. Με την Ισπανία να διατηρεί κατοχή μπάλας. Με Κουκουρέγια να περνάει την μπάλα αριστερά. Είναι ο Μπαένα. Περιμένει όλμο στην περιοχή. Έχει νυχτεί ο Γιαρθάμπαλ και μπαίνει και εσωτερικά ο Γιαμάλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε γιατί χάθηκε η κατοχή και η μπάλα είναι στα πόδια των Αργεντινών. Ο Λισάντρο Μαρτίνες πιέστηκε από τον Γιαμάλ. Η μπάλα απομακρύνεται και η Ισπανία κερδίζει. Είναι ένα διάστημα που η Ισπανία έχει ανέβει ψηλά, ανακτά γρήγορα την κατοχή και έχει τοποθετήσει τους Αργεντινούς και τους έχει υποχρεώσει να το κάνουν σε θέσεις άμυνας. Με Λαπόρτ για την Ισπανία στο 39. Χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός. Η μπάλα για τον Ρόδρυ, πολύ ωραία εδώ το τσίμπημα, δεν περνάει για τον Όλμο Γιαρθάμπαλ. Το σουτ έξω από την περιοχή στο ημικύκλιο υποχρεώνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πέσει προς την αριστερή κατεύθυνση και να μαζέψει σταθερά. Από το ημικύκλιο της περιοχής έγινε το σουτ με το αριστερό. Δεν είχε δύναμη η μπάλα, πήγε χαμηλά από την προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ. Έκανε και το τάκλιν ο Μαρτίνες Λισάντρο. Κάπως περιόρισε τη δύναμη της μπάλας και το έκανε πιο εύκολο για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες.
3: Για άλλη μια φορά ο Γιαρθάμπαλ εκτελεί με τη μία. Για όσους μπορείτε να θυμηθούν, τα δύο γκολ που πέτυχε με την Αυστρία ήταν με τη μία. Μία με το αριστερό, μία με το δεξί εκτέλεσε και τώρα πάλι με τη μία. Άλλοι μπορεί να κάνουν κοντρόλ και να στρώνουν την μπάλα μπροστά τους, αλλά αυτός έχει μάθει να εκτελεί με τη μία. Αυτή τη φορά δεν βρήκε δίχτυα, βρήκε εστία πάντως.
0: Και απέναντι σε άμυνες που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, που δεν σου δίνει δηλαδή χώρο και χρόνο, αυτός είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος. Η Αργεντινή κερδίζει την μπάλα στο χώρο του κέντρου με τον Μακάλιστερ για τον Ταγιαφίκο. Ο Ταγιαφίκο άφησε την μπάλα εκεί όπου ο Φερνάντες περνάει δεξιά και ανεβαίνει τώρα ο Ντεπόλ με τον Μοντιέλ και είναι ο Μέση. Μέση αφήνει για τον Ντεπόλ. Έχει επιλογές και τον Φερνάντες και τον Μακάλιστερ, αλλά η μπάλα θα πάει στον Ρομέρο. Τώρα είναι ο Μακάλιστερ. Κρατάει την μπάλα με τον Φερνάντες η Αργεντινή. Μέση περνάει για τον Άλβαρες. Δεν τσίμπησε την μπάλα με το τακουνάκι. Η μπάλα έχει πάει δεξιά. Η σέντρα δεν πέρασε που επιχειρήθηκε, καθώς η μπάλα πήγε πάνω στον Κουκουρέγια. Ο Λισάντρο Μαρτίνες έκανε το φάουλ πάνω στον Γιαρθάμπαλ. Δεν του επέτρεψε να ξεφύγει. Αυτή λοιπόν είναι η κίτρινη κάρτα που πάει στον αμυντικό της Manchester United. Εδώ ο Γιαρθάμπαλ θα έπαιρνε πλεονέκτημα να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Το φάουλ ήταν από πίσω από τον Λισάντρο Μαρτίνες και εδώ ο Βίντσιτς δείχνει την πρώτη κίτρινη για ένα τελικό που δεν έχει γκολ, αλλά έχει αθλητικό παιχνίδι, δυνατό παιχνίδι, Λεωνίδα. σε διεκδικήσεις, σε πάθος, σε ένταση.
3: Ναι, και είναι αυτό που είπα και πριν, και η Ισπανία μέχρι στιγμής δεν μασάει σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού της Αργεντινής. Μπορεί να την έχουμε συνηθίσει να έχει κατοχή μπάλας, να προσπαθεί ορθολογικά και με αυτό το γνωστό της tiki taka να χτίζει τις επιθέσεις της. Και σε φυσικάλιτη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, τα πάει εξαιρετικά η Ισπανία. Η Αργεντινή από την άλλη είναι πίσω από την μπάλα, προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους και όποτε μπορέσει να βγει σε κάποια αντεπίθεση. Η μία καλή φορά που πήγε να συμβεί αυτό περίπου στο 10ο λεπτό με τον Μέση, τον πρόλαβε ο Νάι Σιμών. Από την άλλη δεν έχει μπορέσει μέχρι στιγμής να βγάλει συνδυαστικό ποδόσφαιρο και ο Μέση να πάρει την μπάλα και να δημιουργήσει αυτό σε επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια μέχρι στιγμής αυτό το Μουντιάλ όποτε έχει χρειαστεί ο Μέση το έχει κάνει και με άλλο τρόπο, με σέντρες όπως είδαμε με την Αγγλία από τα δεξιά. Δεν ξέρω βέβαια αν ήταν και ορθολογικός ο τρόπος των Άγγλων αφήνοντας το Μέση να βγάζει συνεχώς σέντρες. Η Ισπανία τώρα είναι στην επίθεση. Ο Πέδρο Πόρο στην περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Περνάει από όλους η μπάλα. Ο Ντίμπου Μαρτίνες τρέχει να την μαζέψει και να την μπλοκάρει. Πάτσαν ξανά περιοχή οι Ισπανοί με το δεξί μπακ τον Πέδρο Πόρο, ο οποίος κάνει καταπληκτικό Μουντιάλ. Έχει πετύχει και δύο γκολ μέχρι στιγμής. Το ένα ήταν και με την Γαλλία στον ημιτελικό. Πήρε την μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλο Πόρο, έκανε τη σέντρα. Εκεί δεν ήταν κανένας Ισπανός. Ο Μαρτίνες την μπλόκαρε και τώρα την αφήνει κάτω και τη δίνει στο Λισάντρο Μαρτίνες που πιέζεται από τον Ογιαρθάμπαλ. Θα κάνει την τρίπλα με το αριστερό του πόδι και θα βρει τον Μακάλιστερ στο κέντρο. Λάθος του Μακάλιστερ. Πάνω στο Γιαμάλ η μπάλα. Κάθε τι πάσα του Γιαμάλ δεν περνάει για τον Όλμο. Ο Ρουίς με το τακουνάκι βρίσκει τον Γιαμάλ. Ο Ρόδρι τον Κουκουρέγια. Πιέζεται από τον Ντεπόλ και δίνει πίσω στον Κουμπαρσί. Και ο Πέδρο Πόρο από τα δεξιά τώρα κάτοχος της μπάλας. Πίσω από την μπάλα σταθερά η Αργεντινή. Ο Ρουίδ για τον Κουκούρε για τα αριστερά. Έχει χώρο, κάνει και το σούτ έξω. Στο 43 το σιρτό σούτ του Κουκουρέγια περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ντίμπου Μαρτίνες. Δεν το πιάσε και πολύ γεμάτα Κουκουρέγια. Ήταν μια στιγμή πάντως για τη Ρόχα με αυτό το σούτ του Κουκουρέγια εκτός περιοχής. Από δύσκολη θέση ο Ντίμπου Μαρτίνεθ δεν είχε πρόβλημα. Άφησε την μπάλα να περάσει εκτός. Για άλλη μια φορά την γύρισαν εξαιρετικά την μπάλα οι Ισπανοί και τώρα βλέπουμε τον Λισάντρο Μαρτίνες να πιάνει τον δεξιό του τετρακέφαλο. Έχει πρόβλημα και έχει πέσει στο έδαφος. Αλλαγή λέει ο Ντίμπου Μαρτίνες. Στο 44ο λεπτό λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες που δέχτηκε την κίτρινη κάρτα προηγουμένως πέφτει στο έδαφος και ζητάει αλλαγή, αναγκαστική αλλαγή για την Αλμπισελέστε. Θα αλλάξει στόπερ ο Σκαλόνι. Και βλέπω τον Οταμέντι να παίρνει οδηγίες από τον Σάμουελ. Από τον Βάλτερ Σάμουελ, το θυμάσαι.
0: Και βέβαια.
3: Με μεγάλη καριέρα. Είναι βοηθός πλέον του Σκαλόνι. Θα περάσει εκτός λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Πρώτη αλλαγή στον μεγάλο τελικό. Εκτός ο Λισάντρο Μαρτίνες με πρόβλημα τραυματισμού. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα περάσει ο Οταμέντι. Για να πάρει θέση δίπλα από τον Ρομέρο.
0: Στα 38 πια της Μπενφίκα ο Οταμέντι.
3: Έχει μεγαλώσει, ναι.
0: Με έφηβο Μέση το 38 ο Οταμέντι δεν το λες μεγάλο.
3: Άλλο Μέση, άλλο Οταμέντι.
0: Άλλο έχει το ρόλο
3: αλλαγή. Άλλος ο ρόλος, ναι. Άλλος ο ρόλος. Βέβαια και τα στόπερ παίζουν σε μεγάλη
0: λίγη.
3: Έχουμε δει Μαλτίνι, ναι. Έχουμε δει Σέρχιο Ράμος, έχουμε δει πάρα
0: τεράστους.
3: Μπέκενπάουερ τώρα, Μπαρέζ, όλους αυτούς δεν τους θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ καλά. Συνεχίστηκε το παιχνίδι, πέρασε εκτός ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο Ντίμπου Μαρτίνες γέμισε μια κεφαλιά τώρα από τον Οταμέντι, άλλη μία από τον Κουμπαρσί και έρχεται ο Γιαρθάμπαλ να κατεβάσει. Ο Γιαμάλ δεν μπορεί να περάσει τον Ταλιαφίκο και παίρνει ο Νίκο Γκονζάλες και θέλει να περάσει τον Πόρο, αλλά ο Πόρο παραχωρεί πλάγιο. Ο Γουεμπανιά μας στο γήπεδο, ο σούπερσταρ των Σπέρς, δεν τα κατάφερε φέτος στους τελικούς κόντρα στους Νίκς, έχασε το πρωτάθλημα στο NBA. Νομίζω ότι είναι τεράστια η απώλεια του Λισάντρο Μαρτίνης για την Αργεντινή. Θεωρώ στα δικά μου μάτια, μπορεί να με διαψεύσει ο Ταμέντι, τον θεωρώ λίγο πιο αργό πλέον σε αυτό το επίπεδο και κόντρα σε αυτή την Ισπανία. Όλα αυτά βέβαια στο αγωνιστικό χώρο ο Ταμέντι είναι αρκετά εμπειρός, μπορεί να υπερκαλύψει αυτή τη διαφορά. Για άλλη μια φορά ο Νάι Σιμών διάβασε τη φάση και βγήκε εγκαίρος να διώξει πρώτου Χούλιαν Άλβαρες. Πήγε έτσι να χτυπήσει για άλλη μια φορά την πλάτη της Ισπανίας η Αργεντινή. Δεν τα κατάφερε όμως γιατί ο Νάι Σιμών διαβάζει τα πάντα. Και τώρα θα διώξει την μπάλα. Και έλεγα για τον Οταμέντι ότι μπορεί να καλύψει την αδυναμία του στην ταχύτητα με το μυαλό και την εμπειρία. Νίκο Γκονζάλες, ωραία η τρίπλα του στον Πέδρο Πόρο από τα αριστερά. Κλείνεται τώρα από τον Όλμο. Έρχεται ο Πόρο όμως εξαιρετικά να του πάρει την μπάλα και να ελευθερώσει για τον Ρόδρυ και αυτός πιο πίσω στο κουμπαρσί. 4 λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε μπει ήδη στο πρώτο. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στο μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπόρεσε ο Κουκουρέ για να βρει τον Μπαένα από τα αριστερά. Και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή, ακριβώς στο κέντρο. Ο Μοντιέλ έδωσε τον Έντσο Φερνάντες και αυτός άλλαξε με τον Μακάλιστερ. Ψάχνει συμπαίκτη ο Έντσο Φερνάντες και δίνει δεξιά στον Ντεπόλ. Αλλάζουν οι δυο τους και παίζουν το τριγωνάκι με τον Μοντιέλ. Ξανά ο Ντεπόλ και ανεβάζει τον Μοντιέλ από τα δεξιά. Θέλει να γυρίσει στο Μέση, εκείνο όμως είναι ο Λαπόρτ να κόψει. Κόντρα του Ντεπόλ και η μπάλα φτάνει στον Ουνάι Σιμών. Νομίζω Γιάννη εδώ, αν ο Ντεπόλ είχε κάνει άλλη επιλογή και δεν ήθελε, ο Μοντιέλ δεν ήθελε να βρει το Μέση και προχωρούσε ή έκανε ένα γύρισμα, νομίζω θα έχει καλύτερες προϋποθέσεις η Αργεντινή. Αλλά είναι αυτό που λέμε, ότι όλοι ψάχνουν το Μέση αυτή την Αργεντινή.
0: Εκεί είναι λογικό, γιατί η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει τη δική της στιγμή. Όχι ότι παίζει κάτι ρόλο από τη στιγμή που είναι το ματς στο 0-0, αλλά δεν έχει καταφέρει να ανησυχήσει τον Ουνάι Σιμών. Απλά σε κάποιες μπαγιές χρειάζεται ο Ισπανός τερματοφύλακας να αφήσει την θέση του, ούτως ή άλλως παίζει ψηλά. Οπότε προλαβαίνει κάθε τέτοια πιθανότητα να την εξαλείψει. Αντιθέτως, η Ισπανία δεν έχει κάνει πολλά πράγματα και αυτή σε κίνδυνο. Αλλά άμα φτιάξει ένα βίντεο με τα highlights του πρώτου ημιχρόνου, θα δείξει τον Γιαμάλ στο 4ο λεπτό απέναντι από τον Μαρτίνες. Θα βάλει και το σου του Κουκουρέ για αυτό το διαγώνιο που πέρασε out. Είχε μια μορφή κινδύνου, αλλά περισσότερο
3: το Γιαρθάμπαλ.
0: Το Γιαρθάμπαλ, βέβαια, την κίνηση. Το σουτ εκεί από το ημικύκλιο τη περιοχή. Αλλά θα βάλεις σε slow motion τις εντάσεις, τα μαρκαρίσματα, τα σπρωξίματα. Για να δούμε τώρα με τον Μπαΐνα για τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ τον έψαξε, δεν τα κατάφερε. Ο Μέση είναι εκείνος ο οποίος κέρδισε την μπάλα. Πήγε να διαμαρτυρηθεί προς τον χαμογελαστό Βίντσιτς για το μαρκάρισμα που δέχθηκε στην διεκδίκηση. Βέβαια είναι κλωτσιά του Γιαρθάμπαλ στο αριστερό γόνατο του Μέση.
3: 39 Μέση γύρισε, έβγαλε άμυνα.
0: Ναι, ναι, τι να κάνει. Τώρα ξέρει ότι εδώ έχει ραντεβού με την ιστορία. Ο Γιαρθάμπαλ δεν κάνει το λάθος να τον προκαλέσει.
3: Απολογείται.
0: Σαν τον Μπέλιγχαμ. Έτσι. Δεν χρειάζεται να αφυπνίσεις το θηρίο που κρύβει μέσα του ο Μέση. Ο Τζουτ πήρε σπίτι του αυτή την ανάμνηση με το χάλκινο μετάλλιο. Λοιπόν, είμαστε στο 3ο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό για το χρυσό τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου. Κουκουρέγια, ο οποίος δίνει για τον Λαπόρτ. Λαπόρτ περνάει για τον Κουμπαρσί, περιμένει ο Πόρο δεξιά και θα πάει μπάλα. Ο Πόρο την περνάει για τον Γιαμάλ και πάλι για τον Πόρο. Κλείνει χαμηλά ο Γκονζάλες. Πειθαρχία στις τοποθετήσεις και από τους ακραίους, και τον Νίκο Γκονζάλες και τον Ντεπόλ για την Αργεντινή. Ο Πόρο τώρα από τα δεξιά πάλι πίσω για τον Κουμπαρσί, και ο Κουμπαρσί με την Ισπανία να έχει την μπάλα στα πόδια για τον Λαπόρτ. Κατέβηκε χαμηλά ο Ρόδρυ, πανανεύει ο Μακάλιστερ και πάλι Πόρο και ο Γκονζάλης, και θα βγει η μπαλιά εκεί για να κάνει την κίνηση ο Γιαρθάμπαλ, αλλά κερδίζει την κατοχή η Αργεντινή και διατηρεί την μπάλα με τον Ρομέρο. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κάνει ένα μακρινό βολέ και τέλος ένα πρώτο ημίχρονο χωρίς φοβερές και τρομερές συγκινήσεις, αλλά το ίδιο το παιχνίδι, οι ίδιες οι μορφές, οι ίδιες παρουσίες και το story πίσω από την χολιγουντιανή αναμέτρηση του Λίο Μέση με τον Λαμίλ Γιαμάλ κρατούν το ενδιαφέρον αμύωτο.
3: Οι τελικές είναι 3-0 για την Ισπανία και κατοχή μπάλα 63-37 για τη Ρόχα, με την Αργεντίνη να κρατάει σαν θετικά ότι δεν είδε μάλλον την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν επέτρεψε πολλές φάσεις στους Ήβρες. Νομίζω ότι μετά το σοου που θα έχουμε στο ημίχρονο, ίσως δούμε και καλύτερο δεύτερο, έτσι. Με περισσότερες φάσεις, με περισσότερη ένταση και με γκολ. Αυτό θέλουμε να δούμε σε ένα τελικό.
0: Και με περισσότερες ανάσες μέχρι να τελειώσει αυτό το μουσικό διάλειμμα. Άρα, Άγγελες, θέλουμε το μικρόφωνο σε σένα.
2: Ωραία.
0: Γιατί εμείς έχουμε να απολαύσουμε, τι είπαμε, Σακίρα, Μαντόνα, Μπίμπερ και όλα τα καλά παιδιά.
2: Ωραία, λοιπόν, απολαύστε τους και εσείς. 0-0 το ημίχρονο, πάρτε τις ανάσες σας. Τελικές όπως ακούσαμε και από το Λεωνίδα, 3-0 για την Ισπανία, η κατοχή μπάλα 63-37 για την Ισπανική ομάδα, με την Αργεντινή να κρατάει ότι δεν έχει δει την αιστεία της να παραβιάζεται και δεν έχει επιτρέψει πολλές φάσεις στους Ήβρες. Βέβαια, το 3-0 η Αργεντινή δεν έχει κάνει ακόμα τελική. Λοιπόν, διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
4: Era Sport 101,8.
5: guys! Είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
9: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
8: Ψαραδέλης.
10: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
11: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο.
14: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
14: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακούτε Era Sport.
2: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα εκμεταλλευτούμε το ημίχρονο και θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Ντάκη Μπάλτα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Η ώρα της θέψης πλησιάζει σε λιγότερο από μία ώρα στο Νιου Τζέρσι, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή διεκδικούν το τρόπαιο του παγκοσμίου πρωταθλητή. Αυτή την ώρα το παιχνίδι βρίσκεται στο ημίχρονο με σκορ 0-0. Μετάδοση πάντα ραδιοφωνική από την Era Sport και την ΕΡΤΕΝΑ. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσετίν Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και αύριο θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Σήμερα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τομντέλε Μπασίρου, με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό μέσο, να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, με τους πράσινους ανακοινώνει την απόκτησή του από την τουρκική Σάνσπορ με συμβόλαιο τετραετές και με τις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο συν μπόνους στο καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αλμύρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης, που θα βγάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου K18 που ολοκληρώνεται στο Ριέτη κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλματα στα 15-49. Το 10ο τίτλο της καριέρας του και μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά της Γκάνσταν. Την 5η θέση του Ευρωπαϊκού Νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά W250 με την επωνυμία Athens Open. Στη Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την 5η θέση της κερατοδρομία των κοριτσιών με χρόνο 22-08-09, ολοκληρώθηκε απόψε στο Ριέτη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε στο τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει 5η. Μια ακόμα καλή κούρσα που τη χάρισε την 6η θέση τη τελική κατάταξη ολοκλήρωσε η Δανάη Μπακογιάννη στην παρουσία τη στα 100 μέτρα εμπόδια. Επίτα από μια αποτυχία στη μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ του 26, η Εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, καθώς όλα δείχνουν πως ο Γιούγκερ Κλοπ θα είναι ο άνθρωπος που θα αναλάβει την τεχνική της ηγεσία για τα επόμενα 4 χρόνια. Την 6η του νίκη στα 10 Grand Prix που έχουν γίνει ως τώρα στη Φόρμουλα 1 πανηγύρισε ο Κίμι Αντωνέλη, που αντίκρισε πρώτο στην καρό σημαία στην πίστα του Σπα στο Βέλγιο. Δεύτερος τερμάτισε ο Σαρλ Κλέρ. Τρίτος ο Μαξ Φερστάπεν, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Χάμιλτον, Πιάστρι, Ατζάλ Νόρις, Πορτολέτο, Νίλμπλαντ και Κολαπίντο. Ο Φιλανδός Σάμι Παγιάρη έκανε την έκπληξη και κέρδισε το ράλι Εστονίας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νορβηγό Όλιβερ Στόλμπεργκ και στην τρίτη τον Γάλλο Αντριάν Φουρμό. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Νεότερη ενημέρωση ακριβώς μετά το τέλος του τελικού. Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Άγγελος Τίμος και φυσικά το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Λοιπόν, 11:05 το show μόλις ξεκίνησε στον Ηνωμένες Πολιτείες, στο γήπεδο που διεξάγεται ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω, Ισπανία, Αργεντινή, αποτέλεσμα ημιχρόνου 0-0. Ας συνδεθούμε με την ΕΡΤ1 να ακούσουμε και εμείς το show που γίνεται αυτή την ώρα.

be with you. Peace out. Love.

0: Πολύχρωμη θαυμάσια εικόνα, θαυμάσιο μήνυμα. Με πάρα πολλά μικρά παιδιά στη σκηνή και μεγάλα παιδιά. Καθένας μπορεί να έχει τον τρόπο του για να αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Αν ρωτάς τον δικό μου τρόπο, δεν βλέπω τι κακό έκανε στο τελικό αυτό το show, το οποίο πολύ επικρίθηκε πρωτού καν το δούμε.
1: Λέξη αγάπη και τα πυροτεχνήματα. Λέξη αγάπη. Καλό είναι φυσικά στην ανθρωπότητα να μην μένει μόνο ως λέξη, αλλά προκύπτει και ως πράξη μεταξύ των ανθρώπων. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σόου του ημιχρόνου. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε.
2: Λοιπόν, το show ολοκληρώθηκε στο που είχαμε στο ημίχρονο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ξεκίνησε με την Μαντόνα να μπαίνει εντυπωσιακά με ένα αυτοκίνητο στον αγωνιστικό χώρο, μα ανοιχτό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσαν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. Μετά ο Λάσο έφερε στη σκηνή το Justin Bieber και σειρά πήρε η Σακίρα με το Die Die. Έτσι λοιπόν ολοκληρώθηκε το show με τους BTS, το Justin Bieber, τη Σακίρα, τη Μαντόνα. Το show αυτό που έγινε για πρώτη φορά σε ημίχρονο παγκοσμίου κυπέλου. Βλέπουμε εδώ πέρα και τον David Beckham να συνομιλεί στις κερκίδες του γηπέδου. Λοιπόν, σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Απλά θέλουμε λίγο χρόνο προκειμένου να ξεστηθεί το σκηνικό. Πολλές οι προσωπικότητες που είναι στις κερκίδες και παρακολουθούν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αγωνιστικά στο πρώτο ημίχρονο, Ισπανία και Αργεντινή έμειναν στο 0-0. Με την ομάδα της Ισπανίας να έχει τρεις τελικές. Την καλύτερη με το Γιαμάλ μόλις στο τέταρτο λεπτό. Τρεις τελικές εναντί κανένας της Αργεντινής. Η κατοχή 64,6 για τους Ισπανούς, 35,4. Για την Αργεντινή, τα corner 2-0 για την Ισπανία, τα offside 2-1 και τα foul 7-9-7 οι Ισπανοί, 9 η Αργεντινή. Στα 6 γκολ είμαστε στο 0,2 για την Ισπανία και στο 0 για την Αργεντινή.

Η Αργεντινή, όπως βλέπω από κάποια στατιστικά, είναι η δεύτερη ομάδα που ολοκληρώνει πρώτο 45 λεπτό σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου χωρίς τελική. Πρώτη ομάδα ήταν η Γαλλία το 2022.

0: Λοιπόν, οι παίκτες της Εθνικής Ισπανίας είναι έτοιμοι να περάσουν και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα η κάμερα τους δείχνει στο εσωτερικό του γηπέδου και οι παίκτες της Αργεντινής σιγά σιγά βγαίνουν από τα ποδητήρια για ετοιμάζονται και αυτοί να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Το σόου ολοκληρώθηκε. Το πρώτο ημίχρονο δεν πρόσφερε το ανάλογο σόου από τις δύο ομάδες. Ποδοσφαιρικό σόου εννοώ. Λοιπόν, Λεωνίδα και Γιάννη, σας ακούμε.
1: Πάντως, με τους καλλιτέχνες που βλέπουμε στην εξέδρα, ένα σχήμα με Dua Lipa, με Ριάννα, με Bruno Mars, θα έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ωραίο διάλειμμα ήταν, ωραίο το πείραμα
2: της
1: FIFA. Εντάξει, είδες τον Brand, τη μεγάλη μαρκίζα, ναι. Μαντόνα, Σακύρα που πλέον είναι τον Brand των παγκοσμίων κυπέλων.
0: Η βασίλισσα των παγκοσμίων κυπέλων, η Σακύρα.
1: Τα έβγαλε τα γυαλιά η Σακύρα, να μην υπογηθεί πάλι αυτή η φήμη ότι στην έναρξη ήταν η Σάκη Μπέκα, η κοπέλα από την Τουμπλάρη. Αλλά ότι ήταν η ίδια, αυτή τη φορά τη Σακύρα την είδαμε να ρυθμίζεται.
2: Τη Σακύρα τη λες και Βασίλισσα των Μουντιάλ, ε.
1: Ναι, τι λες.
2: Τη λες Βασίλισσα των Μουντιάλ.
1: Και με στέμα θα μπορούσε να βγει. BTS που έχουν πολύ πολύ μεγάλη πέραση. Λοιπόν, αρχίζουν και μπαίνουν οι Ισπανοί και οι Αργεντίνοι. Ακούσαμε στο μεσοδιάστημα και πώς περιέγραψαν οι συνάδελφοι στη σύνδεση με τη τηλεόραση για το μουσικό σόου ο Αλέξης Πυρόπουλος και ο Γιώργος Χαϊκάλης που είναι στη τηλεοπτική περιγραφή. Εμείς εδώ έχουμε την ραδιοφωνική μετάδοση για την Era Sport να ολοκληρώνει ένα πρόγραμμα που μόνο η Era Sport μπορεί να υπηρετήσει, 24ωρο πρόγραμμα με όλες και τις 104 μεταδόσεις των αγώνων σε οποιαδήποτε ώρα, σε οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιαδήποτε γήπεδο, μαζί και με την εγχώρια επικαιρότητα, γιατί η Era Sport είναι το μεγάλο ραδιόφωνο, έχει μεγαλώσει γενιές και θα συνεχίσει να το κάνει. Και έτσι λοιπόν ο 23ος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου δεν έχει κριθεί, Λεωνίδα. Είδαμε ένα πρώτο ημίχρονο, άκουγα και τον Άγγελο που είπε τα 6 goals. Και τώρα κοντζάμα Αργεντινή να την ακούσω ότι έχει 0. Αλλά είναι και ρεαλιστικό, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Δεν έχει, είπε Γιάννη και Λεωνίδα, αυτό δεν έχει κάνει τελική Αργεντινή.
2: Ναι. Η Αργεντινή
0: είναι... θεωρητικά θα πήγαινε, αλλά δεν πρόλαβε ο Μέση.
2: Είναι η δεύτερη ομάδα που βγάζει το πρώτο μέρος στο τελικό παγκοσμίου. Μπράβο, μετά τη Γαλλία, χωρίς τελική, σωστό.
0: Χωρίς τελική. Έχει, ναι. Και άμα δεις και τα 6 goals, άμα δείτε η Λεωνίδα και Γιάννη και τα 6 goals της Ισπανίας, 0,2 και αυτά χαμηλά είναι.
2: Δεν έχει ούτε ενέργεια στη μεγάλη περιοχή της Ισπανίας, όχι απλά τελική. Αλλά θα δούμε άλλο το δεύτερο ημίχρονο.
0: Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο θα είναι διαφορετικό κάπως από το πρώτο. Για να δούμε.
2: Φαντάζομαι θα περάσει ο Παρέδες στο γήπεδο για να κάνει άλλο παιχνίδι, ναι, να κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή.
1: Ίσως όταν σχεδιάζει πια ένας προπονητής και με τις 5 αλλαγές, έχει διαφορετική οπτική από τη δική μας. Που επιμένουμε και λέμε βασική ενδεκάδα. Βλέπει μια ενδεκάδα με την οποία θα ξεκινήσει το παιχνίδι για να του κάνει κάποια πράγματα και μετά βλέπει και άλλους 5 παίκτες που θα φέρει. Οπότε φτιάχνει αναλόγως και την τακτική του. Και ήδη ο Παρέδες είναι έτοιμος να μπει στο παιχνίδι.
2: Να άκουσε καλόν. Παρέδες θα περάσει το γήπεδο. Ναι, γιατί κάνει άλλο παιχνίδι για την Αργεντινή. Μπορεί να κρατήσει καλύτερα την μπάλα και να την βγάλει με μεγαλύτερη ασφάλεια να παίξει και κάθετα. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης ο Παρέδες. Και θα πάρει τη θέση. Ποιανού θα πάρει τη θέση τώρα. Θα βγάλει τον Γκονζάλης και θα περάσει τον Μακάλιστερ αριστερά. Θα δούμε. Πάντως βλέπουμε εμείς τον Σκαλόνι σε πρώτο πλάνο. Να πούμε ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει και στα 4 παιχνίδια της νοκάου του φετινού Μουντιάλ. Σε επίπεδο Μουντιάλ έχει πάει 7 φορές στα πέναλτι και έχει κερδίσει στις 6 από αυτές. Και θυμόμαστε και το μεγάλο τελικό κόντρα στη Γαλλία. Οπότε δεν τα φοβάται τα πέναλτι η Αργεντινή, αν αυτό μας λέει κάτι.
1: Και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες δεν τα φοβάται τα πέναλτι, έτσι.
0: Καλά αυτό πήγαινα να πω, είναι ο μόνος που δεν τα φοβάται.
2: Καλά είπα, ο Γκονζάλες θα βγει. Δεύτερη αλλαγή λοιπόν για την Αργεντινή. Ο Παρέδες θα πάρει τη θέση του Νίκο Γκονζάλες και φαντάζομαι ο Μακάλιστερ θα πάει λίγο πιο αριστερά. Παρέδες μαζί με Έντσο Φερνάντες στο κέντρο. Ντεπό λίγο πιο δεξιά. Μακάλιστερ λίγο πιο αριστερά και αυτό βλέπω και τώρα. Ντίμπου Μαρτίνες, Μοντιέλ δεξιά, Ρομέρο με Οταμέντι τα στόπερ πλέον. Αριστερά Ταλιαφίκο ενώ ξεκίνησε και το δεύτερο μέρος. Έντσο Φερνάντες με Παρέδες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δεξιά ο Ντεπόλ, αριστερά ο Μακάλιστερ, Άλβαρες και Μέση. Οι δύο προωθημένοι για τον Σκαλόνι. Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ισπανία στη σέντρα να κρατάει την μπάλα στα πόδια. Ωραία τρίπλα του Όλμο στον Παρέδες. Δεν μπόρεσε όμως γιατί ήρθε ο Ταλιαφίκο να του πάρει την μπάλα και να γυρίσει πίσω στον Οταμέντι. Λάθος του Οταμέντι. Πήγε να κλέψει ο Γιαμάλ, τα κατάφερε. Δεν πέρασε πάσα του Γιαρθάμπαλ. Έκοψε ο Ρομέρο. Είναι αυτό που έλεγα και προηγουμένως για την ταχύτητα του Οταμέντι, ο οποίος εδώ παρά λίγο να κάνει ένα μοιραίο λάθος. Αλλά διόρθωσε την κατάσταση ο Ρομέρο. Λάθος τώρα νέο. Για την Αργεντινή πήρε ο Γιαρθάμπαλ και έδωσε τον Μπαένα. Μπαένα συγκλίνει, κάνει και το σούτο Μπαένα. Αποκρούει ο Ντίμπου Μαρτίνες.
3: πρώτη φάση στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μέρους για την Ισπανία. Από το λάθος που έκαναν οι Αργεντίνοι, ένα παράλληλο γύρισμα, η μπάλα έφτασε στον Μπαένα. Αυτός έφερε την μπάλα στο δεξί του και από το ημικύκλιο της περιοχής σούταρε. Αλλά ο Ντίμπου Μαρτίνες έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα. Δείχνει τις διαθέσεις της από νωρίς στην Ισπανία, που ξέρει πώς να κλέβει μπάλες και να πιέζει ψηλά. Θέλει να κάνει και αυτό στο δεύτερο μέρος, να ασκήσει πίεση στην άμυνα της Αργεντινής, που κρατάει την μπάλα. Ο Μακάλιστερ αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ είχε μπροστά τον Κουκουρέγια και γύρισε πίσω στον Μοντιέλ. Και ο Μοντιέλ στο Μέση. Είχε πάνω του τον Φαμπιά Ρουίθ και έδωσε τον Παρέδες. Ο Παρέδες γυρίζει πιο πίσω για τον Ρομέρο, που αλλάζει για τον Οταμέντι. Και ο Οταμέντι πιο αριστερά τώρα για τον Ταλιαφίκο. Ο Γιαμάλ τον μαρκάρει. Γυρίζει πίσω τον Ταλιαφίκο στον Οταμέντι και ο Οταμέντι πιο πίσω στον Τιμπού Μαρτίνες. Χωρίς αλλαγή συνεχίζει η Ισπανία, με τον Ουνάι Σιμών κατά τα δοκάρια δεξιά, ο Πέδρο Πόρο αριστερά, ο Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτα δύο στόπερ, Ρόδρι Ρουίθ τα δύο χαφ, δεξιά ο Γιαμάλ, αριστερά ο Μπαένα, ο Όλμο πίσω από τον Ογιαρθάμπαλ. Τάκλιν τώρα του Λαπόρτ, εντυπωσιακό, και κόρνερ η μπάλα για την Αργεντινή από αυτή τη μονομαχία του Λαπόρτ με τον Μοντιέλ. Ο στόπερ των Ισπανών έφτασε πρώτος την μπάλα, έκανε το τάκλιν, πέρασε εκτός και έχουμε κόρνερ από τα δεξιά για την Αργεντινή. Δεν συμφωνεί ο Λαπόρτ, ήθελε out, αλλά ο Βίντσιτς έδωσε κόρνερ. Στο 48ο λεπτό από τα δεξιά, αυτή η στατική φάση για την Αλμπισελέστε. Προωθούνται όλα τα ψηλά κορμιά. Ο Μέση θα το εκτελέσει με το αριστερό του πόδι, ένα γέμισμα προς τα μέσα. Περνάει μπάλα από τον Ογιαρθάμπαλ, όχι. Έχουμε νέο κόρνερ. Out είναι τελικά ο Βίντσιτς. Διπλή κόντρα λέει. Βρήκε την μπάλα ο Ογιαρθάμπαλ, αλλά πρέπει να βγει και σε παίκτη της Αργεντινής και γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Σκαλόνι στον τέταρτο διαιτητή. Και έχουμε out λοιπόν. Πέρασε ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ για την Αργεντινή. Και ο Κουμπαρσί τώρα θέλει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα της Ισπανίας και δίνει δεξιά στον Πέδρο Πόρο. Τον επιτηρεί ο Μακάλιστερ και γυρίζει πίσω ο Πέδρο Πόρο στον Κουμπαρσί. Και τώρα ο Ρόδρυ που έχει χαμηλώσει πίσω τώρα στον Ουνάι Σιμών. Και αυτός θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Ογιαρθάμπαλ. Αλλά η μπάλα φτάνει κατευθείαν στον Τιμπού Μαρτίνες. Και νομίζω ο Γιάννης αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου μέρους βλέπουμε το ίδιο σκηνικό με την Αργεντινή, να θέλει να κρατήσει την μπάλα στα πόδια, να πιέσει γρήγορα και ψηλά, να ανακτήσει την μπάλα και να βγει σε φάση επίθεσης άμεσα.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η Αργεντινή κάτι πρέπει να κάνει, να βρει έναν τρόπο να βρεθεί ο Ουνάι Σιμών σε κίνδυνο. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, ούτε από στατικές ενέργειες.
3: Και γι' αυτό πέρασε και ο Παρέδες μέσα στο γήπεδο για να μπορέσει να διασπάσει τις γραμμές της Ισπανίας με κάποια πάσα του. Αλλά με την Ισπανία τώρα βλέπουμε πόσο επιθετικά βγαίνει σε κάθε μπάλα. Ο Μπαένα πίεσε τον Μοντιέλ από τα αριστερά. Δεν μπορεί με τίποτα η Αργεντινή να βγει από την άμυνά της. Και βλέπω και το Σκαλόνι να ετοιμάζει δύο αλλαγές. Πολύ νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος. Για να δούμε αν θα τις πραγματοποιήσει. Δεν του αρέσει σίγουρα, μάλλον ο τρόπος που μπήκε η ομάδα του στο γήπεδο. Θα δούμε αν θα κάνει και αυτές τις αλλαγές. Υπενθυμίζω ότι η Αργεντινή έχει κάνει ήδη δύο κινήσεις. Ο Ταμέντι πήρε τη θέση του Λισάνδρο Μαρτίνες στο 44, καθώς ο στόπερ της Αλμπισελέστε τραυματίστηκε, και ο Παρέδες στη θέση του Νίκο Γκοζάλες με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και μένει να δούμε αν ο Σκαλόνι τελικά θα κάνει και άλλες δύο αλλαγές τόσο νωρίς σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Αργεντινή πάντως έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα δεξιά στην άμυνά της. Ο Ντεπόλ το κέρδισε από τον Μπαένα. Θα το εκτελέσει ο Ρομέρο. Είναι πίσω στην δική της άμυνα αυτή η μπάλα για την Αργεντινή. Ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίχτη ο Ρομέρο για να μην χρειαστεί να γεμίσει. Πιέζει το Έντσο Φερνάντες από το Ρουίθ. Τώρα θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Μακάλιστερ. Ο Ρομέρο πήρε την κεφαλιά Μακάλιστερ και βρήκε τον Άλβαρες. Και ανεβάζει από τα αριστερά τον Ταλιαφίκο. Έχει μπροστά τον Πέδρο Πόρο. Ταλιαφίκο πατάει φρένο και γυρίζει πίσω στον Άλβαρες. Και ο Άλβαρες πιο πίσω στον Παρέδες. Ο Παρέδες που παίρνει αυτές τις πρώτες μπάλες στα πόδια του. Να περάσει από αυτόν δηλαδή το παιχνίδι της Αργεντινής. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά δίνει στον Ντεπόλ. Φάουλ του Μπαένα στο Μοντιέλ. Σφυρίζει ο Βίντσιτς ακριβώς στο κέντρο. Στο 51ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Γιάννη.
1: Ναι, βλέπουμε η Ισπανία να έχει μπει με περισσότερη ένταση και με μεγαλύτερη διάθεση να πιέσει επιθετικά την Αργεντινή, δηλαδή να παίξει επιθετική άμυνα, να ανέβει σε ψηλότερα μέτρα και οπότε αναγκάζει τους Αργεντινούς να παίζουν μεγάλες μπάλες που δίνουν τη δυνατότητα στους Ισπανούς να κερδίζουν γρήγορα. Και αυτό ακριβώς έχει συμβεί στο χώρο του κέντρου. Ο Γιαμάλ κράτησε πάρα πολύ ωραία για να δώσει για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια περνάει για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ κουβαλάει την μπάλα, δεν βλέπει Ρόδρυ, δεν βλέπει Ρουίθ. Βλέπει δίπλα τον Κουμπαρσί και εδώ ο Ρόδρυ έχει δεχθεί ένα μαρκάρισμα, ένα χτύπημα από τον Φερνάντες. Ο Βίντσιτς έχει διακόψει το μάτς, ο Ρόδρυ είναι πεσμένος. Εδώ έχουμε αρκετά σπρωξήματα προς τον Λαπόρτ. Οπα. Τώρα και προς τον Όλμο το σπρώξιμο από τον Παρέδες, που με το που μπήκε είδε και την κίτρινη κάρτα ο Παρέδες.
2: Δικαιολογημένη, τον έσπρωξε τον Όλμο, τον πέταξε κάτω.
1: Ναι, χωρίς λόγο, γιατί ο Όλμο ήταν και πάνω από τον Ρόδρυ και έπεσε και ο Όλμο δηλαδή δίπλα στον Ρόδρυ. Αψυχολόγητη η ενέργεια του Παρέδες για έναν παίκτη που ήρθε από τον πάγκο και υποτίθεται ότι δεν έχει την ένταση του πρώτου ημιχρόνου, ούτε και την κούραση. Ναι, με τον Παρέδες εκεί έγινε κάτι. Είναι η κάμερα του διαιτητή, βέβαια, χωρίς λόγο. Εντελώς ανόητο το μαρκάρισμα.
2: Αν με ρωτάς και εδώ θα του έδινα κίτρινη.
1: Εντελώς ανόητο το μαρκάρισμα. Αλλά... Ναι, δηλαδή δεν παίζει μπάλα ο Ρόδρυ. Πάει ο Παρέδες χωρίς λόγο και τον χτυπάει στην πλάτη. Κάνει το ίδιο τώρα και με τον Όλμο που βάζει τα γέλια. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και για τον Παρέδες. Μια ανόητη έτσι συμπεριφορά. Αλλά κάπως θέλουν και οι Αργεντινοί να σπάσουν τον τσαμπουκά των Ισπανών. Δηλαδή δεν μπορούν να σπάσουν το ρυθμό. Θέλουν να τους χαλάσουν το μυαλό με κάποιο τρόπο, γιατί η Ισπανία φάνηκε να μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο κάπως πιο δυναμικά. Ρόδρυ, πάλι η Ισπανία. Η μακρινή μπάλα του Ρόδρυ δεν βρίσκει κανέναν. Ο Ταμέντι είναι εκείνος που θα κόψει. Ο Ντεπόλ έχει την πίεση του Κουκουρέγια στην πλάτη του, γυρίζει προς την περιοχή του. Βρίσκει στήριγμα στον Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες κάνει λάθος. Πάλι ο Ρόδρυ μαζεύει. Είναι παντού ο Ρόδρυ. Είναι ο Όλμο που χάνει εύκολα την μάχη από τον Ρομέρο που βγήκε ψηλά και μαζεύει ο Μακάλιστερ. Και τώρα είναι ο Ταγιαφίκο. Η μπαλιά δεν πέρασε για τον Άλβαρες. Αλλά η Αργεντινή παίρνει το πλάγιο. Στο
2: 53. Από τη στιγμή που σφύριξε για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Βίντσιτς μέχρι την σέντρα στο δεύτερο μέρος πέρασαν 27 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα. Δηλαδή άργησε το δεύτερο μέρος να ξεκινήσει κατά 5 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Δεν ήταν αυτά τα 17 λεπτά που λέγαμε.
1: Ναι, ναι, γιατί ήταν δύσκολο να μαζευτεί τώρα όλο το σκηνικό που είχε στηθεί. Ενώ το σοκ κράτησε 11 λεπτά, το να λύσεις, να δέσεις, να περάσεις, να τραβήξεις. Εντάξει, δεν είναι το ποδόσφαιρο τόσο πολύ σοου για να γίνονται αυτά τα πράγματα στο ημίχρονο σε σχέση με το NFL. Είναι άλλη κουλτούρα η αμερικάνικη, αλλά από την άλλη είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ιδέα. Συνολικά το ποδόσφαιρο είναι ψυχαγωγία και στην Αμερική έχει πάρει και έναν πιο εμπορικό χαρακτήρα. Εδώ γίνεται φάουλ από τον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει σπρώξει τον Μοντιέλ. Ο Μπαένα διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι ο Μοντιέλ έπεσε εύκολα. Έχω την εντύπωση ότι οι Αργεντινοί πάνε να περάσουν αυτό που θέλουν στο γήπεδο, να σπάσουν το ρυθμό των Ισπανών, έτσι λίγο να τους βγάλουν από την ψυχραιμία και την ηρεμία που έχουν στην ροή αγώνα και τη συγκέντρωσή τους. Ο Ρόδρυ δίνει για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Σιμών, πάει να πιέσει ο Άλβαρες, η μπάλα πέρασε και θα πάει δεξιά που είναι ο Κουμπαρσί. Κουμπαρσί κρατάει την μπάλα, περνάει ακόμη πιο δεξιά για τον Πόρο. Πάει να παίξει γρήγορα τώρα η Ισπανία και είναι ο Γιαρθάμπαλ, κινεί και ο Ρουίθ. Ο Γιαρθάμπαλ κινείται κάθετα, ο Γιαρθάμπαλ περνάει και τον Ρουίθ, πήρε στο πέναλτι. Θέλει να στρώσει για τον Γιαρθάμπαλ. Πολύ περίτεχνη ενέργεια εδώ, πολύ χορογραφία. Εκεί περιμέναμε μια άμεση εκτέλεση, δεν έγινε. Η Αργεντινή κατάφερε να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή τους, αλλά δείχνουν ότι οι Ισπανοί έχουν ανεβάσει την ένταση, έχουν ανεβάσει την ταχύτητα για να αρχίζουν να βλέπουν αποτελέσματα από το συνδυαστικό παιχνίδι. Γιαμάλ. Γιαμάλ έκανε την παράλληλη πάσα. Η μπάλα δεν πέρασε, έχει κόψει ο Φερνάντες. Φερνάντες ελίσσεται μπροστά από τον Όλμο. Περνάει για τον Ντεπόλ. Ανοιχτό κοντρόλ του Ντεπόλ. Πάει να μπει ο Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει ο Μέση πίσω. Κερδίζει την μπάλα και την αφήνει για τον Μαρτίνες. Τα 55 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0.
2: Είναι αυτό που λέει ο Γιάννης μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή προσπαθεί με κάποια μαρκαρίσματα εκτός φάσης όπως τώρα το Χούλιαν Άλβαρες, το Λαπόρτ, να σπάσει και το ρυθμό και το τσαμπουκά της Ισπανίας, να μην επιτρέψει δηλαδή στη Ρόχα να παίξει το δικό της ποδόσφαιρο. Πολλά τα μαρκαρίσματα, πολλές οι διακοπές του αγώνα μέχρι στιγμής. Προηγουμένως η Ισπανία βγήκε με τον Γιαρθάμπαλ στην επίθεση και όπως είπε και ο Γιάννης, αντί να εκτελέσουν εκεί οι Ισπανοί προσπάθησαν να κάνουν κάτι περίτεχνο με ο Γιαρθάμπαλ και Φαμπιάν
3: Ρουίθ να παίζουν το 1-2 στην περιοχή της Αργεντινής. Αλλά ο Ταμέντι με την εμπειρία του διάβασε τη φάση σωστά, έκανε το τάκλιν και έδιωξε σωτήρια την μπάλα. Πολλά τα νεύρα στα πρώτα λεπτά σε αυτό το δεύτερο μέρος. Η Ισπανία τώρα στην περιοχή με τον Ντάνιελ να κάνει το γύρισμα. Έρχεται και ο Μοντιέλ κόρνερ. Πριν προλάβει ο Κουκουρέγια το αριστερό μπακ της Ισπανίας να εκτελέσει από το σημείο του πέναλτι, ο Μοντιέλ με αυτοθυσία, με τάκλιν, πετάει την μπάλα κόρνερ. Καταπληκτική κάθετη πάσα του Κουμπαρσί. Βρήκε τον Ντάνι Όλμο στην περιοχή της Αργεντινής. Έσπασε τον Ντάνι Όλμο την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Εκεί ήταν ο Κουκουρέγια μόνος του να εκτελέσει. Αλλά ο Μοντιέλ ήρθε και έκοψε και πέταξε την μπάλα σε κόρνερ από τα δεξιά. Αυτό το κόρνερ για την Ισπανία. Άλλη μια φορά που οι Ισπανοί κατάφεραν να πατήσουν περιοχή και να σπάσουν τις γραμμές της Αργεντινής. Στο 57 είμαστε. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις κερκίδες προσπαθούν οι φίλοι της Αλμπιστελέστε να εμψυχώσουν τους ποδοσφαιριστές του Σκαλόνι. Ο Μοντιέλ προσπαθεί να κάνει το ίδιο, να ξεσηκώσει τον κόσμο. Στατική φάση για τη Ρόχα από τα δεξιά. Πλασαριστά εκτελεί ο Μπαένα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δίνει στο πόρο, σέντρα του πόρο, δυνατά όμως, περνάει εκτός. Δεν μπόρεσε εκεί ο Λαπόρτ να προλάβει την μπάλα από την ψηλή σέντρα που έκανε ο Πεδροπόρος στο δεύτερο δοκάρι. Και τώρα ο Σκαλόνι ετοιμάζει άλλη μία αλλαγή με το νούμερο 26. Ο Μολίνα είναι έτοιμος να περάσει στο γήπεδο. Στο 57 βρισκόμαστε. Ο Μολίνα έτοιμος να μπει στο γήπεδο και θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ. Αλλαγή στο δεξιάκρο της άμυνας για την Αργεντινή. Τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Καμία δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Λουίς Ντελαφουέντε. Στο 58 λοιπόν ο Μολίνα θα πάρει τη θέση του Μοντιέλ στο δεξιάκρο της άμυνας.
1: Με εξαίρεση τον Οταμέντι, τόσο ο Μολίνα όσο και ο Παρέδες ήταν βασικοί στα προηγούμενα παιχνίδια.
3: Ακριβώς. Και αλλάζει και η Αργεντινή. Δύο από τους τέσσερις που ξεκίνησαν το παιχνίδι στην άμυνα, έτσι. Και να δούμε αν θα υπάρχει συνοχή. Αλλά να μου πεις, αυτό το γκρουπ εκτών είναι πολλά χρόνια μαζί, οπότε δεν τίθεται θέμα συνοχής. Πλάγιο για την Ισπανία στο χώρο της μεσαίας γραμμής από τα δεξιά. Ο Πόρο εκτελεί γρήγορα για τον Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί στον Ρόδρυ που έχει γυρίσει προς τα πίσω για να αποδεχτεί την πρώτη πάσα. Ο Ρόδρυ αριστερά για τον Λαπόρτ. Πιέζει ο Ντεπόλ. Ο Λαπόρτ ανεβάζει τον Κουκουρέγια από τα αριστερά. Αυτό θα δώσει μέσα στον Ιγκαρθάμπαλ που έχει γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Το κάνει συχνά αυτό ο Ιγκαρθάμπαλ. Φεύγει από την επίθεση και γίνεται, να το πούμε έτσι, αμυντικός χαφ, ώστε να ξεκινήσει και να χτίσει η Ρόχα τις επιθέσεις της. Φαμπιάν Ρουίθ από τα δεξιά έχει την μπάλα και δίνει στον Γιαμάλ. Έχει κατέβει χαμηλά ο Γιαμάλ, χάνει την μπάλα από τον Παρέδες. Παίρνει ο Χουλιάν Άλβαρες. Χάνει όμως ο Έντσο Φερνάντες από τον Γιαμάλ, του κλέβει την μπάλα. Ο Ρόδρυ πίσω στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί στο Λαπόρτ. Κρατάει ο Λαπόρτ και αλλάζει πάλι με τον Κουμπαρσί. Πιο δεξιά τώρα στο Φαμπιάν Ρουίθ. Δεν μπορεί με τίποτα Αργεντινή να κρατήσει την μπάλα στα πόδια της. Άμεση είναι η ανάκτηση της μπάλας της κατοχής από την Ισπανία και τώρα με τον Ντάνι Όλμο. Δίνει δεξιά στον Λαμίν Γιαμάλ. Ο Λαμίν Γιαμάλ μέσα εσωτερικά στο Φαμπιάν Ρουίθ. Σηκώνει το κεφάλι του, δεν βρίσκει συμπαίκτη, δίνει στο Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ στον Όλμο. Όλοι οι Αργεντινοί πίσω από την μπάλα, μόνο ο Μέση είναι μπροστά. Κρατάει Πεδροπόρο. Θέλει να δώσει στο Γιαμάλ και θα κερδίσει και το φάουλ. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής. Το έκανε ο Παρέδες και διαμαρτύρεται. Ο Παρέδες νομίζω από τη στιγμή που πέρασε στο γήπεδο πιο πολύ έχει αναστατώσει λίγο έτσι το παιχνίδι.
1: Πιο πολύ ξύλο παίζει παρά ποδόσφαιρο.
3: Ακριβώς. Και διαμαρτύρεται και σε κάθε φάση. Με κάθε ευκαιρία είτε θα κλωτσίσει είτε θα διαμαρτυρηθεί. Πάντως δεν έχει δίκιο, τον έχει κλωτσίσει τον Πεδροπόρο. Δικαιολογημένα ο Βίτσιτς.
1: Και έχει ήδη κίτρινη κάρτα.
3: Έχει κίτρινη κάρτα, σωστά. Και ευκαιρία στο 60 λεπτό του τελικού για την Ισπανία από μια στατική φάση να γίνει απειλητική. Ο Γιαμάλ έχει την μπάλα στα χέρια. Είναι και ο Γιαρθάμπαλ δίπλα του, είναι και ο Μπαένα, είναι και ο Φαμπιάν Ρουίθ. Ο Γιαμάλ δεν αφήνει την μπάλα από τα χέρια του. Ο Βίντσις εκεί με το σπρέι του δείχνει σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα. Ο Παρέδες έχει κάνει φάουλ, έχει κίτρινη κάρτα και συνεχίζει να μιλάει στο Βίντσις, ο οποίος κατά λάθος του άνοιξε το σπρέι, τους έκανε όλους εκεί λίμπα.
1: Αφρός ξυρίσματος.
3: Συμβαίνουν κι αυτά. Στείνει το τείχος τώρα ο Βίντσιτς, σε ποιο σημείο θα πρέπει να τοποθετηθούν οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Γιαμάλ, ο Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ έχουν στήσει μία μίνι σύσκεψη εκεί για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτελέσουν αυτή τη στατική φάση. Ο Εμιλιάνο, ο Ντίμπου Μαρτίνες, Εμιλιάνο Μαρτίνες όπως θέλετε, δίνει οδηγίες στο τείχος. Σφυρίζει ο Βίντσιτς για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ στο 61 λεπτό για την Ισπανία. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αργεντινής φεύγει ο Μπαένα από την μπάλα. Ο Γιαμάλ με το αριστερό απευθείας πάνω στο τείχος. Η μπάλα φτάνει στον Μπαένα που είναι μέσα στην περιοχή. Γύρισμα του Μπαένα, τάκλιν του Άλβαρες Σωτήριο και βγάζει ο Ρομέρο την άμυνα. Και η μπάλα περνάει πλάγιο για την Αργεντινή στο 61 και πανηγυρίζει σαν γκολ Γιάννη. Νομίζω για πρώτη φορά στο παιχνίδι είχαν ένα λόγο να πανηγυρίσουν τόσο την Αργεντίνη. Και τώρα είναι η ώρα στο 61 λεπτό για τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει τις δύο του πρώτες διορθωτικές κινήσεις. Φαμπιάν Ρουίθ εκτός και ο Γιαρθάμπαλ.
1: Φεράν Τόρες και Πέδρη μέσα.
3: Ακριβώς. Αλλαγές προσώπων.
1: Ναι, κάτι πιο φρέσκο, κάτι διαφορετικό. Πιο επιθετικό το σχήμα με τον Πέδρη μέσα. Πιο φορ, ας το πούμε έτσι, ο Φεράν Τόρες να κινείται και έξω από την περιοχή, κάνει την κίνηση στο χώρο. Μπορεί να παίξει καλύτερα με πλάτη από ότι ο Γιαρθάμπαλ.
3: Και πιο γρήγορος στο χώρο ο Φεράν Τόρες.
1: Και πιο γρήγορος, ναι. Βέβαια οι Αργεντινοί δεν αφήνουν χώρο και με τον τρόπο που παίζουν νωρίτερα. Βέβαια όταν ο επιθετικός τώρα ο Άλβαρες κάνει αυτά που κάνει. Άλλη μια κλωτσιά αργεντίνικη, νότιοαμερικάνικη από τον Οταμέντι. Άλλο ένα φάουλ για την Ισπανία. Με τον Λουίς Ντελαφουέντε να κάνει αυτές τις δύο κινήσεις αυτή τη στιγμή και να περιμένουμε αν θα έχει και άμεσα αποτελέσματα. Η μπάλα έγινε με τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δυσκολεύεται αρκετά από τον Ταγιαφίκο. Άλλο ένα φάουλ. Το έδωσε όχι. Και ο Ταγιαφίκο και αυτός χειροκροτά ότι έπεσε πολύ εύκολα εδώ. Ο Γιαμάλ που κλείστηκε από δύο Αργεντινούς. Ήταν ο Ταγιαφίκο και πίσω ήταν και ο Άλβαρες. Δηλαδή ο Γιαμάλ δεν ξέφευγε. Βέβαια ο Ταγιαφίκο δεν έχει πάει για μπάλα. Έχει αγκαλιάσει εκεί τον Γιαμάλ. Πέφτει και ο Γιαμάλ φυσικά για να σιγουρέψει ένα φάουλ. Τίποτα λέει ο Βίντσιτς γιατί ήδη έχει διακοπεί ο ρυθμός αρκετές φορές για πιο σκληρά μαρκαρίσματα από αυτό. Στο 63 Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Να δούμε ποιος θα ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Μέση στις λίγες φορές που είχε κάνει επαφή με την μπάλα έγινε το λάθος. Πήγε ο Μπαένα. Τάκλινγκ του Παρέδες. Ισπανία με τον Ρόδρι. 5 προσπάθειες. 3 στην εστία για την Ισπανία. Για Αργεντινή. Για την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Σε 63 λεπτά αγώνα. 0 τελική. Γενικώς. Οπότε και 0 τελική στην εστία. Μηδενική συνεισφορά. Όσο μένει έτσι, τόσο περισσότερο καρφώνεται στο κεφάλι μου ότι η Αργεντινή μπορεί να βρει τη μία και καλή στιγμή στο παιχνίδι. Προς το παρόν όμως είναι η Ισπανία που το ψάχνει. Το σουτ του Όλμα να πηδάει μπαλά από τον Μαρτίνες και έχουμε κόρνερ. Έντονες διαμαρτυρίες γιατί σε κάθε απόπειρα των Ισπανών να περάσουν προς την περιοχή των Αργεντινών έβρισκαν μπροστά τους ένα μπλοκ και ήταν δύσκολα τα πράγματα. Με τον Πέδρη πριν κάνει το σουτ του Όλμο, με το οποίο η μπάλα να πηδά ευνηδιάζει τον Μαρτίνες και από τον γκέλ που κάνει στα χέρια του φεύγει κόρνερ. Ζητούσαν φάουλ οι Ισπανοί για το μαρκάρισμα του Πέδρη εκτός όμως περιοχής. Στο 64 λεπτό Ισπανία-Αργεντινή είμαστε στο 0-0. Ο Γιαμάλ ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ από τα αριστερά. Ο Βίντσιτς κάνει συστάσεις. Είναι εκεί και ο Οταμέντι. Και ο Μολίνα και ο Ταγιαφίκο που κυνηγάει, και ο Ρομέρο που κυνηγάει τον Λαπόρτ. Το κόρνερ χτυπήθηκε χαμηλά, βγήκε η μπάλα από την περιοχή της Αργεντινής και μαζεύει ο Πόρο. Πόρο που δίνει για το Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με το αριστερό. Η σέντρα είναι γλυκιά, θα φύγει και πάλι σε κόρνερ. Δεν βρήκε την μπάλα ο Κουκουρέ για τον Παρέδες που παίρνει το high five αναγνώρισης από τον Φερνάντες επειδή ακριβώς πετάχτηκε στην πορεία του Κουμπαρσί. Και κατάφερε με κεφαλιά προς τα πίσω να παραχωρήσει το κόρνερ. Παραμένει ο τελικός στο 0-0. Μπαένα! Δεν βρίσκει καλά ο Μαρτίνες. Προσπαθεί ο Όλμο. Του βάζει στο πεκί ο Μολίνα. Διατηρεί τώρα η Αργεντινή που διώχνει την μπάλα. Εδώ πραγματικά ήταν όπως όπως. Απλά να φύγει όσο γίνεται πιο μακριά. Έχουμε ένα ξεκάθαρο μοτίβο πια, Λεωνίδα. Η Ισπανία με κατοχή μπάλας έχει μεταφέρει παιχνίδι στην περιοχή της Αργεντινής και μέχρι στιγμής η Αργεντινή απλώς αντέχει.
3: Απλώς αντέχει και το μόνο που κάνει μέχρι στιγμής είναι κάθε φορά που οι Ισπανοί προσπαθούν να πλησιάσουν την περιοχή τους είτε να τους κλωτσίσουν, είτε να τους χαλάσουν το μυαλό, είτε να τους πουν κάτι. Πάντως η Αργεντινή δεν προσπαθεί, με αξιώσεις τουλάχιστον, να φανεί επιθετική. Οι Ισπανοί κλέβουν μονίμως και εύκολα την μπάλα όπως το κάνουν και τώρα με τον Όλμο να δίνει στον Κουκουρέγια και ο Κουκουρέγια ανεβάζει αριστερά τον Μπαένα. Ο Μπαένα έχει μπροστά τον Μολίνα, κάνει τη σέντρα με το αριστερό, περνάει μπάλα και έρχεται ο Ταλιαφίκο να την πετάξει κόρνερ και του βάζει και τις φωνές ο Ντιμπού Μαρτίνες επειδή παραχώρησε ένα εύκολο κόρνερ για την Ισπανία. Τρίτο μέσα σε πολύ λίγα λεπτά για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση, νέα καλή στιγμή για να γίνουν απειλητικοί οι Ισπανοί από τα δεξιά αυτό το κόρνερ με τον Γιαμάλ και αυτή τη φορά πάνω από την μπάλα με το αριστερό του πόδι γλυκά να τη γεμίσει προς τα μέσα. Σφυρίζει ο Βίντζιτ, παίρνει φορά και ο Γιαμάλ, εκτελείται το κόρνερ με το αριστερό, κεφαλιά του Μακάλιστερ στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα στον πόρο και ο πόρο με το κεφάλι στον Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά με Μακάλιστερ κερδίζει τις κόντρες, δεν αφήνει την μπάλα να πέρασει εκτός, κεφαλιά του Φεραν Τόρες, βγάζει ο Μαρτίνες, την αγκαλιάζει στην μπάλα, την καπακώνει στο 67. Ο Γιαμάλ δεν άφησε την μπάλα να περάσει σε κόρνερ, έκανε τη σέντρα με το δεξί του πόδι, πετάχτηκε ο Φεραν Τόρες, πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Μαρτίνες μπλόκαρε σταθερά. Ο Φεραν Τόρες κέρδισε τους πάντες στον αέρα, ήταν και μόνος του εκεί λίγο, αλλά ο Μαρτίνες είχε απάντηση και μπλόκαρε άλλη μία τελική για την Ισπανία. Αυτή τη φορά στο 67 με την κεφαλιά του Φεραν Τόρες και έχουμε hydration break στο 67. Ώρα να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές σε αυτό το δεύτερο μέρος και ώρα να περάσει ο λόγος και πάλι στο στούντιο και να επιστρέψουμε σε λιγάκι κοντά σας.
0: Λοιπόν, το 0-0 παραμένει στο 67. Είμαστε ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Η Ισπανία έχει την κατοχή. Ο Μαρτίνες πριν από λίγο μπλόκαρε την κεφαλιά του Φεραν Τόρες από κοντά. Έτσι λοιπόν πέρασε και αυτή η στιγμή που έγινε μπροστά στην εστία της Αργεντινής. Το 0-0 παραμένει. Νωρίτερα είχαμε το σουτ του Μπαένα, καλή στιγμή για την Ισπανία. Μακρινό σουτ του Όλμο στο 64 με τον Μαρτίνες να διώχνει σε κόρνερ. Είδαμε την αλλαγή των Μπέδρη και Φεράν αντί τον Ρουίθ και Γιορθάμπαλ. Αυτές ήταν οι αλλαγές που γίνανε. Νωρίτερα η Αργεντινή παίζει το αμυντικά, κοιτάζει να προστατεύει την εστία της, να προστατεύει το τέρμα της, να μην δέχεται φάσεις και από εκεί και πέρα στην αντεπίθεση αν μπορέσει να βρει κάποια στιγμή για να απειλήσει την εστία της Ισπανίας. Για να δούμε λοιπόν και μέχρι αυτή την ώρα που έχουμε τη διακοπή για το cooling break πώς διαμορφώνεται και αγωνιστικά η κατάσταση θα έλεγα. Λοιπόν, Ισπανία-Αργεντινή αυτή την ώρα έχουμε 8-0 σουτ για την Ισπανία. Τα 6 goals είναι 0-63, 0 παραμένουν για την Αργεντινή και τα corner 6-1 για τους Ισπανούς. Έτσι διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η κατάσταση, ενώ οι Ισπανοί έχουν δεχτεί και δύο, οι Αργεντινοί έχουν δεχτεί και δύο κίτρινες κάρτες. Λοιπόν, οι Ισπανοί που πιέζουν προσπαθούν να βρουν τη δική τους στιγμή. Νωρίτερα είχαμε και τις παρεμβάσεις στον Οταμέντι και Μονχέλη. Οι παίκτες παίρνουν τις οδηγίες από τους προπονητές. Επιστρέφει ο Γιαμάλ από ό,τι βλέπω στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα επιστρέψουν και οι συμπαίκτες του. Το ίδιο θα κάνουν και οι παίκτες της Αργεντινής σε πολύ λίγο. Οι διασημότητες που είναι στο γήπεδο παρακολουθούν την αναμέτρηση. Και έτσι το 0-0 παραμένει μέχρι και αυτή την ώρα. Περιμένουμε να δούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού αν κάποια από τις δύο ομάδες θα βρει το πολυπόθητο γκολ ή θα οδηγηθούμε σε παράταση και πολύ πιθανό να οδηγηθούμε και σε πέναλτι.

0: Λοιπόν, οι οδηγίες δόθηκαν από τους προπονητές, συνεχίζουν και δίδονται στους παίκτες της Αργεντινής. Οι Ισπανοί έχουν επιστρέψει. Για να δούμε λοιπόν, δίνουμε το λόγο ξανά στον Λεωνίδα και στον Γιάννη.
1: Ναι, είμαστε σε ένα σημείο που θα γίνουν αλλαγές για την Αργεντινή. Λοιπόν, φεύγει ο Ρομέρο που φάνηκε ότι είχε πρόβλημα, φεύγει και ο Ντεπόλ και είναι Μεδίνα και ο Σιμεώνε αυτοί οι οποίοι θα περάσουν στο παιχνίδι για την ομάδα της Αργεντινής αυτή τη στιγμή. Να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει η διαχείριση με το Φακούντο Μεδίνα της Μαρσέη.
2: Δεύτερο στόπερ της Αργεντινής περνάει εκτός.
1: Ναι, ναι, μετά τον Μαρτίνες, τον Λισάνδρο Μαρτίνες. Δύο αναγκαστικές αλλαγές εκεί για την ομάδα της Αργεντινής και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, ο γιος του Τσόλο Σιμεώνε, της Ατλέτικο Μαδρίτης, θα ενισχύσει έτσι την επιθετική γραμμή. Λογικά θα πάει δεξιά ο Τζουλιάνο, θα πάρει δηλαδή τη θέση του Ντεπόλ σε ένα πιο επιθετικό σχήμα. Ενώ ο Μεδίνα θα είναι στα στόπερ δίπλα στον Οταμέντι. Λοιπόν, 71 λεπτά αγώνα, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Όρθιος ο Ντελαφουέντε, εντάξει, αυτό δεν είναι είδηση, λογικό είναι πια. Μπαίνουμε σε ένα χρονικό σημείο που κάθε λάθος θα βαραίνει τις ομάδες. Η Ισπανία έχει κάνει κάποια πράγματα καλύτερα. Έχει δημιουργήσει δηλαδή κάποιες φάσεις στην περιοχή της Αργεντινής. Η Αργεντινή παίζει ένα ποδόσφαιρο από τα άδυτα του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου. Δηλαδή πολύ δυναμικό, έχει πάει το μάτς στο physical game, με κλωτσιές, με τραβήγματα. Προσπαθούν να ψαρώσουν τους έμπειρους βέβαια Ισπανούς, παρά το νεαρό της ηλικίας από κάποιους που είναι μέσα στο γήπεδο. Έχουν φοβερές παραστάσεις στο υψηλότερο επίπεδο. Το έχουν κρατήσει όμως το παιχνίδι στο 0-0. Με αυτόν τον τρόπο, παρά την επιθετικότητα της Ισπανίας, και ενώ η Αργεντινή δεν έχει ακόμη τελική προς την εστία, δεν έχει τελική γενικά στο παιχνίδι, είναι ένα πελώριο κουλούρι, είναι μέσα στη διεκδίκηση, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια, δεν μπορείς να τους αφαιρέσεις το δικαίωμα να βγάλουν από κάποια χαραμάδα τη στιγμή που η ιστορία θα κάνει τη στέψη. Προσπαθεί τώρα η Αργεντινή να βγει από τα αριστερά, μήπως είναι αυτή η στιγμή, κάνει κίνηση μέσα στον χώρο ο Άλβαρες. Η μπάλα δεν πήγε εκεί όμως, γύρισε προς τα πίσω, ενώ είχε τις προϋποθέσεις ο Ταγιαφίκο για ένα γέμισμα. Ούτε τώρα η Αργεντινή έπαιξε με έναν επιθετικό προσανατολισμό. Ο Μολίνα κράτησε την μπάλα, ανεβαίνει μέση-μέση, κινείται θέτα και δίνει για το Σιμεώνε. Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε θέλει να περάσει προς το ύψος της περιοχής. Κόπηκε η πάσα και τώρα είναι μπάινα με μέτρα η Ισπανία. Δεν θα έχουν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κινούνται γρήγορα οι Ισπανοί. Γύρισε και έκλεισε εκεί ο Σιμεώνε και εδώ και η Ισπανία καθυστέρησε. Έλλειψη ρίσκου, αρχίζει και μπαίνει η σκέψη στο μυαλό των ποδοσφαιριστών, περισσότερο βέβαια της Αργεντινής, η ελαχιστοποίηση κινδύνων στην άμυνα. Ωραία έβγαλε ο Μέση και ο Άλβαρες γυρίζει και ο Άλβαρες πάει κατά μέτωπο και ο Άλβαρες είναι με τέσσερις, κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει όμως στο τέλος από την παρέμβαση του Πέδρη, που του στέρισε τη δυνατότητα να κάνει κάτι περισσότερο, κάτι παραπάνω. Ο Ρόδρη, σαν να ρίχνει λίγο τον ρυθμό Ισπανία σε αυτή την αυξομοίωση έντασης που θέλει να βγάλει η ομάδα του Ντελαφουέντε, μπαίνοντας στο 74ο λεπτό και είμαστε Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Με την Ισπανία να κρατάει μπάλα και είναι ο Πέδρη που γυρίζει εκεί που κινείται ο Κουμπαρσί και ο Κουμπαρσί περνάει την μπάλα δεξιά και ο Γιαμάλ κάνει μια καταπληκτική τρίπλα και θέλει να βγάλει την πάσα, αλλά εντελώς άστοχη στο χώρο για τον Τόρες. Χάθηκε αυτή η επίθεση για τους Ήβηρες το 74, Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και ο σκηνοθέτης παίζει με την αγωνία των θεατών στην Κερκίδα. Ίσως οι Ισπανοί να περίμεναν ότι θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα γκολ μέχρι τώρα. Αντιθέτως, οι Αργεντινοί το ρίχνουν στο τραγούδι γιατί μέχρι τώρα το έχουν αποφύγει. Δεν παίζει η ομάδα τους καλά επιθετικά. Εδώ τώρα ο Μαρτίνες κάνει και κακό κοντρόλ. Στέλνει την μπάλα προς τον Μπαένα που κάνει μια κεφαλιά. Παρεμβαίνει γρήγορα και παίρνει την κόντρα ο Φερνάντες. Πλάγια η μπάλα και έχουμε τον Νίκο Βίλιαμς να είναι έτοιμος να μπει στο μάτς για την Ισπανία. ο μεσοεπιθετικός της Bilbao. Και φυσικά δεν θα πω ακριβώς το κρυφό όπλο του Ντελαφουέντε. Όλμο και Μπαένα είναι εκείνοι που θα αποχωρήσουν. Ο Μερίνο είναι πια ένα φανερό όπλο του Ντελαφουέντε σε αυτά τα αλεπτά πια που περνάει ο τελικός. Βίλιαμς και Μερίνο παίρνουν τη θέση του Όλμο, άρα εκεί θα κινηθεί ο Μερίνο με Πέδρη και Ρόδρη, και βέβαια ο Βίλιαμς θα πάει στην άλλη πλευρά να δώσει μια ισορροπία στο ένας εναντίον ενός, από τη μία πτέρυγα ο Γιαμάλ, από την άλλη πτέρυγα ο Βίλιαμς.
2: Είναι τα λεπτά του Μερίνο, όπως είπες και εσύ. Βέβαια στα προηγούμενα παιχνίδια έχει σκοράρει κόντρα στην Πορτογαλία στο 90-1 που έδωσε και την νίκη στην Ισπανία με 1-0. Κόντρα στο Βέλγιο πέτυχε γκολ στο 88. Όταν μπαίνει στο γήπεδο ο Μερίνο, ξέρει ο Λουίς Ντελαφουέντε ότι μπορεί να βρει ένα τέρμα. Μένει να φανεί αν μπορεί να το κάνει και στο μεγάλο τελικό ο χαφ της Arsenal, που μόνο χαφ δεν είναι, σέντερφορ τον έχουμε μάθει έτσι τώρα να παίζει. Η Ισπανία κρατά την μπάλα στα πόδια με τον Κουμπαρσί. Καθέτει πάσα για τον Μερίνο. Χάνει ο Μερίνο από τον Μεδίνα. Θέλει να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες, τον κόβει ο Ρόδρυ. Κερδίζουν οι Ισπανοί και έχει την μπάλα τώρα ο Μερίνο και τη γυρίζει στον Ρόδρυ προς τα πίσω. Κρατάει την μπάλα ο Ρόδρυ. Κάνει αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Νίκο Βίλιαμς. Πρώτη επαφή με την μπάλα. Δίνει μέσα για τον Πέδρη και ο Πέδρη πιο πίσω στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια ξανά στον Πέδρη που κινείται από τα αριστερά. Συγκλίνει ο Πέδρη. Δίνει στο Φεραν Τόρες. Κουκουρέγια και τώρα ο Ρόδρυ. Κάθετα για τον Πέδρη. Ο Πέδρη έχει χώρο, κάνει το σούτρο ο Πέδρη και μπλοκάρει ο Μαρτίνες. Στο 77, άλλη μια τελική για την Ισπανία. Είχε χώρο ο Πέδρη, εκτέλεσε με το αριστερό. Τον έσπρωξε όσο χρειάστηκε και ο Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Ντίμπου Μαρτίνες μπλόκαρε την μπάλα, αλλά οι Ισπανοί κερδίζουν γρήγορα. Δεξιά με τον Πέδρο Πόρο, πιο δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ έχει την μπάλα στο αριστερό, δίνει στο Φεραν Τόρες. Φεράν τώρα ξανά στο Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ κάνει τις προσπίσεις. Μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ το γύρισμα διώχνει με δύναμη το αριστερό. Πριν η μπάλα φτάσει στον Φεράν Τόρες. Ωραία ενέργεια του Λαμίν Γιαμάλ. Αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον Φεράν Τόρες γιατί ο Μεδίνα τον κατάλαβε και έκοψε. Κουμπαρσί ένα σουτ. Έβγαλε ο Τίμου Μαρτίνες. Δεν μπόρεσε ο Μερίνο. Γύρισε την μπάλα εκεί. Είναι ο Νίκο Βίλιαμς τώρα να τη μαζέψει. Κρατάει ο Νίκο Βίλιαμς. Έχει κλειστεί από δύο και θα κερδίσει το κόρνερ. Άλλο ένα σούτ για την Ισπανία στο 77. Είχε και σε αυτό απάντηση ο Ντίμπου Μαρτίνες από την έμπνευση του Κουμπαρσί. Ευνηδιάστηκε ο Μαρτίνες, έδιωξε την μπάλα. Ο Μερίνο μπήκε στην πορεία της, έκανε το γύρισμα πριν περάσει εκτός, αλλά δεν μπόρεσε εκεί ο Νίκο Βίλιαμς να φανεί απειλητικός. Κόρνερ για την Ισπανία από τα αριστερά στο 78 με τον Νίκο Βίλιαμς με το δεξί του πόδι. Έτοιμος να εκτελέσει ο άσος της Μπιλμπάο. Εκτελεί με το δεξί. Σφυρίζει ο Βίντσιτ. Τι έχουμε, επανάληψη. Για κάποια μαρκαρίσματα εντός περιοχής. Παρατηρήσεις στον Μεδίνα. Θα εκτελεστεί ξανά το κόρνερ. Ο Μεδίνα μαρκάρει τον Λαπόρτ. Ο Βίντσιτ του έκανε παρατηρήσεις. Και τώρα σφυρίζει ξανά για να εκτελεστεί το κόρνερ από τον Νίκο Βίλιαμς. Εκτελείται το κόρνερ, δεν μπόρεσε ο Κουμπαρσί να πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα περνάει και είναι πλάγιο και κάτι είπε ο Παρέδες πάνω στο Κουμπαρσί. Το απάντησε ο Κουμπαρσί και γυρίζει και στην άμυνά του. Η εκτέλεση του Νίκο Βίλιαμς πέρασε ανεκμετάλλευτη για τη Ρόχα. Ο Κουμπαρσί δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά. Πλάγιο η μπάλα από τα αριστερά για την Αργεντινή. Κοντά στο σημαίακι του κόρνερ πάει ο Ταλιαφίκο να μαζέψει την μπάλα και να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του ο Ταλιαφίκο, το εκτελεί. Κεφαλιά του Κουμπαρσί, βγήκε δυναμικά, κλέβουν οι Ισπανοί. Ο Μερίνο στον Κουμπαρσί και αυτός πιο πίσω στον Πόρο και ο Πόρο στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ στον Κουκουρέγια. Αλλάζουν οι δυο τους και η μπάλα πίσω στον Ουνάι Σιμών, καθώς πίεζε ο Χούλιαν Άλβαρες και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Κρατάνε οι Ισπανοί με τον Λαπόρτ. Επιτηρεί εκεί ο Μέση. Ο Λαπόρτ ψάχνει να μαρκάρει στο συμπαίκτη. 79 λεπτά παιχνιδιού. Ισπανία-Αργεντινή 0-0 στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Κρατάει ο Κουκουρέγια από τα αριστερά και ψάχνει τον Νίκο Βίλιαμς. Δίνει στον Πέδρη και ο Πέδρη στο Ρόδρυ και ο Ρόδρυ στο Κουμπαρσί. Και τώρα Πόρο από τα δεξιά. Ο Πόρο βρίσκει το Γιαμάλ. Παίζουν το 1-2. Πιέζει ο Μακάλιστερ και κρατάει την μπάλα ο Γιαμάλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αλλάζει με τον Πόρο και πίσω η μπάλα στο Κουμπαρσί, γιατί οι Αργεντινοί έχουν οργανωθεί σωστά στην αμυνά τους. Προσπαθούν οι Ισπανοί να σπάσουν τις γραμμές. Πέδρο Πόρο από τα δεξιά γυρίζει πάλι πίσω στο Κουμπαρσί και αυτός εσωτερικά στον Ρόδρυ. Κάθε του Ρόδρυ ωραία στον Πέδρη και ο Πέδρη ανεβάζει τον Πόρο από τα δεξιά και έχει χώρο ο Πόρο να κάνει τη σέντρα. Κόρνερ. Έκανε την προβολή εκεί ο Ταλιαφίκο και έχουμε κόρνερ στο 80 από τα δεξιά για την Ισπανία. Για άλλη μια φορά κατάφερε να σπάσει τις γραμμές των Αργεντινών. Βγήκε από τα δεξιά με τον Πόρο, έκανε τη σέντρα ο μπακ της Τότεναμ. Ο Ταλιαφίκο έβαλε την κόντρα και έχουμε το κόρνερ για τη Ρόχα. Νέα στατική φάση για τους Ισπανούς, ώστε να απειλήσουν την εστία του Μαρτίνες. Πλασαριστά το κόρνερ από Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς. Κρατάει Νίκο Γουίλιαμς και δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά μέσα στον Νίκο Γουίλιαμς με στην περιοχή. Σέντρα τον Νίκο Γουίλιαμς. Περνάει ο Λαπόρ και κεφαλιά τύπου Μαρτίνες. Μπλοκάρει στο 81. Νέα απάντηση από τον κίπερ της Αργεντινής και γρήγορο βολέ με στόχο τον Άλβαρες. Περνάει από όλου την μπάλα και φτάνει στον Ουνάι Σιμών. Και ο Τζουλιάνο Σιμεώνε χτυπάει εκτός φάσης τον Κουκουρέγια. Ο Βίντσιτς σφυρίζει, του κάνει και παρατηρήσεις. Του λέει έλα εδώ, χωρίς λόγο, αψυχολόγητη ενέργεια από τον Σιμεώνε να πετάξει στον αγωνιστικό χώρο τον Κουκουρέγια. Τον έσπρωξε πολύ δυνατά. Φάουλ για την Ισπανία έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Προηγουμένως είδαμε την κεφαλιά του Λαπόρτ, κόντραρε και λίγο η μπάλα σε Αργεντινό. Ο Ντίμπου Μαρτίνες την μπλόκαρε και νομίζω στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού που μπαίνουμε πλέον, Γιάννη, η Ισπανία είναι η ομάδα που δείχνει ότι θέλει να τελειώσει το παιχνίδι πριν πάμε στην παράταση.
1: Ναι, αλλά δεν την αφήνει η Αργεντινή και ακολουθεί αυτό το μονοπάτι, το σκληρό παιχνίδι, τα προειδοποιητικά σπρωξήματα, σαν αυτό που έγινε με τον Σιμεώνε και τον Κουκουρέγια. Στο 82 πάντως δεν έχουμε γκολ, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Άρα τίποτα απολύτως δεν έχει κρυθεί παρά τις προσπάθειες της Ισπανίας για να φτάσει σε ένα γκολ. Έχει δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις, έχει κάνει σουτ. Είναι ευκαιρίες για τους Ισπανούς. Ίσως δεν είναι τόσο κλασικές όσο αυτή του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Αλλά η Αργεντινή ψάχνει τη μία στιγμή. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να περάσει ούτε από τη μέσα γραμμή και εδώ υπάρχουν διαμαρτυρίες και ο Φερνάντες θα δει την κίτρινη κάρτα του Βίντσιτς γιατί ζήτησε φάουλ. Δεν του έκανε το χατήρι ο Σλάφκο Βίντσιτς και διαμαρτυρήθηκε ενώ ήταν πεσμένος, με συνέπεια να δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή ο Φερνάντες. Ο Φερνάντες, ο μέσος της Τσέλσι. Μετά την πρόκληση με την Αγγλία, η Τσέλσι έκανε την γκάφα να ανεβάσει φωτογραφία του Φερνάντες για να του πει μπράβο και συγχαρητήρια. Και όλοι οι Άγγλοι καταλαβαίνεις το τι ακριβώς έκαναν στα social media και η Τσέλσι αναγκάστηκε να διαγράψει την ανάρτηση. Στο 83 Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Ζούμε στο 2026, είναι δύσκολη καιρή για fair play. Όταν αναφερόμαστε και σε εθνικές ομάδες και σε κόντρες σαν αυτήν της Αγγλίας με την Αργεντινή. Στο 83 0-0 η μπάλα με τα χέρια, με άλλους κεντρικούς αμυντικούς ξεκίνησε ο Σκαλόνι, με άλλους συνεχίζει με Οταμέντι και Μεδίνα, αφού Ρομέρο και Μαρτίνες έγιναν αναγκαστική αλλαγή. Δυσκολεύεται η Αργεντινή με build-up να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Η Ισπανία είναι σταθερά εκεί στα όρια και προσπαθεί ο Φεράν Τόρες και γυρίζει ο Μερίνο και η μπάλα πάει στον Γιαμάλ. Εκεί κλείνει και ο Μακάλιστερ και ο Ταλιαφίκο. Προς αυτή την πλευρά παραμένει με τον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί για τον Λαπόρτ, ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια. Ο Κουκουρέγια έχει μπροστά τον Σιμεώνε. Ο Νίκο Γουίλιαμς, αν δεν είναι αυτό φάουλ. Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει κάνει την τρίπλα πάνω στον Μεδίνα και ο Μεδίνα βλέποντας ότι ξεφεύγει του σκάει μία στο πρόσωπο, τον πετάει κάτω. Παίζεται, είπε ο Βίντσιτς. Δεν το είδε καλά ο διαιτητής εδώ. Και διαμαρτυρήθηκε ο Γουίλιαμς. Η Ισπανία δέχεται κλωτσιά, σπρωξήματα, δυνατό μάτς, body checking, ό,τι θέλετε. Η Αργεντινή τα δίνει όλα για όλα για να κρατήσει τους Ρόχας. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ έχει βαρεθεί, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, να παρακολουθεί το παιχνίδι, γιατί δεν έχει γκολ και είναι και Αμερικανός, έτσι. Έχει συνηθίσει αλλιώς με το NBA, με το NFL. Εδώ το σόκερ σου λέει 85 λεπτά.
2: Τι γίνεται ρε παιδιά.
1: Και είμαστε στο 0-0. Είναι ο τελικός. Τώρα μέσα στην περιοχή θέλει να κάνει το γύρισμα. δεν περνάει από τον Μεδίνα. Εδώ το πιστώνουμε στους Αργεντίνους ο τρόπος, δηλαδή που οι Αργεντινοί έχουν φτιάξει φράγματα ακόμη και μέσα στην περιοχή όταν συμβαίνουν διεισδύσεις, κυρίως με τον Γιαμάλ. Τα γυρίσματα τα έχουν μπλοκάρει όλα. Δεν έχει φτάσει κανένα σε Ισπανό. Στο 85ο λεπτό Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία μένει στην επίθεση με τον Πέδρη. Πέδρη περνάει για τον Κουμπαρσί και τώρα είναι ο Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ διατηρεί την μπάλα και τη σηκώνει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Είχε μερικά μέτρα μέχρι να κοντρολάρει, τον έφτασε ο Σιμεώνε. Στο 85 με τον Λαπόρτ και τον Κουκουρέγια η Ισπανία. Σ' άλλη μια κατοχή Λεωνίδα, χωρίς γκολ ο τελικός, ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. 0-0 και θα δούμε αν θα κοιτάξουμε την μπάλα στα δίχτυα στα επόμενα 5 λεπτά κανονικής διάρκειας και όσο χρόνο καθυστερήσεων δείξει ο Βίντσιτς.
2: Περίπου 5 λεπτά μέχρι να συμπληρωθούν τα 90 του μεγάλου τελικού. Η Ισπανία έχει εντείνει την πίεσή της, η Αργεντινή έχει οπισθοχωρήσει ακόμη περισσότερο. Νίκο Γουίλιανς από τα αριστερά κάνει τις προσποιήσεις, κόβεται όμως από τον Μολίνα. Η μπάλα φτάνει στον Πέδρη και ο Πέδρη τη γυρίζει στο Λαπόρτ. Και ξανά ο Πέδρη πιέζει ο Μέση, πίσω η μπάλα στον Ουνάι Σιμών για να οργανωθεί άλλη μια ισπανική επίθεση. Ο Πέδρη ξαναπαίρνει την μπάλα και τη γυρίζει στο Σιμών γιατί πιέζεται από τον Έντσο Φερνάντες. Το momentum είναι ξεκάθαρα για τη Ρόχα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με κάποιες πολύ μικρές εκλάμψεις της Αργεντινής αλλά χωρίς καμία τελική, όπως έχει πει και ο Γιάννης επανειλημμένα. 0 ιστοπιλίκο μέχρι στιγμής για την Ελμπισελέστε. Μερίνο χαμηλώνει να πάρει την μπάλα και την παίζει ωραία για τον Ρόδρυ. Κάθε κίνηση του Ρόδρυ και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ έχει μπροστά τον Λιαφίκο και δίνει μέσα για τον Ρόδρυ. Ο Ρόδρυ στον Μερίνο. Κρατάει ο Μερίνο και τη σηκώνει μέσα στην περιοχή για τον Φεραν Τόρες. Σουτ του Φεραν Τόρες, κόρνερ. Το έβγαλε ο Τιμπού Μαρτίνες. Εκτέλεσε με τη μία ο Φεραν Τόρες. Του σήκωσε την μπάλα ο Μερίνο μέσα στην περιοχή. Ο Φεραν Τόρες δεν το πολύ σκέφτηκε. Με το δεξί του πόδι εκτέλεσε. Αλλά ο Τιμπού Μαρτίνες, όχι out. Out είναι η μπάλα. Τελικά η εκτέλεση του Φεραν Τόρες με ξεγέλασε εμένα. Έσκασε η μπάλα μετά την εκτέλεσή του. Ήταν κακή εκτέλεση τελείως. Και πέρασε απευθείας εκτός.
1: Ο Μαρτίνες πάντως έπεσε καλού κακού, να είναι σίγουρος και αυτός λογικά αγχωμένος. Κοίταξε, είναι η καρδιά της Αργεντινής με το μυαλό των Ισπανών. Τώρα ό,τι θέλετε ποντάρετε για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Συνέστημα με την Αλμπισελέστε ή λογική με τους Ήβηρες.
2: Κρατάνε την μπάλα Ισπανοί με τον Πέδρη στο χώρο της μισάς γραμμής. Τον πιέζει ο Μέση, κρατάει πάρα πολύ ωραία ο Πέδρη, κάνει και κάθε κίνηση. Και θα αφήσει την μπάλα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ φέρνει την μπάλα μέσα για τον Λαπόρτ. Δεν μπόρεσε εκεί ο Χουλιάν Άλβαρες να κάνει το κλέψιμο. Και τώρα ο Ρόδρυ γυρίζει ξανά στο Λαπόρτ. Και ο Λαπόρτ παίζει μέσα για τον Πέδρη. Σηκώνει το κεφάλι του Πέδρη και αλλάζει παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Εκεί είναι ο Μολίνα. Δεν μπορεί να πάρει την μπάλα. Έκανε μια προσποίηση. Φτάνει τελικά στον Νίκο Γουίλιαμς και τη γυρίζει στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια από τα αριστερά. Εσωτερικά στον Ρόδρυ. Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια και δίνει στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο κρατάει την μπάλα και τη δίνει ξανά στο Ρόδρυ. Ρόδρυ αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Κλείνεται από δύο, από Σιμεώνε και από Μολίνα και τη γυρίζει πίσω στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια για τον Κουμπαρσί. Έχει χώρο Κουμπαρσί κάθετα έξω από την περιοχή τη Αργεντινή. Δίνει μέσα για τον Μερίνο. Μερίνο έψαξε ο Φεραν Τόρες, δεν πέρασε η πάσα του. Αλλά παίρνουν ξανά οι Ισπανοί με τον Πέδρο Πόρο. Και τώρα Γιαμάλ από τα δεξιά. Γιαμάλ με την μπάλα στο αριστερό. Συγκλίνει, κάνει προσποιήσεις, γυρίζει με την μπάλα στα πόδια και δίνει στο Ρόδρυ. Ρόδρυ έξω από την περιοχή της Αργεντινής και αριστερά για τον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς με την μπάλα στα πόδια. Θέλει να κάνει την τρίπλα, δεν μπορεί. Τον κόβει ο Μολίνα εύκολα και κρατάει και την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μολίνα και τη σηκώνει. Όχι, λάθος. Δεν τον βρήκε το σημείο. Είναι πλάγιο η μπάλα για την Ισπανία. Στο 89, κοντά στο μέχρι του κόρνερ εκτελείται. Πίσω η μπάλα για τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ για τον Πέδρη. Αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά ο Πέδρη με την μπάλα στα πόδια, πίσω στο Λαπόρτ. Πιέζουν οι Αργεντίνοι και τώρα ο Κουμπαρσί με την μπάλα στα πόδια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάθεται ωραία για τον Ρόδρυ και έχει γήπεδο Ρόδρυ και κάνει και το σούτ έξω. Θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο ο Ρόδρυ, αλλά στο 89 αποφάσισε να σουτάρει μακριά από την περιοχή του Μαρτίνες. Άστοχο τελείως πάνω από τα δοκάρια της Αργεντινής. Η μπάλα από την ωραία κάθετη του Κουμπαρσί, ένα κοντρόλ έκανε ο Ρόδρυ, εκτέλεσε, αλλά δεν βρήκε στόχο. Θα μπορούσε είτε να προχωρήσει κι άλλο ο Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια, είτε να ψάξει κάθετα μέσα στην περιοχή τους Μερίνο και Φεραν Τόρες που είχαν πάρει θέση. Οι Ισπανοί σε εξέδρες αγχωμένοι, οι Αργεντίνοι ακόμα πιο αγχωμένοι, καθώς η ομάδα τους δεν εντυπωσιάζει εντός αγωνιστικού χώρου. Πάντως είναι συνηθισμένοι να υποφέρουν οι Αργεντίνοι. Το έδειξαν και με την Αγγλία, το έδειξαν και με την Αίγυπτο, το έδειξαν και με το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή έχουν περάσει από ένα μονοπάτι, ναι, μεν εύκολο, αλλά δραματικά μέχρι εδώ.
1: Με το Στανιό. Σέρχιο Ράμος, Ισπανί Λέτζεντς, έτσι, ναι.
2: Ήκερ Κασίγια, Σινιέστα, Τσάβι, Πουγιόλ, Νάβας και Ράμος. Η φουρνιά που το 2010 κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική, το μοναδικό μέχρι στιγμής που έχει η Ισπανία, και 4 τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. 4 λεπτά ακόμη για να μάθουμε αν θα οδηγηθούμε σε παράταση ή αν θα έχουμε νικητή στην κανονική διάρκεια του τελικού. Πολύ λίγα τα λεπτά, Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει, το βλέπει το παιχνίδι ο Βίντσιτς. Σου λέει, ας πάμε στην παράταση, μην το αφήσουμε παραπάνω.
2: Είχαμε συνηθίσει ειδικά από το Μουντιάλ του Κατάρ και μετά να βλέπουμε κάτι 10 λεπτά, 9 λεπτά.
1: Ναι, εδώ δεν είδαμε τόσο.
2: Αλλά δεν είχαμε και τόσο διάρκεια.
1: Ίσως βλέπει και τις συνθήκες, τις καιρικές δηλαδή. Η ζέστη πάει να γίνει απογευματάκι τώρα. 5. Πρώτο λεπτό από τα 4 των καθυστερήσεων. Ισπανία, Αργεντινή 0-0. Για την Ισπανία που έλεγε τότε. Που πήρε η Ισπανία το ευρωπαϊκό του 8, το παγκόσμιο κύπελλο του 10, το ευρωπαϊκό του 12, λέγαμε ότι έλειπε ο Μέση. Αλλά τώρα ο Μέση που αντιμετωπίζει είναι φάουλ πάνω στον Αργεντινό μύθο. Ένα φάουλ που κάνει ο Λαπόρτ, καθώς ο Μέση έκανε την κούρσα. Πήρε την πρωτοβουλία ή όχι, ή δεν το δίνει ο Βίντσιτς. Γιατί διαμαρτύρονται οι Αργεντινοί.
2: Εγώ απορώ με τον Παρέδε που έχει κίτρινη κάρτα και διαμαρτύρεται τόσο έντονα.
1: Ναι, όχι, μου φαίνεται ότι το έδωσε γιατί το διέκοψε το μάτς. Να το δούμε. Ναι, βέβαια, είναι φράγμα αυτό που.
2: Φάουλ έδωσε, κάρτα δεν έδωσε.
1: Ναι, όχι, κάρτα. Έκανε φράγμα εκεί. Δίνοντας ο Μέση την μπάλα για τον Σιμεώνε. Φάουλ για την Αργεντινή, λοιπόν. Και όταν λέμε φάουλ για την Αργεντινή, όταν λέμε για την ομάδα που έχει μάθει να επιβιώνει κάτω από όλες τις συνθήκες, όταν λέμε για την ομάδα των ανατροπών, όταν λέμε για την ομάδα που έχει τον μύθο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Λιονέλ Μέση στα 39. Να κάνει πράγματα και θαύματα και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, είναι πολύ λογικό οι χιλιάδες θεατών που υποστηρίζουν την Αργεντινή να έχουν ξεσηκωθεί για αυτές τις τελευταίες στιγμές στον μεγάλο τελικό. Σημειώνε για τον Μέση. Ο Μέση σηκώνει κεφάλι και δίνει δίπλα. Και είναι η κίνηση και πάλι για τον Μέση. Μέση πλησιάζει. Μέση στο ημικύκλιο. Μέση θέλει να ξεφύγει. Δέχεται το μαρκάρισμα. Ζητάει φάουλ. Δεν το παίρνει. Διορθώνει τα πράγματα η Αργεντινή που μένει στην επίθεση. Άλβαρες και περιμένει ο Σιμεώνε. Σιμεώνε θέλει να κάνει το γύρισμα, δεν ήταν καλό. Η Μπαγιαβά πήγε στην μικρή περιοχή και στη μικρή περιοχή της Ισπανίας που Μάντο κάνει ο Σιμών. Και η Ισπανία θέλει να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Και υπάρχει ρήγμα 3-3 και φεύγει ο Νίκο Γουίλιαμς. Κρατά την μπάλα ο Γουίλιαμς. Αργεί να κάνει την μπάλα, κάνει το σουτ. Ενώ περίμενε ο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ του διαμαρτύρεται. Η μπάλα απομακρύνθηκε από τις γροθιές του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Και ένα πολύ πολύ σκληρό φάουλ. Θα βγει η κίτρινη κάρτα.
2: Κόκκινη.
1: Και είναι η κόκκινη πάνω στον Φερνάντες. Ο οποίος διαμαρτύρεται. Η Αργεντινή μένει με 10. Είχε κίτρινη, με δεύτερη κίτρινη, κόκκινη κάρτα. Ο Φερνάντες για ένα πραγματικά πολύ σκληρό φάουλ. Όταν παίζεις στο όριο του αντιαθλητικού, με τα νεύρα τεντωμένα, με το παιχνίδι στο 90-3, ναι, μπορείς να την πατήσεις. Και εδώ από το υπέρμετρο πάθος κάνει γκάφα ο Φερνάντες. Δεν είχε κανέναν λόγο στον χώρο του κέντρου, έτσι η Λεωνίδα με τον Κουμπαρσί.
2: Για μένα η γκάφα είναι η πρώτη κάρτα που πήρε στο 83 για διαμαρτυρία για ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αχρίαστη κάρτα.
1: Σωστό, αλλά τότε δεν είχε πες, έφτασε σε εκείνο το σημείο. Συμφωνώ μαζί σου. Εδώ όμως που γνωρίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου, πέφτει στην παγίδα. Η ίδια Αργεντινή έχει στήσει αυτή την παγίδα. Βεβαίως περιμένουν την αξιολόγηση της δεύτερης κίτρινης, γιατί θυμίζω ότι στο παγκόσμιο κύπελο η δεύτερη κίτρινη κάρτα που συνιστά αποβολή αξιολογείται με παρέμβαση του VAR και εξέταση, όπως αν θα είχε βγει απευθείας κόκκινη κάρτα. Αλλά δεν βλέπω πως μπορεί να τη γλιτώσει ο Φερνάντες, αλλά δεν μπορούμε να προδικάσουμε και το αποτέλεσμα.
2: Για κάποιο λόγο οι Αργεντίνοι ζητάνε από το Βίντσις να βγάλει κόκκινη σε Ισπανό, λέει, γιατί κάλυπτε το στόμα του.
1: Και αυτό, αλλά το είδαμε μόνο σε περιπτώσεις που ο λόγος είναι επιθετικός. Δηλαδή για να βγει κόκκινη κάρτα, αν κάποιος καλύπτει το στόμα του, βγαίνει μόνο αν αυτός λέει επιθετικά λόγια, βρίζει. Μόνο τότε.
2: Το έχουν συνηθίσει κιόλας οι παίκτες να καλύπτουν, ναι, το στόμα τους και κάτι να λένε στο συμπαίκτη τους, μια οδηγία, κάτι έχουν συνηθίσει να καλύπτουν το στόμα τους.
1: Ο Φερνάντες δεν την γλιτώνει και σωστά δεν την γλιτώνει, έχει κάνει γκάφα. ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου από τον Κουμπαρσί, αλλά καταλαβαίνω γιατί. Όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή σε αυτό το physical game, όταν έχει επενδύσει η Αργεντινή για να σταματήσει την Ισπανία σε ένα σκληρό παιχνίδι, στα όρια του αντιαθλητικού, κάποια στιγμή θα γίνει και το αντιαθλητικό φάουλ. Ο Μέση κατηγορεί τον Κουκουρέγια ότι ο Κουκουρέγια του μιλούσε έχοντας καλύψει τον στόμα του. Ο Κουκουρέγια διαμαρτύρεται ότι δεν έλεγε κάτι που θα προκαλούσε μια τέτοια παρέμβαση. Η Αργεντινή με 10, ο Μέση στο γήπεδο. Το παιχνίδι με την Ισπανία και την Αργεντινή, ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου είναι στο 0-0. Εμείς συμπληρώσαμε τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μπαίνουμε στο δεύτερο λεπτό παραπάνω από τα 4, δηλαδή είμαστε στο συν 6 από τα 4 που είχε δώσει αρχικά ο Βίντσιτς, γιατί είχαμε και την διακοπή μέχρι να σηκωθεί ο Κουμπαρσί και να φύγει για τα αποδυτήρια ο Φερνάντες. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Η Ισπανία στην επίθεση πια που έχει και την αριθμητική υπεροχή. Γίνονται τα πράγματα πιο δύσκολα για την Αργεντινή. Κουκουρέγια αφήνει την μπάλα για τον Πέδρη.

0: Και αυτός σέρνει μια κίτρινη κάρτα σαν σιδερένια μπάλα, γιατί είναι και παρακινδυνευμένο το παιχνίδι που κάνει, αλλά δεν είναι για κάρτα το φάουλ πάνω στον Φεράν Τόρες. Είναι έξω από το ημικύκλιο της περιοχής, πιθανότατα η τελευταία ευκαιρία των Ισπανών να αποφύγουν την ταλαιπωρία της παράτασης, αλλά κυρίως να βρουν τον γκολ της τέψης. Ένα γκολ που αν σημειωθεί σε αυτό το χρονικό σημείο θα είναι το χρυσό γκολ που θα βάλει τέλος στην περιπέτεια των δύο ομάδων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ο Πόρο, είναι ο Γιαμάλ. Ο Πόρο αρκετές φορές έπαιρνε στατικά φάσεις για την Τότεναμ. Είναι και ο Γιαμάλ. Το λέει η καρδιά του μικρού. Στο 90-7, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Πριν από λίγο είδαμε τον λόγο για τον οποίο η Αργεντινή έμεινε με 10. Η χρυσή σελίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου σηκώνεται στα επίσημα με πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Όλοι όρθιοι.
0: Η μεγάλη ελπίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο 19χρονος Γιαμάλ, βρίσκεται απέναντι από το πεπρωμένο με αυτή την εκτέλεση του φάουλ λίγο έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Ακριβώς τον άξονα, ακριβώς 3 μέτρα από το ημικύκλιο. Πόρο και Γιαμάλ στο 90-8, στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το τείχος διαμορφώνεται εκεί που ψεκάζει αυτή την άσπρη λωρίδα αφρού ο Βίντσιτς, που ελέγχει και την απόσταση των Ισπανών που θέλουν να μπερδέψουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τελευταία στιγμή αγωνίας. Αν δεν μπει θα λήξει. Εάν μπει θα έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή. 90-8. Γιαμάλ και βγάζει ο Μαρτίνες. Εντυπωσιακό. Στο 90-8 η τεράστια ευκαιρία των Ισπανών. Ο Γιαμάλ εκτέλεσε ένα φάουλ για να μπει στα δίχτυα, αλλά όχι όταν την αιστεία υπερασπίζεται ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Το παιχνίδι συνεχίζεται, Νίκο Γουλιάμς. Χαμηλά η μπάλα, προσπάθησε να μπει στην φάση ο Κουμπαρσί. Τέλος. Ηρωικό παιχνίδι από τους Αργεντινούς, που θα γίνει ακόμη πιο ηρωικό στην παράταση αφού θα συνεχίσουν με 10. Ο σκηνοθέτης δείχνει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, που συνεχίζει από εκεί που το άφησε με τον μεγάλο τελικό του Κατάρ. Ο Γιαμάλ είχε την ευκαιρία να το τελειώσει, αλλά απέναντι έχει ένα σπουδαίο τερματοφύλακα Λεωνίδα. Οπότε αυτό το Grand Affair Ισπανία-Αργεντινή δεν έχει νικητή. Θα πάμε στην παράταση. Τι έλεγες για την παράταση? Τώρα πάμε σε ζώνη Αργεντινής πια.
1: Είναι τώρα στη ζώνη του Λυκόφωτος. Οι Αργεντίνοι έχουν μάθει να υποφέρουν, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουν και με 10 παίκτες, οπότε μένει να φανεί στα υπόλοιπα 30 λεπτά της παράτασης θα γίνει. Να δώσουμε τώρα τον λόγο στο στούντιο και να επιστρέψουμε για την παράταση του μεγάλου τελικού.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός στο 90 λεπτό 0-0 με τη μεγάλη φάση στο φινάλε του τελικού, το φάουλ του Γιαμάλ που έβγαλε ο Μαρτίνες. Το 0-0 παραμένει. Πάμε σε παράταση. Εμείς θα ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά τα σκυτάλη θα πάρουν ο Λευτέρης Αρελάκος και ο Δημήτρης Μαλισιώβας.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
12: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
13: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αλλαγής Κιτάλης, Λευτέρης Αρλάκος, Δημήτρης Μαλισιώβας μέχρι και τις 3. Το παιχνίδι, αν έχει και πέναλτι, θα ξεπεράσει Λευτέρη τη μία τα μεσάνυχτα, ενώ εκεί είναι μεσημέρι. Και όπως μου έλεγε πολύ σοφά ο Αλέξανδρος, η Αργεντίνη πρώτη φορά πρέπει να παίζει τέτοια ώρα. Γιατί έπαιζε κάτω στον Ντάλας, μάλλον με κλειστή οροφή. Και πρώτη φορά παίζει. Οπότε
1: αυτό
0: πάμε.
1: Είναι η μοναδική ομάδα στην ιστορία των τελικών μου. Σε 90 λεπτά δεν έκανε ούτε μία τελική.
0: Πρωτοφανής κατάσταση εις βάρος του ποδοσφαίρου.
1: Του ποδοσφαίρου από αυτή την Αργεντινή δημιουργικά, γιατί αμυντικά ήταν σαν σκυλί μαύρο.
0: Οπότε ο λόγος στους συναδέλφους, οι οποίοι εκθετικά είναι υποφερτημένοι με τη μετάδοση. Συνάδελφοι, ο λόγος εσάς.
2: Γεια σας, καλώς ήρθατε και εσείς εδώ στην παρέα για να δούμε πώς θα καταλήξει αυτός ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Μόλις άρχισε η παράταση, Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Στις καθυστερήσεις του αγώνα, η Αργεντινή έχασε τον Φερνάντες με κόκκινη κάρτα, δεύτερη κίτρινη. Οπότε υπερασπίζεται αυτό το 0 με αριθμητικό μειονέκτημα. Δεν έχει σημασία τέτοια ώρα αν είναι όμορφο ποδόσφαιρο ή όχι. Σημασία έχει ποιος θα βάλει το χέρι του στο χρυσό τρόπαιο του παγκόσμιου πρωταθλητή. Για μάλα από τα δεξιά, περνάει για τον πόρο. Περιμένει ο Ρόδρι δίπλα και πάλι Γιαμάλ. Θέλει να συνεργαστεί εκεί με τον Τόρες. Γιαμάλ με δύο μπροστά. Πόρο θέλει να παίξει τον Τόρες. Τόρες δύσκολα εκεί να ξεφύγει. Και εδώ θα πάρει φάουλ η Αργεντινή. Ένα φάουλ που παίρνει ο Ταγιαφίκο. Στο 92. Ένα 90 λεπτό που η Ισπανία, Λεωνίδα, δεν κατάφερε να το τελειώσει.
3: Κυριάρχησε η Ισπανία αγωνιστικά. Η Αργεντινή αυτό που ήθελε ήταν να κρατήσει το 0. Το κατάφερε. Με σχετική ευκολία, πείτε το πως θέλετε. Πάντως είχε και τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο τέρμα που έκανε 10 αποκρούσεις. Είναι ένα μυθικό νούμερο αυτό για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έγινε ο πρώτος θεματοφύλακας στην ιστορία του Μουντιάλ που έχει τόσες επεμβάσεις σε τελικό. Το πήγε το μάτς στο 0. Ήθελε να το πάει στην παράδαση όπως όλα έδειχναν. Βέβαια τώρα με 10 παίκτες καλείται να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Είναι παρτοκαπνισμένη ομάδα. Έχει μάθει να υποφέρει, έχει μάθει να παίζει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Μπορούμε να την πούμε πιο έμπειρη από την Ισπανία σε τέτοιες συνθήκες. Η Ισπανία από την άλλη, όσο και αν προσπάθησαν, δεν μπόρεσαν να βρουν το γκολ. Έπαιξαν πιο ορθολογικό ποδόσφαιρο, σαφέστατα. Δημιούργησαν ευκαιρίες. Είχαν 9 κόρνερ, είχαν πάρα πολλές τελικές. Είχαν 15 συνολικά σουτ με 10 εντός εστίας. Αλλά ξαναλέμε, δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Μαρτίνες. Και τώρα είναι μέσα στην περιοχή της Αργεντινής Ισπανία. Ο Φεράν Τόρες γυρίζει για τον Γιαμάλ. Δεν μπόρεσε να κάνει τον κοντρόλ ο Γιαμάλ. Η μπάλα φτάνει στον Ταλιαφίκο, ο οποίος τη σηκώνει για τον Χούλιαν Άλβαρες. Και ο Χούλιαν Άλβαρες, λάθος όμως, παίρνει ο Λαμίν Γιαμάλ, δίνει στον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει για τον Νίκο Γουίλιαν, κεφαλιά Μαρτίνες. Με το δεξί του χέρι εξ επαφής βγάζει για άλλη μια φορά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και κρατάει το 0 για την Αργεντινή. Δεν μπόρεσε να τον νικήσει με το κεφάλι ο Νίκο Γουίλιαν. Εξαιρετική η σέντρα που έκανε ο Πέδρη, αλλά έπεσαν πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι Ισπανοί. Τη βρήκε ίσα ίσα την μπάλα με το κεφάλι ο Νίκο Γουίλιαμς και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με το δεξί του χέρι έβγαλε και είπε όχι στο 93 της παράτασης, στο τρίτο λεπτό της παράτασης. Παραμένει το Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και όπως όλο το παιχνίδι, έτσι και στην παράταση Γιάννη, βλέπουμε την Ισπανία να έχει μπει πιο φουριόζα και από τη στιγμή που παίζει και με παίκτη παραπάνω θα το κάνει και σε μεγαλύτερο βαθμό, πιστεύω.
2: Ναι, αυτά τα παιδιά είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Είναι μαχητές. Παίζουν με την καρδιά, δείχνουν ότι το θέλουν πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι αν παρακολουθήσεις όλο το παιχνίδι, βλέπεις ότι η Ισπανία το αξίζει γιατί έχει παίξει ποδόσφαιρο, έχει δημιουργήσει κινδύνους, μετράνε τα γκολ. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Είναι επένδυση ο Μαρτίνες. Ήταν κιόλας το 2022 όταν η Αργεντινή κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Για κάποιο λόγο μια στατιστική κάρτα είναι τρομερή. 16 τελικές η Ισπανία, 11 στο στόχο, κουλούρια η Αργεντινή. 0-0. Έχοντας φτάσει πια στο 95. Η Ισπανία συνεχίζει στην επίθεση έχοντας και την αριθμητική υπεροχή, αφού θυμίζουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού αποβλήθηκε ο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη. Και κρατάει τώρα η Ισπανία με τον Ρόδρυ. Και ο Ρόδρυ αλλάζει παιχνίδι, αλλά δεν περνάει μπάλα. Παραλίγο να γίνει το λάθος από την κόντρα του Μερίνο. Και διατηρεί η Αργεντινή, παλεύει ο Σιμεώνε. Απομακρύνεται η μπάλα. Δεν μπορεί να μπει στην φάση ο Μέση που θέλει ένα πιο στρωτό παιχνίδι ανάπτυξης. Αλλά τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Εδώ είναι ξεκάθαρο το ζήτημα. Η Ισπανία θέλει να πάρει το προβάδισμα να κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες που έχει δημιουργήσει και το αρνητικό πλεονέκτημα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει με τον τρόπο που έφτασε ως εδώ και με μείον έναν από την σύνθεσή της αφού αποβλήθηκε ο Φερνάντες. Στο 95 Ισπανία-Αργεντινή 0-0 και η Ισπανία γυρίζει την μπάλα και ο Ρόδρι βλέπει την κίνηση και δείχνει για τον Williams και η μπάλα πάει εκεί που κινείται ο Μολίνα. Ο Williams δεν καταφέρει να μπει στην περιοχή και ο Σιμεώνε είναι μαχητής. Τρέχει και βγαίνει ο Λαπόρτ, παίρνει και την κόντρα του Λαπόρτ, αλλά δεν προλαβαίνει να κυνηγήσει αυτή την μπαλιά. Αλλά εδώ είδαμε ένα ακόμη Λεωνίδα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πάθους, της έντασης, της αυτοθυσίας με την οποία παίζει αυτή η μεγάλη ομάδα.
3: Κυνηγάνε κάθε μπάλα, βάζουν το κορμί τους σε κάθε φάση, σε κάθε κατάσταση. Έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι οι Αργεντίνοι και αυτό τους έχει φέρει μέχρι εδώ. Αυτό τους έχει δώσει και ένα τρόπαιο το 2022 στο Κατάρ. Η Ισπανία τώρα στην περιοχή, ο Μερίνο δεν μπορεί, βγαίνει ο Μαρτίνες. Νίκο Ουίλιαμς! 1-0 Ισπανία. Και διαμαρτύρεται γιατί, ο Βίντς έχει σφυρίξει για φάουλ. Ακυρώνεται τον γκολ. Ο Μερίνο έχει κάνει επαφή με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες μέσα στην περιοχή. Είναι πεσμένο στο έδαφος ο τροματοφύλακας Αργεντινής. Έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ λοιπόν ο Βίντσιτς. Στο 96 δεν μετράει τον γκολ του Νίκο Ουίλιαμς. Φαντάζομαι θα έχουμε παρέμβαση και από το VAR. Θα ξαναδούμε σε replay. Η μπάλα έφτασε στην περιοχή της Αργεντινής. Την έκανε την επαφή του ο Φεράν Τόρες. Έκανε και μια επαφή ο Μερίνο. Μπήκε στη φάση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η μπάλα έφτασε στον Νίκο Ουίλιαμς. Αυτός πλάσαρε. Βρήκε δίχτυα. Αλλά τον γκολ ακυρώθηκε νομίζω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει ακυρωθεί πάντως.
2: Υπάρχει και η φάση με τον Οταμέντι νωρίτερα, πριν πάει εκεί πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες ο Μερίνο και στη συνέχεια να βάλει ο Νίκο Ουίλιαμς. Στον goalkeeper δεν μπορώ να δω φάουλ για να είμαι ειλικρινής.
3: Στα δικά μου μάτια δεν υπάρχει κάποιο φάουλ μέχρι στιγμής.
2: Ούτε χαμηλά. Είμαστε στο 97 πάντως. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάουλ στον Οταμέντι. Ο Βίντζιτς δείχνει πως δεν έχει αλλάξει κάτι.
3: Σίγουρα θα υπάρξει παρέμβαση από τη VAR. Εδώ ξαναβλέπουμε από τα replay το γύρισμα. Κάνει επαφή ο Φεράν Τόρες.
2: Εδώ είναι, πατάει. Να το πάτημα πάνω στον Ταμέντι. Ο Μερίνο πατάει καθώς γέρνει προς τα πίσω για να κάνει υποδοχή της μπάλας. Όπως κινείται, πατάει τον Ταμέντι. Και αυτό καταλογίζεται ως παράβαση και ως φάουλ. Δεν είχε γίνει στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος είναι πεσμένος από αυτή την κόντρα με τον Μερίνο. Το φάουλ το κάνει ο Μερίνο στο πάτημα πάνω στον Ταμέντι. Και γι' αυτό ακυρώνεται τον γκολ του Νίκο Ουίλιαμς στο 98. Ούτε τώρα οι Ισπανοί πανηγυρίζουν κάποιο τέρμα.
3: Δεν ξέρω. Σε τελικό μουντιάλ να σου ακυρώνεται αυτό το γκολ για ένα πάτημα τώρα.
2: Τι
3: του
2: πάτημα,
3: Μερίνο. Αφού... ναι. Γύρναγε το κορμί του, είχε πίσω του τον
2: εδώ δίνονται πέναλτι.
3: Ρομέρο. Ακυρώθηκε πάντως τον γκολ από τον Βίντσιτς. Παραμένει το 0-0. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες νομίζω ήρθε η ώρα να σηκωθεί από το έδαφος γιατί σε αυτόν δεν έγινε τίποτα σε αυτή τη φάση. Τώρα θα σηκωθεί.
2: Όλα παίζουν ρόλο. Η Αργεντινή θέλει να επιβιώσει και να πάει στα πέναλτι.
3: Διπλή αλλαγή τώρα ετοιμάζει ο Λουίς Ντελαφουέντε. Ο Θουμπιμέντι και ο Έρικ Γκαρθία θα περάσουν εντός αγωνιστικού χώρου. Ένας μέσος και ένας στόπερ. Να δούμε ποιοι θα βγουν εκτός. Με το νούμερο 16 ο αρχηγός ο Ρόδρι. Για να πάρει τη θέση του Θουμπιμέντι και ο Λαπόρτ. Και θα έχουμε πλέον στα στόπερ τον Έρικ Γκαρθία με τον Κουμπαρσί και τον Θουμπιμέντι σε ρόλο εξαριού στο χώρο της μεσαίας γραμμής για την Ισπανία που ολοκληρώνει τις αλλαγές της 6. Έχουν δικαίωμα και για μία επιπλέον στην παράταση δύο προπονητές. Η Αργεντινή είχε κάνει 5 από το 90 λεπτό, οπότε μπορεί να κάνει άλλη μία. Στην παράταση ο Λουίς Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται έντονα στον τέταρτο. Έντονα. Όταν μιλάμε για Ισπανό το κάνει με τον δικό τρόπο, πιο κόσμιο, αλλά δεν πάβει να διαμαρτύρεται για τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το γκολ του Νίκο Ουίλιαμς. Το παιχνίδι συνεχίζεται με την Ισπανία και τον πόρο να σηκώνει για τον Φεράν Τόρες. Κεφαλιά του Νίκο Ουίλιαμς για τον Πέδρη και ο Πέδρη δίνει αριστερά στο Κουκουρέγια. Έχει γήπεδο ο Νίκο Ουίλιαμς και του την περνάει την πάσα ο Κουκουρέγια. Τον πιέζει όμως και του παίρνει εντυπωσιακά την μπάλα ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Λάθος της Αργεντινής. Κλέβει ο Μερίνο που διάβασε σωστά τη φάση και δίνει στον Πέδρο Πόρο και ο Πέδρο Πόρο δεξιά για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ εσωτερικά για τον Θουμπιμέντι που κρατάει την μπάλα και παίζει αριστερά για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια για τον Πέδρη. Ο Πέδρη σηκώνει κεφάλι και την μπάλα για τον Μερίνο. Διώχνει εντυπωσιακά ο Ταμέντι. Εκείνο Κουμπαρσί να μαζέψει την μπάλα. Είναι πιο γρήγορος από τον Μέση. Τον τραβάει ο Μέση και του κάνει και φάουλ. και κλωτσάει την μπάλα μακριά ο Μέση. Αν δεν ήταν ο Μέση θα σήκωνε κίτρινη κάρτα αυτό ξεκάθαρα, καθώς έδειξε την μπάλα. Και εμείς βλέπουμε σε επανάληψη ξανά και ξανά το πάτημα του Μερίνο στον Οταμέντι και τον λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε τον γκολ της Ισπανίας. Ξανά η Ισπανία από τα δεξιά με τον Γιαμάλ που δίνει εσωτερικά στον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη. Η Ισπανία είναι έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Κουκουρέ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Έχει μπροστά του και Μολίνα και Σιμεώνε. Ο Θουμπιμέντι για τον Πέδρη. Αλλαγή ξανά σκηνικού και δεξιά η μπάλα για τον Πόρο. Ο Πόρο θα κάνει τη σέντρα. Έρχεται ο Νίκο Γουίλιαμς. Όχι, γιατί βάζει το κεφάλι του Μολίνα. Και η μπάλα φτάνει πλάγια από τα αριστερά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια του Θουμπιμέντι. Όλη η Αργεντινή στην περιοχή της. Έχει γυρίσει και ο Μέση τώρα πίσω. Οι Ισπανοί έχουν στήσει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αργεντινής και αλλάζουν με Θουμπιμέντι και Πέδρη. Και τώρα Κουμπαρσί που έχει χώρο. Δοκιμάζει συχνά τα πόδια του Κουμπαρσί, δεν το κάνει τώρα και δίνει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ την μπάλα σε αριστερό και δίνει για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο για τον Πέδρη και ο Πέδρη στο Γιαμάλ. Ένα σούτ Γιαμάλ τελείως άστοχο στο 101. Δεν βρήκε στόχο αυτή τη φορά ο Λαμίν Γιαμάλ και νομίζω Γιάννη κάπως έτσι θα πάει όλη η παράταση.
2: Κάτι πρέπει να κάνει και ο Γιαμάλ. Δοκίμασε αυτό το σούτ. Ο Μάρκος Σενές από ό,τι βλέπω. Ο 29χρονος παίκτης της Τότεναμ είναι αυτός ο οποίος θα κλείσει τις αλλαγές για την Αργεντινή. Νομίζω ότι το μοτίβο είναι ξεκάθαρο, ειδικά μετά την αποβολή του Φερνάντες. Λογικό είναι να φύγει ο Χούλιαν Άλβαρες. Τα δώσε όλα. Η Αργεντινή θέλει να αντέξει και να πάει διαδικασία στα πέναλτι, ότι εκεί οι πιθανότητες θα είναι 50-50 επειδή έχει και τον τερματοφύλακα. Αλλά έχουμε πει στα πέναλτι, η Αργεντινή έχει 6 στις 7 επιτυχίες σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Είχε ιτηθεί μόνο από Γερμανούς στα προημιτελικά του παγκοσμίου κυπέλου του 2006. Ακόμα και στις παρατάσεις η Αργεντινή, όπως μας έλεγε ο Λεωνίδας, έχει επικρατήσει με 5 στις 6 επιτυχίες. Πάλι από τους Γερμανούς είχαν ιτηθεί το 2014 στο τελικό με τον γκολ του Γκέτσε στην παράταση. Στο 102, άλλα 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Η Αργεντινή αντέχει, η Ισπανία το ψάχνει, το παιχνίδι είναι στο 0-0. Ο Πέδρη κουβαλά την μπάλα. Φανταστείτε η Αργεντινή στα πέναλτι να πάρει το παγκόσμιο κύπελο και να έχει 0 τελικές ενέργειες. Μερίνο out! Μεγάλη φάση εδώ για τους Ισπανούς. Στο 103, ο Μερίνο που είναι η διοργάνωσή του, είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής. Έχει την αίσθηση, μυρίζει το γκολ, έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή. Η σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς ήταν πάρα πολύ καλή. Η γυριστή κεφαλιά του Μερίνο δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Ο Γουίλιαμς, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μαρτίνες. Ο Γουίλιαμς αυτό που ήταν να κάνει το έκανε με το γέμισμα προς τον Μερίνο. Ο Μερίνο έκανε την κεφαλιά, καλά η μπάλα έφυγε out. Είναι και η πίεση, δεν μπαίνει η μπάλα στα δίχτυα και αυτό αρχίζει και στοιχιώνει τη σκέψη των Ισπανών. Η Αργεντινή, όσο η μπάλα δεν μπαίνει στα δίχτυα του Μαρτίνες που αντέχει, τόσο ελπίζουν. 0-0 ο τελικός στο 104. Κουκουρέγια για την Ισπανία. Πέδρη. Πέδρη κουβαλά την μπάλα. Δίνει για τον Πόρο. Αφήνει ο Πόρο και είναι ο Γιαμάλ. Γιαμάλ από τα δεξιά για τον Πόρο που κινείται πιο εσωτερικά. Πιέζει ο Παρέδες τον Πέδρη. Μπάλα πάει στον Γουίλιαμς που έχει εκεί τον Μολίνα. Ο Γουίλιαμς κινείται εσωτερικά, πάει στο ημικύκλιο, κάνει το σουτ, τον σταματάει ο Παρέδες και η μπάλα για τον Μέση. Ο Μέση είναι μόνος, τσιμπάει την μπάλα πάνω από το Κουμπαρσί και με το αριστερό με το εξωτερικό θέλει να βγάλει την επίθεση για τον Σιμεώνε. Δεν παίρνει το φάουλο ο Σιμεώνε σε αυτή την επαφή με τον Κουκουρέγια, θεωρεί ότι ο Κουκουρέγια τον έχει γκρεμίσει. Ο Βίντσιτς είδε ότι ο Σιμεώνε σταμάτησε και έβαλε το κορμί του για να πέσει πάνω τον Κουκουρέγια. Ένταση πολύ μεγάλη με Γιαμάλ Ταγιαφίκο σε ένα πλάγιο άτσο 104. Πάει εκεί και ο Σιμεώνε. Μην χάσει την ευκαιρία.
3: Ευκαιρία για ανάσταση είναι αυτή για τους Αργεντινούς, έτσι.
2: Ναι, εδώ ο Σιμεώνε περίμενε την μπάλα. Κουκουρέγια είναι αλήθεια ότι τον γκρεμίζει. Πάει με δύναμη πάνω στο Σιμεώνε. Έχει δίκιο ο Αργεντινός. Φάουλ ήταν που δεν καταλογίστηκε από τον Βίτσιτς και γίνεται έξαλλος ο Σκαλόνι. Και εδώ η προηγούμενη φάση Ταγιαφίκο με Γιαμάλ. Ο Ταγιαφίκο άρπαξε τον Γιαμάλ.
3: Τον αρπάζει μέσα στο γήπεδο, τον αρπάζει και έξω. Δεν τον άφησε.
2: Όπως το είπες και εσύ, δευτερόλεπτα δροσιάς. Έχει και σκιά εκεί που έγινε Δεν θα πω ακριβώς το μακελιό, θα πω η διένεξη. Δεν έγινε και κάτι. Τώρα, οκ. Okay. Σκαλώνει, θα δει κίτρινη κάρτα για την αντίδραση. Πάμε για το τέλος του ημιχρόνου. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές αντέχουν. Ψάχνουν από τη χαραμάδα να σοκάρουν τον κόσμο σε σχέση με την εικόνα που έχει το παιχνίδι. Με τις συνθήκες να παίζουν με παίκτη λιγότερο, αφού έχει αποβληθεί ο Φερνάντες. Χωρίς τελική ακόμη απέναντι στην εστία του Ουνάι Σιμών. Φοβερή μαχή από τον Μεδίνα που βγαίνει νικητής και μπαίνουμε, Λεωνίδα, στα 3 λεπτά των καθυστερήσεων για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης χωρίς γκολ ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλλου.
3: Αυτό που θέλει να κάνει η Αργεντινή το καταφέρνει μέχρι στιγμής. Σβήνει το ρυθμό του παιχνιδιού, είτε με κάποια κόντρα, είτε με κάποια έτσι μονομαχία, είτε με κάποια μανούρα, να πάρουν ανάσες, να κερδίσουν κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. Αλλά οι Ισπανοί δεν καταλαβαίνουν. Κάθετη του Πέδρη για τον Φεράν Τόρες, του παίρνει την μπάλα ο Ταλιαφίκο και διώχνουν τώρα οι Αργεντίνοι από την άμυνά του. Εκεί όμως ήταν ο Κούμπαρση να μαζέψει και να δώσει το Θουμπιμέντι. Σηκώνει την μπάλα Θουμπιμέντι, κεφαλιά το Ταμέντι. Η μπάλα φτάνει στον Μέση και δίνει στον Σιμεώνε. Ο Σιμεώνε αλλάζει με τον Παρέδες, κρατάει ο Παρέδες. Κάνει και ποδιά στον Πέδρη, αλλά έρχεται να του πάρει την μπάλα Μερίνο και να τη δώσει στον Πέδρη. Πέδρη με την μπάλα στα πόδια, θα του πάρει ο Τζουλιάνο Σιμεώνε, βάζει εξαιρετικά το κορμί του. Θα θέλει να δώσει στον Μέση, κρατάει την μπάλα ο Μέση, κερδίζει και τις κόντρες από τον Έρικ Γκαρθία. Σηκώνει κεφάλαιο ο Μέση και αλλάζει παιχνίδι για το Μεδίνα. Το στόπερ της Αργεντινής, έρχεται ο Πόρο όμως και πλάγιο η μπάλα για την Αργεντινή από τα αριστερά και ξεσηκώνεται το γήπεδο ίσως σε αυτό το τελευταίο λεπτό της παράτασης. Των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, η Αργεντινή βγάλει μία επίθεση. Ο Μεδίνα δεν βιάζεται καθόλου, πίνει νεράκι. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα. Ο Μεδίνα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out για την Αργεντινή. Πέφτει και στο γήπεδο Ταλιαφίκο. Γιάννη, αυτό που σου λέω, θα πέσουν κάτω οι Αργεντίνοι. Μέση-μέση φωνάζουν οι οπαδοί.
2: Το τελευταίο του λέω, ελάτε να το πάρετε.
3: Ελάτε
2: αντέχει
3: να το
2: η Αργεντινή. Είναι αντέχει ο
3: η κάτοχος του Euro απέναντι στην κάτοχο του Κόπα Αμέρικα. Και Γιάννη, πρωταθλήτρια.
0: Αυτή την ατάκα την έχει πει ο Πρέκας.
2: Να σου πω την αλήθεια, είναι σαν ο Χιρό Ρούπελ η περιοχή της Αργεντινής. Είναι και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ρόλο Πρέκα. Ελάτε να το βάλετε. Αλλά αντέχει η Άλμπι Σελέστη.
3: Αντέχει και αν το πάει στα πέναλτι.
0: Νομίζω ότι ο Άγιος Μερίνο κάτι κρατάει.
3: Το πιστεύεις για Μερίνο εσύ, οκ. Okay.
0: Ναι. Είδες νωρίτερα στο τσακ.
3: Στο τσακ για εκατοστά δεν βρήκε στόχο Μερίνο. Εκτελέστηκε το πλάγιο για την Ισπανία. Κεφαλιά τώρα του Μερίνο. Τρέχει ο Γιαμάλ, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Είναι πεσμένο στον αγωστό χώρο Μερίνο. Θα σηκωθεί. Μισό λεπτό για να τελειώσει το
2: ημίχρονο. Πώς έσβησαν οι Αργεντινοί τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων.
3: Ναι. Είναι εντάξει, έχουν τον τρόπο τους οι άνθρωποι. Ο Παρέδες προηγουμένως έβαλε το κορμί του στο Μερίνο, τον γκρέμισε. Σηκώθηκε ο Μερίνο. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με πλάγιο για την Αργεντινή μπροστά από τον πάγκο της Ισπανίας. Εκτελεί δυνατά ο Μεδίνα. Παίρνει μια κεφαλιά ο Σιμεώνε. Η μπάλα φτάνει στο Κουμπαρσί και δίνει επιθετικό φάουλ ο Βίντσιτς. Υπέρ της Ισπανίας η μπάλα. Ο Πόρο, όχι. Σφυρίζει ο Βίντσιτς και τελειώνει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Σε περίπου ένα λεπτό θα ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο. Τι είδαμε, Γιάννη, μια Αργεντινή να σβήνει και αυτό το πρώτο μέρος της παράτασης.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Αργεντινή αφού έχει μείνει και με παίκτη λιγότερο. Αντάρτικο παίζει, μήπως βρει την ευκαιρία τη μοναδική. Αντέχει μέσα στην περιοχή της.
3: Απενοχοποιημένο ταμπούρι θα το πω εγώ.
2: Η Αργεντινή είναι.
0: Πάρτε την ανάσα να ζήσουμε από τον κόσμο ένα τίτλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επανερχόμαστε σε δύο λεπτάκια εκεί. Τελικά, Λευτέρη, η διακοπή για τον τελικό αλλά όπως το κάνουν οι Αμερικανοί με το Super Bowl, πώς ήταν? Η FIFA είχε πει 17 λεπτά. Έμαθα ότι λίγο περάσαμε τα 22.
1: 23-24 γίνουν. Ωραίο σοου, Μαντόνα. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο σαν οδηγή.
0: Πόσα κιλά?
1: Ο Ροναλντίνιο καλός είναι. Ο Ρονάλντο στον Κιμ. Το φίλο στον Κιμ.
0: Πού είδες οι παίκτες πώς καταλήγουν, δηλαδή είναι τρομερό.
1: Αν προσέξουν.
0: Ναι. Να πούμε ότι η θερμοκρασία είναι καλή, 27 βαθμούς. Βέβαια τώρα η ώρα περνάει. Μην ξεχνάμε ότι ο τελικός ξεκίνησε 4 ώρα το απόγευμα προφανώς. Έτσι.
1: Η Αργεντινή δεν είχε συνηθίσει να παίζει.
0: Δεν είχε συνηθίσει έτσι.
1: Τώρα έχει βγει μια πληροφορία ότι μπορεί να πολεμηθεί κύπελο στην Αργεντινή επειδή έχει περάσει τη σέντρα. Αλλά θα το διασταυρώσουμε.
0: Δεν είναι υπέρ του ποδοσφαίρου αυτός ο τελικός. Αν ένα παιδί τώρα είναι 8 χρόνων 9 και λέει ο μπαμπάς, έλα παιδί μου να δεις τον τελικό και δει αυτό, δεν θα αγαπήσει το ποδοσφαίρο.
1: Όπως και ο Τραμπ. Άμα δείτε αυτό το παιχνίδι, ο Ντόναλτ.
0: Ο Τραμπ το είπε ότι ο γιος μου ξέρει μπαλίτσα και ξέρω, λέει, ήταν φίλος με τον πρόεδρο που είχε φέρει τον Πελέ στον κόσμο.
1: Παλιά τότε.
0: Ναι, ήταν φίλος μου, επιχειρηματίας. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν ένα παιδί δει πρώτη φορά ποδόσφαιρο και δει αυτό το τελικό, δεν θα του αρέσει το ποδόσφαιρο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, και αν ένα παιδί μάθει ότι ο Σκαλόνι με 6 χρόνια προπονητής πήρε.
0: Θέλει να πάρει και δύο μουντιάλ, ούτε αυτό είναι σωστό. Νομίζω ότι πρέπει να το πάρει η Ισπανία. Για το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ.
0: Ο Μέση το πήρε.
1: Γιατί σήμερα
0: ο Μέση δεν το πήρε. Ο Μέση το πήρε. Μπορεί να αποχωρήσει ήσυχος.
1: Έτσι. Αλλά και σήμερα μπορεί να μην πλύνει και καν τη φανέλα του.
0: Ποιο είναι ο πιο ξεκούραστος παίκτης μετά από 115 λεπτά? Ο Μέση.
1: Για να δούμε τι θα
0: πει. Λοιπόν, συνάδελφοι, ακούω και θέλουμε και προβλέψεις.
2: Το κεντρικό ψηφίζει η Ισπανία. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Εγώ θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
2: Όχι, εγώ λέω να... για το Λευτέρη και το
3: Δημήτρη. Ναι, ναι, θα πω Αργεντινή στα πέναλτι.
0: Να πούμε κάτι ότι και ο Σιμών, ο οποίος έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, είναι καλός στα πέναλτι και φυσικά ο Εμιλιάνο είναι και πιο ψηλός και αυτός πολύ καλός.
1: Πάμε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ξεκινάμε δεύτερο ημίχρονο παράτασης.
2: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο παράτασης. Μόλις ξεκίνησε. Δεν έχουμε γκολ. Ισπανία-Αργεντινή 0-0. Το μοτίβο σας το έχουμε πει του παιχνιδιού. Η Ισπανία έχει κάνει τα πάντα για να βρει τον γκολ. Δεν τα έχει καταφέρει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, όπου χρειάστηκε ο γκολκίπερ της Αργεντινής, ήταν εκεί. Έχει κάνει, νομίζω, 11 αποκρούσεις, αν δεν το έχω χάσει από την τελευταία φορά που καταμετρούσαμε με τον Λεωνίδα. Εδώ είναι η ευκαιρία και είναι το γκολ! Είναι το γκολ για την Ισπανία. Φεράν Τόρες στο 106. Λύνει το γόρδιο δεσμό. Σπάει τον μπλόκο των Αργεντινών. Σε μια γυριστή κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς, σε ένα γέμισμα που έμοιαζε να ελέγχεται από τους Αργεντινούς. Εκεί η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή. Δεν το πιστεύω, Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ όμως ο Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο άσος της Μπαρτσελώνα βάζει τον γκολ στο 106 και η Ισπανία προηγείται της Αργεντινής 1-0. Ο Μέση σκύβει το κεφάλι. Ο Φεράν Τόρες το έχει ψηλά και περήφανα και αγκαλιάζεται από τους συμπαίκτες του. Αντιλαμβάνεστε πως τα συναισθήματα στην κερκίδα έχουν διαφοροποιηθεί. Μία σέντρα από τα δεξιά που επιχειρήθηκε στην περιοχή. Ο Νίκο Βίλιαμς μπήκε μέσα στη μικρή περιοχή, έκανε το γύρισμα. Υπήρχε μεγάλο κενό εκεί, 2-3 μέτρα από το σημείο του πέναλτι. Αρκετό για τον Φεράν Τόρες, παίρνοντας την πάσα του Νίκο Βίλιαμς, χωρίς να έχει πάει εκεί ο Σιμεώνε, να εκτελέσει στον ουρανό της εστίας το Εμιλιάνο Μαρτίνες, που είχε πάει να κλείσει τη γωνία του, την κεφαλιά του Νίκο Βίλιαμς. Και παρά τον μπλοκ που επιχείρησαν οι Αργεντινοί με τον Οταμέντι και τον Μεδίνα, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Φεράν Τόρες στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ισπανία κάνει το 1-0. Βούνο για τους Αργεντινούς, που είναι δύσκολο να το ανέβουν και το ξέρουν, έχοντας μείνει με 10 παίκτες, έχοντας μηδενικές επιθετικές ενέργειες, μηδενικές τελικές στην εστία του Νάι Σιμών, και με την Ισπανία που είναι ανώτερη ομάδα, Λεωνίδα, σε όλο το τελικό, να βρίσκει τελικά αυτό που άξιζε και αυτό που οι Αργεντινοί της το στερούσαν με αυταπάρνηση, με αλληλεγγύη, με σκληρό παιχνίδι, με αυτόν τον τρόπο που έχουν επιλέξει να διαχειριστούν τον τελικό, πόσο μάλλον από τη στιγμή που έμειναν με 10. Αλλά αυτή η αμυντική αδράνεια μέσα στην καρδιά της άμυνας της Αργεντινής, με τον Νίκο Βίλιαμς να παίρνει την κεφαλιά, να δίνει την πάσα μέσα στην περιοχή, και ο Φεράν Τόρες με ένα πολύ δυνατό σουτ να εκτελεί και να βάζει τον γκολ.
3: Η Ισπανία βρήκε τον γκολ που άξιζε βάσει της εικόνας του τελικού. Ο Φεράν Τόρες έκανε ένα καταπληκτικό τελείωμα μέσα από την μεγάλη περιοχή, με το αριστερό του πόδι, με την μία έστειλε την μπάλα στον ουρανό των δεχτείων του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα η Αργεντινή καλείται να ανέβει, όπως είπες και εσύ, ένα βουνό. Αγωνίζεται και με 10 παίκτες από τις καθυστερήσεις του αγώνα. Δεν έδειξε ποτέ επιθετική διάθεση. Έχουμε 20 προσπάθειες για γκολ της Ισπανίας, 12 εντός στόχου και το γκολ του Φεραν Τόρες στο 106 με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι, θα λέγαμε, την Αργεντινή. Της Αργεντινής μπορεί να της άρεσε και αυτό το παιχνίδι. Ήθελε να το στείλει το παιχνίδι στην παράταση και γιατί όχι και στα πέναλτι. Ήξερε ότι αν έβγαινε μπροστά και παίξει πιο επιθετικά θα περνούσε δύσκολα κόντρα στην Ισπανία. Και τώρα έχει μπροστά της ελάχιστα λεπτά για να μπορέσει να στείλει το μάτς στα πέναλτι. Είτε να κάνει άλλη μια μυθική ανατροπή όπως κόντρα στην Αγγλία. Βέβαια τώρα εδώ έχει και παίκτη λιγότερο. Όπως και να έχει, πάντως θα το παλέψουν γιατί μιλάμε για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Έχουν καρδιά, δεν θα το βάλουν κάτω. Ένα γέμισμα από τα δεξιά για τον Λιονέλ Μέση. Αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί με μία του στιγμή, με μία του επαφή, με μία του ενέργεια να αλλάξει ισορροπίες. Δεξιά η μπάλα στον Μολίνα. Κόντρα του Νίκο Γουίλεμ στον Παρέδεση. Η μπάλα φτάνει πίσω στον Οταμέντι. Και τώρα ο Μέση, ο οποίος είναι στον άξονα, θέλει να κάνει το γέμισμα. Δεν περνάει μπάλα από τον πόρο. Ξανά ο Μέση κόβεται τώρα από τον Θουμπιμέντι και η μπάλα φτάνει στο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα κοπεί από τον Μερίνο. Η Ισπανία τώρα ξέρει να παίζει και αυτή άμυνα. Εξάλλου έχει δεχθεί μόλις ένα τέρμα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρω πώς πρέπει να αισθάνεται ότι ο Κιτελάρε, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει νικήσει τον Ουνάι Σιμών σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμής. Η Αργεντινή στο 110 είμαστε. Η Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Βάθια παλιά φτάνει κατευθείαν στον Ουνάι Σιμών και κρατάει αυτός αργά-αργά. Τώρα θα τη μαζέψει από την πίεση του Μέση. Όλες οι κάμερες πάνω στον Φεράν Τόρες, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του τελικού μέχρι στιγμής, καθώς το 106 εκτέλεσε τον Εμιλιάνο Μαρτίνες και έδωσε προβάδισμα στην Ισπανία. Το γκολ πανηγυρίστηκε έξαλα και από τη φουρνιά του 2010, που ήταν η πρώτη που σήκωσαν το παγκόσμιο κύπελο για την Ισπανία. Μια φουρνιά, όπως είπες και εσύ Γιάννη, με συνεχόμενες κατακτήσεις. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Και βλέπουμε τώρα άλλη φουρνιά η οποία έχει κατακτήσει το Euro του 2024 και τώρα πάει να κατακτήσει το Mundial του 2026. Μια φουρνιά γεμάτη από ταλέντο και με έναν προπονητή στρατηγό στον πάγκο, τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο οποίος τους έχει δουλέψει όλους αυτούς από νεαρή ηλικία και τώρα πάνε όλοι μαζί να ανέβουν στην κορυφή του κόσμου. 111 λεπτά παιχνιδιού, Ισπανία-Αργεντινή 1-0. Έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ισπανία στο χώρο της μεσάς γραμμής και κίτρινη κάρτα για τον Μακάλιστερ για αυτό το μαρκάρισμα του πάνω στον Μερίνο. Και δεν ξέρω τι δυνάμεις, Γιάννη, δεν ξέρω αν το βλέπεις και εσύ, έχει η Αργεντινή για να διεκδικήσει ένα γκολ.
2: Ομάδα που παίζει με 10, ομάδα που έχει επιλέξει να ακυρώσει το επιθετικό της παιχνίδι για να περιορίσει την Ισπανία στο βαθμό που το κατάφερε, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή σε αυτό το χρονικό σημείο που είμαστε με το αριθμητικό μειονέκτημα είναι έτοιμη για νοκάουτ. Αλλά ποδόσφαιρο είναι, όπως είπες, είναι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Υπάρχει ο Μέση ακόμη μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η Ισπανία είναι η καλύτερη ομάδα. Βρήκε τον γκολ με τον Φεράν Τόρες, ίσως στη μοναδική στιγμή που η περιοχή των Αργεντινών φάνηκε κάπως άδεια. Κάπως βρακικύκλωσε από την κεφαλιά του Νίκο Γουίλιαμς στην πλάτη του Μολίνα. Και παρά το γεγονός ότι ο Ταμέντι και Σενέση πήγαν να κάνουν τον μπλοκ μπροστά του Μαρτίνες, ο Φεράν Τόρες έκανε πολύ ωραίο τελείωμα εκεί. Λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, ψηλά δυνατά, έβαλε αυτό το γκολ που δίνει τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς και είναι πολύ κοντά και ο Λαμίλ Γιαμάλ να το σηκώσει, είναι πολύ κοντά ο σπουδαίος αυτός Σάσος, ο 19χρονος της Μπαρτσελώνα, για να πάρει το πρώτο του παγκόσμιο κύπελλο.
3: Μαζί το λέγαμε στον ημιτελικό ότι ο Λαμίλ Γιαμάλ στα 19 του θα έχει ένα Euro και ένα Mundial. Θα του λείπει μάλλον ένα Champions League για να ολοκληρώσει το ποδόσφαιρο.
2: 19 χρονών. Βέβαια τα ίδια λέγαμε για τον Εμπαπέ όταν πήρε το παγκόσμιο κύπελλο στα 20. Αλλά έχει φτάσει 28 και ακόμα Champions League δεν έχει δει.
3: Ακριβώς.
2: Δεν ξέρεις ποτέ
3: τι
2: γίνεται και τι γράφει στο πεπρωμένο του ποδοσφαίρου για κάθε έναν από αυτούς τους υπεραθλητές. Πάντως, η Ισπανία προηγείται και τώρα έχει ευκαιρία με τον Φεράν Τόρες να βγαίνει μπροστά. Φεράν Τόρες, τέτα τέτ. Φεράν Τόρες! 2-0, αλλά είχε φανεί μάλλον ότι ήταν εκτεθειμένος. Ο βοηθός σηκώνει το σημαίακι. Αυτό το γκολ δεν θα μετρήσει, αλλά το γκολ του Φεράν Τόρες που μετρά.
3: Πρέπει οριακή να το φάση.
2: Ναι, είναι οριακή φάση, αλλά έχει γύρει το κορμί του για να πάρει ταχύτητα. Πλάσαρε ωραία χαμηλά στην αριστερή γωνία του Εμιλιάνο Μαρτίνες, αλλά νομίζω ότι είναι offside, οπότε ακυρώθηκε τον γκολ, αλλά έχει μετρήσει αυτό που μέχρι στιγμής δίνει το πλεονέκτημα για την κατάκτηση του τίτλου στην Ισπανία στο 114. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Νεύρα τώρα από τον Παρέδες. Του δίνει την μπάλα ο Μολίνα. Φάουλ για την Αργεντινή. Κοντά στην μεσαία γραμμή προς τα δεξιά. Όλος ο κόσμος, ύστερα από αρκετή ώρα, ανεβαίνει εκεί κοντά στο ημικύκλο της περιοχής και πιο αριστερά, όπως επιτίθεται η Αλμπισελέστε. Ο Μέση σε έναν μοναχικό δρόμο, λίγο έξω από την περιοχή με τον Κουκουρέ, για το φάουλ εκτελέστε και δεν έφτασε μπάλα στην ισπανική περιοχή. Γυρίζει πίσω προς τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Μπαίνοντας πια Λεωνίδα στο 115, Ισπανία-Αργεντινή 1-0, Φεραν Τόρες το χρυσό γκολ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
3: Αλλαγή παιχνιδιού με στόχο τον Μέση. Όλες οι μπάλες τώρα πρέπει να περάσουν από τα πόδια του για την Αργεντινή. Περνάει εντυπωσιακά ο Μέση τον Πέδρη από τα δεξιά. Ο Μέση και έχει χώρο και φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Κάνει τη σέντρα κόρνερ από το κεφάλι του Έρικ Γκαρθία. Αυτό χρειάζεται η Αργεντινή. Να πάει μπάλα στα πόδια του Λιονέλ Μέση. Να τη φέρει αυτό στο αριστερό του αλλά και στο δεξί. Και τώρα εκτελεί ο Μέση το κόρνερ πλασαριστά εκτός περιοχής από τον Παρέδες. Ο Μέση με τα αριστερά ένα γέμισμα. Κακό πάνω η μπάλα από την εστία του Ουνάι Σιμών. Πήδηξε ο Νάι Σιμών για καλό και για κακό. Η μπάλα βρήκε ψηλά, έφυγε εκτός. Δεν μπόρεσε ο Μέση εδώ να βρει συμπαίκτη από τη σέντρα που επιχείρησε με το αριστερό του πόδι. Περνάει ένα εκμετάλλευτο αυτό το κόρνερ λοιπόν για την Αργεντινή, η οποία πρέπει να γίνει πιο επιθετική, πιο απειλητική σε αυτό το τελευταίο στάδιο του τελικού, ώστε να βρει ένα τέρμα να απαντήσει σε αυτό το Φεράν Τόρες.
2: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε, που μετά την δουλειά του προπονητή στην Αλαβές είχε μείνει άνεργος για 18 μήνες, χωρίς να ξέρει τι του επιφυλάσσει το ποδόσφαιρο, χωρίς να χτυπάει τηλέφωνο για να του δώσει κάποιο σύλλογος δουλειά, από μια αγγελία σε μια εφημερίδα.
3: Μια εφημερίδα άνοιξε ο άνθρωπος και βρήκε δουλειά.
2: Μπήκε στην Ομοσπονδία για την K19 και από εκεί και πέρα όλα είναι ιστορία και για αυτή την ομάδα.
3: Νίκο Γουίλιαμς περνάει εντυπωσιακά τον Μολίνα και πατάει περιοχή. Όχι, τα έκανε όλα λάθος. Ούτε ο ίδιος δεν κατάλαβε τι πήγε να κάνει. Μοναδική ευκαιρία για την Ισπανία να πετύχει κι άλλο γκολ. Αλλά ο Νίκο Γουίλιαμς πήγε να κάνει μια τρίπλα, πήγε να κάνει μια πάσα. Η μπάλα πέρασε εκτός και τώρα την μπάλα την έχουν οι Αργεντίνοι με τον Παρέδες στον άξονα. Παίρνει μέτρα Παρέδες, τον κλείνει ο Μερίνο και δίνει δεξιά στον Μολίνα. Ο Μολίνα πιο δεξιά στον Μέση. Φεράν Τόρες είναι εκεί και ο Μέση γυρίζει εσωτερικά στον Παρέδες. Και ο Παρέδες δίνει στον Ταλιαφίκο. Γέμισμα του Ταλιαφίκο. Η μπάλα περνάει από τον Κουκουρέγια και φτάνει δεξιά στο Σιμεώνε. Θα τρέξει να την προλάβει και την προλαβαίνει με τάκλιν. Υπερπροσπάθεια που κράτησε την μπάλα εντός. Και τώρα ο Μέση. Ένα σουτ του Μέση στο κεφάλι όμως Ισπανού του Μερίνο. Συγκεκριμένα έχει πέσει το έδαφος ο Μερίνο και ο Βίντσι διακόπτει το παιχνίδι από αυτό το σουτ. Βολίδα του Μέση θα έλεγα και από πολύ κοντινή απόσταση βρήκε στο κεφάλι του Μερίνο. Και γι' αυτόν τον λόγο ο Βίντσι θα διακόψει το παιχνίδι καθώς έχουμε τραυματισμό παίκτη της Ισπανίας στο κεφάλι. Και είναι η σειρά τώρα των Ισπανών να μιλήσουν μεταξύ τους, να δώσουν κάποιες έτσι οδηγίες για αυτά τα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης. Ο Ταμέντι έχει πάει στο Βίτσι και του λέει να κρατήσει καθυστερήσεις.
2: Ο καθένας το συμφέρον του κοιτάζει.
3: Αυτή τη στιγμή ναι.
2: Αυτή τη στιγμή, έτσι.
3: Οι Αργεντίνοι το έκαναν καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Τώρα είναι και η σειρά των Ισπανών να παίξουν με το χρονόμετρο. Προηγουμένως βλέπουμε εδώ το γκολ για το λόγο για τον οποίο ακυρώθηκε το Φεράν Τόρες είναι όμως πιο μπροστά.
2: Εκεί οριακή που έγινε. Πάση. Ναι, έγινε αυτό που το είπες. Για να πάρει επιτάχυνση και εκεί βγήκε εκτεθειμένος.
3: Είναι αυτό που είπες και γι' αυτόν τον λόγο ακυρώθηκε το δεύτερο τέρμα του Φεράν Τόρες. Το πρώτο 106 μέτρησε κανονικά και είναι και το γκολ το οποίο χωρίζει τις δύο ομάδες σε αυτό το μεγάλο τελικό. Ο Ταμέντι συνεχίζει να τα λέει με τον Βίντσιτς. Οι κάμερες στο Μέση, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να φανεί στον απόψινο για εμάς τελικό μεσημεριάτικο για την Νέα Υόρκη. Οι Αργεντινοί πάντως στις κερκίδες προσπαθούν έτσι και αυτοί με τις τελευταίες δυνάμεις που τους απομένουν να τραγουδήσουν και να ψυχώσουν τους παίκτες του Καλόνι.
2: Βέβαια ο Λέο Μέση έχει φανεί σε όλη τη διοργάνωση, αυτός έχει πάει την Αργεντινή
3: 8 goal, 4
2: στο τελικό έτσι. Αυτός προσπαθεί να αλλάξει τώρα το πεπρωμένο της Αργεντινής. Αυτός το τέταρτο αστέρι πια που δεν φαίνεται. Προσπαθεί να το επαναφέρει στον ορίζοντα, όπως λέει το σύνθημα των Αργεντινών στο 119, και είναι ο τελευταίος του χορός. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τον Μέση σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Είναι οι τελευταίες στιγμές που βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με έναν παγκόσμιο τελικό.
3: Να σου πω κάτι ιστορικό το οποίο μπορεί να το θυμάσαι εσύ, όχι μπορεί, το θυμάσαι σίγουρα καλύτερα από εμένα. Κάτι αντίστοιχο έχει ζήσει και ο μεγάλος Diego Armando Maradona στο Μουντιάλ του 1990. Με την Αργεντινή να φτάνει στο τελικό με τα χίλια ζόρια, θα το λέγαμε έτσι. Είχε ζοριστεί πάρα πολύ και το είχε χάσει αυτό το back-to-back από ένα πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε στην παράταση, όπου έπαιζε με νέα παίκτες λόγω αποβολών του Μονσόν και του Νεζότη. Πολλές ομοιότητες, έτσι. Και γκολ στην παράταση έχουμε τώρα.
2: Και τότε μόνο ο Μαραντόνα είχε πάει την ομάδα στον τελικό. Ο Κανίγια είχε δει στον ημιτελικό με την Ιταλία αμφίβολη κίτρινη κάρτα. Είχε χάσει το Κανίγια από το τελικό ο Ντιέγκο. Και αν δεν είχε πέσει το τείχος του Βερολίνου το 1989 και δεν ήθελαν μια μεγάλη εθνική επιτυχία για να βοηθήσει έτσι την Ένωση Δυτικής Ανατολικής Γερμανίας στη τελευταία παρουσία της Δυτικής Γερμανίας σε ένα παγκόσμιο κύπελο, ίσως ο τελικός του 90 να μην είχε κριθεί από εκείνο το πέναλτι του Μπρέμερ. Στο 120, φάουλ για την Αργεντινή. Τελευταίες στιγμές και του Μέση, αλλά και τελευταίες πιθανότητες της Αργεντινής να μπορέσει να βρει την ισοφάριση. Περνάει ο Μέση. Είναι ο Σιμεώνε. Κάνει το γύρισμα. Κόρνερ η μπάλα τελευταία στιγμή. Κι όμως οι Αργεντινοί θα μπορούσαν να μπουν εδώ με τον Σενέση με την μπάλα στα δίχτυα από το γύρισμα που έκανε ο Σιμεώνε στην ωραία ενέργεια του Μέση. Από θέση μέσα δεξιά έψαξε εκεί στην καρδιά της μικρής περιοχής. Ο Ουνάι Σιμών δεν μπορούσε να παρέμβει. Κόρνερ για την Αργεντινή στο 120. Σπάνε καρδιές. Δεν μπορείς να ξεγράψεις αυτή την ομάδα του Σκαλόνι. Δεν μπορείς να ξεγράψεις τους παγκόσμιους πρωταθλητές του 2022. Η Ισπανία εδώ τα χρειάστηκε. 5 τα λεπτά των καθυστερήσεων για να λήξει η παράταση. Μέση το κόρνερ. Η κεφαλιά τι γίνεται. Χαμός στη μικρή περιοχή. Πρέπει να έχουμε κι άλλο κόρνερ. Έχει χάσει την μπάλα ο Ουνάι Σιμών. Με αυτοθυσία πέφτει στην πορεία της ο Μεδίνα. Ο Σκαλόνι βλέπει ότι η Αργεντινή έχει βγει όλη μπροστά και τα παίζει όλα για όλα. Με αυτό το καρδιοχτύπι που τη χαρακτηρίζει, με αυτό τον χαρακτήρα που έχει, ένας χαρακτήρας που την βοήθησε μέσα στη διοργάνωση να κάνει πολλές ανατροπές.
0: Παιδιά, προσέξτε τα κόρνερ. Ο Μέση πρώτη φορά χτύπησε απευθείας, παίζει πάντα πλασαριστό, ό,τι έκανε με την Αγγλία.
2: Στο 121 έχουμε φτάσει. Ισπανία-Αργεντινή 1-0 με τον γκολ του Φεραν Τόρες. Κι άλλο κόρνερ του Μέση. Χαμηλά η μπάλα πάει το πέναλτι και χάνει την ευκαιρία εδώ στο σουτ που κάνει ο Σιμεώνε από το σημείο του πέναλτι για την ισοφάριση. Έχουμε την πρώτη τελική των Αργεντινών στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Η μπάλα έφτασε στο Σιμεώνε, ήταν στο σημείο του πέναλτι. Έκανε το γυριστό σουτ, έκανε το γυριστό βολέι. Η μπάλα πήρε ύψος, έφυγε πάνω από την εστία του Ουνάι Σιμών. Η Ισπανία αισθάνθηκε πρώτη φορά έντονη πίεση στον τελικό. Αισθάνθηκε πρώτη φορά κίνδυνο ο Ουνάι Σιμών.
3: Είχε λάθος το κορμί του εδώ ο Τζουλιάνο Σιμεώνε. Είχε γύρει το κορμί του προς τα πίσω και όταν βρήκε την μπάλα την έστειλε πάρα πολύ ψηλά και το ξέρει και ο ίδιος για αυτόν τον λόγο. Είναι απογοητευμένος και πεσμένος στο αγωσικό χώρο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Μάχη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ταλιαφίκο πήρε μια κεφαλιά. Μαζεύει ο Θουμπιμέντι και δίνει στον Πέδρο Πόρο από τα δεξιά. Ο Ταλιαφίκο είναι ακόμα πεσμένος. Τώρα θα σηκωθεί και θα προσπαθήσει να γυρίσει την αμυνά του κουτσένοντας. Βαθιά παλιά με στόχο τον Γιαμάλ. Κόβουν οι Αργεντινοί. Και κρατάει ο Παρέδες. Ωραία η προσπάθεια του Παρέδες. Πέρασε το Λαμίν Γιαμάλ και δίνει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Σηκώνει το κεφάλι του και κάνει ένα γέμισμα με Εμιλιάνο Μαρτίνες. Αυτά τα τελευταία λεπτά πέφτει στο έδαφος παίχτης Αργεντινής. Δεν μπορώ να δω ποιος είναι. Ο Ταμέντι, ο οποίος έχει γίνει center for για αυτά τα τελευταία λεπτά. Παίζεται λέει ο Βίντσιτς. Πλάει για την Αργεντινή από τα αριστερά. Το εκτελεί ο Μεδίνα στον Παρέδες. Και ο Παρέδες πιο δεξιά στον Μέση. Ο Μέση είναι στον άξονα. Σηκώνει το κεφάλι του. Αλλάζει ωραία και δίνει στο Αλιαφίκο. Αυτός παίζει με τον Μακάλιστερ. Ο Μακάλιστερ γυρίζει πίσω στον Παρέδες και ο Παρέδες αριστερά τώρα για τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Τζουλιάνο Σιμεώνε στον Μεδίνα και έχουμε επιθετικό φάουλ του Αλιαφίκο στο Κουμπαρσί έξω από την περιοχή της Ισπανίας. Τελειώνει εδώ η φάση για την Αργεντινή. Νομίζω ήταν αχρίαστη αυτή η ενέργεια του Αλιαφίκο. Είχε πολύ χώρο μπροστά το Μεδίνα για να βγάλει μια σέντρα, αλλά έκανε επιθετικό φάουλ ο Αλιαφίκο στο Κουμπαρσί. Και τελειώνει αυτή η επίθεση της Αργεντινής και εμείς βλέπουμε και ξανά και ξανά τη φάση του Τζουλιάνο Σιμεώνε και την αντίδραση του Λιονέλ Μέση που σαν να ξέρει ότι ίσως ήταν μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή να πετύχει ένα τέρμα και να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Καρλίτος Αλκαράθ στις εξέδρες και αυτός ζει με τη δική του αγωνία τον μεγάλο τελικό. Βλέπει τη χώρα
2: δεν
3: του.
2: Έδειξαν αυτή τη φορά.
3: Δεν τον έχω δει.
2: Ναι.
3: Σε όλα τα μάτια τον έβλεπα με φανέλα εκεί Ισπανίας. Σήμερα δεν τον έχουμε δει, πάμε να το δούμε πιο μετά, ποιος ξέρει. Κεφαλιές. Η μπάλα φτάνει στον Μολίνα. Διώχνει η Αργεντίνη. Κατεβάζει ο Ταμέντι, ο οποίος είναι center force στα τελευταία λεπτά και κερδίζει και το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μέση τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Είναι αυτός που θα εκτελέσει. Όλη η Αργεντίνη ψηλά. Εκτελεί ο Μέση, γεμίζει την μπάλα. Θα βγει ο Νάι Σιμών και θα μπλοκάρει σταθερότατα και θα κάνει και μια βουτιά. Θα σηκωθεί όμως κατευθείαν. Έχει πάρει και το πρεβραχιόνιο του αρχηγού ο Ουνάι Σιμών από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός. Ο Ρόδρυ, όλος ο πάγκος της Ισπανίας όρθιος. Οι κάμερες δείχνουν Σκαλόνι και Λουίς Ντελαφουέντε, τους δύο προπονητές, οι οποίοι έχουν εξαιρετικές σχέσεις. Λουίς Σκαλόνι μαθητής, Λουίς Ντελαφουέντε ο δάσκαλος. Ο Λουίς Ντελαφουέντε είναι κοντά στο να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο με την Ισπανία μετά το Euro του 24. Από την άλλη, ο Λιονέλ Σκαλόνι έχει κατακτήσει ένα μουντιάλ με την Αργεντινή το 2022 στο Κατάρ. Έχει και δύο Κόπα Αμέρικα. Είναι απόλυτα επιτυχημένος. Κρατάνε την μπάλα οι Ισπανοί. Τα όλα ακούγονται από τις εξέδρες. Τάκλιν του Παρέδης δυναμικό. Η μπάλα φτάνει στον Οταμέντι. Πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Κουκουρέγια. Φάουλ για την Αργεντινή. Μισό λεπτό ακόμη για να τελειώσει και το δεύτερο μέρος της παράτασης και να μάθουμε αν τελικά η Ισπανία θα είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Έντονο το τραγούδι από τους φίλους της Αργεντινής στις εξέδρες, δείγμα στήριξης σε αυτό το σύνολο που τους έχει χαρίσει μαγικές στιγμές. Εκτελεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, διώχνουν οι Ισπανοί και ο τελικός τελειώνει. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026 και νομίζω, Γιάννη, άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια αυτή η αρμάδα του Λουίς Ντελαφουέντε.
2: Μία ανίκητη ομάδα, ούτως ή άλλως κατέριψε το ρεκόρ της Ιταλίας με τα 37 ήττη τα παιχνίδια το 2021, έχει πάει στα 38. Μία ομάδα που έπαιξε το πιο ωραίο, το πιο μεθοδικό ποδόσφαιρο, με τακτική υπεροχή, με τακτική ανωτερότητα. Η Ισπανία είναι η καινούργια παγκόσμια πρωταθλήτρια. Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι αυτός που παίρνει το στέμα από τον Λίο Μέση. Ο Σκαλόνι απομακρύνει για κάποιο λόγο τους Ισπανούς. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου κάποια εστία έντασης από αυτόν τον τελικό. Η Αργεντινή παραδίδει λοιπόν τον παγκόσμιο τίτλο στους Ισπανούς στα 19 του χρόνια. Ο Λαμίν Γιαμάλ που πήρε το βάπτισμα σε μία λεκάνη για τις ανάγκες φωτογράφησης φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με τον πεντάμινο Γιαμάλ στην αγκαλιά του Λιονέλ Μέση, πήρε και την ευλογία και έτσι λοιπόν αυτό είναι και το σωστό. Ο Μέση, αυτός ο superstar, αυτός ο παγκόσμιος μύθος, αυτός που για κάποιους, για πολλούς θεωρείται ο κορυφαίος όλων των εποχών, μας λέει αντίο στο έκτο παγκόσμιο κύπελο που γράφει ιστορία, γιατί σε αυτήν τη διοργάνωση έχουμε πάρα πολλά αντίο σπουδαίων παικτών που μας κράτησαν την παρέα σε αυτή την 20ετία. Να πούμε τον Λούκα Μόντριτς, να πούμε εντάξει φυσικά τον Κριστιάνο Ρονάλντο, το αντίπαλο δέος του Λιονέλ Μέση, ειδικά όταν και οι δύο αγωνιζόντουσαν στο ισπανικό πρωτάθλημα, να πούμε για την Κολομβία τον Χάμες Ροντρίγκες. Ακόμα και για τον Χάρι Κέιν, για την Αγγλία θα είναι δύσκολο να τον δούμε.
3: Πιστεύεις?
2: Σε 4 χρόνια σε μια παγκόσμια διοργάνωση. Πάρα πολλά τα αντίο, αλλά η Ισπανία δεν λέει αντίο. Εδώ τώρα τα λένε σε κάπως έντονο ύφος. Είπαμε, ήταν ένας τελικός της έντασης, της μάχης, ο Ταμέντι με τον Ρόδρυ. Αλλά ο Φεράν Τόρες είναι ο άνθρωπος του τελικού. Είναι εκείνος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έβαλε τον γκολ.
3: Άλλη μια πετυχημένη αλλαγή του Λουίς Ντελαφουέντε.
2: Ναι, είναι κλασική περίπτωση. Αυτή αντί του Γιαρθάμπαλ θα μπει ο Φεράν Τόρες. Λείπει, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, ο φορ περιοχής που λέγαμε παλιά, έτσι.
3: Χρόνια έχει η Ισπανία να παρουσιάσει κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, από τον Τόρες, τον Φερνάντο
3: Τόρες. Γιατί στη συνέχεια ο Νταβίτ Βίγια ήταν η αιχμή του δώρα τη Ισπανία.
2: Που ήταν όμως και πιο φορ από τον Φερνάντο.
3: Ναι, αλλά ήταν άλλο στην
2: Ελλάδα. Πιο κοντούλης, πιο γρήγορο στον χώρο, ναι. Η Ισπανία λοιπόν είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, το άξιζε. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διοργάνωση. Άρα επιβεβαιώθηκαν λοιπόν όλοι οι ιονοί. Ομάδα δηλαδή που μπαίνει στη διοργάνωση στο ranking της FIFA νούμερο 1 δεν κερδίζει τον τρόπο. Ήταν η Αργεντινή. Ομάδα που έχει τον κάτοχο της χρυσής μπάλας δεν κερδίζει τον τρόπο. Ο Ντεμπελέ και η Γαλλία. Ομάδα που έχει ξένο προπονητή δεν κερδίζει τον τρόπο. Ο Τούχελ με την Αγγλία. Αυτή ήταν η ημιτελική. Ομάδα που έχει τον Λουίς Ντε Λα Φουέντε είναι αυτή που κερδίζει το τρόπαιο και είναι η Ισπανία.
3: Ο Μπαρδέμ.
2: Στους πανηγυρισμούς. Τριμάρισε λίγο τα γένια, έτσι τώρα. Στο
3: τελικός
0: είναι. Την Πενέλοπε δεν βλέπω.
2: Η Πενέλοπε μπορεί να γυρίζει ταινίες. Τα κλάματα του Ρόδρυ. Κλάματα και για τους Αργεντινούς και για τον Ρομέρο.
3: Κλείνει ένας μεγάλος κύκλος για τους Αργεντινούς.
2: Εδώ είναι η είδηση. Η είδηση είναι ο Μέση.
3: Φανταστικό.
2: Ο πεσμένος Λέο Μέση στον αγωνιστικό χώρο. Περνάνε ένα-ένα τα χρόνια δοξασμένα.
0: Κάναμε ένα black humor. Γιατί είναι στο κορτάρι, κουράστηκε.
2: Πλέον κάθεται στον θρόνο του κορυφαίου. Εγώ θα τον έβαζα πλάι στον Ντιέγο, πλάι στον ποδοσφαιρικό πατέρα του. Εδώ βλέπουμε και κάποια στιγμιότυπα που δεν ταιριάζουν με
0: που είναι φασαρία και
2: κουλτούρα.
0: Ο Παρέδες.
2: Ναι, του παγκοσμίου τίτλου. Παρέδες, απορώ πως κατάφερε να βγάλει αυτόν τον τελικό χωρίς
3: να αποβλεί. Τι κάνει πραγματικά.
2: Και τώρα ξεσπάει, αρπάζει τους Ισπανούς, άλλους από το λαιμό, άλλους τους σκίζει εκεί τα.
3: Δεν καταλαβαίνω τι κάνει ο
2: Παρέδες. Είναι εκτός αυτού. Τι να κάνει ο Παρέδες.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ήταν εκτός αυτού γενικά
3: από
2: και
3: η Αργεντινή. Στο
2: έπαιζε στο όριο η Αργεντινή και γι' αυτό το πλήρωσε με την αποβολή του Φερνάντες. Η είδηση είναι ο Μέση. Ο είδηση είναι ο Μέση, ο οποίος πλέον αποχαιρετά, αφήνει τον παγκόσμιο τίτλο. Ήταν το πρόσωπο του παγκοσμίου κυπέλου σε κάθε περίπτωση. Είναι αυτός που έφτασε στην Αργεντινή στον τελικό. Εγώ θεωρώ, Δημήτρη και Λευτέρη, ότι το απολαμβάνει και Λεωνίδα. Κάθεται και απολαμβάνει αυτές τις στιγμές. Είναι οι τελευταίες του. Οι τελευταίες του από ένα παγκόσμιο κύπελο και παρά το γεγονός ότι είχε τη μεγάλη επιτυχία στο Κατάρ, βρέθηκε πάλι σαν ένα back-to-back τελικό και το ζει. Ρουφάει κάθε δευτερόλεπτο γιατί αυτή ήταν η ζωή του όλα αυτά τα χρόνια.
3: Έκανε μυθικό.
2: Η ζωή του θα αλλάξει όταν πια θα σταματήσει και από το συλλογικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά εδώ στο παγκόσμιο κύπελο λέει αντί.
3: Πόσοι μπορούν να κάνουν αυτά που έκανε ο Μέση 39 από τη παγκόσμια σκηνή? Ελάχιστοι, μπορεί και κανένας. Ο Μέση είναι ένας από αυτούς. Το έζησε.
0: Οπότε τώρα, παιδιά, θα δούμε και η Αργεντινή στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο χωρίς το Μέση. Για να δούμε πώς τι μπορεί να παράξει.
3: Να δούμε γενικότερα την Αργεντινή μετά Μέση εποχή, έτσι. Θα αλλάξει τελείως.
2: Εγώ θεωρώ ότι.
0: Αν θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι όπως υπήρχε ο Μαραντόνα που αποτέλεσε έμπνευση για τον Μέση, κάποιο παιδάκι κάπου σε μια γειτονιά εκεί της Αργεντινής, σε ένα φτωχόσπιτο που έβλεπε και τα τελευταία μυθικά πράγματα του 39χρονου Μέση, θα έχει μπολιαστεί με το μικρόβιο. Έτσι πάει η Λατινική Αμερική. Έτσι πάει η σκυτάλη.
3: Είναι στο DNA τους.
2: Τώρα είμαστε στην εποχή του Λαμίν Γιαμάλ. Έτσι μεγάλη επιτυχία για τον 19χρονο της Μπαρσελόνα να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν ήταν παρεμβατικός. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εγώ τον κορυφαίο της Ισπανίας τίτλο θα τον έδινα στον Ρόδρυ. Ήταν ο άνθρωπος που συντώνησε όλο αυτό μέσα στο γήπεδο, έτσι. Αλλά ο Γιαμάλ
3: ήταν ο εγκέφαλος της Ισπανίας, ο Ρόδρυ. Ο Γιαμάλ έκανε πιο μεστό μουντιάλ. Δεν είναι ότι ξεσήκωσε τα πλήθη με τις ενέργειές του ή με τα γκολ του με τις ασίστ του. Έκανε ένα πιο μεστό τουρνουά. Του βγήκε. Του βγήκε του Λουίς Ντε Λα Φουέντε. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια.
2: Ο Μέση κάθεται και όλοι περνάνε ένας-ένας. Τον Godfather του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Θυμίζει αυτή η
3: φέρουν
2: σκηνή.
3: Την ευλογία.
2: Ένα συγκλονιστικό Μάρλον Μπράντο. Περνάνε ένας-ένας και φυλάνε το δαχτυλίδι αυτού του μυθικού άσου.
3: Και για να μην αδρύκουμε και το Γιαμάλ, η Ισπανία δεν είναι τέτοια ομάδα. Δεν στηρίζεται στη μονάδα. Στηρίζεται στο σύνολο, έτσι.
2: Ναι, δεν διαφωνεί κανένας. Ο Γιαμάλ, μια χαρά το παιδί. Έχει πέσει όλη η πίεση πάνω του από τα 16 του χρόνια στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως δείχνει το αστέρια. Τα έκανε δύο.
3: Από ένα έγιναν δύο.
2: Ωραίο χαμόγελο για αυτή τη γενιά, το άξιζε ξεκάθαρα. Η καλύτερη ομάδα είναι η Ισπανία. Όλα αυτά τα ρεκόρ που δεν έχουν σημασία πια, που συνοδεύουν και τους Ήβηρες και τον φοβερό και τρομερό Ντε Λα Φουέντε. Στην Αμερική λοιπόν, η Οδύσσεια της Ισπανίας, επειδή και η ταινία του Νόλαν έχει βγει στους κινηματογράφους και σπάει τα ταμεία.
3: Έτσι είναι εδώ σκηνοθέτης.
2: Λοιπόν, βρήκε την Ιθάκη της στη Νέα Υόρκη. Και από εκεί ξεκλείδωσε με τον γκλαμουράτο τρόπο που παρουσιάστηκε ο παγκόσμιος τίτλος στην έναρξη του τελικού. Έτσι,
3: από το βαλιτσάκι αυτό.
2: Μέσα από μια βαλίτσα επώνυμης φίρμας.
0: Ακούστε τώρα κάτι ωραίο, ότι ο Γιαμάλ είναι μόλις 19 χρονών και έχει πάρει ήδη Euro και Mundial. Και έχει ακόμα δηλαδή 15 χρόνια ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει άλλος ποδοσφαιριστής στα 19 του να έχει κατακτήσει τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιρικούς τίτλους. Νομίζω.
3: Ο Πελέ δεν το έχει κάνει αυτό. Έχει πάρει Κόπα Αμέρικα με τη Βραζιλία. Αφού έχει πάρει Μουντιάλ πόσο, 17, πόσο ήταν ο Πελέ, 16.
0: Θα πρέπει να το ψάξουμε στο 58, αλλά το άλλο έγινε στο 62. Ήταν σε 4 χρόνια διαφορά. Ενώ για Μάλ μέσα σε 2 χρόνια και τα δύο.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι τεράστια επιτυχία. Έτσι εδώ τώρα αρχίζουν και οι δηλώσεις. Άρα δίνουμε σε εσάς το μικρόφωνο.
0: Ναι, γιατί αρχίζουν τα φλάσι τέρφι και επανερχόμαστε για να πείτε
1: για την απονομή.
2: Και επανερχόμαστε για την απονομή, ναι.
9: Bueno, yo creo que al final el gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
10: Desde luego el partido ha ido cuesta abajo a favor del gol, que no llegaba 20 ocasiones de España por una tan solo de Argentina. ¿Cómo lo vivís desde dentro cuando ves que se atasca, que no termina de entrar y que lo estás rozando?
9: Bueno, al final, si todas las finales son difíciles, pues cuando tienes a Messi en el equipo contrario siempre entra ese nerviosismo, pero al final nosotros siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y creo que hoy lo hemos demostrado una vez más.
10: Esa misma idea te la extrapolo a ti, mira que habías buscado el gol, te habían anulado uno, hoy te han anulado otro, lo habías rozado.
1: Θέλω να μεταφράσει ο κ. Γιουγκλάκης απ' έξω.
0: Νομίζω ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά οι Αργεντινοί, αλλά ήμασταν μια κλάση μεγαλύτερη.
9: Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
10: Teníamos el gol de Iniesta, ahora tenemos también el gol de Ferran. Vas a ser querido para siempre, Ferran. Enhorabuena, a disfrutarlo.
9: Muchas gracias.
1: Ela, peso, muchas gracias.
0: Muchas gracias, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα είναι ότι έπρεπε έτσι να γίνει, να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσε το ποδόσφαιρο να δώσει τον τίτλο στην Αργεντινή.
1: Θα ήταν αδικία σήμερα. Δηλαδή η Αργεντινή, η οποία σε όλο το Μουντιάλ, αυτό που θυμάμαι και λέω, το χάρηκα, ήταν Λέο Τούχελ από το 60 μέχρι το 90. Και ναι, την ανατροπή με την Αίγυπτο. Αυτό το δεκάλεπτο.
0: Αίγυπτο, τώρα ανατροπή. Εντάξει.
1: Το έκανα, γιατί άρεσε το 2-0 στο 80.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε Αργεντινή. Και όμως αυτή η ομάδα παραλίγο να πάρει
0: γιατί
1: το Μουντιάλ.
0: Γιατί είχε το εύκολο μονοπάτι.
1: Είχε πολύ εύκολο μονοπάτι.
0: Είχε κατηγορηθεί ο Ινφαντίνο ότι δημιούργησε το πλαίσιο στη Αργεντινή να μην
1: πάει σε εύκολο
0: συναντήσει
1: μονοπάτι,
0: μεγάλους αντιπάλους.
1: Πώς θα κάνει εκεί ο μάγειρας.
0: Η διαιτησία την είχε μαζί της σύμφωνα με όλους. Να. Αλλά με την Αγγλία δεν χρειάστηκε καμιά διαιτησία. Ήταν το ταλέντο των παιχτών και του Μέση. Όμως.
1: Και του είχε η χαζομάρα.
0: Ναι, όμως εδώ τα πράγματα δεν μπορούσε να κρυφτεί η Αργεντινή. Και την έκανε να μοιάζει με πολύ μικρή ομάδα η Ισπανία. Έτσι δεν είναι, να είμαστε ειλικρινείς.
1: Κακά τα ψέματα. Μέχρι το 90 η Αργεντινή δεν έκανε ούτε ένα σουτ, δεν έκανε τελική. Το ότι μετά
0: τη έκανε στο 118.
1: Τη έδωσε το δικαίωμα η Ισπανία, παρότι έπαιζε με 10 η Αργεντινή, να τη βάλει στην περιοχή της. Μέχρι το 115 ναι, δεν είδαμε αν ο Μέση ακούπησε την μπάλα εντός εισαγωγικών. Ναι. Μια-δύο ενέργειες.
0: Αλλά τελικά έτσι έγινε το σωστό, το λογικό, το νορμάλ.
1: Θα μπορούσε λίγο πιο θαραλέα αν ήταν η Αργεντινή, ίσως να κόντραρε λιγάκι.

0: γύρισμα. Ναι.
1: Εντάξει, σήμερα το μεταξύ ο Σκαλόνι δεν έβαλε το Λαουτάρο Μαρτίνες σήμερα.
0: Άλλο και αυτό.
1: Γιατί? Έβαλε τα δύο τα γατάκια εκεί, τον Άλβαρες και τον Σιμεώνε.
0: Αυτό ήταν Σενίνη. Υπήρχε ποδοσφαιριστή Σενίνη που τον έβαλε στο.
1: Σενίνη.
0: Στο 98 έβαλε κάποιον. Δεν έβαλε το Λαουτάρο καθόλου.
1: Φοβερό, έτσι.
0: Αλλά είδες όμως οι Ισπανοί πολύ καλή
1: τακτική. Και τη νίκη ο Λαουτάρης με την Αγγλία.
0: Ναι, πολύ καλή τακτική. Οι Ισπανοί πολύ καλή τακτική. Είδες την ρομπότ.
1: Εντάξει.
0: Είπαμε, είναι, Λαμάλ, 19 ετών.
1: Το έχουν μάθει από μωρά παιδιά αυτό το
0: ναι,
1: πρόσφυγμα.
0: 19 ετών έχει κατακτήσει ήδη το Euro και το Mundial. Έκλεισε δηλαδή.
1: Ναι. Οπότε πάει στην κόρα.
0: Φαντάζομαι τώρα έχει ακόμα 15 χρόνια. Αυτός θα είναι ο επόμενος ηγέτης. Ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ, δεν είναι.
1: Λογικά ναι.
0: Άρα η Ισπανία πάντα και ο Κουμπαρσί και αυτός 20 χρόνων.
1: Έχει πολύ ταλέντο αυτή η ομάδα. Δεν και... μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Δεν ξέρω αν είναι συμπαθητική στην πλειονότητα του κόσμου των φιλάθλων.
0: Σε κουράζει.
1: Σε κουράζει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει.
0: Οπτικά.
1: Οπτικά. Στο γήπεδο μπορεί να το θαυμάζει.
0: Ναι.
1: Στην τηλεόραση δεν με ενθουσιάζει να βλέπω την Ισπανία αυτή. Εάν ήταν η Αγγλία, πιστεύω θα βλέπαμε καλύτερο τελικό. Θα γινόταν πιο physical game. Θα βγαίναν πιο καλές φάσεις. Πάρα
0: πολύ. Δεν είναι και η Αγγλία και η ομάδα η οποία μπορεί
1: δεν
0: να.
1: Δεν σου λέω ότι θα το έπαιρνε. Θα ήταν πιο θαραλέα στην. Ναι. Θα βγαίνει.
0: Πιστεύω ότι η ομάδα που θα μπορέσει να αντιδράσει πρέπει να έχει καλά χαφ. Ούτε η Αγγλία έχει καλά χαφ.
1: Ποια ομάδα Anderson,
0: θα μπορούσε.
1: Anderson...
0: Η Γαλλία.
1: Και η Γαλλία στα χαφ δεν είναι τόσο καλή, μην νομίζεις. Ναι. Απλά η ποιότητά της ξεχυλίζει στους ακραίους και τον Εμπαπέ. Και χτες ξεφτυλίστηκε από την άμυνα.
0: Σαν αυγοήτες. Και τη Γαλλία την έκανε να φαίνεται γατάκι η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Και τις δύο τελευταίες τις εξαφάνισε.
1: Ναι, εξαφάνισε.
0: Ναι. Τυχαίο.
1: Και πώς θα φέρνει η ζωή. Πήρε δύο Μουντιάλ η Ισπανία και τα δύο με 1-0 στην παράταση. Και τα δύο εκτός Ευρώπης.
0: Και εκτός Ευρώπης και τα δύο. Το 10 απέναντι στο Ράνιε. Ποιος το είχε βάλει, ο Βίγια το είχε βάλει.
1: Ο Νιέστα.
0: Ο Νιέστα.
1: Στην παράταση.
0: Που ήταν, λοιπόν, 20 εδώ και τα στατιστικά.
1: 22.
0: Διάβασε.
1: 12 στην εστία, καμία η Αργεντινή.
0: Καμία στην εστία.
1: 6 γκολ, 1-72 Ισπανία, 0-0-9 με τις δύο τελευταίες φάσεις από το 118 και μετά. Εσέ παρακαλώ τώρα.
0: Όλοι περιμέναμε ότι θα είναι over το match, 2,5 γκολ, 3 γκολ, αφού η Αργεντινή σκοράρει συνεχώς.
1: Ναι. Στο φετινό μου ότι η άλλη Αργεντινή δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές.
0: Σωστό. Ναι, πάντα είχε δύο γκολ.
1: Ενώ η Ισπανία έμεινε και σε ένα κουλουράκι. Μετά
0: με ο πράσινο ακροτήρι. Άρα το πράσινο ακροτήρι μόνο μπορεί να αυτοθαυμάζεται ότι δεν έχασε.
1: Δεν έχασε από την πρωταθλήτρια.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Πίστευτο, έτσι.
0: Εδώ δείχνει τα στατιστικά από ποια μεριά οι Ισπανοί έβγαιναν μπροστά.
1: Πόσα δευτερόλεπτα.
0: Άμα.
1: Τι.
0: Είχε 9,8 λεπτά την μπάλα και οι άλλοι, η Αργεντινή, μόλις 1,5 λεπτό κατάφερε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή. Νομίζω ήταν σαν να παίζα, μου λέει ο Νιόμπλιας, μεγάλη με μικρή.
1: Ναι.
0: Έπαιζα μεγάλη με τα παιδιά.
1: Μεγάλη με μικρή.
0: Μεγάλοι άνθρωποι δηλαδή. Ήταν μεγάλα παιδιά και τα άλλα ήταν μικρά παιδιά. Έπαιζαν 20 με 12.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν ήταν.
1: Βέβαια. Μέσο όρο τη Ισπανία ήταν κάτω από 27 ετών, μέσο όρο τη Αργεντινή κοντά στα 29.
0: Θέλω να δω τώρα στο αν θα κατέβει ο Τραμπ. Γιατί νομίζω
1: εκτός
0: πάνω.
1: Αν ίσταξε.
0: Νομίζω πάνω ήταν αλεξίσφαιρο το τζάμι.
1: Ναι, αλεξίσφαιρο γυλαίκο φοράει.
0: Να δω αν θα κατέβει. Δεν το είδα από την αρχή. Ο εθνικό ύμνο τη Αμερική μου φαίνεται ήταν στην αρχή.
1: Ναι, το είπε.
0: Έλα,
1: τραγούδισε η Γουίτρεν Χίστο, νομίζω ήταν. Νομίζω
0: αυτή. Ναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Και θέλω να δω εάν θα κατέβει κάτω, γιατί ο Ιφαντίνο τον περιμένει. Κοίτα, κοίτα πόσο μεγάλο αυτό το διακοσμητικό σαν το παγκόσμιο κύπελλο, το Ζήλερ Μέ.
1: Ναι.
0: Ο Φεράν τώρα, ο οποίο ο άνθρωπο που έκρινε το παιχνίδι, ο οποίο φεύγει από την Μπαρσελόνα και πάει στην Παρί.
1: Στην Παρί και αυτό.
0: Ενρίκε. Ενώ ο Κουκουρέκη.
1: Στην Παρί πήρε και το Ντίνι, πήρε τώρα που έκανε το πέναλτι. Το πέναλτι. Με τι που θα πάει όμω.
0: Ο Κουκουρέκη είπε ότι αν το κατακτήσω, σταματάω από την Εθνική. 28 είναι.
1: Θα πήρε όλα. Θα πάρει και ένα Champions League με τη Real, γιατί η Real είναι συνηθισμένη να παίρνει Champions League.
0: Είδα το Ζιρεντίν Ζιντά, πώς είναι.
1: Είδες πώς γέρασε.
0: Πώς μάζεψε.
1: Και είναι ο επόμενος.
0: Ενώ τουλάχιστον ο Ρονάλντο, το φαινόμενο, έχει απλωθεί.
1: Έχει απλωθεί, είναι σε πλάτη.
0: Έχει όγκο.
1: Ο Ζιντάν γέρασε λίγο στο πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
1: Έβαλε και αυτό το σοφιστικό γυαλί, το κουλτουριάρικο.
0: Πώς έκανε διαιτά και κάποιοι χάουν στο πρόσωπο.
1: Ξεκινάει από αύριο δουλειά όμως.
0: Τι δουλειά.
1: Προπονητής της Γαλλίας.
0: Τώρα στις εθνικές τι προπονητές.

0: προπονητή.
1: Εντάξει, είναι όμως.
0: Άρα έχουμε Ζιντάν στη Γαλλία, Τούχελο, Κλοπ στη Γερμανία.
1: Α, οι καινούργοι.
0: Τούχελ στην Αγγλία.
1: Γιωβάνοβιτς στην Ελλάδα.
0: Γιωβάνοβιτς στην Ελλάδα μέχρι τον Μάρτιο. Μέχρι τον Νοέμβρη.
1: Τον Νοέμβρη. Εκεί τον κόβεις.
0: Βλέπω Γιαμάλ τώρα εδώ.
1: Γκαγκάτσης.
0: Θαυμάζω. Τρομερός Γκαγκάτσης.
1: Μέχρι πότε. Ήταν στο μάτς σήμερα.
0: Πήγε.
1: Ο Μάκης βέβαια.
0: Τους κάλεσε ο Ινφαντίνο πάντα.
1: Καλή τους
0: πρόεδρους. Ναι.
1: Να, ο μπαμπάς και ο γιος.
0: Αυτό τρομερό, ε.
1: Την έχεις τη φωτογραφία, ε.
0: Με το, στην πανιέρα.
1: Στην πανιέρα. Φοβερό.
0: Νομίζω ωραία παίρνει το δαχτυλίδι από το Μέση, το νέο ταλέντο.
1: Θα μείνει στην ιστορία ο Γιαμάλ, ώστε να λέμε κάποια στιγμή Μέση, Ρονάλντο ή Γιαμάλ, ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: εγώ.
0: Εάν σταματήσει να βάφει τα μαλλιά και ο Μέση είδες, δεν... μία σχέση έχει με τους άλλους Αργεντινούς. Ναι. Όλοι ήταν, όλοι ήταν επιδεικτικοί, φασαριώζοι.
1: Ναι, αυτό εννοώ.
0: Με γεμάτο τατού, αυτός
1: κύριος.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Και ποτέ δεν προκάλεσε έτσι.
0: Ποτέ.
1: Στην καριέρα του.
0: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε.
1: Πώς το συνειδητοποιείς και την άποψη ότι δεν έχει ποτέ του τραυματιστεί ο Μέση. Είναι θέμα μυαλού, θέμα εξυπνάδας, θέμα σεβασμού των αντιπάλων. Δεν σου έχει κάνει ποτέ εντύπωση.
0: Γιατί ο Ρονάλντο τραυματίστηκε.
1: Είχε κάποιους τραυματισμούς. Ο Μέση δεν είχε.
0: Ρονάλντο είχε.
1: Όχι χειαστούς και τέτοια το παιδί. Αλλά είχε.
0: Όχι μακροπρόθεσμο, δηλαδή βραχυπρόθεσμο. Καμιά θλάση και τα λοιπά.
1: Θλασούλες και τέτοια. Ο Μέση ούτε θλασούλες, από ό,τι θυμάμαι. Απίστευτο έτσι.
0: Να του ο φίλος.
1: Ο Λαουτάρο.
0: Δεν άγγιζε ο Λαουτάρο να μπει λίγο
1: να
0: μέσα.
1: Να παίξει τον τελικό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Σε παρακαλώ τώρα. Ποιο σκαλώνει τώρα.
0: Σκαλώνει.
1: Είναι σκαλώνει το μυαλό του.
0: Προπονητής 6 χρόνια. Ήθελε και δύο μουντιάλ.
1: Συγγνώμη λίγο. Ο Μπούμπης.
0: Δεν είναι σωστό για του προπονητές αυτό.
1: Έτσι. Όπως θα. Να πάμε πάλι στα παιδιά.
0: Ούτε ο Φαμπιάν Ρουίζ έπαιξε.
1: Δεν έπαιξε σήμερα, δεν πρόσεξα.
0: Φαμπιάν έπαιξε. Ο Γιάννης που περιέγραψε.
1: Ή όχι, έπαιξε.
0: Οι παιδιά, έχετε καθόλου πλάνο από το σκηνικό χρονικά, πότε θα γίνει η απονομή κτλ.
1: Όπου να είναι.

0: quiz.
1: Θα βάλω ένα quiz.
2: Για βάλε.
0: Άνω τα μπόρτα,
2: ναι,
0: θα μπορούσε να παίξει από την αριθμή και Αργεντινή.
2: Σίγουρα.
0: Έχω ερώτημα από ακροατή.
2: 28-25 θα ήταν σίγουρα. Έπρεπε να είναι. Πρώτα απ' όλα βάζει γκολ. Και να μην ακουμπάει την μπάλα, αυτό βάζει γκολ.
0: Ναι, πώς γίνεται αυτό.
2: Γίνεται. Και με τους παξούς θα παίξει. Αυτό θα το βάλει.
0: Παξί.
2: Το χωριό του Μυρισκλάβου.
0: Τι είπε. Πόσο ύψος έχει το βαρύτιμο τρόπαιο. Κοντά στα 15-20 μέτρα.
2: Αυτό το σηκώσει ποιος.
0: Ναι.
2: Ο Ροντρί.
0: Η FIFA έχει χρώματα κίτρινα μπλε, σαν την Κολομβία είναι.
2: Σε λίγο θα γίνει η απονομή.
0: Μισό λεπτό. Η ώρα είναι 1 και 25. Ο αγώνας τελείωσε πριν 20 λεπτά. Τι κάνουν.
2: Εντάξει, τώρα είναι.
0: 20 λεπτά.
2: Τώρα κάτι μέχρι να κατέβει με το σανσέρο.
0: Ο Κλίντον
2: μου το δημήθηκα. Ο Τραμπ.
0: Η Μελάνια θα κατέβει.
2: Θα κατέβει.
0: Δεν τον αφήνει να τη πιάσει το χέρι. Το ξέρει το ρεπορτάζ.
2: Για πες.
0: Δεν τη αφήνει να πιάσει το χέρι.
2: Τι λέει.
0: Βέβαια.
2: Τα ξέρει αυτά ο Σαντορινέο και ο Κασλέτσι. Για να δούμε.
3: Για πείτε τα κουτσομπολιά.
0: Ότι ο Τραμπ, η Μελάνη δεν αφήνει τον πρόεδρο να τη πιάσει το χέρι.
2: Δημόσια και ιδιωτικά.
3: Εντάξει, τα ιδιωτικά πού να τα ξέρουμε, παιδιά. Δημόσια υπάρχει και ένα πρωτόκολλο. Τώρα είναι ο πλανητάρχης. Δημόσια.
2: Ο Ανδρέας ο Παντρέου τη είπε: Κάντε το αεροπλάνο.
0: Για να δω, θα κατέβει κάτω. With Melania.
2: Έτσι.
3: Εγώ προβλέπω να το παίρνει το τρόπο και να δυσκολεύεται να το δώσει κιόλα.
4: Θα το σηκώσει αυτό ή ο Ρόδρυ.
2: Πάντω πέρυσι στην ομάδα τη Τσέλσι ο Τραμπ το είχε δώσει το τρόπο.
4: Ναι, και δεν έφυγε από
2: το ίδιο γήπεδο.
0: Συλλόγων,
2: ναι. Ο Τραμπ ήταν.
3: Και επειδή είσαι και Τσέλσι Λευτέρη, θυμάσαι την αντίδραση του Πάλμερ που έβλεπε ότι δεν έφευγε ο Τραμπ.
2: Κάνει αυτό εδώ. Τι θέλει να πει. Έτσι. Φοβερό.
0: Κάτι θα κάνει ο Τραμπ. Κάτι θα κάνει. Δεν μπορεί.
3: Είμαστε τώρα στο τελετουργικό, έτσι. Έχει στηθεί κεντρική εξέδρα με ένα πελώριο ομοίωμα του παγκόσμιου τίτλου. Η ονείροξη πολλών, λίγοι το κερδίζουν. Ήρθε η σειρά της Ισπανίας. Τελικά ο Παρέδες δεν την κλείδωσε, Λεωνίδα.
4: Την πήρε την κόκκινη μετά το τέλος παιχνιδιού, αφού έδιρε όλη την Ισπανία. Του τράβαγε, του τύπαγε.
2: Λογικό, έτσι, και μπροστά στα μάτια του βοηθού ήταν.
4: Ναι, δέχτηκε κόκκινη κάρτα τώρα μόλις βγήκε και επίσημα. Λογικό ήταν. Ο Παρέδες και μέσα στο γήπεδο που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέρος. Πιο πολλά νεύρα είχε παρά ποδόσφαιρο έπαιζε. Δεν βοήθησε και τόσο πολύ την Αργεντινή. Μικρή σημασία έχει τώρα, αφού η Ισπανία κατέξει το τρόπαιο και θα βάλει και στα ταμεία της 43.300.000 ευρώ η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ενώ η φιναλίστ Αργεντινή 28.600.000 ευρώ. Τι λεφτά είναι αυτά.
3: Εγώ θέλω να δω τα δαχτυλίδια που λένε ότι θα μοιράσουν δαχτυλίδια στους νικητές.
4: Όχι τώρα.
3: Στους πρωταθλητές του NBA.
4: Τώρα.
3: Μετά, στο τέλος.
4: Ναι. Στο NBA πότε τα παίρνουν, στο πρώτο μάτι σεζόν νομίζω τα παίρνουν.
0: Μισό λεπτό, τα έχει διαλέξει η Μελάνια.
3: Δεν το αποκλείω να ξέρεις.
4: Να το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Σέρχιο Ράμος το φέρνει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο άνθρωπος που το 2010 ανέβασε την Ισπανία για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου. Μαζί με τους άλλους παιχταράδες που πήγε τότε η Ισπανία, με Ινιέστα, με τον Φερνάντο Τόρες, με Νταβίτ Βίγια, με Πουγιόλ, με Πικέ, με πάρα πολλούς, Τσάμπι Αλόνσο, Ίκερ Κασίγιας. Αγκαλιάζεται και με τον Λουίς Ντελαφουέντε, Σέρχιο Ράμος, ο οποίος είναι και νυν πρόεδρος της Σεβίλης πλέον, έτσι. Τρέχει την ομάδα της καρδιάς του, ο Σέρχιο Ράμος, με ένα επενδυτικό γκρουπ και αφήνει το τρόπαιο εκεί που έχει στηθεί η εξέδρα για να έρθουν σε λίγο ο Λουίς Ντελαφουέντε και οι παίκτες του να το σηκώσουν στον ουρανό του MetLife στη Νέα Υόρκη. Σειρά όμως πρώτη θα περάσει η Αργεντινή να παραλάβει τα αναμυστικά μετάλλια και τώρα μπαίνει ο Τραμπ στο γήπεδο και χαιρετάει με
2: υφάτη.
4: Δεν υπάρχει Μελάνια δίπλα του. Πέσατε έξω. Δεν ξέρω τι προβλέψατε. Και ακούμε και αποδοκιμασίες έντονες. Δύο αφιλεγόμενες φιγούρες και ο βασιλιάς Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος, πίσω της Ισπανίας. Ο Ιφαντίνο και ο Τραμπ πρώτοι μπήκανε μαζί στον αγωνιστικό χώρο. Νομίζω έχουν ακούσει πολλά αυτές
0: και
4: οι
0: πάντα
4: δύο
0: κόκκινη
4: φιγούρες.
0: Γραβάτα στα μεγάλα γεγονότα ο πρόεδρος.
4: Εντάξει.
3: Τα εθνικά χρώματα.
4: Ναι. Ανεβαίνουν στο stage πάνω στη σκηνή.
3: Πάντως έχει το know-how από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που είπε και ο Λευτέρης πριν, έτσι.
0: Το θέμα είναι αν θα αφήσει τον Ιφαντίνο ή θα το δώσει αυτός.
4: Αυτός θα το δώσει.
3: έχει αναφερθεί στα ρεπορτάζ ότι θα το δώσει εκείνος, αλλά φαντάζεσαι παρουσία του Τραμπ να τολμήσει ο Ινφαντίνο να κάνει κάτι τέτοιο? Έχουν καταργηθεί αυτοί οι ρόλοι από την παρέμβαση με τη διαγραφή της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάλ. Έτσι, τα θυμόμαστε. Γι' αυτό και από δοκιμασίες είχε διάφορα έτσι περίεργα πράγματα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αλλά εμείς κρατάμε τα ωραία, κρατάμε τις στιγμές.
2: Έχω ένα ερώτημα. Η κυρία με τα πράσινα ποια είναι? Μη δεν ξέρει. Ο άλλος πρέπει να είναι Αμερικανός αξιωματούχος δίπλα από την κυρία.
3: Είναι πολύ αξιωματούχη.
2: Το είναι μέλη καθένας της FIFA προφανώς, που δεν ξέρουμε εμείς.
4: Του Καπτεν Βίλα δεν το επιτράπει είσοδο στη χώρα, ναι, να πάει μαζί με τα παιδιά του να το παρακολουθήσει το τελικό, επειδή είχε αγωνιστεί σε ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, ένα φιλικό, δεν θυμάμαι τώρα, στο Ιράν κάποτε πριν πολλά χρόνια.
3: Λοιπόν, έχουν πάρει τις θέσεις τους, έτσι.
4: Τώρα είναι η σειρά των διαιτητών, ο Βίντσιτς και η ομάδα του. Περνάνε ένα πασίγιο εκεί από τους παίκτες της Ισπανίας να παραλάβουν τα αναμνηστικά τους μετάλλια.
2: Όπως διάβασα, παιδιά, 256 χιλιάδικα και κάτι ψηλά που λέει ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Η αμοιβή των διαιτητών.
2: Αμοιβή του Βίντσιτς που έπαιξε
4: μόνο
2: το τελικό.
4: Μόνο του Βίντσιτς. Του Βίντσιτς.
2: Για όλους ήταν γύρω στα 100 χιλιάρικα, για τον καθέναν ήταν 100 χιλιάδες για τον καθένα. Αυτός έφτασε στον τελικό, γι' αυτό προφανώς πιο αυξημένο. Μήπως λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, ο Τραμπ φοράει κόκκινη γραβάτα επειδή είναι Ολυμπιακός.
0: Έλα τώρα, μέχρι εδώ.
4: Ο Τραμπ δίνει τα αναμνηστικά μετάλλια στους διαιτητές, στη διαιτητική ομάδα του μεγάλου τελικού. Φαντάζομαι είναι αυτός που θα δώσει και το τρόπαιο, κρίνοντας από τη στιγμή που δίνει αυτό τα μετάλλια μέχρι στιγμή στους διαιτητές, αν και αυτός θα δώσει και το τρόπαιο.
3: Εντάξει, σπουδαία στιγμή και για τον Βίντσιτς, έτσι, ένας αναγνωρίσιμος διαιτητής, τον είδαμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα, σε αυτό το διάστημα που έρχονται οι ξένοι elite διαιτητές. Έχει διευθύνει τον τελικό του Europa League το 2022, τον τελικό του Champions League το 2024 και τώρα ο 23ος διαιτητής που
2: Γιάννη,
3: στηρίζει τελικό παγκοσμίου.
2: Και να πούμε ότι ενώ η κόντρα είναι μεγάλη μεταξύ FIFA και UEFA, έρχεται διαιτητής από τη χώρα του Προέδρου της Σλοβενίας.
0: Τους καλύτερους Ευρωπαίους, έτσι.
2: Και να πούμε ότι η κυρία που έκανα το ερώτημα εγώ, σύμφωνα με τον Τάκη Μπάλτε, είναι η αδερφή του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Αργεντινής, που για κάποιο λόγο δεν είναι εκεί.
3: Α, το κάνουν από γούρι. Δεν πηγαίνουν για να παρακολουθήσουν τα παιχνίδια.
2: Α, ναι.
3: Ναι, ναι. Και το κάνουν από γούρι, προτιμούν να παρακολουθούν τα μάτς στη χώρα τους, στη πατρίδα τους δηλαδή. Και ο πρόεδρος της Αργεντινής, ο Χαβιέρ Μιλέι, είχε ρωτηθεί και είχε πει ότι δεν θα παραστεί, θα το παρακολουθήσει από την προεδρική κατοικία. Το κάνουν για γούρι. Δεν τους βγήκε αυτή τη φορά βέβαια.
4: Τους βγήκε το 22.
3: Είναι ο αθλητισμός, είναι γεμάτος από προλήψεις.
4: Κουμπαρσί, τι έγινε, MVP του τελικού?
3: Όχι, Φεράν Τόρες πήρε το βραβείο.
4: Α, young player, ναι. Καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά είναι ο Πάο Κουμπαρσί της Ισπανίας. Σπουδαίο μουντιάλ για τον στόπερ της Μπαρτσελόνα. Καταπληκτικός, μόλις ένα τέρμα δέχτηκε η Ισπανία σε αυτή τη διαδρομή της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό που πέτυχε ο Ντεκετελάρε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο στους 8 του μουντιάλ. Το άξιζε ο Πάο Κουμπαρσί. Αυτός ο ανερχόμενος, ο teenager, αυτός και ο Γιαμάλ.
3: 19 χρονών, έτσι, αλλά με παραστάσεις, με εμπειρία.
2: Με baby face, να λέτε.
3: Και η σχολή της Ακαδημίας της Μπαρτσελόνα. The winner of the Adidas
4: Golden Glove is Unai Simon. Unai Simon, ο καλύτερος θεματοφύλακας του τουρνουά. Μόλις ένα τέρμα δέχτηκε.
3: Ντεκετελάρε,
4: με το Βέλγιο, ναι.
3: Μόνο αυτός τον νίκησε.
4: Θα ήταν μυθικό νομίζω να μην είχε δεχτεί κανένα γκολ. Δεν θυμάμαι ποτέ άλλοτε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Golden Glove, το χρυσό γάντι λοιπόν, στον Unai Simon της Ισπανίας. Και αυτός άξια κατακτά αυτό το ατομικό βραβείο. Έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτή την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου, όπως και στο Euro πριν 2 χρόνια. Διαδέχεται τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον οποίο δείχνει κάμερα.
3: Πρωταγωνιστής του τελικού του 22. Ο Unai Simon ήταν πρωταγωνιστής και στο παιχνίδι με την Κροατία στο τελικό, στο 2023 του Nations League, είχε αποκρούσει 2 πέναλτι.
4: Πιο ήρεμη αντίδραση του Unai Simon από αυτή που είχαμε δει από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στο Κατάρ. όταν είχε παραλάβει το χρυσό γάντι.
3: Άλλο το ταπεραμέντο τώρα των Λατινοαμερικάνων. Okay. Ισπανόφωνοι και οι δύο, αλλά άλλο ταπεραμέντο.
4: Ο Ρόδρυ, καλύτερος παίκτης του τουρνουά.
3: Θηρίο δεν σου πω. Θηρίο. Βλέπεις, το είχα προβλέψει στα social media.
4: Το έχεις πίεσει από το απόγευμα μεσημέρι σε μια ανάρτησή σου. Ρόδρυ λοιπόν, ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά, ο αρχηγός της Ισπανίας, ο εγκέφαλος αυτής της ομάδας, ο εγκέφαλος της Manchester City, ο οποίος επέστρεψε από ένα σοβαρό τραυματισμό, είχε υποστήριξη χιαστών, έχει επιστρέψει πιο δυνατός και οδήγησε την εθνική Ισπανία στην κορυφή του κόσμου και όλο το γήπεδο φωνάζει Μέση-Μέση.
3: Λογικό είναι. Είναι Αργεντινοί περισσότεροι στο γήπεδο, αλλά είναι λογικό. Κάθε φίλαθλος μπορεί να φωνάζει αυτή τη στιγμή το όνομα του Μέση, ακόμη και αν κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού του, ακόμη και αν οδηγάει και μας ακούει. Γράφεται ιστορία. Είναι το αντίο. Ένας τεράστιου. Ένας μύθου.
4: Ρόδρυ έχει Euro, έχει Mundial, έχει χρυσή μπάλα, έχει Champions League, έχει χρυσή μπάλα σε Mundial και αυτός μια σπουδαία καριέρα για τον χαφ του Manchester City. Τον θέλει πολύ η Real. Μακάρι να έρθει, θα πω εγώ. Και φωτογραφήθηκαν ο Ρόδρυ, ο Κουμπαρσί και ο Νάι Σιμών. Κουμπαρσί, καλύτερος νέος παίκτης του τουρνουά. Ο Ρόδρυ, ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά. Και ο Νάι Σιμών, ο καλύτερος τερματοφύλακας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Και τώρα νομίζω μετά τις ατομικές βραβεύσεις θα έρθει η ώρα των Αργεντινών. Και ήρθε με τον Λιονέλ Μέση μπροστάρι στον τελευταίο του χορό. Πασίγιο, υποτικό χειροκρότημα από όλους, από όλο το γήπεδο για τον Λιονέλ Μέση, που σε επίπεδο εθνικών ομάδων έδωσε μια τελευταία παράσταση και νομίζω ήταν καταπληκτική, ήταν μυθική, με 8 γκολ και 4 ασίστ στα 39 του χρόνια, παρακαλώ.
3: Και είναι και όλη του η ποδοσφαιρική ιστορία, πρωτού φύγει για το Παρίσι, στη Βαρκελόνη. 8 μέλη της Μπαρτσελόνα είναι στην εθνική ομάδα της Ισπανίας. Στο ισπανικό ποδόσφαιρο ήταν ο Μέση. Και...
4: έκανε μεγάλο αγώνα η Ισπανία να τον κάνει Ισπανό, ναι, και να παίξει, ναι, με την εθνική της Ισπανίας.
3: Στις μικρές του ηλικίες, έτσι.
4: Ναι.
3: Αλλά είναι ένας μύθος, δεν είναι μόνο για την Αργεντινή, είναι για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που λέει αντίο. Ο Μέση κατάφερε να έχει από την κεντρική ποδοσφαιρική σκηνή το αντίο που ήθελε. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο το έψαξε, δεν το βρήκε.
4: Δεν το βρήκε.
3: Στη μεγάλη παγκόσμια σκηνή. Ούτε στο Κατάρ, ούτε και εδώ.
4: Όπως και να έχει, αυτό το δίπολο που μας απασχόλησε περίπου 20 χρόνια, για μένα τουλάχιστον είναι δύσκολο να το δούμε σύντομα. Ήταν δύο υπεραθλητές. Είναι και λίγο υποκειμενικό τώρα αυτό σε ποιον αρέσει ο καθένας. Άλλοι είναι χριστιανικοί, άλλοι είναι μεσικοί. Σημασία έχει ότι κερδίσαμε μέσα από όλο αυτό. Είδαμε δύο φανταστικούς παίκτες. Είδαμε το Μέση το 22, όπως είπες και εσύ, στο Κατάρ να φτάνει στην κορυφή του κόσμου. Ο ίδιος είχε δηλώσει ότι το τερμάτισα εκεί, φίλε, το ποδόσφαιρο. Εγώ το 22, και όντως το τερμάτισε ο άνθρωπος. Δακρυσμένος ο Λιονέλ Σκαλόνι. Κλαίει ο Μέση, αυτή είναι η εικόνα του τελικού. Κλαίει ο Μέση, σπάει και να τριχιάζουμε κι όλοι μας.
3: Αυτή είναι η εικόνα του ποδοσφαίρου. Κάθε ρογμή, κάθε ρητίδα, κάθε ανάμνηση βομβαρδίζουν το μυαλό και την καρδιά του Μέση. Το αντίο είναι δύσκολο, ο χαιρετισμός είναι δύσκολος, ο αποχωρισμός από τα παγκόσμια κύπελα είναι αβάσταχτος. Γι' αυτό έχει πλαντάξει το κλάμα αυτός ο γίγαντας.
0: Και επειδή η ιστορία είναι πάντα ίδια, πέθανε βασιλιάς, ζήτω ο νέος βασιλιάς, που θα είναι ο Γιαμάλ.
3: Ναι, ο διάδοχός του στην Μπαρτσελόνα, μακάρι να έχει και αυτό στη διάρκεια που είχε ο Μέση με τους Καταλανούς. Ο σκηνοθέτης το έχει βρει το πλάνο. Είναι ο Μέση, ήδη είναι ο Μέση. Η Ισπανία παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το δάκρυ που κυλά στο μάγουλο μέχρι να πάει στα γένια που άσπρισαν τόσα χρόνια στα γήπεδα του Λιονέλ Μέση είναι το στιγμιότυπο για βραβείο του τελικού. Σπαράζουμε και εμείς μαζί του. Είναι όλη η αγωνία, παιδιά. Είναι ένα παιδί που έπαιρνε ορμόνες για να ψηλώσει. Μπήκε στην Ισπανική Σχολή Ποδοσφαίρου, άνθησε μέσα στην Βαρκελόνη. Ένας γίγαντας, ένας ποδοσφαιρικός μύθος, λέει αντίο στην Αμερική.
4: Και τώρα είναι η ώρα για τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Μια μεγάλη σημαία της Ισπανίας κυματίζει μέσα στο MetLife, στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσουν σιγά σιγά οι Ισπανοί. Με μπροστάρι τον Ράγια, πρωταθλητή Αγγλίας με την Arsenal. Μπροστάρι, θα πάρει το μετάλλιό του. Δεν έπαιξε καθόλου, είχε μπροστά τον Νάι Σιμών. Ποσό τον ενδιαφέρει. Ο Πουμπίλ.
0: Και να πούμε, παιδιά, ότι η καινοτομία της FIFA φέτος, Κελευθέρη, να έχει τις μεγάλες σημαίες και 26 ποδοσφαιριστές να όλοι να παρίστανται στην αρχή του αγώνα, εμένα μου άρεσε.
4: Και εμένα μου άρεσε. Ένας-ένας οι παίκτες Εθνικής Ισπανίας περνάνε για να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ακούγεται και το όνομά τους από τα μεγάφωνα.
3: Και επειδή η διοργάνωση ήταν πετυχημένη, γι' αυτό άνοιξε και η όρεξη του Ιφαντίνο που του άρεσε και σου λέει πάμε για 64 ομάδες. Να πάει και σκουάντρα τζούρα, έτσι.
4: Δηλαδή, Ιταλία δεν ξεκουραζόμαστε.
3: Έλειψη Ιταλία από 3 παγκόσμια κύπελα. Να μην πάει και η εθνική μας.
4: Και εμείς τι θα κάνουμε.
3: Να μην πάει η Μεσόγειος. Δηλαδή, εμείς λείψαμε. Οι Έλληνες και οι Ιταλοί.
4: Επίτες θα κάνουμε.
2: Σωστό.
4: Να το φτιάξουμε.
0: Να τις κάνουμε 90, να είμαστε σίγουροι.
4: Να πάνε όλες να τελειώνουμε, ρε παιδιά.
3: Τώρα έρχεται η χρυσή φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βλέπετε μεταγραφές, έτσι. Τζόλης, Καρέτσας. Ερχόμαστε.
4: Ντάνι Όλμος στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του. Καταλυτική του παρουσία.
0: Αυτή η σημεία η πράσινη δεν την κατάλαβα.
4: Μπορεί να είναι.
0: Ντάνι.
4: Δεν την παρατήρησα. Κάποια από κάποιο μέρος της Ισπανίας που θα είναι ο άνθρωπος. Πεδροπόρο, συγκλονιστικός. Ο Ντάνι Όλμο ήδη φυλάει το τρόπαιο.
3: Είναι ονείρο, παιδιά, τώρα. Για αυτά τα παιδιά τώρα να ξεκινάς και μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει, να φτάνεις ό,τι ηλικία και αν έχεις στην κορύφωση της ποδοσφαιρικής σου διαδρομής, έτσι. Το παγκόσμιο κύπελλο είναι το κορυφαίο τρόπαιο στον κόσμο.
4: Ξεπερνάει
3: το Champions League, δηλαδή, το συλλογικό επίπεδο. Και είναι το κορυφαίο συλλογικό τρόπαιο.
4: Τι σκέφτεσαι, σε μικρός, και κλείνεις τα μάτια σου να κατακτήσω το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ. Είναι η κορύφωση ενός ποδοσφαιριστή, παιδί μου.
3: Καλά, δεν το σκέφτονται όλοι. Κάποια στιγμή είχαν ρωτήσει τον Μάικλ Όουεν και είπε το κύπελλο Αγγλίας, που είναι ο αρχαιότερος θεσμός.
0: Και να πούμε και την ιστορία του Λαπόρτ, που ο μπαμπάς αποφάσισε αντί για τη Γαλλία να παίξει στην Ισπανία και μέχρι τώρα έχει πάρει τίτλους.
4: Είχε παίξει σε όλες τις μικρές ομάδες της Γαλλίας ο Μερίκ Λαπόρτ, αλλά με την ανδρική ομάδα της Ισπανίας αγωνίστηκε σε επίπεδο ανδρών και νομίζω έχει πει και ο ίδιος ότι ήταν απόλυτη επιτυχημένη αυτή, απόλυτα επιτυχημένη αυτή η απόφαση που πήρε και του βγήκε καλό. Ένα γιούρο και ένα μουντιάλ δεν είναι καθόλου άσχημα. Αδερφός του Γιαμάλ δίνει ρεσιτάλ στις εξέδρες. Ο Μπόμπιρας Φάτσας, τρομερός.
3: Το χρυσό παιδί του ισπανικού ποδοσφαίρου.
4: Και ο αδερφός του. Πάο Κουμπαρσί. Ουνάι Σιμών. Ένας-ένας οι Ισπανοί παραλαμβάνουν τα μετάλλια τους μέχρι να έρθει η σειρά του αρχηγού του Ρόδρυ για να σηκώσει το τρόπαιο στον ουρανό του MetLife. Κουκουρέγια, ο νέος παίκτης Real Madrid, ο νέος αριστερός μπακ, τον πήρε από την Chelsea με πολλά εκατομμύρια, 60 νομίζω περίπου, έδωσε η Βασίλισσα στους μπλε για να τον κάνει δικό της. Ο μοναδικός που.
0: Και να δούμε.
4: Ισπανός
0: της Real. Αν θα κάνει πράξη αυτά που είπε, ότι αφού θα κατακτήσω και αυτό, να σταματήσω.
4: Είπε θα κάνει τατουά στον Τελαφουέντε και θα σταματήσει και το από την εθνική. Εντάξει, δεν νομίζω να τον αφήσουν.
3: Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο να κάνεις το τατουάζ του De La Fuente, έτσι.
4: Αυτό το κάνεις, ρε παιδί μου. Συνήθως οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν παλά τατουάζ. Κάνεις και αυτό κάπου, το βάζεις κάπου.
3: Ρώτα και τη σύντροφο. Θα έχει κάνει λάθος.
4: Θα κάνει και αυτή.
3: Αλλά πώς να μην κάνει τατουάζ τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας, έτσι.
4: Μαζί του μεγάλος.
3: Έχει φέρει όλες τις επιτυχίες για το ισπανικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, από τα μικρότερα κλιμάκια μέχρι τώρα. Μεγάλη επιτυχία.
4: Τα είπανε De La Fuente και Τραμπ για πολλή ώρα και τώρα ήρθε η σειρά του αρχηγού, του Ρόδρυ. Η σειρά του Ρόδρυ να ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το μετάλλιό του.
3: Τεράστιο εξάρι, που δεν είναι εξάρι, έτσι. Είναι οκτάρι,
4: είναι όλα.
3: Κάνει τα πάντα, έχει μιλήσει ο Γκουαρδιόλα που τον σμίλεψε στη Manchester City για την απίστευτη ικανότητα που διαθέτει ο Ρόδρυ.
4: Αφού έφτιαξε τον Μπουσκέτς, έφτιαξε και τον Ρόδρυ ο Γκουαρδιόλα, έτσι.
3: Ο Ρόδρυ είναι άλλο.
4: Αλλά νέα μορφή.
3: Νέα
4: μορφή. Άλλη
2: εποχή. Πώς στοιχηματίστε τώρα, την Κούβα ποιος θα τη δώσει. Ένα 20 Trump. Πάει ο Τραμπ.
4: Εγώ λέω Τραμπ. Φυλάει το τρόπαιο ο Ρόδρυ. Θα πάει στη θέση του εκεί με τους συμπαίκτες του για να το φέρουν το τρόπαιο στην αγκαλιά του και να το σηκώσει. Βλέπω Ινφαντίνο και Τραμπ κάτι λένε. Ο Τραμπ νομίζω του είπε πάρτο και δώστο μου. Αυτό έγινε ακριβώς. Το πήρε Ινφαντίνο, το δίνει στον Τραμπ, μαζί βασικά πάνε, χέρι-χέρι. Αγκαζέ το δίνουν στο Ρόδρυ και οι δύο μαζί χάσαμε όλοι. Τραμπ και Ινφαντίνο παραδίδουν το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου στο Ρόδρυ. Ο Τραμπ κάθεται εκεί δίπλα από τους Ισπανούς. Δίπλα από τον Ρόδρυ, θα φύγει, θα κάτσει, πανηγυρίζει. Οι Ισπανοί θέλουν να χορέψουν μαζί του. Λίγο πιο δίπλα ο Τραμπ, τρέχει και ο Ινφαντίνο να πάει δίπλα στον Τραμπ. Ο Ρόδρυ είναι έτοιμος, φυλάει το τρόπαιο και το σηκώνει στον ουρανό της Νέας Υόρκης. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2026. Άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια η Ρόχα, αίτητη σε αυτό το τουρνουά. Δέχτηκε μόλις ένα τέρμα και νίκησε στον μεγάλο τελικό την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια, την Αργεντινή του Μέση. Οι Αργεντίνοι έχουν κάτσει και κοιτάνε τους Ισπανούς να σκόνουν το τρόπαιο. Οι Ισπανοί το φυλάνε, ο Μερίνο το φυλάει, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τη Ρόχα με τα καθοριστικά του τέρματα που πέτυχε στα νοκάουτ. Ο Μέση για άλλη μια φορά το δείχνει ο σκηνοθέτης να κλαίει δακρυσμένος, χειροκροτάει και αποχωρεί. Και ήταν το τελευταίο του show, η τελευταία του παράσταση στην παγκόσμια σκηνή. Τώρα είναι η σειρά αυτής χρυσής γενιάς της Ισπανίας να πανηγυρίσει. Και το πανηγυρίζει με την ψυχή της η Ρόχα. Νομίζω, Γιάννη, δεν χωράει αμφιβολία ότι ήταν άξια παγκόσμια πρωταθλήτρια, αλλά η σκηνή να βλέπουμε το Μέση να αποχωρεί δακρυσμένος από το MetLife Stadium είναι όλη η εικόνα του Μουντιάλ, έτσι.
3: Αποχωρεί το επόμενο μεγάλο 10 μετά από τον μέγιστο Diego Armando Maradona. Οι δυο τους πήγαν το αργεντίνικο ποδόσφαιρο σε άλλο επίπεδο και ο Μέση το κράτησε και για πολλά χρόνια με την διάρκεια που είχε. Περιμένουμε τον επόμενο πια.
4: Σπάνια μπορεί να δεις μια ομάδα ενώ έχει το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλλου στα χέρια της και να πανηγυρίζει ως σκηνοθέτης να σου δείχνει ένα δεκάρι να αποχωρεί από το γήπεδο, έτσι.
3: Ο Μέση είναι
4: μιλάμε
3: το
4: για αυτόν. Είναι το ποδόσφαιρο.
3: Ο Μέση είναι το ποδόσφαιρο και ήταν και το πρόσωπο της διοργάνωσης σε αυτό το παγκοσμίο κύπελλο. Η Ισπανία ήταν η ομάδα. Η καλύτερη ομάδα κέρδισε. Το πρόσωπο ήταν ο Μέση.
4: Το πρόσωπο ήταν ο Μέση. Η καρδιά της Αργεντινής δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Το 2022 στο Κατάρ ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, αλλά εδώ έπεσε πάνω στην Ισπανία του Ρόδρυ, στην Ισπανία του Λουίς ντε λα Φουέντε, στην Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ, η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2026 για δεύτερη φορά στην ιστορία της.
3: Και αυτή η Ισπανία τώρα μπορεί να κάνει ό,τι έκανε και η προηγούμενη χρυσή φουρνιά του Τσάβη, του Ινιέστα, του Πουγιόλ, του Ράμος. Δηλαδή, όπως και αυτοί είχαν πάρει το ευρωπαϊκό το 8, το παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική το 2010 και το ευρωπαϊκό του 12, αυτή είναι η πρόκληση τώρα. Πήραν το ευρωπαϊκό του 24, το παγκόσμιο του 26, αν πάρουν το ευρωπαϊκό του 28. Έχει πολύ μέλλον αυτή η ομάδα.
4: Έχει πολύ μέλλον και έχει έναν καθηγητή στον πάγκο, ο οποίος έχει δουλέψει όλα τα μικρά κλιμάκια της Ισπανίας. Κατάφερε και σε επίπεδο ανδρών να φέρει δύο μεγάλες επιτυχίες, το Euro του 24 και το Μουντιάλ του 26 και σωστά λες Γιάννη, αυτή η Ισπανία τώρα ξεκινάει.
2: Σκέψου να το πάρει πάλι τώρα το Euro στην Αγγλία, ναι. Σε βάρος της Αγγλίας, να μην το πάρει ούτε τώρα η Αγγλία στο σπίτι της.
1: Πολύ ωραία.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία, πρωταθλήτρια της διοργάνωσης και η Era Sport, με 24ωρο πρόγραμμα όλο αυτό το διάστημα, με κάλυψη και μετάδοση και στους 104 αγώνες. Η Era Sport των μεγάλων διοργανώσεων, οπότε...
4: Η Era Sport είναι παντού.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Από εμάς, από τον Λεωνίδα Καζνέτς, από τον Γιάννη Σαντορίνο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Λευτέρης Αρελάκος, Δημήτρης Μαλισκιώβας, θα σας συντροφεύσουν στον απόϊχο αυτού του παγκόσμιου τίτλου για τους Ισπανούς. Γεια σας.
4: Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ στους συναδέλφους. Μουντιάλ ήταν και πάει.
0: Αισθάνομαι λίγο περίεργο ότι έφυγε ο Μέση.
2: 8 μέρες,
0: Ότι και έφυγε ο Μέση, ρε.
2: Όμως θα πεις ότι έφυγε ο Σαντορινός και ο Καζνέτς.
0: Δηλαδή τώρα συνειδητοποιώ ότι δεν θα ξαναδούμε Μέση στα μεγάλα γεγονότα.
2: Ναι. Ρονάλντο θα δούμε.
0: Όχι. Αφού είπε τέλος κι αυτός.
2: Τέλος κι αυτός.
0: Είναι η σειρά Εμπαπέ, πρώτος κόρες Μουντιάλ και Χάλαντ.
2: Εμπαπέ, Χάλαντ και μετά Μέση
0: και Γιαμάλ.
2: Και
0: μακάρι να έρθει και Κάρετσα.
2: Ε?
0: Και μακάρι να έρθει και Κάρετσα κάποιο, να έρθει Έλληνα.
2: Ο Τζόλη πιο έτοιμο μου δείχνει.
0: Υπέγραψε.
2: Φωτογραφήθηκε με φανέλα Arsenal.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: De facto.
2: Ο πρόεδρο.
0: Ο Μέση.
2: Ο Μέση. Γεια σου, ρε Μέση, από το Καβανίδι.
0: Πέρασαν τόσε μέρε. Το Μουντιάλ
2: 48
0: ήταν...
2: μέρες, ε.
0: Ήταν 48 ή 38.
2: Έλα, ρε.
0: 48 11. Ήταν οι ομάδες, ρε φίλε, όχι 48 μέρες.
2: Πώς, 11 ή
0: 19, 11. Και 19, 38,
2: ξέρω. Εντάξει.
0: Λοιπόν, 38 μέρες.
2: Ναι.
0: 38
2: ωραία,
0: μέρες.
2: Ήταν, ωραία, ωραία.
0: Είδες τι ωραία πως περνάνε οι μέρες.
2: Αν ήταν λίγο καλύτερο τελικό σήμερα θα μου ήταν δηλαδή, ναι,
0: δεν
2: μια
0: είμαστε
2: φοβερή
0: γεμάτοι
2: ανάμιση.
0: Από αυτό.
2: Από αυτό δεν είμαστε γεμάτοι.
0: Οπότε θα θέλαμε τη συμμετοχή σας να μας πείτε
2: μέχρι τις 3.
0: Μέχρι στις 3 που θα είμαστε εδώ. Τι σας έμεινε από το Μουντιάλ, ε? Ναι.
2: Πολλά έμενα μου μιλάνε, πολλά.
0: Ναι, επειδή μου μπορεί να βάλεις μια σειρά 5 πραγμάτων, 6 πραγμάτων.
2: Όλοι λένε δικαιολογημένο ότι
0: τα έχει όλα μας το Μουντιάλ. Mm. Δράση, αδικίες, κάρτες, παρεμβάσεις, γκολ, θέαμα, ακριβά εισιτήρια. Εγώ είδα γεμάτα γήπεδα.
2: Διαπότε, ναι, ναι. Είναι Αμερική.
0: Είναι Αμερική, μεγάλη χώρα.
2: Παρότι οι αριστεροί λένε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα,
0: ναι,
2: και θα έπρεπε να έχει 10 και 15 ευρώ το εισιτήριο στην Αμερική.
0: Δεν γίνεται,
2: δεν γίνεται αυτά. Στην Αμερική, τη χώρα τη.
0: Πάντως δεν έγινε κανένα επεισόδιο.
2: Το διάβασα, γι' αυτό το λέω.
0: Είδες, κανένα επεισόδιο, τίποτα.
2: Τίποτα, όλα ήταν άψογα. Στην Αμερική είσαι, ρε φίλε. Ναι. Τι να γίνει.
0: Ναι.
2: Μόνο για που σε κοιτάει ο αστυνομικός εκεί, παγώνεις.
0: Τώρα η Μελάνε δεν ήταν κάτω.
2: Η Μελάνε ήταν. Ψάχνουμε την Κίμπερλι, το ίδιο είναι.
0: Ήταν στο κήπεδο.
2: Και ο Αργυρός.
0: Ήταν στο κήπεδο.
2: Και ο Αργυρός.
0: Ναι,
2: μαζί.
0: Και ο Αργυρός.
2: Και ο Αργυρός.
0: Τι λες.
2: Κίμπερλι και Αργυρός μαζί. Με τον Τραπεζανίδη ήταν εκεί απέναντι.
0: Τα πλάνα τώρα από τον Ρόδρυ, ο οποίος είχε πάει το χιαστό.
2: Είδες πως μετά το χιαστό είχε ένα διάστημα προσαρμογής.
0: Δεν βλεπόταν.
2: Όπως ήταν με το Λεσόρ τότε στο Παναθηναϊκό στην αρχή και φέτος, ναι, στην αρχή. Θα δείτε το Λεσόρ πόσο καλύτερο θα είναι του χρόνου.
0: Το Μουντιάλ ήταν αποκάλυψε ο Ρόδρυ, ε.
2: Ναι. Γιατί θέλω να πω, πού θέλω να καταλήξω, ότι είτε είσαι σούπερ παίκτης, είτε είσαι ένας κανονικός ή μέτριος, ναι, παίκτης. Ο τραυματισμός σε τέτοιο επίπεδο με χιαστούς και με προβλήματα που είναι μακροχρόνια δεν σου επιτρέπει όταν γίνεις καλά να πας αμέσως σε ένα top επίπεδο. Κατάλαβες, θέλεις.
0: Προχθές είχα συνέντευξη ένα μέσο ο οποίος κλείνει 10 χρόνια στην Ιταλία, τον Ηλία Κουτσουπιά. Ο Κουτσουπιάς είναι μόλις 25 ετών.
2: Ο γιος του Κουτσουπιά, του όφη,
0: ναι,
2: αυτός.
0: Άκου τώρα. Του σε πήγε 15,5 χρόνια εκεί. Και μου έλεγε ότι 10η σεζόν αρχίζω προετοιμασία προημερών με τη Φροζινόνε. Αυτός έπαθε χιαστό το Γενάρη του 24.
2: Μάλιστα.
0: Και του λέω, τι έχεις να πεις για τον Σαρή του Πάο και τον Ίγκανσον που υπέστησαν χιαστούς. Και λέει, άκου, μπορείς να επιστρέψεις καλύτερος. Αρκεί να κάνεις μια σειρά πραγμάτων. Εγώ, λέει, επέστρεψα καλύτερος. Ο χιαστός πλέον είναι ο πιο τραυματισμός, ο πιο συνήθις τραυματισμός των ποδοσφαιριστών.
2: Και βαρύς. Και βαρύς.
0: Ο χιαστός είναι,
2: ναι,
0: το παθαίνουν το 30% των ποδοσφαιριστών, ναι, το 40%, και λέει μπορείς να επιστρέψεις καλύτερος. Ο Ρόντρε λοιπόν, παρότι είναι μεγάλος ηλικία, πώς είναι, 33 δεν είναι.
2: Ο Ρόντρε τόσο είναι. Πιο μικρός.
0: Πιο μικρός είναι ο Ρόντρε.
2: Κάτω από 30 είναι.
0: Ο Ρόντρε. Πώς έχω, ρε φίλε, συγγνώμη. Κάτσε ρε φίλε, θα πάρει σύνταξη, ο Ρόντρε είναι 32.
2: 22 είναι.
0: Συγγνώμη.
2: 28. Λοιπόν, 28 λέει ο Χρήστος.
0: Μόνο.
2: Ναι.
0: Καταρχάς το όνομά του είναι ο Ροντρίγκο Ερνάντες Κασκάντε.
2: Κασκαντέρ.
0: Κασκάντε. 30.
2: 30
0: είναι. Γεννηθής στο 96 τύπο. Παρότι 30, το έπαθε στα 29. Αντέδρασε. Να. Και ήταν φοβερά. Και ο Πόρο νομίζω ήταν αποκάλυψη.
2: Και αυτός πολύ καλός.
0: Ποιον είχε δεξιμπακ η Ισπανία χρόνια. Είχε τον... Όχι τον Σαλγκάδο.
2: Παλιά είχε τον Σαλγκάδο. Μετά είχε τον Αθπιλικουέτα.
0: Όχι, από την άλλη μεριά.
2: Δεξιός μπακ, Αθπιλικουέτα, ρε. Πάντα.
0: Της Ρεάλ δεν είχε, μωρέ, πάλι. Που δεν μ' αρέσει, πώς το λέγανε.
2: Α, και στο Καρβαχάλ.
0: Ναι.
2: Καρβαχάλ, και μετά Αθπιλικουέτα, ναι, λίγος. Πώς έχει παίξει αυτός, πρέπει να είμαι μέσα στην ιδέα.
0: Ναι.
2: Δεν μπορεί.
0: Ενώ,
2: δύο, θα πάμε σε δύο.
0: Ενώ ο Πόρο ήταν εντυπωσιακός.
2: Φαντάσου, ο Πόρο και ο Σπένς παίζουν τα μπακ συντότερα που έχει φάει 80 γκολ φέτος. Και στο Μουντιάλ αυτό κάνανε παπάδες.
0: Και ο άλλος ο στόπερ στο τελικό, Ρομέρο.
2: Και ο Ρομέρο και αυτός στην Τότεναμ.
0: Φοβερό.
2: Πώς γίνεται αυτοί οι παίκτες τώρα και στην Τότεναμ να είναι σωροτήρι. Δηλαδή, εγώ τα γκολ έχει φάει.
0: Λοιπόν, έχουμε δελτίο.
2: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πω. Με εντυπωσίασε ότι βάλαν διαιτητή ενώ δεν μιλούνται, έχουν πολλά προβλήματα η FIFA με UEFA. Έβαλαν, ναι, το διαιτητή από τη χώρα του Προέδρου.
2: Πώς το
0: Βίτσιτς. κάποιο, κάτι, είχαν τέτοιες.
2: Καλή θέληση.
0: Γιατί εγώ την, τίμερα σήμερα είναι Κυριακή, εγώ την Τετάρτη θα έχω κλείσει τον μοναδικό Έλληνα εκπρόσωπο διαιτησίας που ήταν εκεί. Ο ομογενής από την Αυστραλία, ο Λακρυντής. Οι οποίοι ήταν ακόμα εκεί, είχαν μείνει τελευταία 13 διαιτητές. Υπήρχαν διαιτητές να βάλουν.
2: Πολλοί, βέβαια.
0: Είχαν μείνει.
2: Και μου έκανε εντύπωση που έβαλε Ευρωπαίο, δεν ξέρω αν για πρώτη φορά.
0: Ευρωπαίο και Σλοβαίνο.
2: Που είναι ευρωπαϊκή ομάδα η μία από τις δύο τις φιναλίστ.
0: Ούτε αυτό το περίμενα.
2: Ναι, κι εγώ. Έτσι. Αλλά πιστεύω να βάζανε Ασιάτη, να βάζανε.
0: Όχι, υπήρχαν διαιτητές. Αυτό που έλεγε εσύ, που έπαιξε με τον Ιωργό Σαλβαδόρο.
2: Αυτό καλό, ναι, ναι.
0: Και ο Φαγκανή. Ο Αυστραλός, ο Ιρανός, φοβερός. Υπήρχαν πολύ καλοί διαιτητές.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάντως νίκησε το ποδόσφαιρο υπό την έννοια δεν ήταν σωστό. Θα τα πούμε και αργότερα. Δεν ήταν σωστό ποδοσφαιρικά να το πάρει η Αργεντινή.
2: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με την εικόνα που έδειξε, συμφωνώ απόλυτα. Δεν ήταν καθόλου σωστό. Όχι, η Αργεντινή.
0: Και δεν μπορούσε να το πάρει.
2: Σου λέω και πάλι, ένα δεκάλεπτο με την Αίγυπτο και 30 λεπτά
0: μετά με την Αγγλία, με την Αγγλία
2: ήταν όλο, Ελέο Τούχελ ήταν το Μουντιάλ της Αργεντινής, η οποία είχε ένα εύκολο μονοπάτι
0: προσβάσιμο,
2: μετάπισε
0: ναι.
2: Μέχρι την Αγγλία καμία μεγάλη ομάδα,
0: ναι.
2: Έτσι,
0: ενώ οι άλλοι διασταυρώθηκαν,
2: ενώ οι άλλοι παλεύανε, είχαν θεματάκια, τρέχανε και ακόμα παραμένει, και η Ισπανία και η Πορτογαλία έπαιξε.
0: Και παραμένει ένα μυστήριο τι συνέβη με τη Γαλλία στα τελευταία δύο μάτς. 6-4 έχασε το ένα μάτς. Κατεβασμένα χέρια με την Ισπανία.
2: Αυτό μου κάνει εντύπωση.
0: Το φαβορί για όλους μη στοιχηματικούς, γιατί οι στοιχηματικές είχαν από την αρχή πρώτο φαβορί την Ισπανία, αλλά η Γαλλία είχε βγάλει μάτια. Αλλά στο πρώτο μάτι που βρέθηκε πίσω στο σκορ,
2: δεν αντέδρασε
0: ποτέ.
2: Δεν αντέδρασε, όχι ποτέ. Το πάλεψε, ναι. Δεν αντέδρασε. Και χτες ένα χύμα ήταν.
0: Τι τραγωδία ήταν αυτή. Βέβαια, εγώ που δεν το βλέπα το μάτι, όταν είδα, λέω θα το κάνει 4-4.
2: Παραλίγο. Στο 4-3 έχασε 2-4.
0: Ναι.
2: Και ένας αυτός ο Σανέ λέει, ο Κοτσίδας μου, ρε, ο μπροστά που δεν έβαλε γκολ, πάλευε να βάλει γκολ, έχασε ένα
0: τέτοιο,
2: ο Λίσε, πώς μου ήρθε ο Σανέ.
0: Αυτός δεν πρέπει να έχει καλά τελειώματα.
2: Αν δεις την γκολ έχασε αυτός το 4-3, σε κενό τέρμα.
0: Αλλά το τελευταίο γκολ της Αγγλίας ήταν όντως, το χρειαζόταν ο Τζούντ αυτό,
2: Έκλεισε με τον καλύτερο
0: ήταν
2: τρόπο.
0: Ήταν το Μουντιάλ του αυτό.
2: Με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ο Κέιν γιατί έπαιξε λίγο, μου είπαν.
2: Καθόλου. Έβαλε τον Τόνι.
0: Ιβάν Τόνι, κάποτε, ναι.
2: Τόνι. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:05. Πάμε σε ένα σύντομο δελτίο.
0: Τραγούδι, δελτίο.
2: Αθλητικών ειδήσεων, τραγουδάκι και θα τα πούμε μέχρι τις 3. Μην φύγει κανείς.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
7: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Χρήστος Μπουγκλιάκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπαλτός στο μικρόφωνο. Την κορυφή του ποδοσφαιρικού κόσμου απολαμβάνει η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της, καθώς νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση του μεγάλου τεχνικού τελικού του Μουντιάλ που διεξήχθη στο MetLife Stadium του New Jersey. Έπειτα από ένα και όχι και τόσο ποιοτικό τελικό που ήταν μονόλογος της Ρόχα, οι Ισπανοί επέμειναν και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Αρμπίλς Σελέστε, που αγωνίστηκε με 10 παίκτες από το 90-3 αποβολή του Ένσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη και έκαναν δικό τους το ιερό δισκοπότηρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου χάρη στον γκολ του Φεράν Τόρες, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του τελικού. Ο γκολκίπερ της Ισπανίας, Ουνάι Σιμών, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Πάου Κουμπαρσί της Ισπανίας αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης του τουρνουά και σπουδαίος μέσος της Ισπανίας, Ρόδρι, παρέλαβε το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του Μουντιάλ που πέρασε στην ιστορία, από το βράδυ της Κυριακής ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέση μετά το χαμένο τελικό με την Ισπανία. Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος, βλέποντας πανηγυρισμούς των Ισπανών, λύγησε και έβαλε τα κλάματα. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Αγγλία, που επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας σε ένα συγκλονιστικό μικρό τελικό και βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Στα δικά μας τώρα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Τσέντι Οσμάν, ο οποίος θα περάσει από εξετάσεις, θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο και σήμερα θα παρουσιαστεί επίσημα από τον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου με τον 27χρονο Νιγηριανό ανασταλτικό, μέσω να περνάει από τις απαραίτητες εξετάσεις και να υπογράφει στον Άρη. Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι από το απόγευμα ο Ολλανδός στόπερ Ρικ Φαν Ντόγκελένα, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτησή του από την τουρκική Σανσουπσπορ σε ένα συμβόλαιο τετραετές και με αιτήσεις αποδοχές περίπου 1,1 εκατομμύριο ευρώ συν μπόνους έως το καλοκαίρι του 2030. Την παραχώρηση του Σουηδική Τζουγκάρντεν του 29χρονου διεθνή με την ελπίδα μέσου Χρήστου Αμύρα ανακοίνωσε ο Αστέρας Τρίπολης που θα βάλει στα ταμεία του περίπου 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Το χάλκινο μετάλλιο στο τριπλούν του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που ολοκληρώθηκε στο Ριέτι, κατέκτησε ο Δημήτρης Μουρμούρης με άλμα στα 15-49. Ο Βασίλης Χάρα ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της τρίτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Κατηγοριών που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ με επίδοση 49-94. Ο Χάρα κατέριψε το Πανελλήνιο ρεκόρ εφήβων που είχε σημειώσει πέρυσι τον Απρίλιο στο Ηράκλειο ο Νίκος Παθαράκης με 50-37. Το 13ο τρίτλο της καριέρας του και τον πρώτο μετά από 17 μήνες κατέκτησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ραφαέλ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Γκάσταν. Την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ νέων της Σλοβενίας κατέκτησε η εθνική ομάδα που επικράτησε με 73-56 της Τουρκίας. Δεν τα κατάφερε απέναντι στην Μπάρμπορα Κρετσίκοβα η Μαρία Σάκαρη στο τελικό του τουρνουά WTA 250 με την επωνυμία Athens Open. Η Τσέχα ήταν καλύτερη στις λεπτομέρειες με 2-0 σετ επί της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και κατέκτησε τον τίτλο με 7-6-6-3. Με την εθνική ομάδα να καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στη σκηταλοδρομία των κοριτσιών με χρόνο 2-8-0-9 ολοκληρώθηκε απόψε στο Ριέτη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου K18. Καλή εμφάνιση πραγματοποίηση του τριπλούν η Δανάη Βλασερού, η οποία με 12-90 κατατάγει πέμπτη. Με ακόμα μια καλή κούρσα που τη χάρισε την έκτη θέση τη τελική κατάταξη, ολοκλήρωσε και η Δανάη Μπακογιάννη την παρουσία τη στα 100 μέτρα εμπόδια. Έπειτα από μια αποτυχία σε μεγάλη διοργάνωση εκτός του 32 του Μουντιάλ, η εθνική Γερμανία ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γιούγκερ Κλοπ.
4: Αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις έχουν ανακατευθύνει 6 εμπορικά πλοία και έχουν κινητοποιήσει ακόμη ένα στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συνεχάρη χθες τον Λίβανο για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη στη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο της χώρας, λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Ζωζέφ Αούν αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου καταδίκασε χθες τις δηλώσεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος αναφέρθηκε στην πιθανότητα σύλληψης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού όταν μεταβεί στην πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Τουρκικό εμπορικό πλοίο χτυπήθηκε χθες από 3 ρωσικούς πυράβλους, σκοτώνοντας 5 ναυτικούς, ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό της Ουκρανίας. Η τύχη άλλων 5 μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τον εισαγγελέα ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ενώ εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές.
0: Ο καιρός.
4: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
8: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
9: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 20 του μηνός, πάει και αυτό σιγά σιγά. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα, 210-6009-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, επειδή σαν εχθές πριν από 5 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο μέγιστος Τόλης, θα βάλω έτσι ένα τραγούδι για αρχή και τη συνέντευξή του να την ακούσουμε. Λοιπόν, επέλεξα το «Σε τι κόσμο βρέθηκα».

0: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλι Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είσαι τελικά.
0: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
1: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από τη διεπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει. Και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει, γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
0: το ραδιόφωνο και,
1: να ακούει εσένα.
0: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα. Ένας άνθρωπος...
1: Δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
0: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
1: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη σου.
0: Κάνεις το παπί που λέμε.
1: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
0: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω την παπιά.
1: Δεν χρειάζεται να μιλάς.
0: Θέλω να ελπίζω μετά από τόσα χρόνια έχεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή στο αποτέλεσμα που θα βγει.
2: Για εδώ.
0: Ναι.
2: Καμία αντίρρηση δεν έχω. Δεν θα το δεχόμουν αν είχα αμφιβολία.
0: Το ξέρω, γι' αυτό είμαι 100% σίγουρος. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς όρισες.
2: Να είστε καλά, καλώς σας βρήκα.
0: Με υγιές.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και στην υγειά σου.
2: Και στην υγειά σας.
0: Καινούργια δισκογραφική δουλειά. Ποια θυμάσαι μετά από τόσα χρόνια? Πόσες έχεις κάνει?
2: Το νούμερο θες να πεις?
0: Ναι, έτσι. Εντάξει, τώρα στο περίπου.
2: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ γιατί είναι πολλά. Έκανα μια φορά μια... Δεν ήθελα εγώ πολύ να το κάνω αυτό. Δηλαδή δεν το ξεκίνησα εγώ. Αλλά από τις πολλές φορές που το άκουγα και με ρωτούσε ο κόσμος, ας πούμε, πόσα τραγούδια έχω τραγουδήσει στη ζωή μου, ας πούμε, σε την καριέρα μου, αποφάσισα κάποια στιγμή και είπα, γιατί είναι ντροπή να μην ξέρω. Και λέω, κάτσε να κάτσω να τα μετρήσω, να δω σιγά σιγά πώς βγάλω κάνα συμπέρασμα. Λοιπόν, είχα φτάσει στα 1800 τόσα, 1820 τόσο, και βαρέθηκα να μετράω πια και σταμάτησα εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Είναι 1800 όλα όσα έχεις τραγουδήσει,
2: όλα.
0: Ή όσα έχεις κάνει επιτυχίες?
2: Όλα όσα έχω τραγουδήσει.
0: Γιατί έχεις κάνει επιτυχίες πάρα πολλές.
2: Πολλές. Μην νομίζεις από τα 1800 τώρα που σου λέω. Τα μισά είναι επιτυχίες.
0: Ναι, ίσως και περισσότερα εγώ πιστεύω.
2: Βάλει τα μισά για να μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Δεν είσαι.
2: Δεν είμαστε υπερβολικοί.
0: Δεν σε λένε άρχοντα της πίστας έτσι για αστείο. Εντάξει, μετά πόσο

0: ας μην τις χαρακτηρίσω τώρα, διάφοροι άνθρωποι, ας πούμε, που το χαλάσανε το τραγούδι, το χαλάσανε, παρέσυραν τον κόσμο και ειδικότερα την νεολαία, γιατί αυτή που ακολουθεί τώρα το ρεύμα, ας πούμε, το τραγουδιστικό είναι η νεολαία.
1: Προφανώς, να διακόψω, προφανώς θα εννοείς τα reality και πώς τους φουσκώσαν τα μυαλά, κάτι τέτοιο που
0: καλά,
1: δεν πάει στο μυαλό.
0: Να συζητήσουμε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, ένα έγκλημα το οποίο έχει διαπραχθεί, είναι έγκλημα, αυτό είναι έγκλημα, σκοτώσανε τα παιδιά, κρίμα τα παιδιά, λυπάμαι τα παιδιά και κρίμα που δεν το ξέρουν τα παιδιά αυτό και εξακολουθούν ακόμα να νομίζουν ότι με το να μπουν μέσα σε τέτοιου είδους, ας πούμε, έτσι, παιχνίδια, γιατί είναι παιχνίδι να δω τελικά.
1: Εντάξει, παιχνίδι, μα είναι reality, δεν είναι
0: νομίζουν,
1: παιχνίδι.
0: Τι νομίζουν, ξέρεις τι γίνεται, νομίζουν ότι η αναγνωρισιμότητα και μόνο είναι αρκετή και δεν έχουν καταλάβει ότι αυτό είναι ένα boomerang που θα το νιώσουν οπωσδήποτε. Θυμάμαι μια φορά, αν σου δώσω να καταλάβεις, το έχω ξαναπεί μια φορά αυτό κάπου και δεν το πιστεύανε. Είχα το Γερολυμάτο μαζί μου.
1: Το Γιώργο.
0: Ναι, παλιά στο Κανκάν. Και τι έκανα, επειδή δεν έφτανε η ώρα να πούμε τα τραγούδια τα δικά μου όλα, έβγαινε ο Γερολυμάτος, έπαιζα μπουζούκι. Εγώ έπαιρνα το μπουζούκι, τον έβαζα το Γερολυμάτο, έλεγε τα δικά μου κουπλέ από δικά μου τραγούδια και έμπαινα εγώ στο ρεφρέν και του έκανα σεγκόντο στα δικά μου τραγούδια.
1: Απλά παρουσίαση.
0: Για να πούμε και άλλα παραπάνω, γιατί μας έλεγε ο κόσμος ότι μα δεν μου το πες εκείνο και δεν μου το πες εκείνο. Και για να τα λέμε, για να τα πούμε τα τραγούδια όλα, βρήκα αυτή την ιδέα. Λέω, θα πάρω αυτό το σπουδαίο τραγουδιστή που είναι σπουδαίος τραγουδιστής ο Γερολυμάτος. Δεν ξέρω αν έχετε αντίρρηση εσείς.
1: Εγώ καθόλου αντίρρηση. Έτσι, και ο Γιώργος είναι και φίλος.
0: Είναι σπουδαίος τραγουδιστής.
1: Μπορούσε ο άνθρωπος όμως και να το υποστηρίξει. Σκέψου να ήταν κανένας από τους φρέσκους που δεν μπορούσε να το υποστηρίξει.
0: Μα δεν ήταν ο Γερολυμάτος, ίσως να μην το έκανα. Εγώ, επειδή ακριβώς ήταν αυτό το παιδί, ας πούμε, τον οποίο εκτιμώ αφάνταστα και τον έχω. Μ' αρέσει πολύ.
1: Μια και μύρισες για τραγουδιστές παλιούς ή και μεγάλους. Μου θύμισες μια κουβέντα που μου είχε πει το κουμπαράκι μου όταν ήταν στην κοιλιά της μάνας του και αναφέρομαι στο Στέλιο το Διονυσίο. Σε ρώταγε ο Στράτος, ήταν η εποχή που του
0: αυτός
1: είχε...
0: Αυτός ο Στέλιος τώρα, πριν συνεχίσεις, να στην πω εγώ την ιστορία. Ο Στελάκος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτή τη ζωή σε μένα.
1: Το έχω ξανακούσει αυτό.
0: Ναι, διότι ήταν εκείνη την εποχή που δουλεύαμε με το Στράτο μαζί, κάναμε μεγάλες επιτυχίες. Και δεν ήταν μια φορά, είμαστε συνέχεια μαζί. Και ξαφνικά έρχεται μια μέρα και μου λέει: ρε φιλαράκο μου, έχω να σου πω κάτι. Μου λέει: άσε με, δεν ξέρω τι να κάνω, έχω προβληματιστεί. Τι είναι, ρε, του λέω. Η Γεωργία, μου λέει, έγκυος.
1: Μετά πόσα χρόνια.
0: Μετά πολλά.
1: Έχοντας τον Άγγελο και την Τασούλα, ας πούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Είχαν μεγαλώσει τα παιδιά, ο Άγγελος, η Τασούλα κτλ. Και τον είχε προβληματίσει ακριβώς για αυτό το λόγο. Ότι τώρα μετά από τόσα μεγάλα παιδιά που έχουμε, ξαφνικά, ας πούμε, να κάνουμε πάλι παιδί. Και προσπαθούσα να του δώσω να καταλάβει ότι ακριβώς γι' αυτό το λόγο πρέπει να κάνεις παιδί. Διότι τα παιδιά σου που μεγαλώσανε σε λίγο θα σε αφήσουν μόνο σου και σένα και τη Γεωργία. Και θα μείνετε δύο κούτσουρα. Τι είναι εκείνο λοιπόν που έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή, να μπορέσεις να ξανακάνεις καινούργια παιδιά για να μπορέσεις να μην είσαστε μόνοι σας. Και προσπαθώ να τον πείσω και να μην πείθετε με τίποτα. Είχαν αποφασίσει με τη Γεωργία να το ρίξουν το Στέλιο. Και να προσπαθώ να του λέω, προς σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Και κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είδα ότι δεν με ακούνε, δεν με ακούει ο Στράτος και μου λέει, αύριο έχουμε, μου λέει, ραντεβού να πάμε, μου λέει, να το ρίξουμε το παιδί. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελα οπωσδήποτε να το κρατήσω αυτό το παιδί. Δεν ξέρω τι εγώ, επειδή είμαστε πολύ αγαπημένοι φιλαράκια με το Στράτο, το βλέπα εκείνη την ώρα σαν τον αδερφό μου, το βλέπα, που έπρεπε να επέμβω, ας πούμε, σε μια στιγμή του σοβαρή στη ζωή του. Και
1: όντως σοβαρή στιγμή.
0: Και επενεύειν, βέβαια, με τον τρόπο μου, ας πούμε, και με τον τρόπο να τα λέω, αναγκάστηκα να τον φέρω σε δύσκολη θέση πια αυτόν. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, τον εξεβίασα.
1: Τον πάτησε τον κάλο.
0: Ήξερα πόσο με αγαπούσε, πόσο φιλαράκι ήταν, και ότι αν του έλεγα μια μεγάλη κουβέντα όπως αυτή που του είπα, μόνο έτσι θα μπορούσε να κρατήσει το παιδί. Τι του είπα δηλαδή. Του είπα ότι αν πας αύριο τελικά με τη Γεωργία και ρίξεις το παιδί, εμείς χαλάμε τη φιλία μας. Δεν θέλω να σε ξαναξέρω. Έτσι έγινε ο Στέλιος.
2: Και επέλεξα να βάλω του Στράτου το τραγούδι που του έδωσε. Και δεν ήθελαν να το πούνε και όλοι να το πει.

Και έγραψε, όταν το ρώτησα για ποιο τραγούδι αγαπάει, μου λέει: έχω γράψει ένα για την κόρη μου, το οποίο της το αφιερώνω. Το κοριτσάκι ήταν τότε 4, ήσα με το γιο μου, ήταν 4, νομίζω το ένα είναι γεννημένη, ήταν 4 χρονών λοιπόν, και το λέει: λουλουδάκι μου, κάποια εποχή είχε πάει η Άντζελα μαζί με τη μικρή στον Παραόντα όταν τραγουδούσε, και την ανέβασε στη σκηνή και το έλεγε και έκλαιγε.

0: Κυριακού.
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και θα κλείσω έτσι το αφιέρωμα με τον κουμπάρο μου για αυτά που έλεγε ο αείμνηστος Στόλης. Η συνέντευξη θέλω να πω ότι ήταν το 2005 στο σπίτι του στην Εξονή.
3: Μου παν πως άλλον τώρα αγάπησες και πως μαζί του

Και η πλάκα ποια είναι? Ότι αυτή η συνέντευξη είναι μέσα στο βιβλίο μου. Ο Αρβανίτη λοιπόν δεν του είχα δώσει ποτέ βιβλίο και του έστειλα ένα. Και όταν διάβασε συνέντευξη του Βοσκόπουλου και άκουσε τι έλεγε για το γερολιμάτο, είναι κουμπάρια, τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: Γιώργο, το όλεις έτσι και έτσι. Και με πήρε τηλέφωνο και του έστειλα και κοινού ένα αντίγραφο.

0: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Art News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Πάμε μέχρι εκεί, κάτι έχει για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Art News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
3: Κέντρο, αντιλώνω, έλαξη, πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Να διαβάσουμε και μερικές αφιερώσεις. Καλή εβδομάδα, λέει, καλή εκπομπή αφιερωμένος σε όλους τους τσακιώτες που γιορτάζουν σήμερα, οι φίλοι μας οι μάχοι από την Τίνο. Καλημέρα κύριε Γιάννη σε όλη την ραδιοπαρέα, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Αφιερωμένο το επόμενο όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Έχουμε και άλλη. Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Αφιερωμένο το επόμενο, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε. Καλημέρα και στα παιδιά που μας ακούνε στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα Εξάρχεια. Αφιέρωσέ μας το επόμενο. Πόσο μου λείπεις, Σώτης Βολάνης. Το θυμάστε αυτό? Τι γινόταν τότε, χαμούς.

Καλημέρα στο Γρηγόρη το Μιλωνά που μας ακούει στην Ηλίκη. Αγάπη όλο ζήλια και όλο κλάμα. Λεωνίδας Βελής.

καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο, ο οποίος μας ακούει στη Μυτιλίνη. Αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Και πάλι ο κουμπάρος λέει: παύσατε πυρ.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στην Κόσκο, στο λιμάνι. Κουβαλάμε, λέει, κοντέινερ και σ' ακούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Καλό υπόλοιπο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και ο Βασχαλάκης λέει, ρίξε κι άλλο λάδι στη φωτιά. Μου θυμίζει το 2007 ένα μαγαζί που δούλευα, λεγόταν Λάδι στη Φωτιά. Όπου τι γινότανε, πόλεμος.

Καλημέρα στο Γιώργο το Γουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στο Μπάρνονα και κάνουν βάρδια. Καλημέρα και σε όλη την ομάδα που είναι στην Ανατολική Αττική. Και ο Βασίλαρος λέει τα καλύτερα ταξίδια είναι στα σκουπίδια.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα κλείσουμε την ώρα με Στέλιο, με τον ανεπιθύμητο, και θα επιστρέψουμε, θα έρθει η ελπίδα για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8, Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα μαζί μας.
1: Άκου!
2: Τα λαϊκά μονοπάτια.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια, καθώς επιβλήθηκε στην παράταση με 1-0 της Αργεντινής σε έναν τελικό που κυριάρχησε κατά κράτος. Το γκολ που έκρινε το παιχνίδι πέτυχε ο Φεραν Τόρες στο 106 και χάρισε στη Φούρια Ρόχα το δεύτερο τρόπαιο στην ιστορία της μετά από 16 χρόνια. Λίγο μετά την απονομή των μεταλλίων, το βαρύτιμο τρόπαιο παρέδωσε στον Ρόδρι ο Ντόναλντ Τραμπ, από κοινού με τον πρόεδρο της FIFA. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Απευθύνει η πολιτική προστασία λόγω του καύσωνα που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τοπικά τους 42 βάθμους. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Πρόκειται για τις λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθού, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ένα τη νύχτα. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ ενεργοποίησαν ξανά την αεράμινα για εισερχόμενα ιρανικά ντρόνους και πυράβλους, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτείων στη Συρία. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν προέτρεψε όλους τους Αμερικανούς να παραμείνουν σε παγρύπνηση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σε εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται για πιθανή επέκταση των επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης. Ένας ακόμη Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ στη διάρκεια ελεγχόμενης έκρηξης πυρομαχικών από ιρανικά ντρόουν. Ένας στρατιώτης αγνοείται μετά από ιρανική επίθεση την Παρασκευή στην Ιορδανία και, σύμφωνα με νέα δήλωση του στρατού, άγνωστα λείψανα βρέθηκαν χθες και εξετάζονται. Από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους 17 Αμερικανοί στρατιωτικοί. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση ανακοίνωσε ότι έχει ανακατευθύνει 6 εμπορικά πλοία και έχει ακινητοποιήσει άλλο ένα στο πλαίσιο της εφαρμογής του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα θα περιλαμβάνεται η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, ενώ ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο. Προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη ζήτησαν και έλαβαν από τον εισαγγελέα ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και ο πυροσβέστης 5 ετών υποχρέωσης που συνελήφθησαν για εμπρισμούς από πρόθεση στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, ενώ εμπλέκονται και σε άλλες παράνομες ενέργειες με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές. Στη Βενεζουέλα, σε 5.208 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τους δίδυμους σεισμούς του Ιουνίου. Στη Λαγκουάρια, επίκεντρο των σεισμών, σχεδόν 21.000 άστεγοι στριμώχνονται σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς που έχουν στηθεί σε στάδια, πλατείες και πεζοδρόμια.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς. Από 25 έως 38 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αθήνα, από 24 έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να